0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Ακούτε Era Sport.

σε λίγα λεπτά. Ένα σου βλέμμα, μια ματιά, κι ας στραπετεύσεις μακριά, ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκου σιωπής, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθείς,

0: Era Sport 101,8.
1: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Ατλάκολ! Ατλάκολ! Ατλάκολ!
3: Τι έπαθε εσύ αυτός?
2: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλάθερμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία... Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
4: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
2: Ατλακόλ!
5: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Era Sport 101,8.

0: questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare un innamorato, all' innamorata l'assurerà, l'assurerà.
1: Ma questa pettinola la linea ora come calmerà. Buongiorno a tutti, calmerà saluto su Guten Tag. Buongiorno, good morning. Και buenas días, ξέρουμε. Μέχρι εκεί μην μου λέτε για παραπάνω. Καλά είναι. Καλημέρα σε όλους, 6 λεπτά μετά τις 6. Ανοίγουμε το μαγαζί, έχουμε σερβίρει γάλα, έχουμε ετοιμάσει μπουφέ. Το πιάστε στην παρέα μας, θα είμαστε κοντά σας για περίπου 2 ώρες. Και θα είμαστε γιατί έχω και το κορίτσι μας απέναντι. Παναγιώτα Χρονοπούλου είναι στην κονσόλα των ήχων. Σολοκαπίκι μέσα στη γυάλα, μέσα στο στούντιο για περίπου 2 ώρες ο Χριστός κοντός. Είναι ημέρες τέτοιες, η μισή ρασπέρα έχει αδειάσει, το αντιλαμβάνεστε, διακοπές. Περιορισμένος όμως πρέπει να πάρουμε τις άδειές μας γιατί είχαμε Μουντιάλ, οπότε πολύ λίγοι φύγαν στη διάρκεια του. Ξεκινάει το πρωτάθλημα σε λίγο, έχουν ξεκινήσει οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις, οπότε όλα πρέπει να γίνουν στριμωχτά μέσα σε 2-3 εβδομάδες. Άρα, ντουέτο σήμερα δεν έχει και δεν θα έχει ούτε την επόμενη εβδομάδα. Από πόσο βγαίνει, κατ' 10 του μηνός που έχει ζητάει και ο Μητσάκος. Από τότε και στη συνέχεια θα είμαστε δύο στο στούντιο. Μέχρι τότε υπομονή, λοξοταρίλη, θα με αντέξετε, δεν υπάρχει θέμα. Θα σας δώσω μια συνταγή, μου έχει γράψει ο γιατρός μια συνταγή, πάρα πολύ καλή. Για όσους φίλους δεν αντέχουν την αγριοφωνάρα μου, τους τη γράφω, τους τη δίνω, δεν πρέπει και τίποτα, μια χαρά θα είναι. Βλέπω εδώ ήδη μας περιμένουν οι πρώτες καλημέρες της ημέρας. Οι περισσότεροι που ακούτε είστε παγιοί στο κουρμπέτι, ξέρετε τη διαδικασία που μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, να γίνετε κομμάτι της παρέας μας, να παίξετε μαζί μας μπαλίτσα, μπάσκετ, πόλο, βόλεϊ, ό,τι γουστάρετε και αγαπάτε. Τα πάντα όλα για αυτή η εκπομπή. Οι τρόποι επικοινωνίας είναι γνωστοί, να τους επαναλάβουμε όμως για όσους τυχόν είναι λίγο αφηρημένοι ή να ενημερώσουμε κάποιους που ήταν φως και μπήκαν, δεν ξέρουν τι ακούνε, ποιους ακούνε, ότι μπορούν να μπουν και να γίνουν κομμάτι της εκπομπής μας με τα σχόλιά τους, παρατηρήσεις τους, ερωτήσεις τους, τις αποκαλύψεις τους, τα πάντα όλα δεχόμαστε. Επικοινωνώντας μαζί μας, πρώτον, μπορούν να διαλέξουν την κονσόλα της News Phone, το πενταψήφιο της Aranspor. Στην περίπτωση αυτή πάνε στο κινητό τους, πάνε εκεί που είναι τα μηνύματα, γράφουν την λέξη sport ή sport με κεφαλαία ή πεζά γράμματα ελληνικούς ή λατινικούς αγγλικούς χαρακτήρες. Αφήνουν ένα κενό όσοι επιλέξουν αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας και στέλνουν το μηνυματάκι που θα γράψουν στο 54160. Εδώ υπάρχει μια μικρή χρέωση 10 λεπτά του ευρώ. Αν θέλετε να αποφύγετε, έχουμε άλλους τρόπους που μπορείτε να μπείτε στην παρέα μας εντελώς ανέξοδα. Ο ένας είναι το Viber. Είναι μια πολύ εύχριστη εφαρμογή, την έχετε σχεδόν όλοι σας και από ό,τι αντιλαμβάνεστε, το έχουμε πάρα πολλές φορές, οι περισσότεροι από εσάς αυτήν χρησιμοποιείτε για να μιλήσετε μαζί μας. Και να μην την έχετε εύκολα να την κατεβάζετε, δωρεάν είναι, πολύ εύκολα τη χρησιμοποιείτε για να στείλετε το μήνυμά σας. Μπορείτε να μας βρείτε μέσω mail, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση είναι eraspor, μία λέξη χωρίς το αυτοτέλος, papakier.gr. Μπορείτε να μας βρείτε όμως και από τη σελίδα μας στο Facebook, Breakfast με Σπορ, με ελληνικούς, αγγλικούς, γκρίκλεις χαρακτήρες. Θα μας βρείτε, δεν μας χάνετε σε καμία περίπτωση. Και εκεί μπορείτε να μας στείλετε ό,τι γουστάρετε και αγαπάτε. Έχουμε και σήμερα θεματάκια, πάμε για τις ρεβάνς, ήδη έχουν ξεκινήσει και ολοκληρώνονται τα παιχνίδια του δεύτερου προγραμματικού γύρου σε επίπεδο Champions League. Είχαμε αποτελέσματα που ενδιαφέρουν την ΑΕΚ και δεν ήταν και τόσο καλά όσο φάνηκε κάποια στιγμή ότι μπορεί να είναι. Και αυτό το λέω γιατί η ΑΕΚ είχε κυκλώσει ένα παιχνίδι ανάμεσα στην Δυνάμο Ζάγκρεπ και την πρωταθλήτρια Ελβετία στην Τουν. Είναι η ομάδα από την οποία πήρε ο Παναθηναϊκός τώρα στο Ραστόντερ. Η ΑΕΚ ήθελε να προκριθεί η Τουν, εάν και εφόσον προκρινόταν η Τουν στην κλήρωση των play-off του Champions League, 100% θα ήταν στο γκρουπ των Ισχυρών η ΑΕΚ και θα είχε σαφέστατα πιο βατό δρόμο για να μπει στην League Phase του Champions League. Και όλα φάνηκαν να πηγαίνουν πάρα πολύ καλά σε αυτό το κομμάτι, γιατί το πρώτο μάτι στην Ελβετία είχε λήξει όπαλο 1-1. Η Τουρ με δύο πολύ γρήγορα γκολ προηγήθηκε 2-0 μέσα στο Ζάγκρεπ. Κρατούσε αυτό το αποτέλεσμα μέχρι το 68. Εκεί έγινε μια αποβολή με απευθείας κόκκινη κάρτα, έμεινε με 10 παίχτες. Η εμπειρία και η μεγαλύτερη ποιότητα της Δύναμο Ζάγκρεπ τη βοήθησε σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα να πετύχει δύο γκολ, να ισοφαρίσει το μάτι σε 2-2 με δύο γκολ στο κάπου εκεί που ήταν να δεις, το 74-78. Πήγε το μάτι στην παράταση, το κράτησε όσο μπορούσε τον στο 2-2 πηγαίνοντας στα πέναλτι, αλλά στο 112 το γκολ του Βάλινσιτς έδωσε την νίκη τελικά με 3-2 στην Δύναμο Ζάγκρεπ και με συνολικό σκορ 4-3 την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Εκεί θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Κλάσβικ Κάουνο Ζαλγκίρις, Ζαλγκίρις Κάουνας δηλαδή. Θεωρητικά η ΑΕΚ έχει μια πιθανότητα να μπει ισχυρή. Αν κλείδωνε αυτό το αποτέλεσμα υπέρ της Τουν, θα ήταν σίγουρα ισχυρή, ό,τι και να γινόταν. Τώρα βέβαια κυνηγάει ένα μικρό θαυματάκι, διότι θα πρέπει να περιμένει έναν αποκλεισμό από τον Ερυθρό Αστέρα της Σλοβάν Μπρατισλάβας και τη Λεχ Πόζναν, μία από αυτές τις τρεις ομάδες να αποκλειστεί η ΑΕΚ μπαίνει στους ισχυρούς. Το πρόβλημα όμως είναι ότι στα πρώτα παιχνίδια και οι τρεις αυτές ομάδες νικήσαν εκτός έδρας, έχουν τους αγώνες ρεβάν στην έδρα τους. Και είναι και η ισχυρή του ζευγαριού. Δηλαδή όλα δείχνουν ότι κατά πάσα πιθανότητα και οι τρεις θα περάσουν, και ο Αστέρας και η Σλόβαν και η Λεχ Πόζναν. Αν γίνει όμως καμιά στραβή, γιατί δεν θα είναι καθόλου στραβή, θα είναι μια χαρά, και μια από τις τρεις αποκλειστεί, τότε η ΑΕΚ στην κλήρωση στις 3 Αυγούστου θα μπει στο γκρουπ των ισχυρών. Και αυτό θα της ανοίξει, δεν θα πούμε διάπλατα το δρόμο, αλλά θα της δώσει μια παραπάνω ευκαιρία να τρυπώσει για πρώτη φορά στην League Phase του ανανεωμένου Champions League. Με το παλιό φορμάτ είχε παίξει αρκετές φορές στη φάση των ομίλων. Με το νέο φορμάτ, αυτό που έχει τον ενίο όμιλο, είναι η τρίτη χρονιά που θα το δούμε αυτό το φορμάτ, που νομίζω το έχουμε αγαπήσει όλοι, μας αρέσει. Είναι και πιο εύχριστο, είναι και πιο ανταγωνιστικό. Η μόνη ελληνική ομάδα που έχει μπει είναι ο Ολυμπιακός, που έπαιξε πέρυσι. Σιγά σιγά όλο και κάποια άλλη ομάδα θα πάρει τη θέση, την ίδια θέση, για να ζήσει αυτή την εμπειρία. Και επειδή ήρθε μάνι-μάνι το μήνυμα πόσο έχουν κερδίσει αυτές οι ομάδες εκτός θέσης, παιδιά, είναι τα σκόρ απαγορευτικά. Δηλαδή όταν έχει κερδίσει ο Ερυθρός Αστέρας μέσα στη Λάρν 4-0, η Λεχ Πόζναν μέσα στη Δανία την Άρχους με 4-1 και η Σλόβαν Μπρατισλάβας εκτός έδρας στην Ιμπέρια 2-0, καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να έρθει ο κόσμος τούμπα ανάποδα, για να, εντελώς τούμπα δηλαδή, για να γίνει κάποια ηχηρή ανατροπή στη δική του έδρα. Να ήταν στο γκολ, ξέρεις, καμιά νίκη στο γκολ και με μια ισοδύναμη ομάδα να πεις ναι. Αλλά τώρα μετά από 0-4, 1-4 και 0-2 κόντρα σε ομάδες που δεν τις βλέπεις καν, ας πούμε, δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει τέτοιο θαύμα. Τώρα, τι προβλέπετε για την ΑΕΚ? Είπαμε, κλήρωση 3 του μήνα, μεθαύριο Δευτέρα, θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Ερυθρός Αστέρας Λάρν, δηλαδή Ερυθρός Αστέρας έχει κερδίσει 4-0 Ερυθρός Αστέρας, και με τον νικητή που θα βγει από το ζευγάρι Βίκινγκουρ και Χαπόελ Μπερσεβά. Χαπόελ Μπερσεβά έχει νικήσει τη Βιέρα στο πρώτο παιχνίδι. Θυμάστε όλη αυτή την ιστορία και το θέλω που είχε γίνει με τον Κιν Κάγκουα, που χρησιμοποιήθηκε και σκόραρε μάλιστα για τους Ισραηλινούς. Είναι δηλαδή πιθανόν η ομάδα της Μπερσεβά, το Ισραήλ, να περάσει το εμπόδιο της Ισλανδικής και να παίξει αυτή κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα. Από τον νικητή αυτό που θα προκύψει αυτό το ζευγάρι θα κληρωθεί. Είναι μια υποψηφιότητα να πέσει πάνω στην ΑΕΚ. Άλλη υποψηφιότητα είναι Ο νικητής του ζευγαριού Δυναμό Ζάγκρεπ Κλάσβικ, εδώ φαβορεί είναι η Δυναμό Ζάγκρεπ, θα παίξει με την Κάουνο Ζαλγκίρης. Να, όχι, θα το πω διαφορετικά. Η Δυναμό Ζάγκρεπ, μπερδεύτηκα εγώ. Η Δυναμό Ζάγκρεπ θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα Κλάσβικ Κάουνο Ζαλγκίρης. Από αυτές τις ομάδες, από αυτό το ζευγάρι, δηλαδή Δυναμό Ζάγκρεπ με μία από τις άλλες δύο, όποια νικήσει θα είναι υποψήφια αντίπαλος της ΑΕΚ στην κλήρωση στις 3 του μήνα. Η Celtic μόνη της ξερά μπαίνει στην κληρωτίδα υποψήφια αντίπαλος της ΑΕΚ, εφόσον η ΑΕΚ είναι ανίσχυρη, κάτι που κατά πάσα πιθανότητα θα συμβεί. Ο νικητής ζευγαριού Σλοβάν Πρατισλάβας, η Ιμπέρια, που λογικά θα είναι η Σλόβανα Μπατσλάβας γιατί κερδίζει εκτός έδρας 2-0, θα παίξει με τη Μιάλμπη. Όποια από αυτές τις δύο ομάδες επικρατήσει θα βρεθεί στο δρόμο της ΑΕΚ πιθανή αντίπαλος. Και επίσης, με δεδομένο ότι η ΛΕΧ Πόζναν έχει κερδίσει με στην Δανία 4-1 την Άρχους, θεωρούμε σχεδόν σίγουρο ότι θα περάσει, θα παίξει με τη Σαμπάχ. Όποια ομάδα από τις ΛΕΧ Πόζναν ή Σαμπάχ κερδίσει αυτό το ζευγάρι θα είναι υποψήφια αντίπαλος της ΑΕΚ. Αν η ΑΕΚ είχε καταφέρει μέσω της Δυναμό Ζάγκρεπ και της Τούν να τρυπώσει στο γκρουπ των ισχυρών, θα έπαιζε ως ισχυρή με τον νικητή του αγώνα Τσέλια Αραράτ, τον νικητή του αγώνα Ομόνια Παύλα Καϊρά Ταλμάτη, η νικήτρια από αυτό το ζευγάρι θα έπαιζε με την νικήτρια του Λεύσκη Σόφιας ή Κραϊόβα, μια από αυτές τις δύο ομάδες, μαζί με την Λάντς Λίντσερ, ομάδα από την Αυστρία, τη Βίκινγκ, δηλαδή πολύ πιο προσιτή αντίπαλη. Θα ήταν τεράστιο δώρο για την ΑΕΚ αν η Τούν χθες κατάφερε να κρατήσει αυτό το υπέρ της 2-0 μέχρι το 67-68. Να απέκλειε την Δυναμό Ζάγκρεπ που είναι πιο ψηλά στο ranking της UEFA από την ΑΕΚ, αυτή είναι πιο χαμηλά, οπότε η ΑΕΚ αυτομάτως για την κούψη ξεδοφίου θα έμπαινε στο γκρουπ των ισχυρών. Κρίμα, πραγματικά κρίμα. Για τον Παναθηναϊκό ξέρουμε τον αντίπαλό του από χθες το βράδυ, εάν και εφόσον κεφαλοποιήσει τη νίκη του με 2-1 επί της πάξη μέσα στην Ουγγαρία και προκριθεί αύριο βράδυ με το καλό στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, θα αντιμετωπίσει την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας 1948. Και εδώ έχουμε μια ιδιαιτερότητα, επειδή στην ίδια αγωνιστική στο Europa League θα είναι γηπεδούχος η άλλη ΤΣΕΣΚΑ, είναι δύο ΤΣΕΣΚΑ. Θα σας πω την ιστορία, έχει ενδιαφέρον πως προέκυψαν τα τελευταία χρόνια αυτές οι δύο ΤΣΕΣΚΑ. Είναι περίπου μια ιστορία σαν και αυτήν με την Ομόνια Λευκοσίας και την Ομόνια δεν θυμάμαι τώρα, της 29 Μαΐου, πως λέγεται, η καινούργια Ομόνια. Ουσιαστικά ίδιες ομάδες, απλά κάποια στιγμή πήραν διαφορετικό δρόμο. Λοιπόν, αν πέρασε ο Παναθηναϊκός στην Πάξη, επειδή ο αγώνας ρεβάνς θα γίνει στην Βουλγαρία, στη Σόφια, και ταυτόχρονα γίνεται επίσης ο αγώνας ρεβάνς του αγώνα της κανονικής ΤΣΕΣΚΑ, τώρα ποια είναι η κανονική, ο καθένας το βλέπει με τον τρόπο του και τα μάτια του, και επειδή το παιχνίδι της ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας είναι για το Europa League, δεν μετατίθεται, θα γίνει δηλαδή κανονικά την Πέμπτη, θα μετατεθεί το παιχνίδι της ΤΣΕΣΚΑ 1948 που είναι σε χαμηλότερη διοργάνωση, στο conference. Πάντα έτσι συμβαίνει, προτεραιότητα έχει το παιχνίδι της ομάδας που είναι σε μεγαλύτερη διοργάνωση και αλλάζει το παιχνίδι της ομάδας που είναι σε μικρότερη διοργάνωση. Έτσι λοιπόν ο Παναθηναϊκός στον αγώνα ρεβάνς θα παίξει Τρίτη στη Σόφια 11 του μήνα, 11 Αυγούστου, και όχι Πέμπτη 13. Και για να μην υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση, μάλλον πολύ μικρή απόσταση, Πέμπτη με Τρίτη, ο αγώνας ο πρώτος του θα γίνει μια μέρα νωρίτερα. Αντί για Πέμπτη θα γίνει Τετάρτη. Τετάρτη 5 Αυγούστου το πρώτο παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, η ρεβάνς την Τρίτη 11 του μήνα στη Σόφια. Παραλαμβάνω, για να είμαστε και τυπικοί, πάντα, αν και εφόσον ο Παναθηναϊκός αύριο καταφέρει να αποκλείσει την Πάξη και να προκριθεί στον τρίτο προκριματικό γύρο του κοφεράζινγκ. Αν δεν τα καταφέρει, δεν έχει μαξιλαράκι ασφαλείας, χαιρετάει την Ευρώπη και πάει του χρόνου για άλλα. Τώρα πώς προέκυψε το Λεύσκι Σόφιας από τη μια και Λεύσκι 1948, ΤΣΣΚΑ, συγγνώμη, λέω και ο Λεύσκι την έλεγα τόση ώρα, ΤΣΣΚΑ είναι, συγγνώμη, μπερδεμένος, γιατί μνημονέσαμε τη Λεύσκι λίγο νωρίτερα που θα παίξει με την Κράγιοβα. Όταν πριν καμιά δεκαριά χρόνια υποβιβάστηκε η ΤΣΣΚΑ Σόφιας, που ήταν η παλιά ομάδα του στρατού της Βουλγαρίας, μια από τις πιο ισχυρές ομάδες, ουσιαστικά μαζί με τη Λεύσκη, οι δύο πιο ισχυρές ομάδες στη Βουλγαρία, σαν να λέμε, ξέρω εγώ, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Όταν υποβιβάστηκε λόγω χρεών, μια ομάδα από παλιούς στρατιωτικούς δεν την ακολούθησε. Τι έκανε η Λεύσκη τότε, η ΤΣΣΚΑ τότε, συγχωνεύτηκε με την Λουντογκόριτς, νομίζω, πώς τη λένε, όχι, με μια άλλη ομάδα. Πήρε το αφημί της, τέλος πάντων, και παρέμεινε στην πρώτη κατηγορία. Δεν έπεσε στην τρίτη. Αυτό όμως θεωρήθηκε ντροπή, ότι δεν έπρεπε να γίνει, και μια ομάδα παλιών αξιωματικών από αυτούς που είχαν την τύχη της ΤΣΣΚΑ στα χρόνια του κομμουνιστικού καθεστώτος αποσκυρτίστηκε, έφτιαξε μια ομάδα από την αρχή, κράτησε το ίδιο όνομα, το ΤΣΣΚΑ, έβαλε και δίπλα το 1948 που ήταν η χρονιά που είχε, μετά τον πόλεμο που είχε φτιαχτεί και ανήκε τότε στο στρατό, και έφτιαξε μια ομάδα που ξεκίνησε από τις τοπικές κατηγορίες, από την τελευταία αριστερική κατηγορία, και άνοδο, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα έφτασε μέχρι την κορυφαία κατηγορία στην Βουλγαρία, και εν συνεχεία έφτασε να παίζει ακόμα και στην Ευρώπη. Κράτησε τα παραδοσιακά χρώματα του συλλόγου και όλα τα σχετικά, μπλα μπλα μπλα. Πήρε ένα μεγάλο κομμάτι των οπαδών, δηλαδή οι οπαδοί της παλιάς ενωμένης ΤΣΣΚΑ μοιράστηκαν, διχάστηκαν. Κάποιοι ακολούθησαν την ομάδα στην αναβίωσή της από τις μικρές κατηγορίες, κάποιοι άλλοι μείνανε με την άλλη ομάδα που πήρε το αφημί, νομίζω, της Λουντογκόριτς, είμαι και σίγουρος, και παρέμεινε στην πρώτη εθνική απευθείας, χωρίς να υποβιβαστεί. Δεν κάνουμε μόνο εμείς εξυπνάδες, τις κάνουμε και στο εξωτερικό. Και το πρόβλημα για αυτούς, δηλαδή ένα μεγάλο κομμάτι των παλιών οπαδών της ΤΣΣΚΑ που έμεινε με την ομάδα που κράτησε, είναι ότι η ΤΣΣΚΑ χρησιμοποίησε κάποιες στιγμές, όταν άρχισαν να βγαίνουν κατηγορίες και ήθελε ένα πιο καλό γήπεδο και δεν είχε δικό της γήπεδο, χρησιμοποίησε ως έδρα το γήπεδο της μισητής αντιπάλου της Λεύσκη. Το οποίο βέβαια το χρησιμοποιούν τώρα και για άλλοι, για να μην μπερδευόμαστε. Και έχει γίνει ένας μήλος εκεί πέρα. Είναι περίπου μια ιστορία σαν και αυτή που χώρισε την Ομόνια, την παλιά κλασική Ομόνια, Ομόνια Λευκωσία στα δύο, όταν κάποια στιγμή μια μεγάλη ομάδα οργανωμένων οπαδών διαφωνούσε με την πώληση της κλασικής Ομόνιας, παραδοσιακής Ομόνιας, σε ένα επιχειρηματία που δεν ήταν αρεστός. Αποσκυρτήσανε, φτιάξανε μια ομάδα που την ονομάσανε Ομόνια 29 Μαΐου. Ήταν η μέρα που φτιάξαν το καταστατικό τους. Ξεκίνησαν και αυτοί από τις ταπεινές κατηγορίες. Ομάδα που την ονομάσανε Ομόνια 29 Μαΐου. Ήταν η μέρα που φτιάξαν το καταστατικό τους. Ξεκίνησαν

δείξουν κάποια στιγμή ανάλογα με το τι θα δείξουν εκεί στην νέα Ομόνοια, την Ομόνοια της 24ης Μαΐου. Είναι αυτά τα ωραία του ποδοσφαίρου, τα περίεργα που δεν σε αφήνουν να γιάσει και λίγο. Αυτές είναι οι βασικές ειδήσεις όσον αφορά τις ομάδες μας στα ευρωπαϊκά. Εκεί πέρα έχουμε και μια ειδησούλα. Δεν είναι ακριβώς είδηση, γι' αυτό την άφησα λίγο πιο πίσω. Είναι απλά μια ανάρτηση ενός δημοσιογράφου στο Βέλγιο, ένας δημοσιογράφος ονόματι Σάσα Ταβοιέρη, ο οποίος λέει ότι ο Ολυμπιακός ήρθε σε συμφωνία με τη Σαρλερουά για την απόκτηση του Γιασίν Τιτραουί. Αναφέρει ότι η συμφωνία φτάνει στα 8 εκατομμύρια ευρώ. Λέει ότι δεν είναι οριστική, γιατί έχει μπει και η Σουόνση στο παιχνίδι. Θεωρεί όμως ο ίδιος με τις πληροφορίες που έχει ότι δεν μπορούν οι Ουαλοί να το ανατρέψουν το παιχνίδι. Ότι κατά πάσα πιθανότητα ο 23χρονος Αλγερινός μέσος θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, έχοντας όμως και μία σχέση με την Νότιγχαμ. Δηλαδή ουσιαστικά τι λέει, ότι τυράκι για να πείσει ο Ολυμπιακός τον Αλγερινό παίχτη να έρθει στην Ελλάδα είναι ότι θα τον παρακολουθεί η Νότιγχαμ, και αν και εφόσον πάει καλά στον Ολυμπιακό, ο μεγάλακτες ομάδες είναι ο Μόσταυλες, θα έχει μια πολύ εύκολη πρόσβαση να πάει στην Αγγλία και να παίξει Premier League. Λοιπόν, μια πρώτη γεύση πήρατε, έχουμε και άλλες ειδησούλες, θα τις δούμε χαλαρότητα στη συνέχεια. Προς το παρόν θα πάμε στο πρώτο μουσικό time out στη διάρκεια της εκπομπής με μια αφιέρωση. Έχουμε εδώ μια φίλη της εκπομπής μας, η Σούλα, από το Σκορδοχώρι, όπως λέει, η Νέα Βίσκια, ψηλά στη Βόρεια Ελλάδα. Σήμερα η γενέθλια ο σύζυγος, κλείνει τα 60, και επειδή και ακούει την εκπομπή μας και είναι φανατικός οπαδός των ACDC, μας ζητάει να το ευχηθούμε χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά λοιπόν, Διαμαντή, με το τραγούδι που θα ακούσουμε, το αγαπημένο μας το Thunderstruck των ACDC. Χρόνια πολλά, πάντα υγεία και μεγάλες χαρές να έχεις.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μάχη με τις φλόγες στην Πάρο. Σε εξέλιξη πυρκαγιά συνεχίζει την ανεξέλεγκτη πορεία της. Εκενώθηκαν οικισμοί. Νέα μηνύματα του 112. Κατευθύνεται προς την Τρυπητή. Ανεξέλεγκτη φωτιά και στην περιοχή Φράγκα. Με το πρώτο φως της ημέρας θα επανέλθουν στις επιχειρήσεις και τα εναέρια μέσα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Υψηλός κίνδυνος στις Κυκλάδες. Στις σημερινές επαφές υπό το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ στρέφει το βλέμμα η Λευκωσία, προσδοκία για συγκεκριμένες ανακοινώσεις που θα σηματοδοτήσουν το επόμενο βήμα στην προσπάθεια επανεκκίνησης της διαδικασίας για το Κυπριακό. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας παραπέμπεται ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης, ο οποίος επιτέθηκε με βαρύς προσωπικούς χαρακτηρισμούς εναντίον της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Στη Μέση Ανατολή, φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 3 τάνκερ που προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούς σύμφωνα με το Τανσίμ. Βαλιστικούς πυράβλους σε σαουδαραβικό δεξαμενόπλιο εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι αναχέτησε πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς την Ιορδανία. Άνοδο πάνω από 3% στις τιμές του πετρελαίου. Στην Ιαπωνία τουλάχιστον 13 νεκροί, 100 τραυματίες και πολλοί αγνοούμενοι από το σφοδρό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Γυρίσατε.
3: Εδώ είμαστε, γυρνάμε πίσω. 6:33, έχουμε δηλαδή 27 λεπτά μέχρι το φινάλε του πρώτου μικρόνου της εκπομπής. Θα δούμε κάποιες ειδησούλες που έτσι έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Συνέχεια θα πάμε λίγο στα πρωτοσέλιδα των αθλητικών, παύλα πολιτικών και οικονομικών εφημερίδων. Είπαμε πιο πριν λοιπόν για τις ελάχιστες πια πιθανότητες που έχει η ΑΕΚ να είναι στον γκρουπ των ισχυρών στην κλήρωση των play-off του Champions League την ερχόμενη Δευτέρα, 3 του μήνα. Είπαμε και δύο λόγια για την ΤΣΕΣΚΑ Σόφια 1948 που θα είναι αντίπαλος του Παναθηναϊκού στον τρίτο προγραμματικό γύρο του Conference League, εάν και εφόσον οι πράσινοι αύριο αποκλείσουν την Πάξη, έχοντας πριν από το πρώτο παιχνίδι την νίκη τους με 2-1 μέσα στην Ουγγαρία. Για τον ΠΑΟΚ να πούμε ότι η Δυναμό Κιέβου πήγε μια μέρα νωρίτερα από ό,τι συνηθίζεται στην Θεσσαλονίκη για να μπορέσουν έτσι να προσαρμοστούν λίγο καλύτερα οι παίχτες στις ασυνήθιστες για αυτούς τις ψηλές θερμοκρασίες εποχής. Όπως καλά γνωρίζετε, οι ομάδες συνήθως πηγαίνουν στην ξένη πόλη την παραμονή του αγώνα. Κάποιες επιλέγουν να προπονηθούν εκεί, κάποιοι να δουν λίγο το γήπεδο, κάποιες άλλες, όπως το κάνει την τελευταία φορά ο Παναθηναϊκός. Πριν πάει στην Ουγγαρία, επιλέγουν να προπονηθούν στο δικό του προπονητικό κέντρο και απλά πηγαίνουν εκεί το βράδυ για να χαλαρώσουν οι παίχτες. Εδώ είδαμε ότι η Δυναμό Κιέβου ήρθε μια μέρα νωρίτερα, αντί να έρθει σήμερα το παιχνίδι αυριανό, ήρθε από χθες για να έχουν 24 ώρες παραπάνω οι παίχτες στη διάθεσή τους να έρθουν λίγο καλύτερα, να προσαρμοστούν καλύτερα στις καιρικές συνθήκες που για τους παραλαμβάνω είναι δύσκολες, όπως οι δικές μας ομάδες δυσκολεύονται χειμωνιάτικα να πηγαίνουν να παίζουν στις βόρειες χώρες της Ευρώπης με τους παγετούς, τις χαμηλές θερμοκρασίες κάτω από το 0 κτλ. Εκεί έχουν ένα πλεονέκτημα οι βόρειοι σε σχέση με τις δικές μας ομάδες που δυσκολεύονται στο χιόνι, σε όλα αυτά. Αντίστοιχα, το καλοκαίρι, όταν έρχονται οι βόρειοι εδώ στα δικά μας μέρη, το πρόβλημα το έχουν αυτοί. Υποφέρουν από τη ζέστη. Οι δικοί μας υπέρχτες είναι πολύ πιο καλά προσαρμοσμένοι σε τέτοιες συνθήκες και έχουν σίγουρα πολύ καλύτερο ρυθμό από ότι θα έχει μια ομάδα π.χ. από τη Σκανδιναβία ή ξέρω τη Σκωτία. Να πούμε για τον ΠΑΟΚ ότι σήμερα κυκλοφορούν τα εισιτήρια, άρχισαν πάρα πολύ. Νομίζω ότι κάτι, αν κατάλαβα καλά, δεν είμαι και πολύ σίγουρος, άργησε λίγο να ενεργοποιηθεί αυτή η διαδικασία με την κάρτα μέλους του Ερασιτέχνη, έτσι ώστε να έχει ένα οικονομικό όφελος και ο Ερασιτέχνης για κάθε εισιτήριο που πωλείται σε τέτοια παιχνίδια, όπως συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια, στο επίπεδο των κορυφαίων ομάδων. Θέλω να πω, για κάποιο λόγο, αντί να βγουν τα εισιτήρια με τη ρεγουλά τους να έχουν κυκλοφορήσει από την περασμένη εβδομάδα, όπως συμβαίνει με τον Παναθηναϊκό για παράδειγμα, κυκλοφορούν σήμερα το πρωί. Οι τιμές είναι για όλα τα βαλάντια από 20 ευρώ. Τα 5 από αυτά πάνω στα τέχνη, από ό,τι κατάλαβα. Και φτάνουν μέχρι όσο φτάνουν, έτσι είναι πολύ πιο ακριβά στις κεντρικές θύρες. Αντίστοιχα, έχουμε και μια εικόνα για τον Παναθηναϊκό, ότι με βάση την προπόληση των εισιτήριων και τα διαρκές που έχει δώσει, η εκτίμηση που έχουν οι άνθρωποι της ομάδας είναι ότι ο κόσμος στο αυριανό μάτς του Ολυμπιακού Στάδιο της Αθήνας θα είναι παραπάνω από 20.000, όχι όμως παραπάνω από 35, έτσι ώστε να αναγκαστούν να ανοίξουν και το πάνω διάζυμα. Το πιθανότερο είναι ότι αυτοί περίπου 25, 24, 26, πόσοι κάπου εκεί πρέπει να είναι, χιλιάδες φιλάθλοι θα πάνε να δουν το αυριανό παιχνίδι, θα βολευτούν μια χαρά στο κάτω διάζυμα, δεν θα χρειαστεί να ανοίξει το πάνω. Σε κάθε περίπτωση όμως, αν για κάποιο λόγο προκύψει κοσμοσυλλογή, γιατί καμιά φορά είμαστε τη τελευταία στιγμή και τρέχουν όλη την τελευταία ώρα να πάρουν εισιτήρια, είναι έτοιμοι στον Παναθηναϊκό να ανοίξουν και κάποια κομμάτια του πάνω διαζώματος για να μην έχουμε συνοστισμό μόνο στο κάτω. Λοιπόν, η δισούλα για το τυπικό χθεσινό βραδινή. Η Βουλή ενέκρινε την παραχώρηση του κλειστού των ανολισίων στην ΑΕΚ για τα επόμενα 49 χρόνια. Η ΑΕΚ έβγαλε μια ανακοίνωση που, λέγοντας ότι είναι ιστορική μέρα για το Σύλλογο, υπογραμμίζει ότι ικανοποιείται ένα διαχρονικό αίτημα της ομάδας. Επισημαίνει ότι η απόφαση έτυχε ευρείας διακομματικής στήριξης, τη στήριξαν αντίλογα τα κόμματα χωρίς πολιτικά παιχνίδια. Και όπως τονίζει η διακίνηση, ήδη έχει ξεκινήσει με δικούς της πόρους στην αναβάθμιση της Ανελαρίνα και προαναγγέλει νέες επενδύσεις, έργα ανάπλασης, τα οποία θα ανακοινωθούν το προσεχές διάστημα και με τα οποία θα γίνει ένα πολύ πολύ πιο σύγχρονο μπασκετικό γήπεδο, το κλειστό των Άνω Ιωσίων. Περίπου σαν και αυτό που γίνει το ΆΚΑ και σε αυτό που περιμένουμε να γίνει και το ΣΕΦ. Βλέπετε ότι υπάρχει μια τάση αναβάθμισης, είναι καλό αυτό. Κάποια στιγμή πρέπει να φτιάξουμε τις υποδομές μας, έτσι. Αναβαθμίστηκε το κλειστό του ΆΚΑ, θα αναβαθμιστεί τώρα. Έχουν ήδη ξεκινήσει τα έργα στο Στάδιο Εθνικής Φιλίας. Βλέπετε με τη Σανέλα Αρίνα. Σύγχρονο γήπεδο είναι και το παλατάκι που έχει ο ΠΑΟΚ στην Πηλαία. Με τον Άρη δεν βλέπω να γίνεται κάτι. Μου φαίνεται ότι έχει βολευτεί πάρα πολύ καλά. Στο ιστορικό μεν, αλλά όσο να είναι λίγο παλιό Αλεξάνδριο Μέλαθρο πάνω στη Θεσσαλονίκη, το παλέντε σπορ Θεσσαλονίκης. Στο ποδόσφαιρο ετοιμάζει ο Παναθηναϊκός γήπεδο. Προχωράνε με πολύ γοργούς ρυθμούς οι προετοιμασίες. Ο ΠΑΟΚ έχει ξεκινήσει διαδικασία να φτιάξει τη νέα τούμπα. Ο Ολυμπιακός έχει ανακοινώσει αυτό το φιλόδοξο πρόγραμμα να μεγαλώσει η χωρητικότητα του Καραϊσκάκης από 33 να πάει 50.000 θέσεις. Η ΑΕΚ έχει ένα δικό της πολύ σύγχρονο και πολύ φρέσκο γήπεδο. Ο Άρης και αυτός έχει λίγο πιο πίσω ένα σχέδιο με κάποιο τρόπο να φτιάξει καινούργια έδρα, να αφήσει το Χαριλάου. Γενικά βλέπουμε ότι πάμε να μπούμε σε μια καινούργια εποχή. Εντάξει, είναι παλιά γήπεδα αυτά, κουρασμένα τα περισσότερα, κουρασμένα. Δεν βοηθούν τις ομάδες να μεγαλώσουν τα υπάρχοντα, οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνουν οι απαραίτητες επενδύσεις, έτσι ώστε να φτιαχτεί κάτι καινούργιο που θα είναι και πολύ φιλικό για τον κόσμο. Αν το να πάρεις το παιδί σου με ασφάλεια, να το ευχαριστηθείς, να περάσεις όμορφα, να ψωνίσεις, να διασκεδάσεις, να φας, να είναι μια χαρά. Και όχι αυτό το πράγμα που πηγαίνουμε σε κάτι γήπεδα, στα οποία πατάς το δάχτυλο, βάζεις το δάχτυλο και πέφτει ο σοβάς. Θες να πας για τσιτσί και για τζελίο και δεν υπάρχει τουαλέτα. Τα έχουμε ζήσει αυτά τα πράγματα στα παλιά γήπεδα, δύσκολες καταστάσεις. Μακάρι να βελτιωθούν πάρα πολύ οι υποδομές, οι γηπεδικές εγκαταστάσεις, γιατί είναι καλό για όλους μας.

Λοιπόν, για τον Ολυμπιακό είπαμε την φρέσκια είδηση που έρχεται από τη είδηση. Είναι μια πληροφόρηση που έχει, δεν υπάρχει κάτι επίσημο από έναν βέλγο δημοσιογράφο. Κατά καιρούς τέτοιες πληροφορίες έχουν επιβεβαιωθεί, κάποιες άλλες όχι. Στην Αθήνα από χθες ο Στέφαν Ορτέγκα, ο Γερμανός τερματοφύλακας που θα είναι ο κατά πάσα πιθανότητα ο διάδοχος Τσολάκη κάποια δοκάρια του Ολυμπιακού, υπάρχει αρχική συμφωνία, έχει έρθει για τις τελικές συζητήσεις ιατρικά και υπογραφή συμβολέου. Λογικά θα ανακοινωθεί μόλις οριστικοποιηθεί η πώληση του Τσολάκη στην ΧΑΛ. Ο Ολυμπιακός, όπως ξέρετε, από χθες έχει κλείσει τον Γκουστάβο Σά, έναν ποδοσφαιριστή 21 ετών, είναι παίχτης Φαμαλικάο, ο οποίος έχει περάσει ιατρικά, θα υπογράψει. Τώρα εδώ υπάρχει μια πληροφόρηση, τα ξέρει καλύτερο ο Μπάμπης, εγώ τα ξέρω και τόσο πολύ καλά, ότι μπορεί να αποκτηθεί από την Νότιχαμ και να έρθει ως δανεικό στον Ολυμπιακό, ή τέλος πάντων υπάρχει ειδική ρήτρα μέσα που λέει ότι αν πάει καλά στον Ολυμπιακό θα πάει μετά στην Νότιχαμ. Είναι αυτές οι σχέσεις ιδιαίτερες που υπάρχουν όταν υπάρχει το φαινόμενο της πολυδιοκτησίας. Ουσιαστικά η μία ομάδα συγκοινωνεί με την άλλη. Και σε μεταγραφικό επίπεδο έχουν μια μορφή συνεργασίας. Ρωτάει ένας φιλαράκος για το φιλικό του Όφη. Ο Όφη έχασε 3-2 από την Πρέντα χθες. Ο Αστέρας Τρίπολης ήρθε ισόπαλος 1-1 με τη Σπάρτα Ρότερνταμ. Ενώ νίκησε ο Βόλος στην Καμπούρ με 2-1. Δηλαδή είχαμε απ' όλα. Ισοπαλία, νίκη, ήττα. Σήμερα έχουμε ένα ενδιαφέρον φιλικό παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Σάμσοσπορ στις 7. Θα μπορέσετε να το δείτε από το Κοσμοτέ Sport 1. Ενώ στις 3 παίζουν Βέστερλο και Φυσιά, στις 6 Παλέρμο Ηρακλής.

Μας και μιλάμε για ΑΕΚ, να πούμε ότι ο Λόβρομάγερ πέρασε ιατρικά. Άσταταν πήγε και τα έκανε, εργομετρικά όλα καλά. Πήγε στο Apeldoorn που κάνει την προετοιμασία της ΑΕΚ. Στην περιοχή που είχε κάνει τη δικιά του προετοιμασία και ο Παναθηναϊκός. Υπέγραψε μέχρι το 2030. Ήδη έκανε το πρώτο ξεμούγιασμα, την πρώτη προπόνηση. Έτοιμος είναι. Έχει κάνει κανονικά προετοιμασία με τη Wolfsburg. Οπότε δεν αποκλείεται να πάρει και λίγο χρόνο συμμετοχής. Δεν είναι εύκολο, γιατί μόλις χθες πήγε το παιδί. Μπορεί και ο προπονητής να μην το ρισκάρει. Αλλά αν τον δει έτοιμο, του πει και αυτός ότι είναι καλά και τα λοιπά, μπορεί να τον βάλει σήμερα. Χαλαρό παιχνίδι είναι, δεν θα έχει ξυλοκόπη. Να τον βάλει λίγο έτσι να ξεμουδιάσει, που λέμε, να πάρει λίγο ρυθμό. Δεν υπάρχει ακόμα επίσημη ανακοίνωση. Η ανακοίνωση λογικά θα γίνει σήμερα, αφού προηγηθούν αυτά τα που κάνουν συνήθως οι ομάδες, κάτι βιντεάκια παρουσίαση, κάτι φωτογραφίσεις, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί, έτσι ώστε να γίνει μια πλήρης παρουσίαση. Έχει μάλιστα και έχει παίξει και σε 4 φιλικά της Wolfsburg. Δηλαδή ο βαθμός ετοιμότητας του μάλλον είναι πολύ υψηλότερος από ό,τι αντίστοιχα ο βαθμός ετοιμότητας των παίκτων της ΑΕΚ. Και σε αυτά τα 4 φιλικά έχει προλάβει να βάλει 4 γκολ και να μοιράσει 2 assists.

Τώρα στο μπάσκετ παίζει ένα τρελό σενάριο, το έχετε ακούσει για Westbrook στο Παναθηναϊκό. Δεν είμαι ειδικό στο άθλημα, αλλά νομίζω πως δύσκολα θα πραγματοποιηθεί μια τέτοια κίνηση. Εγώ θα σας πω ένα ονοματάκι, το οποίο μου το προσφύριξε χθες το βράδυ ένας άνθρωπος που είναι πολύ κοντά στα πράγματα. Μέλο Τρίμπλ. Δεν ξέρω αν θα βγει σωστή αυτή η πληροφορία. Αυτός που μου την είπε λέει ότι ο Παναθηναϊκός μιλάει με τον Αμερικανό γκάρντ της Τσέσκα Μόσχας, ότι αυτόν θέλει ο Μπράντοβιτς. Δεν υπάρχει ακόμα οριστική συμφωνία, αλλά πάει καλά, μου είπε ο φίλος μου. Και να κρατήσω αυτό το όνομα, ότι κατά πάσα πιθανότητα ο Μέλο Τρίμπλ θα είναι ο παίχτης που θα πάρει ο Παναθηναϊκός. Μπορεί να αποδειχθεί μια φούσκα στο νερό, δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικός. Απλά επειδή ό,τι μου έχει πει ο συγκεκριμένος έχει βγει, δεν έχει αστοχήσει πουθενά μέχρι τώρα. Το κρατάμε και εγώ απλά σας το αναφέρω, έτσι, ότι σύμφωνα με αυτή την πληροφόρηση, ένα όνομα που δεν έχει παίξει πουθενά, ο Παναθηναϊκός έχει ανοίξει γραμμή με την Τζέσικα Μόσχας και στο επίκεντρο είναι ο Μέλο Τρίμπλ, ένας 31χρονος Αμερικανός playmaker με πολύ καλά νούμερα γενικά και καλά στατιστικά. Και είναι αυτό, έχει αυτό το προφίλ που συνήθως θέλει ο Μπράντοβιτς, ξέρετε, με τις μεγάλες φήμες και τα μεγάλα ονόματα δεν πήγαινε και πολύ καλά. Του είχε φέρει ξοπάγια τον Ντέλκ. Ο Γιαννακόπουλος τον είχε βάλει σε μια γωνία του πάγκου. Τώρα ο Ντέλκ, μιλάμε για άνθρωπο που είχε κάνει εκατοντάδες παιχνίδια στο NBA, παιχτούρα, και εδώ έπαιζε αλλαγή του κοντού. Πέσα εγώ περισσότερο και τον έβαζε λίγο στο τέλος. Και υπό αυτή την έννοια μου μοιάζει λίγο λογικό, γιατί κάτι τέτοιους παίχτες ψάχνει ο Μπράντοβιτς, να τους δουλεύει όπως θέλει αυτός, να κάνουν αυτά που θέλει αυτός, να παίζουν τον μπάσκετ που θέλει αυτός. Οπότε για μένα δεν θα είναι έκπληξη αν επιβεβαιωθεί η συγκεκριμένη πληροφορία. Παραλαμβάνω, 2-3 φορές, ίσως και λίγο παραπάνω, που μου έχει πει ο συγκεκριμένος πράγματα, όλα έχουν βγει. Δεν μου έχει πει ποτέ τζουφία πληροφορία. Ένα τραγουδάκι. Να πάμε ένα γρήγορο μπαμπαμ, να ξυπνήσουν τα αίματα, να πάμε και μετά μια γρήγορη βόλτα στα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων και πολιτικών οικονομικών συνεχεία.

0: Breakfast με σπορ. Και τώρα η συνέχεια.
1: Πάμε να τρέξουμε, να τα προλάβουμε όλα. Ξεκινάμε. Live Sport, δύο κεντρικά θέματα πάνω. Special Double Ολυμπιακός φέρνει σήμερα τον 21χρονο Γκουστάβο Σα και είναι πολύ κοντά στον 23χρονο Γιασίν Τιτραουί. Δανεικός ο σούπερ ταλαντούχος Πορτογάλος μεσοεπιθετικός από την Νότιχαμ που τον αγοράζει με 20 εκατομμύρια ευρώ από την Φαμαλικάο. Στα 8 συν 2 εκατομμύρια ευρώ η νέα προσφορά στη Αλγερία για τον Αλγερινό μέσο που ζήτησε χρόνο στη λίστα και ο συμπατριώτης του Ζοργκάν. Στην Αθήνα Ορτέγκα, στόχος του Champions League, τόνισε ο Γερμανός γκολκίπερ. Κάτω έτοιμος για βασικός, ο Λόβρο Μάγερ έφτασε στο Άμπελντορν, υπέγραψε στην ΑΕΚ το 2030 και έκανε ήδη την πρώτη του προπόνηση στα κιτρινόμαυρα. Η Δυναμό Ζάγκρεπ απέκλεισε την Τούν, πάει για τους ανίσχυρους στα play-off η ΑΕΚ. Η κορυφή είναι μόνο η αρχή. Επέστρεψαν από το Σίδνεϊ οι πλανητάρχες της Εθνικής Πόλο και έθεσαν τους επόμενους στόχους διαστόματος του Δωρηβλάχου. Το χρυσό δίνει όθηση για το Παγκόσμιο του 27 και για τους Ολυμπιακούς του 28, πριν 200.000 ευρώ από τον Γιάννη Αλαφούζο στους διεθνείς πωλήστες. Κατάλα σίγουρος ο νέος ΧΑΦ, ανεξάρτητη από πιθανή πώληση ή προσθήκη ακόμα ενός μέσου στο Παναθηναϊκό. Δύο θέσεις παίζουν στο μυαλό του Νίστρουπ για την 11η με Πάξη. Η Τσεσκά 1948 περιμένει στον τρίτο προκριματικό. Ξεπουλάει το Μουντιάλ, σχέδιο βόμβα του Ιφαντίνο για είσοδο ιδιωτών επενδυτών, ο κίνδυνος για νέα αύξηση των ομάδων και συχνότερη διεξαγωγή, η αντίδραση της UEFA. Πλησιάζει τον Γάλλο ΧΑΦ, προχωρημένες επαφές του ΠΑΟΚ για τον παίχτη από ομάδα της League 1. Τα κενά στο παζλ του λύση. Στόχος μας τετράδα, ο Πένσεν μιλάει για την νέα σεζόν του Άρη. Ντιλ Μαρκό Ελαραμπή, τρενό σελάριο για Westbrook και τον Παναθηναϊκό που λέγαμε νωρίτερα. Κόκκινος πρωταθλητής, το μπαμ του καλοκαιριού. Στον θρύλο Γκουστάβο Σα προκαλεί αίσθηση στην Ευρώπη η απόκτηση του αρχηγού της Φαμαλικάου. Σούπερ αφιέρωμα στον υψηλόσωμο επιτελικό χαφ που αναμένεται άμεσα στην Ελλάδα. Διαμάντι 20 εκατομμύριων, το μεγαλύτερο ταλέντο της Πορτογαλίας προβάρει τα ερυθρόλευκα. Αρνητικός για Βραζιλία, αλλά φευγάτος στα Ρέμι, δεν ψήνεται για Βάσκο Νταγάμα. Οι Ιρανοί μιλάνε για Περσέπολης. Χάφ από κορυφαίο πρωτάθλημα χτυπάει πολύ ψηλά ο θέλος για τη μεταγραφή στον άξονα. Τζόγος με τη Ρίβερ. Ο Φρανσίσκο Ορτέγα θέλει Αργεντινή, αλλά δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία. Στην Ελλάδα ένας άλλος Ορτέγα, ο Στεφάν Ορτέγκα, πρώτα η πρόκριση, ο Γερμανός γκολκίπερ πέρασε από εξετάσεις και σήμερα αναμένεται να υπογράψει το νέο συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Πάμε στη Sport Day, γούστα με γούστα, στα ερυθρόλευκα Γκουστάβο Σα, το παιδί θαύμα του πορτογαλικού ποδοσφαίρου. Στεφάν Ορτέγκα, χαρούμενος που είμαι εδώ. Ένα τραγούδι από τα Αλγέρη, πολύ κοντά ο Ολυμπιακός με την Σαρλερουά σε συμφωνία για τη Τραούι. Στο τραπέζι βρίσκεται και το όνομα του επίσης Αλγερινού Ζοργκάν της Union Saint-Gilloise. Έρχεται σήμερα, λέει, ο Σα, πιο πάνω φορτσάτος στο Άμπελντορν της Ολλανδίας από χθες ο Μάγερ, που είναι έτοιμος να μπει κανονικά καθώς έχει παίξει ήδη 4 φιλικά με την Βολσμπουργκ. Ο Παναθηναϊκός με Τσέσκα 1948, η πράσινη αν η ομάδα του Νίστρουπ περάσει την Πάξη. Επιμονή για την απόκτηση ενός Γένσεν. ΠΑΟΚ, τον έχρισαν φαβορί, τι λένε οι Ουκρανοί για την αυριανή ρεβάνση της Τούμπας. Άρης με Παλάσιος και Γαλανό. Σούπερ Λίγκα 1, Ηρακλής θέλει ο Λανίγκα. Πανετολικός κοντά σε Τζενέπο. Φιλικά Μπρενταόφι 3-2, Σπάρτα Ρότερνταμ Αστέρας Τρίπολης 1-1 και Βόλος Καμπούρ 2-1. Μπάσκετ, Παναθηναϊκός στη γωνία για Φρανσίσκο. ΕΟΕ, Γαλανόλευκο το Long Beach. Τη δημιουργία ελληνικού Ολυμπιακού σπιτιού στην πόλη της Καλιφόρνια εξήγηλε ο Ισίδωρος Κούβελος. Πόλο νάτι νάτι πρωταθλητές αποθέωσε το αεροδρόμιο για την εθνική ομάδα. Πάμε, δυναμώνει μεσά το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Φως. Με την απόκτηση του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού, Ολυμπιακός βρίσκει έναν παίκτη στο ρόλο που είχε ο Μπάμπης Κοστούλα. Μέσω Νότιχαμ η απόκτηση του 21χρονου χάφ της Φαμαλικάου που θεωρείται από τα ανερχόμενα στέρια του πορτογαλικού ποδοσφαίρου. Δεν τελειώσαμε με τον Χεζόνια. Το όνομα του Κροάτη φόρχονται πανήλθε στο προσκήνιο για τον Ολυμπιακό, καθώς οι κλήρες καβαλίες μπορεί να τον διώξουν, πως η περίπτωσή του μοιάζει με εκείνη του Φουρνιέ. Στη γωνία για Φρανσίσκο, η διοίκηση Βιλερμπάν δεν βρίσκει τα απαραίτητα χρήματα και ο Γάλλος Γκάρντ είναι πολύ πιθανό να ξαναβγεί στην αγορά με τους πράσινους να καταδοκούν για να τον αρπάξουν. Ζόρια στην έξοδο, Βιλένα και Πάντοβιτς δεν υπολογίζονται, έχουν ενημερωθεί να βρουν ομάδα, αλλά ακόμα δεν έχουν φέρει κάποια πρόταση για να αποχωρήσουν. Το συγκινητικό αντίο του Σιώπη που συνεχίζει στην Καραγκιουμρούκ. Ο Πλίζη και ο Τσαντάρης, ο 33χρονος κεντρικός χαφ, αποτελεί το πιο πρόσφατο αποκτήμα της Καλυφαίας. Δεν κάνει διακοπές, ο Ζινεντίν Ζιντάν επέσπευσε την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Εθνικής Γαλλίας. Υπέγραψε και ανακοινώθηκε ένα μήνα νωρίτερα από την αρχική συμφωνία. Κόντρα για Ντιομαντέ, οι δύο πασίγνωστοι ρεπόρτερ Φαμπρίτσιο Ρωμάνο και Φλόριαν Πλέντεμπεργκ τσακώθηκαν στο Εξ για τη μεταγραφή του Ιβοριανού Άσου στην Ρεάλ Μαδρίτης. Και κλείνουμε με την αθλητική ώρα των σπορ. Πρώτο θέμα της Πύραυλος Μάγερ. Υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο και ανακοινώνεται σήμερα ο Κράτης Πεχταράς από χθες στην Ολλανδία. Οι βραδιές που υπέγραψαν την κλάση στην καριέρα του Λόβρο Μάγερ είναι ένα θεματάκι που προβάλλει η εφημερίδα. Χάντμπολ Άνδρων κράτησε κάπτεν Αραμπάτζη για 8 χρόνια. Απέκτησε τον διεθνή Αλγερινό Ζεναντί για βασικό πίβοτ. Πάμε τώρα στις οικονομικές και πολιτικές εφημερίδες εντάχει. Ξεκινάμε. Ναυτεμπορική. Πρώτο θέμα. Η Αθήνα να γίνει η Silicon Valley της Ευρώπης. Αποκλειστική συνέντευξη του διεθνής φήμης καθηγητή επιστήμης των υπολογιστών στο ΜΙΤ Κωνσταντίνου Δασκαλάκη. Κύριε Μούργε, αφήστε τα μισόλογα, σπιτάκια ανακύκλωσης, βγείτε δημοσίως και μιλήστε με ονοματεπώνυμα. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας One Voice Business and Politics. Απογευματινή, ο Μητσοτάκης θέτει το μεγάλο δίλημα των εκλογών. Η Εφημερίδα Δημοκρατία, χορηγός στην Ήβρυν κατά της αρχαίας Ελλάδας, ανατριχύλα από τους επένους Μητσοτάκη για τη μαύρη ωραία Ελένη. Εθνικός Κήρυξ, ισχυρή δέσμευση για λύση του Κυπριακού από τον Κουτιέρες, θα κάνει ό,τι μπορεί διαβετή. Βεβαίως, συναντήθηκε χωριστά με Χριστοδουλίδη και Έρχιουμαν. Πάμε στην ελεύθερη ώρα. Δημοσκόπηση βόμβα στα θεμέλια του πολιτικού συστήματος, στα 30% των ψηφοφόρων ενάντια στην ατζέντα 2030. Οι Έλληνες αναζητούν ένα πολιτικό κόμμα ηγέτη ενάντια στο παρεκκλεισμένο βαθύ κράτος. Ελεύθερος τύπος. Τα ποσά για νέα εφάπαξε 36 ταμεία, συγκριτικός πίνακας 25-26, λέει η εφημερίδα. Εστία. Εκστρατεία εγγραφής νέων μελών αρχίζει στις παραλίες η Νέα Δημοκρατία. Η εφημερίδα των συντακτών «Ο πολιτισμός σε άλλο» ολοκληρώθηκε στη Βουλή το ξεπούλημα της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας. Πειρά αποσύσω με την αντιπολίτευση το δοπιαστικό νομοσχέδιο που μετατρέπει τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία σε επιχειρηματικά προϊόντα. Καθημερινή. Τυφλό το σύστημα ελέγχου στην αλυσίδα τροφίμων. Η έλλειψη ενίου συντονισμού παρά τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Ο λόγος, παρέμβαση Ελλάδας για το φυσικό αέριο, ζήτημα αλλαγής του ευρωπαϊκού κανονισμού για την πληρότητα των αποθηκών φυσικού αερίου, θέτει η Αθήνα. Πάμε ριζοσπάστης. Ακρίβεια φορολογιστία στα ύψη και η μισθή στον πάτο, λέει η εφημερίδα. Τα νέα, μυστικός δείπνος για τις εστίες Μητσοτάκης Ιερώνυμος. Εσπρέσο, Ιουλία χόρευε, νυφούλα η καλυμμένη στο πλευρό της παραγωγή της Μιχάλη Τουρατζίδη. Κόντρα, το μεγάλο φαγοπότι για τα αρχαία μνημεία εκχωρούν την εκμετάλλευση σε εταιρείες συμμετέρων που τις χρηματοδοτεί το Υπουργείο Πολιτισμού. Σταρ, πανσέλινος τρόμο εν μέσω θέρους, το φεγγάρι του ελαφιού αναταραχή στη ζωή μας φέρνει η σημερινή πανσέλινος. Και κλείνουμε με το μανιφέστο. Αυτή είναι η στιγμή για λύση, ισχυρή δέσμευση Γκουτέρες για το Κυπριακό.
0: Η ώρα είναι 7.

0: Era Sport 101,8.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότυρη.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν' το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολο.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
5: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Και αργούν και διακοπές.
6: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Στοίχημαν Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
9: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
10: Ακούτε Era Sport.

0: ήρθατε.
1: Ωρα τζάμπο 7.07. Συνήθως εκείνη την ώρα επιστρέφουμε. Έχουμε στη διάθεσή μας περίπου 50 λεπτά χρόνου για να βάλουμε στην παρέα μας και εσάς με τα πολλά μηνύματα που έχετε στείλει, τα ερωτήματά σας, παρατηρήσεις σας και όλα τα σχετικά. Έχουμε και κάποια άλλα θεματάκια που υπάρχουν, τα μεταγραφικά τα είπαμε, τα αγωνιστικά τα είπαμε, μπασκετικά τα είπαμε, δηλαδή σε γενικές γραμμές έχουμε ψηλό ολοκληρώσει όλα αυτά που θέλαμε να πούμε όσον αφορά. Σας ακούσατε και μέσα από τις εφημερίδες ότι ο Ζιντάν ανακοινώθηκε και επισήμως από τη Γαλλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ότι θα είναι ο νέος προπονητής της Εθνικής Γαλλίας και θα καθοδηγήσει τους τρικολόρους στο γύρο του 2028 και στο Μουντιάλ του 2030. Ενώ κλείνει και το θέμα οριστικά στον πάγκο της Ιταλίας με Ρομπέρτο Μαντσίνι να παίρνει τελικά τη θέση. Προσωπική απόφαση του Προέδρου της Ομοσπονδίας Γιωβάνι Μαλαγκό, παρότι οι τεχνικοί διευθυντές, όλοι αυτοί που υποτίθεται ότι είναι ειδικοί για να παίρνουν τέτοιες αποφάσεις, είχαν τελείως αντίθετη άποψη, είχαν επιλέξει τον Πίρλο. Δεύτερο ημίχρονο, breakfast με σπόρι, έχουμε ανοίξει το μαγαζί από τις 6 το πρωί, έχουμε σερβεί το πρώτο γαλατάκι της ημέρας. Θυμίζω τον τρόπο που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Καλά σας να πούμε ότι έχουμε το κορίτσι μας, την Παναγιώτα Χρονοπούλου, στην κονσόλα των ήχων. Βρίσκονται κοντά στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣ προς Ολοκαπίκη και σήμερα από τις 6 μέχρι τις 8. Μηνύματα, τρόποι μπορείτε να δείτε την παρέα μας. Παλιοί, κλασικοί και αγαπημένοι. Να τους υπενθυμίσουμε. Πρώτον, η κονσόλα της News Phone, το πενταψήφιο της ΕΡΑΣΠΟΡ, το 54160, πάτε στο κινητό σας, πάτε εκεί που είναι τα μηνύματα, γράφετε τη λέξη σπόρι σπόρτ με λατινικούς ή ελληνικούς χαρακτήρες, κεφαλή ή μπέζα γράμματα, δεν έχει σημασία. Αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μηνυματάκι σας, το στέλνετε στο 54160. Mail, ηλεκτρονική μας διεύθυνση erasporer.gr. Το erasport γράφετε με μία λέξη χωρίς ταφ στο τέλος. erasport@ert.gr. Facebook, breakfast με σπορ, με λατινικούς χαρακτήρες, με ελληνικούς χαρακτήρες, με γκρίκλεις χαρακτήρες, θα μας βρείτε, δεν μας κάνετε. Εδώ διάβασα ένα μήνυμα που είχε ανοίξει μια κουβέντα χθες με έναν φιλαράκο μας ο Λουκάκης που λέει, μας διέλυσε λέει αυτό το τεχνητή νοημοσύνη, θα τη βγάλω λέει σήμερα. Έτσι είπε. Γιατί απαντάει η τεχνική νοημοσύνη και κάθεται πολύ απλά. Και συνομιλείται την τεχνητή νοημοσύνη. Ρε, απαντάει, κάνει, δείχνει, ράνει. Έχει λίγο την πλάκα της στην αρχή, αλλά είναι λιγάκι κουραστικό και λίγο ξενέρωτο. Δεν μ' άρεσε προσωπικά. Οπότε από ό,τι κατάλαβα, ο Μητσάκος θα το βγάλει να τελειώνουμε. Και έχουμε και το Viber που είναι η επιλογή για τους περισσότερους από εσάς. Η πλατφόρμα επικοινωνίας που οι περισσότεροι επιλέγετε. Απλή εφαρμογή, την έχετε όλοι στο κινητό σας, σχεδόν όλοι. Αν δεν την έχετε, εύκολα την κατεβάζετε. Ανέξοδη είναι, γρήγορη είναι, μια χαρά είναι. Μας ταγκάρετε, μας στέλνετε. Κλείνουμε. Έχουμε ήδη πολλά μηνυματάκια. Να ξεκινήσω καταρχάς με το μήνυμα που στέλνει ο φιλαράκης ο Βασίλης από τα Ιωάννινα, ο φίλος του ΠΑΟΚ, που λέει μια μικρή ανησυχία έχουμε από τα 4,5 ρίχτερ. Δεν το διάβασα κάπου ότι είχε σεισμό στα Ιωάννινα. Δεν ξέρω αν είναι χθεσινό ή προχθεσινό. Πάντως δεν πρέπει να είναι κάτι σημαντικό για να μην πάρει έκταση το γεγονός. Δεν πρέπει να κάνει σημαντικό, Βασίλη μου. Σίγουρα πρέπει να έχετε πάντα το νου σας. Είδατε στην Ιαπωνία που είναι μια χώρα απόλυτα θωρακισμένη, έχει τεράστια αντισεισμική προστασία. Αλλά όσο ατσαλωμένος και να είσαι, οι ζημιές δεν αποφεύγονται. Ήδη μετά το σεισμό 7,1 που ταρακούνησε την Ιαπωνία, έχουμε καταγεγραμμένους μέχρι στιγμής 13 νεκρούς και υπάρχει φόβος για πολύ μεγάλη αύξηση νεκρών και τραυματίων, γιατί έχει καταρρεύσει ένα εμπορικό κέντρο και είναι εγκλωβισμένοι μέσα δεκάδες ή και εκατοντάδες άνθρωποι. Και από εκεί υπάρχει ο φόβος ότι μέχρι τα σωστικά συνεργεία να μπορέσουν να καθαρίσουν το τοπίο και να δουν τι γίνεται κατά από τα ερείπια, υπάρχει μεγάλος φόβος ότι ο αριθμός των απολείων μπορεί να αυξηθεί σε δραματικό βαθμό. Η φύση έχει πάντα τους δικούς της νόμους, όσο και αν προσπαθεί ο άνθρωπος να οχυρωθεί, να προστατευτεί, μέχρι ένα σημείο μπορεί να φτάσει. φωτιά, νερό, σεισμοί, λοιμοί, καταποντισμοί. Οι γυναίκες, τα λέμε αυτά, πυρηγινή και θάλασσα, δεν λέγανε οι σοφοί αρχαίοι. Είναι φαινόμενα που δεν πάνε να τα αντιμετωπίσει εύκολα.

Ο Στέφανος θέλει ένα ανεκδοτάκι, λέει. Ρωτάει ένας Έλληνας τουρίστας στη Ρόδο ένα ντόπιο εκεί. Γιατί ρε παιδιά τα 12 τα λέτε 12, ενώ αν τα μετρήσει είναι πολύ παραπάνω από 12, και το απαντάει αυτός. Ρε φιλαράκο, ρε πατριώτη, λέει, αυτός που τα μέτρησε πρώτος μέχρι το 12 ξαναμετράει. Γι' αυτό σταμάτησε εκεί. Καλημέρα στο Δημήτρη του Γαράμπελα από την καταπράσινη πύλη, όπως λέει. Αυτό και μόνο καλημέρα, παιδιά. Τώρα τα ανοίγω, τώρα τα ξεψαχνίζω. Καλημέρα στον Γιάννη του Παπακυριαζή που λέει: μια χαρά γίνονται εκπομπές. Τώρα δώσε μεταγραφές στο λαό και όλα καλά. Σε όλους μας αρέσει να ακούμε ότι η ομάδα μας είναι πρωταθλήτρια στις μεταγραφές. Είναι ένα είδος μαραθωνίου κι αυτές, πράγματι. Κρατάει πάρα πολύ. Και δύο και δυόμιση και τρεις μήνες, μπορεί και παραπάνω. Πολλές φορές ξεκινάνε τα ρεπορτάζ πριν τελειώσει η προηγούμενη περίοδος. Και στέλνει και το κλασικό σκιτσάκι, το οποίο το έχω ξαναδεί, είναι πολύ ωραίο. Μια κουκλάρα βγαίνει από τη θάλασσα και γράφει ερώτηση: τι κοιτάνε οι άντρες όταν μια γυναίκα βγαίνει από τη θάλασσα? Το 1% κοιτάει το πρόσωπο, άκου να δεις. Το 8% Παναγιώτα μου κοιτάει το στήθος της γυναίκας. Το 4% κοιτάει από τη μέση και κάτω. Και το 87% κοιτάει αν τους βλέπει η γυναίκα τους. Πριν ρίξουν το βλέμμα και καρφωθούν, ρίχνουν και μάτια γύρω-γύρω. Κοιτάει ο Μπόγιας ή δεν κοιτάει? Μιλάει στο τηλέφωνο, διαβάζει κάτι, έχει πάει καμιά βόλτα να μπορούσαν να αφοσιωθούν πιο εύκολα στο μάτινγκ θεραπεία. Γιατί αλλιώς άμα κοιτάει ο Μπόγιας, άστα, παντόφλα, δεν γλιτώνεις με τίποτα.

Για το ανοίγω τώρα, τα προσπαθώ να τα φιλτράρω γιατί μερικά είναι και λίγο μεγάλα. Καλημέρα σε Γιώργο τον Μίχαλο, καλημέρα στον Παναγιώτη Αγγελόπουλο, φίλε μου, Παναγιωτάκι μου, επεξεκέρασες. Γιώργο Κοντέλη, είπα απορία και σε ακούω θέλοντας και μία, σου πάω, ό,τι αμαρτίες έχεις, από μένα θα τις πληρώσεις. Εδώ θα σου κάνω εγώ βασανιστικό αυτό το διώρο μέχρι να φτάσει εκεί που θέλεις. Λοιπόν, δεν σας ακούω λέει σήμερα γιατί έχει, α όχι, είναι παλιό μήνυμα αυτό. Καλημέρα λέει στην παρέα από τον Ψαθόπυργο, ο φίλος μας ο άλλος Στέφανος. Ο Τάσο Βερούκης στις καλημέρες του εύχεται υγεία κτλ. Ντόνις Τσιπλάκης λέει φωτιά στην Πάρου μένεται από χθες το μεσημέρι. Το 112 έστειλε μήνυμα στις 3 τα ξημερώματα για απομάκρυνση του κόσμου από την περιοχή. Τα ακούσαμε και στο δελτίο ειδήσεων από το Air News Radio λίγο πιο πριν. Παιδιά, είναι δύσκολα τα πράγματα. Φωτιά, είπαμε, πύργινη, σεισμοί, λοιμοί, καταποντισμοί. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Και ήταν μεγάλο μέρος του νησιού. Βλέπω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη κινητοποίηση εκεί. Οι αέριδες που αυτή την εποχή, ξέρετε, πάντα στο Αιγαίο είναι πολύ δυνατοί, δεν ευνοούν την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Έχουν ήδη αδειάσει, έχουν ανακοινωθεί με εντολή της πολιτικής αρχής και του Δήμου αρκετοί οικισμοί. Μακάρι σήμερα το πρωί να ευνοήσουν και τέτοιες συνθήκες να πετάξουν αεροπλάνα και ελικόπτερα πυροσβεστικά προκειμένου με τη συνδρομή τους να περιορίσουν την έκταση της φωτιάς. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Ο Χεζόνια, λέει ο φίλος ο Δημήτρης, έχει πίστη λέει στις ικανότητές του και αυτό το λόγο διάλεξε το αμερικάνικο μπάσκετ. Χθες διάβασα ότι η Ρεάλ μπλοκάρει την μεταγραφή του. Ότι με κάποιο τρόπο ενεργοποιεί κάποιο όρο στο συμβόλαιό του και επιχειρεί να τον κρατήσει λίγο πιεστικά στη Μαδρίτη. Σήμερα διαβάζω σε κάποιες εφημερίδες, σας λέω ειδικός δεν είμαι, ότι δεν θα τον κρατήσουν τελικά οι Cleveland Cavaliers και θα ξαναβγεί στην αγορά ως ελεύθερος και εκεί καραδοκεί ο Ολυμπιακός γιατί είναι ένας παίχτης σε μια θέση που θεωρεί ο Μπαρτζόκας ότι θα ήταν χρήσιμο στην ομάδα. Δεν ξέρω παιδιά, θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Θα δούμε πραγματάκια στην πορεία, δηλαδή να δούμε λίγο αργότερα πώς θα καταλήξουν κάποιες συμφωνίες. Τα έχουμε πάρα πολλές φορές ότι πολλές φορές με τα γραφικά σενάρια που θεωρούνται δεδομένα, γιατί χθες προχθές και ανακοινωθεί με τα Βαϊόν και Κλάδων η επιστροφή του Χεζόνια στο NBA. Αν δεν πέσουν υπογραφές, κρατάτε και πάντα και μια μικρή πισίνη. Κάτι μπορεί να γίνει κάποια στιγμή και να έχουμε διάφορα θεματάκια. Δεν σε πρόλαβα από την αρχή τι νέα έχουμε για τον Άσο στο μπάσκετ. Είπα και πριν, ειδικώς δεν είμαι στο ρεπορτάζ. Έχω όμως ένα φίλο που είναι πολύ κοντά και γύρω-γύρω εκεί στα διοικητικά του Παναθηναϊκού, ο οποίος χθες το βράδυ μετά τις 12 με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι έχει το νου σου, αυτός που θα πάρει ο Παναθηναϊκός είναι ο Μέλο Τρίμπλ της Τσέσκα Μόσχας. Είναι μεγάλο φαβορί, μου λέει έχουν προχωρήσει οι επαφές, είναι πολύ κοντά συμφωνία, δεν είναι οριστικό. Αυτό που λέμε, δεν έχουν μπει ακόμα τσίφρες, αλλά από τη μου είπε ένας παίκτης που τον θέλει ο Μπράντοβιτς. Μπήκα λίγο, έκανα έτσι ένα σκανάρισμα, 39 ετών, Αμερικανός, 1,88 ύψος, έμπειρος παίκτης, εργάτης θέλει ο Μπράντοβιτς, δεν θέλει απαραίτητα φίρμες. Από φίρμες έχει μπόλικες ο Παναθηναϊκός. Δεν θέλει παίκτες που να παίρνει ο καθένας από μια μπάλα, δύο μπάλες σπίτι του, μια στο ένα χέρι, μια στο άλλο. Δεν θέλει να έχει κάποιος τρεις νάνοι για παράδειγμα, ας πούμε, έτσι. Και ο φίλος μου λέει ότι ο Μέλο Τρίμπλ είναι το μεγάλο φαβορί για τον Παναθηναϊκό. Δεν έχει γραφτεί πιθανά το όνομά του. Εγώ σας το μεταφέρω και παίρνω για την ευθύνη. Έτσι, μπορεί να αποδειχθεί μια φούσκα, μπορεί όμως να δικαιωθεί και το λέω αυτό γιατί σε όσες αντίστοιχες περιπτώσεις μου έχει πει κάτι, πάντα είναι μέσα. Δεν έχει πέσει ποτέ έξω. Εφάμε είχε πει για τον Ράντονιτς ότι τον παίρνει ο Παναθηναϊκός όταν ήταν ήδη προπονητής στον Ερυθρό Αστέρα και στοιχηματικά τον παίζανε απόδοση 25 όταν ήταν στον Παναθηναϊκό. Και όταν το είχα πει σε κανένα δυο μπασκετικούς που γελάγανε, μου λέει: με ασχολείσαι, λέει, αφού είναι στον Αστέρα. Σου λέω: παιδιά, εμένα μου, ο φίλος μου έρχεται Σάββατο και Δευτέρα ανακοινώνεται. Και γελάγανε μαζί μου και τελικά ήρθε Σάββατο και Δευτέρα ανακοινώθηκε. Και κάποιοι άλλοι μου λένε: δεν το παίζω στοίχημα. Λέω: δεν παίζω στοίχημα. Και με μου τζώνανε. Ένα χέρι κάκι λέει: να βάζει, θα παίρνει 25. Άβρε παρά τη στιγμή, λέω στην ισχύ μου.
άμα στοιχημάτιζε ότι αδίποτα ακούω γύρω γύρω, φυλακή θα πάει τώρα. Ξέρετε τι ακούμε? Ακούμε κροταλίες, πάρα πολλές κροταλίες. Αλλά εδώ δίνω λίγο μια σημασία, γιατί σε 3-4 περιπτώσεις μου έχει δώσει γκαραντή πληροφορία. Π.χ. μου είχε πει πρώτος πριν ακόμα γραφτεί ότι ο Γιαμπουσέλε οριστικά πέφτει στο Παναθηναϊκό. Και ότι φεύγει σίγουρα το Γιώπουλος κατά πάσα πιθανότητα για τον ΠΑΟΚ, αλλά το θεωρούσε δεδομένο ότι θα φύγει το Γιώπουλος. Α, και επίσης το είχα πει τότε, αν το θυμάστε, πριν ακόμα προχωρήσει το Final Four, ότι ο Παναθηναϊκός έχει κλείσει τον Παντιό. Δική του πληροφόρηση ήταν. Και επιβεβαιώθηκε στην πράξη. Οπότε κρατάμε το όνομα και βλέπουμε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Τζούντο 13 που λέει: «Σ' ακούω, γυρνάω άρον-άρον», λέει, «γιατί χάλασε το air condition στο τροχόσπιτο. Πάω να πάρω άλλο, είμαι φινικούντα, δεν παίζει», λέει, «χωρίς κλιματιστικό τροχόσπιτο την εποχή». Και έχει δίκιο ο φίλος, είναι και με τα παιδιά εκεί μαζί. Οπότε πάει ο Νικόλας να βρει καινούριο κλιματιστικό για να μπορέσει να απολαύσει τις διακοπές του κοντά στη φύση, στη φινικούντα. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ? Ο Τσέλιγκας που στέλνει το δεύτερο μήνυμα: «Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ με το φίλο σου χθες. Τι να πω, πάγωσα, παιδιά, εντάξει, ήταν τραγικό και παραμένει τραγικό. Και επειδή ήταν κανένα δυο άλλοι φίλοι που είχα πει ότι θα λείψω, η πρώτη εικόνα που είχαμε ήταν ότι η κηδεία θα γίνει 11 το πρωί. Οπότε αναγκαστικά θα έλειπα ή σήμερα ή αύριο, γιατί ήταν η Τετάρτη ή Πέμπτη. Τελικά γίνεται σήμερα στις 6 το απόγευμα, οπότε προλαβαίνω και να φύγω και να επιστρέψω, άρα δεν θα έχουμε αναστάτωση στο πρόγραμμα και σήμερα και αύριο θα είμαι εδώ κανονικά». Καλημέρα στον Νίκο τον Πολιτάκη από το όμορφο Ρέθυμνο. Ο Ηλίας τι λέει εδώ? Ο Ηλίας Λάμπρου: «Πού θα βλέπουμε», λέει, «τα εντός του Παναθηναϊκού»? Τα εντός του Παναθηναϊκού, τα ευρωπαϊκά, από τα play-off, εάν φτάσει μέχρι τη φάση των play-off και πέρα, εάν μπει δηλαδή στη link phase του Conference League, θα τα βλέπουμε από την συνδρομητική πλατφόρμα της Κοσμοτέ. Τα εντός έδρας παιχνίδια του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα, όλο το κύπελο, γιατί όχι μόνο τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού, γιατί έχει πάρει όλη τη διοργάνωση του κυπέλου, όπως και τα φιλικά του Παναθηναϊκού, θα τα βλέπετε από την πλατφόρμα που ετοιμάζει μέσω Sky ο Γιάννης Αλαφούζος. Προς το παρόν είδατε την περασμένη εβδομάδα από το Sky το παιχνίδι με την Πάξη. Ο Sky θα μεταδώσει αύριο το παιχνίδι Revanse από το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Πιθανότητα θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα, όλα τα εντός έδρας παιχνίδια του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα θα μεταδοθούν μέσα από την πλατφόρμα συγκεκριμένη, και μέχρι όμως να ανέβει κάπου, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, για να μπορέσει να έχει και κάποιο λόγο, πρέπει να ανέβει μάλλον σε κάποιο ισχύον υπάρχον σχήμα. Μάλλον στην πλατφόρμα της Κοσμοτέ, να φιλοξενηθεί με κάποιο τρόπο εκεί, με ξεχωριστή συνδρομή. Μπορεί οι πρώτες 3-4 αγωνιστικές να προβληθούν από το Sky ελεύθερα, αλλά ο σχεδιασμός είναι ότι με μια μικρή συνδρομή, 6-7 το πολύ 8 ευρώ, όποιος είναι συνδρομητής και στην Κοσμοτέ, αλλά υποθέτω και στην Nova από τη στιγμή που υπάρχει αυτό με το 3 ευρώ που ένας μπορεί να βλέπει τα κανάλια, τα αθλητικά του άλλου, θα μπορεί να παρακολουθεί με αυτή τη μικρή χρέωση τα 6-7-8 ευρώ, δεν ξέρω πώς θα πάει, όλα τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή, τα εντός έδρας στο πρωτάθλημα, τα παιχνίδια του κυπέλου, το πρωτάθλημα μπάσκετ, θα πάει στη συγκεκριμένη πλατφόρμα όλα τα παιχνίδια και πιθανότητα κάποιο ή κάποια από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Για αυτά θα υπάρξουν ανακοινώσεις στην πορεία. Το λέω απλά γιατί, ρώτησε ο φίλος, υπάρχει μια σύγχυση στην αγορά. Καλημέρα στον Γερβάσιο που στέλνει τους χαιρετισμούς από την 114 πτέρυγα μάχης στην Τανάγρα. Καλημέρα στον Χάρη. Τον βλέπω λίγο να τα βάζει με την τύχη. Τι λέμε, την τύχη που έχουμε σκληρώσεις. Δεν περιμένω, λέει, τίποτα καλύτερο. Έχει κλειδώσει η Celtic. Να σου πω κάτι, επειδή τη Celtic την έχει αποκλείσει η ΑΕΚ παλιότερα και γενικά
με τις Σκοτσέζικες, τα προκριματικά, και πάλι θυμάστε το πρώτο Champions League η ΑΕΚ το είχε κάνει με τη Rangers με τα δύο γκολ Τσαραβάκου. Γενικά με τις Σκοτσέζικες ομάδες καλά τα πάνε δικές μας τα προκριματικά. Ο Παναθηναϊκός πέρυσι θα μπορούσε να έχει περάσει τη Rangers, από χαζομάρα ότι την πέρασε. Δεν είναι κακή κλήρωση αν πέσει η ΑΕΚ με τη Celtic, κατά την άποψή μου. Φαβορή βέβαια είναι η Celtic, έτσι ξεκάθαρα. Αλλά είναι μάτς που παλεύεται. Το είχε κάνει και η ΑΕΚ, θυμάστε. Τρίτη εθνική έπεσε, γύρισε, πήρε πρωτάθλημα. Στα play-off με τη Celtic την πέταξε έξω, μπήκε κανονικά τη Champions League σε δύο χρόνια. Δηλαδή, η μάτς που παλεύεται. Το είχε κάνει και η ΑΕΚ, θυμάστε. Τρίτη εθνική έπεσε, γύρισε, πήρε πρωτάθλημα. Στα play-off με τη Celtic την πέταξε έξω, μπήκε κανονικά τη Champions League σε δύο χρόνια.

Έως τυχόν μπήκαν τώρα, γιατί ρωτάει ένας φίλος πόσο ήρθε χθες το παιχνίδι που διέφερε την ΑΕΚ. Το είπαμε και στην αρχή, κάναμε μια ειδική αναφορά ότι ήταν πάρα πολύ κοντά στη νίκη μέσα στο Ζάγκρεμπι. Τούν είχε έρθει 1-1 στην Ελβετία το πρώτο παιχνίδι, προηγήθηκε 2-0. Έμεινε όμως με 10 παίκτες από το 67, δύο γρήγορα γκολ μετά από την Δυναμό Ζάγκρεμπι πήγαν το παιχνίδι από το 0-2 στο 2-2. Οδηγήθηκε στην παράταση και με ένα γκολ στο 112 προκρίθηκε η Δυναμό Ζάγκρεμπι. Αν είχε περάσει η Τούν, η πρωταθλήτρια Ελβετίας, η οποία πήρε τον πρώτο τίτλο στα 128 χρόνια της ιστορίας της και στο Ράκι Σόφα είναι πολύ πιο κάτω από την ΑΕΚ, η ΑΕΚ θα έμπαινε απευθείας στο γκρουπ των ισχυρών. Και στην κλήρωση της Δευτέρας θα είχε πολύ καλύτερες πιθανότητες να πέσει με ένα πολύ πιο βατό αντίπαλο. Τώρα, κατά πάσα πιθανότητα θα είναι στο γκρουπ των ανίσχυρων. Και αυτό γιατί στα παιχνίδια που περιμένουν τα αποτελέσματά τους, οι ισχυροί, που είναι αυτή η ομάδα που είναι πάνω από αυτήν την βαθμολογία, ο Ερυθρός Αστέρας έχει κερδίσει εκτός έδρας 4-0, η Λεχ Πόζναν έχει κερδίσει εκτός έδρας 4-1, η Σλόβα Μπατισλάβας έχει νικήσει εκτός έδρας 2-0. Δηλαδή έχουν τις ρεβάνς στην έδρα τους με πολύ καθαρό σκορ από το πρώτο παιχνίδι και κόντρα σε πολύ πιο αδύναμους αντιπάλους. Μόνο αν γυρίσει ο κόσμος ανάποδα μπορεί να αποκλειστεί κάποια από αυτές για να μπει η ΑΕΚ στους ισχυρούς. Κατά πάσα βεβαιότητα μπορούμε να πούμε θα είναι ως ανίσχυρη στην κλήρωση της Δευτέρας. Θα μπορούσαν να ήταν διαφορετικά τα πράγματα αν με κάποιο τρόπο άντεχε η Τούν και περνούσε το εμπόδιο της Δυναμό Ζάγκρεμπ. Το Πανθαϊκό τα είπαμε, θα παίξει εάν περάσει την Πάξη με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας 1948, πρώτο παιχνίδι. Τετάρτη 5 του μήνα στο ΆΚΑ 9.30 το βράδυ. Η Ρεβάν, ώρα που δεν έχει καθοριστεί, Τρίτη 11 Αυγούστου στη Σόφια. Ο Γιώργος Σιώπης λέει την ιστορία ΤΣΕΣΚΑ Παναθηναϊκός να ακούσουμε με την επανάληψη του αγώνα λόγω κακής εκτέλεσης στα πέναλτ πριν 40 χρόνια περίπου. Δεν είναι πριν 40, είναι πριν 50 χρόνια. Παραπάνω από 50 χρόνια, πριν από 54 χρόνια, 1972 αν θυμάμαι καλά, τη χρονιά που είχε πάει ο Παναθηναϊκός στο UEFA, επειδή είχε στο τελικό του πρωταθλήματος, επειδή είχε ρίξει το βάρος του στην Ευρώπη, τερμάτισε τρίτος τότε στο πρωτάθλημα και δεν πήρε ευρωπαϊκό εισιτήριο. Τότε μόνο δύο ελληνικές ομάδες παίζαν στην Ευρώπη. Είχε αγρανάπαυση σε σεζόν 71-72. 72 που πήρε το πρωτάθλημα και επέστρεψε στο πρωταθλήματος. Πρώτο παιχνίδι. Στην Σόφια είχε χάσει 2-1 από την ΤΣΕΣΚΑ Σόφια. Στη Ρεβάνς προηγήθηκε γρήγορα 2-0. Έχασε ένα σκασμό ευκαιρίες. Δεν το θυμάμαι από το παιχνίδι, από ό,τι διαβάζω. Δεν έβαλε το τρίτο γκολ να ηρεμήσει. Το δέχτηκε κάπου στο 70 το 2-1. Πήγε το παιχνίδι στα πέναλτι. Ήταν η πρώτη φορά που η ελληνική ομάδα έπαιζε πέναλτι σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Και μάλιστα η πρώτη φορά που χρησιμοποιήθηκαν επισήμως και ξένοι ποδοσφαιριστές. Ο Βερόν ήταν ο παίκτης που είχε παίξει για τον Παναθηναϊκό ως ξένος. Εκεί ο διαιτητής τα έκανε αχταρμά με τα πέναλτι. Πολλές φορές χάνεις λίγο, ενώ είχε ο Παναθηναϊκός ακόμα να εκτελέσει ένα πέναλτι. Σφύριξε το παιχνίδι. Επειδή είχε προηγηθεί η ΤΣΕΣΚΑ Μόσχας, τους έστειλε ότι κέρδισε η ΤΣΕΣΚΑ το παιχνίδι, ενώ είχε ο Παναθηναϊκός πέναλτι ακόμα. Μετά από 10 μέρες η UEFA αποφάσισε την επανάληψη του αγώνα, αλλά δεν τα κατάφερε, αποκλείστηκε και πάλι ο Παναθηναϊκός, δεν ήταν έτοιμος, αποκλείστηκε. Αυτή είναι η ιστορία που θέλει να θυμηθούμε ο φίλος ο Γιώργος ο Σιώπης. Τι λέμε εδώ, μας στέλνει εδώ ο φίλος ο Πέτρος μια φωτογραφία ενός που είναι χωμένος σαν τη σουδοκάμιλο μέσα στην άμμο. Συγκινητικό λέει, ρακετά σκαρφώθηκε στην άμμο προσπαθώντας να προλάβει μπαλάκι και ρωτάει, βρε μπάσκινο Λουκάκης. Να σου πω, όπως τον κόβω από πίσω, μπορεί και να είναι γυμνασμένο παλικάρι, είναι τουρκουάπα, γιατί όχι. Η Σούλα που είχε ζητήσει την παραγγελία τον άντρα της, τον Διαμαντή που κλείνει σήμερα τα 60 και το ευχηθήκαμε μέσα από το τραγούδι που μας ζήτησε, είναι ενθουσιασμένη, λέει, ευχαριστεί πάρα πολύ γιατί το ακούει ο άντρας μου, λέει, και έχει τρελαθεί. Του άρεσε πάρα πολύ αυτή η αφιέρωση. Καλημέρα στο Χαρίλαο. Καλημέρα στον Κώστα το Σαριδάκη, ο οποίος λέει τι έχουν γίνει οι περίφημες εγκαταστάσεις των Ολυμπιακών Αγώνων. Μεγάλη πονεμένη ιστορία, θα την πούμε άλλη φορά. Time out, σύνδεση με RT News Radio για να πάμε σε ένα επόμενο δελτίο μη αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στη συνέχεια με μηνύματα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μένεται η φωτιά στην Πάρο, εκενώθηκαν 9 οικισμοί, φόβοι για ενίσχυση ανέμων, νέα μηνύματα του 112 σηκώθηκαν 7 εν αέρια μέσα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία, υψηλός κίνδυνος στις Κυκλάδες. Στις σημερινές επαφές υπό το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ στρέφει το βλέμμα η Λευκωσία προσδοκά συγκεκριμένες ανακοινώσεις που θα σωματοδοτήσουν το επόμενο βήμα στην προσπάθεια επανεκκίνησης της διαδικασίας για το Κυπριακό. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας παραπέμπεται ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης, ο οποίος επιτέθηκε με βαρύς προσωπικούς χαρακτηρισμούς εναντίον της ζωής Κωνσταντοπούλου. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, το Ιράν ανακοίνωσε πλήγματα σε 3 τάνκερ και εκτόξευση πυράβλων κατά αμερικανικών στόχων. Βαλιστικούς πυράβλους σε σαουδαραβικό δεξαμενόπλιο εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι αναχέτησε πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς την Ιορδανία. Άνοδο πάνω από 3% στις τιμές του πετρελαίου. Σε κατοίκον περιορισμό 49χρονους για το θάνατο της διασώστριας στη Σύρο διαφώνησαν εισαγγελέας και ανακριτής ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους η σύζυγός του. Στην Ιαπωνία τουλάχιστον 13 νεκροί, 100 τραυματίες και πολλοί αγνοούμενοι από το σφοδρό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Σαραδέλης.
6: Σαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Σαραδέλης.
7: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
8: Ακούτε Ερασπόρ

back, γυρίζουμε. Τι ώρα δείχνει, 7:37. Έχουμε ακόμα δηλαδή ένα γεμάτο 20 λεπτό, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Μέσα από αυτά, από τα μηνύματα, με τις ερωτήσεις που βάζετε, ξανασκαλίζουμε λίγο θέματα της επικαιρότητας και λέμε πραγματάκια που ουσιαστικά έχουν και ειδησιογραφικό ενδιαφέρον. Κάποια από αυτά, έτσι. Κάποια άλλα είναι απλά. Καλημέρα σου, Βασίλη Σαραντόπουλο. Έφυγε όλο τον κόσμο να ξεκινήσει τη μέρα του με καλή διάθεση και στην μια φωτογραφία από το Πρέικεστόλεν. Είναι ο βράχος των Ιεροκηρύκων, ένα από τα πιο δημοφιλή τουριστικά αξιοθέατα στην Νορβηγία. Εγώ μόνο που το βλέπω, που τους βλέπω αυτούς εκεί πάνω, να είναι σε ένα βράχο τεράστιο, ψηλό σαν τα μετέωρα, χωρίς καμία προστασία και να πηγαίνουν μερικοί και να κοιτάνε κάτω, έχω ήδη ζαλιστεί. Δηλαδή μου είναι πιο εύκολο να μου πεις να με πετάξεις ένα λάκκο με λιοντάρια, παρά να μου πεις πήγαινε στον εκατοστόροφο και κοίταξε κάτω. Βλέπα παλιά, θυμάστε και ένα κιντάρια που φτιάχνω τις ουρανοξύστες στην Αμερική και πήγαινε ο άλλος πάνω στα 200 μέτρα ψηλά, 100 μέτρα ψηλά πόσο ήταν, και έτρωγε πάνω στο σίδερο, καθόντουσαν εκεί πέρα, μιλάγαν, περπατάγανε πάνω. Μόνο που τους βλέπω λοιπόν θυμάω. Καλημέρα στην Αθανασία την Κοζομπόλη. Άκουσα χθες λίγο για το ατύχημα στα Γρήνια. Λέει πραγματικά αυτό ήταν συγκλονιστικό αυτό που έγινε. Λυπάμαι και εντάξει, ήταν άστα διαθάση μου. Νομίζω αύριο κάνει την επέμβαση ο σύζυγος. Αν θυμάμαι καλά, έχεις πει για Πέμπτη. Καλά να πάνε όλα. Να έχει την υγεία του άνθρωπος και να επιστρέψει να τον ζαλίζει με την ησυχία σου. Έτσι, διότι όπως πολύ εύστοχα λένε πάρα πολύ φίλοι με μηνύματα που είδα προηγουμένως εκεί στο Viber. Κοιτάξεις, λέει, δεν κοιτάξεις την παραλία, λάθρα ή στα ίσα, την παντόφλα τη φας, τη μουρμούρα θα την έχεις, δεν την γλιτώνεις με τίποτα. Έχουν βγει, λέει, από το ίδιο καλούπι όλες οι γυναίκες. Μουρμούρου, μουρμούρου, μουρμούρου. Και νομίζω στα σουηδικά η λέξη μουρμούρ, τώρα τι είναι, η πεθερά είναι... Κάτι είναι μια γυναίκα πάντως. Μουρμούρ. Σύμπτωση. Ότι λέγεται μουρμούρ, μια γυναίκα. Στα σουηδικά. Ηλία, τα είπαμε αυτά για το που θα βλέπουμε τον Παναθηναϊκό. Να μην τα επαναλαμβάνουμε, πριν 5 λεπτά τα είπαμε. Καλημέρα στην Πατρίτσια. Καλημέρα στον Πέτρο τον Καράκαλο που λέει σε εκείνα τα παιχνίδια με Τζέσκα. Είχα πάει και στα 3 σε όλα. Και έξω και στα 2 μέσα.

Λοιπόν, πάμε να τα δούμε σιγά σιγά. Χριστάς ο Καζάκος, καλή δύναμη σε όλους, συλληπιτήρια για το φιλαράκο σου, λέει, καλό παράδεισο να έχει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Αλέξης, τι ώρα παίζει ο Παναθηναϊκός την Πέμπτη, 9:30. 9:30 αύριο στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Μην μπερδευτείτε και πάτε λεωφόρο, επειδή το φιλικό με την Καρασκόπαση το κάνει λεωφόρο. 9:30 κανονικά στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Και ρωτάει, λέει, ενημέρωσε με τι γίνεται από μεταγραφές σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Τα τελευταία νέα, δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει κάτι. Στο ποδόσφαιρο κυκλοφορεί μια. Υπάρχει μια αίσθηση τις τελευταίες ώρες ότι ο Παναθηναϊκός μάλλον θα κάνει κίνηση και αν ακόμη χαφ. Εξαρό οχτάρι. Πήρε ένα οχτάρο δεκάρι και θεωρητικά μπορεί να θέλει και ένα οχτάρο εξάρι. Θα το δούμε. Εγώ βλέπω πολύ συνοστισμό εκεί πέρα. Και επειδή μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο πιτσιρικάς ο Κοντούρης, λίγο ψιλοτσαντίζομαι άμα βρεθούν 5-6 ξένοι μπροστά του και δεν πάρει χρόνο συμμετοχής. Δηλαδή, με ενοχλεί κάτι τέτοιο όταν βλέπεις ένα παιχτάκι καλό δικό μας, άστον να αναπνεύσει, άστον να μπει μέσα να πάρει παιχνίδια. Μη μου τον κάνεις λόγω ονόματος και λόγω του ότι είναι Έλληνας και λόγω του ότι είναι 21 χρονών, 7η-8η επιλογή, για να παίζουν οι διάφοροι λεγεωνάροι που σήμερα είναι εδώ, αύριο είναι κάπου αλλού. Δική μου άποψη είναι αυτή. Απλά τι λέω. Να πεις ότι το παιδί δεν το είχε, πάμε για άλλα. Αλλά επειδή όπως το έχω δει εγώ, το έχει και το παραέχει, βάλ τον να παίξει λίγο. Ήδη έχει έρθει ο Καμάρα που θα του πάρει πάρα πολύ χρόνο, έτσι. Αλλά επειδή μπορεί να παίξει ξέχασε και οχτάρι, να παίρνει κανένα 20 λεπτά έξι τα παιχνίδια. Είτε λίγο πιο πίσω, είτε λίγο πιο μπροστά. Μα το έρθει κι άλλος ξένος, ούτε αποστολή δεν τον βλέπουμε καλά-καλά. Μην καταστρέφουμε τα παιδιά μας. Και ο πολύ συνοστισμός δεν κάνει καλό στις ομάδες, να ξέρετε. Έχει για αυτές τις θέσεις 6-8 Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή τον Καμαρά, έχει τον Κοντούρι, έχει τον Τζιριβέγια, έχει τον Τζέριν, πήρε τον Κάγκουα, μπορεί να παίξει ο Γιάνγκουσιτς στο συγκεκριμένο ρόλο. Μην το παρατραβάμε, λέω εγώ, έτσι, αλλά δεν αποφασίζω. Ο φίλος ο Θανάσης από το Μακρυχώρι Καρδίτσας θέλει να στείλει τα χαιρετίσματά του στο φίλο μου τον Ανίλα. Μήπως θες να γράψει Ακύλα? Έχω ξανακούσει όνομα Ανίλα. Εσύ Παναγιώτα, έχεις ακούσει ποτέ όνομα Ανίλα? Όχι. Μάλλον Ακύλα ήθελε να γράψει, υποθέτω. Λοιπόν, ο Δημήτρης, αυτό που λέγα προηγουμένως, ένα καινούργιο μήνυμα, λέει, κοιτάξεις δεν κοιτάξεις στην παραλία, λέει, την παραλία θα τη φας, δεν την γλιτώνεις με τίποτα. Ο Γιώργος ο Ψαράς λέει, κοιτάμε, λέει, ανάλογα με τρόπο αν έρχεται ή φεύγει η κοπέλα, ο στόχος δηλαδή. Ο Ζούγκας 7, αποθρώνει Μπαρτζόκα, σεισμός Μπαρτζόκας ο Θεός, λέει, γεια σου ρε παχταρά μου. Ο Νεκτάριος λέει, ο Χεζόνι, αν δεν κάνω λάθος, δεν έχει πληρώσει τη ρήτρα που έπρεπε να δώσει στη Ρεάλ. Είπε ότι θα την πληρώσει ένα ποσό στα 8 με 9 εκατοστάρικα. Δεν το έχει καταβάλει, λέει. Και εκεί πατάει η Ρεάλ για να τον κρατήσει με συμβόλαιο, όχι βέβαια για να παίξει. Γιατί όπως αντιλαμβάνεστε όλοι με το ζόρι, κανείς δεν κάθεται να παίξει. Με μισή καρδιά και κρύα καρδιά δεν παίζει κανείς. Αλλά για να τον πουλήσει. Σου λέει, εδώ τον έχουμε, όποιος τον θέλει, ας κάσει και κανένα 2 εκατομμύρια για να τον πάρει. Δεν το πολύ παρακολουθώ το θέμα, απλά κάπου διάβασα ότι η Ρεάλ κάπου πατάει και προσπαθεί να χαλάσει την μετακόμιση του στο NBA. Και σήμερα στη βόλτα που κάναμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, κάποια εφημερίδα ανέφερε, νομίζω ότι το φως ήταν, που λέει ότι μπορεί να τον διώξουν οι Cleveland, να μην τον κρατήσουν. Πήραμε τα δικαιώματά του, να τον αφήσουν ελεύθερο. Ο Βασίλης ο Καλαμβόκας, πέρα από τις καλημέρες, μας δίνει μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση που λέει ότι η Celtic πήρε τον Κάσπερ Χόγκ, παιχτάρα, έτσι, έπαιζε στην Μποντοκλίπτα αυτός,
έδωσε λέει 12,85 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει. Δεν το ξέρω, δεν την έχω παρακολουθήσει την είδηση αυτή, αλλά αν όντως το έκανε και ενισχύθηκε με αυτόν τον παίχτη, είναι πολύ καλή μεταγραφή. Και επίσης μας ενημερώνει ότι η Ρώμα έδωσε δανεικό τον Ντόβιτς στην Πολόνια και θα πάρει τον Κάστρο, ο οποίος σήμερα περνάει από ιατρικά. Να, ωραίες. Είπαμε όσα ξέρω ο κρατής, δεν τα ξέρει ο Χρήστος όλος. Ο Κορυφίδης, ο Παναγιώτης, ξαναστέλνει αυτό το μήνυμα που έχει στείλει πάρα πολλές φορές. Σεβασμό, λέει, στους συνταξιούχους, από μάχους της ζωής. Πες μου, λέει ένας φίλος από την Κομωτινή, ο Μάκης, το όνομα για τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Το είπαμε λίγο νωρίτερα, να το επαναλάβουμε, ότι σύμφωνα με δική μου πληροφόρηση ο Παναθηναϊκός μιλάει, είναι επιλογή του ο Μπράντοβιτς, με τον Μέλο Τρίμπλ, Αμερικανός γκάρ της ΤΣΕΣΚΑ Μόσχας. Τι θα βγει, θα το δούμε στην πορεία. Λοιπόν, ο Θοδωρής ο Δρυμάλας, καλημέρα και υγεία σε όλο τον κόσμο, δηλώνει ο πάντας του Παναθηναϊκού. Ο Παναγιώτης ο Καραγιαννίδης, σ' ακούω, λέει, και βλέπω το πράσινο, όλα είναι τέλεια. Απολαμβάνει προφανώς ο φιλαράκος μας τις διακοπές του και στέλνει και μια σχετική φωτογραφία, πραγματικά σε ένα πολύ ωραίο καταπράσινο τοπίο. Ο Άγγελος, λοιπόν, η λέξη πεθερά μεταφράζεται στα σουηδικά ως σβέρμορ. Πρόκειται για ένα κοινό ουσιαστικό και η προφορά του είναι περίπου σβέρμορ. Αν ενδιαφέρεσαι για άλλους συγγενικούς όρους, πεθερός είναι σβάφαρ, η νύφη είναι σβαρτότερ και ο γαμπρός σβάρσον. Μουρμούρ τι είναι? Αυτό πες μου, μουρμούρ τι είναι? Σίγουρα υπάρχει αυτή η λέξη. Μουρμούρ στα σουηδικά. Κάποια γυναίκα είναι. Η γιαγιά, η σύζυγος, δεν ξέρω. Μουρμούρ. Αν ακούς ρε Άγγελε, στείλε τι σημαίνει μουρμούρ στα σουηδικά. Ο Αργύρης, ο Γιούτσας, λέει, αν γνωρίζει αυτό παιδί ο Αλεξανδρόπουλος, λέει, πού βρίσκεται? Έλατε. Επέστρεψε στη Sporting Λισαβόνα, στην οποία νίκη, είχε δοθεί δανεικός αρχικά στον Ολυμπιακό και συνεχεία σε άλλες δύο ομάδες. Έχει επιστρέψει στη Sporting Λισαβόνα, είναι στο ρόστερ, τρίτος Έλληνας παρέας μετά τον Ιωαννίδη και τον Βαγιανίδη, αλλά ενημερώθηκε σύμφωνα με τα όσα διαβάσαμε τις τελευταίες μέρες από τον προπονητή ότι δεν υπολογίζεται. Οπότε ή θα δοθεί πάλι δανεικός ή θα μείνει ελεύθερος. Εάν μείνει ελεύθερος, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι μια-δυο καλές ομάδες Super League ενδιαφέρονται να τον αποκτήσουν. Η μία, μάλιστα, έτσι όπως την είδα εγώ, φωτογραφήθηκε ο Άρης, ότι σε περίπτωση που μείνει ελεύθερος είναι διατεθειμένος να δώσει 500.000 ευρώ να του προσφέρει συμβόλαιο το χρόνο για να τον φέρει. Και είναι και κανένα δυο ακόμα ομάδες λίγο έτσι πιο χαμηλής δυναμικότητας που και αυτές είναι διατεθειμένες να κάνουν μια κίνηση και να τον αποκτήσουν. Τώρα αυτό βέβαια είναι λίγο θεωρητικό, έτσι. Ανάτο, η απάντηση από τον Κωνσταντίνο. Μουρ είναι η μητέρα στα σουηδικά και μουρμούρ η γιαγιά. Από την πλευρά της μητέρας όμως. Δηλαδή η γιαγιά που έχεις από την πλευρά της μάνας λέγεται μουρμούρ. Μουρ και μουρμούρ λοιπόν. Ευχαριστούμε ρε Κωνσταντίνε από το Λαύριο που μας δίνεις λύση σε αυτό το ερώτημα. Αχ τα γόρι μας.

Τα γόρι μας και από μια στιγμή στην άλλη, γκολ και έκπληξη μεγάλη. Μπάμπης Παπάζογλου. Δύο ώρες σήμερα, extra large version. Δεν θα έχουμε το 8 με 9 του κόλου από τα αποδυτήρια και Λία Τριμώνα. Θα έχουμε ουσιαστικά ένα 2-3-5-2 με Μπάμπη Παπάζογλου. Πιο πλούσια ρεπορτάζ, πιο χαλαρούι τα προσέγγιση στα πράγματα. 8 και κάτι με 10 αυτό το 2ωρο θα έχει μπόλικη ενημέρωση, κυρίως με επίκεντρο το ρεπορτάζ των ομάδων του Big Five του ελληνικού ποδοσφαίρου. Λοιπόν, ο Χρήστος ο Πρίτσας τι λέει? Δεν θέλω να το διαβάσω αυτό που λες, συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λες, αλλά δεν θέλω να το διαβάσω. Δεν άκουσα λέει όλη τη συζήτηση, αλλά όνομα Ανίλα υπάρχει. Υπάρχει λέει το ληστόν στην Αλβανία. Να, δεν το ξέρω ότι υπάρχει όνομα Ανίλα, αλλά ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το φιλαράκο μας, τον Τόμ Γκίνι όπως υπογράφει, που μας ενημερώνει επ' αυτού. Ο Δημήτρης, ο Μανιός, καλημέρα κύριε Κοντέ, διάβασε το χθεσινό. Δεν βλέπω να έχει στείλει χθεσινό μήνυμα. Δημήτρη μου, το μόνο μήνυμα που βλέπω εδώ είναι το σημερινό, δεν έχεις στείλει κάποιο άλλο, είναι το παρθενικό σου μήνυμα. Αν προλαβαίνεις, ξαναστείλ το. Φίλε Χρήστο, λέει ο Θανάσης που είχε στείλει εκείνη την παραγγελία, το ανήλας είναι παρατσούκλι και όχι όνομα, μάλιστα. Άλλο όμως, όπως λέει ο φίλος, στην Αλβανία υπάρχει και όνομα ανήλας. Ο Γιάννης ο Κακαβάς τι λέει? Τι έχει ο Ντέσσερς και δεν παίζει τόσους μήνες? Πάμε παιδιά, ο Ντέσσερς έκανε γύρση για μερική ρήξη αχιλλείου. Έχει ξεκινήσει προπονήσεις, θεωρητικά μέσα Αυγούστου θα είναι σε θέση να αρχίσει να παίρνει χρόνο συμμετοχής. Πες μας λέει για το Νταμπόρδο τον Μπεχτάρα. Εντάξει, είπαμε ότι δεν έπαιξε ένα παιχνίδι καθόλου και έχει σημάνει ένα γερμός. Διαβάζω ένα σωρό σχόλια. Πολλοί τον έχουν τελειώσει και τα λοιπά. Εντάξει, μη μου αγχώνεστε. Το ότι δεν έπαιξε ένα παιχνίδι ένα παίκτη δεν ήρθε στην τέλεια του κόσμου. Θα έχει ανταγωνισμό. Βλέπω, τουλάχιστον από ό,τι αντιλαμβάνομαι μέχρι τώρα, ότι ο Νίστρουπ θέλει να εξελίξει το Γιάνγκουσιτς. Πιστεύει ότι αυτό το παιδί μπορεί να δώσει πράγματα και είδαμε τον χρησιμοποίησε στο πρώτο παιχνίδι όλο το, με την πάξη όλο το μάτς και έπαιξε σε ένα μάτς όσα λεπτά είχε πάρει 6 μήνες επί των ημερών του, 6 μήνες υπερβολικό, από ουσιαστικά Φλεβάρι που ήρθε στον Παναθηναϊκό μέχρι Μάιο, 4 μήνες, όσο χρόνο είχε παίξει πέρυσι κάτι 5 λεπτά, 7 λεπτά, 10 λεπτά το πολύ με τον Μπενίτεθ σε κάποια παιχνίδια, το πήρε αυτό το χρόνο σε ένα και μόνο παιχνίδι με τον Ίστρο. Καλημέρα στον Δημήτρη από Μάκιστο Ηλίας. Ο Άγγελος. Α, ξαναστέλνει ο Άγγελος από τη Σουηδία που τα ξέρει και τα γράφει εδώ και τέλεια λέει. Η λέξη μπουρμούρ στα σουηδικά μεταφράζεται με διάφορους τρόπους ανάλογα με την έννοια. Ο ήχος υψίθυρος είναι μουμέλ. Ως κίνηση είναι μούμλα, μούτρα ή κτλ. Ιατρικός όρος. Όχι, ήθελα πιο πολύ αυτό που είπε ο άλλος ο φίλος, γιατί μου το είχε πει η γυναίκα μου και πάει στη Σουηδία. Μουρμούρ είναι τελικά η γιαγιά. Μουρ είναι η σύζυγος και μουρμούρ είναι η μητέρα της μαμάς. Η μαμά είναι μουρ, συγγνώμη, η μητέρα της μαμάς, η γιαγιά από τη μαμά σου. Κωνσταντίνος Μπιτσέκου λέει «Ανίλα είναι γυναικείο όνομα». Και μάλιστα λένε την πεθερά μου, Μπίκρα. Ωρε μάνα μου, την έβαψες. Ο Ρίας από το Βόλο λέει ότι αν ο Παναθηναϊκός παίξει τόσο στρωτό ποδόσφαιρο στο πρώτο παιχνίδι, θα περάσει σίγουρα. Ο Παναγιώτης Αγιαννίδης λέει ότι ο Πελίστρη πρέπει να πουληθεί, θα μας κάψει την κρίσιμη ώρα. Ρε μην πάρει μπρος ξαφνικά και αρχίσει και τα βάζει και τρίβεται τα μάτια σε όλα. Όλοι. Γιατί το παιδί το πακέτο το έχει. Είναι καλός παίχτης. Αδιαφυσβήτητα είναι πολύ καλός παίχτης. Έτσι έχει ρεπρίς, ξεπετάγμα με χωρίς την μπάλα, καλός τακτικά, καλός στην άμυνα. Το έχει όλο. Το γκολ δεν έχει. Είναι αυτό που όμως το έχουν πει διάφοροι με διάφορα σχόλια, ότι αν με όλο το πακέτο που έχει ανέβαζε και τα γκολ,
θα είχε μείνει και θα παίζει βασικό στη Manchester United. Προφανέστατα ήρθε στον Παναθηναϊκό γιατί δεν έχει το εύκολο γκολ. Στην Ουρουγουάη πάντως, με ξέρεις τώρα το Μουντιάλ που δεν έπαιξε, λόγω του ότι είχε λείψει ουσιαστικά όλη την περασμένη χρονιά και δεν είχε ρυθμό αγώνων, εδώ και πολλά χρόνια από πολύ μικρή ηλικία είναι βασικός και αντικατάστατος. Παραγίτσο Γιαννίδης ξαναστέλνει μήνυμα και λέει όσο πήρε μπρος και ο Πατίκας, και αυτός θα χάσει ο γκολ. Αλλά εντάξει, άλλη κλάση του Πατίκα, άλλη κλάση του Πελίστρη. Δεν συγκρίνονται δύο ανώμια πράγματα. Νομίζω ψυχολογικό είναι. Τι λέγαμε προχθές, τι συζητάγανε στο Πόλο, ότι είχαμε μέχρι τώρα 5 χαμένους τελικούς. Με κάποιο τρόπο αυτό έχει σφινωθεί στο μυαλό των παικτών, ότι με κάποιο τρόπο θα χάσουμε. Και χάνανε. Εδώ δεχτήκανε γκολ από τη σέντρα, στο δευτερόλεπτο αγώνα. Πέταξε όλη την μπάλα από τη σέντρα και μπήκε. Και χάσαμε ένα σίγουρο χρυσό. Τώρα που έσπασε, σου λέει η κατάρα. Κατάρα. Τέλος πάντων, αυτή η κακοδαιμονία που είχαμε στους τελικούς, σου λέει αγάντα θα τα πάρουμε όλα. Και έτσι αυτό λένε, να βάλει κανένα δύο γκολ ο Πελίστρη μαζεμένα, να ξεμπουκώσει. Να δούμε, μακάρι. Αν τα καταφέρει, θα δούμε. Ο Δημήτρης λέει, ρε Χρήστο, όντως λέει πιστεύεις ότι ο Πελίστρη θα αρχίσει να τα παστελώνει. Ακόμα και σε άδειο τέρμα, λέει, δοκάρι θα στείλει την μπάλα. Εντάξει ρε παιδιά, τα έχουμε πει και εμένα, με τρελαίνει να τον βλέπω να βγαίνει μόνος του και να είναι σαν κάθε φορά να κάνει διαγωνισμό να σημαδεύει τον τερματοφύλακα. Ποιο πόδι θα βρει, το δεξί, το αριστερό. Εντάξει, και εμένα μου έχει βγει πίστη. Αλλά είναι καλός παίχτης. Δεν μπορεί να πεις ότι δεν είναι καλός παίχτης. Τουλάχιστον ας πάει την μπάλα λίγο πιο εκεί. Να βρεθεί ένας άλλος να πετάξει μέσα. Αν δεν μπορεί. Αλλά εγώ πιστεύω ότι είναι ψυχολογικό. Ότι αν βάλει με κάποιο τρόπο το πρώτο, θα έρθουν και άλλα. Και μην ξεχνάω ότι με δικό του γκολ με τη Λανς, περάσαμε. Είχαμε την συμμετοχή τότε στον Ευρωπαϊκό Όμιλο. Αυτά τα φοβερά και τρομερά. Άλλα μηνυματάκια. Τι να πω ρε φίλε μου γι' αυτό με τη FIFA. Ρε φίλε Μανολιό, τι να πω γι' αυτό με τη FIFA. Αυτοί θα πουλήσουν αυτό που λέγαμε, θα πουλήσουν την Ακρόπολη. Να πουλήσουν και τη FIFA, δηλαδή αυτοί πάνε το κάνουν με ένα περίεργο σύστημα από ό,τι διάβασα, να κρατήσει το 51% η FIFA και το άλλο 49% να το μοιράσει σε μερίδια στις εθνικές ομοσπονδίες, οι οποίες είτε μπορούν να το πουλήσουν είτε μπορούν να το κρατήσουν και ανάλογα να μπουν ιδιώτες μέσα επενδυτές που με τα λεφτά τους θα βγάλουν, που θα βάλουν, θα δημιουργήσουν ένα εμπορικό προϊόν με τεράστια κέρδη κτλ. Ήδη η UEFA έχει ορθώσει ανάστημα. Πάντα UEFA και FIFA είχαν σκυλοκαυγάδες. Πάντα. Πολλά χρόνια τώρα. Και ήδη έχει πάρει πολύ ξεκάθαρη θέση και χτυπάει ανηλαιώς τη FIFA, η UEFA. Διαφώνει με όλο το συγκεκριμένο project. Και ενδεχομένως θα το φρενάρει, γιατί νομίζω υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Αν ξέρω τι έκανε ο Τσιπάς, ρωτάει ο Δημήτρης. Ο Τσιπάς ήταν να παίξει μία τα ξημερώματα, αλλά λόγω έντονης βροχής αναβλήθηκε το παιχνίδι του, η πρεμιέρα του στο τουρνουά της Ουάσιγκτον, και θα παίξει 8 η ώρα το βράδυ. Έχει μια καλή ευκαιρία να πάρει το τουρνουά. Είναι μέσα από τα φαβορί να μπει σε μια σειρά. Βάλτε δεξιμπάκ, λέει τον Πελίστρη. Football manager, δεν παίζετε, λέει ο Μάρκος. Θα τα πούμε στον προπονητή. Λοιπόν, φεύγουμε. Να κάνει λίγο η Γιάννης Βακαγαβάς παραπάνω προπόνηση στα τελειώματα φάσεων. Νομίζω είναι ψυχολογικό στα τελειώματα. Στην προπόνηση σίγουρα τα βάζει. Στο παιχνίδι τα βάζει. Λοιπόν, παιδιά, την αγάπη μου, φιλιά πολλά. Θα έχουμε ένα έξτρα σόου 2 ώρες με Μπάμπη Παπάζογλου από τις 8 μέχρι τις 10 σε μια Excel εκπομπή 352 αντί για μία ώρα 9 με 10. Θα γίνει 2 ώρες, γιατί θα πάρει και το χώρο και το χρόνο που αντιστοιχεί στο γκολ από τα αποδυτήρια.
Το γκολ από τα αποδυτήρια με τον Τριμώνα θα είναι από αύριο ξανά κοντά μας. Χρειάστηκε να λείψει σήμερα ο Ηλίας, οπότε διαμορφώνεται το πρόγραμμα κάπως έτσι, με τον Μπάμπη Παπάζογλου να είναι κοντά σας για τις επόμενες δύο ώρες. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κορίτσι μας, την Παναγιώτα Χρονοπούλου που ήταν στην κονσόλα των ήχων. Χρήστος Κοντός στο μικρόφωνο της Ερασπορ. Αύριο το πρωί στις 6 και πάλι μαζί. Φιλιά πολλά σε όλους.

0: Era Sport 101,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
5: Τι έπαθε εσύ αυτός?
4: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ.
6: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
7: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού. Yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah.
8: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
9: Ακούτε Era Sport.

Καλημέρα. Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026, όπου έφευγε και ο Ιούλιος, πάμε έτοιμοι να μπούμε στον Αύγουστο, άντε, άλλες τρεις μερούλες. Ο μήνας των διακοπών, δηλαδή, για τους Έλληνες, για τους περισσότερους τουλάχιστον, αν και εγώ δεν το κατάλαβα και ποτέ, να σας πω την αλήθεια, γιατί έπρεπε όλοι να φεύγουν τον Αύγουστο, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Είστε συντονισμένοι στην Ένα Σπορ. Εδώ θα παίξουμε μπάλα 3-5-2. Εκτάξτε σήμερα 2 ώρες. Εντάξει, θα πούμε πρώτα, κάνουμε κάποια πράγματα γενικά, γενικό ενδιαφέροντος, αλλά κυρίως για τις ομάδες τις μεγάλες. Και μετά σιγά σιγά θα μπούμε και στα ρεπορτάζ. Οπότε σήμερα υπάρχει και περισσότερος χρόνος για να στέλνετε και τα μηνύματά σας και απορίες και απόψεις, γιατί βλέπω πολύ σχόλιο, χαμός γίνεται στο διαδίκτυο για τις ομάδες. Έτσι γίνεται. Οπότε παίζετε μπαλίτσα, είτε με SMS γράφετε Sport, Sport ελληνικά, λατινικά, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, αποστολή στο 54160. Email στην ηλεκτρονική διεύθυνση erasport@rtl.gr. Εντάξει, τώρα παίζετε πολύ μπαλά με το μέσο Viber, λογικό είναι αυτό. Είναι πολύ πιο εύκολο για όσους θέλουν πρώτη φορά να επικοινωνήσουν. Πηγαίνουν στην εφαρμογή, στην αναζήτηση, γράφουν ένα Sport, λατινικούς χαρακτήρες, χωρίς τι στο τέλος, και από εκεί στέλνετε και το μήνυμά σας. Πάντα λέμε καλοκαίρι ειδικά, αν είναι Παναγιώτα μου καμιά παραλία, κανένα βουνό, αυτό δεν μας πειράζει, καμιά φωτογραφιούλα, λίγο να πάρουμε κι εμείς έτσι μια δροσιά που λένε. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου είναι μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων, ο Λουκάς Λουκάς στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής, ο Βάης Παπάζογλου στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ. Πάμε μέχρι τις 10 μαζί να δούμε τι υπάρχει στην επικαιρότητα, και υπάρχουν, η αλήθεια είναι, υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα. Κυριαρχούν στην επικαιρότητα βέβαια τα μεταγραφικά, και το περίεργο θα ήταν να μην συμβαίνει αυτό. Υπάρχει όμως και αγωνιστική δράση. Έχουμε αύριο επαναληπτικούς στην Ευρώπη για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, που έχουν κάνει τη μισή δουλειά και κάτι παραπάνω στα πρώτα παιχνίδια εκτός έδρας και καλούνται να τελειώσουν την υπόθεση στους επαναληπτικούς, να συνεχίσουν την πορεία τους. Ο ΠΑΟΚ στο Europa League, ο Παναθηναϊκός στο Conference League. Ετοιμάζονται σιγά σιγά και οι υπόλοιποι, πρώτα ο Ολυμπιακός την άλλη εβδομάδα. Και στο τέλος, από στο τέλος πια της προκριματικής διαδικασίας, της διαδικασίας των προκριματικών γύρων, η ΑΕΚ και ο Όφη. Και εκεί έχουμε κάποιες εξελίξεις, με την έννοια ότι για την ΑΕΚ πλέον μάλλον φαντάζει απίθανο, από ό,τι βλέπουμε, να μπορεί να προλάβει να μπει στους ισχυρούς της κλήρωσης των play-off του Champions League, από τη στιγμή που η Τούν αποκλείστηκε από τη Δυναμό Ζάγκρεπ. Η ΑΕΚ ήθελε την Τούν να είναι στην επόμενη φάση. Έτσι, και δεδομένου ότι οι υπόλοιποι ισχυροί έχουν κάνει τη δουλειά τους μέχρι στιγμής, και η Σλόβαν και ο Ερυθρόστερας και η Λεχ Πόζναν, όλα δείχνουν ότι η ΑΕΚ θα είναι στους ανίσχυρους. Βέβαια, εγώ επιμένω και από την αρχή που είχαν βγει τα ζευγάρια πιθανή αντίπαλοι, ότι για την ΑΕΚ είναι ok, θα το παλέψει, θα το παίξει για να μπει στη league phase του Champions League. Εννοείται θα ήταν ακόμη καλύτερα να ήταν ισχυρή, αλλά για παράδειγμα το αν θα έχει αντίπαλο, ξέρω εγώ, τον Ερυθρό Αστέρα, ή τη Δυναμό Ζάγκρεπ, την έχει αποκλείσει πριν από λίγα χρόνια, ή τη Σλόβαν Μπρατισλάβα, ή τη Λεχ την Πολωνική, δεν είναι και, ξέρετε, ας πούμε, outsider, μεγαθύριο μπροστά της. Θα είναι πολύ πιο δύσκολη λογικά η Celtic, αλλά θέλω να πω ότι πιθανότητα, μάλλον οι πιθανότητες είναι υπέρ της για να βρει μια από τις άλλες ομάδες και να το παλέψει, και να έχει πολλές για μένα πιθανότητες να μπει στη league phase του Champions League, που είναι και ο στόχος της. Για δε τον Ολυμπιακό, εάν καταφέρει να αποκλείσει την Ναϊμένχεν, ξέρουμε ότι τα δεδομένα είναι συγκεκριμένα, αν οι Ερυθρόλευκοι πάνε στα play-off του Champions League, γιατί εκεί θα αντιμετωπίσουν, θα είναι 50-50 οι ομάδες, οι αντίπαλοι,
θα είναι ο νικητής του ζευγαριού Λιόν Σπάρτα Πράγας και ο νικητής του ζευγαριού Μπόντο Κλίμπτ Ουνιόν Σενσιλουάζ. Λογικά τα φαβορή είναι η Λιόν και η Μπόντο Κλίμπτ, και αυτό λέγαμε από το ξεκίνημα ότι θα έχει ένα ακόμη πιο δύσκολο έργο αν φτάσει στα play-off. Βέβαια να δούμε τα παιχνίδια. Σίγουρα η Λιόν είναι το φαβορή απέναντι στη Σπάρτα Πράγας. Σίγουρα η Μπόντο Κλίμπτ έχει ένα προβάδισμα εναντί της Ουνιόν, όχι όμως τόσο ξεκάθαρο για να την αποκλείσει. Αλλά αυτοί οι δύο, δηλαδή από αυτά τα δύο ζευγάρια νικητές, θα είναι οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού. Αυτό έχει κλειδώσει από το ξεκίνημα, από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός δεν θα είναι στους ισχυρούς, δηλαδή και με πρόκριση επί της Νάιμέχεν, δεν θα είναι στους ισχυρούς και μάλιστα για ελάχιστους βαθμούς από τη φετινή συγκομιδή του δεν κατάφερε να είναι πάνω από την Μπόντο Κλίμπτ και να είναι εκείνος στους ισχυρούς. Βέβαια, κατά την άλλη πλευρά και να είσαι ισχυρός, για παράδειγμα, πάλι μπορούσε να σου πέσει η Μπόντο Κλίμπτ γιατί θα ήταν ανίσχυρη. Η άλλη ανίσχυρη των play-off από το μονοπάτι των μη πρωταθλητών στο Champions League, στην κλήρωση των play-off, θα είναι ο νικητής του ζευγαριού Φενέρ με τη Στουρμ ή τη Χάρτς τον νικητή. Οπότε εκεί έχουμε ξεκάθαρα λίγο τα πράγματα για τον Ολυμπιακό. Η κλήρωση και για τους δύο είναι τη Δευτέρα, επενθυμίζω.

Η υποψήφια αντίπαλος της Φενέρ είναι η Στούρμ, έτσι, οριστικά, γιατί πέρασε απέναντι στη Χάρτσα, έγιναν τα παιχνίδια. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά τις δύο ομάδες που είναι στα προκριματικά του Champions League. Από εκεί πέρα για τις υπόλοιπες, τον Όφη επίσης θα πρέπει να περιμένουμε. Μπαίνει στα play-off. Ο Παναθηναϊκός γνωρίζει ότι θα αντιμετωπίσει την ΤΣΕΣΚΑ 1948. Επίσης δεν νομίζω να έχει θέμα, αρκεί πρώτα βέβαια να τελειώσει και τη δουλειά του με την Πάξη. Μάλιστα τα παιχνίδια άλλαξαν, τροποποιήθηκαν, γιατί υπάρχει και η ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας που παίζει τον επόμενο γύρο. Θα γίνουν τα παιχνίδια με του Παναθηναϊκού την Τετάρτη 5-8 στο ΆΚΑ, όχι Πέμπτη, και την Τρίτη ο Παναληπτικός στην Σόφια. Η λογική λέει ότι ο Παναθηναϊκός και εδώ θα είναι το φαβόρι, μπορεί να προχωρήσει. Γιατί όλα αυτά είναι πολύ σημαντική πορεία του Παναθηναϊκού για την θέση της χώρας στο ranking της UEFA, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι η μοναδική ομάδα που δεν έχει μαξιλαράκι ασφαλείας σε αυτή τη διαδικασία. Ξέρουμε ότι αυτή μου πήγε Conference League, πρέπει να κάνει τρεις προκρίσεις για να πάει στην League Phase της διοργάνωσης. Αντίθετα, η ΑΕΚ είναι σίγουρα, η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός είναι σίγουρα League Stage, είτε του Champions League είτε του Europa League. Αυτές είναι οι δύο επιλογές τους. Αν περάσει η ΑΕΚ ένα γύρο, είναι στη League Stage του Champions League, με αποκλεισμό πάει League Phase του Europa League. Ο Ολυμπιακός, ακόμη και αν αποκλειστεί από την Αιμέγγεν, θα πάει στην League Stage του Europa League. Αλλά αυτές οι δύο ομάδες έχουν εξασφαλισμένη θέση, κυνηγώντας βέβαια το καλύτερο που είναι το Champions League. Ο Δε Όφη, που επίσης πάει στα play-off του Europa League, ξέρουμε ότι είναι σίγουρα και αυτό σε League Stage. Είτε θα περάσει και θα πάει στο Europa League, είτε αν αποκλειστεί θα πάει στο Conference League. Άρα έχουμε τρεις ομάδες σίγουρες και θα έχουμε και μια τέταρτη αν ο ΠΑΟΚ κάνει μια ακόμη πρόκριση. Εννοείται ότι να περάσει την Δυναμό Κιέβου, την οποία κέρδισε στο πρώτο παιχνίδι, μετά αντιμετωπίσει τον νικητή του Άντερλεχτ Χάμαρμπι, θα θέλει στη συνέχεια μόνο μια πρόκριση σε δύο γύρους για να είναι και αυτό σίγουρα σε League Stage. Όλα αυτά είναι σημαντικά γιατί είπαμε ότι τα τελευταία χρόνια βγάζουμε μεν πέντε ομάδες, αλλά δεν είχαμε ποτέ στο ξεκίνημα των διοργανώσεων πια το group stage των διοργανώσεων πέντε ομάδες. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Άρχισαν να διορούνται οι βαθμοί που παίρναμε του πέντε, άρα έπρεπε να γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Ήδη η χώρα είναι σε καλό επίπεδο. Ήδη με τα σημερινά δεδομένα, να θυμίσω ότι ξεκινάμε από την 12η θέση, αλλά μετά θα μας φύγει μια πολύ κακή σεζόν. Η τελευταία που θα φύγει ήταν τότε κακή σεζόν. Οπότε με τα τωρινά δεδομένα η χώρα ξεκινάει 8η του χρόνου στην βαθμολογία. Δηλαδή περνάει αυτή τη στιγμή με τα σημερινά επαναλαμβάνω δεδομένα, έτσι, γιατί θα αλλάξουν πράγματα ανάλογα με τη συγκομή των ομάδων, η χώρα μας είναι πάνω και από την Ολλανδία. Οπότε αυτό είναι το σημαντικό φέτος, να είναι πέντε ομάδες και να πάνε πάρα πάρα πολύ καλά. Η χρονιά που μας θα φύγει φέτος είναι του 2022-23, ήταν μια καταστροφική, μακράν η χειρότερη για τη χώρα, με μόλις 2.125 βαθμούς. Για να καταλάβετε, πέρσι η χώρα συγκέντρωσε 14.200. Είναι τεράστια διαφορά, το καταλαβαίνετε κι εσείς.

Στη διεθνή επικαιρότητα, γιατί πρέπει να μας βλέπουμε και τι γίνεται γύρω μας, μην ασχολούμαστε μόνο με εδώ τα του οίκου μας, να βλέπουμε τις εξελίξεις. Υπάρχει αυτή η κόντρα FIFA, UEFA δεν είναι τωρινή. Εντάξει, το έχει πάει να το τερματίσει γενικώς η FIFA και με όσα είδαμε και στο πρόσφατο παγκόσμιο κύπελο. Οκ, το καταλαβαίνουμε. Είναι ένας τεράστιος τζίρος γύρω από το ποδόσφαιρο. Το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Είναι μια από τις πιο βαριές βιομηχανίες παγκοσμίως με τα λεφτά που διακινούνται, και γι' αυτό βλέπουμε και τεράστια ποσά και σε μεταγραφές. Τα 100 εκατομμύρια πλέον είναι, δίνονται κάθε χρόνο. Κάποιος θα πουληθεί πάνω από 100 εκατομμύρια σε αυτό το μεταγραφικό παζάρι, και όχι ένας και δύο και περισσότεροι. Υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλα συμβόλαια για τους ποδοσφαιριστές. Όλα αυτά είναι, να ξέρετε, λογικά. Λογικά γιατί υπάρχει χρήμα. Κινείται το χρήμα. Όταν εισπράττεις, θα πάρει και ο πρωταγωνιστής αυτό που του αναλογεί. Όταν γεμίζει το θέατρο, θα πάρει και ο πρωταγωνιστής χρήματα. Όταν γεμίζει το σινεμά, θα πουλήσει αυτή η ταινία. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Όταν υπάρχει ενδιαφέρον, και το ποδόσφαιρο πάντα συγκινούσε το μεγαλύτερο μέρος των φιλάθλων του πλανήτη. Άρα είναι λογικό. Όμως να φτάσουμε, έχουμε φτάσει σε ένα άλλο άκρο, και ειδικά με όσα είδαμε στο Μουντιάλ το καλοκαίρι, που ήταν ένα ωραίο Μουντιάλ. Εμένα μου άρεσε κιόλας. Ίσως σε πολλούς να είναι πλέον βαρετό, γιατί κυρίως ήταν πολύ περίεργες οι ώρες που παίζονταν τα παιχνίδια, ή γιατί υπάρχει ένα overdose, δηλαδή με τις συνδρομές, με την προβολή όλων των πρωταθλημάτων των ευρωπαϊκών χωρών, των περισσότερων τουλάχιστον, των μεγαλύτερων μάλλον, αλλά και αρκετά μικρότερων. Έχεις δυνατότητα να βλέπεις κάθε εβδομάδα όλους τους παίχτες. Και δεν πρέπει να κάνουμε συγκρίσεις με το τι γινόταν το 1980 ή το 1990, γιατί τότε πολύ απλά, ειδικά το 1980, δεν βλέπαμε μπάλα. Βλέπαμε μια φορά κανένα τελικό Champions, του κυπέλου πρωταθλητριών, κυπέλου UEFA, κυπέλου κυπελούχων, τον τελικό του κυπέλου Ελλάδας, άντε κανένα παιχνίδι ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη, και πέρα μόνο γήπεδο. Ή τα τρίλεπτα, μάλλον ήταν και περισσότερα, ήταν τρίλεπτα τότε, ήταν και περισσότερα τα στιγμιότυπα από το βράδυ στην Αθλητική Κυριακή. Αυτό ήταν όλο που έβλεπες. Και περίμενες να δεις ξαφνικά τους Βραζιλιάνους σε ένα Μουντιάλ, να δούμε τι άλλο έχει η Βραζιλία, παίχτες με τεχνική, να δεις ξαφνικά, με παράδειγμα, ένα Περού, να δεις μια ομάδα από την Αφρική, να κάνει την εμφάνισή της, ο Καμερούν. Όλα αυτά, όλους αυτούς τους παίχτες πλέον, τους βλέπεις κάθε εβδομάδα. Άρα γι' αυτό ίσως πολύ κιόλας το βαριούνται κιόλας το πάρα πολύ ποδόσφαιρο, δηλαδή πάρα πολλούς αγώνες. Αλλά για μένα ήταν καλό Μουντιάλ. Τα γύρω-γύρω, ναι, εννοείται, προφανώς δεν μας άρεσαν. Και όλο αυτό το πάρτι που στήθηκε να πάει και ο Τραμπ, που δεν ξέρω και αν έχει, ξέρει τι πάει να πει ποδόσφαιρο, αλλά επειδή είναι ο πλανητάρχης, έπρεπε να είναι εκεί και να κλέψει και την παράσταση κτλ. Τώρα λοιπόν πάμε να πουλήσουμε, λέει, μερίδα του Μουντιάλ σε επενδυτές. Αυτό δεν το έχω καταλάβει, και να σου πω και την αλήθεια ακριβώς πώς μπορεί να γίνει αυτό το σχέδιο, αλλά η αλήθεια είναι ότι οι χορηγοί έχουν μπει στο ποδόσφαιρο. Μην γελιόμαστε, υπάρχει και στο Μουντιάλ και χορηγοί και τα πάντα. Αρκεί να μην χαθεί όμως και λίγο το παιχνίδι. Αυτό είναι πάντα που πρέπει να κατάς, γιατί το ίδιο το παιχνίδι είναι που σου φαίνεται έσοδα. Για παράδειγμα, εκείνο το διάλειμμα κάθε 22 λεπτά που έβλεπαμε στο Μουντιάλ, γιατί ήταν ξεκάθαρα για διαφημίσεις, okay, αχρίαστο. Αν είναι όντως υπερβολική ζέστη, προβλέπετε το cooling break που λέγαμε, ναι, θα πάνε να δροσιστούν οι παίχτες. Αλλά πού προβλέπετε? Okay, θα δούμε πώς θα πάει. Και κάπου από πίσω υπάρχει πάντα και η κόντρα με την UEFA, η οποία έχει και τις δικές της απόψεις και δεν είναι τωρινή. Έτσι, πάντα υποβόσκει, πάντα είναι από πίσω αυτή η κοντρούλα.

Πάντω σημαντικό λοιπόν είναι να βλέπεις και την... να βρίσκεις στην ισορροπία σε αυτές τις περιπτώσεις, και αυτό είναι το δύσκολο να συμβεί. Επίσης μεγάλη ιστορία γίνεται για την Εθνική Ιταλία, όπου τελικά επέστρεψε ο Μαντσίνι, είχαμε παρετήσεις και όλα αυτά, γιατί είναι δύσκολο όταν σε παίρνει από κάτω, που λέμε τη μεγάλη ομάδα, δεν είναι εύκολο όπως το έχουμε στο μυαλό μας να ανακάμπτεις αμέσως. Θυμάμαι το 2018 είχε τύχει να βρίσκομαι στην Ιταλία τις ημέρες που είχε ξεκινήσει το Μουντιάλ, τότε το Παγκόσμιο Κύπελλο, και πραγματικά καταλάβαινες ότι τους Ιταλούς προφανέστατα τους έλειπε το Μουντιάλ, άλλωστε είναι χώρες που το έχουν κατακτήσει πολλές φορές, και ήταν δεδομένη η παρουσία τους στην τελική φάση του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Αλλά επίσης λογικότητα αντιμετώπιζαν, οκ, την πατήσαμε, θα περάσει, στο επόμενο θα είμαστε εκεί. Πέρασαν άλλα δύο Μουντιάλ και η Ιταλία δεν είναι στην τελική φάση. Τίνει να γίνει, ας πούμε, για παράδειγμα, για να μπει τσιρικά. Φανταστείτε λίγο τον εαυτό σου πώς θα είναι. Ας πούμε, 24 χρονών, τα βλέπει. Δεν έχει δει την. Δεν έχει δει πολύ, πολύ πιτσιρικά, σαν τη θυμάται την Ιταλία σε ένα Μουντιάλ. Θέλω να πω ότι αυτό μετά παγιώνεται. Και άντε να βρει την άκρη, και άντε να επανέλθει. Και μετά αρχίζουν άλλα ζητήματα. Για παράδειγμα, ναι, αλλά μήπως έχουμε πολλούς ξένους στο πρωτάθλημά μας, μήπως αυτό, μήπως δεν έχουμε σχέδιο, μήπως. Και μετά αρχίζουν άλλα ζητήματα. Για παράδειγμα, ναι, αλλά μήπως έχουμε πολλούς ξένους στο πρωτάθλημά μας, μήπως αυτό, μήπως δεν έχουμε.

προφανώς πρέπει να το βελτιώνεις. Αλλά θέλω να πω στο τέλος της ημέρας ότι όταν σε παίρνει από κάτω και είσαι πια πραγματικά μεγάλη ομάδα, είτε σε σύλλογο είτε σε μια εθνική ομάδα, σου είναι δύσκολο να το αντιμετωπίσεις στο τέλος της ημέρας. Και η αλήθεια είναι επίσης για εμάς που έχουμε μεγαλώσει με εντάξει, Ιταλία παρούσα, κάποια στιγμή πρέπει να γυρίσει. Και το άδικο είναι το εξής, ότι η Ιταλία έχει πάρει μουντιάλ, αυτό έχει σαρώσει. Παίζοντας για πάρα πολλές δεκαετίες ένα ποδόσφαιρο από το περίφημο Κατενάτσιο ή ένα ποδόσφαιρο τελείως ξένο στο μάτι του μέσου φιλάθλου. Δηλαδή, τι θέλει ένας φιλάθλος που δεν είναι Ιταλός, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν υποστηρίζει την ομάδα, κάθε να δει ένα παιχνίδι. Θα δει μπάλα, θα δει θέαμα. Η Ιταλία, ας πούμε, του 82 που είχε αυτή την έκρηξη του Πάολο Ρώση, για τους πιο παλιούς, που έχει βάλει 6 γκολ στο τέλος της διοργάνωσης και έχει βγει και πρώτο σκόρερ. Γενικά εκείνη την εποχή το ποδόσφαιρο που έπαιζε ήταν ανταγυρίσουμε την μπάλα στον goalkeeper, να αυτό. Τότε επιτρεπόταν και ο goalkeeper να πιάσει την μπάλα. Ένα βαρετό ποδόσφαιρο, χωρίς πολλή επίθεση, πολλούς συνδυασμούς. Ήταν περισσότερο να μην φάμε γκολ. Βέβαια, επαναλαμβάνω, εκείνη η Ιταλία στο τέλος τα σάρωσε. Και γκολ έβαζε, τριάρες έβαζε. Αλλά γενικά το ποδόσφαιρο ήταν τόσο ελκυστικό. Κι όμως τα τελευταία χρόνια, για αρκετά χρόνια, το καμπιονάτο Σεριά, ας το στριλέμε, πλέον έχει γκολ. Έχει αλλάξει το μοτίβο του ποδοσφαίρου. Κι όμως βλέπουμε ότι αυτή η εθνική ομάδα από αυτή τη χώρα δεν πηγαίνει πλέον στις μεγάλες, μάλλον στη μεγαλύτερη διοργάνωση παγκοσμίως που είναι το παγκόσμιο κύπελο. Αλλά μας αρέσει να τη βλέπουμε εκεί, okay, ας τη βρει τη λύση ο Μαντσίνη.

Λέει ένας φίλος ότι δεν είναι λογικά τα χρήματα που δίνει στο ποδόσφαιρο, άσχετα αν γεμίζει στο θέατρο. Μεγάλη σημασία έχει η τιμή του εισιτηρίου, καθώς και των τηλεοπτικών συνδρομών. Όλα αυτά πρέπει να μειωθούν 50-80% για το θεατή, όχι να αυξάνονται, για να αυξηθούν τα εισοδήματα των επιχείρησεων και των πρωταγωνιστών. Ναι, αλλά αυτά τα δίνει κάποιος. Οι τιμές στην αγορά, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, γενικά στην αγορά, ρυθμίζονται ξεκάθαρα από το ότι υπάρχει, τη ζήτηση υπάρχει. Όταν εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, έχω ένα οποιοδήποτε κατάστημα, αφήστε το ποδόσφαιρο, το θέατρο που είπα, το σινεμά και όλα αυτά, έχω ένα κατάστημα και πουλάω κάτι που εσύ θεωρείς είναι ακριβό, αλλά το πουλάω, γιατί υπάρχουν εκεί έξω κάποιοι που το αγοράζουν, τότε αυτή θα είναι η τιμή. Αν αντιθέτως έχω μια τιμή και δεν το παίρνει κανένας, έχω δύο επιλογές: να μειώσω τη τιμή ή αν δεν βγαίνει το κόστος, πλέον είμαι και κάτω του κόστος, θα κλείσω το μαγαζί. Αυτή είναι η νόμη της αγοράς. Το αν έχω εγώ, μπορώ να συμφωνώ μαζί σου ή να διαφωνώ, ή προφανώς συμφωνώ. Δηλαδή, μακάρι να ήταν τα χρήματα για να μπαίνει στο γήπεδο, για να πηγαίνει κάποιος στο γήπεδο, να είναι πολύ λιγότερα. Το εισιτήριο, η τιμή των εισιτήριων, οι τιμές των συνδρομών. Προφανέστατα θα είμαι μαζί σου. Γιατί και εγώ πληρώνω συνδρομή, όπως όλοι εσείς. Μπορώ να πηγαίνω στο γήπεδο για να καλύψω έναν αγώνα, προφανέστατα δωρεάν, γιατί είμαι δημοσιογράφος, αλλά μπορώ να πάω σε ένα άλλο θέαμα και να πληρώσω ένα ακριβό εισιτήριο. Θέλω να πω ότι και εγώ μαζί σου είμαι, προφανώς όλοι θα συμφωνούμε, αλλά η αγορά ρυθμίζει, η ζήτηση, προσφορά και ζήτηση. Αυτός ήταν πάντα ο κανόνας, αυτός εξακολουθεί να είναι. Και βλέπεις ότι υπάρχουν μπόλικα, μα μπόλικα χρήματα. Και μην κοιτάτε μόνο τώρα που το αναφέραμε τα εισιτήρια ή οι συνδρομές. Κοιτάξτε όλο το γύρω-γύρω. Κοιτάξτε φανέλες, μπουτίκ, πώς πουλάνε. Τα πάντα, το λογότυπο μιας ομάδας, οτιδήποτε μπορεί αυτό να βρίσκεται. Αυτό πουλάει. Λοιπόν, πάμε break. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα για τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με κάποια μηνυματάκια και να μπούμε στα ρεπορτάζ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κίνηση συναντούν οι οδηγοί στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα από Νέα Ιωνία μέχρι Λεωφόρο Αθηνών, τροχαίο στην Αττική Οδό στο ύψος της Κίμης προς αεροδρόμιο, καθυστερήσεις από τη μεταμόρφωση. Πολύ καλή και βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στην Πάρο, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Γιάννης Αρτοπιός, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής. Φόβοι για ενίσχυση ανέμων σηκώθηκαν εν αέρια μέσα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία.

0: υψηλός κίνδυνος στις Κυκλάδες. Στις σημερινές επαφές, υπό το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, στρέφει το βλέμμα η Λευκωσία. Προσδοκία για συγκεκριμένες ανακοινώσεις που θα σηματοδοτήσουν το επόμενο βήμα στην προσπάθεια επανεκκίνησης της διαδικασίας για το Κυπριακό. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, το Ιράν ανακοίνωσε πλήγματα σε 3 τάνκερ και εκτόξευση πυράβλων κατά αμερικανικών στόχων. Βαλιστικούς πυράβλους σε σαουδαραβικό δεξαμενόπλιο εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι αναχέτησε πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς την Ιορδανία. Άνοδο πάνω από 3% στις τιμές του πετρελαίου. Στην Ιαπωνία, τουλάχιστον 13 νεκροί, 100 τραυματίες και πολλοί αγνοούμενοι από το σφοδρό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ. Γενικά, έθριος ο καιρός, έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο, Ιάννα Ασημέλη.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
6: Ακούτε Era Sport.

Επιστροφή 8 και 38 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι πάντα στην Ένα Σπορ. Ακούτε εκτός σήμερα πιο νωρίς στην εκπομπή 352, αλλά δεν έχουμε μπει ακόμη στα ρεπορτάζ. Έχουμε όμως αλλαγή, γιατί στο ποδόσφαιρο κάνουμε και αλλαγές. Και στο μπάσκετ εννοείται και σε όλα τα αθλήματα. Σουλαντονιάδη πλέον στην ρύθμιση των ήχων. Ο Λουκάς Λουκάς στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Εγώ ο Βάης Παπάζογλου στο μικρόφωνο της Ένα Σπορ. Και επειδή έχουμε απορίες και ζητάμε αυτό και τα λοιπά, τι απορία έχετε και άλλες απορίες, γιατί δεν κάθεστε ήσυχοι. Τι ώρα πεζόντουσαν αυτά τα παιχνίδια? Μία η ώρα. Αργεντινή. Λοιπόν, 133 που ζητάει ο φίλος. Μπάφιλ Σαρμιέντο 3-2. 0-0 το ημίχρονο. 134 άλλο ο Ρέτζο Ντε Αλμάγκρο. Τι παίζετε, ρε παιδιά? Γυμνάσια Εσγκρίμα Μεντόζα. Έχει παίξει, ρε φίλε. 1-0 λοιπόν. 0-0 και εδώ το ημίχρονο. Και στο 140 το Ροζάριο Σεντράλ Ρασίν Κλουμπ. Εύχομαι να το έχει παίξει ή ισοπαλία ή αντεράκι μεγάλο, γιατί δεν έφυγε ποτέ από το 0-0, δεν ξεκόλλησε. Άντε, γιατί τα κάνουμε όλα, να δίνουμε και τα αποτελέσματα. Τι έχουμε εδώ, τι έχουμε εδώ, καμία απορία. Α, έχουμε και απορίες για τα ρεπορτάζ, τις κρατάω. Λοιπόν. Να το μήνυμα που μου άρεσε. Αυτά τα θέλω για να πάμε και στα ρεπορτάζ σιγά σιγά. Πόσο ψέμα θα βγει ακόμη για την ομάδα που λέγεται Ολυμπιακός? 250 εκατομμύρια για το γήπεδο, 20 εκατομμύρια για έναν παίκτη που δεν τον είδαμε. Ήρθε και βρήκε τον παιχταρά, το Κάνσας, παραμύθια της Καλμάς, μπουρουμπούρου, μπουρουμπούρου κτλ. Τώρα φίλε Μιχάλη, που τα ξέρεις όλα εσύ, το γεγονός ότι μπορεί να τον έχω δει από τη Ρίο Άβε, ας πούμε, δεν σου κάνει εντύπωση? Το γεγονός ότι η Μπενφίκα έδινε 15 εκατομμύρια για αυτό το παίχτη το χειμώνα, δεν σου κάνει εντύπωση? Και αυτή η συμπαραμύθια αυτό. Όλοι είναι συμπαραμύθια εδώ μεταξύ. Όλοι παντού βλέπετε παραμύθια, αυτό κτλ. Το Αντρέ Λουίς προφανώς δεν τον είδαμε στον Ολυμπιακό και είναι το μόνο στο οποίο θα συμφωνήσουμε. Αλλά υπήρχε σε μια άλλη ομάδα. Έχεις αναρωτηθεί αν ο Παναθηναϊκός έχει πάρει ένα παίχτη ποτέ, γιατί τον παρακολουθώ σε 2-3 χρόνια και δεν τον ενδιαφέρε αν έκανε ένα καλό τρίμηνο ή ένα καλό εξάμηνο? Που για μένα αυτό είναι το σωστό. Βλέπεις ένα παίχτη και τον έχεις λοκάρει. Και μάλιστα, αν δεν μπορεί να τον πάρει κάποια στιγμή, εύχεσαι να μην κολλήσει σε μια άλλη ομάδα πάνω να τον πάρει. Εσύ. Έτσι λειτουργεί το ποδόσφαιρο. Από εκεί πέρα, εάν και με αφορμή αυτό, και πριν πάω στα πόσα του Ολυμπιακού, τι έχουμε, γιατί έχουμε αρκετά πραγματάκια, θέλω να πω κάτι γενικό που το βλέπω στα social media κάθε καλοκαίρι. Εγώ ξέρετε, δεν δίνω και σημασία, αλλά κάποιοι άλλοι δίνουν. Και φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή, θέλοντας και εμείς μάλλον, πιστεύω ότι κάπου επηρεάζονται και στο ιστορικό οι ομάδες. Δηλαδή, αν δεν τα έχουν απομονώσει όλα αυτά να τα βγάλουν από πάνω τους, κάπου δεν μπορείς, θα σε επηρεάσει. Και με αφορμή σχόλια που βλέπω τις τελευταίες ημέρες και τα βλέπω κάθε καλοκαίρι, είτε για τον Ολυμπιακό, είτε για τον Παναθηναϊκό, μην περιοριστείτε. Αυτό συμβαίνει σε όλους και παντού, πρέπει να σας πω, και σε όλο τον πλανήτη. Βιαζόμαστε πολύ. 25 Ιουλίου, 29 Ιουλίου έχουμε βγάλει άποψη από το πώς θα είναι οι ομάδες. Γενικώς βιαζόμαστε πάρα πολύ. Ξέρουμε τι κάνει ο προπονητής, ξέρουμε τι έχει στο μυαλό του, ξέρουμε τον εκάστοτε προπονητή, έτσι. Ξέρουμε τα πάντα εμείς. Αυτοί που δεν τα ξέρουν είναι οι διοικήσεις των ομάδων, οι προπονητές και οι ποδοσφαιριστές. Αυτοί δεν ξέρουν τίποτα. Εμείς τα ξέρουμε, οι άλλοι δεν τα ξέρουν. Και προφανώς δεν υπάρχουν λάθη. Και γίνονται λάθη, όπως κάνουμε όλοι μας στις δουλειές μας, κάνουμε και κάποιο λάθος. Είναι άλλο, για παράδειγμα, να πει κάποιος ότι ξέρεις κάτι, δεν πιστεύω, δεν μ' αρέσει ο Μεντιλίμπαρ, ένα παράδειγμα. Δεν μ' αρέσει, πιστεύω ότι έκλεισε τον κύκλο, αυτό το καταλαβαίνω. Εάν διαβάσετε σχόλια που γίνονται με αφορμή για το ορισμένα σχόλια που γίνονται για το Μεντιλίμπαρ, πραγματικά θα πιστέψει κανείς ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν ξέρω αν πρέπει να είναι φίλοι αυτού του Ολυμπιακού, που πιστεύουν ότι κάνει κακό στην ομάδα του, έχει κάνει κακό, του έχει καταστρέψει. Ο άνθρωπος που δύο χρόνια πριν, αν τον έβλεπαν στον δρόμο, θα του φυλάγαν τα χέρια. Θα τον αγκάλιαζα, τον φιλούσα, να του έλεγα σε ευχαριστώ από αυτό. Δύο χρόνια μετά. Εάν σας πω, δεν θέλω να πω τι έχω διαβάσει social media στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απορισμένος. Θα χάσετε πάσα ιδέα. Είναι προφανές ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι, καταρχάς είναι κακοί άνθρωποι. Στη ζωή τους, παιδί μου, έχουν κακή, πώς το λένε, δεν εξηγείται αλλιώς. Αφήστε τώρα τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, να ξεφύγουμε. Λίγο χαλαρά, παιδιά. Μιλάμε για μπάλα. Ξέρετε, δηλαδή, ξέρετε ότι ο Άντωνι Τραουή είναι αυτό, αν είναι ματζεριά, όλα τα ξέρετε. Όλα. Όλα τα ξέρουν όλοι. Εγώ επαναλαμβάνω, είναι λογικό, υπάρχει άποψη. Υπάρχει κριτική. Δεν μ' αρέσει αυτό που πήρε ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός ή η ΑΕΚ. Ή μ' αρέσει αυτό. Αυτό είναι λογικό. Αλλά βλέπω σχόλια, ας πούμε, για παίκτες που παίρνουν οι ομάδες
Δεν του έχει δει κανένα. Μα δεν του έχει δει κανένα. Και έχουν άποψη. Μα κατευθείαν από αυτόν λέει θα πάρουμε. Πάρουμε τον Έλληνα. Τι είναι ο Έλληνα, δεν είναι καλό παίκτη. Αυτά θα πω λίγο. Περνάνε γενικώ και δημιουργείται ένα κλίμα. Αρκεί, που αυτό εύχομαι στι ομάδε, οποιαδήποτε και αν είναι αυτή η ομάδα, να μην περνάει μέσα του, να μην επηρεάζεται. Επειδή είναι άνθρωποι που δεν είναι Έλληνα και επειδή διαβάζουν και εκείνοι, κάποια στιγμή μπορεί να του επηρεάζει. Εύχομαι πραγματικά να μην του επηρεάζει. Άλλωστε και αν κάνει και μια κακή χρονιά, δεν είναι στην καταστροφή. Συμβαίνει αυτό. Άλλοι φτιάχνουν καλές ομάδες, άλλοι φτιάχνουν λιγότερες καλές ομάδες, άλλοι κάνουν καλές επιλογές που δεν τους γιώνουν για τον άνθρωπο ή τα λόγο. Αυτά συμβαίνουν. Και επαναλαμβάνω, είναι άλλο αν μ' αρέσει ένας παίκτης, αν μ' αρέσει ένας προπονητής, και άλλο να βγάζω κακή, είναι να τα ξέρω όλα 25 του μηνός. Και πραγματικά ήταν ο ισμένος ανθρώπων να ρωτήσω, εσύ θα κάνεις όλα καλά στη δουλειά σου. Ασχολείσαι καθόλου με τη δουλειά σου. Βλέπω ανθρώπους να γράφουν για τις ομάδες τους 20 και 30 πώς την ημέρα. 20 και 30. Να σα ρωτήσω, εσύ δουλεύετε ρε παιδιά κάποια στιγμή. Ασχολείστε με τη δική σου δουλειά που ασχολείστε με τη δουλειά των άλλων. Πραγματικά τα social media για μένα, εάν δεν σε παρασύρουν, ήταν μια χρήσιμη, πολύ χρήσιμο, τουλάχιστον για μένα, ευκαιρία να καταλάβουμε και τι γίνεται στον έξω κόσμο. Να φύγουμε λίγο από το περιβάλλον μας, από τους φίλους μας, από το πώς είναι το δικό μας περιβάλλον, που okay, μπορεί να είναι ένα συγκεκριμένο, ανάλογα και με το ποιους φίλους έχουμε, προφανέστε. Να δούμε και λίγο τι γίνεται στον κόσμο έξω. Πραγματικά, σε μιλώ, υπάρχουν άνθρωποι που από το πρωί στο βράδυ γράφουν. Μα πραγματικά, και λέω, δεν έχουν τίποτα άλλο να κάνουν στη ζωή τους. Και να σταματήσουμε και λίγο να χαϊδεύουμε αυτό. Μην είναι αυτό, είναι ο κόσμο. Υπάρχουν καλοί εκεί έξω, όπως και εμείς υπάρχουν καλοί και κακοί δημοσιογράφοι. Να κάνουμε. Καλοί, κακοί άνθρωποι, καλοί, κακοί δικηγόροι και ό,τι. Να χαϊδεύουμε αυτιά. Αλλά με την πραγματικότητα. Και ο άλλος, επαναλαμβάνω, έχω διαβάσει, ας πούμε, για παράδειγμα, αν πάμε για τον Ολυμπιακό να πούμε δύο πράγματα. Έχω διαβάσει για παράδειγμα κάποιον που πραγματικά μου δίνει την αίσθηση, δεν το ξέρω τον άνθρωπο, μου δίνει την αίσθηση, τον έπαλα σε σχόλια διάφορα, ότι είναι και ένα σοβαρό άνθρωπο. Παιδιά, έχει κάψει ο άνθρωπος, έχει κάψει ολόκληρο ότι μη κοιτάτε, λέει, τα αρδάκια. Ο Τζολάκης δεν είπε, αποκλείται να θέλει να πάει στη Χάλ. Ο Βαρινάκης τον πούλησε. Και το μας περνάνε ότι ο Τζολάκης ήθελε να πάει στη Χάλ. Πιστεύετε ότι ήταν όνειρο να πάει σε μια ομάδα που θα υποβαστεί. Πραγματικά ήταν αυτόν τον άνθρωπο να τον πάρω και είχα μια ευκαιρία να τον πάρω απέναντι στον Τζολάκη. Να δω να του πει, όχι εγώ, να πάει κάποιο να του μιλήσει. Να μετά του πει ο Τζολάκης. Αλλά ξέρει όμως ο κοινός τι πιστεύει ο Τζολάκης. Ποιος παρεπτόντως θα παίξει Premier League, παίξει βασικός και θα παίρνει και 2,5 εκατομμύρια το χρόνο. Αλλά για το φίλο αυτά είναι. Πα η χάλπα. Γιατί λέει φεύγουν οι Έλληνες παίκτες στο εξωτερικό. Γιατί φεύγουν οι Βέλγοι παίκτες από το Βελγικό πρωτάθλημα. Γιατί φεύγουν πολλοί Ολλανδοί από το Ολλανδικό πρωτάθλημα και πηγαίνουν Premier, Γερμανία κτλ. Γιατί. Δεν είναι καλή στην Ολλανδία και στο Βέλγιο. Γιατί φεύγουν οι Πορτογάλοι και πάνε στην Premier League. Αυτά δεν μας έχουν απασχολήσει ποτέ. Αυτά. Λοιπόν, για να κλείσουμε με αυτό, πάμε στα του Ολυμπιακού για το ρεπορτάζ. Τα λέω, σας τα λέω όλα αυτά, γιατί ξέρετε, κάποια στιγμή πρέπει να υπάρχει και ένα όριο σε αυτή τη ζωή. Να υπάρχει ένα όριο. Παναλαμβάνω. Μπορεί να μην σας αρέσει ο Μιντιλίβαρ, μπορεί να μην σας αρέσει ο Νίστρο που πήρε ο Παναθηναϊκός, μπορεί να μην σας αρέσει ο Λύση, ο ένας, ο άλλος. Μαζί σας, οκ, είναι άποψη. Αρκεί να είμαστε και τυρικμιωμένοι, να έχετε δει αυτή την πορεία ενός ανθρώπου, ειδικά για νέους προπονητές. Μπορεί να μην σας αρέσει ένας παίκτης, αν τον έχετε δει, ρε παιδιά. Αν τον έχετε δει. Λοιπόν, πάμε στα ρεπορταζιακά. Ο Ολυμπιακός έχει έντονη κινητικότητα, πάρα πολύ έντονη. Εχθές ήρθε ο Στέφανο Ορτέγκα, έκλεισε το θέμα του goalkeeper. Με την απόκτηση του Γερμανού. Περιμένουμε σήμερα, χθες έκανε ιατρικά, περιμένουμε υπογραφές και ανακοινώσεις. Βέβαια, έτσι όπως τα έχουν κάνει οι ομάδες τα τελευταία χρόνια με πολύ social, με βιτεάκια, με αυτό κτλ. Είναι ωραία που τα παρουσιάζουν έτσι. Μπορεί να πάει και μια μέρα παραπάνω η ανακοίνωση. Έτσι κλείνει η τριπλέτα των goalkeeper. Δεύτερη μεταγραφή που έκλεισε είναι ο Γκουστάβο Σα. Πιτσερικά, το λέγαμε από χθες, 21 ετών, ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα. Αν όχι το μεγαλύτερο που έχει βγάλει τα τελευταία χρόνια πλέον το πορτογαλικό ποδόσφαιρο, το περιμένουν πάρα πολύ μεγάλη εξέλιξη αυτό το παιδί. Το ξέρουμε ότι θα είναι στην Νότιγχαμ. Εγώ το έλεγα από το πρωί χθες, δεν μπορεί να βγει μεταγραφή 20 εκατομμυρίων για ελληνική ομάδα, από ελληνική ομάδα. Θα αποκτηθεί μέσω της Νότιγχαμ, δηλαδή θα πάει στην Νότιγχαμ και θα δοθεί δανεικός ένα χρόνο στον Ολυμπιακό. Επειδή και αυτό το ακούω, ότι πολλοί λένε ότι παίχτες δανεικοί από Νότιγχαμ δεν έχουν βγει, δεν έχουν πολύ βγει. Προφανώς, αν αναφέρεστε για παράδειγμα στο Σκάρπα, ναι, και υπήρχε λόγος. Ο Σκάρπα ποτέ δεν ήθελε να παίξει στην Ελλάδα. Από όσο αποδείχθηκε. Το παιδί είναι από τη Βραζιλία, έπαιζε μεγάλο σύλλογο, είχε αναδειχθεί παίχτης χρονιάς και αυτό που τον συγκίνησε να παίξει στην Πρέμιερ.
άπαξ από τη στιγμή που δεν κάθισε να παίξει στην Πρέμιερ, δεν το συγκίνωσε η Ελλάδα. Τι να κάνουμε. Αυτό είναι και μια πραγματικότητα. Γι' αυτό δεν βγήκε. Ο Καρβάλιο δεν νομίζω να κάνει και κάποια άλλη καριέρα. Υπάρχουν παίχτες που είναι πολύ καλοί, όπως είπα προηγουμένως, που σου βγαίνουν και άλλοι δεν σου βγαίνουν. Ο Μπιανκόν έπαιξε στον Ολυμπιακό. Το φέρε και 3,5 εκατομμύρια. Δεν λέω ότι ήταν το καλύτερο στο πέρα, αλλά έπαιξε το παιδί. Εδώ θα πω κάτι. Για μένα το πιο σημαντικό σε αυτές τις περιπτώσεις είναι το κίνητρο που έχει ο ποδοσφαιριστής. Ανάλογη περίπτωση με τον Κουστάβο, επί της ουσίας ήταν ο Ποντένς. Ο οποίος δεν θα τον έπαιρνε κανένας Ολυμπιακός, καμία ελληνική ομάδα δεν μπορούσε να το πάρει. Πιτσιρικά από τη Sporting. Αν δεν είχαν μπει οι οπαδοί της Sporting στο προπονητικό κέντρο να γίνει ό,τι γίνει και οι παίχτες να ζήσουν να μείνουν ελεύθεροι, δεν θα φύγε, δεν θα ερχόταν ποτέ στη χώρα μας ο Ποντένς. Αυτό το παιδί ήρθε στη χώρα μας για να παίξει, να βγει να παίξει και στην Ευρώπη, να τον δουν και να πουληθεί. Αυτό ήταν. Γιατί είχε κίνητρο. Έκανε μεταγραφή στη Γουλφ. Δηλαδή ο Ποντένς που είχε κίνητρο να παίξει τότε, που ήθελε να φανεί, που ήθελε να κάνει καριέρα, το έκανε. Άρα στο χέρι του Σά είναι να έρθει να παίξει στον Ολυμπιακό, να βοηθήσει τον Ολυμπιακό και να πάει και παρακάτω. Το παρακάτω είναι η Νότιχαμ. Αν όμως δεν υπάρξει παρακάτω, αν δεν το δείξει ότι είδε πίσω τον προπονητή της Νότιχαμ ότι μπορεί να παίξει, θα μείνει κι άλλο στον Ολυμπιακό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάμε τώρα στον άλλο χαφ. Γιατί έχουμε πει ότι θα πάρει ο Ολυμπιακός και άλλο χαφ. Τη Τραουή, εχθές έβγαινε ότι υπάρχει πλήρη συμφωνία το βράδυ ανάμεσα στο Σαλερουά και τον Ολυμπιακό. 8 συν μπόνους, 8 εκατομμύρια συν μπόνους, αλλά 2 εκατομμύρια και 20%. Πολύ μεγάλο deal και για ελληνική ομάδα και γενικώς για τη Σαλερουά την ικανοποιεί προφανώς αυτό το ποσό. Αλλά έβγαινε επίσης ότι ο Τραουή έχει ενδιασμούς. Μάλιστα κάποια στιγμή βγήκε ότι είναι οριστική η απάντηση του στον Ολυμπιακό ότι δεν θέλει να έρθει στη χώρα μας να παίξει. Δεν το έχω αυτό, ότι έχει χαλάσει, αλλά θα πω κάτι και προφανώς το έχουν υπόψη και στον Ολυμπιακό. Αν παίξεις είναι διδακτικός και δεν, και αυτό δεν το παίρνεις, και ειδικά με τόσα λεφτά. Αν το παιδί θέλει να παίξει, το βλέπει και αυτός σαν μια προοπτική ότι πάω εκεί, παίζω και Ευρώπη. Μπορώ να παίξω και Champions League, να φανώ και κάνω και μεγαλύτερη μεταγραφή. Είναι OK, το πας και το παίρνεις, γιατί έχει κίνητρο. Πάντα το κίνητρο κοιτάς. Οπότε θα περιμένουμε τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση. Έχω πει από χθες ότι υπάρχει στο κάδρο για τον Ολυμπιακό και ο Ζοργκάνι είναι της Union Saint-Gilloise και αυτός Αλγερινός, ότι είναι και αυτός στη λίστα για τη θέση του χαφ. Όμως υπάρχει και μια άλλη πληροφορία που μεταδώσαμε, ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει γενικώς παίχτη από μεγάλο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Και το βελγικό είναι πολύ καλό. Δεν διευκρινίστηκε η πληροφορία αν είναι ένα από τα 5 μεγαλύτερα, οπότε δεν είναι, αλλά και το βελγικό είναι καλό. Ότι ο Ολυμπιακός πάει να στοχεύσει ψηλά στο χαφ. Εκεί νομίζω είναι και το κλειδί μια ακόμη μεταγραφή που θα κάνει ο Ολυμπιακός. Για μένα θα είναι πάρα πολύ σημαντική. Αυτή δηλαδή η επιλογή που θα κάνει για να του βγει. Όπως επίσης προφανέστατα είναι πολύ σημαντικό για τον Ολυμπιακό να του βγει γρήγορα ο goalkeeper, που βοήθησε καλά στοιχεία στα δύο φιλικά που έπαιξε. Ο Ορτέγκα είναι πάρα πολύ έμπειρος goalkeeper. Πέρασμα από City, ήταν στην Νότιχαμ, okay, δεν το φοβάσαι. Αλλά οπωσδήποτε επειδή είναι ευαίσθητη θέση και επειδή αλλάζει τρεις goalkeeper αυτό το καλοκαίρι, δεν είναι και το πιο απλό πράγμα στον κόσμο, θα είναι πολύ σημαντικό για τον Ολυμπιακό να του μπει γρήγορα ο goalkeeper να παίξει, δηλαδή να είναι καλό στα πρώτα παιχνίδια. Πάρει και αυτό αυτοπεποίθηση, πολύ σημαντικό πάντα. Αλλά για μένα και το χαφ θα παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, γιατί χρειάζεται και ο Ολυμπιακός και ποιότητα και στο κουβάλιμα τη μπάλα, στο γρήγορο παιχνίδι. Χρειάζεται και ένταση στο παιχνίδι. Αυτά είναι σημαντικά στοιχεία στο σύγχρονο ποδόσφαιρο και είναι και σημαντικά, αναπόφευκτα βεβαίως, είναι και πολύ σημαντικά στον τρόπο παιχνιδιού του Μεντιλίμπαρ. Και από εκεί και πέρα, τα έχουμε ξαναπεί, υπάρχει αριστερό μπακ πάντα σε συνδυασμό με πώληση του Ορτέγκα. Δεν βλέπω κάτι νεότερο να προκύπτει και από την Αργεντινή. Δηλαδή εκεί σταθερά ότι έχει πάει στα 5 η River, στα 6 έχει κατέβει ο Ολυμπιακός. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε. Λογικά σε αυτές τις περιπτώσεις βρίσκεται η άκρη, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε τι θα γίνει. Και βέβαια, αν προχωρήσει η παραχώρηση, το Ολυμπιακός θα πάρει αριστερό μπακ. Εκεί δεν έχω να σας πω κάτι περισσότερο, γιατί να είναι τα Ταγιαφίκο, υπάρχουν σενάρια. Κάκι του Μπουένο τώρα τραβηγμένο. Μιλάμε για παίχτη 10 εκατομμύριων. Πώς μπορεί να γίνει? Μόνο με δανεισμό θα μπορούσε να γίνει από τη Βούλφ. Δεν το βλέπω διαφορετικά. Αλλά θα υπάρξει και αριστερό μπακ. Και έχουμε πει ότι θα υπάρξει και σεντερφόρ. Εγώ έχω πει κάτι, μην το πάρει, γιατί το ξαναπώ, γιατί το λέω πολλές φορές. Γιατί μετά, είχες πει αυτό, είχες πει εκείνο. Έχω πει ότι δεν θα απέκλεια μέχρι το τέλος Αυγούστου να υπάρξει αποχώρηση εκτός και του Ταρέμι και του Γιάρεμτς. Αυτή τη στιγμή όμως μιλάμε, περισσεύει ένας. Δεν γίνεται αυτή η τριάδα. Γιατί και οι τρεις είναι για πρώτη. Καταλαβαίνουμε ότι γίνεται παιχνίδι με τον Ταρέμι. Η Βάσκο
Δεν μπορεί να προχωρήσει με την αποκτήσή του. Σύμφωνα και με τις τελευταίες πληροφορίες που βρήκα από τη Βραζιλία, δεν είναι μόνο ότι δεν θέλει, δεν ψήνεται ο Ταρέμι να πάει Βραζιλία να παίξει, είναι ότι, ότι έχει ένα συμβόλαιο που δεν μπορεί να το αντέξει η Βάσκο Νταγκάμα. Άρα, μάλλον ξεχνάμε οριστικά τη Βραζιλία, αλλά υπάρχει ενδιαφέρον για τον Ταρέμι. Και εάν παραχωρηθεί ο Ταρέμι, αν βρεθεί αυτή, να προχωρήσει αυτή η φόρμουλα, θέλω να δω τι θα γίνει μέχρι το τέλος Αυγούστου και με τον Γιάρεμτσουκ. Έχω έναν ενδιασμό λίγο, όχι παικτικά έτσι, απλώς για το μήπως και ο ίδιος θα ήθελε να κάτι διαφορετικό. Όμως αν έφευγε ο Ταρέμι, εκεί είναι ο χώρος του για τον Γιάρεμτσουκ. Εκεί είναι ο χώρος. Θα παίξει πάρα πολλά παιχνίδια, δεν θα τα παίξει όλα αλκάμπι. Εννοείται ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει και άλλο φόρ. Κάπου εκεί θα δούμε πώς θα την κάνει την τριπλέτα, αν και υπάρχει και ο Κλέιτον. Και επειδή ρωτάτε πολύ, βλέπω για το ενδεχόμενο να πάρει ο Ολυμπιακός εξτρέμ, ότι έχει κάνει μια τέτοια αναζήτηση, ναι, έχει κάνει. Βέβαια, μαζεύονται πολλοί. Βλέπω ότι κάποιος πρέπει να φύγει εκτός του Αντρέ Λουίς για να υπάρξει κι άλλο εξτρέμ. Δεν το λέω με σιγουριά, αλλά αυτό νομίζω ότι θα συμβεί στο τέλος. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Αυτή τη στιγμή, στο επίκεντρο για τον Ολυμπιακό είναι αυτά τα πράγματα. Είναι η Χαφ, ο Γκουστάβο Ζα, που τον περιμένουμε πιθανότατα σήμερα, το αργότερο αύριο, νομίζω σήμερα θα έρθει για να τελειώσει η αποκτήση του. Και να δούμε και τι θα γίνει με τον Έτορο Χαφ, με τον Τετραουή, με τον Ζοργκάν ή με και με κάποιον άλλον. Χθες το βράδυ υπήρχε, για να βλέπετε και πώς γίνονται και τα ρεπορτάζ, βγήκε ότι ο Ολυμπιακός μαζί με άλλες ομάδες έχει στο στόχασό του τον Μπράιαν Μεδίνα τη Τονδέλα. Είναι ο κεντρικός αμυντικός, έχει τέσσερις Ολυμπιακός και είναι τέσσερις. Πέντε πρώτης γραμμής, πώς μπορεί να χωρέσει κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή? Δεν θα το έβλεπα με τίποτα κι άλλος κεντρικός αμυντικός για να είναι στον Ολυμπιακό, επαναλαμβάνω, έτσι. Όχι να είναι στο γκρουπ των ομάδων, σε κάποια από τις ομάδες που είναι στο γκρουπ των ομάδων που ελέγχει ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Δεν θα το έβλεπα έτσι.

Αν αληθεύει ότι ο Στάνης προσέγγισε πάλι τον Ολυμπιακό, το υπήρχε αυτή η εφημολογία, δεν το έχω τσεκάρει, αλλά ξέρεις τώρα και με Γκουστάβο Σάκη και Στάνης, πολλά. Πολλά μαζεύονται. Δεν τα βλέπω όλα αυτά. Είναι πάρα πάρα πολλά. Και να πω και κάτι ακόμη. Λέμε πολλές φορές με τη Λίπαρ και με τη Λίπαρ και δεν θέλει αυτό και δεν θέλει εκείνο. Για πείτε μου προπονητές που θέλουν 30 παίχτες στο ρόσερ των ομάδων τους. Εγώ δεν ξέρω να υπάρχουν τέτοιοι προπονητές. Αλλά πρέπει να βρούμε τώρα ο Μεντιλίπαρ κόβει τον έναν, ο Μεντιλίπαρ κόβει τον άλλον, ο Μεντιλίπαρ κάνει αυτό. Στο τέλος πρέπει να δει κάθε που θα καταντήσω ο Μεντιλίπαρ να είναι κανένας ο χειρότερος προπονητής που έχει πέρασει στην ιστορία του Ολυμπιακού. Εννοείται πάλι καλά που δεν το πιστεύουν στη διοίκηση του Ολυμπιακού αυτό το πράγμα. Αλλά θέλω να πω ότι αυτά δηλαδή βλέπω πολύ άρνηση. Και επαναλαμβάνω, είναι άλλο. Μπορεί αύριο να μην πάει καλά, ξέρω εγώ κάποια στιγμή με τον Νίκολιτς. Okay, ναι, μπορεί να μην πει κάποιο να αλλάξουμε προπονητή. Είναι μια άποψη. Φτάσουμε στο σημείο να τον αφισβητούμε και ως τον άνθρωπο. Που ήρθε και παρέλαβε μια ομάδα που είχε κάνει 6 ήττες στα play-off, την πήρε και την έκανε πρωταθλητρία. Όπα. Λέει ο φίλος του Θόδωρος, για παράδειγμα, συμφωνεί με αυτό που έλεγα πριν, αλλά εγώ λέει προσωπικά το διαφωνεί με το γεγονός ότι παραμένει το ίδιο τακτικό πλάνο, παρότι δεν βγήκε πέρσι, το θέμα δεν είναι αυτό που χαίρομαι. Αυτό είναι κριτική. Είναι μια άποψη. Είναι μια άποψη που αν την έχει κάποιος. Μα μ' άρεσε εμένα αυτό, δεν μ' αρέσει. Άλλο αυτό όμως και αν έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο. Και να τα ξέρουμε όλα εμείς και να μην τα ξέρουν αυτοί που πρέπει.

Ο φίλος ο Νίκος από την καυτή καλοκαιρινή Καλαμάτα συμφωνεί απολύτως με όλα αυτά. Πείτε τα, λέει, επιτέλους. Όλοι τα ξέρουν όλα. Αν θες την άποψή μου, ένα μεγάλο πρόβλημα, και παραλαμβάνω, δεν είναι μόνο ελληνικό. Γιατί όλοι πιστεύαμε για πολλά χρόνια ότι εμείς είμαστε το πρόβλημα. Εμείς έχουμε την κακή νοοτροπία, και στο εξωτερικό τα ίδια είναι πάνω κάτω. Απλά εμείς το θερματίζουμε συνήθως. Λέω λοιπόν, λέει, ότι σταματήσουν να αναλύουν τα πάντα, όλοι τα πάντα. Κάθε μέρα διαβάζω, σβήνω. Υπάρχει ένα όριο, αυτό θέλει να πει ο φίλος ο Νίκος, και αυτό είναι που λέγα και εγώ. Και πραγματικά το πρόβλημα είναι ότι ένα από τα προβλήματα που θεωρώ ότι υπάρχουν, γενικώς επαναλαμβάνω, και στη χώρα μας και παντού, αλλά ειδικά στη χώρα μας, είναι ότι ο καθένας μας δεν ασχολείται με τη δουλειά του τόσο πολύ. Ασχολείται με τη δουλειά των άλλων. Δηλαδή, εγώ αντί να κοιτάξω πώς θα βελτιωθώ, πώς θα πάω, ποια είναι η δουλειά μου, να βρίσκω καμιά είδηση, αυτό, να παρακολουθώ το ρεπορτάζ, και να κοιτάξω πώς θα γίνω καλύτερος, ασχολούμαι με το τι κάνει ο απέναντι. Ο δικηγός, έλα μωρέ τώρα, ο γιατρός, έλα μωρέ που ξέρει τώρα. Με όλους άλλους ασχολείσαι, εκτός από τον εαυτό σου. Αν ο καθένας μας ασχολούταν περισσότερο με τη δουλειά του και το πώς θα βελτιωθεί καθημερινά, να είστε σίγουροι ότι θα είχαμε πολύ καλύτερα τα πράγματα. Θα είχαμε και καλύτερη κοινωνία. Αλλά ασχολούμαστε, είπαμε, με τον άλλον. Και τα ξέρουμε όλα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα γενικότερο.

επίση σου λέω μου καλά το λε, κρυβόμαστε και πίσω από ένα πληκτρολόγιο και τα λέμε. Α, έχουμε και αυτό με τα social. Έχουμε ψευδόνυμα, δεν έχουμε πραγματικού λογαριασμού. Λέει, α πούμε, μπράβο αυτό που λε. Υπάρχουν όμω άλλοι που το λένε επώνυμα. Οκ. Okay. Α, και βλέπει. Ο συνονόματό μου. Μάλλον συνοχλούν οι αλήθειε. Γιατί η αλήθεια μου είναι αυτό. Αυτό, άμα κατάλαβε από όλα αυτά ότι με ενοχλούν οι αλήθειε, μαζί σου είμαι, γιατί να σου αλλάξω χατήρι. Και ωραία μέρα σήμερα. Πάμε, δελτίο έχουμε. Άντε πάμε σιγά σιγά, break. Να πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων και αμέσως μετά θα μπούμε και στα υπόλοιπα ρεπορτάζ. Και αν έχουμε, παιδιά, έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα για αυτά που είπα νωρίτερα, αλλά όπου υπάρχει κάποια απορία θα εννοείται θα τη λύσουμε, θα κοιτάξουμε να τα αναφέρω όλα. Πάμε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων η Χρυσούλα Αντωνιάδη, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα επισκέφθηκε χθες στο Προεδρικό Μέγαρο η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών, λίγες μέρες μετά την ιστορική κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο World Cup του Σίδνεϊ. Πριν 200.000 ευρώ προσέφερε στους πρωταγωνιστές του ιστορικού θριάμβου ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννης Αλαφούζος. Ο Κροάτης μέσος Λόβρο Μάγερ υπέγραψε το νέο του τετραετές συμβόλαιο με την ΑΕΚ, με τις επίσημες ανακοινώσεις να αναμένονται σήμερα. Σύμφωνα με το Βέλγο δημοσιογράφο Σάσα Ταβολιέρη, ο Ολυμπιακός βρήκε τη χρυσή τομή με τη Σαρλερουά στα 8 εκατομμύρια ευρώ για να αποκτήσει τον Γιασίν Τιτραουί. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες ο 33χρονος Γερμανός τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα για τις τελικές συζητήσεις και την υπογραφή συμβολίου με τον Ολυμπιακό. Σήμερα αναμένεται στην Αθήνα για λογαριασμό των Ερυθρολεύκων και ο 29χρονος Πορτογάλος μέσος Γκουστάβο Σά, ο οποίος έχει ήδη περάσει τα ιατρικά και απομένει να υπογράψει. Γνωστό έγινε χθες το ορολόγιο πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής στη Super League. Το Σάββατο 22 Αυγούστου θα παίξουν ΑΕΚ Ηρακλής και Καλαμάτα Άρης στις 8 και Ολυμπιακός Ατρόμητος στις 10. Ενώ την Κυριακή Όφη Βόλος στις 7.30, Παναθηναϊκός Κηφισιά και ΠΑΟΚ Λεβαδιακός στις 9 και στις 9.30 θα αρχίσει η αναμέτρηση Πανετολικός Αστέρας. Τα αποτελέσματα στα τρία χθεσινά φιλικά: Σπάρτα Ρότερνταμ Αστέρας Τρίπολης 1-1, Καμπούρ Βόλος 1-2 και Μπρέντα Όφη 3-2. Συνέχεια φιλικών σήμερα με σημαντικότερο παιχνίδι το Samsung Sport AEK που θα αρχίσει στις 7 και θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 1, ενώ θα παίξουν ακόμη Βέστερλο Κηφισιά στις 3 και Παλέρμο Ηρακλής στις 6. Η Εθνική Εφήβων κοντράρεται με τη Σερβία για την πρόκριση στα προημιτελικά του EuroBasket κάτω των 18, τζάμπολ στις 7 και μετάδοση από το κανάλι της FIBA στο YouTube με συνδρομή. Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έκανε γνωστό πως η προγραμματισμένη για σήμερα συζήτηση για τον ορισμό Ελλήνων διαιτητών σε ντέρμπι με ξένους στο ΒΑΡ αναβλήθηκε για να δοθεί στις συμμετέχουσες ΠΑΕ περισσότερος χρόνος να αξιολογήσουν την κατάσταση πριν λάβουν θέση. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ενημέρωσε με επίσημη ανακοίνωση τον κόσμο της πως τα εισιτήρια για τη ρεβάνς του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League με αντίπαλο την Δυναμό Κιέβου την 5η στις 9 παρατετάρτο στην Τούμπα θα διατίθενται από σήμερα το πρωί στις 10. Στο μπάσκετ επίσημα στα χέρια της ΑΕΚ και 49 χρόνια η Σανέλ Αρίνα καθώς υπερψηφίστηκε η παραχώρηση της από τη Βουλή. Η EuroLeague προανήγγειλε με μία ανάρτηση στο X την ανακοίνωση του προγράμματος της σεζόν 2026-2027 που περιλαμβάνει 38 αγωνιστικές στην κανονική περίοδο. «Νιώθω σαν το σπίτι μου, ανυπομονώ για την ατμόσφαιρα στο γήπεδο», πρώτη δήλωση του Βασίλη Τολιόπουλου μετά την επιστροφή του στον Άρη. Αναβλήθηκε η πρεμιέρα του Στέφανου Τσιτσιπά στο Open της Ουάσιγκτον μετά τις σφοδρές καταιγίδες στην Αμερικανική πόλη. Το απόγευμα προγραμματίστηκε αναμέτρηση με τον Άλεξ Ντεμινούρ. Σε ρεβάνς για τα προκριματικά του Champions League, Δυναμό Ζάγκρεπ 3-2 στην παράταση σε ένα ζευγάρι που η ΑΕΚ ήθελε αποκλεισμό της Δυναμό για να βρεθεί από χθες στην κλήρωση της Δευτέρας στους ισχυρούς, ενώ ο Παναθηναϊκός αν περάσει την πάξη θα αναμετρηθεί στον τρίτο προκριματικό του conference με την Τσέσκα Σόφιας η οποία απέκλεισε χθες την Σπάρτακ Τρνάβα στα πέναλτι. Φωτιά στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο βάζει αποκλειστικό δημοσίευμα των Financial Times σύμφωνα με το οποίο η FIFA σχεδιάζει να πουλήσει έναντι 20 εκατομμυρίων δολαρίων ένα σημαντικό μειοψηφικό μερίδιο της διοργάνωσης του παγκοσμίου κυπέλου σε εξωτερικούς επενδυτές επιδιώκοντας να υποφεληθεί από την επιτυχία του Μουντιάλ του 2026. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport συνέχεια με την εκπομπή Σύστημα 352 με τον Μπάμπη Παπάζογλου. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr. Επόμενο Δελτίο Ειδήσεων στις 10.
0: Era Sport 101,8.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
5: Θρητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
6: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
7: Ο Δίας σε καλεί.
8: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
10: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
11: Ακούτε Ερασπορ.
12: Let's get it started in here.

0: Θα συνεχίζουμε 9 και 8 πρώτα λεπτά εδώ. Είστε συντονισμένοι στην Ερασπόρ. Έχει ξεκινήσει σήμερα από τις 8 το 3-5-2. Χρυσούλα Αντωνιάδη στη ρύθμιση των ήχων. Ο Λουκάς Λουκάς στην δημοσιογραφική υποστήριξη τη εκπομπή. Ο Βάσης Παπάζογλου στο μικρόφωνο της Ερασπόρ. Πάρα πολλά μηνύματα για αυτά που έλεγα νωρίτερα στο προηγούμενο κομμάτι. Χαίρομαι που οι περισσότεροι συμφωνούν. Κάποιοι διαφωνούν, είναι δικαίωμά τους βεβαίως. Πάντα αρκεί να εκφράζομαστε κόσμια. Και όπως λέει και ένας φίλος, αφενός με γνωρίζει τα πάντα. Όταν από ο μέσος Έλληνας, δεν το βάζω έτσι, δεν ξέρω πώς είναι, γιατί και ο μέσος Έλληνας μπορεί να είναι μια χαρά. Εγώ λέω για αυτούς που σχολιάζουν στα social, είναι συγκεκριμένοι, δεν είναι όλος ο κόσμος έξω. Μια χαρά. Αφετέρου έχει το δικαίωμα που βαθμίζει και να προσβάλλει τους γύρω του. Λοιπόν, με υγεία να χαρούμε μια ακόμη αθλητική και ερυθρόλευκη για την φύλλα του Ολυμπιακού σεζόν. Στόχο στο επόμενο ευρωπαϊκό, Europa αυτή τη φορά. Βλέπετε, να υπάρχουν στόχοι. Μπορεί να έρθει, μπορεί να μην έρθει. Ποιο περιμένει να έρθει το κόμμα. Αυτά είναι ωραία. Και βλέπω και πολλούς φίλους που λένε, μάλλον δεν καταλάβαν. Λέω, λένε ότι δεν είναι μοντέρνος προπονητής ο Μαντιλίμπα. Να, μια άποψη. Άλλο αυτό. Εγώ δεν είπα προηγουμένως αν έχεις διαφορετική άποψη. Που αν θεωρείς το Μαντιλίμπα, τον έναν, τον άλλον, καλόν, κακό. Μάλλον κακό, όχι ακριβώς, ότι δεν ταιριάζει στην ομάδα σου. Αυτό είναι λογικό, είναι μια άποψη. Εγώ είπα για αυτούς που έχουν φτάσει στο άλλο άκρο. Και το θεωρούν και καταστροφή στο άκρο των ομάδων του. Είναι κακοί άνθρωποι. Φόβηλε τον ένα. Όχι προσωπικά, όχι με. Δηλαδή έρχονται εδώ να δουλέψουν και προσωπικά, ρε παιδί μου, οι άνθρωποι δεν θέλουν. Έρχονται, ας πούμε, για να αποτύχουν. Αυτά να τα πάρουμε λίγο στο μυαλό μας, λίγο. Να χαλαρώσουμε, ρε παιδί μου. Πάμε γιατί τρέχουν τα ρεπορτάζ. Τρέχει και το ρεπορτάζ τη ΑΕΚ. Τσουπ, τσουπ, τσουπ. Και άλλο ονοματάκι. Βγήκε ούτως ή άλλως. Ξέραμε ότι η ΑΕΚ θα κάνει και άλλα πράγματα, αλλά βγήκε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο που ειδικεύεται στα μεταγραφικά και βάζει στο στόχαστρο της ΑΕΚ τον Μπένι Μουκέντι. Και έσκεσε που λέγει μια ψυχή. Χαφ, ο άνθρωπος της Βιτόρια Γκυμαράης, αλλά μας θα πει καλύτερα ο Νίκος Καραγιάννης. Έλα Νίκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Μπάμπη, καλημέρα. Ναι, μετά το βραδινό χτύπημα για τον Λόβρο Μάγερ, ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο προχώρησε και σε ένα σε μια πρωινή ανάρτηση για τον Μπένι Μουκέντι. Πρόκειται για ένα χαφ ο οποίος είναι 24 χρονών, αγωνίζεται τη Βιτόρια Γκυμαράης, είναι η ομάδα από την οποία η ΑΕΚ εκτόνισε το προηγούμενο καλοκαίρι τον Φιλίπε Ρέλβας, το κρατάμε αυτό. Και σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Ιταλός έγκριτος δημοσιογράφος, είναι την ψηλά λίστα των ονομάτων των ανθρώπων της ΑΕΚ για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή, την οποία έχουμε πει για τον άξονα της μεσαίας γραμμής, ο ΧΑΦ που και ο ίδιος ο Μάρκο Νίκολης είπε τις προηγούμενες ημέρες ότι θέλει να αποκτηθεί και να έχει περισσότερες εντάσεις στο παιχνίδι του. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε εμείς.
0: Να το διευκρινίσεις, το διευκρινίσεις και εσύ. Εδώ δεν μιλάμε, εσύ ως κάνει αναφορές του στυλ πολύ κοντά, έκλεισε done deal και τα λοιπά. Εδώ μιλάμε, εδώ λέει ότι είναι ψηλά στη λίστα, έτσι, ναι. Όχι ότι είναι τελειωμένο και τα λοιπά.
1: Έτσι είναι και αυτή τη στιγμή η περίπτωση του ποδοσφαιριστή, δηλαδή αυτό το οποίο βγαίνει από το κυτρινό ρεπορτάζ είναι ότι είναι τα ονόματα τα οποία είναι πολύ ψηλά, αλλά ωστόσο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή συμφωνία ούτε με τον ποδοσφαιριστή ούτε με την ίδια την ομάδα. Να δούμε πώς θα συνεχιστεί αυτή η υπόθεση. Πάντως είναι ένα όνομα το οποίο έχουν τσεκάρει πάρα πολύ οι άνθρωποι της ΑΕΚ. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει σταθερή στην ανωδική πορεία από την ώρα δηλαδή την οποία πήρε την μεταγραφή από την Καζαπία στην Βιτόρια Γκυμαράης. Έχει ανεβάσει πέρα πολύ στην χρηματιστηριακή του αξία. Και είναι μια ομάδα, όπως είπαμε στην αρχή, που έχει ξαναψωνίσει η Ένωση. Και υπάρχει ένας διάβλος επικοινωνίας. Ωστόσο να πούμε και να το κρατήσουμε αυτό, ότι δεν είναι και εύκολη ομάδα η Γκυμαράης στις μεταγραφές. Παραδείγματος χάρη στον Ρέλβας ήταν το ποσό το οποίο θέλανε, ήταν αδιαπραγμάτευτο την πρώτη στιγμή.
0: Καλά, και οι δικές μας ομάδες έτσι κάνουν, όλες έτσι κάνουν, να πάνε τα περισσότερα θέλουν.
1: Σίγουρα, αλλά
0: και οι δικές μας ομάδες είναι εύκολες.
1: Το ξέρεις ότι ξεκινάμε για τα 8 για να πάρουμε τα 6.
0: Πάντα έτσι είναι διαπραγμάτευση.
1: Τώρα η Γκυμαράης ήταν σε τελείως διαφορετική κατάσταση με το Ρέλβας, παραδείγματος. Ξεκίνησε κατευθείαν από ένα ποσό το οποίο έφτανε μέχρι και τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ και έφτασε μέχρι εκεί, δεν έπεσε ποτέ.
0: Ναι, εντάξει, συμβαίνει και αυτό. Σου λένε κάποιες ομάδες ότι εγώ δεν μπαίνω σε παζάρια. Αυτά είναι. Θες, δεν θες, πάμε παρακάτω.
1: Ναι. Να δούμε μέσα στην ημέρα, θα έχουμε περισσότερες εξελίξεις ουσιαστικά για τον 24ο.
0: Ναι, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον εδώ. Γιατί ξέρεις, μπορεί να σου πει κανείς, μα καλά, πήρε Κάιρεν, πήρε Μάγερ. Εντάξει, παίχτες για βασική όλοι αυτοί. Έτσι δεν είναι. Ειδικά ο Μάγερ, ας πούμε, αλλά και ο Κάιρεν. Okay, είναι στο βασικό rotation. Θα πάρουμε κι άλλο. Προφανώς το μυαλό του Νίκολης και μας το έχει εξηγήσει αυτό είναι ότι εγώ έχασα και κάποιους παίχτες. Μπορεί στα δικά μου μάτια. Ποιος Γκρούγιτς ας πούμε έπαιξε ελάχιστα ή ο Γιόνσον δεν έπαιζε. Σε αυτόν όμως το μυαλό του είναι ότι έχω ένα ρόστερ που τους είχα αυτούς. Αυτό μας εξηγούσε δηλαδή προημερών να θυμάμαι καλά που λέγαμε. Ζώα ο Μάριο και.
1: Και είναι και χαρακτηριστικά ουσιαστικά αυτά μπάμπι τα οποία μπορούν να φύγουν από την ομάδα και τα ψάχνει πλέον πιένω στην αγορά αυτή τη στιγμή. Στα χαφ αυτούς που μπορούμε να πούμε ότι υπολογίζει σε πρώτη γραμμή έχει τον Μάριν, τον Καϊρίν και φυσικά τον Λόβρο Μάγερ όταν θα πάρει, όταν θα ανακοινωθεί και τυπικά η μεταγραφή του στην Ένωση και μετά από πίσω βρίσκεται ο Μάντελος με τον Σαχαμπού. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν βγαίνει τα κουτιά. Πρέπει ναι. να αποκτηθεί ένα ποδοσφαιριστής, αυτό το οποίο αναφέραμε δηλαδή και τις προηγούμενες ημέρες, ότι δηλαδή η Ένωση θα προχωρήσει σε τουλάχιστον δύο μεταγραφές. Δεν αποκλείω αυτή τη στιγμή. Μπορεί να υπάρχει και άλλη προσθήκη στον άξονα.
0: Ούτως ή άλλως ο Μάγερ μπορεί να παίξει και πιο ψηλά.
1: Κοίταξε, ο Μάγερ μπορεί να παίξει σε όλες τις θέσεις ναι. πλην του εξαριού που δεν παίζει με έξι ο Μάρκο Νίκολης.
0: Δεν υπάρχουν αυτά τα εξάρια.
1: Αυτό την αλήθεια Μπάμπη περιμένουμε να τον δούμε από τον Σέρβο τεχνικό, δηλαδή τη θέση στην οποία θα δραστηριοποιείται κύριος ο Κροάτης, ο Λόβρο Μάγερ, ο οποίος χθες υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με την Ένωση στο Άπελντορν, το οποίο έχει διάρκεια για 4 χρόνια και θα έχει ετήσιες απολαβές 2 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή, ο οποίος ανεβάζει σε τεράστιο βαθμό την ποιότητα της ΑΕΚ μέσω επιθετικά, ένας παίκτης ο οποίος στην καριέρα του έχουν δαπανηθεί τεράστια ποσά για μεταγραφές. Ενδεικτικό είναι ότι η Ρεν τον είχε αγοράσει από την Δυναμό Ζάγκρεπ με ένα ποσό το οποίο έφτανε τα 12 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η Βόλσμπουργκ με τη σειρά της τον αγόρασε από τη Ρεν μετά από εξαιρετικές σεζόν με 25 εκατομμύρια ευρώ. Και είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος, όπως λένε και από την Γερμανία, αλλά το διαπιστώνουμε και μόνοι μας, ότι δεν υπήρχε περίπτωση να ερχόταν αυτός ο παίχτης στην ΑΕΚ αν δεν είχε υποβιβαστεί η Βόλσμπουργκ, έτσι.
0: Σωστά.
1: Και να πούμε ότι σημαντική δουλειά στο ψιστήρι έτσι, για τον Λόβρο Μάγερ έχει παίξει και ο Ντομαγκό Ιβίτα προφανώς, που είναι συμπαίκτης μαζί στην Εθνική Κροατία.
0: Πάντα βάζεις κάποιον να το εξηγήσει 5 πράγματα, αν έχεις αυτή τη δυνατότητα, για να το κάνεις πολύ πιο εύκολο. Επίσης, να πω ότι ο Νίκολης με αυτά που είχε πει μετά το τελευταίο φιλικό της ΑΕΚ, που είχε πει μα έρχονται ευχάριστα πράγματα κτλ., δεν εννοούσε έναν παίχτη. Γι' αυτό λέω ότι λογικό να βγαίνει και άλλο όνομα. Ε? Δεν μας είχε προειδάσει για έναν παίχτη ότι θα έρθει.
1: Ναι, αυτό το είχαμε πει εξ αρχής όμως.
0: Ναι, ότι θα έρθει ήταν κι άλλος. Υπάρχει κάτι σε ό,τι αφορά την άμυνα που λέμε ότι η ΑΕΚ...
1: Έχουμε πει ότι η ΑΕΚ θα κινηθεί σίγουρα για την απόκτηση ενός κεντρικού αμυντικού, ο οποίος θα αγωνίζεται με δεξιό πόδι και θα μπει ουσιαστικά πίσω στην ιεραρχία από τον Μουκουντή για να μπορέσει να δίνει και τις απαραίτητες ανάσεις στο βασικό κεντρικό δίδυμο. Δεν θα απέκλει αυτή τη στιγμή αν το ενδιαφέρον το που έχει εκφραστεί πολλάκις από τον νησί για τον James Penrice γίνει μια πρόταση η οποία κριθεί και συμφέρουσα οικονομικά από τους ανθρώπους της Ένωσης να κινηθεί για την απόκτηση ενός αριστερού μπάκετ.
0: Ωραία.
1: Αλλά μόνο σε περίπτωση που υπάρξει πρόταση για τον Ben Rice και κριθεί στην ΑΕΚ ότι συμφέρει ουσιαστικά την ομάδα να αποχωρήσει ο Σκοτσέζος Μπακ. Θυμίζω ότι είχε αποκτηθεί με ένα ποσό το οποίο έφτανε το 1,7 εκατομμύρια ευρώ. Θέλει σίγουρα η Ένωση τα λεφτά της και κάτι παραπάνω, έτσι. Και να πούμε ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος σε αντίθεση με το τι μας έδειξε στην Ελλάδα που στους τελευταίους 2 μήνες η αλήθεια είναι ότι φάνηκε να βρίσκει τα πατήματά του εκεί στο διάστημα των play-offs στην Βρετανία συνολικά έχει πάρα πολύ καλή φήμη καθώς το Ένωση την έχει αποκτήσει ως και το καλύτερο αριστερό back του σκοτσέζικου πρωταθλήματος και αυτό υπάρχουν και αρκετές ομάδες οι οποίες τον θέλουν όχι μόνο από τη Σκωτία έτσι. Δηλαδή έχουν βγει κατά καιρούς δημοσιεύματα τόσο για την Middlesbrough, την Norwich για ομάδες και από το που αγωνίζονται στην Championship.
0: Και έχουμε και το σημερινό φιλικό με τη Samsung Sport. Πώς το λέμε, επανάληψη, τον αγώνα, άλλο παιχνίδι εκείνο. Ναι, ναι, άλλο παιχνίδι εκείνο. Αλλά αυτό που θα σου δείξω είναι, θα δούμε πάλι ένα. Γιατί μου έκανε εντύπωση που το κάνει με τη Σβόλε. Δηλαδή, έβαλε την 11 που θα βάζε αύριο, αν υπήρχε επίσημος αγώνας. Προ Μάγερ, βέβαια, έτσι δεν το συζητάμε. Με μοναδική αλλαγή το Μπρινιόλι αντί του 300, οκ. Αλλά οι υπόλοιποι θα ήταν, αν έπαιζε η ΑΕΚ εκείνη τη μέρα επίσημο παιχνίδι, αυτή την 11 μόνο θα βλέπαμε. Θα το κάνει πάλι, δηλαδή πάει με αυτό το στέλνει, ετοιμάζω την 11 συνεχόμενα παιχνίδια.
1: Σύμφωνα με αυτά τα οποία βγαίνουν από την Ολλανδία, γιατί δεν είμαστε και εκεί, αυτό το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή σαν πρόθεση είναι να μην γίνει το ίδιο. Να δούμε μια μίξη ουσιαστικά από ενδεκάδες, όπως είδαμε και στο πρώτο φιλικό, αλλά αυτό δεν μπορώ να σου το πω, καταλαβαίνεις, με ασφάλεια. Στην προετοιμασία στην Ολλανδία φαίνονται περισσότερο αυτά, έτσι. Αλλά σύμφωνα με αυτό το οποίο μας μεταφέρουν οι συνάδελφοι οι οποίοι βρίσκονται στο Apeldoorn, αναμένεται να δούμε αρκετές αλλαγές στο βασικό σχήμα. Μπορεί να δούμε και 6 με 7 διαφορετικούς ποδοσφαιριστές να ξεκινάνε στο πρώτο φιλικό με την Samsung Sport. Να θυμίσω ότι η Ένωση θα παίξει σήμερα με τους Τούρκους σε ένα παιχνίδι και κλεισμένων των θυρών για λόγους ασφαλείας. Ενώ 2 Αυγούστου έχει και το τελευταίο της φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους με την Σεντ Ρούιντελ, μετέπειτα επιστρέφει στην Αθήνα για να ουσιαστικά να μπει στο τελευταίο στάδιο προετοιμασίας της για το παιχνίδι του Super Cup ανάμεσα με τον Όφη στις 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο. Να πούμε αυτό το οποίο ξεχάσαμε νωρίτερα για τον Λόβρο Μάγερ, να πούμε ότι ο Κροάτης Μέθος έρχεται από φουλ αγωνιστικό ρυθμό. Βρισκόταν όλο αυτό το διάστημα σε προετοιμασία με την Wolfsburg και έχει αγωνιστεί και σε 3 φιλικά. Μάλιστα, έχει σκοράρει και 2 γκολ. Οπότε, καταλαβαίνεις, είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος από φυσική κατάσταση και σύμφωνα με αυτό το οποίο δείξανε και χθες στις μετρήσεις του, είναι έτοιμος να μπει κατευθείαν στην ενδεκάδα και στα βασικά πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς για τα 2 αυτά κρίσιμα παιχνίδια τα οποία έρχονται.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Καραγιάννη για το ρεπορτάζ της ΑΕ. Καλημέρα. Πάμε τώρα και στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Παναθηναϊκός, ο οποίος ξέρει ότι θα αντιμετωπίσει την ΤΣΕΣΚΑ 1948, εάν κάνει ολοκλήρωση τη δουλειά του απέναντι στην ΠΑΚΣ. Και μάλιστα είπαμε και νωρίτερα και ότι τα παιχνίδια, επειδή ακριβώς υπάρχει και η ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας που έχει παιχνίδια, το πρώτο μάτς θα γίνει Τετάρτη 5 Οκτώβου στο ΑΚΑ και ο Παναθηναϊκός 11 του μηνός. Αν παραλαμβάνω, παράσει την ΠΑΚΣ. Σωστά, Χρήστο Κοντέ. Καλημέρα, Χρήστο.
2: Γεια σα, τα λες. Ανοιχτό βιβλίο διαβάζεις.
0: Καλά, ευκολάκι τα βρήκα, δεν ήταν τίποτα. Έτοιμα ήταν.
2: Απλά συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις όταν υπάρχει ταυτόχρονη διεξαγωγή ενός προσωπικού αγώνα σε δύο διαφορετικές ευρωπαϊκές διοργανώσεις στην Διαπόλη, να μετατίθεται στο παιχνίδι της ασθενέστερης διοργάνωσης, εν προκειμένου του Conference League. Το μάτς της ΣΚΑ Σόφιας της Original, ας την πούμε έτσι, θα γίνει κανονικά Πέμπτη και θα πάει 2 μέρες νωρίτερα για να μην υπάρχει συγχρονισμός οπαδών των φιλοξενούμενων ομάδων, το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ΤΣΕΣΚΑ 1948, η οποία ουσιαστικά είναι η ίδια ομάδα.
0: Ναι, αυτό ήταν είναι κάτι είχε γίνει, κάτι είχαν σπάσει, κάτι είχαν. Πώς είχε γίνει τότε.
2: Όταν είχε υποβιβαστεί το 2015, αν θυμάμαι, 16, κάτι τέτοιο, η ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας λόγω οικονομικών προβλημάτων, έσπασε η ομάδα στα δύο, η παγή αξιωματική, ήταν η ομάδα του στρατού, του βουλγαρικού στρατού παλιά. Κάποιοι παλιά αξιωματικοί δεν θέλησαν να ακολουθήσουν την καινούργια προοπτική που ανοιγόταν, δηλαδή έκανε συγχώνευση για να μείνει. Με τη Λίτε Σλόβετ συγχωνεύτηκε η ομάδα της.
0: Την είχε αντιμετωπίσει παλιά ο Παναθηναϊκός και τα λοιπά.
2: Ναι. Παλιά, ναι, ναι. Έγινε συγχώνευση για να παραμείνει στην πρώτη κατηγορία. Με άλλο αθυμί. Αυτό το τρίκτο ελληνικό το αντιγράψαν από εμάς. Οι παλιοί όμως αξιωματούχοι δεν συμφωνούσαν και φτιάξανε καινούργια ομάδα, ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας 1948, που είναι η ημερομηνία που είχε οριστικοποιηθεί, είχε γίνει τότε το καταστατικό της, και τη ξεκινήσανε από τις μικρές κατηγορίες της Βουλγαρίας και τη φτάσανε όχι απλά να παίζει την πρώτη εθνική, αλλά να βγαίνει και Ευρώπη. Χρησιμοποιεί τα ίδια χρώματα με την ομάδα, την κανονική δηλαδή, την παλιά ΤΣΕΣΚΑ. Το σημείο τριβής ήταν η έδρα της. γιατί αυτοί δεν είχαν έδρα που να πληρεί τις προδιαγραφές της μεγάλης κατηγορίας και πήγανε και παίξανε στο γήπεδο της Λέσκη. Αυτό θεωρήθηκε κάζους μπέλη από τους οπαδούς της ΤΣΕΣΚΑ που είχαν ακολουθήσει την άλλη ομάδα, γιατί είναι σαν να χρησιμοποιήσει ο Παναθηναϊκός έδρα του Ολυμπιακού για ένα διάστημα. Και υπάρχει μια μοιρασιά των οπαδών, κάποιοι έχουν ακολουθήσει, και είναι και πόλοι και αυτοί, την παλιά ομάδα, γιατί θεωρούν ότι αυτή είναι η πραγματική ΤΣΕΣΚΑ. Και κάποιοι άλλοι ακολούθησαν τη νέα ομάδα, παρότι είναι συγχωνευμένη με τη Λίτεξ Λόβετς, και είναι ουσιαστικά δηλαδή μια ευηλική ομάδα με ένα διαφορετικό αφημί. Την ακολούθησαν κάποιοι άλλοι, γιατί ήταν η πιο δυνατή ομάδα. Έμεινε από την αρχή στην πρώτη κατηγορία και είχε κάτσει ένα βασικό πυρήνα των οπαδών.
0: Συμβαίνουν και αυτά, εγώ θα πω. Έτσι, Χριστό. Συμβαίνουν και αυτά.
2: Στις καλύτερες οικογένειες.
0: Ακριβώς. Για πες τώρα, τι άλλο έχουμε το Παναθηναϊκό. Εν ώψη του αγώνα με την Μπάξ, κυρίως είναι το ενδιαφέρον. Δεν βλέπω κάτι άλλο να κυριαρχεί αυτές τις μέρες.
2: Δεν έχει κάτι. Κοίταξε, από πλευράς ρεπορτάζ υπάρχει μια άτυπη εξέλιξη. Δηλαδή, στις συζητήσεις που κάνουν πυκνά συχνά οι άνθρωποι της ομάδας του Γιάννη Αλαφούζο, τις τελευταίες μέρες, αυτό καταλαβαίνω, πήρανε μια, ας το πούμε, άδεια από τον ιδιοκτήτη να τους είπε, δηλαδή, νομίζω ότι υπάρχουν χρήματα για μεταγραφή. Και ότι αν χρειαστούν να κάνουν μια μεταγραφή 5-6 εκατομμυρίων, καλή μεταγραφή, μπορούν να την κάνουν. Και φαίνεται ότι το σκέφτονται, παρότι θεωρητικά είναι γεμάτη η ομάδα, και αν αποφασίσουν να ενεργοποιήσουν αυτή την οψιόν που δίνει ο Αλαφούζος, μάλλον θα κινηθούν για να παίξει στη θέση 6-8. Θεωρητικά λίγο καλύτερο του Τσιριβέγια. Αλλά αυτό είναι ακόμα ανοιχτό. Κάποιοι λένε μήπως θα δώσουμε για εξτρέμ. Mm-hmm. Αλλά γενικά είναι δύο θέσεις που είναι γεμάτος ο Παναθηναϊκός και πολλά εξτρέμ έχει, καθαρό αίμα δηλαδή. Πελίστρη, Παντελίδης, Ζαρουρί μπορεί να παίξουν δεξιά. Ζαρουρί, Αντίνο μπορεί να παίξουν δεξιά. Ο Ταμπόρδα με τον Γιάνγκουσιτς πέρυσι, θυμάστε, χρησιμοποιήθηκαν κατά βάση δεξιά. Ο Ζαρουρί, Αντίνο μπορεί να παίξουν δεξιά. Ο Ταμπόρδα με τον Γιάνγκουσιτς πέρυσι, θυμάστε, χρησιμοποιήθηκαν κατά βάση δεξιά.

0: είναι OK μόνο αν θέσεις, αν θεωρεί ο Νίστρουπ ότι ποιοτικά θέλω κάτι καλύτερο.
1: Ναι, μπορεί
0: μόνο
1: αυτό. Διαφορετικό.
0: Αυτό.
1: Ένα διαφορετικό προφίλ.
0: Και ποιοτικά αυτό. Να σε ανεβάσει. Εδώ με έχετε το λες, επειδή μου είχε έρθει από νωρίς ένα μήνυμα, μην το ξεχάσω. Δεν το έχω δει εγώ. Δεν ξέρω αν το έχει δει εσύ, αλλά για να το λέω, ο φίλος κάπου το έχει δει, ότι είχε διαβάσει κάπου σε site κτλ. Κάτι ότι για τα board, αν υπάρχει θέμα, ότι μπορεί να μην είναι στις πρώτες επιλογές ή ακόμη και να φύγει. Δεν το έχω δει
1: όχι,
0: εγώ.
1: Όχι, ρε παιδιά, επειδή δεν έπαιξε το πρώτο παιχνίδι.
0: Α, οκ.
1: Και okay. Από εκεί ξέρει.
0: Εντάξει, κατάλαβα.
1: Είναι όποιο θέλει από το Χιλόφισσα και το Γιαούρτι. Επειδή και πέρυσι όταν μπόρδα είχε περάσει από χίλια μίλια κύματα μέχρι να σταθεροποιηθεί στην 11η και την 50 από ένα σημείο και μετά να γίνει βασικό αναντικατάστατο και σημείο αναφορά, θεωρούσα πολύ ότι είναι δεδομένο ότι το ίδιο θα ισχύσει και με τον Νίστρουπ. Ο Νίστρουπ όμω το πρώτο παιχνίδι δεν το χρησιμοποίησε. Παρότι στα φιλικά πέτυχε 3 γκολ και νομίζω ήταν ο πρώτο κόρη τη ομάδα, δεν τον έβαλε καθόλου. Δεν είχε κάποιο πρόβλημα τραυματισμού. Και πολλοί φίλοι Βάνακου το θεωρούσαν αυτό σαν σημάδι ότι μένει πίσω στον ανταγωνισμό, δεν υπολογίζεται. Νομίζω όμως ότι στην παρούσα φάση, αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ, ο Νίστρουπ θέλει να δουλέψει λίγο τον Γιάνκουσιτς. Θέλει να του δείξει λίγο παραπάνω χρόνο, γιατί η αλήθεια
0: είναι. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
1: Ναι, ήρθε πέρυσι με τα βαΐων και κλάδων και όλο το δεύτερο εξάμηνο του πρωταθλήματος από το Γενάρη και μετά που αποκτήθηκε, Φλεβάρι μάλλον. Που αποκτήθηκε προς το τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Μέχρι το τέλος της περίοδου έπαιξε λιγότερο όλα αυτά τα 5 λεπτά, 6 λεπτά, 10 λεπτά που το χρησιμοποιήσε ο Μπενίτεθ, όλα μαζί δεν κάναν το 90 λεπτό που πήρε προχθές στο παιχνίδι με την Πάξη. Δηλαδή με τη μία του δώσε ο Νίστρουπ όσο χρόνο του είχε δώσει ο Μπενίτεθ σε 4 μήνες. Νομίζω θέλει να τον εξελίξει σε αυτή τη θέση πίσω από τον κεντρικό επιθετικό και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή στα μάτια του προπονητή έχει ένα προβάδισμα. Τώρα επειδή γίνεται rotation. Το ρωτήσω στο προηγούμενο παιχνίδι, έγινε ξέρω εγώ στα άκρα. Στο επόμενο μπορεί να γίνει στο κέντρο. Αλλού στην άμυνα. Δεν θεωρώ ότι τα μπόρδα έχει μείνει πίσω.
0: Okay.
1: Αλλά σήμανε συναγερμός επειδή δεν έπαιξε καθόλου στο πρώτο παιχνίδι. Ούτε αλλαγή δεν μπήκε.
0: Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο, Χριστό?
1: Τίποτα. Αυτά που λέγαμε και χθες ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον παρότι είμαστε τελευταία 5η του Ιουλίου, δηλαδή 30 Ιουλίου θα έχουμε αύριο. Παρότι έχει αδειάσει η Αθήνα, έχει πάρα πολύ κόσμο που λείπει, παρότι το όνομα του αντιπάλου δεν είναι εμπορικό, δεν τραβάει τον κόσμο, παρότι κερδίζει ο Παναθηναϊκός στο πρώτο μάτς και στο μυαλό πολλών υπάρχει αυτή η λογική, έλα μωρέ τώρα.
0: Να τελειώσαμε μωρέ, ναι.
1: Περάσουμε. Ναι. Υπάρχει μια...
0: Όμως ευκαιρία για όσους είναι εδώ να πάνε να δουν παρίτσα.
1: Ναι. Δηλαδή η εκτίμηση είναι ότι θα είναι παραπάνω από 20.000 κόσμο στο γήπεδο. Πιθανότητα μπορεί να ξεπεράσει και τις 25. Αν μείνουμε σε αυτά τα νούμερα θα ανοίξει μόνο το κάτω διάζωμα. Αν όμως προκύψει αυτό το φαινόμενο της τελευταίας στιγμής που έχει συμβεί στον Παναθηναϊκό στο παρελθόν, εκεί που περιμένουν 25 να βρεθούν 35, γιατί πολλοί κόσμοι τελευταία στιγμή με την άνεση στο Ολυμπιακό στάδιο υπάρχουν εισιτήρια, δεν είναι σφιχτά και την τελευταία στιγμή...
0: Χρήστο, πέρα κλείσουμε, πάμε δελτίο ή θα σε κρατήσω.
1: Ναι. Όχι, δεν έχετε κάτι άλλο. Στην περίπτωση αυτή θα ανοίξει και, και ένα κομμάτι πάνω διαζώματος. Είναι όμως θα μείνουν όλοι στο κάτω.
0: Έγινε, Χρήστο μου. Πάμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και στο Χρήστο. Καλή συνέχεια και θα επιστρέψουμε γιατί κάτι βλέπω και για Σαλάχ. Εντύνει να τα πούμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στην Πάρο δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός, σε επιφυλακή η πυροσβεστική ενόψη της ενίσχυσης των ανέμων. Καλή είναι και η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε σε χώρο με απορρίμματα στη Λέρο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία, υψηλός κίνδυνος στις Κυκλάδες. Στη Γαλλία, οι μεγαλύτερες πυρκαγιές των τελευταίων 77 ετών πλησιάζουν εγκαταστάσεις πυράβλων κοντά στον Μπορντό. Δραματική κατάσταση στην Ισπανία. Ώρα αποφάσεων για το μέλλον του Κυπριακού σήμερα. Η κοινή συνάντηση Γκουτέρες, Χριστοδουλίδη, Ερχιουμάν. Προσδοκία για συγκεκριμένες ανακοινώσεις που θα σηματοδοτήσουν το

0: Το επόμενο βήμα στην προσπάθεια επανεκκίνησης της διαδικασίας για το Κυπριακό. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, ιρανική επίθεση σε βάση στην Ιορδανία, αντίπεινα Ηνωμένων Πολιτειών και Σαουδικής Αραβίας στο Ιράκ. Άνοδος πάνω από 3% στις τιμές του πετρελαίου. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξι, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
1: Ακούτε Ερασπορ.
8: Μπήκαμε λοιπόν και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, το λίγο θα πάμε Θεσσαλονίκη, γιατί έχουμε πολλά να πούμε και για ΠΑΟΚ και για Άρη. Απλά να πω ότι πριν από λίγο, εδώ και λίγες λεπτά, βγαίνει από την Ιταλία ότι ο Ολυμπιακός κοιτάζει την περίπτωση του Ανάση Σαλάχ Εντίν. Είναι αριστερός μπακ, διεθνής Μαροκινός, θα φύγει από τη Ρώμα. Έβλεπα όμως το στο διάλειμμα ότι είχε εκφράσει ενδιαφέρον και η Ρεάλ Μπέτις για την απόκτησή του. Προφανέστατα να δούμε αν ισχύει, βέβαια, να το επιβεβαιώσουμε, και θα αφορά το ενδεχόμενο να φύγει ο Ορτέγκα. Και επειδή ένας φίλος ρώτησε, και εντάξει, εδώ να κάνουμε μια, να το καταλάβουμε, ότι επειδή πολλοί δεν ήξεραν ότι θα γίνει 2 ώρες σήμερα και δεν έχει ακούσει φίλος του Ολυμπιακού τα νέα της ομάδας του, δεν τα πρόλαβε στο πρώτο ημίωρο, πολύ γρήγορα με τίτλους, είπαμε στο Ορτέγκα, έχει κλείσει τον Γκουστάβο Σα. Τη Τραούι θα δούμε τι θα γίνει, γιατί ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι έχει συμφωνήσει με τον Σαζόα, ο ίδιος είναι διευθυντής τακτικός. Υπάρχει Ζοργκάν επίσης για τη θέση του μέσας γραμμής, αλλά νομίζω και κάτι ακόμη για τον Ολυμπιακό, και είπα και την εξέλιξη αυτή από την Ιταλία. So πάμε Θεσσαλονίκη. Γιάννης Βοητσής για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Γιάννη μου, καλημέρα.
9: Γεια σου Μπάμπη, καλημέρα. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη και στους ακροατές.
8: Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος και εκείνος έχει μπροστά του τον επαναλυτικό αύριο με την Δυναμό Κιέβου, να τελειώσει και αυτό στη δουλειά του. Γιατί για τον ΠΑΟΚ, να υπενθυμίσουμε, είπαμε, αν περάσει τη Δυναμό Κιέβου, θα θέλει πλέον μία πρόκριση στους δύο γύρους για να είναι σίγουρος σε ευρωπαϊκή διοργάνωση του χρόνου. Αυτό είναι το βασικό. Εννοείται ακόμη καλύτερα να είναι και Europa League, έτσι.
9: Ναι, ναι, ο ΠΑΟΚ αυτό που σκέφτεται είναι οι τρεις προκρίσεις για να παίξει τη League Phase του Europa League. Από εκεί και πέρα εννοείται κάθε βήμα που κάνεις καλοκαίρι στην Ευρώπη είναι σημαντικό, έτσι. Όντως ο ΠΑΟΚ περιμένει αυτή την αυριανή πολύ σημαντική ρεβάνς με την Δυναμό Κιέβου στην Τούμπα. Να θυμίσω 9 παρατέταρτο αγώνας. Η νίκη 3-2 στην Πολωνία σίγουρα του δίνει ένα σαφές προβάδισμα, του δίνει και αυτοπεποίθηση, του έδωσε και ηρεμία, του έδωσε και χρόνο, έτσι, για να δουλέψει πάνω στα λάθη του, πάνω στα προβλήματά του τις τελευταίες μέρες. Αλλά παρά το ότι υπάρχει σαφές προβάδισμα, προφανώς κανείς δεν μπορεί να νιώθει εφησυχασμό, έτσι, δεν μπορεί να υπάρξει κάποια χαλαρότητα, κάποια υπεροψία. Άλλωστε, εντάξει, η Δυναμό Κιέβου είναι μια παραδοσιακή δύναμη του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, έστω και αν βέβαια στην παρούσα φάση αντιμετωπίζει, όπως όλες οι ουκρανικές ομάδες, τα προβλήματά της. Τώρα, η πρόκριση σίγουρα δεν θα είναι εύκολη υπόθεση. Επιπλέον θα έλεγα ότι υπάρχει και η ιδιαιτερότητα ότι είμαστε στην αρχή της σεζόν, όπου κάθε ομάδα ψάχνει να βρει τα πατήματά της. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει σταθερότητα. Όλοι λοιπόν ψάχνονται αυτή τη στιγμή και καταλαβαίνει κανείς, αυτός είναι και ένας επιπλέον λόγος για τον ΠΑΟΚ για να είναι πάρα πολύ προσεκτικός, να είναι υποψιασμένος αύριο το βράδυ, ότι τίποτα δεν θα έρθει εύκολα. Τώρα να πούμε ότι από σήμερα το ενδιαφέρον εστιάζεται στην Τούμπα ξεκάθαρα, όπου θα έχουμε, έτσι να αναφέρω με ώρες, το βάση πρωτοκόλλου, έτσι όσα πρέπει να γίνονται μια μέρα πριν από τον αγώνα. Να πω ότι στις 4:30 θα γίνει η συνέντευξη τύπου από πλευρά του Κιέβου, ο Ιγκόρ Κόστιουκ και βέβαια κάποιος παίκτης. Εικάζω ότι είναι λογικό να είναι ο Τόμας Κετζιόρα στη συγκεκριμένη συνέντευξη τύπου. Στις 5 η ώρα είναι η προπόνηση των Ουκρανών στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 6:15 είναι η συνέντευξη τύπου από πλευράς ΠΑΟΚ του Αλέσιο Λύση και βέβαια κάποιου παίκτη της ομάδας. Και στις 7 η ώρα είναι στην Τούμπα η τελευταία προπόνηση του ΠΑΟΚ πριν από το παιχνίδι. Η αλλαγή που μπορούμε έτσι να επισημάνουμε, να παρατηρήσουμε, είναι η συνέντευξη τύπου το απόγευμα που έχει ο Αλέσιο Λύση, ενώ τα προηγούμενα χρόνια ήταν παράδοση κατά κάποιο τρόπο ο Λουτσέσκου να μιλά γύρω στις 12 το μεσημέρι, 12.30 μία, να μιλά το μεσημέρι και στη συνέχεια βέβαια η προπόνηση γινόταν στη Νέα Μεσημβρία, έτσι δεν γινόταν στην Τούμπα πριν από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Η απόφαση του Αλέσιο Λύση είναι να γίνει προπόνηση στην Τούμπα και βέβαια από τη στιγμή που γίνεται προπόνηση στην Τούμπα να κολλήσει και η συνέντευξη τύπου με την προπόνηση. Από εκεί και πέρα βέβαια να θυμίσω για τον ΠΑΟΚ ότι έχει αρκετά προβλήματα τραυματισμών, έτσι ο ΜΕΙΤΕ και ο Ντεσπότοφ που δεν έχουν μπει από το ξεκίνημα της σεζόν ακόμη, να δούμε πότε θα μπουν. Δεν είναι όμως κάτι πάρα πολύ σύντομο, δηλαδή δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι σε λίγες μέρες θα δούμε είτε τον Γάλλο είτε τον Βούλγαρο. Ο Τάχα Άλλη, ο οποίος τραυματίστηκε στον αγώνα της περασμένης Πέμπτης στην Πολωνία, έχει αυτό το πρόβλημα στην ομοπλάτη και ακόμη δεν είναι ξεκάθαρη εικόνα, από την άποψη ότι θα δουν στην αρχή αν ανταποκρίνεται ο οργανισμός τους σε αυτή την αγωγή η οποία έχει ξεκινήσει και από εκεί και πέρα θα πάρουν τις αποφάσεις τους για τον Σουηδό. Βέβαια από τη στιγμή που μιλάμε για απουσίες δεν μπορούμε να παραγνωρίζουμε ότι και η Δυνάμο έχει σημαντικές απουσίες, έτσι λείπουν αρκετοί παίκτες αυτόν τον καιρό, ο Βιφτσαρέγκο, ο Σιρότα, ο Ραμαντάνη, ο Καμπά, ο Πόποφ, είναι αμφίβολοι κάποιοι παίκτες με προβλήματα όπως ο Μιχαηλένκο και ο Τίμτσικ. Υπάρχουν αρκετά προβλήματα και για τους Ουκρανούς, οι οποίοι από χτες το απόγευμα βρίσκονται στην Θεσσαλονίκη για να εγκλιματιστούν, θα έλεγα καλύτερα, αυτές τις συνθήκες του αγώνα. Υπάρχει αρκετή ζέστη αυτές τις μέρες.
8: Αυτό είναι ένα θεματάκι για τους, ναι, σωστό.
9: Ναι, υπάρχει αρκετή ζέστη. Άρα ήρθαν και μια μέρα νωρίτερα για να εγκλιματιστούν. Χθες είχε πολύ ζέστη στη Θεσσαλονίκη. Από ό,τι βλέπω βέβαια σήμερα και αύριο η κατάσταση θα είναι κάπως
8: Από καλύτερη. Αύριο περισσότερο, αλλά και ναι, σήμερα λίγο καλύτερο θα είναι, φαντάζομαι.
9: Ναι. Να πω ότι από τις 10 το πρωί θα διατίθενται και τα εισιτήρια για τον αυριανό αγώνα. Η δεύτερη περίοδος διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας έκλεισε χθες σε έναν πολύ καλό αριθμό, 14.291. Αυτό αφορά ανανεώσεις από την περασμένη σεζόν και από την Παρασκευή μέχρι τις 4 Αυγούστου θα υπάρχει η τρίτη και τελευταία περίοδος πώλησης εισιτηρίων διαρκείας με την ελευθέρωση των θέσεων που έμειναν αδιάθετες. Άρα λοιπόν θα έλεγα ότι από τη στιγμή που είμαστε στο 14.291 μπορεί να πάει και κοντά εκεί στις 20.000. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία αυτή και τις επόμενες μέρες, είπαμε μέχρι τις 4 Αυγούστου που είναι η τρίτη και τελευταία περίοδος διάθεσης εισιτηρίων διαρκείας.
8: Από εκεί και πέρα, μεταγραφικά τι γίνεται? Γιατί μην ξεχνάμε πάντα μεταγραφικά έχουμε. Καταρχάς χθες είχε ένα δημοσίευμα.
9: Για τη Βραζιλία, λέτε,
8: ναι,
9: έτσι.
8: Για τον Πάολο Ενρίκε. Ναι. Και μου κάνει εντύπωση γιατί εκεί ήταν ο Μάτος. Και λέω, πα, ξέρεις, Μάτος ήταν εκεί, έχουμε την άκρη.
9: Φαίνεται ότι υπάρχει.
8: Ο Πάολο Ενρίκε, έτσι να πούμε, από την όπεξη. Ναι,
9: ναι. Ότι υπάρχει κάτι σε αυτή την περίπτωση. Όντως, είδαμε ένα δημοσίευμα από τη Βραζιλία που αναφέρει ότι η Βάσκο Ντεγκάμα απέριψε πρόταση του ΠΑΟΚ για τον 29χρονο δεξιό μπακ, τον Παουλίνιο Ενρίκε. Τώρα το αν ο ΠΑΟΚ θα επανέλθει, τι θα γίνει με αυτή την περίπτωση, θα το δούμε. Είναι προφανές ότι αυτές τις μέρες εστιάζουν στα αγωνιστικά, αλλά δεν μπορεί κάποια ομάδα αυτή τη στιγμή που οι αγώνες είναι κάθε εβδομάδα, δεν μπορεί και να πει ότι έχω αγώνα που είναι κρίσιμος, είναι σημαντικός και δεν ασχολούμαι με τα μεταγραφικά. Ο ΠΑΟΚ είναι δεδομένο ότι ψάχνει δεξιό μπακ. Υπάρχει ο Κένι, βέβαια, μια πολύ έτσι σοβαρή, αξιόπιστη λύση. Από πίσω είναι ο Λίρατζης, αλλά δεν φαίνεται να υπολογίζεται τόσο πολύ. Ο ΠΑΟΚ είναι δεδομένο ότι έχει βγει στην αγορά και ψάχνει για κάποιον ακόμη δεξιό μπακ πέρα από αυτούς που έχει, όπως βέβαια ψάχνει και αριστερό μπακ. Είναι σε εκκρεμότητα πάντα η περίπτωση του Γιαννούλη με την Augsburg, που υπήρξε έτσι μια πληροφορία, μια φημολογία τις προηγούμενες μέρες ότι πλέον είναι πολύ κοντά στην ολοκλήρωση αυτής της μεταγραφής ο ΠΑΟΚ, αλλά ακόμη δεν έχουμε ανακοινώσεις. Και βέβαια σίγουρα πρέπει να περιμένουμε ότι ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να ψάξει και στόπερ, πέρα από την απόκτηση του Ελουστόντο και του Χατζηδιάκου, έχει βέβαια και τον Μιχαηλίδη και δύο νέα παιδιά, τον Μπαταούλα και τον Κοτά. Σίγουρα όμως θα πρέπει να ψάξει ένα στόπερ ακόμη, ένα χάφ ακόμη πέρα από τον Σάντα Μαρία, ο οποίος αποκτήθηκε. Άλλωστε υπάρχει και το θέμα του ΜΕΙΤΕ και κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για το τι θα γίνει με το ΜΕΙΤΕ. Και βέβαια ο ΠΑΟΚ θα ψάξει και σέντερ φορ, ψάχνει. Άρα λοιπόν νομίζω ότι εκεί είναι οι εκκρεμότητες για τον ΠΑΟΚ που θα πρέπει βέβαια να λυθούν μέσα στις επόμενες εβδομάδες.
8: Ωραία Γιάννη, μου ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Και πριν πάμε στο ρεπορτάζ του Άρη, επειδή είναι σε εξέλιξη πράγματα, έχουμε πάλι τον Νίκο Καραγιάννη για να μας πει τι ισχύει τελικά με τον Μουκεντή μάλλον, και αυτό που ανέφερε ο Ρωμάνο, ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο νωρίτερα. Έλα Νίκο.
3: Καλημέρα και πάλι Μπάμπη. Φωτιά, καπνός χωρίς φωτιά.
8: Όπα, έπεσε έξω. Από τις ελάχιστες περιπτώσεις που πέφτει έξω. Όλοι πέφτουν που
3: έπεσε. Ναι. Ο ποδοσφαιριστής αυτή τη στιγμή, η αλήθεια είναι, δεν απασχολείται με αυτά τα οποία βγαίνουν ουσιαστικά από τους κυτρινόμαυρους. Άλλος είναι ο ποδοσφαιριστής που έχουν λοκάρει την ένωση για τον παίκτη αυτός, για τον χάφ ουσιαστικά που όμως ανέφερε και ο Μάρκο Νίκολης δηλώσει του μετά το φιλικό με την Τβόλε. Θα δώσει μεγαλύτερες εντάσεις στην ομάδα. Η περίπτωση του έτερου χαφ, δηλαδή του ποδοσφαιριστή αυτού, ο οποίος βρίσκεται στην κορυφή της λίστας της Ένωσης, δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμα, όπως σχεδόν σε όλες τις μεταγραφές. Αναμένεται να γίνει γνωστό το όνομά του μετά και την συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή, αλλά και με την ομάδα. Είναι μια πάγια τακτική την οποία ακολουθεί ο Χαβιέρ Μπάλτα σε όλες τις μεταγραφικές του υποθέσεις. Οπότε, για εν κατακλείδη, δεν είναι ο Μπένι Μουκέντι ο ποδοσφαιριστής που θα έρθει για τον άξονα της ΑΕΚ. Άλλη είναι η υπόθεση που έχουν στην πρώτη του θέση στη λίστα τους οι κυτρινόμαυροι.
8: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Καραγιάννη, αλλά βγάζουμε τον Μουκέντι από τη λίστα της ΑΕΚ για την ενίσχυση, για την περαιτέρω ενίσχυση της μεσαίας γαμής της. Σε συνέχεια τον όσο ανέφερα νωρίτερα για την πληροφορία από την Ιταλία ότι ο Ολυμπιακός ασχολείται με το Σαλάχ Εντίν της Ρώμα αριστερό μπακ, να πω ότι υπάρχει τώρα μια αναφορά πριν λίγα λεπτά ότι είναι στις διαπραγματεύσεις οι δύο ομάδες. Περιμένουμε πρώτα βέβαια να προχωρήσει να κλείσει η μεταγραφή του Ορτέγκα στη River Plate και μετά να δούμε αν οριστικά θα είναι ο Ολυμπιακός να προχωρήσει στη συγκεκριμένη κίνηση ενός παίκτη που είναι διεθνής με το Μαρόκο και μεγάλη μαθηστηριακή αξία βέβαια. 12 εκατομμύρια, μεγάλο το ποσό, αλλά και δεν ξέρω και πού μπορεί να γίνονται συζητήσεις, αλλά είναι ακόμη πολύ νωρίς. Πολύ νωρίς βγήκαν πριν από λίγο οι πληροφορίες αυτές, να δούμε αν ισχύει. Και πάμε, ξανά θυσαόν εκεί μένουμε βεβαίως, πάμε στον Τάσο Πακλατσίνα μας για το ρεπορτάζ του Άρη. Έλα Τάσο.
10: Καλημέρα, Μπάμπη.
8: Σήμερα έχουμε και περισσότερο χρόνο να τα πεις. Δηλαδή, έχεις το χρόνο σου ακόμη περισσότερο για να τα πεις όλα. Αν και δεν βλέπω και πολλά, για να πω την αλήθεια.
10: Η αλήθεια είναι αυτή. Θα κάνουμε μια επανάληψη ουσιαστικά, αλλά θα προσπαθήσουμε μέσα σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα να δώσουμε τα point του ρεπορτάζ, το οποίο έχει να κάνει ασφαλώς με την προετοιμασία η οποία οδεύει προς το τέλος της. Αύριο ο Άρης θα δώσει το δεύτερο και τελευταίο φιλικό στην Ιταλία. Ασφαλώς ο βαθμός δυσκολίας θα είναι αρκετά μεγαλύτερος από ότι στο πρώτο παιχνίδι, το οποίο κέρδισε με 3-0 απέναντι στην K23 της Αταλάντα. Έχει απέναντί του την Μόντσα και αμέσως μετά την Παρασκευή επιστροφή στην Ελλάδα. Οι πληροφορίες γενικότερα από το κομμάτι της προετοιμασίας είναι θετικές. Δηλαδή γίνεται δουλειά. Υπάρχουν οι παλιοί ποδοσφαιριστές της ομάδας που αποτελούν και θα αποτελέσουν τη ραχοκοκαλιά για την επόμενη χρονιά. Φαίνεται ότι υπάρχει διάθεση. Υπάρχουν και επιλογές, Μπάμπη, σε σημεία όπου η ομάδα είναι γεμάτη, όπως το κέντρο για παράδειγμα. Λείπει και ο Χόγκλα, μην το ξεχνάμε αυτό, δεν είναι στο κομμάτι της προετοιμασίας γιατί έχει υποβληθεί σε εγχείρηση καθαρισμού χόνδρου. Θα επιστρέψει σε ένα μήνα και κάτι, να αρχίσει σιγά σιγά να μπαίνει στο κομμάτι της αποθεραπείας μέσα στο γήπεδο. Και στην γραμμή πυρός, εκεί όπου έχει 4 παίκτες αυτή τη στιγμή και δείχνουν ιδιαίτερα ευδιάθετοι και ο Κουάμε και ο Καντεβέρε. Υπάρχει φυσικά και ο Μωρόν, υπάρχει και ο Αλφαρελά. Άρα θεωρητικά η κορυφή είναι γεμάτη, δεν πηγαίνει, δεν ψάχνει ο Άρης αυτή τη στιγμή έναν επιθετικό, άσχετα τι θα γίνει με τις καραμπόλες εφόσον υπάρξουν στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Τώρα, αυτό που καίει το Γρηγορίου και πραγματικά είναι και μια εικόνα την οποία δεν μπορούμε να λησμονήσουμε σε καμία περίπτωση, είναι ότι χρειάζεται παίκτες αμυντικά, δηλαδή κάτω από το χώρο των ανασταλτικών μέσων. Τι σημαίνει αυτό? Θέλει οπωσδήποτε δύο κεντρικούς αμυντικούς. Ο Άρης δεν έχει. Οι περσινοί δύο παίκτες που κάλυπταν αυτή τη θέση μαζί με τον Φαμπιάνο αποτελούν παρελθόν, και ο Σούντμπερκ και ο Ρόουθ. Οπότε εκεί υπάρχει ότι αν είναι νεαρός 18χρονος, δεν έχει την εμπειρία, μπορεί να είναι τέταρτος, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να λογιστεί βασικός. Άρα υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη αυτή τη στιγμή για να καλυφθεί αυτή η θέση, δύο κεντρικούς αμυντικούς. Και φυσικά μετά το ναυάγιο με τον Γιούρισιτς, ο Άρης θέλει οπωσδήποτε να καλύψει το αριστερό του άκρο με δύο παίκτες, τουλάχιστον έναν αρχικά και έναν δεύτερο μπακ, για να είναι τρεις οι μπακ και αν χρειαστεί να παίξει με ανάποδο πόδι από τη μία ή την άλλη πλευρά ο τρίτος που θα έρθει, δεδομένου ότι ο Φατιγκά είναι ο δεξιός βασικός οπισθοφύλακας της ομάδας. Άρα με αυτή την εικόνα καταλαβαίνουμε ότι ο Άρης θα πρέπει να τρέξει το επόμενο χρονικό διάστημα. Σήμερα είναι 29 Ιουλίου. Σε λιγότερο από ένα μήνα θα αρχίσει το πρωτάθλημα. Ήδη βγήκε το πρόγραμμα. Έτσι, ο Άρης θα παίξει Σάββατο με την Καλαμάτα στην Τρίπολη. Ναι. Νωρίτερα υπάρχει παιχνίδι κυπέλου. Άρα θα χρειαστεί και ένας χρόνος προσαρμογής, όπως είναι φυσιολογικό για κάθε ποδοσφαιριστή, ακόμα και να πάρει παίκτη ο οποίος αγωνιζόταν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Θα χρειαστεί και αυτός ένα χρονικό διάστημα για να μπορέσει να κουμπώσει μέσα στην ομάδα, πέρα από τη φυσική κατάσταση και όλα τα υπόλοιπα. Άρα καταλήγουμε στο γεγονός ότι ο Άρης έχει ήδη αργήσει πάρα πολύ. Δεν πήγε στην επιλογή των προηγούμενων ετών, όπου έκανε τη μία μεταγραφή μετά την άλλη. Πήγε σε δύο στοχευμένες κινήσεις. Ήθελε δεξίου εξτρέμ, πήρε τον Παλάσιος, έναν παίκτη τον οποίο το γνωρίζει. Γνωρίζει και ο ίδιος την πραγματικότητα την ελληνική από το πέρασμά του τα χρόνια που ήταν στον Παναθηναϊκό και φυσικά την περσινή καλή πορεία που είχε, πολύ καλή πορεία και συμμετοχές γεμάτες και γκολ και ασίστ με τον Λεβαδιακό στην πολύ καλή χρονιά του Λεβαδιακού. Είναι μια καλή λύση για τον Άρη αυτή. Είναι στα 34 ο Αργεντίνος. Εντάξει, μπορεί να προσφέρει για μια διετία, αλλά πρέπει να πάρει και έναν αριστερό εξτρέμ, γιατί ο Ντούντου έχει δοθεί δανεικός. Εκεί μένει μόνο ο Δόνης, οπότε χρειάζεται κάποιος να ντουμπλάρει αυτή την αριστερή πτέρυγα με ένα εξτρέμ. Φυσικά υπάρχει και ο Γκαρέ, ο οποίος μπορεί να παίξει στο δεξί άκρο, αλλά μπορεί να παίξει και ως πιο δημιουργικός μέσος.
8: Ναι, εκεί τον έχουμε δει περισσότερο. Δηλαδή θέλει με το αριστερό να κόβει μέσα, είτε από δεξιά, δηλαδή είτε πίσω από το φορ.
10: Αριστερά
8: δεν πήγε. Ναι, μπορεί, αφού είναι αριστεροπόδαρος. Αριστεροπόδαρος, ναι, καλά το θυμάμαι. Ναι, που θέλει να κόβει μέσα. Αλλά όλοι αυτοί βολεύονται να πηγαίνουν ανάποδα στις άλλες πλευρές. Περισσότεροι. Για να βρίσκουν χώρο να σουτάρουν, αυτό θέλουν.
10: Ναι, αυτό που κάνουν, που συγκλίνουν το
8: σουτ. Βέβαια. Και να ψάξουν μια κάθετη να κάνουν το σουτ.
10: Εκεί ο Άρης έχει ένα θέμα, δηλαδή πρέπει να πάρει αριστερό εξτρέμ. Τώρα υπάρχει και μια σκέψη για έναν πιο δημιουργικό μέσο. Έχει γραφτεί το όνομα του Μανού Γκαρσία, δεν είναι από κύμα της φαντασίας κάποιον. Όντως ο Θόδωρος Καρυπίδης καλοβλέπει μια πιθανή επιστροφή του Μανού Γκαρσία στην Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω κατά πόσο η ομάδα της Κάντσας στο MLS είναι διατεθειμένη να τον παραχωρήσει, να τον αφήσει ελεύθερο, να τον δώσει δανεικό ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα με το κασέ του ποδοσφαιριστή, ο οποίος αμείβεται με 2 εκατομμύρια το χρόνο στο MLS, το Αμερικάνικο Πρωτάθλημα, και μάλιστα τελευταία σκόραρε και πάλι με την Κάντσας. Θα δούμε αυτό το θέμα, το αφήνουμε ανοιχτό, δεν το κλείνουμε. Δεν είναι υπερβολή, γίνονται προσπάθειες, υπάρχει διάθεση. Το θέμα είναι αν ο ίδιος ο Μανού θέλει, έχει επαφές εδώ στη Θεσσαλονίκη, είχε έρθει και πρόσφατα. Γενικότερα είναι ένας παίκτης που του αρέσει η χώρα μας και του αρέσει και η Θεσσαλονίκη. Έχει ζήσει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί ήρθε στα 22 του εδώ, άσχετα αν τραυματίστηκε και μείνει ένα χρόνο έξω. Και μετά στη συνέχεια, κάνοντας μια καλή χρονιά στην επανεμφάνισή του, πήρε τη μεταγραφή για την Αμερική, για το MLS, αλλά δεν θα πω ότι αυτό αποτελεί την προτεραιότητα της ομάδας. Προτεραιότητα της ομάδας είναι οι δύο κεντρικοί αμυντικοί, να μπορέσει ο Άρης δηλαδή με την έναρξη του πρωταθλήματος να έχει τουλάχιστον 2-3 παίκτες στην άμυνά του, οι οποίοι θα μπορούν να προσφέρουν και θα έχουν τη δυνατότητα, την εμπειρία, την ποιότητα να προσφέρουν αμυντικά. Γιατί οι ομάδες ξεκινούν από την άμυνα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Αυτό είναι κάτι το οποίο το σκέφτεται και ο Γρηγορίου. Θα δούμε αύριο το πώς θα αντιμετωπίσει τη Μόντσα, μια πιο δυνατή ομάδα ασφαλώς από τη δεύτερη της Αταλάντα. Και μετά την επιστροφή εδώ στη Θεσσαλονίκη, θα πρέπει ήδη να έχει μπει το νερό στα βλάκια, ήδη ο Άρης έχει αργήσει. Θα το ξαναπούμε αυτό, για να πάμε σε ένα μπαράζ 3-4 μεταγραφών. Το περιμέναμε νωρίτερα, να σου πω την αλήθεια, και αυτό το ρεπορτάζ δίναμε την προηγούμενο χρονικό διάστημα, ότι πέρα από τον Παλάσιος και άλλος παίκτης θα ανέβει στην Ιταλία για να είναι μαζί με την υπόλοιπη ομάδα να ενσωματωθεί, αλλά δεν κατέστη δυνατό να γίνει αυτή η συμφωνία. Οπότε ο Άρης μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα της επιστροφής του στην Ελλάδα, γιατί θα συνεχιστεί εδώ η προετοιμασία, θα πάει σε δύο φιλικά. Το φιλικό με τον Πανσεραϊκό πήγε για τις 8 του μηνός, αντί για τις 5. Ο Άρης ψάχνει και μία ακόμα ομάδα, εφόσον αυτό κατέστη δυνατό, για να μπορέσει να δει περισσότερα πράγματα ο προπονητής της ομάδας και να δοκιμάσει πράγματα. Και μετά στις 12 θα ταξιδέψει και πάλι για τον Ιταλικό Νότο, για να δώσει το παιχνίδι απέναντι στην Νάπολη, το οποίο θα αποτελέσει και το τελευταίο παιχνίδι προετοιμασίας πριν από το ελληνικό πρωτάθλημα και το κύπελο. Ο Άρης φέτος δεν είχε Ευρώπη. Αυτό του δίνει, μεγαλύτερο χρόνο, περισσότερο χρόνο.
11: Να ετοιμάσει την ομάδα και να παίρνει.
10: Να σχεδιάσει, να κάνει ασκήσεις επί χάρτου και στη συνέχεια να τα υλοποιήσει.
11: Όμως αποδεικνύεται ότι όλοι θέλουν τον χρόνο τους. Αποδεικνύεται, ας πούμε. Αν περάσει λίγο χρόνο, να δούμε αυτό, καραμπόλες, αυτά. Συν τελικά για όλους. Είτε έχεις Ευρώπη, είτε δεν έχεις.
10: Έτσι. Αλλά εδώ βλέπουμε μια αλλαγή γενικότερα τακτικής. Δεν πήγε ο Άρης να πάρει 10 παίκτες. Έτσι. Αυτό είναι μια αλλαγή σκέψης. Πηγαίνει στοχευμένα. Οι δύο που πήραν ένα αμυντικό χαφ και ένα εξτρέμ, τους είχε ανάγκη. Έχει ανάγκη τους στόπερ, έχει ανάγκη τους μπακ, έχει ανάγκη το αριστερό φτερό. Και μετά, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, θα πάρει και έναν πιο δημιουργικό μέσο για να απελευθερώσει και λίγο τον Καρέ, να παίξει δηλαδή στις πτέρυγες ή στην πτέρυγα, ώστε να υπάρχει ένας ακόμα πιο δημιουργικός παίκτης, γιατί ο Γένσεν, όπως και να το κάνουμε, που έπαιζε στο 8-10, δεν είναι τέτοιου είδους παίκτης, έχει άλλα χαρακτηριστικά και μάλιστα τον χρησιμοποιεί ως τόπερ ο Γρηγορίου στην προετοιμασία, έτσι. Τον πήρε από το 8
11: και τον έκανε να πήρε πίσω.
10: Έπαιζε και ψευτοεννιάρι σε αρκετά παιχνίδια και τον έκανε κεντρικό αμυντικό.
11: Τάσο μου, υπομονή έχουμε. Θα περιμένουμε.
10: Υπομονή. Περιμένουμε.
11: Έγινε. Ευχαριστούμε πολύ.
10: Πρέπει να πούμε ότι θα μεταδοθεί το παιχνίδι αύριο 7 η ώρα με τη Μόντσα από το συνδρομητικό κανάλι που έχει τα δικαιώματα του.
11: Ενημερώσει φυσικά από την Ερασπορ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον Τάσο Παπλατζή για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Εν τω μεταξύ, αυτή η κόντρα FIFA UEFA θα έχει πολλά επεισόδια, γιατί τώρα πια υπάρχει. Θα υπάρξει μια κρίσιμη συνάντηση των Ευρωπαϊκών Ομοσπονδιών με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις, πάμε Ευρωπαϊκές Ομοσπονδίες, η UEFA, με απειλή ακόμη και για μποϊκοτάζ στο Μουντιάλ του 2030. Καταλαβαίνει κανείς τι σημαίνει αυτό. Δεν υπάρχει μουντιάλ χωρίς ευρωπαϊκές ομάδες, όπως δεν υπάρχει μουντιάλ χωρίς ομάδες από τη Λατινική Αμερική ή ομάδες χωρίς την Αφρική και το καθεξής. Αλλά η Ευρώπη είναι, δίνει πάντα τις περισσότερες ομάδες. Και αυτός μπορεί να είναι ένας μοσχολός πίεσης και δεν ξέρω πού θα καταλήξει όλη αυτή η ιστορία με τη FIFA και με την απόφαση του Ιφαντίνο να δώσει μερίδιο του Μουντιάλ σε ιδιώτες, να πουλήσει δηλαδή, με το χέρι να το πούμε έτσι, του Μουντιάλ σε ιδιώτες.

Λιγότερο από 3 λεπτά έχουν απομείνει για πάμε στις 10 και ολοκληρώθηκε και σήμερα το 3-5-2 που εκτάκτως είχε μεγαλύτερη διάρκεια. Σήμερα η Χρυσουλαδονιάδη ήταν στην ρύθμιση των ήχων. Ο Λουκάς Λουκάς στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Εγώ ο Βάης Παπάζογλου στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ. Κορυφή δελτίο αθλητικής ενημέρωσης. 3-5-2 πάλι αύριο στις 9. Μην το ξεχνάτε. 9 αύριο το πρωί το 3-5-2. Να είστε καλά. Να έχετε μια όμορφη μέρα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ηχών η Χρυσούλα Αντωνιάδη, στο μικρόφωνο η Αντιγόνη Δρακάτου. Σύμφωνα με Βέλγο δημοσιογράφο, ο Ολυμπιακός ψάχνει τη χρυσή τομή με τη Σαρλερουά στα 8 εκατομμύρια ευρώ για να αποκτήσει τον Γιασίν Τιτραούι. Στη λίστα των πυρεωτών και ο 26χρονος Αλγερινός μέσος της Ουνιών Αντέμ Ζοργκάν. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες ο 33χρονος Γερμανός τερματοφύλακας Στέφανο Ορτέγκα για τις τελικές συζητήσεις και την υπογραφή συμβολαίου με τον Ολυμπιακό. Σήμερα αναμένεται στην πρωτεύουσα για λογαριασμό των Ερυθρολεύκων και ο 29χρονος Πορτογάλος μέσος Γκουστάβο Σά, ο οποίος έχει ήδη περάσει τα ιατρικά και απομένει να υπογράψει. Ο Λόβρο Μάγερ υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με την ΑΕΚ για τα επόμενα 4 χρόνια, με τις επίσημες ανακοινώσεις να αναμένονται σήμερα. Ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο ανέφερε ότι ο 24χρονος Μπένι Μουκεντή, που αγωνίζεται στη Βιτόρια Γκυραμάρες, αποτελεί στόχο της ΑΕΚ για την περαιτέρω ενίσχυση της μεσαίας της γραμμής. Τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα επισκέφθηκε χθες το Προεδρικό Μέγαρο η Εθνική Ομάδα Απόλλων των Ανδρών, λίγες ημέρες μετά την ιστορική κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο World Cup του Σίδνεϊ. Πριν 200.000 ευρώ προσέφερε στους πρωταγωνιστές του ιστορικού θριάμβου ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννης Αλαφούζος. Η Εθνική Εφήβων κοντράρεται με τη Σερβία για την πρόκριση στα προημιτελικά του Eurobasket κάτω των 18. Τζάμπολ στις 7 με μετάδοση από το κανάλι της FIBA στο YouTube με συνδρομή. Τα αποτελέσματα στα τρία χθεσινά φιλικά: Σπάρτα Ρότερνταμ Αστέρας Τρίπολης 1-1, Καμπούρ Βόλος 1-2 και Μπρέντα Όφη 3-2. Συνέχεια φιλικών σήμερα με σημαντικότερο παιχνίδι το Samsunspor AEK που θα αρχίσει στις 7 το απόγευμα και θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Κοσμοτέσπορ 1, ενώ θα παίξουν ακόμα Βέστερλο Κηφισιά στις 3 και Παλέρμο Ηρακλής στις 6. Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έκανε γνωστό πως η προγραμματισμένη για σήμερα συζήτηση με τον ορισμό Ελλήνων διαιτητών σε ντέρμπι με ξένους στο ΒΑΡ αναβλήθηκε για να δοθεί στις συμμετέχουσες ΠΑΕ περισσότερος χρόνος να αξιολογήσουν την κατάσταση πριν λάβουν θέση. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ενημέρωσε με επίσημη ανακοίνωση στον κόσμο της πως τα εισιτήρια για τη ρεβάνς του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League με αντίπαλο την Δυναμό Κιέβου την 5η στις 9 παρατετάρτο στην Τούμπα θα διατίθενται από σήμερα το πρωί στις 10. Στο μπάσκετ επίσημα στα χέρια της ΑΕΚ για 49 χρόνια η Σανέλ Αρίνα καθώς υπερψηφίστηκε η παραχώρησή της από τη Βουλή. Αναβλήθηκε η πρεμιέρα του Στέφανου Τσιτσιπά στο Open της Ουάσιγκτον με τις σφοδρές καταιγίδες στην Αμερικανική πόλη. Το απόγευμα προγραμματίστηκε αναμέτρηση του Ελληνατενίστα με τον Άλεξ Ντεμινόρ. Στα άκρα οδηγούνται οι σχέσεις UEFA και FIFA έπειτα από τις αποκαλύψεις που φέρουν τον Τζιάνι Ινφαντίνο να είναι έτοιμος να διαθέσει προς πώληση μετοχές του παγκοσμίου κυπέλου σε ιδιώτες επενδυτές. Όπως μετέδωσε το Sky Sports, οι ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες των ευρωπαϊκών χωρών εντός της εβδομάδας θα συνεδριάσουν για να αποφασίσουν πώς θα διαχειριστούν την κατάσταση και πώς θα την αντιμετωπίσουν. Σε ρεβάνς για τα προκριματικά του Champions League, Δυναμό Ζάγκρεπ 3-2 στην παράταση, σε ένα ζευγάρι που η ΑΕΚ ήθελε αποκλεισμό της Δυνάμο για να βρεθεί από χθες στην κλήρωση της Δευτέρας στους ισχυρούς. Ενώ ο Παναθηναϊκός, αν περάσει την πάξη, θα αναμετρηθεί στον τρίτο προκριματικό του conference με την Τσέσκα Σόφιας, η οποία απέκλεισε χθες την Σπάρτα Κατρνάβα στα πέναλτι. Ήταν το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί η εκπομπή «Η Φανέλα με το 10» με τον Βασίλη Παπανικολάου και τον Πέτρο Μαυρογιάννηδη. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
0: Era Sport 101,8.
2: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλάκων!
3: Τι έπαθε εσύ αυτός?
2: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλάθερμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία... Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
4: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
2: Ατλακόλ!
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Θέλω να βοηθήσω.
7: Θέλω να βοηθήσω και εγώ.
8: Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
9: Κέντρο αντιλώνω ένταξη.
10: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
11: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
12: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
13: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
14: Ακούτε Era Sport.

0: Ωρε φίλε, μεταγραφές που έχουν πλακώσει, τι γίνεται. Είδες μια κουβέντα να πεις ότι άργησε ο Βαγγέλης.
1: Πες μου, πες μου.
0: Πάρε τρεις παίχτες σήμερα. Πάρε τρεις παίχτες.
1: Πες μου, πες μου.
0: Να γεμίσει το σύμπαν.
1: Πες, πες, πες. Δώσε.
0: Ορτέγκα έφερα.
1: Δώσε πόνο. Ναι, έφερες.
0: Τον άλλο τον Ορτέγκα το διώχνω.
1: Το διώχνω.
0: Το διώχνω. Τι τραγούδι φέρνω, μάλλον.
1: Μάλλον, ναι, μάλλον.
0: Γκουστάβο Σα φέρνω.
1: Φέρνω.
0: Έχει, μάλλον. Σε μια μέρα μέσα, τι άλλο να κάνω, φίλε, τόσα πράγματα. Πόσα. Δεν προλαβαίνω κιόλας. Τα fax βαράνε τα email κάργα. Όχι. Μια χαρά είναι. Πολλές από τις μεταγραφές φτάνουν κιόλας. Τελειώσαμε. Γιατί ήδη ξεκίνησε ο πονοκέφαλος του Μέντι Λίμπαρα, να ξέρεις. Ήδη άρχισε ο πονοκέφαλος του Μέντι.
1: Πάει διακοπές, πάρει το πλοίο για κανένα νησί.
0: Μόνιμα. Δεν νομίζω.
1: Θα πάρει στο κρανίο.
0: Άντε,
1: να μπει σε κανένα πλοίο τη γραμμή και σου
0: λέει
1: όπου πάει.
0: Άντε, παρατώ,
1: όπου πάει, δεν με τρελάουν αυτοί.
0: Ναι, ναι, ναι. Σε πιο μακριά από τον κόσμο, στο πιο μακριά από τον κόσμο νησί. Ναι. Πολύ πράγμα, πολύ πράγμα.
1: Στις μικρές Κυκλάδες. Έλα, πες μου αν πετύχεις δύο νησιά από τα 4 ή 5 νομίζω ότι έχουν μικρές Κυκλάδες.
0: Δονούσα.
1: Ένα!
0: Το βρήκα.
1: Ναι.
0: Άρα και θα είναι και Σκηνούσα.
1: Καλά, εντάξει.
0: Είναι.
1: Πω, φίλε.
0: Στάδειξα,
1: τι τάπα είναι αυτή. Δηλαδή, με το, στο πρώτο, στην πρώτη επίθεση, έτσι. Τάπα. Τάπα.
0: Δύο. Ποια είναι τα άλλα.
1: Αν θυμάμαι καλά, Ηρακλία.
0: Ηρακλία, μπράβο, ναι. Έχει και στα Σέρα, αλλά όχι αυτή.
1: Κουφονήσει.
0: Αυτό είναι μικρή Κυκλάδα, θεωρείτε. Ναι,
1: ναι. Άντε. Ναι. Κι άλλο ένα πρέπει να είναι.
0: Το οποίο είναι το Κουφονήσει, λέει, και όχι Κουφονήσια.
1: Όπως και να το πει, θα σε καταλάβουν.
0: Θα σε καταλάβουν, αλλά ποιο είναι το σωστό πέρα. Λέμε για να μιλάμε σωστά στον κόσμο να ξέρουμε τι γίνεται.
1: Άνω, εδώ. Έχει πάει. Εγώ δεν έχω πάει. Ούτε εγώ.
0: Πας λέει και δεν παίρνει αμάξι, ε. Κάτι τέτοια. Αλλά έχει γίνει και αυτό τώρα τελευταία ψιλομάστ προορισμό και πηγαίνει λαό πολύ. Έχει την κάρει και αυτό.
1: Ναι. Εντάξει. Τι να κάνουν τώρα. Να την κάνουν αυτά τα νησιά. Εντάξει, τα κουφονίσια έχουν γίνει εδώ και 15-20 χρόνια και βάλε. Όχι, εκεί 15-20 χρόνια έχουν γίνει must προορισμός.
0: Τα τελευταία χρόνια σου λέω.
1: Τα τελευταία χρόνια γίνεται το αδιάχωρο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάποτε ήταν must προορισμός μέχρι που πήγε ο Κοντός και η Αντίπαρος. Ναι. Μετά πήγε ο Κοντός.
0: Τη διέλυσε.
1: Όχι, μετά μαζεύτηκε όλος ο κόσμος. Σου λέει για πηγαίνει ο Κοντός.
0: Ναι. Καλά θα είναι.
1: Εντάξει, ναι. Αυτό το πράγμα. Τώρα πάει να κάνει τρέντι νησί και το. Πώς θα λένε. Εκεί που πάει, στο Μεγανήσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και το Μεγανήσι έχει γίνει, τέλος πάντων. Από τότε που άρχισε να πηγαίνω κοντός εκεί.
0: Πάλι εκεί πήγε φέτος.
1: Πάλι εκεί.
0: Πάλι εκεί, μπράβο.
1: Ναι, είναι τέτοιο, επίσημος δημότης πια. Ναι.
0: Έχω μια ενημέρωση για το Κουφονήσι. Δεν ξέρω αν ισχύει, θα μου το επιβεβαιώσει εσύ ή ο κόσμος. Ότι εκεί, παιδί μου, τα επίθετα είναι χρώματα.
1: Ναι, κόκκινο, είναι πράσινος και μαύρος.
0: Πράσινος
1: και μαύρος είναι τα δύο.
0: Καλά την είχα αυτή την ενημέρωση.
1: Ή πράσινος θα είναι ή μαύρος.
0: Δηλαδή, αν ακούσεις έναν τέτοιο, λες από εκεί θα είναι. Σίγουρα.
1: Όχι.
0: Θα κρατάει σκούφια το
1: αυτοκίνητο. Ο Θωμάς μαύρος είναι από εκεί.
0: Γιατί να μην είναι.
1: Δεν ξέρω. Ξέρεις,
0: είναι. Είναι και μαυρισμένος όλη την ώρα στον ήλιο στο κουφόνι για μαύρος ο Θωμάς.
1: Όχι, δεν νομίζω.
0: Γιατί.
1: Όχι. Δεν έχω ακούσει κάποια κουφονίσια και θα αφήνει τα κουφονίσια να πα αλλού, παίξει μπαλά.
0: Απ' τυχείο λέει ο Λουκάς είναι ο
1: μαύρος. Απ' τυχείο.
0: Δίπλα πόσο.
1: Δίπλα.
0: Που το κουφορίζει, που είναι ηχείο. Τα καράβια δρόμο, σιγά το πράγμα.
1: Ναι.
0: Αλλά όχι, το έχω ακούσει ότι παίζει πάρα πολύ όταν αυτά τα δύο. Ναι. Τώρα δεν ξέρω αν είναι κανένα κίτρινο ή κανένα κόκκινο.
1: Ούτε εγώ το ξέρω. Αυτά τα δύο τα πείτε όμω τα τέτοια.
0: Είδε που το ήξερε, φίλε.
1: Λοιπόν, τι γίνεται. Ρε φίλε, αυτή η φωτιά στην Πάρο, τι γίνεται.
0: Καινούριο πράγμα. Έχθε και γίνησε πολύ λίγο και τελικά είναι αγριεμένη. Και πότε, σήμερα που ανεβαίνουν και τα μποφόρ στο Αιγαίο. Περίεργο.
1: Δεν ξέρω, ρε φίλε. Δηλαδή,
0: έλα, ρε φίλε.
1: Τι καίει εκεί πέρα.
0: Ναι, και πάρω το μεταξύ δεν είναι και το πιο πράσινο νησί.
1: Εκτάσεις, ξέρω και τα λοιπά. Αλλά έχει τα μελτέμια, όπως πολύ σωστά είπες. Και είναι πολύ δύσκολο, δηλαδή, να την.
0: Και πάρω δεν είναι και το πιο πράσινο νησί στον κόσμο, έτσι, ναι.
1: Όχι, κανένα. Στις Κυκλάδες τώρα θα βρεις, δηλαδή. Άμα θες να πάει να βρεις πράσινο, θα πάει να βρεις στις Κυκλάδες. Αλλά τέλος πάντων, εγώ νόμιζα δηλαδή ότι σε 4-5 ώρες θα έχει καθαρίσει αυτό το θέμα και όμως είναι σε μια μέρα σήμερα.
0: Έτσι φαίνονταν.
1: Μια μέρα.
0: Ότι θα καθαρίσει, αλλά μια μέρα βαράει. Και τι καίει το μεταξύ, τι να πω.
1: Αυτό είπα και εγώ. Θαμνώδεις εκτάσεις. Εντάξει, κάτι έχει πάρος, ξέρω και από πράσινο, περισσότερο από άλλα νησιά, αλλά εντάξει. Ξέρεις και σε νησί, ρε παιδί μου, αισθάνεσαι και εγκλωβισμένος, ξέρεις, με τις φωτιές.
0: Ναι, ναι. Μπορεί να μην είσαι στην πραγματικότητα, αλλά έτσι αισθάνεσαι. Ναι, όντως. Δεν μπορεί να την κοπανίσει, υποτίθεται.
1: Ναι, υποτίθεται ότι δεν μπορεί. Δηλαδή, από τα άλλα μπορεί να την κοπανίσει, αλλά τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Δε.
0: Όχι, προφανώς.
1: Δηλαδή, μια αίσθηση που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος όταν είναι σε ένα νησί. Και μάλιστα μικρό, όχι νησί τώρα, ξέρω εγώ, ολόκληρο να είναι Λέσβος, ας πούμε.
0: Εντάξει, και Πάρος δεν είναι και μικρό νησί. Και Πάρος δεν τη λες και μικρό νησί.
1: Εντάξει, όχι, είναι... δεν είναι μικρό, αλλά εντάξει, Κυκλάδες είναι, ρε φίλε. Εντάξει, δεν είναι και. Τέλος πάντων. Όπως και να έχει, ελπίζουμε να σβήσει και γρήγορα, γιατί έχει και πολύ κόσμο. Είναι στο φούλι τουριστική σεζόν τώρα, αυτή την εποχή. Υπάρχει πολλοί κόσμος ξένος. Αν πει και ξένοι τώρα με τις φωτιές.
0: Έχουν συνηθίσει, λες, το έχουν πάρει χαβαρή.
1: Όχι, ρε παιδί.
0: Το καταλαβαίνουν ότι γίνεται, δηλαδή.
1: Το καταλαβαίνουν. Mm. Δηλαδή, σε αρκετούς ξένους, πολλές φορές ερχόταν στην Ελλάδα και βλέπανε, ή ξέρω εγώ, πολύ περισσότερο αν ζούσαν κοντά καμιά φωτιά, τους ερχόταν πολύ περίεργο. Δεν τα έχουν στις πατρίδες τους αυτά. Τώρα όμως άρχισαν μέχρι στον Καναδά είχαμε πυρκαγιές.
0: Μόνο πυρκαγιές. Χαμός. Και εδώ πόσο κοντά είναι η Πάρος με τη Μύκονο, φίλε. Τσακ.
1: Ναι, ρε φίλε, κοντά είναι. Η Πάρος είναι πιο κοντά όμως με την Άξο.
0: Καλά, ναι, φίλε. Στην Πάρο και την Άξο τον αέρα μου να αλλάξω. Δεν το είπε ο τραγουδοποιός.
1: Εσύ θα πήγαινες εκεί από Πάρος σε Άξο κολυμπώντας.
0: Γιατί τι χρωστάω να το κάνω αυτό, Παπα-Νικολάου.
1: Αν κινδύνευες.
0: Αν κινδύνευα.
1: Ναι.
0: Όχι, θα ήταν προνοημένο διάβημα. Δεν πάω. Τι δεν είναι και τόσο κοντά. Τόσο κοντά πια.
1: Κοίτα.
0: Έλα, κοίτα, φίλε. Καράβια κολυμπάνε. Μέχρι εκεί πώς θα πάω να κάνω, τι είμαι ο Γιαννιώτης. Κάτσε, φίλε. Δεν πάω. Όχι. Όχι. Δεν έχει, είναι όντως πάρα πολύ κοντά. Η αλήθεια είναι αυτή. Άρα δεν είναι κολυμπώντας τώρα, φίλε, ούτε με τη βάρκα. Με το φλαμίγκο μπορεί να πας.
1: Ποιο φλαμίγκο.
0: Εντάξει, για αυτά τα θηρία, τα φλαμίγκο που τα παίρνει ο αέρας και είναι και τα μωρά πάνω και μετά τρέχουν τα καράβια να το σώσουν. Εντάξει, δει τα φωσκωτά του τα φλαμίγκο.
1: Ναι, ναι, αυτά. Ναι, ναι.
0: Όχι, okay. Δεν πάω. Δεν πάω. Να το τάνω κουφονίσει.
1: Ναι, αυτές που κοιτάς τώρα είναι μικρές Κυκλάδες, οι οποίες είναι πολύ, πολύ δημοφιλείς στις νέες ηλικίες, εκεί δηλαδή από 18 μέχρι 24, 25 μέχρι εκεί, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, πολύ δημοφιλείς.
0: Να μπορείς να πας, φίλε, από το άνω κουφονίσεις στο κάτω κουφονίσεις κολυμπώντας, δηλαδή, κοίτα πόσο μικρό είναι. Εκεί να πας.
1: Πού είναι το κάτω κουφονίσεις?
0: Εδώ, κάτω, κάτω από το άνω. Εδώ είναι.
1: Κάτσε, από το άνω κουφονίσεις στο κάτω κουφονίσεις.
0: Ναι.
1: Θέλεις βάρκα για να περάσεις.
0: Εγώ από την βλέπω θέλεις.
1: Με τα πόδια.
0: Δεν ξέρω.
1: Θες πιάριο δηλαδή. Θες κάτι. Θες,
0: η Χρύσα έχει πάει στα κουφονίσια. Έχεις πάει, Όχι.
1: Όχι, ούτε εσύ.
0: Άσε μας, Χρύσα. Πού έχεις πάει δηλαδή. Μόνο στη Νάξο. Στην Πάρο και την Νάξο.
1: Σαντορίνη.
0: Σύρο. Τέτοια πράγματα. Δεν είναι. Αυτά τα νησιά είναι πιο επαναστατικά για τη Χρύσα. Πιο. Θέλει να πάει με τα μάξι της.
1: Είναι πιο mainstream η Χρύσα.
0: Ναι, είναι πιο mainstream. Ναι. Okay. Ναι. Έτσι διαπιστώνω.
1: Εντάξει.
0: Τέλος πάντων.
1: Μάλιστα.
0: Άντε να τα σβήσουμε, παιδιά, εκεί πέρα, έτσι. Να προχωράμε. Γιατί εδώ πέρα έχουμε μεταγραφές με το τσουβάλι να ασχοληθούμε. Ο Θρύλος παίρνει πράμα. Πράμα. Κατηγορήσατε ότι αργεί, αλλά όπως βλέπετε γίνεται χαμός.
1: Ναι.
0: Και Ορτέγκα έχω και Γκουστάβο Σά έχω. Και ένα Ζόργαν που γράφεται Ζοργάν, δεν ξέρω πώς λέγεται. Και τον άλλον τον Τιτραβίτα, πώς το λένε. Τιτραούι. Πολύ πράγμα. Τι γίνεται τώρα με Νότιχαμ και τέτοια, για πες. Πρώτα πάει Νότιχαμ και μετά Θρύλο.
1: Ποιος?
0: Ο Σα. Γκουστάβο Σα.
1: Τι να σου πω, τώρα που παίζει ο Σα. Τα έχω χάσει και εδώ.
0: Είπε ο Καρβαλιάλ, φίλος εδώ δικός μας.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι.
1: Έφερε τους καλύτερους παίκτες.
0: Έφερε.
1: Βέβαια. Όλη την καλή φουρνιά, Καρβαλιάλ σε είχε φέρει.
0: Ποιος είχε φέρει?
1: Τον Γκάρμο, τον Ποντένσε. Όχι, ο Ποντένσε είχε έρθει νωρίτερα. Όχι,
0: ο Γκάρμο ήρθε δανεικό στη χρονιά του τέτοιου, του conference.
1: Ναι. Ποιο ήταν πριν?
0: Αυτό ήταν. Αυτό έφερε.
1: Καρβαλιάλ. Ναι. Ο τέτοιο ο Μεντιλίμπαρ του βρήκε. Τον Όρτα.
0: Αυτό ήταν, καλά. Όρτα, Κάρμο και άλλο ένα ήταν. Τσικίνιο. Τσικίνιο. Ναι.
1: Καρβαλιάλ.
0: Έχει... Του δώσαμε ένα μεταλλιάκι του Καρβαλιάλ. Του δώσαμε δουλειά στην Νότιχαμ. Το ίδιο πράγμα.
1: Δεν είναι μόνο αυτό όμως. Είναι ότι ο άνθρωπος όταν γύρισε εκεί, νομίζω πήγε και στην Μπενφίκα. Που εντάξει, είναι μεγάλο όνομα αυτό. Μεγάλο. Τέλος πάντων, δεν είναι το μεγαλύτερο, αλλά είναι από τα καλά ονόματα στην Πορτογαλία.
0: Μπενφίκα πήγε.
1: Κάπου είχε πάει, ναι, Μπενφίκα. Μία από τις μεγάλες ομάδες. Άμα το ψάξει εκεί πέρα, δεν έκατσε πολύ καιρό. Αλλά πώς πήγε, μήνες.
0: Προπονητικά πάντως.
1: Γιατί μας νοιάζει τώρα. Εντάξει, Καρβαλιάλ έχει. Φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο για να μιλήσει με τον οποιοδήποτε Πορτογάλο. Και με αρκετούς Ισπανούς. Δηλαδή είναι. Πώς το πω.
0: Έχει ακρές.
1: Δεν, δεν βλέπεις το τηλέφωνο του Καρβαλιά, ας πούμε, και λες άστον αυτό τώρα, γυρνά στο τηλέφωνο ανάποδα να κλείσει, να μην σε ενοχλούν.
0: Πατάς τη σίγαση, ε, ναι.
1: Πατάς τη σίγαση. Mm. Όχι, έχει άκρες ο άνθρωπος.
0: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω. Τον άνθρωπο, μια χαρά. Μια χαρά.
1: Εντάξει, τώρα καλά είναι αυτά τα ονόματα, καλές είναι αυτές οι μεταγραφικές ενισχύσεις. Θα κάνουμε βεβαίως, να δούμε ποιοι θα είναι τελικά. Γιατί άλλο το μάλλον, άλλο το κοντά και άλλο
0: εντάξει,
1: να
0: ο Ορτέγκα είναι σίγουρα, ο Γκουστάβο Σά είναι σίγουρα. Τώρα για την Τραούη και τέτοια, δούμε, φίλε.
1: Ναι.
0: Έχουμε ακόμα.
1: Να δούμε πού θα παίξουν κι αυτοί και πότε θα παίξουν. Γιατί με το Μέντι, όπως καταλαβαίνει κανείς, θες ένα τρίμηνο να σε μάθει ο Μέντι. Να πρώτα να τον γλυκάνεις λίγο το Μέντι, να σε καταλάβει, να τον καταλάβεις. Θες ένα τρίμηνο.
0: Πότε είναι το πρώτο μάτι του Ολυμπιακού στα Ευρώπας?
1: Την Αϊμέγγεν. Πότε είναι, ρε Πέτρο?
0: 4-8. Σαν να πλησιάζει.
1: Σαν να πλησιάζει.
0: Τα ίδια και τα ίδια θα βάλουμε μέσα, δηλαδή.
1: Εσύ τι, έτσι
0: δεν πάει. Καλά, όλες οι ομάδες. Καθυστερήσαμε έτσι να κάνουμε μεταγραφές και θα έχουμε κανένα πρόβλημα.
1: Μόνο ο Παναθηναϊκός έβαλε πολλούς καινούριους.
0: Τους πήρε και νωρίς ο Παναθηναϊκός, η αλήθεια είναι.
1: Είχε καινούριο προπονητή, ναι. Αλλά καινούριους πολλούς έβαλε ο Παναθηναϊκός τώρα. Ναι. Δηλαδή στο πρώτο επίσημο παιχνίδι. Ενώ περίμεναν πάρα πολύ ότι μάλλον θα βασιστεί ο προπονητής στους παίκτες που γνωρίζονται μεταξύ τους.
0: Αφού οι περισσότεροι την κάνανε, μωρέ, δεν είναι και τόσο πολύ. Κάτσε να σου πω ποιοι παίξαν τώρα στο προηγούμενο μάτσα, ας πούμε, αλλά εντάξει, δεν νομίζω ότι ήταν και τόσο πια.
1: Τι, τόσο.
0: Τόσο καινούργιοι καινούργιοι όλοι.
1: Ήτανε, είχε 4-5 καινούργιου, λέω. Αυτό λέω.
0: Τσάπρα, Δε Φράι, Πένια, 3. Καμαρά, 4.
1: Καμαρά, 4.
0: Αυτά. Τώρα, ο Γιάκουσιτς τον λέμε και καινούριο.
1: Εντάξει.
0: Δεν τον λέμε.
1: Δεν
0: πολύ έπαιζε ο άνθρωπος, φίλε. Και μπήκε Τσιριβέγια, Ράστοντερ 5. Αυτά.
1: 5, δεν σημαίνω.
0: Ναι. 4-5, καλά είναι.
1: Δεν μου λες, φίλε, τώρα που είπες για τους παλιούς εκεί, ο Μπακασέτας τι κάνει?
0: Ο Μπακασέτας νομίζω είναι μαζί με το Βιλένα τα μόνα απομεινάρια που είναι για να φεύγουν. Δηλαδή, αφού έφυγε ο Σιώπης, αφού έφυγε ο Γκετβάη, αυτοί οι δύο είναι που έχουν απομείνει. Βιλένα, φίλε.
1: Ο Βιλένα είναι στο
0: Μπακασέτα. Είναι, φίλε. 1,2.
1: Τι 1,2?
0: Ετησίως.
1: 1,2. Ναι. Πόσα χρόνια?
0: 4 είχε κάνει όταν είχε έρθει.
1: 4 χρόνια. Ναι, παίρνει 1,2.
0: Μοντιάλ είχαμε, θυμάμαι καλά. Ε?
1: Παίρνει 1,2. Πόσα παιχνίδια να έχει παίξει αυτό? Για κοίταξε το λίγο.
0: Στην αρχή είχε παίξει κάπως ο Κακομοίρης, αλλά μετά δεν κόλλησε, ρε παιδί μου. Όπως λέει και ο Χρήστος, ήταν μεγάλο όνομα εκεί, αυτά, ξέρω εγώ. Βιλένα, Τόνης, Νάτος, για να δούμε.
1: Βιλένα.
0: Λοιπόν, στον Παναθηναϊκό πέρσι έκανε 2 συμμετοχές. Μπράβο, ναι, είχε έρθει.
1: 2.
0: Ναι, είχε, τον έβαλε και τον είχε βάλει ο Ράφα, το θυμάμαι, ναι.
1: Ναι.
0: Τη μία χρονιά.
1: Δεν το ξαναβάλει.
0: Την πρώτη χρονιά έχει κάνει 25.
1: Γεμάτη.
0: Τεφαρίκη κτλ.
1: Okay, μετά.
0: Τη δεύτερη μία και τον δώσαμε δανεικό στην Αλάνια. Mm. Έπαιξε εκεί. 14.
1: Αφού έκανε 25 συμμετοχές, γιατί τον δώσαμε?
0: Γιατί με το που τον έβλεπε ο κόσμος του Παναθηναϊκού φόρτωνε πρόγραμμα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τώρα που έχει ψύχρη, παιδί μου, και μεγάλη χρηματιστηριακή αξία έχει ακόμα.
1: Ο Βιλένα.
0: Α, όχι, έχει πέσει, φίλε. Ούτε 500 χιλιάρια. Ρε Τόνι.
1: Κοίταξε. Και τα 500 χιλιάρια είναι πολλά λεφτά.
0: Πολλά.
1: Έχουμε ξεκινήσει το χρήμα.
0: 500
1: χιλιάρια δηλαδή.
0: Άλλοι 11 μήνες μείνανε, φίλε, για το συμβόλαιο. Εντάξει, πού θα πάει, θα φύγει. Το θέμα είναι πα και το γλιτό του Παναδάκη.
1: Δηλαδή έχει πάρει 5 μίρια έτσι, στα 4 χρόνια. 5 εκατομμύρια. Και αυτά μιλάμε καθαρά τώρα. Πού τα βρίσκει αυτά.
0: Ναι, ναι. Και πλήρωσε και 3 εκατομμύρια Παναδάκη για να τον πάρει από την Ισπανιόλη, θυμάμαι. Εντάξει, είναι μεταγραφές που δεν βγήκαν. Τι να κάνουμε τώρα, συμβαίνει.
1: Αυτά είναι, παιδί μου, τα μεγάλα τα συμβόλαια. Όταν δεις μεγάλο συμβόλαιο.
0: Ναι, ναι.
1: Από τη μία πας να προστατεύσεις, ξέρω εγώ, την πλάτη σου. Μην, ξέρω εγώ, φύγει γρήγορα, μην έτσι, μην, ξέρω εγώ, κάνει καριέρα στην πλάτη σου, ας πούμε.
0: Ή μην κάνει καμιά καλή χρονιά και μου τον αρπάξουνε.
1: Άμα του κάνεις συμβόλαιο μεγάλο.
0: Εντάξει,
1: μπορεί...
0: και τον Μπακασέτα ήταν τεράστιο. 1,8.
1: 1,8, αλλά ήταν ο Μπακασέτα, τον ήξερε, σε φίλε.
0: Τον ήξερε. Εντάξει, Έλληνα κιόλα, πολλά πράγματα παίζουν ρόλο, αλλά ο Παναθηναϊκός νομίζω είχε δώσει λεφτά και για να το. Και για να τον αγοράσει.
1: Ωραίο, σκληρό ερώτημα σου κάνω τώρα. Ο Μπακασέτας, κατά τη γνώμη σου, τα δικαιολόγησε τα λεφτά που πήρε, τουλάχιστον από το 1,8.
0: Ναι.
1: Πόσο δικαιολόγησε? Το 1 εκατομμύριο, το 1,5, το 1,8. Άξιζε πολλά... περισσότερα, ίσως.
0: Θα σου θυμίσω ότι ο Παναθηναϊκός πήρε τον Μπακασέτα Γενάρη-Δεκεμβρή, Γενάρη, με το συμβόλαιο όταν τελειώνει το Μάιο. Μάιο είναι του Μπακασέτα.
1: Ναι.
0: Και έδωσε 1 εκατομμύριο στην Τράμπζο για να τον πάρει.
1: Ναι. Και καλά έκανε.
0: Ναι, για να τον προλάβει ενδεχομένως, γιατί θα βρει και άλλα κτλ.
1: Και ήρθε... γιατί στο δεύτερο γύρο γίνονται τα καλά, ρε φίλε.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή και στο ελληνικό πρωτάθλημα, στα play off και όλα αυτά.
0: Και ήρθε εδώ με 1,8. Στην πρώτη χρονιά αυτή το 23-24 πρόλαβε, έβαλε 7 γκολ και 2 assist. Εντάξει, δεν ήταν και λίγα. Να τα λέμε και αυτά.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, Ο Μπακασέτας, φίλε, θεωρώ πως ό,τι και να έκανε στον Παναθηναϊκό, σε αυτό το Παναθηναϊκό που ήταν χάλι, τώρα δεν σου αν έπαιρνε το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός, θα ήταν η κλασική περίπτωση ποδοσφαιριστή που θα τα ακούσει, που ξέρεις. Είναι από τους ανθρώπους δυστυχώς που λειτουργούν σαν. Αλέξη Κέρβα, να το πω. Ναι, μα σαν μαγνήτης, να το πω πιο σωστά. Ναι. Κρίμα, βέβαια, δυστυχώς. Κρίμα. Αλλά για... το που πάμε με τον Μπακασέτα, πόσες φορές το έχω
1: στείλει. Γιατί είναι Έλληνας ή για κάποιο άλλο.
0: Γιατί είναι Έλληνας. Γιατί είναι Έλληνας. Γιατί είναι Έλληνας και γιατί.
1: Όχι, όχι, δεν μου άρεσε αυτό.
0: Θα σου πω.
1: Γιατί είναι Έλληνας και είναι και φτασμένος. Και δηλαδή δεν είναι κοντούρη, α πούμε. Δεν τα βάλει ποτέ με τον κοντούρη.
0: Όχι, βέβαια. Στα 20 το παιδί, πόσο είναι,
1: αυτό
0: όχι, βέβαια. Ναι.
1: Όχι, άρα, όχι επειδή είναι Έλληνα μόνο.
0: Ένα είναι αυτό. Το ένα ότι είναι Έλληνα. Δεύτερον, είναι από τη μέρα που ξεκίνησε ο άνθρωπο να παίζει, από Αστέρα Τρίπολη, από Πανιόνιο, στην ΑΕΚ τ' άκουγε. Μόλις πήγε στην Τουρκία, στην Αλάνια και στην Τράμζο, βρήκε την ησυχία του και τα λεφτά του και έβαλε και τα γκολ του κτλ. Το μεγαλύτερο πρόβλημα του Μπακασέτα, το έχουν κάποιοι παίχτε, αυτή είναι η γνώμη μου. Έτσι. Μπορεί να είναι λίγο καφενιακού επίπεδου, αλλά είναι η γνώμη μου. Επειδή το βλέπω και στην εθνική το παιδί και τα λοιπά. Ναι. Από την τώρα που πει στην ΑΕΚ, αν σε ρωτήσω ποια είναι η θέση του Μπακασέτα ακριβώς, έχεις να μου απαντήσεις.
1: Για μένα είναι οχτάρι.
0: Πού παίζει, σου λέω εγώ τώρα.
1: Δηλαδή ακριβώς στο κέντρο, αλλά.
0: Η καλύτερη θέση του Μπακασέτα, Βασίλη, είναι να παίζει με δύο επιθετικούς και αυτός να είναι ο δεύτερος ο πίσω. Εκεί είναι. Να μπορεί να σουτάρει, να μπορεί να κάνει. Οχτάρι.
1: Ακριβώς στο κέντρο, αλλά.
0: Η καλύτερη θέση του Μπακασέτα, Βασίλη, είναι να παίζει με δύο επιθετικούς και αυτός να είναι ο δεύτερος ο πίσω. Εκεί είναι. Να μπορεί να σουτάρει, να μπορεί να κάνει.

0: Πρώτον αυτό. Δεύτερον, άμα τον βάλει εκεί που λες και όχι λίγο πιο μπροστά που λέω εγώ, ναι, χάνει ένα από τα προσθέτα του Μπακασέτα που είναι στο κορυφαίο. Το σουτ. Ναι. Χάνει αυτό το πράγμα.
1: Γιατί το χάνει.
0: Γιατί είναι πιο πίσω. Θα έχει κι άλλον μπροστά για να σουτάρει. Θα ακολουθούν άλλοι δύο.
1: Να σου πω, εντάξει, μην πάμε στα τεχνικά χαρακτηριστικά τώρα.
0: Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Το μεγάλο είναι Παντελής Καφές. Είναι τέτοιοι παίχτες.
1: Όχι, Παντελής Καφές.
0: Κάποιοι παίχτες που.
1: Ο Παντελής Καφές, φίλε, έτρεχε του σκοτωμού.
0: Όχι, όχι, δεν εννοώ αυτό. Δεν το λέω με αυτή την έννοια. Ότι δεν έχουν απόλυτα ξεκαθαρισμένη θέση στο γήπεδο. Εγώ του έλεγα αυτού του παίχτες 9,5.
1: Έξαρα 8, ξέρω γιατί.
0: Του έλεγα 6,5 ή 9,5 ο Μπακασέτας. 6,5 ή 9,5. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουν αυτοί οι παίχτες. Δεν ξέρει, δηλαδή, θα παίξει το 6 γιατί όμω δεν είναι η θέση του, αλλά θα τον βάλουμε γιατί ένα μωρό Μπακασέτα είναι θα τα καταφέρει. Θα παίξει το 8 γιατί όπω λε και εσύ, βάλει τον Ακίμω, αλλά θα τα καταφέρει, δεν είναι τίποτα. Σιγά το πράγμα αυτό θα πάει και στο 10. Όλη αυτή η αλλαγή θέσεων και τακτικών μέσα στον αγωνιστικό δεν είναι τυχαίο που ο Μπακασέτα που πάει γίνεται αρχηγό.
1: Ο Μπακασέτα όμω ήταν μπροστά από την εποχή του, γιατί όπω το είπε, και εμεί τη λέμε στην εκπομπή, το 10 δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει πια, βεβαίω.
1: Δεν υπάρχει. Ναι. Ωραία. Άρα έπρεπε να παίξει το 8. Με τη μία. Ήταν μπροστά από την
0: ή στο 9,5 σου ξαναλέω.
1: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Εγώ δεν πιστεύω ότι ο Μπακασέτας ήταν αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, αποτυχημένη μεταγραφή στον Παναθηναϊκό.
0: Όχι, το πιστεύω.
1: Ότι έδωσε σε ένα Παναθηναϊκό που πήγαινε να γυρίσει πια και να ξαναγίνει εκεί που είναι η θέση του, ξέρω,
0: ή ότι προσπαθούσε να δώσει, να το πούμε.
1: Όλα αυτά. Δηλαδή, έδωσε πράγματα για να ξαναγίνει ο Παναθηναϊκός, αυτό που λένε, μεγάλος. Γιατί είχε μικρύνει κάποια στιγμή, είχε πάει, ξέρω εγώ, κτλ. Και δεν πειραζήθηκε κανένα. Δηλαδή, που έβγαινε τέταρτο, πέμπτο, ξέρω και τέτοια. Ο Μπακασέτας ήταν μια σφραγίδα ότι. Επιστρέψαμε. Τι είμαστε εδώ.
0: Ναι.
1: Είναι εκείνους από τους παίχτες δηλαδή που είναι σφραγίδα. Ανεξαρτήτως το τι θα γίνει τελικά.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Δηλαδή είναι δήλωση ο Μπακασέτας. Παίρνεις τον Μπακασέτα και είναι σαν να κάνεις δήλωση. Ασχέτως, επαναλαμβάνω, για μένα ο Μπακασέτας έχει ένα πράγμα. Καθυστερεί το παιχνίδι. Αλλά μερικές φορές το παιχνίδι, δηλαδή αν πάμε σε τέτοια θέματα, καθυστερεί το παιχνίδι της ομάδας. Δεν είναι αρκετά γρήγορος.
0: Δεν είναι, ναι.
1: Δεν είναι αρκετά γρήγορος, δηλαδή όχι στο τρέξιμο που θα κάνει, στη μεταβίβαση, δηλαδή θα πάρω να μεταβιβάσω. Ο Μπακασέτας θέλει κοντρόλ πρώτα και να δει το γήπεδο. Κοντρόλ όταν κάνεις πια σήμερα, έπεσαν πάνω σου και σε φάγανε. Δεν προλαβαίνεις να κάνεις κοντρόλ.
0: Ισχύει.
1: Και να δεις και να κάνεις και να ράει. Πάμε σε
0: δεύτερη ώρα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στην Πάρου, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Ωστόσο, σε επιφυλακή παραμένει η πυροσβεστική εν ώψη της ενίσχυσης των ανέμων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χιού και Ικαρία, υψηλός κίνδυνος στις Κυκλάδες. Στη Γαλλία, οι μεγαλύτερες πυρκαγιές των τελευταίων 77 ετών πλησιάζουν εγκαταστάσεις πυράβλων κοντά στον Μπορντό, δραματική κατάσταση και στην Ισπανία. Ώρα αποφάσεων για το μέλλον του Κυπριακού σήμερα κοινή συνάντηση Γκουτέρες, Χριστοδουλίδη, Ερχιουμάν. Προσδοκία για συγκεκριμένες ανακοινώσεις που θα σηματοδοτήσουν το επόμενο βήμα στην προσπάθεια επανεκκίνησης της διαδικασίας για το Κυπριακό. Στο Αγαθονήσι σήμερα ο Πρωθυπουργός. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, Ιρανική επίθεση σε βάση στην Ιορδανία, αντίπεινα Ηνωμένων Πολιτειών και Σαουδικής Αραβίας στο Ιράκ. Άνοδο πάνω από 3% στις τιμές του πετρελαίου. Πάνω από τα 2 ευρώ διαμορφώνεται η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης σύμφωνα με τους πρατηριούχους. Γενικά έτριος ο καιρός έως 36 βαθμούς στην Αττική, 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
4: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια

0: Δέσποτα, δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
1: Κόκαλα.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Ακούτε Era Sport.

0: Τώρα θα πούμε για αυτά που γίνανε.
1: Για ποια γίνανε?
0: Έτσι, μεταγραφές αυτά τα λεφτά. Γιατί υπάρχει. Έγραψε ο Ρωμάνο κάτι, φίλε, και η ΑΕΚ το διαψεύδει. Είναι δυνατόν? Μόνο που το έγραψε ο Ρωμάνο πρέπει η ΑΕΚ να τον πάρει τον παίχτη.
1: Για ποιον?
0: Ένα, δεν ξέρω πώς το λένε. Κάτσε να σου πω. Μπαίνει Μουκέντι. Μουκέντι. Μουκέντι. Mm. Και η ΑΕΚ όμως λέει ότι εμάς δεν μας απασχολεί ο Μουκέντι. Και περίμενε. Ναι, Μουκέντι, Μουκέντι. Okay. Δεν απασχολεί.
1: Τι θέση είναι αυτό?
0: Μέσο είναι, αν θυμάμαι καλά.
1: Και άλλο μέσο.
0: Γι' αυτό μάλλον. Και εγώ με το που το διάβασα μέσο λέω, κάτσε ρε Φαμπρίτσιο, τι μέσο μας
1: λέει. Τι ψάχνει τώρα? Τι γίνεται?
0: Άλλον έναν στο κέντρο.
1: Με το αριστερό μπακ έχει τελειώσει, γιατί εκεί με για τον.
0: Πίλιο, τι.
1: Όχι, μετά τον Πίλιο ήταν και ο.
0: Ο Πενράις.
1: Ναι. Δεν λέγανε ότι υπάρχει.
0: Τον θέλει κάποιο στη
1: Σκωτία. Ναι, ναι. Για Celtic, Rangers, ξέρω εγώ, και τέτοια.
0: Άμα γιατί... θέλουν να πληρώσουν, φίλε.
1: Να πληρώσουν, δεν σου πω.
0: Όχι, μα δίνουν μόνο εδώ του 4 και αυτού.
1: Ένα από την Νορβηγία, από την Μποντό.
0: Ποιο το πήρε? Οι Celtic Rangers. Δεν μα νοιάζει, φίλε. Καλά να είναι.
1: Οι Celtic
0: Rangers. Ένα ή ο άλλο θα το πάρει. Οπότε.
1: Οι Celtic
0: Rangers. Όχι, επειδή ρε παιδί μου, εμεί οι ΑΕΚ ψάχνουμε ακόμα ένα παίχτη στο κέντρο μετά τον Αντιπινέδα που πήραμε. Γι' αυτό σου λέει είναι ο Μπένι Μουκεντί, Βικτόρια Γκυμαράης. Αλλά λέει η ΑΕΚ δεν είναι αυτό ο παίχτη που μα απασχολεί. Κάτσε μην αύριο μεθαύριο, τέλο πάντων είναι αυτό. Λοιπόν, θα σα πω με την Καϊλή ξύπνησα σήμερα.
1: Ποια?
0: Με την Ταλκά ξύπνησα σήμερα.
1: Θέλω να μας πεις καταρχήν, ναι, για να, λίγο να κάνουμε και λίγο αμερικάνικη δημοσιογραφία.
0: Αμερικάνικα, ναι.
1: Αμερικάνικη δηλαδή. Το story, ναι, προτείνω να είναι η πρώτη σου τέτοια σχέση και πώς πήγε το φλερτάκι το χθεσινό σου με το πρώτο air condition που παίρνεις στη ζωή σου. Δεν θέλω να μου πεις αυτή τη σχέση, δηλαδή ειδωθήκατε.
0: Ναι.
1: Πήγες. Καταρχήν, ναι, είχε πάει ο τεχνικός.
0: Είχε πάει όλα αλφαδιά και τα λοιπά. Ναι, ναι.
1: Και μετά γυρνά στο σπίτι.
0: Ναι. Και το βλέπω να δουλεύει.
1: Το κοιτάς και σε κοιτάει. Ναι. Πες μας για αυτή τη
0: στιγμή. Το βλέπω
1: σχέση
0: να δουλεύει.
1: Πες μας λίγο.
0: Έχω ήδη αρχίσει και κρυώνω. Μου τη δίνει τα ρεύρα. Με το καλημέρα.
1: Κάτσε. Ρε.
0: Λέω στο φάδερ που ήταν σπίτι.
1: Κάτσε. Θες να πεις, εγώ θα μεταφράζω για τους ακροάτες. Μπαίνει μέσα στο δωμάτιο που είναι και το air condition.
0: Στο σαλόνι,
1: και υπάρχει. Στο σαλόνι. Ναι. Στο σαλόνι το βάλετε. Ναι. Okay.
0: Σιγά μην το βάζω στο δωμάτιο, όρεξε το είχα.
1: Εντάξει, ναι. Και υπάρχει ένας πάγος της ρόβης ανάμεσά σας.
0: Βλέπω το 24, δουλεύει το 24.
1: 24.
0: Εμείς πόσα λέγαμε χθες εδώ?
1: 26, 27, 28 έλεγε ο άλλος και τα λοιπά. Εγώ ήμουνα υπέρ ότι.
0: Εσύ ήσουν μείον 6. 22,5. Ναι, ναι, ναι. Και πόσο έλεγε ο κόσμος?
1: Ο κόσμος λέει 20, από 26 και πάνω. Όχι 30, δεν το βάλεις
0: 30. Όχι 30, το βάλεις 30, δεν κάνουμε δουλειά έξω.
1: 26, 27. Εδώ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Για πες, πες.
0: Μπαίνω μέσα λοιπόν και το βλέπω 24.
1: Στο 24.
0: Ναι. Κλείνω την πόρτα, κρυώνω. Λέω τώρα αυτό θα έχουμε εδώ πέρα. Ωραίο βέβαια, δεν λέω εντάξει, εκεί κάτι καινούργιο μπήκε στο ντουβάρι κτλ. Λέω στον φάδερ μου, κλείστο.
1: Αλήθεια.
0: Μου λέει γιατί, αφού εδώ μου λέει δροσιά το σπίτι. Κλείστο, λέω τώρα έτσι έω θα φύγουμε. Μου λέει δηλαδή θα φύγουμε. Δεν θα το αφήσει να δουλεύει. Λέω, άντε, λέω πρώτη μέρα, να στα αφήσω λίγο να δουλεύει, να δούμε τι θα γίνει. Ναι. Μετά από καμιά ώρα που
1: ξαναγύρισα. Να δούμε τι θα γίνει.
0: Ναι, όντως ήταν πολύ δροσερό το σπίτι, αλλά προς το κρύο.
1: Ναι.
0: Και το κλείσα. Άφησα να δει κλειστές τις πόρτες, γιατί κάπου έχω διαβάσει ότι μην τις ανοίξει αμέσως τις πόρτες, να κρατήσει λίγο μέσα. Πώς το λένε, τη δροσιά.
1: Χάνεται αμέσως αυτό, χάνεται.
0: Ναι, πάρα πολύ γρήγορα. Κυρίως τη ζέστη λέει χάνεται. Ναι. Κυρίως ζέστη χάνεται. Τη δροσιά λίγο μπορεί να κρατήσει ακόμα τέλος πάντων. Τέλος πάντων, πήγα στο.
1: Ανάλογα και με τη μόνωση.
0: Ναι, στο ότι έκανα τόσο καιρό τέλος πάντων. Δεν άνοιξα πίσω τα παράθυρα που χτυπάει ο ήλιος για ένα διάστημα.
1: Δηλαδή δεν υπήρξε αυτό έρωτας με την πρώτη ματιά.
0: Ούτε καν. Θα το χωρίσω κιόλας δηλαδή. Τόσο πολύ. Τα λεφτά μας πίσω.
1: Η άλλη στην οικογένεια.
0: Ού, τρελαμένοι όλοι.
1: Τρελαμένοι.
0: Τρελαμένοι όλοι. Τρελαμένοι. Και τι ωραία και αυτά και τέτοια. Ού, μια χαρά. Τίποτα. Να φύγει. Αυτά δεν έχει να φύγει.
1: Μήπως θα φύγεις εσύ, νομίζω.
0: Στο τέλος.
1: Πιο εύκολο βλέπω να φεύγεις εσύ
0: παρά. Στο τέλος. Τέλος πάντων.
1: Δεν πήγε καλά, λοιπόν. Δεν πήγε καλά. Αυτό το first date.
0: Δεν πήγε, όχι.
1: Βάλτε το λίγο παραπάνω. Προσπαθήστε να τα βρείτε.
0: Αυτό θα κάνουμε τώρα. Θα κάνουμε μια προσπάθεια.
1: Δηλαδή, κάνει μια προσπάθεια. Προσπάθησε.
0: Προσπάθεια θα το βάλω.
1: Οι σχέσεις δεν είναι έτσι, Πέτρο.
0: Ναι, είναι λίγο πιο δύσκολες από ό,τι φαίνεται.
1: Ένα βήμα πίσω, καθένα.
0: Στο πόσο θα το βάλω, βάλω 26 για αρχή ή 27.
1: Βάλτε το στο 26-27. Αυτό σταμάτησε κάποια στιγμή να δουλεύει.
0: Δεν πρόλαβε να σταματήσει.
1: Προσπαθούσε το καημένο να πιάσει 24 που το βάλατε.
0: Ναι.
1: Πού να.
0: Δύσκολο.
1: Ναι. Αν στου 26 θα σταματάει.
0: Οκ.
1: Σταματάει και μόνο το ξέρει. Ναι. Δεν το ξέρεις αυτό?
0: Όχι, μου είπες να το βάλεις στο αυτοματό.
1: Είναι από αυτές τις γνωριμίες που κάποια στιγμή σταματάνε να μιλάνε.
0: Ναι, ναι. Καλό αυτό, ε. Κοίτα, φίλε, ας πούμε που λέει χθες. Μου λέει ο Φάδερ χθες. Έχει, μου λέει, αυτό το ματζαφλάρι που το βάζουμε στον τοίχο για να έχεις μέσα το τηλεκοντρόλ να μην το χάνεις.
1: Ναι. Είναι το άχρηστο αυτό. Είναι
0: το βάλω.
1: Το άχρηστο το οποίο συνοδεύει.
0: Του λέω όχι. Μου λέει, μου είπαν τα παιδιά εδώ, μου το έχει πει και εμένα ο Γρηγόρης βέβαια. Δηλαδή ότι μπορείς να κατεβάσεις μια εφαρμογή από το κινητό και να δουλεύεις, να το κάνεις με το WiFi, να το ανάβεις το εργοτήριο κτλ. Καλά, λέω, θα το κάνω κάποια στιγμή. Μετά έχει ένα άλλο χαρτί που έπαιρνα κάτι να σημειώσει, να συμπληρώσει για να κάνεις την εγγύηση. Καλά, λέω, εντάξει, θα το κάνω και δεν έκανα τίποτα. Δεν ασχολήθηκα καθόλου.
1: Καλά, άμα πει.
0: Καθόλου.
1: Άμα είναι να σου χαλάσει τώρα το
0: εργοτήριο. Όχι, φιλάρα, καμιά φορά δεν ξέρει.
1: Που άρχισε και δουλεύει με τη μία. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Πρέπει να κάνεις θυσίες. Οι σχέσεις θέλουν θυσίες.
0: Θέλουν. Παραθέλουν βέβαια για το εργοτήριο. Δεν ξέρω πώς θα το ανεχτώ, αλλά θα δω. Πρέπει να βάλω τώρα και στα δωμάτια.
1: Σιγά σιγά.
0: Έλα, ρε Βασιλιά.
1: Θα σου πω καταρχήν.
0: Του χρόνου.
1: Μία σχέση. Δεν μπορεί να έχεις παράλληλες.
0: Ναι, δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται.
0: Άσε με τώρα. Τέλος πάντων. Μετάνιωσα και όλο. Τέλος πάντων τώρα, άστο. Μπήκε τώρα γίνεται, τελειώνουμε. Πήγα μετά, έκανα ένα μπάνιο. Δούλευε. Κατευθείαν βαράει πάνω. Τι κάνεις. Τράβα πιο εκεί, να πούμε. Άσε μας από εδώ πέρα.
1: Στο μεταξύ, ξέρεις ότι έχει και άλλες λειτουργίες.
0: Τι.
1: Πού βαράει ο αέρας, πού πηγαίνει ο αέρας.
0: Αυτό ξέρω, το να αποκατεβάζεις, το ρυθμίζεις, να πηγαίνει πάνω κάτω, να πηγαίνει πάνω, να πηγαίνει.
1: Εσύ πού το έχεις βάλει.
0: Ούτε ξέρω. Όπου ήταν από την αρχή.
1: Δηλαδή να πηγαίνει να κάνει ειδικά
0: κάτι. Όχι, δεν ανεβοκατεβαίνει, ήταν σε ένα σημείο παρουσία. Πιο καλά να ανεβοκατεβαίνει, ε.
1: Μήπως το είχαν βάλει να σου έρχεται απευθείας πάνω σου.
0: Όχι, ρε φίλε, για να με μαλακώσουν και να με γλυκάνουν, έπρεπε να το βάλουν να βαράει ταβάνι, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Όχι. Έχει και ζέστη και αυτά, εντάξει, τέλος πάντων, τα ξέρω, τα έχω δει. Αλλά δεν είναι. Ρε, εσύ στη Νέα Υόρκη 42 μέρες. Δεν άναψε μια φορά το εργοτήριο στο δωμάτιο.
1: Είσαι.
0: Δεν το θέλω.
1: Άρρωστο.
0: Δεν το θέλω. Θα πάθαινε και την νόσο των Λεγιονάριων ούτω ή άλλω. Δεν το είδες αυτό
1: τι έγινε. Τι έγινε.
0: Χαμός. Αρρωστήσαμε στη Νέα Υόρκη.
1: Καλά στη Νέα Υόρκη, τα πάντα παθαίνουν, εντάξει.
0: Μαζεύει, λέει. Αυτό βέβαια δεν είναι για τα οικιακά air condition.
1: Η νόσο των Λεγιονάριων κάτι άλλο ήταν, φίλε. Το είχα.
0: Αυτό είναι. Αυτό είναι το air condition.
1: Η είναι νόσο από... των Λεγιονάριων.
0: Ναι, ρε, είναι από
1: τις... Είναι παλιό αυτό. Είναι...
0: Παλιό είναι, ναι. Το επαναφέρουν τώρα γιατί το πάθανε ορισμένοι, τρέχανε στα νοσοκομεία. Από. Θα το πω με δικά μου λόγια, εντάξει.
1: Πες το με δικά σου.
0: Από τις μεγάλες. Ναι, κεντρικές μονάδες. Που δουλεύουν τα air conditioning,
1: ναι.
0: Που συνήθως είναι στις ταράτσες των κτηρίων,
1: ναι.
0: Μπορεί και στα υπόγεια να μάλλουν στις ταράτσες.
1: Στα υπόγεια να είναι δύσκολο.
0: Δύσκολο. Ναι. Άρα μάλλον τις ταράτσες καλά.
1: Βγαίνει, πρέπει να βγαίνει ο θερμός.
0: Μπράβο, αυτό, αυτό, ναι, μπράβο, είναι στις ταράτσες. Άρα έχει, ρε παιδί μου, έχει νερό για να το παίρνει, να το χρησιμοποιεί και να το κάνει αέρα, κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Και αυτά τα νερά γίνονται λιμνάζοντα και βγάζουν πάνω μόμους, μπίχλες, δεν ξέρω τι. Mm. Και περνάει μετά μέσα από το σύστημα εξαερισμού και παθαίνει την νόσο των Λεγιονάριων. Το είπα εντελώς μερικά
1: μου. Τι παθαίνει.
0: Πυρετό,
1: πυρετό,
0: δίχα και πονοκεφάλους. Και έφυγε στη σφαίρα για το νοσοκομείο.
1: Ποιος.
0: Ο αυτός που έχει, ο έχων την νόσο του Λεγιονάριου. Και λέω εγώ τώρα δεν το χωνεύω, δεν το χωνεύω. Απάθουμε και την νόσο του Λεγιονάριου εδώ πέρα, δεν γίνεται. Αμπάρα, κλειστό, ούτε ήξερα πώς δούλευε. Ούτε ήξερα. Δεξιά, αριστερά, τίποτα. Δεν το άναψε ούτε μία φορά. Να φύγει.
1: Μάλιστα. Εντάξει.
0: Λοιπόν, άρα ήρθε η ώρα να σου πω τώρα την Ταλκά ξύπνησε σήμερα.
1: Για πες.
0: Πότε θα παίξει το πρώτο της παιχνίδι Ρεάλ.
1: Γιατί.
0: Για να δω.
1: Τι να δεις.
0: Ζωζέ Μουρίνιο, Βινίσιους, Εμπαπέδες.
1: Εγώ
0: ξέρω. Διομαντέ.
1: Γνώρισα μια παρέα από Βραζιλιάνους που ξέραν από μπάλα. Κάτω στο νησί.
0: Εντάξει, φίλε, δεν είναι σπάνιο αυτό το πράγμα.
1: Όχι.
0: Βραζιλιάνος, αυτό έλειπε να μην ξέρει.
1: Όχι, στο Μουντιάλ. Ναι. Που έπαιζε. Mm. Λοιπόν, κάποια στιγμή εγώ. Τι γνώμη έχει ο κόσμος για τον Βινίσιους στη Βραζιλία. Και μου λένε αμέσως λόγω του χαρακτήρα του. Λέω, ξέρω εγώ, μάλλον. Ναι, ναι, λόγω του χαρακτήρα του. Μου λένε τον λατρεύουν όλοι.
0: Τον λατρεύουν, ναι.
1: Τον
0: διαπίστωσα και εγώ στο Μουντιάλ, ναι. Καψούρα.
1: Ενώ φίλε δεν το περίμενα αυτό. Δηλαδή, εντάξει, άλλο να ρωτήσει κάποιον. Εντάξει, ρώτησε μια παρέα, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Και σου είπε.
0: Όχι, Βραζιλιάνο, καλά έκανε. Μια χαρά ρώτησε, ναι. Πολύ σωστά.
1: Μου λέει τον λατρεύουν όλοι τον Βινίσιους.
0: Μη σου πω.
1: Ναι.
0: Τι μανία έχουν για τον Νεϊμάρ. Άλλο τρελούτσικο από εκεί.
1: Ναι.
0: Καψούρα αδιανόητη.
1: Καψούρα, ναι.
0: Δεν υπάρχει. Δεν τρέλα. Τον έχουν στα επίπεδα του φαινόμενου, του Ριβάλντο και όλων αυτών. Ναι. Τόσο πολύ.
1: Έχουν,
0: βέβαια έχει και συμμετοχές πολλές και γκολ και τα λοιπά.
1: Οι Βραζιλιάνοι έχουν την ανάγκη να αγαπάνε κάποιον και να αποθεώνουν κάποιο παίκτη. Έτσι.
0: Ναι, το έχουν.
1: Δηλαδή το να ανεβάζουν ρε, παιδί μου, κάποιον ξέρω εγώ, πάνω στην κορυφή. Δεν μπορούν να ζήσουν μάλλον χωρίς αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Εμείς κάνουμε το αντίθετο.
0: Εμείς δηλαδή, κρά.
1: Εμείς
0: Έλληνα. Κρά κατευθείαν.
1: Εμείς δεν μπορούμε ναι, αυτό έξω. Το πράγμα δηλαδή με την καμία.
0: Ναι, ρε, που πάμε με το Ρέτσο. Πλάκα κάνεις τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Το Μπασινά, το Βίτρα.
1: Οι Βραζιλιάνοι θέλουν τον σούπερ ήρωα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θέλουν τον σούπερ ήρωα. Θέλουν να τον έχουν εκεί, να τον αποθεώνουν, να τον αγαπάνε, να
0: ναι,
1: τον
0: ναι,
1: άκρουν,
0: μανία,
1: να
0: μανία.
1: Τον βγάζουν τραγούδια, να βγάζουν φωτογραφίες. Εμείς θέλουμε ακριβώς το αντίθετο. Να
0: ναι, ναι.
1: Γιώνουμε τους πάντες.
0: Ουδής προφήτης στον τόπο του. Αυτό εμείς το κάνουμε. Ναι, ναι, ναι. Μάθημα, εννοείται. Και ξέρεις ποιος είναι ο επόμενος, καψούρα.
1: Ενώ και άλλοι λαοί, δηλαδή ποδοσφαιρικοί, πάντα ποδοσφαιρικά, ψάχνουν ρε παιδί μου το σούπερ ήρωά του. Δηλαδή οι Άγγλοι το Harry Kane. Δεν τον αφήσουν κανένα.
0: Και τον Μπέλιχαμ. Δηλαδή. Και τον Μπέλιχαμ τώρα τελευταία.
1: Και τον
0: Μπέλιχαμ,
1: αλλά εντάξει, τώρα όταν είναι ο Harry Kane, όλοι πολύ.
0: Σωστά, σωστά.
1: Δηλαδή τον έκαναν και σερ, τον έκαναν ναι, ναι. Πότι, ξέρω.
0: Δεν τον έκαναν σερ, αλλά θα γίνει. Φίλε, μην το τρώσει γιατί το έχω προβλέψει ότι θα γίνει.
1: Εντάξει, εδώ έκαναν το. Το Τζέραλτ, όχι το Τζέραλτ, τον Μπέκαμ, ας πούμε.
0: Και τι, έχεις κανένα πρόβλημα που έγινε ο Μπέκαμ σερ?
1: Όχι, δεν έχω.
0: Είπαμε.
1: Ίσα-ίσα για τον Μπέκαμ, εγώ προσωπικά, προσωπικό είναι αυτό, έχω τις καλύτερες των αναμνήσεων.
0: Και εγώ το ίδιο.
1: Και προσωπικές, δηλαδή από την άποψη ότι είναι ο μόνος φυρμάτος ποδοσφαιριστής, ο οποίος, φίλε, σταμάταγε στις μεικτές ζωνές για συνέντευξη.
0: Έτσι.
1: Δεν πανά ήταν. Και το.
0: Το ράδιο Γαρδένια που λέμε παλιά.
1: Μουμπάι, νιουζ, ξέρω εγώ, τάδε, ξέρω εγώ και τα λοιπά και τέτοια. Δηλαδή,
0: καψούρα, συμφωνώ και εγώ.
1: Δηλαδή τέτοιο. Να μην έχει ρε παιδί μου έπαρση.
0: Ναι, ναι, ναι. Που δηλαδή, αν ήταν να έχει κάποιο, θα έχει αυτό, έτσι, δεν το συζητάμε. Ναι. Και παιχτάρα, ε.
1: Και παιχτάρα.
0: Να μην το ξεχνάμε γι' αυτό. Δηλαδή λέμε όλα τα άλλα τα γύρω-γύρω, τα επιχειρηματικά, ότι είναι παιδαρά, ότι όλα αυτά.
1: Δηλαδή,
0: αλλά και παιχτάρα.
1: Δηλαδή οι Ισπανοί δεν έχουν αυτή τη στιγμή κάποιον να αποθεώσουν. Αν και είναι αυτοί
0: αυτό
1: λαό.
0: Γιατί εκεί είναι όλοι μαζί. Δύσκολα.
1: Ναι, ναι, σε αυτή τη γενιά, ας πούμε, δεν υπάρχει κάποιο.
0: Βάλουμε λίγο Ρόδρυ παραπάνω. Λίγο τον τρελούτσο, τον Γιαμάλ που έρχεται όμως.
1: Το Ρόδρυ, να βάλουμε λίγο παραπάνω.
0: Ναι, ναι, το Ρόδρυ.
1: Βάλουμε το Ρόδρυ. Οι Ιταλοί αυτή τη στιγμή δεν αποθέουν κανένα, γιατί η Ιταλία δεν πήγε πουθενά.
0: Μα εδώ δεν βλέπεις ότι συνεχίζεται το χάλι τους. Τσακώθηκα, έφυγε ο Μαλντίνι με τον Λεωνάρντο από τις θέσεις που είχαν αναλάβει στην Ομοσπονδία. Ξαναγυρίζουν στο Μαντσίνι αφού του έκατσε ο Γουαρδιόλα, ο Κόντε και δεν ξέρω ποιον άλλο ψάξανε. Ξανά πάνε στο Μαντσίνι.
1: Δεν ήθελαν τον Πύρλο.
0: Τον Πύρλο. Ναι, ναι, έτοιμο ήταν. Ναι. Γι' αυτό έφυγε ο Μαντσίνι με τον Μαντσίνι.
1: Δηλαδή οι Γερμανοί επίση δεν έχουν κανέναν αυτή τη στιγμή να τον κάνουν σούπερ ήρωα.
0: Τι να έχουν, ρε Βασίλη. Εντάξει, οι Γερμανοί τώρα υπάρχουν.
1: Οι Γάλλοι έχουν. Δεν ξέρω βέβαια τι αισθάνονται οι Γάλλοι για τον Εμπαπέ. Ή ξέρω εγώ για ποιον αισθάνονται αυτή τη στιγμή ότι είναι η σημαία του, τέλος πάντων.
0: Όπως πήγε
1: να σου πω. Πώς το αισθάνονται, δεν ξέρω.
0: Όπως πήγαινα πριν να σου πω ότι ο επόμενος Βινίσιους, ο επόμενος Νεϊμάρ που έχουν καψούρε Βραζιλιάνοι, αυτό παιδιά διαπιστωμένο γιατί το είδα με τα μάτια μου, είναι ο Έντρικ, αυτός ο τρελούτσικος που έχει η Ρεάλ, ναι. Ένας Βραζιλιάνος πιτσιρίκος. Χαζούτσικο δεν είναι. Δηλαδή με το παίρνει την μπάλα, αυτό ψάχνει να σουτάρει. Δεν κάνει, άλλη δουλειά, αλλά θα μου πει είναι και μικρούλη, α πούμε ακόμα. Ναι. Στη Γαλλία ο Λίσε πολύ τρελαμένη. Τρελαμένοι με τον Ολίση.
1: Βέβαια, έχουν το, στην Ισπανία, το πάρουμε λίγο πίσω, έχουν το Γιαμάλ, έτσι.
0: Αυτό σου λέω, αλλά έρχεται. Για... Δεν ήρθε ακόμα αυτό. Έρχεται. Εντάξει, έχει κάνει συμμετοχές, έχει πάρει Euro, έχει πάρει Μουντιάλ. Αλλά δεν μπορεί να πει ότι έκανε και κανένα αδιανόητο Μουντιάλ για να πει ότι.
1: Όχι, αλλά είναι εκεί. Είναι, δηλαδή, ναι, ναι. Δηλαδή έχουν, ναι. Έχουν ανάγκη δηλαδή, κάποιον σούπερ, σούπερ στάρ. Ναι, ναι.
0: Οι Βραζιλιάνοι το έχουν αυτό, σου λέω, είναι αποδεδειγμένο. Καψούρα με τον Βινίσιους, τρέλα με τον Νεϊμάρ. Γιατί σηκωνόταν για ζέσταμα, φίλε, και έπεφτε το γήπεδο, καταλαβαίνεις τώρα. Για ζέσταμα. Δεν σου λέω τώρα ότι έβαλε το πέναλτι και το πανηγύρισαν, λες και πέρασαν στην επόμενη φάση με την Νορβηγία. Άστο. Τρελαμένοι είναι όλοι. Τρελαμένοι. Αλλά έχω καψούρα. Δηλαδή, η Ρεάλ του Μωρίνιο φέτος δεν θα είναι, ρε φίλε, ένα τρομερό case study. Να το δεις. Που γύρισε μετά από καιρό, που έχει παιχταράδες, που δεν ξέρω εγώ τι, που θα πάρει τον Διαμαντέ, που
1: όχι,
0: θέλει να πάρει τον Ρόντρι.
1: Να σου πω κάτι. Εντάξει, παιδί μου, θα το δεις. Αν νικήσει, θα πεις, ξέρω, νίκησε ξέρω, η ομάδα του Μουρίνιο, κοίτα τι κάνει, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Ο Μουρίνιο,
0: ναι.
1: Αν δεν νικήσει και χάσει, θα τον περιμένεις στο Μουρίνιο. Δηλαδή, θα πεις, ξέρω εγώ, θέλει ακόμα το χρόνο του, θέλει έτσι και τα λοιπά.
0: Εντάξει, Ρεάλ, μην ξεχνάς τι αποτυχημένη χρονιά έκανε πέρσι, φίλε.
1: Ναι. Αντιανόητα. Δεν μπορεί να πάει χειρότερα.
0: Δεν μπορεί να πάει χειρότερα με τίποτα. Δηλαδή, το πρωτάθλημα ξεκινάμε από αυτό. Αλλά το άλλο είναι που καίει. Με τα αυτιά η κούπα. Αυτή είναι που καίει. Αλλά εντάξει, με την ομάδα που έχει φτιάξει φέτος, φίλε, το βλέπω πάρα πολύ μεγάλο διεκδικητή. Πάρα πολύ μεγάλο.
1: Θα παίζετε το over 3,5, θα δίνει ένα 20.
0: Με το τσουβάλι. Ναι, ναι, ναι. Με το τσουβάλι. Εκτός και αν πάει και βάλει κανένα λεωφορείο, ξέρω εγώ. Το κάνει λες μπα, ε.
1: Ποιος ανάγει αυτό.
0: Ο Ζωζέ.
1: Τι λεωφορείο βάλει.
0: Στην άμυνα, ρε φίλε.
1: Στην άμυνα.
0: Ναι.
1: Την άμυνα προσέξτε.
0: Δεν ναι, νομίζω. Ε.
1: Δεν δύσκολο.
0: Όπα, κρεμάει τα παπούτσια του Νόιερ.
1: Ναι.
0: Α, μετά το τέλος του 26-27. Καλά, εντάξει. Άσε μας, ρε Νόιερ. Όταν έρθει, γίνει η ώρα, θα το συζητήσουμε. Μπέκα και εγώ να το διαβάσω. Πλακίες.
1: Πλησιάζει ο Θανάσης Αντετοκούμπο στον Άρη.
0: Μ' αρέσει που αναρωτιέσαι. Βέβαια, στον Άρη. Πήραμε εκεί τον Νουάκε, θα πάει στη Μάλαγα αυτός από ό,τι φαίνεται. Θα πάει κάπου η Ισπανία.
1: Είδα δηλαδή, κάποιο ρε φίλε που είχε τέτοιο, είχε φάνελα.
0: Θανάσης.
1: Θανάσης.
0: Έλα, ρε. Μήπως είχε πάρει πακέτο.
1: Δεν ξέρω. Θανάσης
0: Γιάννης Άλεξ. Μήπως είχε πάρει όλους μαζί.
1: Πάντως στην αναφορά η Θανάσης.
0: Ναι.
1: Υπάρχει άλλος Θανάσης.
0: Όχι.
1: Μπασκετμπολίστας, όχι.
0: Όχι. Και στο κάτω κάτω, φίλε, ένας είναι ο Θανάσης. Και ακόμα και να υπάρχει κι άλλος, ένας είναι. Μόνο αυτός είναι. Ναι, πλησιάζει ο Θανάσης από το κούμπο στον Άρη μετά το τέλος με τον Νουά. Εντάξει. Μια χαρά. Έτσι κι αλλιώς, αργά ή γρήγορα, εκεί θα πήγαινε. Η αλήθεια είναι αυτή. Τέλος πάντων, αυτά. Άλλο τίποτα, τι έχουμε. Αύριο ρεβάνσε.
1: Τι.
0: Αύριο ρεβάνσε, έχεις να προσθέσεις τίποτα.
1: Τι να πούμε, ρε φίλε. Και χθες προσπαθήσαμε να πιάσουμε λίγο κουβέντα. Νομίζω ότι στοιχειώδη σοβαρότητα χρειάζεται.
0: Ναι, ναι.
1: Η στοιχειώδη σοβαρότητα. Δηλαδή, εντάξει, φαντάζομαι τώρα και οι προπονητές ποτέ δεν είναι ήσυχοι. Γιατί άμα φας ένα γκολ τρέχεις. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Ή, ακόμα δηλαδή και να είναι και στο ισόπαλο να είναι το
0: αποτέλεσμα. Έχεις το νόημα μετά, βέβαια.
1: Δηλαδή, ξέρεις, έχεις την ανησυχία. Γιατί αν φας ένα, αυτό είναι. Mm. Ενώ μπορούσαν και οι δύο, ξέρω, να πάρουν πιο καθαρό σκορ, δεν το πήραν. Πιο καθαρό σκορ. Νίκης στο πρώτο
0: ναι,
1: παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Δεν το πήραν. Έτσι. Αυτό είναι σαν χλαμάρα, πώς το πω. Δεν
0: ναι, ρε, εσύ. Θα μπορούσαν πάρα πολύ άνετα. Τώρα εκεί πάξει έπαιξε ένα ντέρμπι εκεί στην Ουγγαρία, δεν ξέρω τι έπαιξε, έβαλε 4 και δεν ξέρω τι έρχεται αγριεμένη και τέτοια. Εντάξει, δεν τίθεται σύντημα. Τα μάτια για μένα είναι του Παναθηναϊκού, ειδικά είναι μια τριάρα να τελειώνουμε. Να πάμε
1: παρακάτω. Εντάξει, ρε παιδί μου, απλώς ο Παναθηναϊκός έχει και το πρόσθετο άγχος ότι δεν έχει μαξιλαράκι.
0: Όχι, ναι, σημαντικό. Ναι, ναι, ναι.
1: Και δεν ξέρω, ξέρω πόσο μπορεί να αγχωθεί. Πες ότι το παιχνίδι πηγαίνει, ξέρω, στο 0-0 ή στο ισόπαλο. Δεν σου λέω να χάνει. Από εκεί πέρα.
0: Είναι αυτό μετά που λέμε πέσει, εμείς για τις δικές μας ομάδες.
1: Να σου πω, από τους παίκτες που θα παίξουν αύριο, πώς έχουν ξαναπαίξει το Ολυμπιακό στάδιο.
0: Όλοι αυτοί που λέγαμε εδώ, Κυριακόπουλοι, Τουμπάδες, τέτοια πράγματα. Αυτοί.
1: Έχουν ξαναπαίξει το Ολυμπιακό στο.
0: Ναι, πώς να πει. Ναι, βέβαια.
1: Δηλαδή οι υπόλοιποι όμως οι καινούργοι δεν έχουν ξαναπαίξει. Αλλά αυτοί δεν έχουν ξαναπαίξει και στο Λεωφόρο. Να πει, δεν έχουν ξαναπαίξει.
0: Εντάξει, θα έχει και κόσμο λίγο το γύρο από ό,τι φαίνεται.
1: Θα έχει.
0: Ναι, ναι. Διάβαζα χθες κάνα 30 αργά, υπολογίζουν.
1: Θα έχει 30 αργά. Είναι σοβαρός αριθμός τέτοια εποχή.
0: Πώς δεν είναι, βέβαια. 30.000. Τέτοια εποχή.
1: Και βλέπουμε και την Αθήνα και παιχνίδι λιμένα. Γεμάτη, ρε φίλε.
0: Είναι.
1: Τι δεν είναι. Δεν βλέπεις τι γίνεται στους δρόμους. Μαζί ήρθα.
0: Ναι, δεν ξέρω, όχι μόνο.
1: Πολύ κίνηση για τέτοια εποχή τώρα. Δηλαδή για. Τελειώνει ο Ιούλιος. Και είναι γεμάτη δρόμοι. Εγώ δεν το περίμενα αυτό. Και δεν θυμάμαι δηλαδή από πότε έχω να το
0: δω. Θα δούμε αυτά τι λένε οι Ελστάτ και τα λοιπά. Πόσοι πήγαν διακοπές, πόσοι δεν πήγαν.
1: Τα μάτια μας μόνο τώρα περιμένω.
0: Τι όχι, πόσοι πήγαν διακοπές, δε φίλε.
1: Άμα έχει κίνηση στους δρόμους.
0: Όχι.
1: Και πάλι αυτό τώρα από πόσοι πήγαν διακοπές.
0: Ναι, ναι, πώς είναι σημαντικό, ρε φίλε.
1: Ρε φίλε, αν οι υπόλοιποι μείναν εδώ. Δηλαδή πες ότι ξέρω, η Αθήνα έχει 5 εκατομμύρια ανθρώπους, έτσι. Δηλαδή πήγανε 2,5 εκατομμύρια. Αν έχουν μείνει 2,5 εκατομμύρια και αυτοί δουλεύουν ή οτιδήποτε άλλο.
0: Πάλι πολύ είναι, αλλά η διαφορά θα σου φαινόταν στον δρόμο. Άμα έπεφτε στο μισό. Η κυκλοφορία, η κίνηση, όλα αυτά.
1: Δεν ξέρω. Εσένα σου φαίνεται ότι έχει αδειάσει η Αθήνα.
0: Ότι έχει περιοριστεί λίγο μου φαίνεται. Όχι, όχι, όχι ότι έχει αδειάσει. Σιγά, δηλαδή
1: είναι,
0: σου λέω χθες που σου είπα ότι πήγα στο ελληνικό στο πάρκο το μεσημέρι, ρε φίλε, έφτασα αέρα. Σε ένα 15-20 λεπτό ήμουν εκεί. Κομπλέ δηλαδή. Ενώ υπό άλλα συνθήκα, άστο. Αφού δηλαδή βρήκαν ευκαιρία και βγήκαν και κάνουν κάτι έργα. Σου λέει ευκαιρία να
1: τρώμε. Εμείς στον Πειραιά έχουμε λεφτά και μπορούμε να πάμε διακοπές. Οι άλλοι, Αθηνέ, εδώ, αυτούς λυπάμαι.
0: Αυτούς τους κακομύριδες, ε. Εντάξει, αυτοί όμως, φίλε, δεν λέγανε παλιά ότι είναι οι πιο αφαγκατέ λίγο.
1: Είναι.
0: Πιο λεφτά. Δεν είναι λίγο.
1: Αριστοκρατία.
0: Αριστοκρατία, πράγμα. Αριστοκρατία, τρομάρτς. Έλα, να σου δείξω κάνα δύο μέρη εκεί. Τρελαμένοι είμαστε όλοι. Οι αριστοκράτες. Τι να σου πω. Τι έγινε, έχασε η ΑΕΚ ευκαιρία να μπει στους ισχυρούς στο play-off. Μα δεν την αμόζα γκρεπ. Κάνε δώρο, κάνε δώρο. Η Τούν έχασε μέσα από τα χέρια της μια δική της πρόκριση στην Κροατία. Μαν. Η Ένωση περίμενε τον αποκλεισμό της Δυναμό Ζάγκρεπ από την Τούν. Πρώτο παιχνίδι 1-1 και για 67 λεπτά όλα πήγαιναν κατευχήν. Οι Ελβετοί είχαν προηγηθεί 0-2 μάλιστα. Και πόσο έληξε, ρε παιδί. 3-2, όχι. Άρα στην κλήρωση της Δευτέρας για τα play-off Champions League θα βρίσκεται κατά πάσα πιθανότητα στο γκρουπ των ανίσχυρων. Κοίτα να δεις.
1: Δηλαδή που σημαίνει ότι άμα αν είναι στους ανίσχυρους θα παίξει.
0: Θα τύχει με Ερυθρό Αστέρα ή Λάρν. Βίκινγκ Ουριχάπολ Μπερσεβά.
1: Ερυθρό Αστέρα ή
0: Λάρν.
1: Τι είναι αυτό.
0: Ο Ερυθρό Αστέρα θα περάσει. Λάρν είναι Ελβετία, τι είναι. Ελβετία, ξέρω εγώ.
1: Λάρν.
0: Ναι.
1: Πρώτη φορά την ακούω.
0: Ή καμιά, πώς το λένε, Ιρλανδία.
1: Μήπως τη λένε αλλιώς και έχουν κάνει λάθος. Λάρν.
0: Όχι, ρε, Λάρν. Ρε. Η Λάρν κλπ. Βόρειο Ιρλανδία, ορίστε. Άρα ξεχασέτε, δεν περνάει. Δυναμό Ζάγκρεμπ. Κλάξβικ. Κάουνο Ζάλγκυρη Σέλτικ. Τι έχει με κανένα Σέλτικ. Και τι έγινε, σιγά τη Σέλτικ. Πήγε να τη πάρει πρωτάθλημα και ζήτησε πέρσι, σιγά το πράγμα. Σλόβα Μπρατισλάβα ή Ιμπέρια. Τι είναι αυτά τα Ιμπέρια. Ιμπέρια είναι αεροπλάνα, δεν είναι.
1: Ήταν, ναι. Ήταν αεροπορική εταιρεία. Ναι. Υπάρχει.
0: Λεχ Πόζναν Άρχο Σαμπάχ. Έλα, εσύ, άνετα θα περάσουμε. League Face Champions League, ΑΕΚ του χρόνου. Να μάθει η Πινέδα να φεύγει. Όχι, φίλε, ήθελα να το πω.
1: Σιγά. Να το πεις, Πέτρο.
0: Θα σκαγα. Άλλο τίποτα τι έχουμε. Παίχτη ο Παναθηναϊκός στον μπάσκετ δεν πήρε ακόμα, παιδιά. Ούτε εξέλιξη έχουμε.
1: Κάτι
0: με τον.
1: Είναι και ο κοντός για να παίχτη εκεί, για να πάει. Playmaker τη Τσεσεκά. Έχει μια πληροφορία.
0: Τσεσεκά.
1: Ναι. Έχει μια πληροφορία του τόπου. Ένα φίλο του που τον πήρε τηλέφωνο, λέει τον κοντό μετά τις 12 του βράδυ.
0: Ναι. Γιατί στη Ρωσία έχουμε... είναι πιο νωρίς εκεί.
1: Όχι, όχι. Ο κοντός είναι νυχτοπούλου.
0: Α, και.
1: Θέλει να πει ότι ξέρεις η δουλειά του ρεπόρτερ
0: δεν σταματάει ποτέ. Ναι, ναι, ναι. Για πες και, αυτό... και τι του είπε, ποιο παίχτη.
1: Και του είπε ένας που δεν πέφτει έξω, του είπε για ένα.
0: Άσο.
1: Όχι Λάρι Μπέρτα.
0: Ναι,
1: κάτι.
0: Κάτι ρόμο σε Τζόρνταν και Κόμπε Μπραϊάν. Έλα.
1: Ναι,
0: δεν μας λες το όνομα, ρε φίλε, τώρα και το
1: σκάφτω. Σιγά με το θυμόμουν εγώ.
0: Σας τσούζει γι' αυτό, ε. Σας τσούζει.
1: Φοβούμαστε.
0: Γιατί είναι παιχτάρα και να σε πάει. Να σε πάει. Δεν το λες όμως.
1: Στο μεταξύ, το περίεργο είναι. Δηλαδή, περίεργο από αυτά που ακούω. Είναι δυνατόν ο Μπαρτζόκας να ενδιαφέρεται για το Χεζόνια.
0: Όλοι ενδιαφέρθηκαν, λέει. Αλλά είχε 8 κατοστάρικα που τα πλήρωσε ο ίδιος στη Ρεάλ για να φύγει να πάει στο NBA στους Καβαλιέρς.
1: Κάτι έχει γίνει εκεί πέρα, κάποιο
0: κόμμα. Και η Ρεάλ τώρα λέει δεν τον αφήνει να πάει. Αυτός βέβαια έχει προλάβει, έχει γίνει γκράφιτι εκεί στο Cleveland, έχει γίνει γενικά χαμός. Τον περιμένουν πώς και πώς. Δεν ξέρω γιατί. Αλλά κάτσε ρε φίλε, καλώς
1: πέφτει. Γιατί τον περιμένουν πώς και πώς.
0: Ναι. Αφού τον κάνανε και γκράφιτι λέει. Το Χεζόνια.
1: Όχι, είπες δεν ξέρω γιατί τον περιμένανε πώς και πώς.
0: Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Δηλαδή, ο Χεζόνια θα πάει στο Cleveland και θα πάρει το πρωτάθλημα του Cleveland στο NBA.
1: Πού ξέρω
0: εγώ. Με αυτό αναρωτιέμαι. Εδώ, σε ό,τι αφορά τα δικά μας, το δικό μας το χωριό την Ευρωλίγα, μια χαρά παίχτησα τα νεφλό, και να πήγαινε. Άνετα χωράει.
1: Οκ,
0: να παίξει και τρία και τέσσερα και μια χαρά. Εντάξει, δεν το συζητάμε.
1: Οκ. Μου φάνηκε λίγο περίεργο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, λέει ότι. Λένε τέλος πάντων ότι ο Ολυμπιακός περιμένει στη γωνία. Μήπως δεν γίνει κάτι, ξέρω εγώ, εκεί για NBA για το Χεζόνια.
0: Και θα ξεχάσουμε
1: χωθεί.
0: Που έλεγε τα συνθήματα υπέρ Παναθηναϊκού κτλ. Που τραγουδούσε εκεί. Ναι, τρελαμένος ήταν. Στον Παναθηναϊκό δεν ήταν και ανέβαζε ο ΑΚΑ και τέτοια.
1: Να κατεβάσει αμέσως τα βίντεο αυτά.
0: Θα τα κατεβάσω, ρε, τα κάνει. Μα πώς έρχεται κατά εδώ. Αυτά, φίλε. Αυτά, φίλε.
1: Νομίζω, δεν είναι κουμπί.
0: Πώς το λέγανε που είχε έρθει.
1: Με πράσινα παπούτσια.
0: Όχι πράσινα παπούτσια. Yeah. Είχε έρθει και είχε βάλει φανέλα Boston Celtics. Παίχτης του Ολυμπιακού ήταν, ρε. Mm. Πήγε Τουρκία, κουρεύτηκε. Κάτι έκανε, έβαψε το μαλλί πράσινο. Από εκεί είχε έρθει, ξέρω εγώ, μεταγραφή. Και έβαλε φανέλα Boston Celtics και του λένε ψηλέ. Ξέχασε τα αυτά εδώ που ήρθες.
1: Α, ποδοσφαιριστής.
0: Ναι, ναι, ναι. Του Ολυμπιακού πώς το
1: λένε. Ναι, που είχε έρθει.
0: Μαυρούκος.
1: Ναι, ναι, που είχε έρθει. Νιγηριανός ποιος ήταν. Που περιμέναμε το εξτρέμ εκεί που θα σκίσει τον αέρα.
0: Έπιασε σαν βέλος. Τι να σου πω. Ήταν λίγο τζούφιο το βέλος. Λίγο τζούφιο. Ένα μεγάλο όνομα. Σαν να λέμε όνειμα έτσι. Σαν να λέμε κάτι τέτοιο μεγάλο όνειμα έτσι. Σαν να λέμε πώς τον λέγανε. Ονιακούρου.
1: Κάπου έβαζε, είχε βάλει κανένα δύο γκολ σε φιλικά.
0: Ωχ, Παναγιά μου, θα δουν τα μάτια μας.
1: Πήρε μπρος. Ονιακούρου.
0: Ναι. Να το στείλει πολύ, πολύ φίλοι. Αμέσως ο Νιακούρου. Πήγε, έβαλε φάνη από τους Celtics. Δεν θα σου πω, αδερφέ, εδώ κάτσε. Είσαι τριφύλια, τέτοια απαγορεύονται. Ούτε για γούρια, ούτε για τέτοια. Κόφτα. Και τα έκοψε ο άνθρωπος.
1: Ο Νιακούρου,
0: και καλά έκανε και τα έκοψε η αλήθεια.
1: Αυτός τι να γίνεται τώρα.
0: Ο Νιακούρου, ναι. Σημαντικό να ρίξουμε μια ματιά που βρίσκεται.
1: Μπορεί να είναι ελεύθερος. Δηλαδή, άμα είναι ελεύθερος, ξέρω.
0: Χένρι, Χένρι.
1: Χένρι.
0: Το 97 γεννημένο στην Ελλάδα, κάτσε μια χαρά.
1: Μια χαρά. Ούτε 30 ακόμα.
0: Περίμενε. Πού πάμε, αμέσως που παίζει. Χένρι Τσουκουεμέκα Ονιεκούρου. Βίγκερ.
1: Ναι.
0: Βίγκερ
1: που λέω λόγο.
0: Για τσεμπελιγή. Το 25-26 και τσεμπελιγή. 26-27 τώρα θα δούμε τι θα γίνει.
1: Ναι, δηλαδή αυτή η χρονιά που τέλειωσε έπαιζε για τσεμπελιγή.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό έκανε τίποτα εκεί.
0: 17 συμμετοχές, 0 γκολ. Καλή πετυχία ήταν.
1: Χειρότερο και τον Μπελίστερ.
0: Ναι, πραγματικά. Τον Αύγουστο του 2021 ο Ολυμπιακός announced the signing. 4 years τον είχαμε πάρει.
1: Πώς?
0: Για 4 χρόνια τον είχαμε πάρει.
1: Ναι,
0: μην χάσει η Βενετία Βελόνη. Γι' αυτό τον
1: αυτά τα τετραετή συμβόλαια που λέγαμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Κοίτα, μετά τον στείλαμε δανεικό στην Αδάνα Δεμπίλ.
1: Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή, πόσα του δώσαμε 4 μοιριά στην ομάδα.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Δώσαμε πολλά λεφτά, ρε φίλε. Δεν είναι τώρα το πήραμε τσάμπα ή οτιδήποτε άλλο.
0: Όχι, όχι. Μια χαρά,
1: είμαι οψιόν. Δηλαδή σε τέτοιου παίκτε, άμα δεν βάλει οψιόν αγορά, κάτσε να σε δω.
0: Ναι,
1: και
0: ρε,
1: μετά
0: ναι,
1: ναι. Να σου το δώσω, ρε φίλε.
0: Ρε φίλε, τι πράγμα είναι αυτό, ότι έρχεται από την, από την Τουρκία, τι πράγμα
1: τίποτα,
0: είναι αυτό.
1: Τίποτα.
0: Ωραία, ναι. Φίλε. Τι κατάρα είναι αυτή όποτε έρχεται από εκεί πέρα. Λοιπόν, φίλε, δώσαμε 3,5 για να τον πάρουμε.
1: Ναι, δεν σου πω. Κοντά στα 4. Αυτό θυμάμαι.
0: Ο Ολυμπιακός.
1: Και τότε ήταν πιο δύσκολα τα λεφτά. Δηλαδή, ποια σεζόν είχε έρθει στον Ολυμπιακό, ο Νιεκούρου. Ποια σεζόν, μπροστά σου το έχει.
0: Ναι, ρε, τώρα, τώρα, ρε. 21 μέχρι 23.
1: 21. Δηλαδή τότε, το 2021, και σκέψει τώρα και κορονοϊός, ξέρω εγώ, και
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ή πιο δύσκολα τα λεφτά, βγαίνουν πιο δύσκολα. Από το ταμείο μια ομάδα θα δώσει μια άλλη.
0: Περίμενε, τον πήραμε από τη Μονακό μεταγραφή Ολυμπιακού.
1: Όχι, ανήκε στη Μονακό 4,5. Που τον είχε δώσει.
0: Ναι, ναι.
1: Τον είχε δώσει, δώσει δανεικό η Μονακό. Το...
0: Στη Γαλατά. Ναι. 4,5 φίλε.
1: 4,5.
0: 4,5. Μετά το πάλεψε ο Φουκαράς, βέβαια, η αλήθεια. Πήγε άδανα 28 συμμετοχές, 8 γκολάκια.
1: Μου έρχεσαι με πράσινη φανέλα, ρε φίλε, ναι, ξέρω εγώ και τα λοιπά.
0: Ξεκινάς λάθος. Ξεκινάς λάθος.
1: Σαν τον ποιος ήταν ο ποδοσφαιριστής που εμφανίστηκε στον Παναθηναϊκό με κόκκινα παπούτσια και, του, και έκοψε την καριέρα μου.
0: Όχι, στον Ίνι λέγανε.
1: Όχι στον Ίνι.
0: Τα κόκκινα παπούτσια.
1: Όχι στον Ίνι.
0: Άλλος.
1: Άλλος.
0: Ξένος.
1: Ο Έλληνας, νομίζω.
0: Όχι, στον Ίνι το λέγανε, αν θυμάμαι καλά. Τώρα μπορεί να ήταν και κανένας. Δεν ξέρω. Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, πάμε για σιγά σιγά ή όχι ακόμα. Βλέπω εδώ.
0: Κάτσε να τελειώσουμε τα SMS. Μανώλη το είδα, βεβαίως είπαμε χθες για Αϊτόρ, είπαμε για Νικολάου, για τον Όφη που πάει καλά. Κάναμε ολόκληρη κουβέντα χθες. Καλησπέρα. Ετοιμάζουμε εκστρατεία στην Τρίπολη, θα το γεμίσουμε Κώστας από Καλαμάτα. Μπράβο. Τι έχει, η πρώτη αναμέτρηση είναι Αστέρας Καλαμάτα. Μπορεί. Καλημέρα. Μια ερώτηση. Δοκιμάστηκε Διομαντέ από τον Ολυμπιακό και τον απέρριψαν. Έτσι λένε. Έτσι λένε. Ότι έχει, είχε δοκιμαστεί ο Διομαντέ.
1: Α, λέει εδώ, θυμίζει ο Γιώργος.
0: Το Μάιο
1: ο Γιώργος ο Βαρβιτσιώτης, ότι ο Νιεκούρου είχε πάρει και το 7 του Φορτούνη.
0: Λέγε
1: ρε. Από τον Κώστα Φορτούνη.
0: Άσε μας ρε, Χένρι. Δηλαδή δεν φτάνει που ήρθες. Δεν φτάνει που βάλες πράσινα. Πήρες και το 7 του. Να σε παρακαλώ τώρα. Ωρε φίλε, σκληρό. Σκληρό. Όπου θα μας ακούει ο Μπάμπης τώρα ο Παζούλου, θυμάμαι την παρακολουθούσα αυτή τη μεταγραφή τότε. Λοιπόν, ναι, είχε πει, είχε δοκιμαστεί ο Γιάννη Διομαντέ το Μάιο του 26, είχε περάσει από δοκιμαστικό στον Ολυμπιακό πριν πάει στη Λειψία. Πετυχεσιά κάναμε, βλέπω ο Βασιλάρα.
1: Το παιδί μπορεί να μην είναι εκείνη την
0: τι?
1: Εποχή να...
0: Είχε φάει μουζάκα και ζόρισε.
1: Είχε κάτσει στο στομάχι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε σε
0: αθλητικό
1: δελτίο ειδήσεων.
0: Φεύγουμε, φεύγουμε. Πάμε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων η Παναγιώτα Χρονοπούλου, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Σύμφωνα με Βέλγο δημοσιογράφο, ο Ολυμπιακός ψάχνει τη χρυσή τομή με τη Σαρλερουά στα 8 εκατομμύρια ευρώ για να αποκτήσει τον Γιασίνε Τιτραουί. Στη λίστα των πυρεωτών και ο 26χρονος Αλγερινός μέσος της Ουνιών, Αντέμ Ζοργάν. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες ο 33χρονος Γερμανός τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα για τις τελικές συζητήσεις και την υπογραφή συμβολαίου με τον Ολυμπιακό. Σήμερα αναμένεται στην Αθήνα για λογαριασμό των Ερυθρολεύκων και ο 29χρονος Πορτογάλος μέσος Γκουστάβο Σά, ο οποίος έχει ήδη περάσει από τα ιατρικά και απομένει να υπογράψει. Ο Λόβρο Μάγερ υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με την ΑΕΚ για τα επόμενα 4 χρόνια, με τις επίσημες ανακοινώσεις να αναμένονται σήμερα. Στην Athens Καλυθέα θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν ο Βασίλης Κοντονίκος με τη μορφή δανεισμού από την ΑΕΚ. Η Εθνική Εφήβων κοντράρεται με τη Σερβία για την πρόκριση στα προημιτελικά του Eurobasket κάτω των 18. Τζαμπόλ στις 7 και μετάδοση από το κανάλι της FIBA στο YouTube με συνδρομή. Συνέχεια φιλικών σήμερα με σημαντικότερο παιχνίδι, την Samsunspor με την ΑΕΚ, που θα αρχίσει στις 7 και θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Κοσμοτέ Sport 1. Ενώ θα παίξουν ακόμα Βέστερλο Κηφισιά στις 3 και Παλέρμο Ηρακλής στις 6. Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έκανε γνωστό πως η προγραμματισμένη για σήμερα συζήτηση για τον ορισμό Ελλήνων διαιτητών σε ντέρμπι με ξένους στο ΒΑΡ αναβλήθηκε για να δοθεί στις συμμετέχουσες ΠΑΕ περισσότερος χρόνος για να αξιολογήσουν την κατάσταση πριν λάβουν θέση. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ενημέρωσε με επίσημη ανακοίνωση στον κόσμο της πως τα εισιτήρια για τη ρεβάνς του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League με αντίπαλο την Δυναμό Κιέβου την 5η στις 9 παρατεταρτό στην Τούμπα θα διατίθενται από σήμερα το πρωί στις 10. Ο Αλεξής Σίτς, η τελευταία μεταγραφή της Δυναμό Κιέβου, ταξίδεψε χθες με την υπόλοιπη αποστολή στη Θεσσαλονίκη. Στη Λάρισα μετακομίζει ο Γιάννης Καραγιαννίδης, ο οποίος μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στην κάτω των 19 του ΠΑΟΚ. Στο μπάσκετ επίσημα στα χέρια της ΑΕΚ για 49 χρόνια η Σανέλα Ρίνα, καθώς υπερψηφίστηκε η παραχώρησή της από τη Βουλή. Απόψε στις 8, εξαναβολής αγώνας του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Άλεξ Ντεμινόρ για τους 32 του 500αριού τουρνουά στην Ουάσιγκτον. Στα άκρα οδηγούνται οι σχέσεις UEFA και FIFA έπειτα από τις αποκαλύψεις που φέρουν τον Τζιάν Ινφαντίνο να είναι έτοιμος να διαθέσει προς πόλη συμμετοχές του παγκοσμίου κυπέλου σε ιδιώτες επενδυτές. Όπως μετέδωσε το Sky Sports, οι ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες των ευρωπαϊκών χωρών εντός της εβδομάδας θα συνεδριάσουν για να αποφασίσουν πώς θα διαχειριστούν την κατάσταση και πώς θα την αντιμετωπίσουν. Ο Μάνουελ Νόιερ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ολοκληρώσει την ποδοσφαιρική του καριέρα μετά το τέλος της αγωνιστικής περίοδου 2026-2027 σε δηλώσεις που παραχώρησε στη γερμανική Bild. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport, συνέχεια με την εκπομπή «Η Φανέλα με το 10» με τον Βασίλη Παπανικολάου και τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr. Επόμενο Δελτίο Ειδήσεων στις 12.
0: Era Sport 101,8.
2: Καλημέρα! Τι ζέστη είναι αυτή! Κι αργούν και οι διακοπές! Καλημέρα! Τι ζέστη είναι αυτή! Κι αργούν και οι διακοπές! Καλημέρα! Τι ζέστη είναι αυτή! Και αργούν και οι διακοπές. Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Στοίχημαν Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
4: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
3: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
4: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
3: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
5: Υπάρχουν τόποι που δεν τους επισκέπτεσαι. Τους ζεις. Εκεί όπου γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί αγώνες. Κάθε βήμα αποκτά ξεχωριστή σημασία. Κάθε διαδρομή γίνεται μια προσωπική ιστορία. Κάθε τερματισμός, μια νίκη που θυμάσαι για πάντα. Το Σάββατο 8 Αυγούστου, η αρχαία Ολυμπία σε περιμένει. Olympia Night Run. Run under Zeus. Γίνε μέρος της ιστορίας.
6: Χορηγός επικοινωνίας Eraspor.
7: Eraspor. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Eraspor. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
8: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε! Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
9: Ακούτε Eraspor.

0: Γιατί αναπεραδεία. Έλα τώρα.
1: Αφού...
0: Τέλος πάντων.
1: Έχεις κάτι με τη μουσική. Έχεις κάτι.
0: Όχι, ίσα ίσα.
1: Τι ίσα ίσα.
0: Από μουσική πάω. Είναι ωραία.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, με. Ό,τι και να παίζει.
1: Ό,τι και να παίζει.
0: Σχεδόν, εντάξει, δεν το παρακάνω.
1: Ειδικά μου παίζει νότι.
0: Άσε με και τις πληγές. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Για να δούμε τι μας λέτε εδώ εσείς τα παιδιά. Θα παρακολουθήσει τα ζητήματα.
1: Κάποια ονόματα το.
0: Παναγιώτα Χρονοπούλου, βεβαίως.
1: Ναι.
0: Λουκάς, βεβαίως. Mm. Βασίλης και Πέτρος εδώ στα μικρόφωνα. Ναι. Εσείς επικοινωνείτε μαζί μας. Mm. Έχετε στείλει διάφορα πραγματάκια που θα τα διαβάσουμε τώρα. Mm. Γιατί γίνεται πραγματικά χαμούλης. Mm. Λοιπόν, καλημέρα και στους δύο. Επιθυμούντες το επόμενο ελληνικό πρωτάθλημα. Εμείς είμαστε αυτοί.
1: Mm. Επιθυμούντες.
0: Ναι.
1: Τι είπε.
0: Καλημέρα και στους δύο. Επιθυμούντες το επόμενο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Το επιθυμούμε εμείς το ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Έχεις κανονίσει κανένα πρίμα από τον Βαγγέλη, κανόνισε,
1: Κάτι έχουμε κανονίσει, αλλά.
0: Αλλά δεν το βλέπω, πες. Να δώσω πολλά συγχαρητήρια στην εκφωνήτρια του Δελτίου. Μια νέα και δροσερή φωνή με καθαρή και στρωτή άρθρωση. Mm. Μπράβο, Αντιγόνη. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, 4 εκατομμύρια περισσότεροι γιατί έρχονται να δουλέψουν. Από Ασία και λοιπά, λέει ο Κώστας από τη Σπάρτη.
1: Πού 4 εκατομμύρια περισσότεροι. Στην Αθήνα, λέγαμε τίποτα για Αθήνα. Δεν ξέρω τώρα γιατί.
0: 10 και 11. Δεν θυμάμαι. Στις Σέρες υπάρχει επίθετο κόκκινος. Yeah. Εκεί υπάρχει. Mm. Καλημέρα, παιδιά. Αν και στις Κυκλάδες το μεγαλύτερο δέντρο είναι ο Μαϊντανός. Ελπίζουμε να τις σβήσουμε γρήγορα, ρε γαμώτο. Καλά λέει, ρε φίλε. Δεν έχει πολύ πράγμα, όντως η...
1: Όχι,
0: τα νησιά της Κυκλάδες, ναι, δεν είναι πολύ πράσινα. Η αλήθεια είναι αυτή. Ναι. Καλημέρα, κάπου διάβασα ότι αυτός ο Τριαωρέ δεν θέλει να έρθει η Ελλάδα. Ποιος είναι ο Τριαωρέ? Α, ο... Ναι, ναι, ότι ζήτησε χρόνο και τα λοιπά. Πώς τον λένε? Αυτός ο Τριρινίνη, πώς τον λένε, μωρέ?
1: Κάπως τον είπες πριν. Τον είπες τώρα.
0: Πρέπει να τον ξαναβρω τώρα. Αχ, τι με βάζετε να κάνω, ρε.
1: Δύσκολο, δύσκολο επίθετο.
0: Περίμενα.
1: Δύσκολο επίθετο.
0: Τιτραουί, τιτραουί.
1: Τιτραουί.
0: Τιτραουί.
1: Τιτραουί.
0: Σιγά να τον παρακαλέσουμε κιόλας, πες του, ρε. Α, βγαίνει,
1: Ναι.
0: Αυτός πόσο χρονών είμαστε?
1: Πόσο να είναι. 22, 23, 24.
0: Σώπα, ρε.
1: Ναι, τόσο μικρός. Νομίζω.
0: Αλγερινός. Η πρώτη πρόταση του Ολυμπιακού ήταν στα 7. Βέλγοι την απέρριψαν. Ποιοι Βέλγοι είναι αυτοί, η Σαρλερουά, εντάξει. Νέα προσφορά 8-2. Το πακέτο των 10 σου λέει κάτι γίνεται. Αλλά ο Τετραωή θέλει. Περιμένει. Λέει σε περίπτωση μπα και προκύψει κάτι από την Premier League. Ναι, ρε, εσένα θα περιμένουν από την Premier League. Τόσο καιρό. Άσε μα. Τέλο πάντων. Αν είναι να έρθει, θα έρθει. Όταν ήμασταν μικροί, λέει ο Γιώργος, ο κόσμος συνήθιζε να πηγαίνει σε νησιά όπως Σαντορίνη, Κέρκυρα, Σκιάθο, Μύκονο και άλλα. Ποτέ δεν υπήρξαν σκέψεις, λέει, από τους γονείς μας να πάμε διακοπές, παραδείγματος χάρη Ικαρία. Πλέον εκτός της νεολαίας, οι περισσότεροι ψάχνουν νησιά όπως η Λίμνος, τα Κουφονίσια, η Ικαρία, Σαμοθράκη και άλλα τέτοια ήσυχα μέρη. Mm-hmm. Δυστυχώς πολλά από αυτά έχουν γίνει ιδιαίτερα γνωστά όπως η Λίμνος, με αποτέλεσμα να έχουν πολύ μεγάλο ποσοστό κόσμο το καλοκαίρι και να χαλάει ταυτότητα του ήσυχου και φτηνού νησιού, καθώς και αυτά γίνονται τουριστικά μέρη πλέον.
1: Έχει δίκιο, ξέρεις, ένα τέτοιο νησί. Ποιο μου θυμίζει τώρα όπως περιγράφει.
0: Sure.
1: Εγώ είχα πάει μια φορά και έλεγα θα έρχομαι κάθε χρόνο και πήγα δεύτερη χρονιά και μετά λέω δεν θα ξανά.
0: Τίγκαρη μετά,
1: Ναι, Τίγκαρη γι' αυτό. Mm. Η Φούρνη Ικαρίας.
0: Φούρνη Ικαρίας.
1: Ναι. Είχα πάει στους Φούρνους, πρώτη τέτοια, είχα περάσει τέλεια.
0: Δεν θέλω να σου πω κάτι.
1: Και
0: ψάχνω
1: μετά
0: αυτά τα νησιά.
1: Την επόμενη φορά που πήγα, μετά από 4-5 χρόνια, Τίγκα.
0: Ναι, ναι. Ψάχνω αυτά τα νησιά ο κόσμος κάποτε. Τώρα όντως γίνανε όλα πια must προορισμοί. Γιατί ήταν πιο φθηνά. Λέει εδώ, ας πούμε, ότι ξαπλώστρα 20 ευρώ και Λίμνος δεν πρέπει να πηγαίνουν μαζί. Και όμως δυστυχώς συμβαίνει. Εντάξει, το έχουν κάνει παντού. Ευτυχώς, εγώ το έχω ξαναπεί, ας πούμε. Ότι...
1: Κοιτάξτε, παιδιά, να πούμε κάτι για το θέμα της ξαπλώστρας.
0: Εντάξει, αυτό πάντως να στιγμή... πω πάνω σε αυτό το ποσοστό, αυτό το 60-40, 70-30 πόσο είναι που έχουν κάνει
1: όχι,
0: το
1: χρονικό
0: πια, είναι πολύ οκ. Okay.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις τι γίνεται με την ξαπλώστρα. Δεν φταίνε αυτοί εξ ολοκλήρου αυτοί οι οποίοι έχουν τις ξαπλώστρες.
0: Ναι.
1: Γιατί πηγαίνουμε εμείς. Ας πούμε, ξέρω εγώ, ως απλοί κολυμβητές, δεν το λέω.
0: Ναι, επισκέπτες, τέλος πάντων.
1: Επισκέπτες και μας λέει αυτός και εμείς κοιτάζουμε αυτόν ότι το έχει βάλει. Αυτός για να πάρει αυτή την περιοχή και να βάλει ξαπλώστρες, το έχει πάρει σε δημοπρασία.
0: Okay.
1: Έτσι. Mm. Αυτή η δημοπρασία σου λέει, κύριε, την πήρες 20 χιλιάρικα, 30 χιλιάρικα, ξέρω εγώ, 15, κάπου εκεί κάνουμε. Έτσι. Όταν δεν είναι πολύ δημοφιλείς οι παραλίες. Mm. Αυτός κάπως πρέπει να βγάλει 20 χιλιάρικα. 20 χιλιάρικα θα βγάλει μέσα σε 2 μήνες. Θα πρέπει να βγάλει 20 χιλιάρικα συν τα λεφτά που θα δώσει στους ανθρώπους που δουλεύουν εκεί,
0: ναι.
1: Συν το κέρδος του. Που πρέπει να είναι άλλα 10 χιλιάρικα, 5-10 χιλιάρικα, 20.
0: Ναι, okay.
1: Άλλα τόσα τα οποία έχει δώσει. Δηλαδή αυτός πρέπει να μαζέψει σε 2 μήνες 50-60 χιλιάρια.
0: Εντάξει, Βασίλη, και αυτό τι στοιχειοθετεί το να βάλει τη διαφορά στα 80 λοιπόν, ευρώ.
1: Πρόσεξε τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι μερικές φορές είναι οι δήμοι ή οι περιφέρειες ή σε ποιον ανήκουν αυτές οι παραλίες που δημοπρατούν και λένε ρε παιδί μου που αναγκάζουν.
0: Και φτάνει
1: σε μερικές
0: ψηλά,
1: φορές.
0: Ναι, και φτάνει
1: δεν λέω
0: ψηλά.
1: Ότι όλοι αυτοί που το κάνουν αυτό είναι επειδή εξαναγκάζονται και στο τέλος φεύγουν χωρίς να κερδίσουν.
0: Ναι.
1: Λέω όμως ότι ξέρεις κάτι, δεν είναι όλη η ευθύνη δική τους.
0: Κατάλαβα τι λες, εντάξει.
1: Δεν στη Λίμνο, δεν ξέρω ρε παιδί μου πόσο είναι.
0: Ότι από
1: πόσο
0: κάπου ξεκίνησε αυτό το πράγμα,
1: ας πούμε. Εντάξει. Από κάπου ξεκινάει αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει, πάντως τώρα τα 80 και τα 60, γι' αυτό οι περισσότερες ξαπλώστρες πια είναι άδειες. Ειδικά μετά από αυτό το νόμο που σου λέω που κάνανε ότι πρέπει το μεγαλύτερο κομμάτι της παραλίας να είναι κενό για να πάει ο άλλος να βάλει την ομπρελίτσα του, άμα λάχει. Αλλά μετά πάλι δεν πληρώνει. Θα πάει να πάρει ένα καφέ. 5 ευρώ, ξέρω εγώ. Τσιμπάνε και το νερό, δεν έχει 50 λεπτά και έχει ξέρω εγώ πόσο έχει. Εντάξει, τέλος πάντων, έχει δίκιο πάντως. Είναι και αυτό που λες εσύ. Παίζει και αυτό όντως ένα ρόλο.
1: Όχι, όχι. Απλώς λέω να το λαμβάνουμε όλο υπόψη. Δεν πάω εγώ να θωώσω κανένα προς Θεού.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αλλά λέω ότι δεν είναι ρε παιδί μου ότι ο Πέτρος έβαλε την καρέκλα παράδειγμα και την πολυθρόνα 20 ευρώ και όλο αυτό πάει στην τσέπη του.
0: Όχι, όχι. Εντάξει, έχει δώσει χρήματα για να φτάσει μέχρι εκεί. Κατάλαβα τι λες, παιδί μου. Ναι. Θα μπορούσε να υπάρξει περιπτώσει πάλι να συνοηθούν οι ελευθεροί που κάνουν τις προσφορές, να μην φτάνει σε τόσο ψηλά κομμάτια. Αλλά δεν συνεννοούνται και είναι ποιος θα φάει ο ένας τον άλλον. Αυτό και αυτό αποδεδειγμένο επίσης. Ναι. Καλημέρα, φιλαράκια. Καλή εκπομπή, λέει ο Άγγελος. Έχω κάτσει σε ένα καφέ και έχω πάνω στο τραπέζι λάπτοπ, κινητό και πορτοφόλι. Λέω στην κοπέλα του μαγαζιού, μπορείς λίγο να έχεις το νου σου να πάω τουαλέτα, μου απαντάει. Μην ανησυχείς, έχει παντού κάμερες. Ρε κοπελιά, να μην μου τα κλέψουν. Θέλω, όχι να δω ποιος μου τα πήρε. Και εσύ πάρε το πορτοφόλι τουαλέτα. Φρόνημα, καλημέρα. Παρακάτω, ο λόγος που ο κοντός έγινε μόνιμος κάτοικος Μεγανησίου, το πρώτο που με έβγαλε στην αναζήτηση που έκανα. Ταβέρνα. Αρνιά και τέτοια, Μην τα στέλνει τέτοια ώρα. Καλημέρα, ρε Μάστορες. Καλή εκπομπή, ο Πάτρα, λέει ο Πάνος. Γεια σου, Πάνο. Ρε Πέτρο, τίποτα για την Πανάθα θα πεις. Καλημέρα και στο Βασίλη. Είπαμε τίποτα για την Πανάθα, εγώ.
1: Δεν είπαμε.
0: Τι είπαμε. Α, ναι, ρε, μπακασέτα. Πόση ώρα μιλούσαμε, κάτσε.
1: Πλάκα κάνεις.
0: Κάτσε. Βασίλη, καλημέρα. Η μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού, άντε πάλι, είναι η ανανέωση του Ντάνι.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Μετά από μεγάλη μάχη με Ρεάλ, Μπάρτσα, Μπάγκεν, Παρί, με θερμή εισήγηση του Μέντι.
1: Δεν ξέρω με ποιον. Ήταν υπόγειες αυτές οι μάχες.
0: Ναι.
1: Δεν ήρθαν να τα βάλουν στα ίσο προς ίσο. Προσπάθησαν να κινηθούν υπόγεια.
0: Έτσι λέει η οπαδή του Ολυμπιακού, θα απολαμβάνουν τους περιπάτους του στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Περπατάει ο Ντανί.
1: Έτσι νομίζει αυτό με τα δικά του τα μάτια.
0: Δεν περπατάει. Είναι τρεχαντήρι. Κώστας Αλιάρτος, από τη στιγμή που έφυγε ο Σλαϊδόπουλος, ο Ολυμπιακός έχασε τα πιτσιρίκια και την πρωτιά στο πρωτάθλημα. Πρέπει να γυρίσει πάλι τον άκουγε πολύ με την Λίμπαρ. Είναι ζήτημα αυτό, λες.
1: Ο Σλαϊδόπουλος έκανε σπουδαία δουλειά.
0: Έτσι λένε. Όλοι ότι έκανε τρομερή δουλειά, όντως. Έτσι λένε. Έτσι λένε. Λοιπόν, είμαστε τόσο άχρηστοι, λέει, σαν Ευρώπη, που ενώ έχουμε την οικονομική δυνατότητα να ξοδεύουμε 100 δις τουλάχιστον τον χρόνο βοηθώντας την Ουκρανία στον πόλεμο, δεν κάνουμε τίποτα ούτε ευρώ για να αγοράσουμε πυροσβεστικά αεροπλάνα και να φανταστείτε κτλ. Η κυρία Αλεξάνδρα εδώ, αφήνουμε να καίγονται τα πάντα εντός.
1: Η κυρία Αλεξάνδρα λέει, δεν βοηθάει η Ευρώπη την Ουκρανία.
0: Σου λέει, ενώ δίνουμε 100 δις.
1: Α, ενώ δίνουμε 100 δις.
0: Δεν παίρνουμε αεροσκάφη κτλ.
1: Παιδιά, πώς δεν παίρνουμε αεροσκάφη τώρα, και αυτό είναι τέτοιο. Έχουμε πολλά αεροσκάφη.
0: Αεροσκάφη για φωτιές, ρε.
1: Για φωτιές, λέγεται.
0: Παίρνουμε.
1: Παίρνουμε. Παίρνουμε. Αλλά μερικές φορές μερικά βγαίνουν.
0: Και Νικόλα, μερικά το βγαίνουν. Διαβάσαμε χθες.
1: Σαν τις μεταγραφές αυτές.
0: Ναι, άλλα βγαίνουν, άλλα βγαίνουν. Ρε, εσύ δεν θα σου να. Αφού εμείς έχουμε το ζητήματα, στο είπα και χθες μέσα. Γιατί πόσο κάνει αυτό το θήριο το αεροσκάφη να φτιάξουμε κι εμείς ένα.
1: Έλα, ρε. Δεις.
0: Θα φτιάξουμε ένα κι εμείς να το έχουμε.
1: Έλα.
0: Δεν γίνεται.
1: Δεν ξέρω. Μας περισσεύουν, Πέτρο.
0: Ο Γιώργος λέει: χθες μας τα πρίξατε με τον Κροάτη της ΑΕΚ και σήμερα ειρωνίες για Ολυμπιακό. Σοβαρά. Ρε, δεν μας έχετε μάθει ακόμα. Τέλος πάντων, θα μας μάθετε. Γεια σου, Γιώργο, καλημέρα. Βιλένα και Βέζο, τα πιο εύκολα λεφτά πήραν. Βέζο. Α, ναι, και αν Βέζο πάνε. Όντως. Ο Θάνος λέει: καλημέρα.
1: Ναι, δεν σου πω κάτι. Τον 4, πώς θα το δίνει.
0: Πολλά. Εντάξει, τώρα τα συμβόλαια του Παναθηναϊκού είναι εκατομμύριο και πάνω τα περισσότερα. Αλλά λένε ότι τον περιμένουν. Φέτος θα βγει. Έτσι λένε. Έχει στοχεύσει την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, αν θυμάμαι καλά. Η οποία πλάκα-πλάκα σε ένα μήνα είναι. Καλημέρα. Όσο υπήρχε ο Μπερνάρ, υπήρχε και ο Μπακασέτας, λέει ο Θάνος. Μπράβο. Ούτε ο Μπερνάρ μας άρεσε.
1: Όχι, όχι, δεν λέει αυτό.
0: Τι, όσο υπήρχε ο Μπερνάρ, σου λέει, υπήρχε και ο Μπακασέτας.
1: Ναι, δηλαδή ότι ο Μπερνάρ έδινε, ρε παιδί μου, πολύ ψωμί στον Μπακασέτα. Αυτό... Δηλαδή αναδεικνύονταν
0: όχι,
1: και
0: αν υπάρχει ο Μπερνάρ, αν υπάρχει ο Μπακασέτας. Όχι.
1: Όσο Δημήτρης... υπήρχε αυτός, υπήρχε και ο άλλος. Δηλαδή έσπρωχνε και τον άλλο. Τώρα... Έτσι το καταλαβαίνω.
0: Η ώρα των μηνυμάτων για τον Μπακασέτα που λέγαμε τότε λέει: μόνο την πρώτη χρονιά δικαιολόγησε τα λεφτά του Μπακασέτα. Τις άλλες δύο χρονιές, ενώ τον πήραμε για ηγέτη, συγγνώμη, αλλά αποδείχθηκε κατάκτηση. Σε καμία περίπτωση δεν πήρε την ομάδα πάνω του.
1: Εντάξει, την πρώτη χρονιά. Σκληρό αυτό.
0: Ναι, ναι. Σκληρό την πρώτη χρονιά, επειδή ήρθε και έβαλε 7 γκολ μέσα σε μισό χρόνο.
1: Δηλαδή, όταν έλεγε αρχηγό του Παναθηναϊκού, ποιον εννοούσε. Δηλαδή, αυτά τα χρόνια. Αυτή η τριετία τώρα που πέρασε. Τον Μπακασέτα, ποιον εννοούσε.
0: Κάτι ξένοι έπαιρνε τα περιβραχιόνια, θυμάμαι. Και επίση λέει ο Δημήτρη τώρα για αυτό που λέμε τώρα, ότι η Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο στόλο πυροσβεστικών αεροσκαφών και οχημάτων. Διαβάζουν αυτά τα παραμύθια. Τι χάζουμε άρα κυκλοφορική έξω. 500 αεροπλάνα να βάλει σε αυτά τα δάση που έχουν πάρει στη Γαλλία και την Ισπανία, δεν πρόκειται να τα σβήσουν. Αλεσάνδρο. Καλημέρα από Τριστινίκα. Πάλι Τριστινίκα πήγε. Αν μα στέλνει εκεί, δεν και κανένα να σκάσουμε, έτσι. Θα ρωτήσει κανεί τον Γιωβάνοβιτ πώ του φάνηκε η αλλαγή του Μπακασέτα στην εθνική Κωνσταντέλια στο πρώτο μάτι τη χρονιά με την Δυναμό. Και το αν θα ξαναέρθει στην εθνική μετά από καιρό, ίσως του δώσει παραπάνω χρόνο από 2-3 δεκάλεπτα. Αναρωτιέται ο Τάσος.
1: Δεν μου λες.
0: Όχι, του Μπακασέτα πιθανότατα θα κρύβεται και αυτό μέσα.
1: Ο Κουρμπέλης που είναι, τώρα που είπε για εθνική.
0: Στην. Αλ. Πώ τη λένε,
1: Αλ.
0: Εκεί που ήταν και ο Φορτούνης. Ναι, όχι στο Δόνι. Ναι, εκεί που ήταν ο Φορτούνης. Ο Δόνις δεν είναι άλλο εκεί, αλλά εκεί που ήταν ο Φορτούνης, ο Μασούρας.
1: Γιατί ο Δόνις, επειδή ανέλαβε την τέτοια, ναι, σταμάτησε.
0: Έχει φύγει από πριν.
1: Α, έφυγε από πριν.
0: Εγώ
1: νόμιζα ότι είχε και τους δύο.
0: Όχι, πριν τελειώσει το πρωτάθλημα και πήγε κάποιος ψιλογνωστός, πήγε ο Κονσέης. Α, όπου ποιος πήγε. Γνωστός μας δηλαδή. Είχε πάει, ναι, ναι. Αφού είχε σταματήσει, ρε φίλε, για να. Πώς το λένε, για να. Προετοιμάσει το Μουντιάλ.
1: Να πω κάτι.
0: Έλα. Πες.
1: Κάτσε να σου το πω εκτός αέρα. Ναι.
0: Όχι, ωραία, στο καλά έκανε ο άνθρωπος, φίλε. Τι, πλάκα κάνει.
1: Και σε ωραία περιοχή.
0: Ναι, μπράβο. Πέτρο, να το βάζει το 27-28 γιατί δεν αποδίδει σωστά χαμηλά. Έτσι θα έχει δροσιά και όχι κρύο και δεν θα καίσει και πολλά. Εκεί το 27,
1: Πέτρο, προσπάθησε.
0: Το 27 τελικά κερδίζει από ό,τι φαίνεται.
1: Προσπάθησε, Πέτρο. Δηλαδή, φτιάξε τη σχέση. Μην περιμένει ο έρωτα με την πρώτη ματιά για
0: να. Όχι, όχι. Θέλει λίγο να δώσει μάχη, ναι. Πρέπει να υπάρχει και ένα. Ωραία, μου το ζορίζετε τώρα, ρε Στέλιο. Πρέπει να υπάρχει και ένα παράθυρο έστω και σε ανάκληση ανοιχτό για να μπαίνει φρέσκο αέρα μέσα. Είτε το δουλεύει ζεστό είτε στο κρύο. Έτσι δουλεύουν τα κλιματιστικά. Αφήνουμε το παράθυρο ανοιχτό τώρα.
1: Εγώ το ακούω αυτό. Εγώ το κάνω. Εγώ το κάνω.
0: Εντάξει.
1: Και το κάνω ειδικά το βράδυ. Δηλαδή, άμα έχω κλιματιστικό το βράδυ, οπωσδήποτε και ένα παράθυρο ή μια πόρτα μισό ανοιχτή.
0: Να, ο Χρήστος. Mm. Μέχρι πρόπερση ήμουν ιδεολογικά, δεν ξέρω τι κατά των air condition. Ναι. Τελικά, μετά από πιέσει τη συζύγου και του παιδιού, έβαλα. Φίλε, είδα το φως, κατάλαβα πώς είναι να κάθεσαι καταπέ χωρίς να υποφέρεις.
1: Είπε, καμιά φορά η ιδεολογία.
0: Είδε πάει βρόντο μπροστά στην καλοπέραση. Έτσι. Θα σε στηρίξω, Χρήστο, θα σε στηρίξω. Ιδανική θερμοκρασία για το καλοκαίρι μεταξύ 25-27. Μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας εσωτερικού και εξωτερικού 12 βαθμοί Κελσίου. Μεγαλύτερη διαφορά, ναι, προκαλεί θερμοκρασιακό σοκ στον οργανισμό για χειμώνα 19-23.
1: Αυτό ειδικά στο αυτοκίνητο.
0: Ξέρεις, ναι, γιατί βγαίνεις έξω και σου ρίχνει την τάχλα.
1: Στο αυτοκίνητο. Δηλαδή, άμα έχει έξω 38 βαθμούς, ρε παιδί μου, στο αυτοκίνητο πρέπει οπωσδήποτε να το βάλεις στο 28-29. Γιατί η πρώτη κίνηση είναι να το βάζει στο 18 με τη μία.
0: Κατευθείαν, ναι. Έχει 40 βαθμούς έξω, βάλε 18 εδώ μέσα. 18, ναι, να παγώσουμε.
1: Πιο κάτω το κουμπί, να μην πηγαίνει πιο κάτω η θερμοκρασία.
0: Το 27 κερδίζει για την ώρα, παιδιά. Το 27 κερδίζει. Ο Άλκης λέει: εγώ πάντως σε όποιο ξενοδοχείο πηγαίνω, θεωρώ ότι το κλιματιστικό περιλαμβάνεται στην τιμή και το έχω με ένα νύχτα ανοιχτό.
1: Ναι, και εγώ. Ήξερα άνθρωπο ο οποίος όταν πήγαινε στο ξενοδοχείο, η πρώτη του κίνηση είναι να πάει στην τουαλέτα. Χωρίς να πατήσει το καζανάκι.
0: Α, πολλοί το κάνουν. Παίρνουν μαντίλια να καθαρίζουν και.
1: Όχι, για κάποιο λόγο. Ήθελα να ακούσει ότι το καζανάκι λειτουργεί κανονικά.
0: Ανομαλία.
1: Φυσικά.
0: Ναι.
1: Φυσικά.
0: Έχει σχέση με το νερό, αλλά εσωτερικά, όχι με το εξωτερικό μέρος των air condition. Φυσικά και υπάρχει αυτή η νόσος. Γι' αυτό κάνει συντήρηση. Παθαίνει και από το οικιακό. Το κρύο είναι βαρύ και κάθεται. Γι' αυτό τον αέρα το στέλνει ψηλά. Α, ναι, που λέγαμε για την νόσο των Λεγιονάριων. Τότε, ναι. Που τα εξήγησε ο Δημήτρης Λαμπρακόπουλος εκεί στην Αμερική. Καλημέρα, τον Βινίσιο τον έχει δεδομένο, ναι.
1: Ναι. Τι δεδομένο.
0: Γιατί ενδιαφέρεται, λέει, η Arsenal. Θέλει να τον πάρει κτλ. Δεν νομίζω ότι την τρέλα του Βινίσιο θα μπορέσουν να τη διαχειριστούν στην Arsenal, που είναι πολύ πιο ποδοσφαιρική και πολύ πιο τακτική κτλ. Ναι, ναι. Δεν πιστεύω θα μπορέσουν να τον καλουπώσουν. Ο Βινίσιο δεν θέλει καλούπι. Η αλήθεια είναι αυτή. Και επίσης ο Ζωζέ είπε, παρεπτόντως βγαίνει ντοκιμαντέρ στο Netflix για το Μωρινίο τώρα 10-11 Αυγούστου που τα είναι. Θα το δω. Είπε ότι επειδή άκουσα διάφορα για τις σχέσεις των παικτών με τους προπονητές κτλ. Όταν θα πάω, λέει, εκεί δεν έχω σκοπό να διώξω κανέναν. Δεν γίνεται να έχω αυτούς τους παιχταράδες και νεκτά όπως θα τους καθαρίσω. Έτσι είπε ο Ζωζέ. Άρα στηρίζουμε. Ρε Βασίλη, τι λέει, τι κουβέντα είναι αυτή που ανοίξετε τώρα. Και ετοιμάζουμε να πάω στη Θάσο την Παρασκευή, λέει ο Χάρης, για τις φωτιές στα νησιά και τον εγκλωβισμό. Πού το πας, λέει αυτόν τον μουφαβού νήσιο. Είναι δυνατόν να είσαι από το Λεμαίδα να ζεις στην Αθήνα και να μην αγαπάς το air condition? Τράτζικ. Όχι, Χάρη. Εμείς δεν χρειαζόμαστε air condition.
1: Στην Πτολεμαίδα.
0: Στην Πτολεμαίδα.
1: Μετά όμως έρχεσαι στην Αθήνα και λες πώς ζουν αυτοί εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Κάτσε να πάρω τρία air condition, μπας και
0: δεν παίρνω
1: λίγο.
0: Ένα, φίλε, μετά από 20 τόσα χρόνια. Πράγμα και ο Θανάσης είναι ένας.
1: Το πρώτο air condition που πήρα. Πριν να το πήρα, φίλε, πριν 30 χρόνια και βάλε.
0: Σοβαρά, ε. Ναι. Αυτά τα γκουμούτσες που ήταν.
1: Ναι, γκουμούτσα. Και ήταν και καλή μάρκα.
0: Τώρα δίνουν και 100 ευρώ επιταγή, λέει, άμα πας ένα παλιό. Κάτι τέτοιο.
1: Άμα
0: πας ένα παλιό air condition, ναι, που το χρησιμοποιείς, σου κάνουν 100 ευρώ έκπτωση στο καινούργιο που θα αγοράσεις.
1: Δεν τις πιστεύω εγώ τις εκπτώσεις.
0: Γιατί, μωρέ?
1: Δεν τις πιστεύω.
0: Δεν ξέρω, δεν το χρησιμοποιήσαμε, νομίζω κάτι τέτοιο.
1: Όπου αγόρασαμε έκπτωση και προσφορές και τα λοιπά.
0: Δεν βόλεψε. Δεν βόλεψε. Πράγματι, ο Θανάσης είναι ένας, ο Παπακοσταντίνου, μας λέει ο Θανάσης, και έχει ένα δίκιο, σωστά. Ο Τζούτο λέει: καλημέρα, παιδιά. Ο Μπακασέτας, αν ήταν κυνηγός, θα ήταν μόνο για καρτέρι. Αν ήταν στην Επανάσταση του 21, θα ήταν για καραούλι και όχι για γυρούσι.
1: Τι σκέφτονται, ρε.
0: Ναι, πραγματικά. Στους 10, λέει, πήγαν πάνω από 10 μέρες διακοπές.
1: Στους
0: 10 πήγαν πάνω από 10 μέρες διακοπές. Πουθενά δεν υπάρχει 10? 100% πληρότητα. Εμένα στη γειτονιά μου στην Αργυρίπολη όλα τα αυτοκίνητα είναι εδώ. Καλημέρα από Φοινικούντα.
1: Μπορεί να τα αφήσανε τα αυτοκίνητα.
0: Ναι, μπορεί να τα αφήσανε για να γλιτώσουν το βαρύ έξοδο αυτό. Και επίσης, παιδιά, τα ρεπορτάζ που παίζουν αυτή τη μόδα στα κανάλια.
1: Όχι,
0: στα κανάλια που είναι, λένε για καράβια 100% πληρότητα και τέτοια. Ξέρω.
1: Πετρό, άκου να δεις κάτι. Λίγο, γιατί αυτό το πράγμα λίγο εμένα με ενοχλεί. Και ειδικά τώρα, βεβαίως, το καλοκαίρι είναι φυσικό, ο κόσμος μετακινείται περισσότερο και βεβαίως και όλα αυτά δεν είναι ούτε fake ούτε τίποτα, είναι αληθινά. Όμως, αν βάλεις τους αριθμούς κάτω, ειδικά για αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, χειμερινές διακοπές, που ακούμε 100% πληρότητα.
0: Okay, ναι.
1: Χειμερινές διακοπές. Που ακούμε 100% πληρότητα σε όλα τα.
0: Στην Αράχοβα, στο Καρπενήσι και
1: ναι. Ξέρω εγώ, στο Καρπενήσι και τα λοιπά. Πόσος κόσμος χρειάζεται να πάει για να υπάρχει πληρότητα στην Αράχοβα, στο Καρπενήσι,
0: στα 200,
1: όχι 100 και 200.
0: Στο κάθε ξενοδοχείο. Στο κάθε ξενοδοχείο.
1: Ναι, θέλω να σου πω ότι χρειάζεται να μετακινηθούν περίπου 50.000, 40.000, 30.000, δεν ξέρω, 60.000.
0: Ναι.
1: Αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να βρεθούν, έχουν την οικονομική δυνατότητα για να υπάρχει πληρότητα 100%.
0: Είναι και πιο σύντομο το χρονικό διάστημα, φίλε.
1: Είναι και πιο σύντομο, αλλά δεν έχει σημασία. Δηλαδή στο 100% μπορεί να το πετύχεις το χειμώνα. Στο 100% το καλοκαίρι είναι και πληρότητα να έχει το πλοίο. Δηλαδή σκέψου το πλοίο από Πειραιά και από Ραφίνα, που, ας πούμε, ξέρω εδώ για δύο. Πόσοι άνθρωποι χρειάζονται για να φεύγει ένα πλοίο για να έχει πληρότητα? Πόσα άτομα? 300, 400, 500. Πόσοι άνθρωποι χρειάζονται για να φεύγει ένα πλοίο για να έχει πληρότητα? Πόσα άτομα? 300, 400, 500.

0: άτομα έχει γίνει πληρότητα. Στα, πρόσεξε.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Στα,
1: ναι, ναι,
0: καράβια.
1: Στα καράβια.
0: Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι 4,5 εκατομμύρια μένουν πίσω. Δηλαδή δεν
1: οι αριθμοί, γύρισαν,
0: οι αριθμοί, ναι, δεν σημαίνει ότι όχι, όταν όχι, υπάρχει πληρότητα στα καράβια ότι ξαφνικά άδειασε η Αθήνα. Αυτό προσπαθώ να πω.
1: Ναι, ναι. Κατάλαβα τι λες. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Γελάς, Βασιλάκη. Όταν ήρθε η ώρα, θα κοπεί το γελάκι. Όταν ήρθε η ώρα να κοπεί το γελάκι, θα έχεις πάει διακοπές στη Μύκονο.
0: Όταν αυτές οι απειλές έρχονται από τη Δέσποινα.
1: Επειδή γελάς ηρωνικά, λέει με τις χρήσεις της πληροφορίας. Το μάθαμε τον παίχτη. Πώς τον είπαμε.
0: Τρέμπλ.
1: Τρέμπλ είναι όταν παίρνει τρία κύπρα. Έτσι λέγεται και αυτό. Θα έρθει ο Τρέμπλ για να πάρει παραδείγματο στο Τρέμπλ. Τον μάθαμε τώρα, τον ξέχασα.
0: Μπρέντ. Τρέμπλ.
1: Μπρέντ είναι το πετρέλαιο. Έχει μπερδευτεί, Βασίλη, να έχει κάνει ρημαντιό.
0: Κάτι τέτοιο
1: φαντάζομαι. Μόσκο.
0: Περίμενα. Δεν ξέρω, δηλαδή.
1: Αδεί κοντά. Μόσκο, όχι ποδοσφαιρική ομάδα. Ομάδα καλαθοσφαίριση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αναλυτικά.
0: Άσο.
1: Και λοιπά. Present. Current squad. Πρέπει να βρω current squad. Current squad. Πού είναι, πού είναι. Πού είναι.
0: Εκεί που ψάχνει εσύ, δεν το βρίσκονται.
1: Domestic.
0: Νομίζω.
1: Ελά, ρε φιλέ. Να το, current roster. Αμερικάνο είπαμε.
0: Ναι.
1: Cleveland, where. Τρίμπλε, τρίμπλε.
0: Τρίμπλε, δεν στο είπα εγώ. Τρίμπλε, είπα εγώ. Τρίμπλε.
1: Τρίμπλε, μέλο. Μέλο, τρίμπλε.
0: Ευχαριστώ, Βασίλη.
1: 31. Μεγάλο.
0: Μεγάλο είναι 31. Τι θα πάρει, 21.
1: Τίποτα.
0: Στον μπάσκετ είναι, ρε.
1: Εντάξει, μεγάλο. Μπάσκετ. 1,88. 1,88. Εντάξει. Που έχει παίξει. Έλα, ούτε μια NBA δεν έχει πάει, ούτε σε μια ομάδα.
0: Μοντέρο.
1: Μοντέρο, μόνο, ναι.
0: Μόνο Μοντέρο.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Δεσποινά, έρχεται ο Μοντέρο.
1: Μοντέρο ήρθε.
0: Ήρθε, εδώ ναι.
1: Έκλεισε Σαν Φραντζίσκο, Πέτρο, σωστά τα λες. Βγάλε Χρήστο Κοντό, 23 για ρεπορτάζ. Δεν βγάζουμε ρεπορτέρ. Στην καλημέρα στην ομάδα,
0: δεν είναι ρεπορτέρ.
1: Τι έχουμε.
0: Τι έχουμε.
1: Ο 59χρονος Ιάπωνας που έβαλε γκολ και παίζει ακόμα μπάλα, να νέο συμβόλαιο. Αυτό που σου έλεγα και εγώ χθες. Ότι εγώ είμαι ακόμα 40.
0: Δεν θυμάμαι. Πάμε τίτλους.
1: Κάγκουα. Πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ώρα αποφάσεων για το μέλλον του Κυπριακού. Ολοκληρώθηκε η κοινή συνάντηση Γκουτέρες Χριστοδουλίδη Ερχιουμάν. Προσδοκία για συγκεκριμένες ανακοινώσεις που θα σηματοδοτήσουν το επόμενο βήμα στην προσπάθεια επανεκκίνησης της διαδικασίας για το Κυπριακό. Μήνυμα ασφάλειας, αποτροπής και εθνικής αυτοπεποίθησης έστειλε ο Πρωθυπουργός από το ακριτικό Αγαθονήσι κατά την επίσκεψή του στο επιτηρητικό φυλάκιο του νησιού. Αναφερόμενο στο μεταναστευτικό, Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα προς τα κυκλώματα διακινητών. Θα εμποδίσουμε τους άθλιους διακινητές να εκμεταλλεύονται απελπισμένους. Μάχη με τις διάσπαρτες εστίες δίνουν δυνάμεις πυρόσβεσης και θελοντές στην Πάρο. Δεν απειλούνται οικισμοί. Έντονη ανησυχία προκαλούν ωστόσο οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν στο νησί. Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και στον Τύρναβο Θεσσαλίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Υψηλός κίνδυνος στις Κυκλάδες. Στη Γαλλία, οι μεγαλύτερες πυρκαγιές των τελευταίων 77 ετών πλησιάζουν εγκαταστάσεις πυράβλων κοντά στον Μπορντό. Δραματική κατάσταση και στην Ισπανία. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, ιρανική επίθεση σε βάση στην Ιορδανία, αντίπεινα Ηνωμένων Πολιτειών και Σαουδικής Αραβίας στο Ιράκ. Άνοδος πάνω από 3% στις τιμές του πετρελαίου. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και

0: Λοιπόν, προέκυψαν διάφορα, φιλέ.
1: Προέκυψε κάτι.
0: Βεβαίως.
1: Μεταγραφή.
0: Κάντε καμιά μεταγραφή. Μας παίρνουμε ο Αστέρας Άκτορ δανεικό του Παπακανέλο. Okay. Ο Αντώνης Παπακανέλος δεν ήταν ο παίχτης που.
1: Ναι. Το next best thing.
0: Επιθετικός μέσος, ωραία. Και βγήκε το πρόγραμμα της πρεμιέρας Ευρωλίγκας. Ανομαλία.
1: Βγήκε όλο το πρόγραμμα, όχι της πρεμιέρας.
0: Όχι, την πρώτη βλέπω εδώ.
1: Γιατί, εγώ βλέπω.
0: Όλα τα βρήκε, βγήκαν.
1: Ναι.
0: Α, βγήκαν όλα, ωραία.
1: Βλέπω το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στη regular season 26-27 στην Ευρωλίγκα. Άρα βγήκαν όλα.
0: Λοιπόν, Παναθηναϊκός παίζει Παναθηναϊκός Παρί 24 Σεπτεμβρίου. Παναθηναϊκός Άκτορ Παρί. Και ο Ολυμπιακός πάει κάπου έξω στην Μπασκόνια.
1: Οκ. Okay.
0: Μάλιστα. Πότε είναι τώρα.
1: Ξέρει
0: τώρα
1: ο Μόντερο.
0: Ξέρει.
1: Δεν ξέρει.
0: Πότε είναι τα ντέρμπι Ιωνίου στην Ευρωλίγα. Αυτό μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, για περίμενε. Και λοιπά. Γνωστό και λοιπά. 11 Δεκεμβρίου Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
1: Εκεί τα περίμενα. Το 11
0: Δεκεμβρίου. Και 12 Φεβρουαρίου Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Εντάξει. Στο glass, πώς το λένε, glass floor.
0: Glass floor, ναι. Και λέει ότι το δεύτερο μεταξύ τους ντέρμπι θα διεξαχθεί πριν τις υποχρεώσεις τους για το Κύπρο Ελλάδας. Το Φεβρουάριο, που βάλαμε το Κύπρο το Φεβρουάριο.
1: Εντάξει, μωρέ, τώρα πάλι 10 παιχνίδια θα παίξουν. Εξω,
0: ναι,
1: θα βαρεθούμε πάλι να βλέπουμε και.
0: Σωστά.
1: Να κρατήσουν μόνο λίγο πιο χαμηλούς τόνους και τέτοια. Αν είναι δυνατόν, που δεν το βλέπω. Αλλά.
0: Ο Κουρμπέλης ο Σολίπατη υπέγραψε στην Τρίπολη. Ναι, ρε Βασιλή.
1: Δεν το είπαμε.
0: Είπαμε ότι είναι στην τέτοια. Ναι, υπέγραψε μεγάλη επιστροφή και τα λοιπά. Ανακοινώθηκε με τα Βαϊόν και Κλάδων, όντως.
1: Μπράβο. Όχι, είναι ωραίο αυτό να επιστρέφεις δηλαδή από εκεί που ξεκίνησες και έγινες γνωστός και τα λοιπά. Μπράβο. Δεν πιστεύω μας τρολάρει. Να γίνει
0: όχι, το θυμήθηκα και εγώ τώρα.
1: Ναι, σωστά.
0: Και το λέει ο φίλος πάρα πολύ ωραία. Γενικά, ο Κώστας, όσο λείπατε, σου λέει. Ναι. Δεν είπε ρε Ντουγάνια.
1: Ναι.
0: Καλά, κάποιος το
1: πιστεύει. Το φυσιολογικό.
0: Ναι. Ο Γιώργος από Τρεταία Αχαΐας που μας λέει γενικά τα καλύτερα λόγια εδώ και τα λοιπά. Πολύ ωραία. Βασίλειο Νεαρός, Χρήστος Παπανικολάου που κάνετε ρεπορτάζ Παναθηναϊκού σε κάποιο site, έχει συγγενική σχέση μαζί σου? Όχι, απαντώ εγώ προλαβαίνω γιατί το ξέρω το παιδί το Χρήστο.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν έχει καμία σχέση. Και επίσης είναι ρεπόρτερ Παναθηναϊκού, να πω έτσι.
1: Θα είχε εξοβελιστεί από την οικογένεια Παπανικολάου.
0: Αποκλήτως. Ο ταξιάρχης είμαι. Αυτό που λέει ο Βασίλης έχει απόλυτο δίκιο. Αν σκαλίσετε λίγο σαν δημοσιογράφη, βέβαια αθλητική, θα μου πείτε τι σημαίνει τάιπεδ. Θα φρίξετε για το τι κάνουν στις δημοπρασίες και το τι κάνουν στις παραλίες όταν τη μία χρονιά το παίρνουν για 20.000, την άλλη 90. Θα καταλάβετε πολλά, λέει, γιατί χρεώνουν τις απλώστερες. Εγώ καφέ πουλάω, έμπορας είμαι, απλώς ξέρω τι γίνεται σε όλους αυτούς τους χώρους.
1: Όχι, εγώ δεν ξέρω τόσο βαθιά πράγματα.
0: Ούτε εγώ τόσο βαθιά δεν ξέρω, όχι.
1: Αλλά υποθέτω, ρε παιδί μου, ότι πολλές φορές εμείς οι υπόλοιποι, ξέρω που λέμε και βρίζουμε, ξέρω και τα λοιπά, δεν έχουμε μπροστά μας όλο το πακέτο, δηλαδή πώς φτάνει, ξέρω, η ιστορία.
0: Το ότι υπάρχει αυτό, η κατάχρηση, προφανώς υπάρχει, έτσι.
1: Αυτό που ξέρω για όλα τα μαγαζιά γενικότερα και όχι μόνο αυτά, αλλά και εστίας και τα λοιπά, είναι ότι παιδιά δουλεύουν για 2 μήνες. Αυτή είναι η αλήθεια. Η τουριστική σεζόν, δηλαδή.
0: Εντάξει, τσίπα το λίγο παραπάνω και δύο.
1: Δύο, Πέτρο. Άμα σου λέω τώρα δύο. 2 μήνες. Ένας μου λέγε, μάλιστα, ίσως εγώ το βρήκα και λίγο υπερβολικό. Ένας επιχειρηματίας του κλάδου μου λέγε, τα κέρδη μας είναι τον Ιούνιο. Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο είναι υποχρεώσεις μας.
0: Τον Ιούνιο γιατί δεν έχω πολύ προσωπικό, ας πούμε.
1: Όχι. Σου λέει, ρε παιδί μου, χωρίς τους. Πες, είναι 3 μήνες το καλοκαίρι, έτσι.
0: Ναι, αλλά πρώτα βγάζει Ιούνιος... τα κέρδη.
1: Όχι. Ναι. Όχι, θέλω να σου πω. Ότι βάζοντας τα έξοδα που έχει μια επιχείρηση καλοκαιρινή, για να βγουν τα λεφτά, δηλαδή τα έξοδα, όλα αυτά που πρέπει να πληρώσεις, μισθοδοσίες, εφορίες, μπλα μπλα.
0: Ήκα-μίκα,
1: ενίκεια, μπλα μπλα και όλα αυτά, είναι σχεδόν όλα τα έσοδα των καλών μηνών. Δηλαδή Ιουλίου και Αυγούστου. Και το κέρδος το δικό μας είναι του μήνα που δεν έχει τόσο πολύ κόσμο.
0: Δεν έχω τρυφήσει τόσο πολύ για να καταλάβω.
1: Εντάξει, εγώ δεν σου λέω ότι αυτό το πράγμα μπορεί να ισχύει. Μπορεί να βρεθεί κάποιος και να πει όχι, αυτό δεν ισχύει κτλ. Αλλά σου λέω ότι μου είπε και δεν έχει κανένα λόγο.
0: Ένας φίλος θέλει ένα ωραίο εδώ πέρα. Λέει παιδιά, παλιά έκανε 3 μέρες πάνω από 30 βαθμούς και λέγαμε κύμα καύσωνα. Τώρα έχει συνεχώς υψηλές θερμοκρασίες όλο το καλοκαίρι που καταπονούν τον οργανισμό. Σωστό είναι αυτό ότι έχει αλλάξει. Εγώ... και πιστεύω ότι προσεχώς θα είναι ακόμα πιο.
1: Απλώς πολύ φιλικά ξέρω στο φιλό να του πω το εξής. Δεν λέγαμε για καύσωνα παλιότερα.
0: Λέγαμε.
1: Φίλε, δεν λέγαμε. Η τέτοια καύσωνα εισήχθη στο λεξικό, στη ζωή των ανθρώπων από τη δεκαετία του 90 και μετά. Δηλαδή, θα σας το πω διαφορετικά. Από όταν βγαίνουν τα ιδιωτικά κανάλια. Δηλαδή, καύσωνα. Δηλαδή, δεκαετία του

0: Έλεγες κάνει ζέστη ή θα κάνει πολύ ζέστη. Έτσι, okay, έκανε πολύ ζέστη. Άρα καύσωνα σε αυτό το πράγμα το θεωρούσες όταν
1: είχε,
0: όταν
1: είχε... είχε πει κακοκαιρία τον καύσωνα ο Ευαγγελάτος και λέγανε τι γίνεται.
0: Ο καύσωνας είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει να έχει διάρκεια πόσο για το επιστημονικά
1: το έχουν πει.
0: Δηλαδή πάνω από,
1: από
0: τέσσερις μέρες να είναι η θερμοκρασία πάνω από 40 βαθμούς και ένα τέτοιο. Δηλαδή εδώ λέμε τώρα καύσωνα έχει 35 και λέμε καύσωνα.
1: Λες ότι τα έχουμε κάνει όλα καύσωνα. Νομίζω ότι και φίλος αυτό το λέει λίγο πολύ. Και λέει επίσης άλλος είναι πιο ανθεκτικό στη ζέστη. Άλλος όχι. Άρα δεν υπάρχουν κανόνες σε αυτό το θέμα. Εμένα, αν ζητήσει στου μείον 10, δεν με πειράζει το κρύο.
0: Ναι, μπράβο. Και τον περισσότερο κόσμο πιστεύω. Ναι. Δηλαδή, εγώ είμαι σαν τον περισσότερο κόσμο. Δηλαδή, το κρύο το αντέχει, παιδί μου. Με κάποιο τρόπο προστατεύει. Με τη ζέστη.
1: Λοιπόν, ο Στέργιος, ο Κωνσταντίνος, ο Χρήστος.
0: Γιατί του κατηγοριοποίησε.
1: Γιατί λένε για τον Λεοντίου κύριο.
0: Για τον
1: Λεοντίου. Απλά νομίζω ότι αυτό σωτήρησε, ήταν γι' αυτό μπερδεύτηκα.
0: Ο Λεοντίου.
1: Σωστά. Για Γκουστάβο Σά, έχετε άποψη.
0: Που είχε τα κόκκινα παπούτσια αυτό.
1: Ναι. Εγώ προσωπικά όχι, δεν έχω άποψη.
0: Για ποιον?
1: Για τον Γκουστάβο Σά. 21 χρόνο παίχτη είναι.
0: Δεν θα τον ξέρουμε, ρε παιδιά τώρα. Δηλαδή, απλώ μαζεύει πληροφορίε και μετά ελπίζει ότι θα σου βγει το 10ο καλό. Δηλαδή. Ναι.
1: Καλαμάτα Άρης πρωτοαγωνιστική στην Τρίπολη. Μόνο Άρης, λέει ο φίλο. Ο Νίκο. Καλαμάτα Άρης, ναι. Ο Λεοντίου ήταν με τα κόκκινα παπούτσια και ο Λεωνίδα Καλαμάτα, ναι. Και ο Βασίλη το λέει. Όλοι το λένε. Αλλά από μακριά φαίνονταν, λέει, κόκκινα. Στο κανάλι Machine to Motion στο YouTube σας έφτιαξε ένα τραγούδι για την τρέλα που κουβαλάμε όλοι μέσα μας. Το τραγούδι λέγεται The Enemy Is Me. Έγραψα τους τύπους στη μουσική και δημιούργησα το βιντεοκλίπ με τη βοήθεια AI. Αν σας αρέσει, δώστε μια ευκαιρία. Είναι ο φίλος που στέλνει γενικότερα τραγουδάκια. Ο Μάνος, μπράβο, ναι, τον θυμάμαι. Για να το δούμε μετά, γιατί από αυτόν τον υπολογιστή δεν μπορεί να παίξει στον αέρα. Καλησπέρα, Βασίλη και Πέτρο. Θα ήθελα να μου πείτε αν παίζετε ποδόσφαιρο, σε ποια θέση θα σας άρεσε να παίζετε, με ποιο προπονητή και σε ποιο ξένο σύλλογο.
0: Και ξένο σύλλογο, μπράβο.
1: Κώστας από Λάρισα. Ωραίο είναι. Εγώ Ρεάλ, επιθετικός, με Μουρίνιο προπονητή. Απλά πράγματα. Ένα, για να κάνω δύο.
0: Εγώ
1: εσύ,
0: δεν,
1: Βαλβέρδε, Ολυμπιακό.
0: Όχι, ρε, Βαλβέρδε ήθελε πολύ δουλειά.
1: Εγώ, ναι, ήθελε. Δηλαδή, ποιο τεμπέλης εσύ, ποιο τεμπέλης λίγο.
0: Εγώ είσαι σέντερ μπακ, είσαι σέντερ φορ, αυτό που έκανα δηλαδή και στο πρωτάθλημα τύπου. Δύο θέσεις.
1: Σέντερ μπακ και σέντερ φορ.
0: Ναι.
1: Έλα, ρε Βασίλη, πώς γίνεται.
0: Έλα, δε.
1: Σαν το Λόταρ Ματέος.
0: Γι' αυτό είναι πρωτάθλημα τύπου και δεν είναι. Εντάξει. Okay. Και χωρίς προπονητή.
1: Σοβαρά.
0: Ναι, δεν θέλω
1: ούτε καν Δημήτρη Λουκάκη.
0: Ο Λουκάκης, ναι.
1: Έστω λίγο,
0: έχω όμως την πικρή τέτοια από το Λουκάκη ότι όταν έδινε τις εντολές εκεί έπαθω ένα χίλιο. Έλεγε Παπα-Νικολάου τα φάουλ. Παπα-Νικολάου. Δηλαδή υπάρχει και βίντεο.
1: Μαυρογιανίδη στα κόρνερ, βέβαια. Υπάρχει και βίντεο στο YouTube. Στα φωτιτήρια γίνεται χαμός και ο Λουκάκης πήρε εντολές.
0: Πήρα σοβαρά τις εντολές του Λουκάκη. Να ο Αχίλιος.
1: Και μετά πήγε για σουβλάκια, δεν το απάντησε. Ο φίλος εδώ, ο Χρήστος, λέει για. Εντάξει, τόσο το έχετε στείλει κι άλλοι.
0: Ποιο?
1: Για τις, ή ο ίδιος ήταν που το έστειλε και χθες. Για τις φιλοζωικές τις διαφημίσεις που υπάρχουν εδώ. Δεν είναι δωρεάν οι διαφημίσεις που πρέπει να σου πω επίσης αυτές. Μια χαρά πληρώνουν, έτσι. Εντάξει, είναι λίγο έτσι πιο έντονες, να το πω. Καταλαβαίνω πάντως, φίλε. Εντάξει. Ότι το δάχτυλο υψωμένο κτλ. Το καταλαβαίνω. Βασίλη, που πήγες διακοπές φέτος. Για τον Πέτρο, δεν ρωτάω. Αυτόν τον έδωσαν με το που ήρθε από Αμερική. Θα τον αφήσουν να πάει και διακοπές.
0: Θα πάει τώρα.
1: Θα πάω, εννοείται. Ανυπομονώ την Παρασκευή. Ο Βασίλης πήγε Μύκονος. Εγώ θα πάω Χανιά. Τις προάλλες της Σαντορίνη, λέει, της πήρε η κτηματική. Ξέρετε πόσο της νίκιασε. 10 φορές πάνω από όσο της έδινε ο Δήμος.
0: Δεν κατάλαβα τι λέει. Σε ποιο?
1: Τις παραλίες της Σαντορίνη της πήρε η κτηματική. Δεν ξέρω τι είναι η κτηματική. Ίσως δεν έπρεπε να το πούμε κιόλας. Της νίκιασε, λέει, 10 φορές παραπάνω από όσο ο Δήμος. Γεια σας, λέει, υπάρχει και ο Δήμος Πατρέων με τις δωρεάν παραλίες όπως τις πλάζ. Ναι, υπάρχει αυτό. Ναι, υπάρχει. Είναι για μερικοί που το κάνουν.
0: Παιδιά, εγώ εκεί στα μέρη μας, ξέρω εγώ στην Πρέβεζα για παράδειγμα, εκεί όταν πας στην παραλία, πας στην Ξαπλώστρα, παραγγέλνεις ένα φρέντο, ας πούμε, και ένα νεράκι και τα λοιπά, κάθεσαι κάτω, κάθεσαι στην Ξαπλώστρα, έχει την ομπρέλα από πάνω, μια χαρά, είσαι κομπλέ και πληρώνεις 4-4,5 ευρώ.
1: Τον καφέ.
0: Μόνο τον καφέ πληρώνεις.
1: Εντάξει, μερικοί ρε παιδί μου για να το.
0: Δεν ξέρω πώς γίνεται.
1: Μερικοί για να το σώσουν λίγο, σου λέγανε θα πληρώσει 60 ευρώ την Ξαπλώστρα, αλλά τα 60 ευρώ θα είναι τύπου ελάχιστη κατανάλωση. Θα το πληρώσει σε πράγματα που θα αγοράσει.
0: Όχι.
1: Ναι, το κάνουμε και αυτό πάρα πολύ.
0: Πώς το κάνουμε πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ το κάνουμε.
0: Πώς θα χτυπήσει την ταμιακή αυτό το πράγμα. Πώς θα δείτε, δηλαδή, τι ελάχιστη κατανάλωση να σου φέρει.
1: Καφέδες, σαλάτες, φαγητό για τα παιδιά, μπέργκερ.
0: Δηλαδή, δεν χτυπάει, ας πούμε, τους καφέδες.
1: Ε?
0: Δεν χτυπάει τους καφέδες.
1: Τους χτυπάει τους καφέδες.
0: πώς χτυπάει τους καφέδες, ξέρω εγώ, και χτυπάει και την ξαπλώστρα.
1: Καλή ερώτηση να το κάνεις, αλλά όταν πάρεις πράγματα, ας πούμε, και φτάσεις στα 50 ευρώ, τα άλλα 10 δεν τα χτυπάει. Ξέρω εγώ τι κάνει. Κάπως το κάνει.
0: Σου κάνει δώρο την ξαπλώστρα, ας πούμε.
1: Δεν πληρώνεις ξαπλώστρα καθόλου.
0: Αυτό λέω. Δηλαδή, αν κάνεις λογαριασμό, ναι, ξέρω εγώ, 50 ευρώ, ένα τέτοιο πράγμα, έχεις τα παιδιά, ξέρω εγώ, γιατί δεν παίρνεις τα κλαμψάντα κτλ. Αν φτάσεις 50-60, δεν πληρώνεις την ξαπλώστρα.
1: Αυτό. Το κάνουν μερικοί έτσι. Ο Κώστας, ο οποίος επίσης τώρα γράφει: καλημέρα από την τριφυλοκρατούμενη Βολάρα. Και στο μπάσκετ ήταν ο Μπατίστα με τα κόκκινα παπούτσια για λίγο καιρό, αλλά δεν έφαγε κράξιμο, το κατάλαβε μόνος του. Ο Μπατίστα, έτσι.
0: Μπατίστα.
1: Όχι, ο Μπατίστα. Ένας λευκός ψηλός που είχε βάλει το κάρφωμα σε εκείνο το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό που ακολούθησε το πάρκινγκ. Ναι, Αργεντίνος ήταν, τι ήταν. Φίλοι μου στην Καλαμάτα, δεν πληρώνει πουθενά ξαπλώστρα, εδώ δεν γίνεται δημοκρασία. Μπορεί και να μην γίνεται, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Μπορεί να τα παίρνει ο Δήμος και να τα χαρίζει το τίμνιο. Εγώ στο μόνο νησί που δεν έχω πάει ποτέ είναι το Λαγονίσι, χαχαχά. Στον Αστέρα Τρίπολης πήγε ο Κουρμπέλης, βρε. Και αυτό είναι ήρεμο, ψύχρεμο το μήνυμα. Ωραία. Για να το πω, το λέει ο Τάσος. Υπάρχει καμία φιλοζωική που έχει μείνει εκτός Ερασπόρ ή έχουν μαζευτεί όλες εκεί πέρα? Στον Αστέρα ο Κουρμπέλης. Καλημέρα, παιδιά. Μπίλι, πες μας για τον Πεκταρά από την Πορτογαλία που δεν το ξέρει ούτε η θεία του και είναι το μεγαλύτερο μπαμ του Ολυμπιακού του καλοκαιριού. Θέλουμε να μάθουμε. Γιάννης, 21 κόρη.
0: Θα σου πω σε δύο μήνες. Θα σου πω σε δύο μήνες, μην χαθούμε όμως.
1: Ο Κουρμπέλης πήγε Αστέρα, ο Κουρμπέλης είχε επιστρέψει και ο Ηλίας και ο Γιώργος. Πήγε φίλος σε μαγαζί στη Μύκονο, Μυκονιάτης κιόλας. Δύο ζευγάρια ήταν. Πήραν δύο μακαρονάδες, μία μοσχαρίσια, τέσσερα ποτήρια κρασί και δύο ποτά. Έδωσαν 420 ευρώ. Ντροπή να πληρώνεις μακαρονάδες τόσο πολύ κτλ. Ακόμα και εμάς που μένουμε εδώ όλο τον χρόνο δεν μας βλέπουν καν. Εν τω μεταξύ, τέλος της σεζόν λένε δεν πήγαμε καλά.
0: Ας πω ένα κολπάκι τώρα.
1: Ναι.
0: Θέλετε. Δηλαδή όταν πάτε σε μεγά έτσι δημοφιλή.
1: Για πες. Τα μηνύματα δεν τα προλάβουμε, αλλά δεν πειράζει. Πες.
0: Να σου πω γιατί είναι για το, για το κοινό καλό. Για
1: ναι,
0: το
1: βέβαια.
0: Δημόσιο συμφέρον. Λοιπόν, δοκιμάστε όταν κάθισετε και πριν χτυπήσει την ταμιακή να σας φέρουν τον λογαριασμό, να πείτε στο σερβιτόρο ντόπιος ή εργαζόμενο.
1: Λοιπόν, σου κόβει κάτι?
0: Σου κόβει ένα 20-25%.
1: Άντε ρε.
0: Αρκεί να μοιάζεις και έτσι.
1: Να μοιάζεις, μην πας και με καμιά παντάνα.
0: Δηλαδή πας εκεί εγώ, wow.
1: Ναι, ναι, με καμιά παντάνα.
0: Αγάπη μου, την κάνεις, έχω να σε δω από πέρυσι το καλοκαίρι.
1: Καλά παντάνα, τατουάζ χένα, χένα τατού, δράκος.
0: Δηλαδή είναι ένα άγραφο.
1: Μην πας να πούμε με τις παντοφλίτσες που ήρθες χθες. Σήμερα πρέπει να έχεις παπουτσάκι, πολύ ωραίος, μπράβο.
0: Τι να κάνω, αφού έφαγα το κράξιμο χθες. Εντάξει, ναι. Okay.
1: Μην πας με παντάνα έτσι. Λοιπόν,
0: δοκιμάστε το να σας χρεώσουν παραπάνω, αποκλείεται. Να σας χρεώσουν λιγότερο, παίζει.
1: Παίζει, ναι, ναι. Ποιος είναι ο Στάνιτς που έριξε τις απαιτήσεις του που λέει εδώ ο Σπύρος?
0: Ο Στάνιτς που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό.
1: Θα έρθει.
0: Και αυτό ξέρω εγώ, μωρέ, ξέρω εγώ τι να σου πω. Όταν θα έρθουν αυτοί που είναι να έρθουν, θα κάτσουμε κάτω και θα τους λογαριάσουμε και θα πούμε ποιος είναι ποιος και τι δουλειά κάνει και τι περιμένουμε από αυτόν. Τώρα με τα ονόματα τα οποία ακούγονται και ο ένας ένα βήμα μπροστά και ένα βήμα πίσω, έκανε ένα βήμα πίσω ο Στάνιτς και ξέρω εγώ ότι αυτά τώρα τι να κάνουμε.
1: Διάβασα μια ωραία καραμπόλα χθες.
0: Τι?
1: Μια ωραία καραμπόλα. Θα πάει ο Ντάρουιν Νούνιες στη Sporting Λισαβόνας και ο Ιωαννίδης στον Ολυμπιακό. Έτσι διάβασα χθες.
0: Ο Ιωαννίδης στον Ολυμπιακό.
1: Ο Φώτης.
0: Ο Φώτης, για το Φώτης.
1: Ναι.
0: Να πάει στην ομάδα της καρδιάς του.
1: Είναι. Ναι.
0: Ολυμπιακά εκεί δεν είναι.
1: Σοβαρά. Επειδή έπαιζε στον Ολυμπιακό Χαλκίδας, μωρέ.
0: Όχι, ρε.
1: Είναι Ολυμπιακαρά. Έλα.
0: Μικρός όμως. Εντάξει. Εντάξει. Πόση μικρή τώρα.
1: Εντάξει. Στέλνεις για να κόβουν και τέτοια. Ένα σωρό ήταν.
0: Εντάξει, ένα σωρό.
1: Τα περιστατικά, ναι, ναι. Ο Φώτης από Ξάνθη,
0: λέει. Ο πατέρας του ήταν ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού.
1: Ναι.
0: Ο παλιός. Και αυτός ήταν, είχε φωτογραφηθεί με φανέλα του Ολυμπιακού. Ήταν πιτσιρικά. Δεν σημαίνει τίποτα.
1: Καλά, τίποτα.
0: Μετά έγινε και αρχηγός του Παναθηναϊκού. Και αγάπη στο Παναθηναϊκό. Και ο Παναθηναϊκός μπορεί να είναι η ομάδα. Δεν ξέρω τώρα.
1: Χθες λέει ο Φώτης ο Παρόλας έκανε γκάλοπ και το 90% λέει έμεινε Αθήνα. Οι άλλοι έλειπαν όμως για να ακούσουν και να στείλουν το μήνυμα.
0: Παιδιά, αν λείπει το 10% της Αθήνας.
1: Αξιότιμα και λοιπά, ναι.
0: 10% της Αθήνας είναι 500.000 άτομα.
1: Είναι τόσο, ναι.
0: Και δεν έχει μπει 1η Αυγούστου που παίρνουν περισσότεροι τις άδειες, ξέρω εγώ, 1η Αυγούστου.
1: Ναι, ναι. Ο Κωνσταντίνος λέει τα περισσότερα αεροσκάφη είναι χαλασμένα, είναι πολύ παλιά και είναι στα υπόγεια της Ελευσίνας, γιατί εκεί είναι η έδρα τους. Έχει δίκιο η κυρία, λέει. Δίνουμε τόσα δις και δεν παίρνουμε πυροσβεστικά αεροσκάφη. Εσείς βέβαια δεν μπορείτε να πάρετε θέση, το καταλαβαίνω, αλλά υπάρχει σχέδιο να καεί όλη η Ελλάδα. Εγώ αυτό βλέπω κάθε καλοκαίρι. Τα ίδια και τα ίδια. Κάναμε φίλους
0: και τώρα υπάρχει σχέδιο, ρε παιδιά, να καεί η μισή Γαλλία ή να καεί όλη η Ισπανία.
1: Ή ο Καναδάς.
0: Ή ακόμα και ο Καναδάς. Δηλαδή, εντάξει, ξέρεις κάτι. Ο καθένας μπορεί να έχει τη δική του θεωρία πως βλέπει τα πράγματα και όλα αυτά, αλλά ναι. Μην είστε τόσο εύκολοι.
1: Ναι, ναι.
0: Μην είστε τόσο εύκολοι. Εντάξει, πες στην Ελλάδα θέλουν να την κάψουν. Αυτό, να το, τα, την Ισπανία θέλουν να την κάψουν και την Ισπανία. Να την κάψουν και όλοι αυτοί.
1: Δηλαδή,
0: μέχρι την τελευταία φορά που άκουσα, δεν άκουσα χθες το βράδυ ειδήσεις, άκουσα προχθές όμως. Είχαν καεί, λέει, 1.600.000 στρέμματα στην Ισπανία. Φέτος.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή η Ιταλία πέρυσι με τις τέτοιες, με τις φωτιές, δηλαδή θα τους κάψουν όλους. Θα τους κάψουν. Ναι, okay, δηλαδή.
1: Καλημέρα, Τρυφωνάκο. Να είσαι καλά, φίλε. Ο Κουρμπέλης πήγε Τρίπολη. Ο Κουρμπέλης πήγε Τρίπολη. Κωνσταντίνος, Δημήτρης. Πολύ πράγμα. Άγγελος. Άγγελος. Καλημέρα σας και πάλι, φιλαράκια. Αυτό με τις απλώσεις έχει παραγίνει. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει σε μια παραλία άλλη τιμή μπροστά στη θάλασσα, άλλη τιμή πιο πίσω, άλλη τιμή ακόμα παραπίσω. Έλεος. Εγώ θυμάμαι κάποτε πήγαινα και ήταν όλα ελεύθερα και ωραία. Έπαιρνε το
0: καταλάβεις. Δεν μπορώ κάποια στιγμή να πούμε τι δεν μπορούμε, φίλε. Ναι. Θα κάνουμε μια εκπομπή και να πούμε τι δεν μπορούμε από τα πράγματα που λέγονται. Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν μπορώ να είμαι σε μια ξαπλώστρα και να έχω μπροστά μου να παίζουν ρακίδες.
1: Τα κατούκα.
0: Οι λουκάκιδες.
1: Ναι, ναι, ναι, λουκάκιδες.
0: Τα κατούκα και να έρχεται το μπαλάκι προς τα πέρα και να κάνει ο άλλος την κίνηση να μου ρίχνει και τέτοια.
1: Συγγνώμη,
0: αυτό. Γιατί δεν μπορώ. Βάλ τους αλλού να παίξουν. Θέλουν να παίζουν και μπροστά εκεί, να βρέχουν και τα πόδια.
1: Τα κατούκα. Ναι, ενώ υπάρχουν
0: κάτσε παραπίσω, ρε. Κάτσε παραπίσω. Θες να βρέξεις και τα πόδια.
1: Ναι, ρε. Ο Χρήστος λέει: εκτός από τον Κουρμπέλη που πήγε στον Αστέρα, η φημολογία φέρνει και τον Μπακασέτα, λέει, στην Τρίπολη. Λες ότι μπορώ να του πάρει. Επίσης, ευτυχώς ακόμα δεν έχει έρθει κρά μήνυμα για τον Κουρμπέλη. Λοιπόν, μάγκες, το air πρέπει να δουλεύει το πολύ μέχρι 10 βαθμούς κάτω από την εξωτερική θερμοκρασία. Ιδανικά 26-28. Πριν το κλείσουμε, βάζουμε τη λειτουργία clear δηλαδή. Να, αν δεν έχει, δουλεύουμε μόνο τον αναμνηστήρα. Οι περσίδες πρέπει στο κρύο να κοιτάνε ψηλά. Πολύ ψάχνουν στο τάσο μεγάλη κοιτά.
0: Ναι, ναι, τα ξέρει.
1: Τα ξέρει, από ό,τι φαίνεται πολύ αναλυτικά. Ναι. Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο, πρέπει να υπάρχει ανάκληση. Έχω εγκαταστήσει 3.000 κλιματιστικά, λέει. Ο κρύος αέρας είναι βαρύς, οπότε πέφτει κάτω, οπότε οι περσίδες πρέπει να είναι πάνω. Ωραία, για να το έχει αυτό στην καρδιά.
0: Πάνω οι περσίδες.
1: 27 βαθμουλάκια και ψηλά.
0: Και ψηλά.
1: Έχει καταλήξει.
0: Στο ταβάνι.
1: Λοιπόν, να το. Ρε, εσείς συντονιστείτε λίγο. Ο Κουρμπέλης είχε ενταχθεί στον Αστέρα Τρίπολης, καλημέρα. Και λέει και για τον Λεοντίο Γιώργος.
0: Παιδιά, ήμασταν σε άδεια. Ήμασταν
1: στο
0: United States. Ναι, ναι, ναι, εντάξει.
1: Τι να κάνω.
0: Πάρετε κι εσείς λίγο νερό στο κρασί σας. Εντάξει.
1: Ο Κώστας θέλει κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Ατελείωτες παραλίες δωρεάν ξαπλώστρες, καλή εξυπηρέτηση, Δυτική Ελλάδα. Λούρος, Κρυονέρι κλπ. Απίστευτοι άλλοι προορισμοί.
0: Ποιο λούρο, μωρέ.
1: Τι.
0: Ο Λούρος δεν έχει θάλασσα. Τι σου λέει τώρα.
1: Δεν έχει.
0: Λούρος.
1: Πού σε κάνα ποτάμι.
0: Ποτάμι, ναι, έχει ξαπλώσει στο ποτάμι.
1: Γιατί, ναι.
0: Έλα, μωρέ.
1: Στον Άγιο Παντελεήμον έχουμε βάλει και εμείς.
0: Χέλια είχαν στο Λούρο.
1: Ποτάμια, χαίροντας, βοηθομάτες και τα λοιπά. Για ποτάμια, λέει ο φίλος πιο πολύ.
0: Για ποτάμια μου αρέσουν.
1: Ναι. Ναι. Και πάω στο θέμα κλιματιστικό, λέει. Εγώ είμαι ο παντός της παράδοσης. Το ανάβεις είτε χειμώνα είτε καλοκαίρι. Αλλάζω δωμάτιο! Είναι δικό μου.
0: Έξω.
1: Δεν μπορώ να το ακούω, λέει, δεν μπορώ να κάτσω και να φυσάει πάνω μου.
0: Είναι αθόρυβο.
1: Τώρα είναι αθόρυβο. Ναι, τι έχει πάρει αυτά με τα.
0: Τα παλιά.
1: Ναι, τα παλιά.
0: Υπάρχουν επίσης πολλοί οι οποίοι είναι εραστές του ανεμιστήρα. Και τώρα οι ανεμιστήρες έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ και αυτοί οι αθόρυβοι.
1: Ναι, ναι, ναι. Το... Ελάτε στα Βρέστενα Σπάρτης να απολαύσετε πλατάνια, νερό, μπύρα και μεζεδάκια εκλεκτά. Τάβλη και τσίπουρο. Τι τάβλη. Τάβλη. Βραδιάτικα. Μπράβο. Μπράβο, Γιώργο. Σαντορίνη πάντως και στην Άξο πληρότητα είναι κάτω από το 70%. Για χθες που μίλησα εγώ με άτομα που δουλεύουν σε ξενοδοχεία.
0: Το, το ίδιο και στην Μύκονο.
1: Το ίδιο και στην Μύκονο. 70.
0: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω αριθμό.
1: Να ρίξει τιμέ, πε.
0: Δεν υπάρχει τέτοιο και υπάρχει και υπερπροσφορά, παιδιά. Δηλαδή παντού, σε όλα τα σαν νησιά, σαν Σαντορίνη, ναι, στη Μύκονο, ναι. Στα τέτοια, δηλαδή έχουν χτιστεί και έχουν φτιάξει όλοι. Mm. Όλοι. Όλοι. Ναι, δηλαδή πόσοι.
1: Κοντέινερ φτιάχνουν, φαντάσου. Ο Κώστας, ο Γιώργος λέει, απλά καλημέρα σήμερα. Λέει, δεν θα σα ανεβάσω την ακροματικότητα με τα μηνύματά μου. Θα σα πω απλά μια καλημέρα.
0: Γιατί το κάνεις αυτό.
1: Πολύ ωραία. Γιώργο, Γιώργο.
0: Γιατί, Γιώργο.
1: Μην νιώθεις μοναξιά και εγώ στα 38 μου έβαλα κλιματιστικό στο σπίτι πρώτη φορά. Εντάξει, εγώ 44. Θα δούμε αν υπάρξει high ή τέτοιο. Ξέρω ότι εσείς οι δύο τα λέτε όλα. Πείτε τη γνώμη σας για το ξεπούλημα των αρχαιοτήτων μας. Δηλαδή θα πάμε στην Ακρόπολη και θα μας λένε good morning, good morning κλπ. Κλπ. Λέει ο Λάμπρος. Ξεπουλήσαμε κάτι.
0: Δεν το ξέρω καλά το θέμα.
1: Θα το δούμε όμως για να το σημειώσουμε. Η σωστή σχέση της δημοκρασίας και της οικονομίας ενέργειας είναι στους 25 και στο αυτόματο. Επίσης, πολύ μεγάλο ρόλο παίζει ανακοιμόνωση στα τζάμια κτλ. Καλό θα είναι το βράδυ να αφήνετε μια βρεγμένη πετσέτα πάνω σε μια καρέκλα για να μην βρέθει πολύ υγρασία του δωματίου.
0: Εγώ αυτό που σου είπα, ρε φίλε, δηλαδή δεν σου είπα να βάλεις ένα τέτοιο με νερό. Μια λεκάνη με νερό, σου είπα. Εάν θέλεις το βράδυ, εσύ δεν θες ούτε τη μέρα.
1: Δεν το κάνεις το βράδυ. Ωπα, κάτσε, έστειλε ο Κουνούπης τώρα πρόσφατα.
0: Α, μα έστειλε ο Κουνούπης για τα ερκοντήσουν θα έστειλε ο Κουνούπης. Είναι ειδικό.
1: Λούρο Ετλοκαρνανία, όχι Πρεβέζη.
0: Α, Λούρο, αλλού λέει.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ναι. Λούρο Ετλοκαρνανία. Εντάξει, άλλο μέρο αυτό.
1: Θάνο. Ο Μπερνάρ ήταν πολύ ευφυή παίχτη και μέσα από το παιχνίδι του ξεμαρκάριζε δύο συμπαίχτε του. Έπαιζε πολύ γρήγορα και έβλεπε και με την πλάτη για
0: αυτό
1: και
0: σωστό.
1: Έβαλε και τα γκολ. Ναι, εγώ συμφωνώ, παιδιά. Ο Μπερνάρ ήταν μια χαρά παίχτη.
0: Και ενώ στην αρχή δεν είχε πολύ πιάσει. Μετά, όταν εντάχθηκε, μετά άρχισε να.
1: Ναι. Τα καράβια, ρε φίλε, χωράνε πάνω από 1000 άτομα. Και εγώ επίση ένα θα σου πω. Ιούλιο και Αύγουστο δεν συναντάω καθόλου κίνηση σε όλη την Αττική που γυρίζω, λέει ο Δημήτρη.
0: Ιούλιο τώρα δεν συναντά κίνηση.
1: Ε, όχι, ρε Δημήτρη, δεν συναντά.
0: Τι να πω, για μόνο η Μεσογείων που ανεβαίνουμε εμεί έχει κίνηση.
1: Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα, σήμερα ο Πάπτη Πάπουτσια φοράει. Ο Παραγίτης και γελάει.
0: Έβαλα μυαλό.
1: Σήμερα ναι, ναι. Σας ακούω συνέχεια να μην έχουμε εμπριστικές δηλώσεις στο μπάσκετ από τους Προέδρους. Έχετε μια εμπριστική δήλωση στον Αγγελόπουλο. Πόσο ήρθε αυτό να στάσει. Τέτοια μια απάντηση από το φιλοξενούμενο σας εκεί ή όποιος θέλει. Ποιος το φιλοξενούμενο. Παρόλα. Φιλοξενούμενος.
0: Μετά, δεύτερο στίχος.
1: Πάνω στο σώμα σου. Ένας ακόμα σου.
0: Υπάρχει τέτοιο τραγούδι.
1: Ναι, ο Τόλης δεν το λέει. Παρόλας! Ο Κωστόπουλος δεν το λέει, το φιλοξενούμενος. Έτσι.
0: Έλεγε ο Τόλης τέτοιο.
1: Ή ο Αντύπας, ρε. Ρε, ούτε ξέρεις. Ποιος το λέει. Ο Αντύπας, μπράβο, Αντύπας.
0: Λέει και ο Τόλης, φιλοξενούμενος. Πάρω στο σώμα σου, ένας ακόμα.
1: Για τον Αντύπα, λέγα, είμαι στα χάι μου.
0: Εντάξει, άλλο Τόλης, άλλο Αντύπας. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Στο κρύο θα ντυθείς, στη ζέστη και όλα να τα βγάλεις πάλι υδρώνεις, λέει ο Παναγιώτης.
0: Σωστό.
1: Σωστό. Από το 87 που έλαβε χώρο ο πρώτος σοβαρός καύσωνας που θυμόμαστε. Το 87,
0: μπράβο, ναι. Το 87.
1: Ναι,
0: το θυμάμαι, βεβαίως. Ρε με το γύρο μπάσκετ. Με το μπάσκετ.
1: Α, ναι, ναι, ναι,
0: παιδιά,
1: ναι, ναι.
0: Έσταζε, δεν μπορούσε να πάρει ανάσα. Πρέπει να έχει και υγρασία, δηλαδή τέτοιο πράγμα. Να αλλάζει μπλουζάκι κάθε μια ώρα και να γίνεται μουσκεμα. Ναι. Μουσκή, δηλαδή, θυμάμαι και τις βραδιές το 87. Άντε δεν μας ένοιαζε γράψη. 22. 22, φίλε.
1: Έτσι.
0: Άμα είσαι 22, τι σε νοιάζει, άμα ιδρώσει.
1: Δεν βλέπει μπροστά σου.
0: Έτσι.
1: Πέστε όμως για Εκάρα, θέλουμε και άλλους παίχτες στο κέντρο. Είπα άλλον έναν. Άλλον έναν όπως
0: δεν. Πάλι άλλον έναν. Λεφτά έχετε εκεί.
1: Καβάλα όλα δωρεάν, λέει. Μόνο ό,τι πάρεις να πιεις πληρώνεις, λέει ο Κώστας.
0: Και τι να έρθω να κάνω στην Καβάλα.
1: Πολύ ωραία. Για το Μάνο. Με ποιο δικαίωμα.
0: Σε πειράζω, κάποιος... έτσι, άμα δεν κατάλαβες. Άμα είσαι
1: και ναι, όχι. Με ποιο δικαίωμα κάποιο βγάζει κέρδος από την παραλία. Και λέει για Άρσεναλ και Ντόρτμουντ πήραν Έλληνες παίχτες και τελικά. Με ποιο δικαίωμα κάποιο βγάζει κέρδος από την παραλία. Ο Βασίλης στην Πρέβεζα του Σαββατοκύριακο σου χρόνει την ξαπλώστερα. Α, δεν το χρόνο τη καθημερινή, θέλει να πει.
0: Ναι. Μπορεί το Σαββατοκύριακο να γίνεται χαμός, κατεβαίνουν όλα τα Γιάννενα. Όλα, εντάξει. Α. Δεν ξέρω κιόλα πώ τη χρόνο όμω.
1: Πόσο.
0: Ναι, πόσο.
1: Άμα είναι μηδέν.
0: Και σε ποια τέτοια.
1: Άμα
0: ποια
1: είναι
0: παραλία,
1: μηδέν, γιατί... θα το πηγαίνουν κάθε κάρικο μετά.
0: Η παραλία εκεί πέρα, στη Δυτική Ελλάδα, Βόρειο-Δυτική Ελλάδα, ναι. Ξεκινάει από Πρέβεζα και τελειώνει η Γουμενίτσα.
1: Ναι.
0: Ξέρεις πόσα χιλιόμετρα αυτά.
1: Πολλά, πολλά, ναι. Ναι.
0: Χιλιόμετρα παραλία, έτσι. Δεν σταματάει σχεδόν καθόλου παρά μόνο σε μερικά,
1: ναι, ναι.
0: Σε μερικά κομματάκια σταματάει η παραλία. Δηλαδή και να στη χρεώσουν εδώ, πας παραπέρα εσύ και κάθεσαι. Δεν έχει πρόβλημα δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Καλημέρα, παιδιά. Με την ελάχιστη κατανάλωση φαίνεται ο φίλος είναι ψαγμένος και ξέρει.
0: Ναι.
1: Γιάννης. Κλείνεις, λέει, δύο ξαπλώστρες που είχε ελάχιστη κατανάλωση 30 ευρώ. Εάν εσύ καταναλώσεις 28, στο τέλος σου κόβει 28 τα προϊόντα που πήρες, συν 2 ευρώ ξαπλώστρες, ενώ περάσει τα 30 δισεχρονικά.
0: Οκ. Οκ. Καλό ντύλο.
1: Ναι, καλό, καλό. Ελάτε Πρέβεζα στις παραλίες Μύτικα, Βράχος, Λούτσα, Λονάκι, δωρεάν ξαπλώστες, αρκεί να πάρεις ένα καφέ ή κάτι να πιείς. Φυσικά μετά καλύτερα ταβέρνα κτλ. Ο Γιάννης.
0: Είναι και 56. Γρήγορα, πάει και 57.
1: Το 90% των παραλίων στην Ελλάδα είναι ελεύθερες. Όποιος θέλει μπορεί να πηγαίνει στο 10% και να πληρώνει, αλλά μετά μην κλαίει εκεί ότι δεν έχει λεφτά. Επίσης, όποιος πάει να φάει στο ίδιο μαγαζί στη Μύκονο που τρώει ο Τζόρνταν και Έλον Μάσκ, είναι τραγικό μετά να κλαίει για την τιμή της μακαρονάδας. Και κοίτα εδώ. Ιταλίδα κουφονίσχυα ώρα 0 ώρα, μάνα μου. Να πάτε κουφονίσχυα, ρε, λίγος κόσμος και ηρεμία και μάλλον γίνεται χαμός, ε.
0: Ναι, ναι, γίνεται.
1: Ποιος αν φορούσε πιπίλα, ρε, Δέσποινα.
0: Τι λέει.
1: Ανατρίχιασα εγώ και ο Φρύ. Μοντέρο, ε. Α, ο Φρύ, ο γάτος του DPG.
0: Θα σας φτιάξω Μοντέρο, καλά.
1: Ναι, ναι. Διάβασε και το υπόλοιπο. Ενοχλεί, ε. Αν είναι, αλλάξτε το σε γάβρο σπορ και να μην σας πληρώνουμε μέσα εδώ. Άσε μας δεν
0: κόψει.
1: Πες ρε για ύπνο, ρε.
0: Ρε πτυρόλιζε.
1: Ναι. Στα καλά καθόμενα τώρα θες να πω ότι η Ξάνθη φέτος θα ανέβει Super League 2 και του χρόνου θα ανέβει Super League 1. Όταν ανέβει θα τα συζητήσει.
0: Πληρώνει όμως ο άνθρωπος.
1: Πείτε κάτι γιατί δεν λέτε πια. Τα περισσότερα πρεσβεστικά
0: είναι. Ναι, αφεντικό θα πούμε.
1: Γεια σα. Δεν λέω για ποτάμια, παραλία Λούρο. 25 χιλιόμετρα του Λοκανανία, βέβαια.
0: Α, εντάξει, ναι, τον μπέρδεψα με το Λούρο Πρέβεζα.
1: Γνώμη για Ελαραμπή. Πεχτάρα κλπ.
0: Ελαραμπή.
1: Δεν μου κάθεται καλά καθημερινή μια ξαπλώστρα να έχει 20 ευρώ και σηκού 40. Δηλαδή, εγώ στη δουλειά μου, όταν θα έχω περισσότερα, θα ζητάω διπλά λόγω ζήτησης.
0: Ελεύθερη οικονομία.
1: Καλημέρα, Λευτέρη. Υπάρχει παραλία του Λούρου. Α, ναι, τα λύσαμε αυτά, έτσι. Τι λέει? Για τους ανεμιστήρες που είπες έχουν εξελιχθεί. Air condition δεν γίνονται, αλλά εδώ στη Γερμανία βάζουμε παγωτίστες. Το έχω δει και εγώ.
0: Ναι.
1: Βάζουμε
0: παγάκια
1: μέσα στα μηχανήματα.
0: Ναι, και γίνονται και πολύ καλό. Δηλαδή βγάζει κρύο αέρα και τα λοιπά. Έρχεται κρύος αέρας. Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Στο μονολίθι στη Λούτσα δεν χρεώνουν. Εντάξει, είναι πολλές τώρα περιοχές, παιδιά. Μας το στέλνετε σε διάφορα μέρη. Όντως δεν χρεώνουν. Όντως. Στην Πρέβεζα έχει μόνο ελάχιστη κατανάλωση ξαπλώστρα.
0: Εγώ πάντως Κωνσταντιού, άμα βάλω ξαπλώστρα, θα τη χρεώνω.
1: Και τι, είτε θάλασσα.
0: Όχι, για βλέπω τις πορτοκαλίες.
1: Οπότε εντάξει. Καλημέρα σας, λέει ο Αλέξανδρος. Σας ακούω κάθε μέρα και κάτι σημαίνει αυτό. Με όλη την αγάπη μου, θα ήθελα να σας πω ότι το ρε που λέτε μερικές φορές δεν ακούγεται ωραίο.
0: Okay.
1: Δεν υπάρχει λόγος να διαβάσει το μήνυμα μας στον αέρα. Αυτό το στέλνεις πρώτα, Αλέξανδρε. Έτσι, αλλά δεν πειράζει.
0: Το κρατάμε, το κρατάμε. Εντάξει,
1: το καταλαβαίνουμε και το δεχόμεθα βεβαίως πλήρως.
0: Θα προσπαθήσουμε.
1: Ρε παιδιά, πάλι πήγανε μηνύματα στο. Όχι, δεν θα κλείσουμε. Πήγανε μηνύματα στα request. Κοίτα, του Νίκου τώρα εδώ, Νίκος τεχνικός που στέλνει κάθε μέρα μηνύματα. Γιατί πηγαίνουν εκεί?
0: Γιατί είναι τεχνικού. Πάνε σε άλλη θηρίδα.
1: Υπάρχει τεράστια μαφία πίσω από το ποιος θα χτυπήσει στην προσφορά και πώς θα δώσει ούτε αεροπλάνο ούτε περιοριστικά πήραμε κτλ. Στέλιος. Άλλα δύο μηνύματα θα τα προλάβω. Και δεν έχω δει καθόλου Insta, έτσι. Το 87 έχει 42-44 βαθμούς για 11 μέρες στην Αττική. Οι εφημερίδες έγραφαν για καύσωνα με κλείσει 500 νεκρούς. Επίσημα ανεπίσημα περισσότερο.
0: Αλήθεια.
1: Δεν το θυμάμαι, δεν ήμουν ούτε καν.
0: 22 χρόνια δεν έβλεπα ειδήσεις.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτά, παιδιά. Να. Ό,τι προλάβαμε, προλάβαμε.
0: Κάνατε και την εκπομπή σας, κυρία Ακροάτες, σήμερα και κυρία.
1: Έτσι, δεν έχετε παράπονο.
0: Δεν έχετε παράπονο.
1: Μια χαρά. Λοιπόν. Ξέχασα τα μηνύματα.
0: Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Θα τα απαντήσω. Καλημέρα. Τα λέμε αύριο εδώ, ίδιο ρόστερ.

0: Eraspor 101,8. Eraspor 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων η Παναγιώτα Χρονοπούλου, στο μικρόφωνο για τη Γονιδρακάτου. Η EuroLeague έκανε γνωστό το πρόγραμμα της νέας σεζόν με τον Παναθηναϊκό να ξεκινά την προσπάθειά του από το Telecom Center Athens κόντρα στην Παρή και τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίσει την Βασκόνια εκτός έδρας. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα αναμετρηθούν για πρώτη φορά στη EuroLeague στις 11 Δεκεμβρίου και στον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης θα κοντραριστούν στις 12 Φεβρουαρίου του 2027. Η EuroLeague Basketball ανακοίνωσε το πλήρες πρόγραμμα της regular season με τον ΠΑΟΚ να συμμετέχει στον τέταρτο όμιλο και να δίνει συνολικά 14 αγώνες. Ο δικέφαλος του Βορρά θα παίξει πρώτο παιχνίδι την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο ΠΑΟΚ Sports Arena απέναντι στην Μανρέσα. Η Εθνική Εφήβων κοντράρεται με τη Σερβία για την πρόκριση στα προημιτελικά του EuroBasket κάτω των 18. Τζάμπολ στις 7 και μετάδοση από το κανάλι της FIBA στο YouTube με συνδρομή. Σύμφωνα με Βέλγο δημοσιογράφο, Ολυμπιακός ψάχνει τη χρυσή τομή με τη Σαρλερουά στα 8 εκατομμύρια ευρώ για να αποκτήσει τον Γιασίν Τιτραούι στη λίστα των Πειραιωτών και ο 26χρονος Αλγερινός μέσος της Ουνιών Αντέμ Ζοργάν. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες ο 33χρονος Γερμανός τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα για τις τελικές συζητήσεις και την υπογραφή συμβολέου με τον Ολυμπιακό. Σήμερα αναμένεται στην Αθήνα για λογαριασμό των Ερυθρολεύκων και ο 21χρονος Πορτογάλος μέσος Γκουστάβο Σά, ο οποίος έχει ήδη περάσει τα ιατρικά και απομένει να υπογράψει. Σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό ήρθε ο Αστέρας Άκτορ για την απόκτηση του Αντώνη Παπακανέλου με τη μορφή δανεισμού. Ο Λόβρο Μάγερ υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με την ΑΕΚ για τα επόμενα 4 χρόνια, με τις επίσημες ανακοινώσεις να αναμένονται σήμερα. Στην Athens Καλλιθέα θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν ο Βασίλης Κοντονίκος με τη μορφή δανεισμού από την ΑΕΚ. Συνέχεια φιλικών σήμερα με σημαντικότερο παιχνίδι το Samsunspor ΑΕΚ που θα αρχίσει στις 7 και θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Κοσμοτέ Sport 1, ενώ θα παίξουν ακόμα Βέστερλο και Φυσιά στις 3 και Παλέρμο Ηρακλής στις 6. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ενημέρωσε με επίσημη ανακοίνωση τον κόσμο της πως τα εισιτήρια για τη ρεβάνς του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League με αντίπαλο τη Δυναμό Κιέβου την 5η στις 9 παρατέταρτο στην Τούμπα θα διατίθενται από σήμερα το πρωί στις 10. Στη Λάρισα μετακομίζει ο Γιάννης Καραγιαννίδης, ο οποίος μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στην κάτω των 19 του ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να υποδεχθεί την Πάξη στο ΟΑΚΑ στη ρεβάνς για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League αύριο στις 9.30. Η Τσέσκα 1948 θα είναι η αντίπαλος των Πρασίνων εφόσον προκριθούν στον τρίτο προκριματικό γύρο. Απόψε στις 8 ξαναβολής αγώνας του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Άλεξ Ντεμινόρ για τους 32 του 500αριού τουρνουά στην Ουάσιγκτον. Στα άκρα οδηγούνται οι σχέσεις UEFA και FIFA έπειτα από τις αποκαλύψεις που φέρουν τον Τζιάν Ινφαντίνο να είναι έτοιμος να διαθέσει προς πώληση μετοχές του παγκοσμίου κυπέλου σε ιδιώτες επενδυτές, όπως μετέδωσε το Sky Sports. Οι ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες των ευρωπαϊκών χωρών εντός της εβδομάδας θα συνεδριάσουν για να αποφασίσουν πώς θα διαχειριστούν την κατάσταση. Ο Μάνουελ Νόιερ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ολοκληρώσει την ποδοσφαιρική του πορεία μετά το τέλος της αγωνιστικής περίοδου 2026-2027 σε δηλώσεις που παραχώρησε στη γερμανική Bild. Η Real Madrid της κατέγραψε ρεκόρ εσόδων ύψους 1.221 δισεκατομμυρίων ευρώ την περασμένη σεζόν, χωρίς να υπολογίζονται μεταγραφές παικτών, όπως αναφέρθηκε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου. Ήταν το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Eraspor. Ακολουθεί η εκπομπή Μπάλα και άλλα με τον Φώτη Παρόλα. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr.
0: Eraspor 101,8.
2: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
3: Τι έπαθε εσύ αυτός?
2: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ!
4: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
5: Δεν είσαι μόνη.
6: Δεν είσαι μόνη.
5: Δεν είσαι μόνος.
6: Δεν είσαι μόνος.
5: Είμαστε δίπλα σου.
6: Είμαστε δίπλα σου.
5: Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
3: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
6: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, 8 λεπτά, βάλουμε 3D θέλω να ακούγομαι.
1: Ναι, ναι. Τι 3D εννοείς 3D?
0: Με την Παναγιώτα μιλάω, κοπέλα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, βάλουμε να ακούω ωραία, να ακούγομαι και να ακούω πολύ ωραία θέλω την Αντιγόνη και τις επιλογές της, διότι σήμερα εγώ ήρθα εδώ για να διδαχθώ. Γιατί όπως έλεγαν οι αρχαίοι μόνοι, δεν θέλω, η Παναγιώτα γελάει. Πριν καν μιλήσω, δεν υπάρχει αυτό. Λοιπόν,
1: πήρα έγκριση από τα κορίτσια, εντάξει, να ξέρεις, ναι, έτσι.
0: Αφού πήρες έγκριση, εγώ εδώ πέρα είμαι βοηθητικός σήμερα.
1: Τι λες, με τίποτα αυτό που λες.
0: Λοιπόν, πρόσεξε, γυράσκω έδιδασκόμενος, αυτό ήθελα να πω. Λοιπόν, ήρθα σήμερα εδώ να διδαχθώ. Να ακούσω μόνο αυτό το, να μοιράσω τα φιλιά στις φίλες μου και στους φίλους μου, ακροατές.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό το τραγουδάκι λίγο. Και αμετά σας παραδίδω τη σκυτάλη.
2: Ventiquattromila baci, oggi saprai perché l'amore.
0: Άγγελε, έχεις φέρει ταύλη?
1: Πόσα φιλιά πια θα μοιράσεις? Πόσα? Τι θα γίνει τώρα?
0: Χιλιάρικα.
1: Τι θα γίνει με σένα?
0: Να ξέρει με πιάνει η Χρυσούλα, μου λέει, να σου πω κάτι. Λέω, ο Χαμάν, κάτι σοβαρή του βλέπω, κάτι θα γίνει σήμερα. Μου λέει, μπορείτε λέει να συνεχίσετε το χθεσινό θέμα?
1: Θέλει να συνεχίσουμε το χθεσινό θέμα.
0: Ναι. Για να συμμετάσχει και η Παναγιώτα. Καταθέσει απόψεις.
1: Εγώ πάντως που το είπα σε μία παρέα χθες, ήθελε και η παρέα να συμμετάσχει στο
0: και παρέα
1: θέμα.
0: Ήθελε. Τι θέμα είναι αυτό, ρε παιδάκι μου?
1: Και πέσανε όλοι, ναι, μέσα, είπανε το ίδιο. Είπανε όλοι, ναι, στην παρέα δηλαδή, ότι η καλύτερη διαφορά ηλικίας σε ένα ζευγάρι,
0: μάλιστα,
1: το maximum ας πούμε, ότι είναι 5 με 7 χρόνια. Ναι. 5 με 7 χρόνια, το maximum.
0: Ανεξαρτήτως.
1: Ανεξαρτήτως, ναι, τώρα, ναι, ναι, ποιος είναι πάνω, ποιος είναι κάτω.
0: Έτσι, ναι.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Έχει μια πρόταση εδώ η κοπέλα.
1: Το 10 είναι, ναι, σεβαστό. 10. Σεβαστό, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα.
0: Εμένα μετράει γνώμη μου. Ότι... Ναι, ναι, ναι, ναι,
1: πες και εσύ. Πες και εσύ.
0: Μηδέν.
1: Μηδέν. Ο καθένας όπως τη βρίσκει.
0: Γιατί ό,τι και να έλεγα μετά, ξέρεις τι θα γινόταν εδώ. Θα άρχισε εσύ, θα άρχισε.
1: Όχι, Φώτη μου. Ο καθένας ό,τι θέλει. Τι αυτό έλειπε.
0: Πολύ δημοκρατία έχει μέσα σήμερα, παιδιά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Και τι ήθελα να ξεκινήσω σήμερα. Έλα, ήθελα να ξεκινήσω με ένα ωραίο τραγουδάκι, ναι, έτσι, για να σας ταξιδέψω. Όσοι δεν έχετε φύγει, ναι, να ταξιδέψετε. Και όσοι, ναι, είσαστε ήδη σε ταξίδι, πάλι θα ταξιδέψετε με αυτό. Ναι.
0: Ωραία. Πότε, τώρα?
1: Τώρα, ναι.
0: Τώρα. Παναγιώτα, τώρα.
1: Τώρα.

0: Λεωνίδας Μπαλάφας είναι.
1: Εντάξει, παιδιά, και έτσι, μόνο η κιθάρα. Ξέρω, τώρα είναι 12 και 12. Αλλά θέλω να ταξιδέψετε με αυτό το τραγουδάκι.
0: Να βρείτε το τραγούδι τώρα. Εγώ πρώτη φορά το συναντώ. Θα κάνω μια περιγραφή. Είμαστε σε μια παραλία. Ο κιθαροδός βρίσκεται στα σύνορα, ας πούμε, αμμουδιάς με θάλασσας και παίζει την κιθάρα και εμφανίζεται ξαφνικά η, πώς την είπαμε?
1: Η κοπέλα του αυτή.
0: Μελιά.
1: Μελία.
0: Ναι. Η οποία ακούσατε τη γάργαρη φωνή της και ο ήλιος πέφτει.
1: Και τώρα θα την ξανακούσετε.
0: Και τώρα θα κάνει ρεπετισιόν.
1: Να.

0: Σας άρεσε?
1: Πολύ
0: και
1: ωραία.
0: Τα τζιτζικάκια, βέβαια.
1: Μιλάμε, ταξίδεψα. Εγκρίνω και επαυξάνω και νομίζω ότι δικαίως είπα ότι σήμερα θα έρθω να διδαχθώ. Διότι η νέα γενιά, όπως τα λέγαμε πριν νωρίτερα, Z, που είχαμε φτάσει, δεν θυμάμαι, Millennial Z, A, B, C, D, ναι, σαν ναι. τις βιταμίνες.
0: Ωμέγα και τα λοιπά.
1: Πρέπει να διδασκόμεθα από τους νέους και αυτή τη στιγμή...
0: Και στέλνει ο πρώτος φίλος εδώ. Ναι. Μα τι καλός άνθρωπος. Έρε κέφι που κάνω, όπαλη. Εντάξει, όπα, τι να σου κάνουμε τώρα. Για... Μετά τη μία σας έχω και όπα, να ξέρετε.
1: Η τέχνη είναι τέχνη.
0: Η τέχνη είναι τέχνη.
1: Εντάξει, πρέπει να την απολαμβάνουμε.
0: Το συνέστημα είναι συνέστημα.
1: Εκφάνσεις της.
0: Πραγματικά.
1: Λοιπόν, Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση των ήχων. Ήρθε εδώ να βοηθήσει.
0: Τα έχουμε όλα.
1: Ο Άγγελος Ζαραϊδόνης μόλις άκουσε τις κιθάρες έφυγε για να πάρει μια ανάσα.
0: Σου λέει εντάξει φτάνει ξέρω εγώ.
1: Αντιγόνη Δρακάτου.
0: Και Φώτης Παρόλας εδώ.
1: Και
0: στα Φάτη,
1: Ευάερη, Ευήλια σε βλέπω. Έτσι,
0: σαν,
1: με ωραία
0: σαν,
1: χρώματα.
0: Σαν διαμέρισμα, ναι.
1: Τι είναι αυτό, πώς το λένε το χρώμα. Εσείς οι γυναίκες πώς το λέτε αυτό.
0: Μπέζ.
1: Μπέζ το λέτε κι εσείς.
0: Μπέζ. Νουντ. Ναι.
1: Αυτό θέλω. Εγώ θέλω το διαφορετικό. Μπέζ το λένε και οι άντρες. Κατάλαβε. Ενώ η γυναίκα θα μου πει αυτό. Μπέζ. Ναι. Μπέζ, αλλά είναι αυτό το ξέρεις.
0: Το βουργουνδί.
1: Αυτό σε κουρδίσω μια ώρα.
0: Βουργουνδί, είναι και στη μόδα αυτό το χρώμα.
1: Λοιπόν, βαθικό κίνημα. Ένα ροζ βουργουνδί. Για να μπαίνω και στα θέματα της εκπομπής σιγά σιγά.
0: Ναι, ναι, για πες
1: το. Που σε ενδιαφέρον.
0: Έλα, ναι.
1: Φόραγε ένα σετάκι.
0: Μάλιστα.
1: Η κοπελιά του Ρονάλντο.
0: Η γυναίκα του εννοείς.
1: Είναι, την παντρεύτηκε, αλήθεια.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Μα κοίτα να σου πω κάτι. Όταν έχεις τη γυναίκα δίπλα σου.
1: Ναι.
0: Και την τιμάς και τη σέβεσαι. Τι γάμο και.
1: Τι περιμένεις.
0: Ο γάμος θα σε κάνει να σεβαστείς τη γυναίκα σου.
1: Υπογραφές.
0: Ή τον άντρα σου.
1: Λοιπόν. Ναι. Και πήγανε, λέει, σε ένα. Πώς το λένε, γκαλά, σε μια εκδήλωση στο γκολφ.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Και φόρεσε ένα παιδιά. Ένα σετ πάνω τη ραντέ, εφαρμοστό αθλητικό. Με μπούστο
0: ναι, ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και από κάτω ένα καυτό εφαρμοστό σορτσάκι.
0: Εντάξει, γυμνάζεται, είναι. Έχει. Έτσι. Διατηρείται φοβερά.
1: Η Μιμόα λέει γεννήθηκε για να συνοδεύει τη ζωή όπως πραγματικά είναι. Και γεμάτη μιμό, κίνηση, μιμό, οικογενειακές στιγμές και αναμνήσεις που αξίζει να κρατήσουμε για πάντα.
0: Καλά, μήπως βλέπεις άλλη. Ποια είναι αυτή, για δείξτε μου λίγο. Συγγνώμη τώρα, λες τη γυναίκα του Ρονάλντο ή λες κάτι άλλο.
1: Είναι το αίσθημα, ρε παιδάκι μου.
0: Α, αυτή είναι. Ναι, Χορχίνα λέγεται.
1: Χορχίνα, Μιμόα. Λέγεται, ας πούμε, το σετάκι, αυτό το χρώμα από το ροζ.
0: Α, οκ, okay, ναι, εντάξει, δεν το πιάσα.
1: Γιατί την κατηγόρησαν, λέει, ότι που πας, κυρία μου, με αυτά τα εφαρμοστά και τα έξω κοιλιές, έξω...
0: Εκεί κιόλας που έχουν πάει δεν επιτρέπονται αυτά, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν επιτρέπονται.
1: Σε παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Αλλά, εντάξει, influencer είναι. Ακού, ακού, ακού. Το αφιερώνω σε αυτή.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και non avevo niente da fare il giorno.
1: Πολύ ερωτικοί είμαστε σήμερα.
0: Δεν ξέρω τι μας έχει πιάσει.
1: Δεν ξέρω, ναι.
0: Πήραμε μία δόση από χθες, φαίνεται.
1: Ναι,
0: και σήμερα θέλαμε να την εκτονώσουμε.
1: Μάλλον,
0: καταλαβαίνεις.
1: Μάλλον. Λοιπόν.
0: Να τη βγάλουμε σε εσάς. Και εσείς πώς θα την εκτονώσετε πίσω σε εμάς.
1: Μπράβο.
0: Θα στέλνετε, γιατί ήδη έχετε ξεκινήσει, θα στέλνετε μηνύματα όσοι θέλετε.
1: Την και όσοι δεν θέλετε, στείλτε.
0: Και όσοι δεν θέλετε, πάλι στείλτε. Συνδεθείτε στο Viber με το κανάλι μας Era Sport.
1: Ναι.
0: Είναι το κανάλι αυτό δωρεάν ή αλλιώς μπορείτε να στέλνετε ένα SMS στο 54160, γραφτε σπορ, αφήνετε ένα κενό, την καλημέρα σας ή ό,τι άλλο κρύβεται στην ψυχή σας.
1: Ό,τι υποθεί καρδούλα
0: μπορείτε σας. Να το μοιραστείτε μαζί μας.
1: Ορίστε, η Αυλίδα μας ακούει, η Χαλκίδα μας ακούει.
0: Αυτά είναι. Να είστε καλά, παιδιά.
1: Αντιγόνη Πανάθα. Όχι Πανάθα. Πανάθα στο μπάσκετ.
0: Εντάξει, αγαπάω και Παναθηναϊκό.
1: Ναι, αλλά...
0: Μη σου πω και Ολυμπιακό σε κάποιες φάσεις. Ωραία,
1: δεν μου αρέσουν αυτά τώρα.
0: Ναι, αλλά τέλος πάντων, ναι.
1: Πολλά μπράβο για το τραγούδι, λέει ο Λάζαρος. Αγαπάμε, Λεωνίδα.
0: Ναι, ναι,
1: γι' αυτό
0: ναι,
1: τον
0: είπα
1: ότι η κιθάρα παίζει, η κιθάρα είναι ο Λεωνίδας Μπαλάφας. Είναι, αν το βρείτε στο YouTube, είναι πολύ ωραίο ειδηλιακό τραγούδι.
0: Δίπλα στην ακρογιαλιά, πολύ ωραίο.
1: Έτσι. Και δεν είναι απαραίτητος ο ρυθμός για να είναι ένα τραγούδι κεφάτο και να σου φτιάχνει το κέφι. Έτσι.
0: Όχι, είναι η μελωδία, έτσι. Η στίχη. Ναι,
1: ναι,
0: η εικόνα
1: στιγμή,
0: που συνδυάσανε.
1: Το αγόρι, η κιθάρα, η φωνή. Χίλια δύο.
0: Εν τω μεταξύ φαίνονται λες και είναι ζευγάρι αυτοί οι δύο. Έτσι. Ταιριάζουν πάρα πολύ. Ναι, δεν το ξέρουμε. Ναι. Δεν το ξέρουμε. Δεν βγάζω.
1: Απελθέτω.
0: Δεν μου είπα.
1: Γιώργος, Αντιγόνη και Φώτη, από τα Τρίκαλα λέει, έχεις επιστρέψει γεμάτη ιδέες. Και όχι μόνο θα έλεγα εγώ.
0: Ναι, ναι.
1: Φρέσκια, φρέσκια και ανανεωμένη. Ο Δημήτρης και βέβαια όλα αυτά λέει, για το τραγούδι λέει, εντάξει, κάπως ήταν λίγο πιο ρομάντζο για όσον αφορά
0: την ήταν λίγο πιο low profile, αλλά τέλος πάντων εντάξει, είπαμε να ξεκινήσουμε ήρεμα γιατί μετά έρχονται τα πιο ανεβαστικά.
1: Καλημέρα παιδιά, η σωστή διαφορά που πρέπει να έχει θέλετε, δεν
0: θέλουν
1: θέλετε
0: να το συνεχίσουν ναι, το ναι, θέμα ναι.
1: Που πρέπει να έχει ένας άντρας είναι το είπαμε και χθες αυτό, την εξίσωση αυτή δεν πιάνει τώρα, αυτή ήταν last year.
0: Last
1: είναι
0: year,
1: το δια του 2 συν 7, ξέρεις.
0: Ναι, δια του 2 συν 7 είναι παλιακό, είπαμε.
1: Είναι
0: πλέον
1: παλιακό,
0: δεν
1: το
0: ισχύει.
1: Αυτό.
0: Το λέγανε Λεμίδα κάτι μου... άλλες γενιές, ας πούμε. Ναι.
1: Είναι, αλλάξανε τώρα τα κόζα.
0: Ναι.
1: Έτσι,
0: τώρα
1: και
0: είναι...
1: μάλιστα έχει αντιστραφεί, γιατί αυτά τα λένε οι γυναίκες πια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Ο Κώστας στέλνει τις καλημέρες του από Φραγκφούρτη. Είσαι τυχερός, λέει. Δεν το λέω τυχερός, αλλά το λέω εγώ. Γιατί κάνω εκπομπή με το πιο γλυκό πλάσμα του ραδιοφώνου, τα φιλιά μου.
0: Τι καλές κουβέντες λέτε.
1: Για την Παναγιώτα.
0: Α, για την Παναγιώτα. Τι γλυκομίλητοι άνθρωποι.
1: Ο Κυριάκος τον είπαμε, να, δική σου, αρχίσαν να στέλνουν. Καλημέρα, Κυριάκος Αϊκάρα από τον Ντίσελντορφ. Καθαρούς δρόμους βλέπω, καθαρούς. Καθαρούς δρόμους, αυτό να είναι. Να μην είναι ανοιχτά, να μην έχει κίνηση. Τώρα πρωί-πρωί ερχόμουν, παιδιά, συγγνώμη να το πω. Η Αττική Οδός, παρότι πόσο έχουμε φτάσει, 29, έχουμε και Πανσέλινο.
0: Α, είναι το The Moon. Ναι, θα σου πω. Το φεγγάρι του Λοφιού.
1: Έτσι, μπράβο. Ασχολήσου λίγο. Είχε κίνηση η Αττική Οδός. Και μπαίνοντα μετά εδώ να πιάσω τη Μεσογείο, παιδιά, βγαίνοντα το φανάρι επάνω εδώ ψηλά. Είχε ουρά, δεν το πιστεύω.
0: Παιδιά, έχει ακόμα κίνηση, είναι απίστευτο.
1: Έκανα 10 λεπτά να στρίψω στο φανάρι της ΕΡΤ.
0: Ναι.
1: Για 500 μέτρα. Δεν υπάρχει αυτό. Τέλος πάντων, θα το προσπεράσουμε. Φαίνεται ο κόσμος πηγαίνει διακοπές διήμερα, τριήμερα, τετραήμερα, πενθήμερα. Πάει, έρχεται και την άδειά του τη βγάζει εδώ, στα μολ. Που έχει και δροσιά. Μπαίνεις μέσα, δροσίζεσαι.
0: Είναι καλά στα εμπορικά.
1: Βλέπεις βιτρίνες.
0: Ναι. Και έχει και ηρεμία. Δεν έχει χαμό από κόσμο, ηρεμία, γιατί όλοι είναι στις παραλίες.
1: Παιδιά, οδηγάμε. Κανονίστε την πορεία σας, λέει ο
0: Γιώργος. Μην μας πάρει ο ύπνος και καλά. Παραχαλαρώσατε.
1: Όχι, εντάξει, έρχονται.
0: Θα σας φτιάξω εγώ.
1: Ξεκινάμε έτσι. Δεν είναι χαλαρά, είναι τρυφερά.
0: Είναι τρυφερά.
1: Έτσι, είναι μελωδικά.
0: Κοιτάξτε, τώρα που είναι αρχή της εκπομπής, στη δεύτερη ώρα θα σας έχω πούμε πιο δυναμικά. Ναι. Τώρα που είναι αρχή της εκπομπής, θα σας βάλω άλλο ένα τρυφερούλι. Έτσι.
1: Θυμίζω είναι δύο ώρες η εκπομπή.
0: Ναι, μέχρι τις δύο θα.
1: Πάρτε μια ανάσα. Πάρτε μια ανάσα.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν χρειάζεται. Πραγματικά δεν ήθελα να στείλω, λέει ο Ηρακλής, αλλά αφού είπατε ότι και να μην θέλω πρέπει να στείλω, έστειλα. Καλησπέρα.
0: Καλό.
1: Μπράβο, Ηρακλή.
0: Ηρακλή, να είσαι καλά.
1: Καλημέρα, καλησπέρα στην τρελή ομάδα. Έτσι μας αρέσετε. Αγάπη μόνο, παιδιά. Μπράβο σας.
0: Να είσαι καλά, παιδιά.
1: Αγάπη και πάθος. Χρειάζεται.
0: Passion,
1: passion. Passion.
0: Φάτε ένα passion fruit εκεί πέρα τώρα fruit. Και.
1: Εμπόλικα παγάκια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αϊκάρα, καλημέρα στην παρέα μας. Ερασπορ. Καλημέρα και ο Παναγιώτης από Αλεξανδρούπολη. Παραλία, Παναγιώτη, όλο παραλία, παραλία. Ακούω φωτογραφία, δεν βλέπω.
0: Παναγιώτη, στείλε μας φωτογραφία.
1: Στείλε,
0: δεν
1: δε
0: είναι δίκαιο παραλία. Αυτό.
1: Ναι, δεν
0: να μας λες εκεί και να.
1: Μπήκα στη θάλασσα, λέει, 12 και 5 με τα ακουστικά στα αυτιά για να σας ακούσω, λέει. Άκου άνθρωπος. Μακροβούτι με τα ακουστικά.
0: Άμα.
1: Πιστεύω είναι ένα διάβροχο, έτσι.
0: Είναι. Είναι κάτι, τα έχω δει. Είναι φανταστικά. Είναι κάτι ακουστικά που φοριούνται και τα φοράνε οι κολυμβητές και αυτά στις πισίνες που κάνουν προπονήσεις και τέτοια. Και είναι φανταστικό, αδιάβροχα. Αλλά είναι λίγο ακριβούτσικα.
1: Ακριβούτσικα?
0: Ναι, ναι.
1: Πάνω από 10 ευρώ.
0: 10 ευρώ μπορεί να έχει το καλωδιάκι, το κάτι. Το κουτί. Ναι.
1: Πολύ αρέσετε, λέει η Ελένη. Μου φτιάχνετε το κέφι, σας αγαπώ.
0: Να είσαι καλά, Ελένη μου. Τι όμορφη φωτογραφία.
1: Δεν πάει το μυαλό μου. Ελένη, βοήθησε μας λίγο από πού είναι η φωτογραφία. Ναι. Πολύ ωραία, ηρεμία βλέπω. Το γαλάζιο κυριαρχεί. Ο Χρήστος, καλημέρα, παιδιά. Αντιγόνη, μπορείς να επιβεβαιώσεις κάτι. Είναι στη μόδα τα γελεκάκια χωρίς την ύπαρξη θυθόδες μου από μέσα.
0: Τα γυλαικάκια στις γυναίκες.
1: Ναι, ωραίο είναι αυτό.
0: Υπάρχουν κάτι τύπου τέτοια γυλαικάκια που όμως δεν είναι γυλαικάκια. Στην ουσία είναι μπουστάκια, ρε παιδί μου. Απλά θυμίζει λίγο.
1: Ναι, μου αρέσει πάντως αυτό που προτείνει ο.
0: Θέλει να ξέρει, μάλλον για την κοπέλα του ρωτάει, για να της κάνει δώρο.
1: Ναι. Ωραίο.
0: Λοιπόν, αν είναι μελαχρινή σκούρο δέρμα, ναι, θα πάρεις...
1: Δώσε συμβουλές.
0: Μην πάρεις κόκκινο. Το κόκκινο δεν πάει στα πολύ σκούρα δέρματα και αυτά. Ναι. Κάνει λίγο περίεργη αντίθεση.
1: Ναι.
0: Συνήθως πάει ξανθές και ανοιχτά δέρματα.
1: Μάλιστα.
0: Εάν είναι ξανθιά με ανοιχτή δέρμα, πάρε κόκκινο. Α, στις μελαχρινές δεν είπα, ναι.
1: Δίνουμε και συμβουλές μόδας, Χρυσούλα μου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και ευτυχώς που επικράτησε αυτή η μόδα, έτσι, γιατί θα κάνεις και οικονομία. Πες το πάρει μόνο το.
0: Μόνο γελέκο. Το πάνω.
1: Μόνο το.
0: Το κάτω άστο για μια άλλη φορά του χρόνου.
1: Ευτυχώς οι μόδιστρες σκέφτονται και τον κόσμο για τις οικονομικές ένδυες που υπάρχουν. Λοιπόν, ο Άγγελος στέλνει τις καλημέρες του με φωτογραφία. Πολύ ωραία.
0: Καλημέρα, Άγγελε. Ωραία κοκκίλια.
1: Μ' αρέσουν αυτά. Χτυπάνε και μεταξύ του κλακ, κλακ, κλακ, κλικ, κλικ,
0: κλικ,
1: έτσι.
0: Και κάνουν έτσι μια ωραία.
1: Καλή εκπομπή. Ομόνοφες δροσερές καλημέρες, μουσικές και αναλύσεις των πάντων. Σε λίγο θα θέσω και ένα ερώτημα. Άγγελε, ανοίξαμε και περιμένουμε να απαντήσουμε στα ερωτήματα. Έτσι. Να, ο Θοδωρής ήρθε τώρα να μας ρωτήσει ποια είναι η σωστή, ας πούμε, ομελέτα για το καλοκαίρι. Κατάλαβες. Ναι.
0: Ομελέτα.
1: Έχεις καμιά πρόταση?
0: Όχι, διαμομελέτα.
1: Ποια μορφή
0: δεν
1: να
0: έχω.
1: Έχει, πρέπει να είναι καλοκαιρινή αυτό.
0: Δεν έχω για ομελέτα. Κοίταξε να δεις, τα καγιανά είναι το κλασικό καλοκαιρινό τέτοιο, έτσι.
1: Ναι.
0: Ντομάτα.
1: Μπράβο,
0: αλλά κοιτάξτε να δείτε, αυτό το ότι πετάνε την ντομάτα μαζί με τα αυγά είναι λάθος. Για μένα βγάζει νερά η ντομάτα, μετά αφήνει νερό στην ομελέτα. Πρέπει πρώτα να βάλει την ντομάτα.
1: Πώς θα γίνει,
0: να πάρει λίγο τα νερά, καταλαβες. Και μετά να πετάξει τα αυγά και να τα ανακατεύεις απαλά.
1: Τα αυγά απαλά.
0: Τα αυγά απαλά. Δεν θέλει δηλαδή ομελέτα έντονα να το κάνεις έτσι.
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Ναι.
0: Να τα ανακατεύεις απαλά.
1: Ναι. Τρυφερά πες.
0: Τρυφερά. Με αγάπη, στοργή και προδέρμα.
1: Τα αυγουλάκια θέλουν να είναι τρυφερότητα. Γιατί άμα βγαίνεις πάνω και τις ίνες, τις αψαλιάσεις. Λοιπόν, τώρα μια και το λύσεις την άλλη εβδομάδα εδώ θα σε. Πού θα πας, πού θα βρεις καλύτερα, εδώ δεν θα σε. Εντάξει, θα ετοιμάσω και...
0: Ετοίμασε αυτά που είπες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Α, μου κάνουν παρατήρηση για αυτό που την έδειξα.
1: Α,
0: έδειξα αυτό που έφυξε, μου λέει δεν έχει καμία σχέση με σένα, το λέω, το ξέρω, σαν Μπάρμπι είμαι.
1: Εγώ είμαι πιο άσχημος.
0: Όχι, όμορφος είσαι, γιατί έφτιαξε, παιδιά, για όσους δεν ξέρουν, έφτιαξε ο Φώτης ένα, εδώ, μπάλα κι άλλα,
1: AI.
0: Μπορούμε να βάλουμε φωτογραφίες μας και
1: μπορούμε να δώσουμε τις φωτογραφίες. Θα μου στείλεις μια φωτογραφία.
0: Θα σου στείλω φωτογραφία και θα παρέμβει το AI και θα φτιάξει έτσι μια καρικατούρα, ας πούμε.
1: Ναι. Γιατί το θέμα είναι να είναι καρικατούρα. Μα είναι να είμαστε εμείς,
0: όχι, δεν έχει ενδιαφέρον. Ναι.
1: Λοιπόν, περιμένουμε το ερώτημα του Άγγελου. Ο Χρήστος, τι λέει, Αντιγόνη, μπορείς να επιβεβαιώσεις. Α, ναι, το είπαμε αυτό. Ο Χάρης στέλνει τις καλημέρες του. Παιδιά, δεν λέω επίθετα, έτσι δεν έχετε πρόβλημα. Καταλαβαίνετε, γιατί μπορεί να εκτεθούμε. Γι' αυτό το...
0: ναι, δεν ξέρεις ποτέ.
1: Δεν ξέρεις καμιά φορά ποιοι ακούνε ποιες και τα λοιπά. Σου λέει κάτσε, συγγνώμη, εμένα μου είπες ότι αυτό και ακούσε εκπομπή στην Ερασπορ. Ο άντρας από τη γυναίκα πρέπει να είναι μικρότερος.
0: Ο άντρας από τη γυναίκα πρέπει να είναι μικρότερος. Καλά, εντάξει ρε παιδί μου, αλλά όχι πολύ, ξέρεις, δηλαδή. Ναι, δεν ξέρω, αλλά.
1: Λέει κάτω, ας πούμε, εξηγεί γιατί. Γιατί λέει ο παντρεμένος είναι σαν το σκύλο. Κάθε χρόνο ισούται με 7 χρόνια.
0: Κάθε χρόνο.
1: Ναι, δηλαδή ο χρόνος στο σκύλο μετράει ότι είναι. Ξέρεις. Ναι. Κατάλαβες γιατί το λέει, έχει το λόγο του.
0: Βρέα άνθρωπε, βρέα άνθρωπε.
1: Πάντα
0: τι
1: που
0: λέει?
1: Πήγε να συμφωνήσει.
0: Τα αυγά όπως είναι ή τα σπάμε. Χιούμορ.

0: λείπει η Ελένη, αλλά τώρα summer. Ξέρω mm-hmm. ότι πηγαίνει σε διάφορα ναι, τραγουδά ναι, ναι. κτλ. Με το που γυρίσει, θα έρθει εδώ, Ελένη.
1: Θα αναλάβει αυτή την υποχρέωση εσύ, εγώ θα αναλάβω.
0: Εγώ θα το αναλάβω. Εσύ την άλλη με τα ζώδια κτλ. Όλε οι Ελένε έχουν μαζευτεί εδώ.
1: Ό,τι περνάει απ' έξω το βάζω μέσα. Λοιπόν, παιδιά, έρχονται πάρα πολλά μηνύματα. Σιγά σιγά να τα πιάσω από την αρχή και πάμε προς το τέλος. Τόσες μέρες ήμασταν μόνοι. Καλώς ήρθες, Αντιγόνη.
0: Καλώς σας βρήκα, παιδιά.
1: Σας ακούμε με λαχτάρα. Ο Φίλιππος ο Παγκοντατζής.
0: Ωραίος δείχνει. Σε ένα βιντεάκι πιο παλιό δείχνει και με τη φανέλα πίσω το νούμερο.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραίος, ωραίος.
1: Ο Νεκτάριος κοντά μας. Ο Φίλιππος. Ο Νεκτάριος κοντά. Έτοιμος. Τον ετοίμασες.
0: Νίσταξε. Νίσταξε, τώρα θα δεις. Θα πάμε σε ένα πολιτικό δελτίο ειδήσεων στο Earth News Radio να συνδεθούμε. Και αμέσως μετά θα σας έχω ένα ωραίο απαλό τραγουδάκι.
1: Απαλό. Ναι.
0: Το ξεσηκωτικό είπαμε μία η ώρα. Να έχει πάει μία ώρα, παιδιά. Ναι. Εντάξει.
1: Λοιπόν, κλείνουμε το πρώτο δεκάλεπτο της εκπομπής καθαρού χρόνου. Και αμέσως μετά από την ενημέρωση επιστρέφουμε όταν το επιτρέψει και η ραδιοσκηνοθέτρια. Που είναι και λίγο αυστηρή, παιδιά. Συγγνώμη, είναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μήνυμα ασφάλειας, αποτροπής και εθνικής αυτοπεποίθησης έστειλε ο Πρωθυπουργός από το ακριτικό Αγαθονήσι κατά την επίσκεψή του στο επιτηρητικό φυλάκιο του νησιού. Αναφερόμενος στο μεταναστευτικό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε χαρακτηριστικά: «Θα εμποδίσουμε τους άθλιους διακινητές να εκμεταλλεύονται απελπισμένους». Τη σύγκληση άτυπης διευρυμένης συνάντησης 5-1 ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες ως αποτέλεσμα των επαφών του με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν στη Λευκοσία, σε εξέλιξη συνέντευξη τύπου. Μάχη με τις διάσπαρτες εστίες δίνουν δυνάμεις πυρόσβεσης και εθελοντές στην Πάρο. Δεν απειλούνται οι οικισμοί. Έντονη ανησυχία προκαλούν ωστόσο οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν στο νησί. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Γενέση Τρικάλων. Επιχειρούν 4 εναέρια μέσα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο, Ικαρία και Κυκλάδες. Στη Γαλλία οι μεγαλύτερες πυρκαγιές των τελευταίων 77 ετών πλησιάζουν εγκαταστάσεις πυράβλων κοντά στο Μπορντό. Δραματική κατάσταση και στην Ισπανία. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, ιρανική επίθεση σε βάση στην Ιορδανία, αντίπινα Ηνωμένων Πολιτειών και Σαουδικής Αραβίας στο Ιράκ, άνοδο πάνω από 3% στις τιμές του πετρελαίου. Σε 38χρονη Βρετανίδα ανήκει σωρός που βρέθηκε σε βαλίτσα σε ακατοίκητο κτίριο στις 18 Ιουλίου. Έρευνες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Και ο καιρός γενικά έθριος, έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
4: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Ακούτε Ερασπορ

0: Τώρα έχω μελαγχολήσει.
1: Τι πάθατε τώρα, τι πάθατε.
0: Μελαγχόλησα τώρα.
1: Τι δεν σας αρέσει.
0: Όχι, μ' αρέσει το τραγούδι, αλλά ακούω ας πούμε την κοπέλα που λέει μου χρωστάς έναν Αύγουστο.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Α.
0: Και εντάξει, δεν θέλω να φύγει έτσι.
1: Δεν
0: θέλω να την αισθάνομαι ότι. Ναι, κατάλαβες.
1: Ότι τη χρωστάς. Δεν σου χρωστάω, κυρία μου, τίποτα.
0: Δεν μπορώ να χρωστάω, κατάλαβες. Δεν μπορώ. Πρέπει να ξεφληθεί. Δεν γίνεται να χρωστάμε, κυρίες και κύριοι, γιατί τα επιτόκια έχουν ανέβει πολύ. Και μάλιστα η Λαγκάρτ είπε ότι από Οκτώβριο θα ανέβει κι άλλο το επιτόκιο. Δεν λέει. Δεν γίνεται να χρωστάμε. Πρέπει να ξοφλήσουμε φέτος, αυτόν τον Αύγουστο. Έτσι, μην τον αφήνετε για τον επόμενο, δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει.
1: Ναι,
0: από Αύγουστο
1: σε Αύγουστο. Βέβαια, βέβαια.
0: Τώρα.
1: Από μήνα σε μήνα δεν ξέρεις. Μην πω από μέρα σε μέρα.
0: Ναι. Λοιπόν, τα πάντα είναι ρευστά όπως καταλάβατε. Οπότε μην χρωστάτε. Συγχαρητήρια για την επιλογή.
1: Δεν ήταν πολύ ωραίο, ναι. Παιδιά.
0: Είναι κάποιες κοπέλες. Έτσι, τώρα πάω σε αυτές τις ερμηνείες.
1: Ναι, ναι.
0: Οι οποίες δεν είναι τόσο γνωστές και με τους DJs που έχουν εμφανιστεί, με τους remixers και με την AI, εμφανίζονται κάποιες γυναικείες φωνές και αντρικές. Γιατί να το κρύψουμε ανάλυση έτσι. Αλλά και, απευθύνομαι στις γυναικείες φωνές, οι οποίες είναι σαν να σε χαϊδεύουν.
1: Έτσι, είναι απλό. Σαν να
0: ταξιδεύει. Λες και είσαι πάνω σε ένα καράβι και πηγαίνει, ταξιδεύει, σε χαϊδεύει ο αέρας. Και ακούς, μου χρωστάς έναν Αύγουστο. Θα πει δεν έχετε θάλασσα.
1: Έτσι όπως το πες, το είναι σαν τσιφτέτε.
0: Συγγνώμη. Θα το πιτσάρω στο μοντάζ, θα το βάλω λίγο πιο αργό.
1: Ναι, φτιάξτε το λιγάκι. Δεν πάει έτσι.
0: Θα το φτιάξω. Δεν έχω πρόβλημα με τη Χρυσούλα εδώ, θα τα φτιάξω.
1: Χρυσούλα Αντωνιάδη πήρε τη σκυτάλη εδώ, στη ρύθμιση των ήχων από την Παναγιώτα Χρονόπουλου. Συνεχίζουμε εδώ και. Όχι, αυτό μην το πει.
0: Δεν το λέω.
1: Όχι, μην το πει.
0: Τα βλέπεις. Έρχονται και κάποιοι έξυπνοι να μου και λένε διάφορα.
1: Ναι, ναι, ξυπνάδε.
0: Πρώτα απ' όλα, ο Αύγουστος έχει 30 μέρες. Έτσι δεν είναι?
1: 30 έχει, 30, ναι.
0: Ναι. Δεν μπορώ να βγω τώρα.
1: Όχι, 31 έχει.
0: 31 έχει.
1: Βεβαίως. Γιατί έχω
0: θα, με
1: μία...
0: βάλετε, θα με βγάλετε από το παράθυρο οικονομικά.
1: Όχι.
0: Έλεγα μπα και γλιτώσω καμιά μέρα. Μπορώ να ξοφλήσω Φλεβάρι.
1: Κουτσοφλεβάρο. Έλεος κάπου.
0: Ρε, τσιμπούτι.
1: Εκεί και στα συναισθήματα τσιγκούρης.
0: Ένα Φλεβάρι άμα μπορώ και ξεχωριστάω τρεις μέρες.
1: Μου χρωστάς πάρα πολλά, να ξέρεις.
0: Ευγνωμοσύνη
1: γιατί
0: πάνω απ' όλα.
1: Δεν μου... Αχ, κι εγώ σε χρωστάω ευγνωμοσύνη, Φώτη μου.
0: Γιατί περνάμε ωραία, ένα
1: περνάμε
0: χρόνο
1: πολύ κλείσαμε. Περνάμε πολύ ωραία. Απλά και... λέω, μου χρωστάς όλο, λες, θα με πας εδώ, θα με πας εκεί, θα πάμε να ακούσουμε τη Ελένη Φώτη, θα πάμε στα ορεινά, θα πάμε στα θαλασσινά.
0: Στα παιδινά.
1: Τίποτα, τίποτα, δεν έχω δει τίποτα.
0: Τώρα με το εφάπαξ.
1: Θα είναι και παχύ. Θα περισσεύουν πολλά.
0: Λοιπόν, στείλτε τα μηνύματά σας. Είναι ένα θέμα. Το θέμα το έχω. Να δεις πόσο κοντά και στο μυαλό είμαστε. Όπου.
1: Πλάκα κάνει. Πώς επικοινωνούμε έτσι, γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα, πιστεύεις?
0: Φταίει η θάλασσα, τα φέρνει. Τα φέρνει παραλιακά σε μένα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, κατ' επέκταση λέει το date flirtation.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Είναι, έχει επηρεαστεί ναι. Και, είναι και το ραντεβού που ερχόμαστε, ναι, κοντά για να γνωριστούμε. Το πρώτο ραντεβού.
1: Γιατί έτσι ήθιστε οι άνθρωποι. Πρώτα ναι, βγαίνουν ραντεβού έτσι και γνωρίζονται.
0: Και μετά πάνε του χρωστάω.
1: Και μετά χρωστάω
0: να φτάσω να χρωστάω
1: Αύγουστο. Σεπτέμβρη.
0: Ναι. Καταλαβες. Όλα αυτά έχουν επηρεαστεί, ναι. Και σε συνδυασμό με αυτό που έλεγα πριν, δεν γίνεται να χρωστάω Φλεβάρι, να γλιτώσω τρεις μέρες. Η ακρίβεια, ο πληθωρισμός και όλα αυτά και τα έξοδα διαβίωσης, μεταφοράς, μετακίνησης, διατροφής έχουν ανέβει πάρα πολύ και διαβάζω εδώ ότι σοβαρή έρευνα έχει γίνει και να δει, γι' αυτό σου λέω, στις Ηνωμένες Πολιτείες που όλες οι έρευνες από εκεί ξεκινούν, αφορά τους millennials και δόθε.
1: Έτσι πάει.
0: Έχουν επηρεαστεί τα ραντεβού, Χρυσούλα. Δηλαδή εκεί που βγαίνανε και πηγαίνανε για φαγητό και τρώγανε στο ΣΥΚ εστιατόριο, σε πηγαίνανε στην Ιθάκη και έτρωγε και πλήρωνε 200 σταρικάκια. Έτσι, τώρα σε πάει σε ένα σουβλατζίδικο. Κατά, κι αν.
1: Κι αν.
0: Κι αν.
1: Και όχι να κάτσεις στο σουβλατζίδικο να το πάρεις στο χέρι.
0: Ναι, ναι, ναι, γιατί είναι άλλη χρέωση.
1: Ναι.
0: Βέβαια σε σουβλατζίδικο, κανένα σουβλατζίδικο με σουβλάκι νορμάλ τιμές.
1: Βέβαια να ξέρεις ότι εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να πάρω, ας πούμε, στο χέρι, ρε παιδί μου, φαγητό και να πάω να ράξω σε κανένα παγκάκι.
0: Ωραία, ωραία.
1: Πλατεία. Ναι,
0: ναι, με θέα, κάτι να
1: βλέπεις. Δηλαδή κάπου αυτοκίνητο με θέα και να ακούς και μουσική. Τέτοια πράγματα.
0: Φίλοι μου. οικονομικά θα τη βγάλουμε.
1: Αμάν, βρε Φώτη.
0: Θα νομίζουν ότι είμαι
1: τσιγκούνης. Θα νομίζουν ότι είσαι τσιγκούνης, ενώ δεν είναι ο Φώτης.
0: Λοιπόν, αλλά τα οικονομικά γενικότερα, εκεί θέλω να καταλήξω, δείχνουν. Έτσι, ότι εκεί που οι άλλοι πήγαιναν 20 μέρες διακοπές, τώρα πάνε μια εβδομάδα κι αν. Έτσι, εκεί που ο άλλος έβγαινε πρώτο ραντεβού και σε πήγαινε στα καλύτερα, ναι, και μετά, ναι, για κλάμπιν, για χορό και αυτά και φεύγανε, τώρα σε πάει δειλά-δειλά και με μέτρο κάπου. To know us better, να μπορείς,
1: ναι,
0: να μιλήσεις. Έτσι, να γνωριστείς.
1: Μα δεν μιλήσεις.
0: Ναι, ναι. Και δεν καταλάβεις περί τίνος πρόκειται. Θα μου πεις με μία φορά δεν καταλαβαίνεις.
1: Όχι, με τίποτα.
0: Έτσι. Όλα έχουν επηρεαστεί. Όλα έχουν επηρεαστεί με τα οικονομικά. Επηρεάζονται. Με τον ένα με τον άλλο τρόπο, έτσι. Γι' αυτό, παιδιά, αυτή εδώ η εκπομπή έχει έρθει να προσθέσει το λιθαράκι της. Παρακαλώ, στείλτε τα παράπονά σας, τις ιδέες σας, τις απόψεις σας. Γιατί από χτες έχει ξεκινήσει μια κουβέντα ανάμεσα στα δύο φύλλα. Ποιο είναι το καλύτερο για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε, η διαφορά ετών, τα οικονομικά, οι ιδέες, οι χαρακτήρες, τα ζώδια. Όπου θα μεριμνήσουμε την άλλη εβδομάδα.
1: Οπωσδήποτε θα σας έχουμε ζώδια την άλλη
0: ναι,
1: εβδομάδα.
0: Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι μόνο η διαφορά των ετών. Έτσι δεν είναι, καλά δεν λέω. Γιατί μπορεί ο άλλος να είναι 10 χρόνια, 12 διαφορά, 8, 7 και να είναι. Έλα να πάμε σπίτι τώρα, μωρέ, που να τρέχω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ο άλλος να θέλει να πάει στο Everest.
1: Προς το παρόν, εγώ λέω όπου βρίσκεστε ο καθένας, μάλιστα, να πάτε απόψε που έχει πανσέλινο.
0: Αχ, ναι, για πες.
1: Είναι η πανσέλινος του κόκκινου ελαφιού. Αχ, τι ωραίο τραγούδι.
0: Μα δεν βλέπεις, έχω βάλει μουσικές.
1: Πεθαίνω, τώρα, ναι. Είναι, κολλάει τέλεια.

0: Γιατί δεν το είπα καλά, γελάει ρε παιδιά, πέστε της.
1: Λαμέγα.
0: Εσύ που είσαι και σκηνοθέτρια δεν το είπα καλά. Με τρία γάμα το είπα.
1: Ναι, ναι.

0: Πάμε, πες για την Πανσέλινο.
1: Τι ωραία τραγούδι.
0: Έφυγε Πανσέλινο.
1: Έτια θα βάζετε στα κορίτσια.
0: Πώς μου την είπες αυτή την Πανσέλινο.
1: Λοιπόν, η Πανσέλινο του Κόκκινου Ελαφιού είναι απόψε, φτάνοντας λέει στο αποκορύφωμα της φωτεινότητάς της στις 3:30 τη νύχτα.
0: Ε, τώρα πες μου.
1: Δηλαδή προς 30 Ιουλίου.
0: Θα βάλω ξυπνητήρι.
1: Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα, να θέλω δηλαδή να σου φέρω ωραίο κλίμα και εσύ να μπορείς να βάλω ξυπνητήρι, δηλαδή, πραγματικά.
0: Μα 3:30 αγάπη μου, πού να κάτσω κύριε.
1: Δηλαδή θα σε σκουντάω και θα λέω αγάπη μου, έλα να κοιτάξουμε το φεγγάρι και στα ροχαλίζεις, ας πούμε, τι είναι αυτό το πράγμα. Κοιμηθείτε το μεσημέρι, το απόγευμα, δεν ξέρω πότε τελειώνετε κτλ. Γιατί πρέπει να αντέξετε απόψε, πώς θα γίνει τώρα δηλαδή.
0: Ωραία. 3:30. Θα κάνουμε μόνο. Άμα έρθω αύριο, σφύρο μου. Θα μου πεις, δεν σε νοιάζει, δεν είσαι εσύ. Οπότε εντάξει. Λοιπόν, μεγάλη Πανσέλινο σήμερα. Είπαμε Ιουλίου και Αυγούστου. Αυγούστου είναι η πιο αγαπημένη, νομίζω. Για όλους.
1: Του Αυγούστου, έτσι. Από ό,τι ξέρω, είναι και δεν ξέρω πόσοι 39-40 αρχαιολογικοί χώροι.
0: Είναι ανοιχτή, βέβαια.
1: Να ξέρετε, είναι ανοιχτή, δωρεάν για το κοινό. Μπορείτε να πάτε.
0: Να μπείτε είναι ανοιχτά.
1: Ναι.
0: Είναι δωρεάν.
1: Ανοιχτά είναι μπείτε.
0: Αλλά μετά για να βγείτε.
1: Εγώ ξέρεις που θα πάω, ε.
0: Πού?
1: Α, θα πάω, δεν έχω πάει.
0: Θα
1: ποτέ.
0: Το πει, πρέπει να το πει γιατί θα έρθουν οι θαυμαστές και θα έχουμε αλλαγή.
1: Α, όχι.
0: Ναι, ναι, μην το. Θα βουλιάξει. Όχι σαν Σαντορίνη βουλιάζει από τους Κινέζους.
1: Οι άνθρωποι έχουν τις δουλειές τους. Έχουν να πάνε αυτές τις δικές τους πανσελίνους. Ναι. Θα ακολουθήσουν τη δική μου πανσέλινο. Με τίποτα. Τόσο έρωτα λέει στον αέρα. Καλοβλέπω το Κομωδίνο.
0: Ακόμα ξαπλωμένο σε ρε παλικάρι.
1: Αμάν βρε 859. Σήκω πια από το κρεβάτι. Σήκω άνθρωπε μου.
0: Νύχτωσε.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στο φίλο που είπαμε. Ο Ιωάννης στέλνει εδώ τις καλημέρες. Το καλό ορθόδοξο καλοκαιρινό μαύρισμα. Το λέμε νιούντ. Φόρτσα πανάθα, καλές εκπομπές λέει. Ο Ιωάννης.
1: Α, Ιωάννη, ξέρεις και το νιούντ. Τι λες.
0: Έχω τη χαρά, λέει, να κρατάω στα χέρια μου ένα διαμάντι. Τη φανέλα του Πελέ από την ταινία Escape to Victory.
1: Πλάκα κάνει το.
0: Έτσι, το 81 γυριστική ταινία.
1: Πόσο κάνει αυτή η φανέλα.
0: Έλαντε, κράτατε, κράτατε. Γιώργο, ο Βραζιλιάνος έχει το ρόλο του Λουίς Φερνάντες και στην ταινία έχει καταγωγή από το Τρινιντάτ και τον Μπάκο. Η σκηνοθέτηση ήταν Τζον Χιούστον, ενώ συμμετείχαν Σιλβέστερ Σταλόν, Μάικλ Κέιν, Μπόμπι Μουρ και Οσβάλτο Αρντίλες. Ωραία, Αρντίλες γίγαντα. Λοιπόν, ιστορική η ταινία.
1: Ωραίος.
0: Αυτή, είναι φοβερή η ταινία αυτή. Βλέπεις παλιές ταινίες?
1: Βλέπω παλιές ταινίες, ναι. Τώρα τελευταία δεν βλέπω γενικώς ταινίες.
0: Ναι, τώρα δεν είναι καλοκαίρι, έχουμε ρεπό. Φωτογραφία η Ελένη Έστειλ. Α, τα Γιάννενα είναι και η προηγούμενη, από τον Ισάκη.
1: Α, πολύ ωραία. Είναι φανταστικά.
0: Μπράβο, Ελένη μου, καλά έκανες και μας το διευκρινίσεις. Ναι. Κρίμα είναι. Πρέπει να επισκεφθούμε τα Γιάννη.
1: Τα Ιωάννη να είναι φοβερός προορισμός.
0: Κοιτάξω να. Να γίνει η εκπομπή, φαντάζεσαι, να γίνει.
1: Θα πάμε στα Ιωάννινα να κάνουμε μια εκπομπή.
0: Να γίνει οδηπορικό, ναι.
1: Δεν θα ήταν ωραίο.
0: Με ένα βάν.
1: Πώς θα ψήσουμε το σύφι, δεν ξέρω. Το βοντζάκι.
0: Μια φορά το μήνα, να πηγαίνουμε κάπου. Να βγαίνει η εκπομπή.
1: Μια φορά το μήνα, ναι. Τι ωραίο που θα ήταν.
0: Ναι, τώρα πάω μέσα.
1: Ναι, πήγαινε μέσα και θα μας πει ένα ωραίο.
0: Θα με ρίξει το παράθυρο κάπου.
1: Όχι. Έτσι, ναι. Ξεχάστε το.
0: Όχι, θα το εκτιμήσω αν πει όχι. Αν πει θα μελετηθεί αρμοδίω και θα ξέρει αυτό το αρμοδίω. Θα ενημερωθείτε αρμοδίω. Στον Δημήτρη, Ολυμπιακές καλημέρες με τη φανελίτσα την ερυθρόλευκη. Καινούργια είναι Δημητράκη. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα στην πατρίδα. Βγήκαν και τα μπάσκετ, βγήκαν όλα τώρα. Σιγά-σιγά.
1: Α, στα χαμό γίνεται. Ναι, τα είπα και στο δελτίο.
0: Ο Παναγιώτης, να έστειλε φωτογραφία από τη θάλασσα. Μην βαράτε.
1: Wow,
0: έστειλα.
1: Wow, φανταστικά.
0: Μ' αρέσουν αυτές οι ομπρέλες.
1: Ναι, και εμένα.
0: Κάποιες άλλες που είναι αυτές της μόδας τώρα που είναι αυτά τα πλεχτά.
1: Α, που... τα έχω δει. Αυτά όμως δεν κρατάνε,
0: περνάτε,
1: παιδιά.
0: Δεν κρατάνε. Ήλιο,
1: αυτά εκεί θα πας για να καείς, να το ξέρετε.
0: Είχα μια φίλη που έκατσε πολλές ώρες και έφυγε με νταμάκια.
1: Θα πάτε για να καείτε, πραγματικά.
0: Με νταμάκια. Τι λέω, αύριο να πας και την άλλη μεριά.
1: Πλάκα κάνεις. Να σε πιάσουν όλα τα.
0: Από την άλλη μεριά. Να νομίζεις ότι είναι το σχέδιο τέτοιο. Ναι, κατάλαβες, ναι, ναι. Το ρούχο. Ο Κώστας, συγχαρητήρια για την εκπομπή. Στείλε και κανένα φράγκο.
1: Μ' αρέσει αυτό το τραγούδι.
0: Καλά τώρα.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ. Περίμενε, ακούστε, ακούστε, ακούστε.
2: I giorni grigi sono le lunghe strade silenziose di un paese deserto.

0: Λοιπόν, για το σπίτι της Ειρήνης. Δεν μου λέει, εσύ το έχεις χορέψει αυτό το τραγούδι?
1: Πιο μικρή.
0: Εντάξει, δεν μας ακούει κανένα.
1: Πιο μικρή που κάναμε πάρτι. Επειδή καταρχάς δεν καθόμουν καθόλου κάτω. Δεν προλάβαινα να καθίσω κάτω. Χόρευα συνέχεια.
0: Μπαλάρε, μπαλάρε.
1: Είχα χορέψει και αυτό. Αλλά και αντίστοιχα της εποχής ελληνικά βάζαμε. Ναι, ήταν στη μόδα μου, τα βάζαμε μικρή.
0: Ξέρεις τώρα, ξέρεις γιατί ρώτησα, δεν είναι ότι από περιέργεια. Απλώς να δείξω ότι τώρα οι γενιές όσο προχωράμε δεν εκτιμούν αυτά τα τραγούδια. Δηλαδή δεν τα χορεύουν.
1: Εγώ πιστεύω ότι μια χαρά τα εκτιμούν. Απλά δεν θέλουν μεγάλη δόση από αυτά. Θέλουν έτσι μια πινελιά. Τακ.
0: Γιατί τώρα άλλο να χορέψεις ένα μπλουζ με την κοπέλα, ας πούμε, που σκέφτεσαι να. ή που είσαι να.
1: Τι λες!
0: Ή που κοντεύεις να.
1: Να κοιμηθείς. Ο άλλος κοιμάται εδώ 3,5 ώρα. Είπες ότι θα μπορούσε να ξυπνήσει να δει την παντζέλινο.
0: Τώρα το έχει πάρει το κομμωδίνο παραβάσκαλα.
1: Α, ναι, αυτός πάει τώρα. Έχει γυρίσει και πλευρό.
0: Λοιπόν. Ναι, εγώ βλέπω τις γενιές της και νεαρότερες. Δεν ξέρω, Χρυσούλα. Ναι. Ότι δεν τα εκτιμάνε όπως πρέπει αυτά τα τραγούδια. Όχι να τα ακούνε, να χορεύουν, να έρχονται κοντά ο ένας τον άλλον. Να είναι η επαφή όπως πρέπει.
1: Δεν ξέρουνε.
0: Ευχαριστώ.
1: Έχουν άλλους τρόπους όμως. Έχουν άλλους τρόπους.
0: Έχουν το Messenger. 10 δευτερόλεπτα χωρίς γέλια και θα πάρεις την κόκκινη, λέει. Έχουμε τρελαθεί στο γέλιο, λέει ο.
1: Σταμάτα. Με κάνεις και γελάω. Λοιπόν, θα κρατηθώ.
0: Κρατήσου.
1: Για 12 ολόκληρα λεπτά δεν θα γελάσω.
0: Θα το λες τώρα αυτό. Θα φύγουν οι ακροατές.
1: Δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
0: Καλησπέρα από Σύφνο, λέει ο Κρίς. Ο Δημήτρης.
1: Αχ, ωραία η Σύφνος.
0: Πάμε γρήγορα γιατί είναι πάρα πολλά τα.
1: Είναι πολλά, εντάξει. Στο Viber, έτσι. Στέλνετε. Το κανάλι μας είναι Ερασπόρος. Αν δεν έχετε συνδεθεί, συνδεθείτε.
0: Συνδεθείτε. Δωρεάν είναι. Free of charge.
1: Ναι, free of charge.
0: Έτσι. Ο Δημήτρης λέει στρατηγική ομελέτα παντός καιρού.
1: Ναι.
0: Ο Κώστας, έχω 15 χρόνια διαφορά, γι' αυτό λέτε. Είναι καλό. 15 χρόνια, τι μεγαλύτερη, μικρότερη, διευκρίνησα τώρα, παιδάκι μου. Ξέρουμε. Τι συμβουλή να δώσω τώρα, δεν μπορώ. Δεν ξέρω ακριβώς τι συμβουλή να δώσω. Ο Αλεσάνδρο στέλνει την φωτογραφία στην παραλία.
1: Πιστοποιεί
0: ότι βρίσκεται εκεί.
1: Ωραίος, απόλαυσε το.
0: Χαλκιδική, έτσι.
1: Απόλαυσε το.
0: Χρόνια έχω να πάω Χαλκιδική, εσύ.
1: Εγώ δεν έχω πάει ποτέ.
0: Τώρα θα έλεγα θα σε πάω, αλλά θα πεις όλα και εκεί θα με πας.
1: Όχι, Φώτη, πια, όχι, εντάξει, χορτάσαμε από
0: σε
1: τα λόγια σου.
0: Σε ποιο πόδι θες?
1: Στο ακριανό. Ναι.
0: Επιτρέπετε?
1: Λοιπόν,
0: θα σε πήγαινε, αλλά δεν επιτρέπετε
1: δεν
0: στο ακριανό.
1: Μα αυτό, γι' αυτό, μόνο εκεί θα μου
0: το κατάλαβα. Σιγά, αύριο να πάμε τούμπα για πρώτη φορά εφέτος. Α, έχετε, ναι, αύριο παιδιά έχουμε τις ρεβάνς. Ας ευτυχίσουμε και να ευχηθούμε και να περιμένουμε να πάρουν και πρόκριση και οι δύο ομάδες και μετά βλέπουμε, έρχεται και η σειρά σας, έρχεται και του Ολυμπιακού, έτσι και του Όφη. Άγγελος, φωτογραφία, έφτασε φωτογραφία εδώ.
1: Τι πιστεύετε? Για τις γυναίκες που κάνουν πρώτη κίνηση σε έναν άντρα. Απελπισμένες ή τολμηρές? Ρε παιδιά, αυτό τώρα είναι σχετικό. Συγγνώμη, είναι σχετικό.
0: Είναι θέμα. Είναι θέμα εκπομπής.
1: Καταρχάς, δεν μπορεί να είναι μια γυναίκα ούτε το ένα συνέχεια, ούτε το άλλο συνέχεια.
0: Πολύ ωραία.
1: Sorry κιόλας, δηλαδή. Έτσι δεν είναι. Κάτσε. Ναι. Δηλαδή, θα μας θέλετε κοτούλες.
0: Όχι. Εγώ περιμένω, επειδή υπάρχει ισότητα.
1: Highlander, ξέρω εγώ, σπάθη. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Έτσι. Αυτό είναι.
1: Έτσι είναι.
0: Μπορούμε να το μεταφέρουμε αυτό στον αέρα, συγγνώμη.
1: Μπορούμε.
0: Ανωνύμως. Όταν θες.
1: Όχι,
0: κάτι
1: η Χρυσούλα είχε ένα μήνυμα και λέω Χρυσούλα να το μεταφέρουμε.
0: Ναι. Θα το μεταφέρουμε. Όταν θες κάτι παλεύεις.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι. Γιατί αν δεν παλέψεις.
1: Όποιος δεν παλεύει.
0: Τουλάχιστον θα ξέρεις τι εγώ λέω. Θα κοιμηθείς ήσυχο το βράδυ. Πάλεψα, έχασα.
1: Ναι,
0: ενώ άμα έχει στο μυαλό σου αυτή τη σκέψη. Όχι σήμερα, αύριο. Όχι αύριο, μεθαύριο. Όχι μεθαύριο. Μένει άγνωστο τόσα βράδυ. Γιατί λοιπόν.
1: Ας τώρα, παιδί. Προς τι να πάει.
0: Πας εκεί, τρώστε ό,τι είναι να φας.
1: Και γεια σου.
0: Ναι, με σάλτσα χωρίς. Τα καγιανά εννοώ. Καλημέρα, παιδιά. Ρε εσύ, Αντιγόνη. Ο σωστός καγιανάς θέλει και λίγο παστόλι. Δεν το ξέρω εγώ αυτό.
1: Α, όχι, δεν. Όχι. Εγώ δεν το ξέρω.
0: Θα γίνει βαρύ.
1: Εμείς εκεί από την Πελοπόννησο το κάνουμε μόνο με ντομάτα αυγό και σε κάποιες αυτές βάζουν και φέτα.
0: Ναι,
1: ναι. Βάζουν και λίγη φέτα.
0: Έτσι. Καρπούζι.
1: Καμία σχέση, ποτέ, όχι, never.
0: Never, never.
1: Καρπούζι ή πεπόνι με φέτα όμως, ναι. Μπορείτε, yeah. Είναι πολύ ωραίο.
0: 25χρονη ερωτεύτηκε βιομήχανο 65 ετών. 30χρονη αγάπησε επιχειρηματία 68 χρονών. Μια φορά δεν άκουσα 25χρονη να είναι τρελά ερωτευμένη με συνταξιούχο του ΟΓΑ. Λέει Ρούλα, δεν τα λέω εγώ.
1: Ρούλα μου, τι κάνεις Ρούλα μου.
0: Η πιο όμορφη ραδιοφωνική φωνή, λέει Αντιγόνη.
1: Φώτης.
0: Όχι.
1: Γιατί.
0: Βέβαια η ζωή έρχεται τελευταία και, και τη διαψεύδει, λέει.
1: Ναι.
0: Ζωή έρχεται και τη
1: διαψεύδει. Ναι, ναι, ναι. Μήπως. Ναι.
0: Μισό λεπτό. You're lonely, you cry the whole. Τι τρεις και μισή έρχεται Πανσέλινο, τη φέραμε εμείς τώρα εδώ, μία παρά δέκα στην Ερασπόρ. Well, you can cry
1: me river. Μετά από αυτό, να ξέρετε, την έχετε πατήσει άσχημα, γιατί εκεί που θα είσαστε τώρα έτσι χαλαρωμένοι, λίγο σαν χλαπάτσες, θα σας ρίξω το κεφάλι μετά τη μία, θα δείτε τι έχετε να πάθετε.
0: Ναι, ανεβαίνεις.
1: Θέλατε και... Τίποτα, εδώ λέει... Εδώ λέει ο άλλος ο φίλος, ναι. Δεν με αφήνει η βαρύτητα της εκπομπής, λέει, να κοιμηθώ. Έτσι είναι αυτά, πάρε και αυτό τώρα να βαρύνεις ακόμα περισσότερο. Πώς στέλνουμε, λέει, στο Viber, ρε παιδιά, λέει εδώ ο φίλος. Λοιπόν, στο Viber, όσοι έχετε κατεβάσει την εφαρμογή. Γράφει στην αναζήτηση, εκεί στο φακό δηλαδή, στο σηματάκι με το φακό, γράφει, το μεγενθητικό φακό εννοώ, γράφεις Erasport και βγαίνει το κανάλι απευθείας. Θα δείτε και το σηματάκι. Ναι.
0: Έχει και σηματάκι.
1: Έχει και το σήμα της Erasport.
0: Μπήκα κι εγώ.
1: Μπήκες κι εσύ, ε. Και εγώ έχω μπει.
0: Μου λέει καλώς ήρθατε.
1: Και εμένα έτσι μου είπε την πρώτη φορά. Μετά εντάξει, σας το λέμε εμείς το καλώς ήρθατε.
0: Μέσα έχει φάει, πολύ ευγένεια. Δεν ακούγεστε, λέει, στο 100,3.
1: 100,3 το σημείωσα για να το πούμε.
0: Για Ιεράπετρα, Παλαιοχώρα, Μοίρες κτλ. Λέει εδώ κάποιες περιοχές. Στο Ηράκλειο, στο νότιο Ηράκλειο. Δεν ξέρουμε τι συμβαίνει.
1: Κάτι θα έχει τώρα
0: εδώ στα νότια δεν ακούμε τίποτα, λέει ο Νίκος. Θα το μεταφέρουμε να το δούμε τι γίνεται. Ξεσηκωτική μουσική σήμερα.
1: Θα το γυρίσουμε, είπαμε τώρα μετά τη μία. Θέλω να κάνετε υπομονή.
0: Τώρα το έχουμε και σιγοψύνετε.
1: Θέλαμε να σας έχουμε πολύ χαλαρωμένες.
0: Μόνο δεν πιστεύω να οδηγείτε τώρα και...
1: Όχι, ναι, ναι, θα το γυρίσουμε, έτσι, μην πράγμα. Φοβάστε. Όλα καλά θα πάνε.
0: Επέστρεψε η Αντιγόνη, ο Γιάννης στέλνει φωτογραφία. Γιάννη, τι στέλνεις, παιδί μου, εδώ.
1: Διαβάζεται αυτό, θες να κάνουμε το διάλογο ή είναι επιπεράτο?
0: Όχι, εντάξει, είναι ντεμί, ντεμί πανσιόν. Διάβασε τα άσπρα εσύ.
1: Θέλω να χτυπήσω ένα τατού, λέει. Πονάει, λέει η κοπέλα.
0: Εγώ είμαι ο τατουατζής,
1: απαντάω. Ναι, ναι, ναι.
0: Εξαρτάται από την περιοχή.
1: Από Καλάβρη τα παίρνω.
0: Γιάννη, έτσι που πας, θα το κλείσουμε το μαγαζί.
1: Έλα πια.
0: Καλό, καλό. Πάνος, φοβερό δίδυμο, να είστε καλά, λέει ο Πάνος, στέλνει τις καλημέρες του. Να μην ακούσουμε και ένα summer time, έτσι μια εσάνς.

0: Πραγματικά αυτό το τραγούδι μάλλον πρέπει να το αλλάξουμε, παιδιά. Όντως είναι πολύ. Πρέπει κάπως αλλιώς.
1: Λοιπόν, φοβερό δίδυμο, τα είπαμε αυτά. Κόλλησε το Viber, παιδιά, από τα πάρα πολλά μήνυματα.
0: Κράσαρε, θέλω λίγο να χαλαρώσετε.
1: Χαλαρώστε, ναι. Σήμερα θα στέλνει μήνυμα μόνο η μονή.
0: Όσοι τελειώνουν σε μονό αριθμό.
1: Η ταυτότητα.
0: Αυτοί που τελειώνουν σε ζυγό αύριο.
1: Σ' άρεσε αυτό.
0: Καλό, καλό, τέλειο.
1: Για σήμερα μόνο η μονή.
0: Όχι, αυτοί που τελειώνουν σε ζυγό τη δεύτερη ώρα. Καταλαβαίνετε. Τώρα την πρώτη ώρα.
1: Εντάξει, ναι, μην του χάσουμε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πελάτες. Ανδρέας, καλημέρα. Αφού το Σαββατοκύριακο θα περάσει υπέροχα, πάω ένα Σαββατοκύριακο με την κόρη μου και θα αφήσουμε την Κρίνια πίσω, δηλαδή τη μάνα της.
0: Μίλα ελεύθερα. Βρέ Ανδρέα.
1: Βρέ Ανδρέα.
0: Βρέ Ανδρέα.
1: Κοίτα πάλι. Ναι. Έχει δυσκολίες το Viber, παιδιά. Είπαμε η μονή τώρα, η ζυγή μετά. Το ξέρω, είναι δύσκολο να υπακούσετε. Λοιπόν. Τι θέλεις, πες.
0: Με αυτά και αυτά, φτάσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας. Έχω να σας ενημερώσω ότι εδώ θα σας κρατήσουμε παρέα και τη δεύτερη ώρα. Πιάσε και το άλλο κομμωδίνο, φίλε. Και κάνε κουράγιο.
1: Την ντουλάπα.
0: Πιάσε την ντουλάπα και κάνε κουράγιο. Και θα σας πάμε τώρα δυνατά μετά τη μία.
1: Μετά τη μία, είσαι σίγουρη?
0: Ναι, ναι, ναι, μουσικά θα πάμε δυνατά.
1: Πάμε να το ψάξω λίγο.
0: Φτιάξει,
1: λοιπόν, πάμε το κάτω τραγουδάκι τότε, σιγά σιγά.
0: Ωραία.
1: Να οδηγηθούμε. Έχει δελτίο?
0: Όχι, δεν έχει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και αμέσως μετά, part 2.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Era Sport στη Μία. Στη ρύθμιση των ήχων η Χρυσούλα Αντωνιάδη. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Μότσης. Η EuroLeague έκανε γνωστό το πρόγραμμα της νέας σεζόν με τον Παναθηναϊκό να ξεκινά την προσπάθειά του από το Telecom Center Athens κόντρα στην Παρίς στις 24 Σεπτεμβρίου και τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίσει την Μπασκόνια εκτός έδρας την ίδια ημέρα. Οι Ερυθρόλευκοι θα δώσουν εκτός έδρας τα πρώτα τρία παιχνίδια της σεζόν ενώ θα την κλείσουν στις 16 Απριλίου του 2027 υποδεχόμενη τη Βαλένθια. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα αναμετρηθούν για πρώτη φορά στην EuroLeague στις 11 Δεκεμβρίου στο ΆΚΑ και στον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης θα κοντραριστούν στις 12 Φεβρουαρίου του 2027 στην έδρα των Ερυθρόλευκων. Οι πράσινοι κλείνουν την κανονική διάρκεια της EuroLeague, υποδεχόμενη την 38η αγωνιστική στις 15 Απριλίου του 2027 τη Real Madrid. ΠΑΟΚ και Άρης έμαθαν το πρόγραμμά τους στο EuroCup. Οι κίτρινοι που είναι στον πρώτο όμιλο θα ξεκινήσουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι στις 29 Σεπτεμβρίου στη Γαλλία απέναντι στη Λεμάν, ενώ το πρώτο παιχνίδι στο Νικ Γκάλις Χολ θα ακολουθήσει στις 7 Οκτωβρίου κόντρα στην Σαν Πάμπλο Μπούργκος. Η regular season θα ολοκληρωθεί στις 12 Ιανουαρίου με τον Άρη να αντιμετωπίζει εκτός έδρα στη Ρίγα Ζέλη. Ο ΠΑΟΚ που βρίσκεται στον τέταρτο όμιλο κάνει πρεμιέρα στις 30 Σεπτεμβρίου στο ΠΑΟΚ Sports Arena με αντίπαλο τη Μανρέσα, ενώ θα κλείσει την κανονική περίοδο στις 13 Ιανουαρίου του 2027 στην Balkan Botevgard. Μετά την ολοκλήρωση regular season, οι τέσσερις πρώτες ομάδες των τεσσάρων ομίλων θα συνεχίσουν στην post-season του EuroCup. Η Εθνική Εφήβων κοντράρεται με τη Σερβία για την πρόκριση στα προημιτελικά του EuroBasket του 2018. Τζάμπολ στις 7 και μετάδοση από το συνδρομητικό κανάλι της FIBA στο YouTube. Στο ποδόσφαιρο, εντός της ημέρας αναμένεται να υπογράψει τον Ολυμπιακό, 33χρονος Γερμανός τερματοφύλακας Στεφάν Ορτέγκα, ενώ στην Ελλάδα αναμένεται για να αρρωστικοποιήσει τον δανεισμό του από την Νότιχαμ, ο 29χρονος Πορτογάλος μέσος Γκουστάβο Σά. Συνεχίζονται οι επαφές με τη Σαρλερουά για τον Αλγερινό μέσο Γιασίν Τιτραουί, ενώ στη λίστα των Πειραιωτών είναι και ο 26χρονος Αλγερινός μέσος της Ουνιόν Άντεμ Ζοργκά, όπως και ο μαρκινός αριστερός μπακ της Ρώμα, Σαλάχ Εντίν. Στη συμφωνία με τον Ολυμπιακό ήρθε Αστέρας Τρίπολης για την απόκτηση του Αντώνη Παπακανέλου με τη μορφή δανεισμού. Χθες οι Αρκάδες αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 σε φιλική αναμέτρηση στην Ολλανδία με τη Σπάρτα Ρότερνταμ. Το πέμπτο φιλικό παιχνίδι της προετοιμασίας της δίνει σήμερα το απόγευμα σε 7 η ΑΕΚ που αντιμετωπίζει την τουρκική Samsung Sport και κλεισμένο το θυρών στην Ολλανδία. Μετάδοση του αγώνα από το Cosmote Sports 1 και ενημέρωση από την Era Sport. Ο Κροάτης μέσος Λόβρο Μάγερ υπέγραψε χθες για 4 χρόνια με την ανακοίνωση της απόκτησής του να αναμένεται εντός της ημέρας. Στην Athens Καλυθέα θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν ο Βασίλης Κοντονίκος με τη μορφή δανεισμού από την ΑΕΚ. Σε άλλες σημερινές φιλικές αναμετρήσεις θα παίξουν σήμερα Βέστερολο και Βυσιά στις 3 και Παλέρμο Ηρακλής στις 6. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ενημέρωσε με επίσημη ανακοίνωση στον κόσμο της πως τα εισιτήρια για τη ρεβάνς του δεύτερου προγραμματικού γύρου του Europa League με αντίπαλο Δυναμό Κιέβο την 5η στις 9 παρατέρατο στην Τούμπα τέθηκαν σήμερα από τις 10 το πρωί σε κυκλοφορία. Στη Λάρισα μετακομίζει ο Γιάννης Καραγιαννίδης, ο οποίος μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στην κάτω των 19 ετών ομάδα του ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να υποδεχτεί την Πάξη στο ΆΚΑ στη ρεβάνς για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League αύριο στις 9.30. Η βουλγαρική ΤΣΕΣΚΑ 1948 που απέκλεισε τη Σπάρτα Τρνάβα στα πέναλτι θα είναι η αντίπαλος των Πρασίνων εφόσον προκριθούν στον τρίτο προκριματικό γύρο. Απόψε στις 8 εξαναβολής αγώνας του Στέφανο Τσιπά με τον Άλεξ Ντεμινόρ για το 32 του 500αριού τουρνουά στην Ουάσιγκτον. Στα άκρα οδηγούνται οι σχέσεις UEFA και FIFA μετά από την πρόθεση του Γιάννη Ιφαντίνο να διαθέσει προς πώληση μετοχές του παγκοσμίου κυπέλλου σε ιδιώτες επενδυτές. Όπως μετέδωσε το Sky Sports, οι ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες των Ευρωπαϊκών χωρών εντός εβδομάδας θα συνεδριάσουν για να αποφασίσουν πώς θα διαχειριστούν την κατάσταση. Η Real Madrid κατέγραψε ρεκόρ εσόδων ύψος 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ την περασμένη σεζόν, χωρίς να υπολογίζονται μεταγραφές παικτών όπως αναφέρθηκε στη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου. Ήταν το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Era Sport στη Μία. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας για την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας. Ακολουθεί η δεύτερη ώρα της εκπομπής Μπάλα και άλλα με την Αντιγόνη Δρακάτου και τον Φώτη Παρόλα. Ενώ εσείς μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο www.ertsports.gr.
0: Era Sport 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Υπάρχουν τόποι που δεν τους επισκέπτες. Τους ζεις. Εκεί όπου γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί αγώνες. Κάθε βήμα αποκτά ξεχωριστή σημασία. Κάθε διαδρομή γίνεται μια προσωπική ιστορία. Κάθε τερματισμός μια νίκη που θυμάσαι για πάντα. Το Σάββατο 8 Αυγούστου η αρχαία Ολυμπία σε περιμένει. Ολυμπία Night Run. Run Under Zeus. Γίνε μέρος της ιστορίας.
3: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
4: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
5: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, δεύτερη ώρα είναι τώρα. Είναι το γιν και το γιάν. Είναι το άσπρο και το μαύρο. Είναι το αρσενικό και το θηλυκό.
1: Τώρα η ζυγή, οι αριθμοί στέλνετε.
0: Τώρα στέλνει τη ζυγή ελεύθερα. Ναι, ναι. Μηνύματα μέχρι τις 2 θα πάμε μαζί. Η Χρυσούλα συνεχίζει να είναι κοντά μας. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη. Ο Άγγελος Ραϊδόνης παλεύει με τα θηρία, τα κύματα για να τα φέρεις πέρας στην παραγωγή της εκπομπής.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και έχω την Αντιγόνη Τρακάτου δίπλα μου, η οποία έχει κάνει μια φοβερή έρευνα.
1: Τρομερή όμως.
0: Ένα ρεπορτάζ επιτόπιο.
1: Επιτόπιο, ναι.
0: Και θα ήθελα να την απολαύσουμε. Σε ακούμε, Αντιγόνη.
1: Κοιτάξτε, πήγα, επειδή λέγαμε και για ταινίες και για θέατρα και αυτά, πήγα λοιπόν στην Επίδαυρο, την οποία λατρεύω, την αρχαία Επίδαυρο, και συγκεκριμένα το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, το οποίο βγάζει τρομερή ενέργεια. Είναι φανταστική εμπειρία να πας. Δηλαδή
0: και όλη η περιοχή, παιδιά.
1: Όλη η περιοχή.
0: Από την ώρα που παρκάρεις, μη σου πω νωρίτερα.
1: Ναι.
0: Και περπατάς.
1: Είναι φανταστικά, φανταστικά. Όμως φέτος πήγα. Είχε την παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία του Βούλγαρου Γιάβορ Γκάρντεφ, αν το τονίζω σωστά. Εκεί ήταν και η Tiger Lilies, το συγκρότημα. Μπορώ να πω ότι ήταν μία παράσταση ιδιαίτερη. Γιατί όμως, εμένα δεν με ξενίζει όταν το κάνουν σε μοντέρνα εκδοχή, όταν το παντρεύουν με διάφορα, δεν με ξενίζει αυτό τόσο, όσο το ότι στο χώρο αυτό, επειδή έχει τρομερή ακουστική το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, με χάλασε πάρα πολύ που είχε ηχεία και είχε και δυνατά ηχεία και είχαν
0: οι
1: ηθοποιοί μικρόφωνο στο στόμα, αυτές τις ψήρες, δεν ξέρω πώς λέγονται, και αυτό μου χάλαγε όλη την ακουστική που δίνει από μόνο του το θέατρο
0: και την απλότητα, τη φυσικότητα του ήχου.
1: Ναι, αυτό ήταν το ένα, το οποίο πρώτη φορά ξεκινάω από κάτι αρνητικό, γιατί μου αρέσει τόσο πολύ
0: η Επίδαυρος,
1: τόσο πολύ μου αρέσει, που αυτό θεώρησα ότι ήταν κρίμα, γιατί έχασε αμέσως από αυτό για μένα, έτσι. Δηλαδή προτιμώ αυτό που κάνουν σε άλλες παραστάσεις που έχω πάει, που βάζουν μικρόφωνα περιμετρικά της σκηνής.
0: Περιφερειακά.
1: Και
0: πιάνουν τον ήχο γενικά.
1: Πιάνει και από εκεί.
0: Βοηθάει λίγο.
1: Του δίνει λίγο παραπάνω, χωρίς να το χαλάει. Το ένα ήταν αυτό. Το άλλο ήταν ότι ήταν φυσικά στα αγγλικά όλη η παράσταση.
0: Και είχε από κάτω υπότιτλους, φαντάζομαι.
1: Ναι, είχε και ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους.
0: Ναι, έτσι γίνεται συνήθως.
1: Οκ, και με αυτό, γιατί έχω παρακολουθήσει, ας πούμε, τον Ριχάρδο τον Τρίτο, που ήταν ο φανταστικός ηθοποιός, τέλος πάντων θα θυμηθώ το όνομά του, που ήταν στα αγγλικά, αλλά ήταν εκπληκτική παράσταση. Εκπληκτική, θα μου μείνει σε όλη μου τη ζωή αυτή η παράσταση. Αυτό με χάλασε από αυτό. Όμως, η Tiger Lilies, επειδή είναι ένα συγκρότημα που μου αρέσουν κιόλας πάρα πολύ. Πραγματικά τους ευχαριστήθηκα. Απλά αυτό με τα ηχεία λίγο με χάλασε και τα μικρόφωνα.
0: Θα το κοιτάξουμε αυτό.
1: Έχω ετοιμάσει και τραγουδάκι Tiger Lilies.
0: Tiger Lilies, πολύ ωραία να ακούσουμε, να καταλάβουν και να ακούσουν.
1: Να καταλάβετε ποιοι είναι.
0: Και το στυλ του συγκροτήματος, γιατί είναι ένα ιδιαίτερο συγκρότημα, οι ακροατές. Είμαστε εδώ, όταν είσαι και εσύ έτοιμη.
1: Έτοιμη.
0: Είμαστε πανέτοιμοι.
1: Έτοιμη, το έχει. Τα έχει η Χρυσούλα όλα στα χέρια της.
0: Μπράβο.
1: Πάμε.

0: Είδατε, ακόμα και τα τραγούδια που διαλέγω γελάνε.
1: Φοβερό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Tiger Lilies, οι οποίοι μπορούμε να πούμε ότι ερμηνεύουν με ένα στυλ ιδιαίτερο τα τραγούδια τους, είναι πιο θεατρικοί.
0: Μ' αρέσουν πάρα πολύ.
1: Και οι στίχοι τους είναι τέτοιοι που σε προβληματίζουν, σε κάνουν αναρωτιές, σε θέτουν θέματα.
0: Ήτανε φοβερή πάντως η Tiger Lily στην εμφάνισή τους. Και η ηθοποίη ήταν καλή. Αυτό. Εντάξει, δεν μπορώ να πω.
1: Αυτό καλείται ένας καλλιτέχνης να κάνει. Όχι μόνο να διασκεδάσει, όχι μόνο να μοιραστεί το κέφι μαζί σου, αλλά να σου φέρει και να σου δώσει και τη φώτα του και το ένα άλλο τρόπο σκέψης και χίλια δύο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα μηνύματα είναι πάρα πολλά σήμερα. Δεν κάνω πλάκα όταν λέω ότι μπλοκάρει το τέτοιο. Έχουν έρθει και mail εδώ και από το φίλο μας από την Ολλανδία.
0: Τι ωραία
1: από τον Άραχθο.
0: Καλά, από αυτό πέρασες έτσι. Περνάς από αυτό.
1: Ναι.
0: Όπου είναι μια γέφυρα που είναι από σκοινιά τέλος πάντων. Και ξέρεις πως πάνε και πως κουνιούνται αυτές. Και περνάς πάνω από ποτάμι.
1: Έτσι, ο Άριστο. Τώρα βρήκα το όνομά του και μάλιστα γράφει στα σουηδικά από κάτω κάτι. Φαίνεται θα ζει στη Σουηδία και θα έχει έρθει η Ελλάδα. Ο Σταύρος λέει καλημέρα παιδιά, για το Ακάζαντι Ρένε κάποια πραγματάκια.
0: Δεν βρίσκει ο φίλος, ο 257, λέει δεν βρίσκει το Viber στην Ερασπορ. Το γράφεις με αγγλικά, έτσι.
1: Αγγλικά γράφω.
0: Με λατινικούς χαρακτήρες. Ερασπορ, μία λέξη. Ερασπορτ. Τελειώνει με τάφ, έτσι.
1: Και βέβαια έχουμε και μήνυμα εδώ από το φίλο μας τον Διονύση που στέλνει τις καλημέρες του. Είστε φοβερό δίδυμο από την Καλαμάτα. Μαύρη θύελα, τώρα έχουμε
0: έλα,
1: και την Καλαμάτα.
0: Μαύρη θύελα, δύναμη.
1: Μαύρη θύελα, παιδιά, το πρωτάθλημα παίρνει άλλη γεύση.
0: Αυτό είναι λίγο που θα ανέβαινε η μουσική, ρε παιδιά. Κάτσε ρε παιδί μου, βιάζεσαι πάρα πολύ.
1: Είναι πανσέλινος.
0: Και όποιος βιάζεται σκοντάφτε, καταλαβες. Θέλει αργά βήματα.
1: Η Κατερίνα λέει, μου λέει ότι οι καλύτερες αποφάσεις και τα καλύτερα συμπεράσματα βγαίνουν μόνο μετά το εφάπαξ.
0: καλό.
1: Ο Μανώλης λέει του Αυγούστου είναι η μεγαλύτερη πανσέλινος του χρόνου. Φαντάζομαι ότι έχει να γίνει τον Αύγουστο δηλαδή.
0: Φαίνεται πιο πολύ δηλαδή.
1: Ο Δημήτρης λέει δεν έχουν βγει ακόμα οι καινούργιες. Από Σεπτέμβρη οι φανέλες για του Ολυμπιακού λέει τις καινούργιες. Ο Χρήστος, τι θες να πεις κάτι?
0: Ξέρεις τι, επειδή χθες είπαμε και για την Οδύσσια, την ταινία.
1: Α, ναι.
0: Και έψαχνα λοιπόν διάφορα, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Εγώ δεν θα πω για την ταινία, αλλά βασίστηκα στην Οδύσσια. Βάλε Χρυσουλά, αυτό το τραγούδι που έχω διαλέξει είναι της Ρεμπούτσικα. Γιατί θέλω να σας πω κάτι που βρήκα και διάβασα και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας.
1: Ωραία.
0: Η Οδύσσια ως ψυχικό ταξίδι. Η Οδύσσια δεν είναι μόνο η ιστορία ενός ταξιδιού. Είναι η ιστορία ενός ανθρώπου που προσπαθεί να επιστρέψει στον εαυτό του. Η Ιθάκη ως σύμβολο του εαυτού του. Η επιστροφή του Οδυσσέα δεν είναι μόνο μία επιστροφή σε έναν τόπο. Είναι μία επιστροφή στις αξίες του, στις σχέσεις του, σε αυτό που πραγματικά είναι. Η Καλυψό προσφέρει στον Οδυσσέα έναν κόσμο χωρίς πόνο και όμως εκείνος θέλει να φύγει, γιατί η ζωή δεν είναι μόνο η ασφάλεια, είναι και το νόημα, η σύνδεση και η εξέλιξη. Οι Σιρήνες δεν είναι μόνο ένα μυθικό πλάσμα, είναι όλα εκείνα που μας τραβούν κοντά τους παρόλο που ξέρουμε ότι μπορεί να μας βλάψουν. Η αυτογνωσία δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε αδυναμίες, σημαίνει ότι γνωρίζουμε πού είναι τα όρια μας. Ο Κύκλοπας και η σκιά μας. Ο Πολύφημος ζει απομονωμένος μέσα σε μια σπηλιά, συμβολίζει εκείνα τα κομμάτια μας που λειτουργούν χωρίς επίγνωση, το φόβο, το θυμό, το ένστικτο, και η συνάντηση με τη σκιά μας είναι δύσκολη αλλά απαραίτητη για να οριμάσουμε. Ο Οδυσσέας δεν αναζητά μόνο την Ιθάκη, αναζητά ξανά την ταυτότητά του, γιατί πολλές φορές στη ζωή δεν χανόμαστε επειδή δεν ξέρουμε το δρόμο, χανόμαστε επειδή έχουμε απομακρυνθεί από το ποιοι είμαστε. Και ίσως η μεγαλύτερη πρόκληση δεν είναι να βρούμε το δρόμο για την Ιθάκη, ίσως είναι να αναγνωρίσουμε ποιο κομμάτι του εαυτού μας θέλει να επιστρέψει. Δεν ξέρω αν σας άρεσε ή όχι, ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας.
1: Παιδιά, όλα αυτά τα έπη, εμείς είμαστε πολύ μικροί, ας πούμε, τώρα σε αυτήν εδώ την εκπομπή να αναλύσουμε. Έχουν πολλές μεταφράσεις, διακινούνται μέσα από αυτά, διακινούνται, εντός εισαγωγικών η λέξη, μέσα από αυτά όταν τα διαβάζεις, πάρα πολλές ιδέες, ερμηνείες, επιδέχονται πάρα πολλά. Ο καθένας παίρνει πάρα πολλά, λοιπόν, διαβάζοντάς τα μέσα από αυτά. Ταξιδεύει το μυαλό, του λύνονται απορίες, του δημιουργούνται ερωτήματα.
0: Καλείται
1: ο κάθε άνθρωπος να τα επιλύσει με τον εαυτό του, με τη σκέψη του, με το χαρακτήρα του, με την προσωπικότητά του. Και αυτό είναι το μεγάλο όφελος, διαβάζοντας αυτά τα μεγάλα έργα, έτσι, και παραπλήσια.
0: Και λέγανε ότι αυτά τα έργα ήταν γραμμένα για την τότε εποχή, και τελικά όλα τα οι αρχές τραγωδίες και τέλος πάντων ταιριάζει πάρα πολύ και στα σημερινά δεδομένα. Βρίσκεις πάρα πολλά πράγματα τα οποία είναι κοινά.
1: Μα γι' αυτό λένε ότι οι Έλληνες φιλόσοφοι ακόμα και τώρα διδάσκονται και θα διδάσκονται, γιατί κάθε γενιά, κάθε εποχή έχει να πάρει από αυτά.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε σιγά σιγά. Μα είχαμε απογειωθεί, είχαμε πάει με την Πανσέλινο την προηγούμενη ώρα. Τώρα μας ταξίδεψε η Αντιγόνη σε μία από τις ερμηνείες των ομηρικών έτσι πεπραγμένων, γραμμένων και όλων αυτών τα οποία έχουμε βιώσει τα 2.800 χρόνια τα τελευταία. Εγώ θέλω να πω ότι η ταινία, με την ευκαιρία της ταινίας του Νόλαν, έτσι, ανακοινήθηκε όλο αυτό, και μόνο που διαβάσαμε αυτό που διάβασε τώρα η Αντιγόνη, έγινε γιατί κάποιοι είδαν την ταινία, κάποιοι συμφώνησαν, κάποιοι διαφώνησαν, κάποιοι είπαν μπράβο, κάποιοι είπαν
0: δεν τους άρεσε,
1: ρίχτω στην πυρά, ξέρω εγώ. Αυτό γίνεται παγκόσμιο. Μπήκα χθες και είδα τις πράξεις. Πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Έχει ξεπεράσει πάρα πολλές ταινίες. Είναι ήδη κοντά στα 700 εκατομμύρια εις πράξεις μέσα σε 2 εβδομάδες μόνο. 13 μέρες είναι, ούτε καν 2 εβδομάδες. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένας τρόπος ο οποίος επικοινωνείς. Θες με λάθος, θες με σωστό, θες εν μέρη, θες με σκοτεινό. Έτσι όπως λένε κάποιοι ότι η ταινία του Νόλαν είναι σκοτεινή αρκετά. Ενώ τα ομηρικά έπι έχουν φως, μπορούν να σε περνάνε μέσα από αυτό που είπες, από σπηλιές, μέσα από δυσκολίες, μέσα από σιρήνες, μέσα τη σκύλα και τη χάριβδη, αλλά θέλουν να αναδείξουν το φως,
0: μέσα από τους πειρασμούς,
1: τη δύναμη που έχει
0: ο άνθρωπος.
1: Έτσι. Λοιπόν, μέσα από αυτή την ταινία ανακινείται αυτή η συζήτηση παγκόσμια. Έχουν ωφεληθεί πολύ τα πανεπιστήμια, τα βιβλία, οι πωλήσεις των βιβλίων στη Μεγάλη Βρετανία, διάβασα, έχουν χτυπήσει πάνω για τα ομηρικά έπι. Πρέπει να παίρνουμε και τα θετικά. Μην είμαστε λίγο συνέχεια να τα βλέπουμε λίγο κάπως γιατί και δεν είπα αυτό και ξέχασε το άλλο. Θα έρθει και ο Έλληνας να πει τα δικά του. Έχουν έρθει και άλλοι πριν και έχουν καταθέσει τις απόψεις τους. Θα έρθουν και άλλοι σε 500, 400, 1000 χρόνια.
0: Έτσι
1: αυτό δεν είναι το μεγαλείο του ελληνισμού.
0: Και είναι ωραίο να προσθέτει αυτό, ο ένας να συμπληρώνει τον άλλον και σε αυτά
1: κάθε
0: που βλέπουμε, μαθαίνουμε και προχωράμε. Ναι.
1: Καλημέρα από την Κατερίνη. Όλη η Ελλάδα ακούει Ερασπόρ και κυρίως την Αντιγόνη τη Δρακάτου.
0: Σε μας πω την παρόλα.
1: Ο Νίκος στέλνει φωτογραφίες. Αντιγόνη Δρακάτου, ορίστε να του.
0: Πολύ
1: η πιο ανεπανάληπτη φωνή του ραδιοφώνου. Καλημέρα από Άρτα.
0: Γεια σου,
1: και φωτογραφία της Άρτας.
0: Τι ξέρω. Όμορφα, τι όμορφα.
1: Στείλω τον Παπα-Νικολάου. Χρήστος, τι ωραίο χαμόγελο έχεις, βρε Φώτη.
0: Είσαι ωραίος.
1: Γεια σου, ρε Χριστάρα. Διακοπές στο χωριό για φασολάκια γεμιστά και μπριάμ, λέει ο Ανέστης, όσον αφορά τα έξοδα. Και εντάξει, καθένας όσο απλώνει. Αυτό είναι νόμος, παιδιά, όσο απλώνει. Όχι παραπάνω από αυτό που αντέχεις. Γιατί μετά.
0: Εντάξει. Ναι.
1: Καλημέρα, παιδιά. Για το παστό, λέει, να ρωτήσετε το Μελέτη. Εντάξει, Τάκη μου, τώρα θα τον πάρω τηλέφωνο. Πάρα πολύ νέοι.
0: Κύριε
1: κοίτα
0: πώς
1: ήρθανε.
0: Ναι.
1: Κοίτα πώς ήρθανε.
0: Αχ, τι ωραία που ήρθατε στην παρέα μας.
1: Η Ορδάνης, Θοδωρής, ο Χρήστος, Σπύρος. Ο Τρίφωνας έστειλε φωτογραφία από την παραλία. Αγία Φωτεινή Χίος. Χίο δεν έχω πάει.
0: Χίο, ναι,
1: πάει,
0: είναι φανταστικά στη Χίο, είναι πάρα πολύ ωραία. Έχω πει ότι μου αρέσουν η παραλία τα μαύρα βόλια. Πάρα πολύ.
1: Μαύρα βόλια, μου αρέσουν. Για κάτσε να το σημειώσω, το κρατήσω.
0: Σημείωσε το. Φυσικά έχει πάρα πολλά όμορφα μέρη. Οπωσδήποτε πρέπει να πας στοιχείο στα μαστιχοχώρια, εκεί να δεις τα μαστιχόδεντρα. Ναι, όλο ο πλούτο τη Χίου είναι τα μαστιχόδεντρα.
1: Καλωσορίζουμε. Τρίφωνα, Θοδωρή, Σάκη. Κοίτα πόσοι έρχονται καινούργοι. Τζόρτζιο, άρα Τζόρτζιο, ακόμα στάει. Καλημέρα από το στρατόπεδο περάματο στα Γιάννενα. Μας κρατάτε πολύ όμορφη παρέα. Κι άλλος Τζόρτζ, ο Δημήτρης ο Κωνσταντόπουλος λέει ναυαγοσώστης. Πώς φαίνεται αυτό το επάγγελμα του χρόνου, να σε προτείνω.
0: Όχι, εγώ δεν γίνεται. Ο ναυαγοσώστης είναι το πιο δύσκολο επάγγελμα, πιστεύω. Γιατί θέλει τρομερές αντοχές. Δεν είναι μόνο ευθύνη. Θέλει τρομερές αντοχές, θέλει τρομερή προπόνηση να κάνεις για να διατηρήσει και σε καλή φυσική κατάσταση. Και είναι πολύ δύσκολο γιατί πολλές ώρες μπορείς να τις περνάς απλά παρατηρώντας.
1: Πρέπει προσοχή σου να είναι
0: ώρες, ναι. Και δίνουν οδηγίες οι ναυαγοσώστες. Είχαμε βγάλει και μια ναυαγοσώστρια, νομίζω, εδώ στην Ερασφόρ.
1: Πού ήμουν εγώ.
0: Τι να σου κάνω. Η οποία λέει ότι το παν είναι να ακολουθείτε κάποιους κανόνες και οδηγίες που έχουν οι ναυαγοσώστες και τις έχουν εκεί στον πύργο τους, τέλος πάντων, εκεί που ανεβαίνουν πάνω. Αν επιτρέπετε να κολυμπήσεις, αν όχι, να κρατάτε αυτά τις οδηγίες τους.
1: Από την Κυλλήνη ο Δημήτρης, στον αγώνα Δημήτρη, σε βλέπω εδώ με το.
0: Γεια σου Δημήτρης, ωραίος!
1: Μια χαρά. Ναι. Εντάξει, προσοχή στον ήλιο, τα ξέρετε αυτά εσείς, είσαστε οι πρώτοι που πρέπει να τα λέτε στους άλλους. Βάλ τους τα γυαλιά, λέει σε όλους.
0: Φοράς γυαλιά.
1: Όχι ακόμα, αλλά εκεί πάω. Ο Ηλίας από τη Νέα Σμύρνη.
0: Γεια σου Ηλία.
1: Είστε φοβερό δίλημα. Δίδυμο.
0: Δίλημα είμαστε.
1: Δίλημα είναι να
0: έχουμε
1: ακούσω
0: δίλημα.
1: Ή να μην
0: γι' αυτό τώρα θα σας βάλω ένα τραγούδι. Θα σας
1: άλλο
0: βάλω
1: δίλημα,
0: ένα τραγούδι.
1: Δεν
0: ναι, τώρα.
1: Είμαι καλό στα τριλήματα. Στα διλήματα
0: δίλημα
1: δεν είναι.
0: Δίλημα τώρα, πάρ' το.
1: Πάμε.

0: Ας όμως, μου έλεγε μια φίλη, γύρισε στην Πινελόπη. Τι πέρασε ο Οδυσσέας, λέει.
1: Ναι, 20... τι πέρασε ο Οδυσσέας. Η Πινελόπη με τους 500 ναι, μηνυστήρες γύρω-γύρω. Ράβε ξύλωνε, ράβε ξύλωνε.
0: Και πέρα με τον άλλον το Πάτινσον.
1: Εντάξει, κουράστηκε. Άλλο Πάτινσον. Τότε που περίμενε 10 χρόνια, τώρα...
0: Είναι και αυτά τα θέματα που πρέπει να τα εξετάσουμε.
1: Ναι,
0: Χρυσούλα.
1: Πρέπει να εξεταστούν αυτά.
0: Γιατί
1: τα
0: η Πινελόπη ράβε ξύλωνα και ήταν ο Πάτινσον το πιπίνι εκεί, περίμενε ξεροστάλιαζε. Ας πούμε.
1: Εντάξει τώρα.
0: Και ήρθε ο Μπάρμπας, δηλαδή, ο Οδυσσέας.
1: Έτσι, μπράβο τώρα.
0: Ταλαιπωρημένος.
1: Τα πιπίνια.
0: Λοιπόν, συνεχίζω την ανάλυση. Γύρισε ο Οδυσσέας, λέω, γύρισε Χρυσούλα, γύρισε. Αλλά 7 χρόνια, συγγνώμη, καλοπέρναγε με την Καλυψό. Θα μου πει η άλλη. Σαρλίζ Θεωρών είναι δυναμή, κάτσε λίγο να κάνει ένα διάλειμμα.
1: Δεν
0: και να ξαναγυρίσει στο γάμο.
1: Δεν έχει σημασία, έκανε το διάλειμμα, πάμε στο δελτίο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θα εμποδίσουμε τα άθλια δίκτυα διακινητών να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το ακριτικό Αγαθονήσι, στέλνοντας μήνυμα ασφάλειας, αποτροπής και εθνικής αυτοπεποίθησης. Στο 8% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ενεργείας στη χώρα τον Ιούνιο εφέτος, έναντι του αναθεωρημένου προς τα πάνω 9,2% τον Ιούνιο πέρσι. Διευρυμένη συνάντηση 5-1 θα συγκληθεί, αφού όμως προηγηθεί επαρκής προετοιμασία για οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης, ώστε να αποτραπεί αποτυχία, ανακοίνωσε από τη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, μετά τις επαφές του με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Δημήτριο Μεσσηνίας επιχειρούν 6 εναέρια μέσα. Χωρίς ενεργό μέτωπο στην Πάρο, σε ετοιμότητα οι πυροσβεστικές δυνάμεις για αναζωπυρώσεις εξαιτίας των ισχυρών ανέμων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Υψηλός κίνδυνος στις Κυκλάδες. Στη Γαλλία, οι μεγαλύτερες πυρκαγιές των τελευταίων 77 ετών πλησιάζουν εγκαταστάσεις πυράβλων κοντά στον Μπορντό. Ευνοϊκή κατάσταση στην περιοχή της Μαδρίτης. Αποφασιστική σημασία οι επόμενες 12 ώρες να τεθεί υποπλήρη έλεγχο η φωτιά, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Ιρανική επίθεση σε βάση στην Ιορδανία. Αντίπεινα Ηνωμένων Πολιτειών και Σαουδικής Αραβίας στο Ιράκ. Σε 38χρονη Βρετανίδα ανήκει η σωρός που βρέθηκε σε βαλίτσα σε ακατοίκητο κτίριο στις 18 Ιουλίου. Έρευνες για την διελεύκανση της υπόθεσης. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 36 βαθμούς στην Αττική, 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Ακούτε Ερασπορ.

0: Λοιπόν, είναι η εκπομπή Μπάλα και Άλλα, γιατί έχουμε χαθεί. Έχουμε ξεκινήσει με αρχαίες αναλύσεις, με την Επίδαυρο. Νομίζετε ότι έχουμε μεταφερθεί αλλού, έχουμε διακτηνιστεί. Όχι, είναι η εκπομπή Μπάλα και Άλλα, ΕΡΑΣΠΟΡ. Τα μηνύματα, παιδιά, έρχονται πάρα πολλά παράπονα. Δεν διαβάζετε το μήνυμά μου. Να σας πω μόνο ότι είμαστε ακόμα στο 1/4 μήνυμα.
1: Είναι πάρα πολύ. Είναι και είναι 1.5.
0: Λοιπόν, μπήκε η Ανούλα, συγγνώμη.
1: Μαύρα γυαλιά.
0: Συγγνώμη, Ανά.

0: Αυτό το τραγούδι λέει ότι το έγραψε και είχε πιει αρκετά και γυρίστηκε και το βίντεο κλιπ για να βγάλει αυτή τη φωνή.
1: Αυτό το τραγούδι δεν είναι. Ήτανε,
0: νομίζω αυτό.
1: Ήπιε νερό, έγινε κατά.
0: Εντάξει, η Άναβη είναι φωνάρα. Mm. Και γι' αυτό και μετά έχω ετοιμάσει κι άλλο. Έχω ετοιμάσει κι άλλο.
1: Μία βύση ποτέ,
0: με
1: δεν,
0: βύση,
1: είναι
0: ποτέ δεν είναι αρκετή. Ναι. Τώρα έτσι στο καπάκι τώρα, για να μάθετε.
1: Για να μην ξάρισε το.
0: Ναι, ναι, ναι.

0: Είναι θέμα προτεραιότητας.
1: Είδατε, έτσι σας ανεβάσαμε στο δεύτερο μέρος.
0: Εντάξει, αυτό είναι. Καλησπέρα σε πάρα πολλούς φίλους ακροατές οι οποίοι μπαίνουν τώρα στο Viber. Πώς βλέπετε τις μεταγραφές του Ολυμπιακού μέχρι στιγμής? Νομίζω ο Ολυμπιακός θα ενισχυθεί τα μάλα φέτος. Δεν μπορώ να πω και κάτι διαφορετικό γιατί θα μου κλείσει το μικρόφωνο η Χρυσούλα.
1: Ναι, αλλά αν κλείσει το δικό σου μικρόφωνο σημαίνει ότι θα κλείσει και το δικό μου, καταλαβαίνεις.
0: Όχι, κλείνονται κατά...
1: Α, και χωριστά, ναι, Για κάνε μια δοκιμή να δω. Για μίλα, για μίλα, για μίλα. Να δούμε. Το κλείσε.
0: Πρώτα να περάσει, λέει, στις επαφές ο Φίλιππος ο Παγωτατζής από τον Γκεζακίρχεν για να συνδεθεί κάποιος. Α, πρέπει να περάσει πρώτα το νούμερο στις επαφές. Αν κάποιοι έχουν δυσκολία. Έτσι.
1: Για να σε βοηθήσει, φίλε. Ποιος είναι τώρα?
0: Λοιπόν, μουσική αλλάξαμε. Διαβάζουμε μηνύματα μία παρά.
1: Ναι.
0: Έτσι. Μια χαρά ακούγεται το κανάλι εδώ στον Άγιο Νικόλα, στα βουνά. Μπορεί στα πιο παιδινά.
1: Ιερά Πέτρα δεν είπε.
0: Ναι. Μέχρι το βράδυ που έχουμε δουλειές, λέει, εδώ ακούμε αέρα σπορ. Απνευστή. Πάρα πολλά. Και η Σταυρούλα στέλνει τους χαιρετισμούς της. Και πάρα πολλά καινούργια μηνύματα τα οποία φτάνουν στο Viber. Συγγνώμη που καθυστερούμε, αλλά κολλάει και το Viber. Αλήθεια τώρα, να το βλέπεις.
1: Το βλέπω, ναι.
0: Ότι κολλάει το Viber. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Καλημέρα παιδιά, μη σταματάτε να μας ταξιδεύετε. Βάλτε το κίτρινο γράμμα στο σιρτάρι του Πάριου.
1: Ωραίο το κίτρινο γράμμα. Ωραίο.
0: Ο Γιάννης φίλος της ΣΑΕΚ.
1: Θα βρω άλλο του Πάριου.
0: Βρες άλλο για να
1: τώρα, για το τέλος. Τώρα θα δείτε.
0: Βγήκε το πρόγραμμα της Ευρωλίγκα και είδα ότι ο Παναθηναϊκός έχει τα πρώτα 8 μάτς, στα πρώτα 8 τα 7 εντός έδρας. Είδα καλά, λέει, δίνεις από την αυλίδα.
1: Θα μελετηθούν. Για να το δω, να σας πω.
0: Θα μελετηθούν τα πάντα. Ο πολυχρονωμένος πρωθυπουργός βρίσκεται σε περιοδία και βρίσκεται και στο αγαθονίσι και σε όλα αυτά η Λία και προσπαθεί, έτσι, όλοι προσπαθούν και προσοχή πολύ μεγάλη με τις φωτιές. Αυτό θα ήθελα να πω και αυτό λένε φίλοι.
1: Τι έγινε χθες στην Πάρο, τι ήταν αυτό το πράγμα?
0: Τι να κάνει και ο πρωθυπουργός, τι να κάνουν και τα αεροπλάνα, τι να κάνουν.
1: Είδατε και Γαλλία και Ισπανία και εκεί οι μάχες δίνουν.
0: Καταστάσεις είναι τραγικές. Δεν
1: αυτό το πράγμα κάθε καλοκαίρι με τις φωτιές είναι δηλαδή τραγικό.
0: Μήνυμα ήρθε εδώ από μια περιοχή παραλία, βλέπω εδώ, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι. Να είστε καλά, λέει, είστε οι καλύτεροι. Ο Τζιμ στέλνει και αυτό τις καλημέρες του. Η Ρούλα χθες το βράδυ είδα στο θέατρο Δάσους στη Θεσσαλονίκη μια άλλη θύβα, παίζει 14η χρονιά με δύο μόνο ηθοποιούς. Καταπληκτική παράσταση, έπαιζαν εξαιρετικά. Ο Γεράσιμος και αυτός στέλνει τις καλημέρες του. Τζόρτζ, θεατρικό, κοινωνικό και όλα τα υπόλοιπα.

0: λοιπά που περιλαμβάνει η εκπομπή. Είστε το δίδυμο που χαλαρά θα άκουγα σε διακοπές.
1: Αχ, τι ωραία παιδιά, αυτό θέλουμε, αυτό θέλουμε να είσαστε...
0: Είμαστε έγχρωμο μαγκαζίνο, δεν είμαστε ασπρόμαυρο, κατάλαβες που πάει.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, πολύχρωμο, πολυδέδαλο. Και ναι, πολυτεχνίτης και ερημός σπίτης. Καλημέρα, Καψούρα FM εκεί.
1: Έτσι, Καψούρα FM.
0: Θα ήθελα να αφιερώσω στην Κούλα, λέει.
1: Τώρα θα δεις, τώρα θα σου βάλω κι άλλο καπάκι, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Ναι, ναι, τώρα, κι άλλο.
0: Κάτι έχει γίνει.

0: Λοιπόν, αυτό το λέει σε live της μία φίλη που έκανα, μία φίλη τη Λένα τη Σιδηροπούλου, η οποία τραγουδάει φοβερά. Και δεν κάνω καθόλου διαφήμιση, διότι δεν είναι κάπου επίσημα ή δεν ξέρω τι. Ναι,
1: και
0: κάνει
1: παρέες
0: live στο TikTok και την ακούω και λέει πάρα πολύ, λέει όλο ερωτικά τραγούδια και από εκεί παίρνω ιδέες και εμπνέομαι.
1: Μπράβο παιδί μου, είσαι σε καλό δρόμο. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς, λέει, από το δροσερό εντός εισαγωγικών Αγρίνιο. Καήκαμε παιδιά, λέει
0: τι
1: ο Αποστόλης.
0: Θα γίνει, τι θα γίνει τώρα, Αποστόλη.
1: Και τον Αύγουστο λέει έρχεται παιδιά ένα δεκαήμερο μίνιμουμ. Διαβάζω εκεί τα μερομήνια και τα τέτοια. Αυτά.
0: Ρίχνετε νερά στο κεφάλι σας, βάζετε κανένα καπέλο. Όσο μπορείτε, μην κυκλοφορείτε 2 με 5, ας πούμε, που έχει τη φουλ ζέστη.
1: Μόλις τελειώνει η εκπομπή, σπίτι γρήγορα.
0: Αμέσως.
1: Ο Νίκος λέει: καλό μεσημέρι, Φώτη και Αντιγόνη, σας ακούω. Μόλις γύρισα από την παραλία του Αλίμου. Έκανε τον πανάκεδο ο Νικόλας.
0: Ήταν ωραία η θάλασσα εκεί.
1: Μια χαρά ήταν. Δεν ήταν κανένας, ερημιά ήταν. Με το ζόρι ακούμπησε την πετσέτα.
0: Δεν υπάρχει άνθρωπος, ψυχή.
1: Τίποτα, ψυχία, νέκρα. Καλησπέρα παιδιά, η καλύτερη ραδιοφωνική εκπομπή. Νίκος Αεκάρα. Ο Δημήτρης λέει: γεια σας παιδιά. Έχω περάσει στη δεύτερη ώρα τώρα, όπως καταλαβαίνεις. Ο Κώστας: σαν λάτρης της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας, είμαι φαν των Ομηρικών Επών. Του Θουκυδίδη, Περικλέους Επιτάφιος και των τραγωδιών του Σοφοκλή Αντιγόνη. Βεβαίως, βεβαίως. Βεβαίως, βεβαίως. Ιδίπου Τύρανος και τα λοιπά. Γεια σου, Κωνσταρά. Ο Χρήστος, παιδιά, προτείνω να κάνετε 2 ώρες με τα μεσονύχτια εκπομπή λογοτεχνικού περιεχομένου.
0: Α, βεβαίως. Ό,τι θέλετε. Μπορούμε
1: δεν
0: να εντάξουμε.
1: Δεν την αφήνουν τα παιδιά να φύγει από το σπίτι μετά τις
0: 2. Η αλήθεια είναι ναι, ότι έχω ένα θέμα.
1: Εκτός αν είναι από το σπίτι, Αντιγόνη, και εγώ από το δικό μου.
0: Εκτός εάν όμως πηγαίνουμε μία φορά το μήνα κάπου, καταλαβαίνεις, εκτός Αθηνών και μεταδίδουμε από διαφορετικό μέρος.
1: Γίνεται
0: κάθε
1: και
0: φορά.
1: Αυτό. Γίνεται. Η τεχνολογία και αυτό βοηθάει και από τα σπίτια μας και από παντού. Τηλεεργασία λέγεται.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, η Αντιγόνη θα παγγέλει ποίηση προς τη σκηνοθεσία σε συνοδεία μπαρόκ μουσικής. Εσύ Φώτη λέει δεν ξέρω, περισσεύεις.
0: Δεν νομίζω.
1: Δεν ξέρω, λέει,
0: χωρίς το Φώτη εγώ δεν μπορώ. Χωρίς εσένα δεν υπάρχω, λέει και το τραγούδι. Είδες.
1: Ο Αηδός.
0: Είδες Φώτη μου.
1: Καλησπέρα ο Δημήτρης από τη Χαλκίδα. Παιδιά, να τα προσπερνάμε τα ωραία τα λόγια.
0: Ευχαριστούμε πολύ
1: ευχαριστούμε
0: για τα καλά σας λόγια.
1: Τι ωραίο παρεάκι. Ο Κώστας θέλει φωτογραφία. Για να τη δούμε εδώ λίγο. Α, τη βλέπω. Τι είναι, από το. Να, ορίστε. Γύρισε εδώ πέρα.
0: Α,
1: η τελευταία σκηνή.
0: Πήγε ήδη
1: η τελευταία σκηνή είναι αυτή που φεύγει ο Οδυσσέας με τη. Να σας πω τώρα, μια και λέμε διάφορα. Την ώρα που φεύγει ο Οδυσσέας και με την Πινελόπη και είναι αγκαλιά, μου θύμισε και λίγο Τιτανικό. Την έχεις δει, Χρυσούλα. Τον έχεις δει.
0: Λίγο Τιτανικό,
1: το Τιτανικό της Οδύσσεως. Την Οδύσσεια. Μου θύμισε λίγο Τιτανικό και λέει και ο Οδυσσέας εκεί ότι πάμε, λέει, προς τη Δύση. Αυτό λίγο δεν μ' άρεσε. Ποια Δύση, ρε παλικάρι. Εδώ ήταν, είμανε, το Α
0: δηλαδή
1: και το Ω, λέω, είναι η Ελλάδα. Τότε, εκείνη την εποχή, δεν υπάρχει. Πού προς Δύση θα πας. Και τώρα, βέβαια, εντάξει. Γιατί να το κρύψουμε, άλλωστε, έτσι. Λοιπόν, λέει, πάμε προς τη Δύση. Δεν μ' άρεσε αυτό το. Εντάξει, αλλά Hollywood είναι, ό,τι θέλει, λέει. Λοιπόν, καλημέρα από Νικολέικα Αιγίου με έναν υπέροχο σκυλάκο. Παιδιά, τα σκυλιά, τα γατιά και όλα αυτά θέλουν πολύ νερό.
0: Είναι ωραία στα Νικολέικα, είναι φανταστικά.
1: Πολύ νερό, μην τα ξεχνάτε αυτά. Καλοπέρασε Πινελόπη, λέει, με τους μνηστήρες.
0: Δεν το ξέρουμε.
1: Δεν ξέρουμε.
0: Δεν το ξέρουμε, παιδιά.
1: Δεν ξέρουμε και.
0: Εμείς ξέρουμε τα κατορθώματα του Οδυσσέα.
1: Ναι,
0: αυτά έχουν καταγραφεί.
1: Όταν
0: η
1: βγει.
0: Η Πινελόπη όλο ράβε ξύλωνε ήταν.
1: Ναι, προς το παρόν. Γιατί μπορεί να βγει κάμια Πινελοπιάδα και να μας δείξει τι πέρασε εκεί πέρα.
0: Λες,
1: αγκομαχώντας η γυναίκα. Έρχεται να θα το διαβάσει. Θα πω της Αντιγόνης να το διαβάσει από μέσα της, όχι απ' έξω.
0: Για
1: της.
0: Να δω, για να δω. Never do more than I really need. Τροπή σου.
1: Τάσο, κίτρινη
0: τροπή
1: κάρτα.
0: Τροπή σου.
1: Έρχεται φωτογραφία. Αυτή εγώ να παρατήσω το φορτηγό, λέει, και όλους με περιμένουν και να αράξω εδώ πέρα για καφεδάκι και μπύρα, λέει ο Χάρης.
0: Κοίταξε, Χάρη.
1: Κοίταξε τώρα τη βρήκε εδώ.
0: Πω, τι ομορφιά είναι αυτή.
1: Τρέχουν και τα νερά.
0: Και τα δέντρα, τη σκιά, ωραία.
1: Φοβερό.
0: Δροσούλα.
1: Χάρη άραξε εκεί τουλάχιστον μισή ώρα.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον μισή ώρα. Ας περιμένει το δρομολόγιο.
0: Ό,τι προλάβεις.
1: Έρχονται διάφορες απόψεις για την Πινελόπη. Θα το ξεπεράσω. Κάποια μηνύματα ομαδικά τα οποία έχουν έρθει. Είναι η στιγμή που κουβεντιάζαμε για το τι πέρασε η Πινελόπη σπίτι. Είχε και τον τηλέμαχο εκεί πέρα. Τι να κάνει. Και αυτός βοηθούσε όσο μπορούσε. Λοιπόν, ο Σάκαρος, γεια σου Σάκη, είναι κοντά μας και αυτός. Καλό μεσημέρι από το Λουτράκι. Υπέροχη φωτογραφία. 1η Ιουλίου τραβηγμένη, 9 παρατέταρτο.
0: Έτσι. Όμορφη, πολύ όμορφη. Αυτό λίγο πρέπει μετά, να είναι βράδυ, δύση.
1: Ναι, λίγο μετά έδιε τότε ο ήλιος. Από Λουτράκι, παιδιά, έρχονται μηνύματα. Προσπερνάω και πολλά μηνύματα, γιατί τα προσπερνάει από μόνο το μηχάνημα.
0: Ναι, πραγματικά.
1: Δεν προλαβαίνω.
0: Θέλουμε, μας αρέσει πολύ η παρέα σας και η συμμετοχή σας και όσα μπορούμε περισσότερα διαβάζουμε.
1: Ο Νεκτάριος 23 βαθμούς έχει εκεί που βρίσκεται, πάνω στο βουνό θα είναι σίγουρα. Έτσι σας αγαπάμε γιατί είστε αληθινοί. Το μου αρέσει.
0: Έτσι θέλουμε. Αυτό θέλουμε.
1: Έτσι. Και το να το γράφεις στην ούγια αυτό. Τι να κάνουμε. Το πληρώνεις καμιά φορά αυτό, έτσι.
0: Όχι καμιά φορά.
1: Ναι. Έτσι.
0: Πάντα.
1: Που λέει και το τραγούδι καμιά. Πες το σε πού σε
0: καλύτερα. Καμιά φορά.
1: Είδες που σου λέω. Για να μην εκτεθώ εγώ.
0: Σου έχω ένα ωραίο τραγουδάκι. Σου έχω ένα ωραίο τραγουδάκι. Έλα, θέλω να βάλουμε και αυτό.
1: Τώρα?
0: Όχι, όχι, λίγο τώρα. Ναι, ναι, ναι. Έλα, έλα, έλα.
1: Και πάμε. Κράτα το τραγουδάκι γιατί έχουμε το.
0: Πάμε στον Μπάμπη, τον Παπάζογλου τώρα.
1: Έχουμε νεότερα για τον Ολυμπιακό. Έλα, Μπάμπη μου.
2: Γεια σας παιδιά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ο Γκουστάβο Σα, το περιμέναμε απλά και τυπικά έρχεται σήμερα 5 παρα 5. Θα φτάσει στην Ελλάδα, που να περάσει, ιατρικά έχει περάσει στην Πορτογαλία. Οπότε απλά έρχεται να κάνει τα τυπικά, υπογραφές.
1: Να τελειώσει τη δουλειά που λένε.
2: Ακριβώς, να τελειώσει τη δουλειά. Γιατί τα ξεκίνησε χθες ο Ορτέγκα. Έχω πει ότι δεν ξέρω αν θα προλάβω να το ανακοινώσω σήμερα, γιατί έχουμε και τα social πλέον. Τους παρουσιάζουν τους παίχτες, ωραία η ομάδα. Με βιντεάκια, αυτό φωτογραφίζει. Αυτά είναι και μια μέρα δουλειά. Μην νομίζουν ο κόσμος ότι είναι. Πάμε, στυνόμαστε 5 λεπτά και την κάναμε τη δουλειά.
1: Σε παρακαλώ, τι είμαστε.
2: Οπότε αυτά περιμένουμε πλέον. Ανακοινώσεις Ορτέγκα και άφηξης Γκουστάβο Σα. Και άντε να δούμε και τα υπόλοιπα. Ένα χαφ ακόμη.
1: Έχουμε στα Σπάργανα κάτι έτσι λίγο, γιατί ρωτάνε οι φίλοι του Ολυμπιακού.
2: Ένα χαφ. Ένα ακόμη χαφ, το έχουμε πει. Τώρα εκεί που έχει φτάσει η ιστορία, τα λέγαμε και με την Αντιγόνη το πρωί εκτός.
0: Αυτό με, ναι, μπράβο, με τον
2: Τιτραουί. Ναι. Κοιτάξτε, είναι ξεκάθαρο ότι ο Ολυμπιακός έχει βρει με τη Σαρλερουά 8 συν 2 μπόνους, συν 20% ποσοστό βενταπόλησης. Το θέμα είναι ότι ο ίδιος ήταν πάντα επιφυλακτικός, γιατί ήθελε μεγαλύτερο πρωτάθλημα. Λογικό είναι αυτό για την καριέρα μας ποδοσφαιριστή, αλλά λογικό και ο Ολυμπιακός, αν δεν ένας παίχτης δεν είναι focus, δεν θα δώσει τόσα λεφτά για ένα παίχτη που έχει άλλο το μυαλό του. Δεν είναι.
1: Με το ζόρι.
2: Εγώ θέλει κάτι άλλο. Ποτέ δεν γίνεται έτσι. Αν λοιπόν ο Σιγκάιδη έχει βγει από τις πρώτες πρωινές ώρες από το Βέλγιο ότι είναι αρνητικός. Εάν το παιδί είναι αρνητικός, θα πάει ο Ολυμπιακός και το Ζοργάνε και άλλους παίχτες για τη μεσαία γραμμή, γιατί παραλαμβάνει και πολλά τα λεφτά που θέλει να δώσει. Αν και για μένα και τσάμπα να τον πάει σε έναν παίχτη, άμα δεν θέλει να είναι φόκους που λέμε, ο Ολυμπιακός δεν είναι την πιθανότητα. Κοιτάξτε, είναι εδώ. Είναι και θέμα πώς το σκέφτεται κάθε ποδοσφαιριστής. Το δικαίωμα βέβαια να το σκέφτεται έτσι, δεν το συζητάμε. Γιατί, οκ, θα είσαι στον Ολυμπιακό παίξει Ευρώπη, κάνει και άλλη μεταγραφή. Όπως όλα τα παιδιά του Ολυμπιακού. Και άλλα παιδιά του Ολυμπιακού έπαιξαν εδώ. Και Έλληνες, και είδαμε τον Τζολάκη πήγε Premier League, ο Κοστούλας πήγε Premier League. Όλοι κάνουν μεταγραφές αν παίξει καλά. Αλλά άλλο σου λέει ότι μπορεί να του έχει πει ο μάνατζερ, περίμενε, θα σου φέρω φέτος από Αγγλία.
1: Και ο Ολυμπιακός είναι μια Γερμανία. Μπάμπη που παίζει Ευρώπη, δεν είναι ότι έρχεται εδώ παίχτης και εξαφανίζεται. Παίζει Ευρώπη, θα τον δει ο κόσμος, παίζει αρκετά μάτς στην Ευρώπη, οπότε νομίζω όφελος θα έχει.
2: Ναι, μα γι' αυτό λέω ότι αλλά από την άλλη πλευρά μπορεί και ένα παίχτης να το σκέφτεται λίγο διαφορετικά. Μπορεί. Κάποιος, σε επαναλαμβάνω, δεν το ξέρω αυτό, να του πει ο μάνατζερ ότι εγώ μη φοβάσαι, θα σου φέρω πρόταση το καλοκαίρι. Αυτό λέει το καλοκαίρι, θα σου φέρω από πρέμιερ. Και να μου το λέγανε και το πίστευα, θα το σκεφτόμουν, έτσι δεν είναι. Δεν έχουμε δει και πολλές φορές οι μάνατζερ να σου λένε και να μην φέρουν στο τέλος, αλλά οκ, τι να κάνουμε, έτσι είναι. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Και να θυμίσω ότι έχει βγει από το πρωί, όταν έχουμε πει, ότι υπάρχει περίπτωση του Σαλάχ Εντίν τη Ρώμα, του Μαροκινού, αριστερό μπακ. Και βγαίνει από την Ιταλία ότι ο Ολυμπιακός θα προχωρήσει την υπόθεσή του. Βεβαίως, είπα και όλος, είναι πολλά τα χρήματα, δεν είναι λίγα. Χρηματιστηριακή αξία του είναι πολύ ψηλή, πάνω από 10 εκατομμύρια. Δεν ξέρω όμως πώς μπορεί να βρεθεί η άκρη.
1: Με ποιον τρόπο εννοείς. Ναι.
2: Όχι, προφανώς θα είναι μεγάλο το ποσό, αλλά πρέπει πρώτα να δοθεί ο Ορτέγκα, νομίζω. Δύσκολο να πιστέψει ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει παίχτη. Και ενώ δεν θα έχει δώσει τον Ορτέγκα ή τον Μπρούνο, δηλαδή και άλλον παίχτη. Και γιατί νομίζω καταλαβαίνω ότι αυτή τη στιγμή ο παίχτης είναι ο παίχτης που απέξει και λίγο πιο μπροστά, που απέξει λίγο χάφε και παίξει, είναι βασικά αριστερό μπακ. Και αυτό θέλει ο Ολυμπιακός, αριστερό μπακ. Και επειδή από την Αργεντινή είναι ακόμη ζεστή η River, mm-hmm. η εκτίμηση είναι ότι θα βρεθεί άκρη με τη River. Αν λόγος δηλαδή έχει φτάσει στα 5, ο Ολυμπιακός έχει πέσει στα 6, εντάξει, λογικά λες θα βρεθεί άκρη.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Οπότε
1: βέβαια.
2: Περιμένουμε και εκεί εξελίξεις. Μετά κλείνουν λίγο ηρεμία.
0: Ναι, τώρα.
2: Όχι, περιμένετε. Με λίγο ηρεμία για τον Ολυμπιακό μιλάμε. Λίγο ηρεμία, γιατί υπάρχουν να μάθει με την Αϊμέγγεν. Γιατί μετά έχουμε και φόρη. Μην τα ξεχνάτε αυτά.
1: Θέλουμε και τις φανέλες, ρωτάνε οι φίλοι. Πότε βγαίνουν οι νέες φανέλες?
2: Έχουν βγει, έχουν παρουσιαστεί. Για το αν είναι διαθέσιμο.
0: Ναι, για να είναι διαθέσιμο.
2: Δεν το έχω δει, θα το ρωτήσω. Αλλά νομίζω ότι τις βγάζουν γρήγορα. Από εκεί που τις φοράει η ομάδα, τις έχει φορέσει. Ναι, τους αρέσουν, ωραίες είναι.
0: Μια χαρά.
2: Πάντα καινούριες φανέλες είναι ωραίες.
1: Πάντα το νέο είναι, ξέρεις, ενδιαφέρον.
2: Μπράβο, θες και το καινούριο.
1: Ναι,
2: εντάξει, η καλύτερη είναι από όλες είναι η επιτυχιακή που έχουν πάρει όλοι. Γιατί αυτή δεν έχει μια ζωή. Η επιτυχιακή που για τα 100 χρόνια. Αυτή είναι πιο ξεχωριστή από όλες.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά. Οπότε έχουμε να περιμένουμε. Να είστε καλά, παιδιά.
1: Είμαστε online. Γεια σου, Μπάμπη. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, τα νεότερα τα μαθαίνετε, ό,τι νεότερο υπάρχει, οι φίλοι ρεπόρτερ, ερευνητές, μελετητές και δαιμόνοι εδώ συνάδελφοι, το ανακαλύπτουν και αμέσως βγαίνουν και δεν έχετε παράπονο, γιατί κάποιοι λένε, ρε παιδιά, έχουμε κανένα εξέλιξη, τι νέα, τι γίνεται κτλ. Καλά όλα τα άλλα, καλά ο Νόλαν, καλά οι Βάχες,
0: είναι καλά αυτά.
1: Ναι, εντάξει, μην αγχώνεστε και τόσο πολύ όμως.
0: Λοιπόν, απόψε να ευχαριστηθείτε την Πανσέλινο, είπαμε.
1: Φτάσαμε στην Πανσέλινο.
0: Ναι, διάβασε τα τελευταία μηνύματα για να κλείσω με ένα τραγούδι ωραίο. Θέλω να σας το αφιερώσω.
1: Τι λέει εδώ ο Γιώργος, για τους Tiger Lily το έγραψα, για το ύφος τους, αλίμονο να έλεγα. Ναι, είστε το καλύτερο δίδυμο των Ερτζιανών. Ρε Γιώργο, δεν παρεξηγηθήκαμε.
0: Ναι, προς Θεού, εντάξει.
1: Καλή διάθεση να υπάρχει. Το καλύτερο που είπαμε ότι είναι αυτό, ότι αν είσαι αληθινός, αυτός είσαι. Σε κάποιους θα ταιριάζεις, στα εκατομμύρια θα ταιριάζεις, θα υπάρχει και ένας που δεν ταιριάζεις. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Ένα στο εκατομμύριο δεν πειράζει. Ας πάει στην αρχή ο άνθρωπος.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Η φωνούλα της Αντιγόνης θυμίζει μουσική Μότσαρτ. Ο θηλυκός Μότσαρτ είσαι.
0: Τι άλλο θα ακούσει. Να είσαστε καλά.
1: Δεν προλαβαίνουμε, παιδιά. Συγγνώμη.
0: Έλα, τουλάχιστον τα ονόματα.
1: Για μένα ο Αντίνος λέει ήταν ο καλύτερος. Όριστε, τα βλέπεις.
0: Ο Αντίνος ήταν όντως ο καλύτερος.
1: Είχε ένα βλέμμα.
0: Ήταν πολύ καλός. Απάντησα.
1: Εντάξει, είπαμε. Είπαμε, εντάξει. Λοιπόν, παιδιά, φτάνουμε στο τέλος. Δεν προλαβαίνω. Τι θες να πω άλλο. Ο Πέτρος, ο γεια σου Φώτη, Αντιγόνη. Καλημέρα την Κατερίνα.
0: Γεια σου, Κατερίνα. Άντε και τα κορίτσια. Έλα, Δημήτρη.
1: Μπορώ κι εγώ να απαγγέλω, λέει. Πάρε ναι. τηλέφωνο να σε βγάλουμε.
0: Έλα, ρε παιδί μου.
1: Από την ποιητική συλλογή. Έχει και ποιητική. Βλέπεις.
0: Αχ, πολύ θέλω, Δημήτρη.
1: Έχουμε την.
0: Έλα, την επόμενη
1: SMS
0: φορά που θα
1: έρχονται.
0: Είμαστε εδώ.
1: Εντάξει, τώρα έρχονται και κάποια που δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε. Είναι έτσι χιουμοριστικό.
0: Εντάξει.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πες για την Πανσέλινο τώρα.
0: Λοιπόν, να έχετε ωραία βραδιά απόψε. Να ευχαριστηθείτε Πανσέλινο όσοι μπορείτε. Ναι. Με την παρέα σας, με το φίλο σας ή τη φίλη σας ή την παρέα σας όλοι. Ναι. Όλοι ωραία περνάνε. Όποιος και να πάει, καλή διάθεση να έχει. Και κουράγιο στους ανθρώπους τώρα εκεί που παλεύουν με τις φωτιές, με τα βιός τους, με τα... Mm-hmm. Θέλει πολύ προσοχή τώρα με τις φωτιές και τους αέριδες. Λοιπόν, θα κλείσουμε. Θέλω να σας βάλω... Τι είδες, έλα λέγε, τι είδες.
1: Όχι, τίποτα, όπως
0: θέλω
1: ένα,
0: να σχολιάσεις.
1: Ένα μήνυμα για τον Μπάμπη. θα το πω, Βασίλη θα το μεταφέρω στον Μπάμπη. Α, εντάξει.
0: Θα τον μαρτυρήσω.
1: Θα τον μαρτυρήσω, Βασίλη. Ναι, αυτό δεν ήταν σωστό που είπε. Βασίλη.
0: Δεν ήταν σωστό.
1: Ναι. Θα το πω, εσένα θα το πω.
0: Εντάξει, να μου το πεις μόλις κλείσουμε τα μικρόφωνα. Ναι. Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε
0: τη Χρυσούλα Αντωνιάδη και νωρίτερα και την Παναγιώτο Χρονοπούλου και τον Άγγελο στην παραγωγή της εκπομπής. Φώτης και Αντιγόνη ήταν εδώ, μπάλα κι άλλα 2 ώρες.
1: Τι θα βάλεις τώρα?
0: Αύριο πάλι.
1: Λέει ένας φίλος εδώ, Άρης, αν δεν θυμάμαι καλά το όνομά του. Ναι. Τέκνο θα παίξουμε.
0: Τώρα, ναι.
1: Τέκνο.
0: Ναι.
1: Και τέκνο.
0: Ναι.
1: Άμα.
0: Έλα, πάμε.
1: Μπράβο. Τα υπόλοιπα αύριο στις 12.
0: Να προσέχετε.

0: Era Sport 101,8.
1: Χθες έκατσα να δω Premier City United. Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
2: Με δουλεύεις?
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι?
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlight σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
5: Τι έπαθε εσύ αυτός?
4: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ. Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία? Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
6: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
4: Ατλακόλ!
7: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια,

0: κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, Μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
2: Ακούτε Ερασπορ.

0: Φίλες και φίλοι της Έρας Σπορ, χαίρετε. Η ώρα είναι 2 και 7 πρώτα λεπτά και ξεκινάει η εκπομπή με σημερινή ραδιοεφημερίδα. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 4 με την ανάλυση των θεμάτων της αθλητικής επικαιρότητας. Στη ρύθμιση των ήχων είναι η Χρυσούλα Αντωνιάδη. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής ο Άγγελος Μπάτζιος. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Μότσης. Έχουμε αρκετά θέματα με τα οποία θα ασχοληθούμε. Καταρχάς, πριν από λίγο είχαμε και την επισημοποίηση της απόκτησης του Λόβρο Μάγκερ από την ΑΕΚ, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του Κροάτη Μέσου, έκανε και την πρώτη προπόνηση και τις πρώτες του δηλώσεις, τονίζοντας ότι στόχος του είναι και όλων στην ομάδα να φτάσει η ΑΕΚ μέχρι και την League Phase του Champions League. Θα κάνουμε τα πάντα για να αποκριθούμε στην League Phase του Champions League, αλλά και να έχουμε μια φανταστική σεζόν συνολικά. Αυτά ήταν κάποια από τα πρώτα λόγια του Λόβρο Μάγκερ. Επίσης, πολύ έντονη κινητικότητα μεταγραφική υπάρχει στον Ολυμπιακό. Θα τα πούμε με τον Μπάμπη Παπάζογλου, καθώς στην Αθήνα βρίσκεται από χθες ο Στέφαν Ορτέγκα, τον 33χρονος Γερμανός goalkeeper. Ο Γκουστάβο Σα αναμένεται και αυτός στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τον δανεισμό του από την Nottingham Forest στους Ερυθρόλευκους, που εξετάζουν και πολλές ακόμη περιπτώσεις παικτών σε διάφορες θέσεις. Ακόμη έχουμε τα ευρωπαϊκά παιχνίδια αύριο του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στη ρεβάνς της νίκης του με 3-1 την Πάξη στο πλαίσιο του δεύτερου προγραμματικού γύρου του Conference League, ενώ ο ΠΑΟΚ υποδέχεται αύριο στην Τούμπα την Δυναμό Κιέβου στον δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa League στη ρεβάνς της νίκης του με 3-2 στην Πολωνία. Θα ακούσουμε ρεπορτάζ και Άρη και Ηρακλή, βεβαίως, που δίνει σήμερα φιλική αναμέτρηση με την Παλέρμο. Θα ακούσουμε ρεπορτάζ Αστέρα Τρίπολης, που πήρε ως δανεικό τον Παπακανέλο από τον Ολυμπιακό και είναι πολύ κοντά και στην απόκτηση του Σουηδού στόπερ του Μπρόνσον. Θα έχουμε και ρεπορτάζ Βόλου, γιατί και ο Βόλος έκανε σήμερα μεταγραφή. Και όχι μόνο, μείνετε εδώ συντονισμένοι στην Έρα Σπορ για όλη την ειδησιογραφία. Στα της EuroLeague δεν αναφέρθηκα. Σήμερα είχαμε καταρχάς την ανακοίνωση του προγράμματος τόσο στη EuroLeague όσο και στο EuroCup. Έχετε ακούσει νωρίτερα πώς ξεκινούν οι ομάδες μας στην Ευρώπη και από τα δελτία ειδήσεων της Era Sport. Να πούμε ότι το τζάμπολ ουσιαστικά για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα θα είναι στις 24 Σεπτεμβρίου, η κανονική διάρκεια της σεζόν με 38 αγωνιστικές ολοκληρώνεται στις 16 Απριλίου του 2027. Το πρώτο ντέρμπι είναι στις 11 Δεκεμβρίου στο ΆΚΑ, η ρεβάνς 12 Φεβρουαρίου του 2027 στην έδρα του Ολυμπιακού. ΠΑΟΚ και Άρης θα ξεκινήσουν τις προσπάθειές τους στο EuroCup στις 29 Σεπτεμβρίου και έχουν στόχο, βεβαίως, να φτάσουν ψηλά στον θεσμό, και αυτό είναι πολύ ευχάριστο να βλέπουμε τις ομάδες μας να αγωνίζονται σε τόσο υψηλό επίπεδο. Έχουμε σε 7 τον αγώνα της εθνικής μας ομάδας των εφήβων με τη Σερβία για την πρόκριση στα προημιτελικά του EuroBasket κάτω των 18 ετών. Τζάμπολ στις 7, επαναλαμβάνω. Και βεβαίως έχουμε και τα μεταγραφικά σενάρια, κυρίως για τον Παναθηναϊκό, που φαίνεται ότι κινείται δυναμικά για την απόκτηση point guard. Υπάρχει, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, κατεθειμένη πρόταση στον Σιλβέν Φρανσίσκο, τον Γάλλο point guard, που υπέγραψε προσφάτως στην Βιλερμπάν, που αντιμετωπίζει όμως οικονομικής φύσεως ζητήματα και είναι πιθανό να αποδεσμευτεί ο Φρανσίσκο. Ενώ, σύμφωνα και με ρεπορτάζ από τη Λιθουανία, ο Παναθηναϊκός έχει κάνει πρόταση ύψους 2,8 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο για τον Γκος, τον Νάιτζελ Βίλιαμς Γκος. Θα δούμε πού βρίσκεται η αλήθεια. Αργότερα, περίπου στις 3 παρατέρατο, θα έχουμε στην παρέα μας τον Κώστα Σωτηρίου για να τα συζητήσουμε όλα αυτά και όχι μόνο. Αλλά εμείς θα ξεκινήσουμε την περιήγησή μας στα ρεπορτάζ από την ΑΕΚ, που έκανε επισήμως μεταγραφή. Είπαμε, ανακοίνωσε την απόκτηση του Λόβρο Μάγκερ. Στην παρέα μας ο Νίκος Χαραγιάννης. Γεια σου, Νίκο.
1: Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
0: Καλό μεσημέρι. Ήταν κάτι το αναμενόμενο, αλλά είναι και επίσημο, και επειδή έχουμε μάθει στις μεταγραφικές περιόδους να μην είμαστε σίγουροι για τίποτα μέχρι να υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις, ξεκινάμε μαζί. Νίκο.
1: Ναι, κοίταξε, ανακοινώθηκε και επίσημα η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της ΑΕΚ, ο Λόβρο Μάγκερ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο για τα επόμενα 4 χρόνια με επίσης απολαβές 2 εκατομμύρια ευρώ. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ προχώρησε μάλιστα και στις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής της Ένωσης. Μεταξύ άλλων, τόνισε ότι γνωρίζει πόσο μεγάλο κλαμπ είναι η Ένωση και θέλει να βοηθήσει την ομάδα να πετύχει μια ακόμα, να κάνει μια ακόμα επιτυχημένη σεζόν όπως έκανε και πέρυσι, ενώ έκανε και την πρώτη του προπόνηση με τα κίτρινο-μαύρα ο Κροάτης μέσος. Από εκεί και πέρα, μετά και την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Λόβρο Μάγερ στην ΑΕΚ, στρέφονται αποκλειστικά.
0: Να σταθούμε λίγο ακόμα στο Λόβρο Μάγερ, που το πάμε στα υπόλοιπα. Να πούμε ότι εντάξει, προφανώς είπε και εκείνος ότι στόχος όλων μας και είναι να είμαστε στην League Phase του Champions League και θα κάνουμε τα πάντα για να βρεθούμε εκεί. Ενώ αργότερα έστειλε και ένα βίντεο, selfie βίντεο, ας το πούμε έτσι, καταλήγοντας με το μόνο ΑΕΚ, προφανώς το τόπο του ανθρώπου. Έτσι, πρώτη προπόνηση, χαρούμενο τον είδα, τον Λόβρο Μάγερ, και είπε και εσύ την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία των κυτρινόμαυρων.
1: Ναι, για την μεταγραφή του η Ένωση χρειάστηκε να δώσει 6 εκατομμύρια ευρώ και αυτό το ποσό είναι και το ακριβότερο ουσιαστικά το οποίο έχει δώσει ποτέ η ΑΕΚ για μεταγραφή ποδοσφαιριστή. Το επισημοποίησε αυτό, αν θες, και με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο ξάδερφος του ισχυρού άνδρα της ΠΑΕ ΑΕΚ, ο Αντώνης Ηλιόπουλος, σε ένα βίντεο έδειξε χαρακτηριστικά τον Λόβρο Μάγερ, ο οποίος αναμένεται να αποτελέσει τον ηγέτη της Ένωσης στον άξονα, στην μεσαία γραμμή.
0: Είναι ένας παίκτης, πώς μας έλεγε και χθες, με βάση τα στατιστικά του στην Bundesliga, έχει πολύ ψηλό ποσοστό, 75% στις πάσες στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Κάτι πολύ σημαντικό έτσι, για κάθε ομάδα.
1: Ναι, και κάτι το οποίο κάνει ιδιαίτερα χαρούμενος και τους επιθετικούς, έτσι, Βαργκαζίνη. Η αλήθεια είναι ότι η Ένωση πέρυσι είχε ένα ζήτημα στην δημιουργία και πώς ουσιαστικά θα βάλει την μπάλα μέσα στο κουτί, μέσα στη μεγάλη περιοχή τους επιθετικούς της. Τώρα με την απόκτηση του Λόβρο Μάγερ νομίζω ότι αυτό το ζήτημα λύνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Μετά και την ολοκλήρωση όμως και τυπικά και της Βούλας, στην Ένωση στρέφονται στην επόμενη κίνηση που θα κάνουν για τον άξονα. Ο παίκτης αυτός ο οποίος είχε προαναγγείλει και ο Μάρκο Νίκολιτς ότι θα γίνει, αλλά είχαμε πει και εμείς ότι η Ένωση θα κινηθεί για 2 ποδοσφαιριστές στο κέντρο. Ο ποδοσφαιριστής ο οποίος θα έχει στοιχεία διαφορετικά με αυτά τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο ρόστερ, διαφορετικά δηλαδή από τα στοιχεία που έχουν ο Καϊρίνεν, ο Μαρίν, ο Μάγερ, ο Μάνταλος, αλλά και ο Σαχαμπό, καθώς θέλει να παίξει με μεγαλύτερη, να δίνει με περισσότερες εντάσεις το αμυντικό κομμάτι της Ένωσης. Αυτό το παίκτη να πούμε ότι δεν θα είναι ο Μπένι Μουκέντι, ο ποδοσφαιριστής για τον οποίο έγραψε το πρωί ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο ότι είναι στην κορυφή της λίστας της Ένωσης. Στην ΑΕΚ δεν ασχολούνται με την περίπτωση.
0: Να που πέφτει έξω και ο Ρωμάνο, λοιπόν.
1: Ναι, εντάξει. Θα γίνει αυτό, να ξέρεις. Άλλη μια φορά σίγουρα με τον επιθετικό τότε, τον Νταβίτ Ντάτροφο Φανά, που είχε γράψει τότε ο Ρωμάνο ότι θα πάει στην ΑΕΚ με δανεισμό. Εν τέλει δεν έγινε ποτέ το deal του. Πάντως στην Ένωση αυτή τη στιγμή δουλεύουν πυρετοδόσεις ώστε να κλείσουν και αυτή την τελευταία ουσιαστικά μεταγραφική εκκρεμότητα για την οποία έχει μιλήσει και ο Μάρκο Νίκολιτς και την έθεσε ως τον ως κόκκινο συνεργασμό, δηλαδή το να καλυφθεί η θέση στον άξονα, κυμαίνονται σε ένα προφίλ ποδοσφαιριστή ο οποίος να βρίσκεται σε καλή ηλικία. Ωστόσο δεν νομίζω ότι θα γίνει δεν θα γίνει επένδυση σε οικονομικά στα ύψη του Μάγερ. Νομίζω ότι η μεταγραφή θα κυμαθεί σε πιο χαμηλά οικονομικά επίπεδα. Έτσι.
0: Και πόσο λοιπόν, κοντά είναι η ΑΕΚ στο να κλείσει αυτόν τον παίκτη, τέλος πάντων.
1: Ναι, αυτό που λέμε όλη την εβδομάδα είναι ότι μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας περιμένουμε να έχουμε και την επίσημη ανακοίνωση για αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Με την ΑΕΚ να έχει στόχο να φέρει ουσιαστικά και τον παίκτη στην Ολλανδία. Δηλαδή, ο Μάρκο Νίκολιτς θα ήθελε ακόμα και την Παρασκευή να γίνει η μεταγραφή. Θα ήθελε να έρθει ο ποδοσφαιριστής στην Ολλανδία την προετοιμασία της Ένωσης. Αυτή έχει ακόμα λίγες μέρες μέχρι την αναχώρησή της. Θυμίζω ότι 2 Αυγούστου είναι το τελευταίο φιλικό και μετέπειτα αναχωρεί για την Αθήνα. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι η προετοιμασία έχει δημιουργήσει και έχει δει και ο Σέρβος τεχνικός ποδοσφαιριστές για την νέα σεζόν και το τι ρόλο θα μπορούσαν να έχουν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι έχει προκριθεί η λύση ο Καρέμ Σαχαμπό, ο νεαρός, μέσος να πάει σε μια ομάδα με δανεισμό του χρόνου για να μπορέσει να πάρει περισσότερα παιχνίδια και περισσότερες εμπειρίες και να επιστρέψει με τέτοιο τρόπο πιο έτοιμος στην ομάδα. Υπάρχει μια σκέψη για να πάει ως δανεικός, για να πάρει και αυτός όμως, για να πάρει και αυτός ο Βασίλη περισσότερες εμπειρίες και παιχνίδια στα πόδια, τα οποία χρειάζεται τώρα γιατί βρίσκεται στην ηλικία του 21 και θυμίζουμε άλλωστε και πόσο θετικά βγήκε αυτό στην ΑΕΚ με τον δανεισμό του Ζήνη, τον Λεβαδιακό. Γύρισε πραγματικά άλλος παίκτης με τεράστια αυτοπεποίθηση. Η επόμενη υπόθεση η οποία υπάρχει στο ρόστερ της ΑΕΚ ακούει στο όνομα Νίκλας Ελίασον. Ο δεξής εξτρέμ δεν φαίνεται ούτε σε αυτή την προετοιμασία να μπορεί να γίνει μια εκ των βασικών επιλογών του Μάρκο Νίκολς για την επόμενη σεζόν, και επειδή ο ίδιος αμήνεται και με ένα πλουσιοπάροχο συμβόλαιο το οποίο φτάνει κοντά το 1 εκατομμύριο ευρώ, υπάρχει μεγάλη υπάρχει αναζήτηση από τον Χαβιέρη Μπάλτα για να βρεθεί μια λύση ακόμα και ως δανεισμό. Α, δηλαδή ακόμα και με δανεισμό του ποδοσφαιριστή.
0: Να καλύψει μια ομάδα δηλαδή το συμβόλαιο του ενδεχομένως ή να πήγε μια ρήτρα αποκτήσεις του το επόμενο καλοκαίρι.
1: Πλέον. Ναι. Είχαμε πει ότι ο παίκτης βρίσκεται υπό παραχώρηση. Μέχρι στιγμή δεν έχει έρθει κάποια πρόταση. Δεν έχει έρθει κάποια πρόταση για κανένα ποδοσφαιριστή αυτή τη στιγμή.
0: Και το λες αυτό και για τον Πεντράις, φαντάζομαι, έτσι.
1: Ναι. Και για τον Πεντράις, γιατί και αυτός υπάρχει βέβαια μια κινητικότητα η οποία είναι κυρίως από το νησί. Το έχουμε πει όλες τις προηγούμενες μέρες αυτό, ότι κάνει ιδιαίτερο γκέλ στους Βρετανούς ο James Penrice και κάνει πάρα πολύ καλή σεζόν με την Hart πριν αποκτηθεί από την Ένωση. Οπότε είναι αρκετές οι ομάδες από την Βρετανία οι οποίες τον έχουν στην ατζέντα τους, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν ακόμα ενοχλήσει την Ένωση. Αν την ενοχλήσουν με μια πρόταση η οποία κρίνει η ΑΕΚ ότι την συμφέρει και οικονομικά, μου φαίνεται αρκετά πιθανό να δώσει τη συγκατάθεσή της για την παραχώρηση του ποδοσφαιριστή και φυσικά να κινηθεί για την απόκτηση ενός βασικού αριστερού μπακ. Να πούμε ότι σήμερα στις 7 η ώρα έχει και φιλικό με την Σάμπσονσπορ η Ένωση, το πρώτο τελευταίο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους, ακολουθεί ένα ακόμα.
0: Και είναι και το πιο δυνατό, θα λέγαμε, ή όχι?
1: Κοιτάξτε, από άποψη ομάδας ίσως είναι και το πιο δυνατό. Δηλαδή η Σάμπσονσπορ είναι μια καλή ομάδα, έχουν ξαναγωνιστεί δύο σύλλογοι μεταξύ τους στο Conference League την προηγούμενη σεζόν, όπου η ΑΕΚ πήρε μια μεγάλη νίκη με 2-1. Θα δούμε και νομίζω θα δούμε και αλλαγές στην Ένωση σε αυτό το φιλικό, σε αντίθεση με αυτό με την Τσβόλε, όπου είδαμε ουσιαστικά την ενδεκάδα την οποία θα είχε παρατάξει ο Μάρκο Νίκολης, άμα την επόμενη μέρα είχε παιχνίδι, επίσημο παιχνίδι. Έτσι. Οπότε σε αυτό το φιλικό περιμένουμε να δούμε κάποιες αλλαγές, γύρω στις 5 με 6 αλλαγές τουλάχιστον, σύμφωνα με όσα μας μεταφέρουν οι καλοί συνάδελφοι που βρίσκονται στην Ολλανδία για την προετοιμασία της ομάδας. Να πούμε ότι το φιλικό είναι 7 η ώρα και είναι και κλεισμένο το θυρών, δεν μπορεί να πάει κανένας φίλαθλος ούτε της Ένωσης ούτε της Σάμπσονσπορ για λόγους ασφαλείας.
0: Μεταδίδεται από το τηλεοπτικά της από το Κοσμοτέ Σπορτς 1, όποιος θέλει να το παρακολουθήσει, και θα υπάρχει ενημέρωση για την εξέλιξή του από την Ερασπορ, εννοείται. Νίκο Καραγιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, καταρχάς να πω στον Τάσο από το Εγάλο τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά του λόγια. Και συνεχίζουμε με τα ρεπορτάζ. Θα αναφερθώ και στα υπόλοιπα μηνύματα αργότερα. Πάμε σε αυτό το Ολυμπιακό, όπου υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κινητικότητα τις τελευταίες ημέρες και το ίδιο ισχύει για τη σημερινή. Στην παρέα μας είναι ο Μπάμπης Παπάζογλου. Γεια σου, Μπάμπη.
2: Καλό μεσημέρι, Βασίλη, και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, να το πάμε από τα πια σίγουρα ή από τις αφήξεις που ήδη έχουν συμβεί με την περίπτωση, ας πούμε, του Στέφαν Ορτέγκα, αναμένονται αυτήν του Γκουστάβο Σα, και ό,τι άλλο υπάρχει βεβαίως, γιατί είπαμε, έχει πολλά θέματα ο Ολυμπιακός.
2: Έχει πολλά και ανοιχτά μέτωπα. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε πρώτον ότι έχει έρθει καλά από χθες ο Στέφαν Ορτέγκα. Περιμένουμε σήμερα υπογραφές, ανακοινώσεις. Έχω εξηγήσει ότι λόγω του πως παρουσιάζουν πρωινή ομάδες τους παίχτες μέσω τον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό έχει μια δουλίτσα, δεν είναι τόσο απλό, παίρνει μια-δυο μέρες. Αλλά αυτά είναι ξεστά διαδικαστικά. Το δεύτερο που ξέρουμε σίγουρο.
0: Να πούμε για τον Ορτέγκα, απλά λέμε τώρα ότι για όποιον δεν το έχει ακούσει, ήταν 33 ετών Γερμανός γκολκίπερ. Έτσι έρχεται ως αντικαταστάτη του Τζολάκη ουσιαστικά.
2: Ναι, ναι, ναι. Ένα συν ένα οι πληροφορίες, το συμβόλαιο και 1,5 το χρόνο. Οι πληροφορίες, έτσι. Γκουστάβο Σα φτάνει στις 5 παρα 5 αναμένεται στη χώρα μας, αφού πρώτα πέρασε χθες ιατρικά στην Πορτογαλία, ο 29χρονος μέσος Φαμαλικάο. Θα είναι μέσω Νότιχαμ, δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά αυτό ξέρουμε ότι θα είναι μέσω Νότιχαμ. Mm-hmm. Δανεικός και βλέπουμε. Τι σημαίνει το βλέπουμε. Ναι. Πάει καλά, θα πάει στο νησί. Ναι. Έτσι είναι αυτή η προοπτική του αυτού περίου, να πάει παίξει Πρέμιερ. Πάει λίγο έτσι, λίγο αλλιώς, δεν είναι ακόμη έτοιμος για την Νότιχαμ. Ενδεχομένως ποτέ δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί το πράγμα, να τον έχει περισσότερο από ένα χρόνο. Πάντως, στη στιγμή για τον επόμενο χρόνο θα είναι στον Ολυμπιακό Κουστάβο, αυτό έχει σημασία. Και παίρνει έναν ακόμα μεσοπαιδευτικό Ολυμπιακό. Θα είχε πάρει και έναν ακόμη, θα το είχε κλείσει δηλαδή και το Τετράουι, αλλά είναι φανερό πλέον ότι εκεί υπάρχει εμπλοκή και δεν υπάρχει εμπλοκή οικονομική. Υπάρχει αυτή η διστακτικότητα του παίχτη που θέλει να παίξει σε ένα μεγάλο ποτάσμα. Προφανώς αυτό είναι στόχος κάθε ποδοσφαιριστή και του Κουστάβο Σα και όλων των παιχτών που παίρνουν οι ελληνικές ομάδες και ειδικά οι καλοί που λέμε πια εδώ. Έχουν ένα όνομα, πάνε να παίξουν Πρέμιερ, Γερμανίες. Δεν συζητάμε, αυτό είναι λογικό. Αλλά άλλο αυτό και άλλο αυτό και άλλο να είμαι διστακτικός να πάω σε μια ομάδα. Θα μου δώσει πολλά χρήματα και αν παίξω καλά θα πάω. Ο Ολυμπιακός δεν είναι μια ομάδα το που λέμε θάβει συσσαγωγικά τους παίκτες του. Οι καλοί πάνε. Αυτοί που ξεχωρίζουν δεν τους κλείνει τον δρόμο. Αλλά η ουσία είναι όπως έλεγα και νωρίτερα, μπορεί βέβαια και ο μάνατζερ του να του έχει πει ότι ξέρεις, θα σου φέρω εγώ πρώτα σε αυτό το καλοκαίρι. Από Αγγλία κτλ.
0: Άρα θεωρείς ότι ο Ολυμπιακός την εγκαταλείπει την υπόθεση ή εφόσον επανεμφανιστεί ο παίκτης.
2: Αν είναι αρνητικός ο παίκτης όπως γίνεται το Βέλγιο, δεν έχει νόημα.
0: Έχει νόημα, σωστά.
2: Πάντως θα δώσει 8 εκατομμύρια και 2 πόνους και 20% ποσοστό μεταπόληση για να παίχτη. Καλά, δεν έχει νόημα να πάρει και δεύτερο παίκτη από αυτές τις υποθέσεις. Αν δεν μπορούσε να πάρει και τα λεφτά σου.
0: Σωστά. Το έχει κάνει στο παρελθόν το Ζάχοβιτς, μόνο Ολυμπιακός αυτό που ήταν αρνητικός να έρθει τέλος πάντων.
2: Αυτή η ωραία ιστορία μου είναι τώρα. Τι σπίτια έβλεπε, τι αυτό, τι εκείνο, και δεν του άρεσε το ένα, δεν του άρεσε το άλλο. Έφυγε όμως ένα χρόνο. Τα λέμε όλα. Πήγε Βαλένθια. Το πέτυχε το στόχο του. Μα το πρόβλημα του Ζάχοβιτς ήταν ότι δεν ήθελε η Βαλένθια τότε. Ήταν σούπερ η Βαλένθια εκείνη την περίοδο. Αλλά ο πρόεδρος του Σπόρτο του είχε, τον είχε χάσει και του λέει: κοίταξε να δεις, τα λεφτά μου, τα λεφτά της Σπόρτο τα δίνει ο Ολυμπιακός. Εκεί θα πας. Αν βρεις τρόπο να φύγεις, δικαίωμά σου. Μετά.
0: Και το θυμάμαι τον πρόεδρο της ΕΠΟ τότε, της ΕΠΟ, της Πόρτο, ήταν.
2: Λίγα σαν πίντο.
0: Ήταν. Πώς να το πω, σκληρός.
2: Έτσι κι σου λέει, θέλω να πάω στην Βαλένθια, φέρναν. Ναι. Πού είμαι εγώ, του λέει. Εγώ θέλω τα λεφτά. Αφού εσύ που τα δίνουν Ολυμπιακός, θα πας εκεί. Είσαι το παιδί, αυτό. Μια χαρά παιδί ήταν ο Ζαχάρο που ήρθε να παίξει στην Βαλένθια. Να τα λέμε όμως όλα, δεν θυμάμαι αν τα πήρε όλα. Πήρε ένα μεγάλο. Σχεδόν όλα τα πήρε ο Ολυμπιακός τελικά σε ένα χρόνο. Πήρε πολλά λεφτά. Ακόμη και τώρα είναι η μεγαλύτερη μεταγραφή, η πιο ακριβή μεταγραφή που γίνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αναλογικά βάζει
0: τα χρήματα
2: σε ευρώ.
0: Ωραία, πάμε και στα. Ξέρεις, επειδή πλέον αρχίζει να μας πιέζει ο χρόνος. Εντάξει, αν και μετά και μισή θα μπορούμε να τα πούμε κιόλας.
2: Υπάρχει και ο Ζοργκάν, το έχουμε πει από χθες. Άλλος ένας μέσος Αργεντινός από την Union Saint-Gilloise, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο στη μεσαία γραμμή. Και άρα εκεί βλέπουμε τις εξελίξεις. Προέκυψε το πρωί, το είπαμε το πρωί, έπεσε και στην εκπομπή μου η πληροφορία από την Ιταλία ότι ο Ολυμπιακός ασχολείται με τον Σολάχτε Εντίν, τον ακραίο, τον αριστερό μπακ της Ρώμα, Μαροκινός, και ότι θα προχωρήσει η υπόθεση. Προφανώς παράλληλα με Ορτέγκα, δεν γίνεται διαφορετικά, δηλαδή να παρακολουθήσει η River Plate, αυτό το παρακολουθούμε, γιατί θα είναι πολύ ενδιαφέρον ο Ολυμπιακός να πάει σε αυτή την επιλογή. Θα πρόκειται ξεκάθαρα, αν και όλο στο γήπεδο πάντα φαίνονται, σε αναβάθμιση της θέσης του αριστερού μπακ. Να το δούμε όμως και στην πράξη πώς θα.
0: Σαλάχ Εντίν από τη Ρώμα, έτσι.
2: Ναι, βέβαια εδώ να πω κάτι, γιατί το κοίταγα για τον Σαλάχ Εντίν, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, θα το ξανατσεκάρω. Νομίζω έχει και Ολλανδικό. Γιατί άμα ένα φύγει ένα μη κοινοτικό για να έχει ένα άλλο μη κοινοτικό, δεν έχει νόημα. Σε ό,τι αφορά του μη κοινωνικού. Αν και εδώ, ναι, καλά το θυμάμαι, έχει γεννηθεί στο Άμστερνταμ. Έχει Ολλανδικό διαβατήριο. Αν και εδώ να πούμε ότι οι ίδιοι Αλγερινοί δεν θα θεωρούνται ξένοι και το ίδιο παναγίνει με Μαροκινούς και την Ισπανία.
0: Θυμάμαι που το λέγεις και χθες. Το οποίο όμως δεν έχει ακόμη συμβεί, αλλά επίκειται.
2: Θα είναι πάντως αν συμβεί, αυτό θα είναι μια σημαντική εξέλιξη που θα αφορά του ποδοσφαιριστέ από την Αφρική. Εκεί λοιπόν το αριστερό μπακ. Να δούμε με το χαφ τι θα γίνει. Και μετά, είπαμε, κάποια στιγμή θα έχουμε και στην επίθεση πράγματα, είναι δεδομένο αυτό.
0: Πρωτού πάμε στην επίθεση, απλά να αναφέρω ότι υπάρχει ένα δημοσίευμα από τη Βουλγαρία που τονίζει αυτό που έλεγες και εσύ, έτσι, ότι, ότι μπορεί ο Στάνιτς κάποια στιγμή να επιστρέψει. Και οι Βούλγαροι γράφουν ότι έχει ήδη προσεγγίσει ξανά ο ίδιος τον Ολυμπιακό.
2: Δεν ξέρω αν είναι ευσταθή. Άλλαξε το μάνατζερ, άλλαξε τις απαιτήσεις του, άλλαξε το ένα, άλλαξε το άλλο. Δεν ξέρω τώρα πια αν υπάρχει χρόνο.
0: Ναι.
2: Με Γκουστάβο Σά που είναι οχταροδέκαρο, να μην πάρει ο Ολυμπιακός άλλο χαφ, να βάλει τον Γκουστάβο Σά οχτάρι και να πάρει το Στάνιτς για να παίξει σε αυτό που είχε αρχικά σχεδιάσει πίσω το φορ. Δεν ξέρω, δεν μου φαίνεται
0: πιθανό.
2: Καταρχάς δεν το έχω τον Ολυμπιακό, έτσι, να ξεκαθαρίσουμε ένα. Αυτό είναι από τη Βουλγαρία. Ξέρεις, οι ομάδες που χωράνε τα πράγματα. Και μετά δεν ξέρεις αν υπάρχει χώρος. Και εδώ έχω πει ότι έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή το ρόστερ του Ολυμπιακού, δεν βλέπω που θα χωρέσει και με Αντρέ Λουίς παραχώρηση και άλλος εξτρέμ. Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί στην πορεία να φύγουν κάποιοι παίχτες, να φύγει κάποιος ή κάποιοι παίχτες. Και εδώ, επειδή λένε πολλοί ο Μετιλίμπαρτ δεν θέλει και δεν θέλει και δεν θέλει, οποιοδήποτε προπονητής στον κόσμο δεν θα θέλει να έχει 8-9 ποδοσφαιριστές πρώτης γραμμής για να παίζουν για τρεις θέσεις.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν γίνεται. Δηλαδή,
0: διαταράσσεται η ισορροπία στα αποδυτήρια. Ναι,
2: ποια είναι η ποδοσφαιριστή, δεν υπάρχει παίχτης που να είναι παραλαμβάνω έτοιμος, ασχέτως αν μου αρέσει εμένα περισσότερο ή εσένα λιγότερο. Δεν υπάρχει ποδοσφαιριστή να θέλει να κάθεται εκτός πάγκου.
0: Να είναι ή μεταξύ πάγκου και εξέδρας.
2: Δεν είναι τόσο απλό και καλά αυτό κάνουν. Είναι. Να παίζουν τώρα. Έτσι γίνεται. Γι' αυτό έχουν όλες οι ομάδες λίγο μικρότερα ρόστερ. Ήδη ο Ολυμπιακός έχει 30, από όσο έχει τώρα θα φύγουν κάποια πιτσίρια να πάνε και στη δεύτερη ομάδα. Λογικό είναι αυτό. Για να έρχονται πρέπει να φεύγουν και τέτοιο. Οπότε το σημειώνουμε ως ρεπορτάζ από την Βουλγαρία και είναι δημοσίευμα. Δεν το έχω δηλαδή

0: προκύψουν, αν είναι, θα προκύψουν θέματα εφόσον κάποιος αποχωρήσει, που είναι και το πιο λογικό, όπως έχεις εξηγήσει όλες αυτές τις μέρες.
1: Και επαναλαμβάνω ότι βέβαια αυτά είναι σήμερα.
0: Ναι.
1: Έχουμε, πιστεύω ότι λόγω να ημέχεν των δύο αγώνων κάποια πράγματα θα γίνουν τώρα, θα υπάρξει μια λίγο ηρεμία, λίγο για να πάει και η ομάδα για να παίξει αυτά τα δύο μάτς. Και μετά ο Ολυμπιακός θα έχει πολύ χρόνο, είτε θα έχει περάσει και θα πάει στα play-off, είτε αν αποκλειστεί το κακό σενάριο θα πάει κατευθείαν Europa League στη League Phase, θα έχει χρόνο να δει και τα υπόλοιπα. Αλλά θα δούμε και άλλα πράγματα, είμαι βέβαιος.
0: Και το πρώτο μάτς του Ολυμπιακού με την ΕΜΕ γίνει στις 4 Αυγούστου, έτσι, στο γύρο της Χαρισκάκης, 9. Επομένως, έχει μπει και καλά στην τελική ευθεία η προετοιμασία του Ολυμπιακού. Αν υπάρχει κάτι νεότερο από αυτού, έτσι για να πάμε στη διαφημίση.
1: Μπαίνει στην τελική ευθεία. Θα δούμε λίγο περισσότερο κατάσταση σε πιόνι και τις επόμενες μέρες, αλλά αρχίζουν τα προβλήματα. Η λίστα, η ευρωπαϊκή λίστα, πρέπει να δηλώσει με τη Λίμπαρ. Ήδη είναι πολύ ξένη. Πρέπει να αφήσει κάποιο έξω. Θα δούμε. Θα κάνει, γιατί είναι μέχρι αύριο, αν δεν κάνω λάθος. 30.
0: Ναι, 30.
1: Αν δεν κάνω λάθος, είναι η λίστα. Οπότε αρχίζουν τα προβλήματα. Που λέγαμε πριν.
0: Και ο Πονοκέφαλο το με τη Λίμπαρ. Και πρακτικό είναι το θέμα.
1: Δεν θέλει να έχει παίχτες εκτός Ευρώπης. Και θα πρέπει ο Ολυμπιακός να φτιάξει και ένα ρόστερο που θα πάει σε οποιαδήποτε league face, είτε αυτή είναι τη Champions League είτε του Europa League. Θα πρέπει αυτά να τα έχει πρακτοποιήσει μέχρι αρχές Σεπτέμβρη. Γιατί η επιθυμία όλων των προπονητών είναι όλους τους παίχτες που έχουν να μπορούν να τις βάζουν. Και στο ποτάσμα Έλληνες, ξένοι, μη κοινοτικοί να μπορούν να τις βάζουν ανά πάσα στιγμή. Και στο κύπελο και στην Ευρώπη. Θα μπει μόνο Ολυμπιακός, αφήνει έξω. Όχι, δεν είναι μόνο Ολυμπιακός. Πολλές φορές το πέσει, το βλέπουμε και σε άλλες ελληνικές ομάδες μένουν εκτός κάποιοι ξένοι. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Αλλά δεν είναι ωραίο για τους προπονητές. Δεν τους βοηθάει. Τι να κάνουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Μπάμπη Παπάζουλου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Βασίλη μου, οποιαδήποτε εξέλιξη
0: εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Εδώ είσαι πάντα, πάντα, Μπάμπη. Βγαίνεις και τα λες άμεσα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Era Sport 101,8.
3: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
7: Ακούτε Era Sport.

0: Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 2:36, είστε συντονισμένοι στην Ερασπόρ, ακούτε την εκπομπή Σιδρινή Ραδιοεφημερίδα. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε την περιήγησή μας, τα ρεπορτάζ με αυτό τον Παναθηναϊκό, ο οποίος αύριο στις 9:30 υποδέχεται την Ουγγρική Πάξη στη ρεβάνς της νίκης του με 2-1 στην Ουγγάρια. Έχει το προβάδισμα ο Παναθηναϊκός, καλείται να το υπερασπιστεί. Τα έλεγε χθες ο Χρήστος Κοντός, με βάση την ενημέρωση που δεν πάει Παναθηναϊκός, θα βρεθούν στο ΆΚΑ περισσότεροι από 20.000 φίλοι των Πρασίνων για να ενισχύσουν την προσπάθεια των παικτών του Νίστρουπ. Θα δούμε τι έχει στο μυαλό του και ο Νίστρουπ εν όψη της αυριανής αναμέτρησης. Ο Παναθηναϊκός μάλιστα έμαθε και τον αντίπαλό του εφόσον αποκλείσει την Πάξη. Θα είναι η ΤΣΕΣΚΑ 1948 η Βουλγαρική που απέκλεισε στα πέναλτι της Σπάρτακ Τρινάβα. 0-0 ολοκληρώθηκε η κανονική διάρκεια και η παράταση σε αυτόν τον αγώνα. Και στα πέναλτι πήρε το εισιτήριο η Βουλγαρική ΤΣΕΣΚΑ 1948. Ένας σαφώς βατός αντίπαλος για τον Παναθηναϊκό, εφόσον αποκλείσει την Πάξη βέβαια. Πάμε στον Χρήστο Κοντό. Γεια σου, Χρήστο.
1: Γεια σου, Βασίλη μου. Καλησπέρα και στους φίλους μας. Εντάξει, τώρα είναι λίγο. Αν ήμουν προπονητής, θα σου λέγα το τρέχει.
0: Ναι.
1: Αν είσαι εγώ το παιχνίδι, εδώ δεν έχει καθαρίσει το αυριανό.
0: Σωστό, σωστό.
1: Στο μυαλό των περισσότερων, με βάση την εικόνα του πρωτοαγώνα, το σκορ του πρωτοαγώνα, τη διαφορά ποιότητας φανέλας ένας, σε κάθε ο Παναθηναϊκός είναι και παραμένει και λογικό δυνατό φαβορί. Αλλά είναι τα μάτια μας πάρα πολλά πράγματα στο ποδόσφαιρο και επειδή υπάρχει μαστούρες σε βάλε τέσσερα,
0: ναι.
1: Δεν είναι μια ομάδα που μπορεί να πάρει σε ψήφιση, θα κάνει σήμερα κάνει ζημιά. Είναι να ασχοληθούν.
0: Μετά... Υπάρχουν κάποιες διακοπές, Χρήστο, η αλήθεια είναι, στη σύνδεσή μας. Μίλα λίγο ακόμα γιατί διαφορετικά θα επιχειρήσουμε σε πάρουμε.
1: Αν δεν με ακούτε,
0: ναι. Θα σε ξανακαλέσουμε γιατί δεν σε ακούμε καλά. Κάνουν οι διακοπές η σύνδεση. Επομένως, καλούμε ξανά τον Χρήστο Κοντό για να τα πούμε όλα αυτά. Για τι σοβαρότητα πρέπει να έχει ο Παναθηναϊκός αύριο απέναντι στην Πάξη. Όντως έχουμε δει πολλά. Έχουμε δει και πέρυσι ο Παναθηναϊκός είχε τη Θύερ, την Go Ahead Eagles, θυμάμαι, στην έδρα του με 2-1, ενώ είχε πολύ καλή εικόνα και όλο στο παιχνίδι. Έχουμε δει και άλλα να συμβαίνουν στα ευρωπαϊκά προκριματικά, ειδικά του καλοκαιριού. Ομάδες μας που είχαν τον τίτλο του απόλυτου φαβορή εν τέλει να αποκλείονται. Και δεν χρειάζεται να αναφερθώ συγκεκριμένα σε παραδείγματα, αλλά σίγουρα ο καθένας από εσάς, έτσι που μας ακούτε και υποστηρίζει μια ομάδα, μπορεί να φέρει στο μυαλό του ένα πάθημα της δικής του στα προκριματικά του καλοκαιριού, άρα 100% χρειάζεται προσοχή. Λοιπόν, να πούμε ότι ολοκληρώνεται και η μεταγραφή του Κωνσταντίνου Γκαρέτσα στην Ντόρτμουντ. Υπήρξε μάλιστα και μια φωτογραφία νωρίτερα που τον έδειχνε να πηγαίνει να περάσει τις ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Κοντά στα 40 εκατομμύρια ευρώ δίνει η γερμανική ομάδα στην Γκένκ για να κάνει δικό της αυτόν τον παίκτη φαινόμενο για μας, για τους Έλληνες και όχι μόνο για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Η Ντόρτμουντ ξέρει πολύ καλά να αναδεικνύει ταλέντα και μακάρι ο Κωνσταντίνος Γκαρέτσας να έχει το μέλλον που προδιαγράφεται για εκείνον. Μάλιστα παρέλαβε και από την Γκένκ ένα αναμνηστικό που έχει πάνω τον αριθμό 3.600, που είναι ο ταχυδρομικός κώδικας της περιοχής επί της ουσίας, και θα τον έχει μαζί του για πάντα, στο πούμε έτσι, ο Κωνσταντίνος Γκαρέτσας, αφού είναι δεμένος έτσι με την περιοχή, μεγάλος εκεί. Πάμε τώρα ξανά στον Χρήστο Κοντό. Χρήστο,
1: ελπίζω να ακούμαστε καλύτερα τώρα, Βασίλη.
0: Ακούγεσαι καλύτερα, ναι, ακούγεσαι καλύτερα.
1: Ναι, ναι. Λέγαμε λοιπόν νωρίτερα ότι ο Παναθηναϊκός καλά θα κάνει να επικεντρωθεί πρώτα στο να τελειώσει τη δουλειά αύριο βράδυ 9:30 στο Ολυμπιακό Στάδιο με την Πάξη και μετά να ασχοληθεί με την ΤΣΚΑ 1948. Η ιστορία της οποίας έχει ένα ενδιαφέρον και λίγο ίντρικα, αλλά στην παρούσα φάση αυτό που ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό είναι να μπει προσιλωμένος, να μην πιστέψει ότι μπορεί. Ότι από τώρα έχει περάσει. Θυμάμαι την αρχή της κατρακύλας, της ευρωπαϊκής κατρακύλας του Παναθηναϊκού. Ήταν ένα μάτς με την Οντένσε.
0: Ναι.
1: Πριν από 15 χρόνια τώρα.
0: Ναι.
1: Είχε προηγηθεί ένα 0 με στη Δανία, είχε χάσει 3-4 μεγάλες ευκαιρίες. Ισοφαρίστηκε στο 90. Όλοι είπαν τι ωραία, τι καλά, ήταν τον επόμενο αντίπαλο. Και ήρθε και έφαγε μια 3-4, δεν θυμάμαι πόσο γέλνει, μέσα στο ΆΚΑ. Και από εκεί τον πήρε και τον βόλτα.
0: Ναι.
1: Είναι το μάτς, το τρομερό αποκλεισμό που δεν περίμενε κανένας, τον πήρε κάτω βόλτα και μετά δεν ξανά σήκωσε κεφάλι. Θέλει πάντα προσοχή.
0: Θέλει πάντα προσοχή και θυμάμαι και εγώ πέρυσι, ας το πούμε έτσι, και μετά τη νίκη που είχε κάνει στην Ελβετία, ιτήθηκε από τους Go Ahead Eagles. Αν θυμάμαι καλά, έτσι. Νομίζω ότι είχε ακολουθήσει, ήταν αυτή η σειρά. Και σε εμάς που είχε πολλές ευκαιρίες.
1: Ναι, σε εμάς που είχε 30 γκολ, κυριολεκτικά πάνω από 20 γκολ. Πραγματικά θυμηθείτε το παιχνίδι. Κάθε επίθεση ήταν και φάση. Μία φορά πέρασαν τη σέντρα, η άλλη 1-1. Δεύτερη 1-2.
0: Ναι. Θέλει προσοχή και ειδικά για το ξεκίνημα με τον Νίστρουπ στον πάγκο. Είναι σημαντικό δηλαδή να έχει και ο Σεφόδη, ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, τις προκρίσεις και να φτάσει και ο Παναθηναϊκός στη League Phase του Conference. Φαντάζομαι λοιπόν ότι όλοι με σοβαρότητα θα αντιμετωπίσουν. Απλά χρειάζεται και σε κάποιες περιπτώσεις και η τύχη. Έτσι. Πέραν τις ικανότητες.
1: Ακριβώς. Σε λίγο θα έχουμε μια εικόνα γιατί έχουμε τη συνέντευξη τύπου. Mm-hmm. Και μετά θα ακολουθήσει και η προπόνηση του Παναθηναϊκού στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας την παραμονή του αγώνα. Το πατάνε το γύρο, άλλες φορές κάνουν το κοροπή, καμιά φορά όμως κάνουν και στο ΆΚΑ. Η επιλογή του Νίστρου ήταν ένα προπονητή κανονικά στο ΆΚΑ. Ο Μπενίτες πέρυσι συνήθως προπονιέταν στο κοροπή. Δεν σε προπόνηση. Θεωρείς ότι δεν έχουν ανάγκη οι παίχτες να γνωρίσουν παραπάνω τον αγωνιστικό χώρο. Σήμερα όμως η προπόνηση θα γίνει κανονικά στο ΆΚΑ. Θα έχουμε και τη συνέντευξη του άλλου προπονητή και από εκεί θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι περίπου σκέφτεται για την δεκάδα. Θεωρητικά, με βάση την εικόνα που έχουμε από τις προπονήσεις και τα όσα μας έχει δείξει με τις επιλογές του μέχρι τώρα και στο πρώτο επίσημο της σεζόν στην Ουγγαρία και στα φιλικά, λίγο πολύ την δεκάδα την ξέρουμε. Δεν θα έχει μεγάλες διαφορές σε σχέση με την δεκάδα του πρώτου αγώνα. Ίσως αυτό που περιμένουμε και το λέμε με μεγάλη σιγουριά, ότι θα δούμε στο κέντρο της άμυνας παρτενέ του Ντεφράι τον Φαν Ντρόγκελεν. Θα δούμε δηλαδή Ολλανδικό δίδυμο. Θα το βλέπαμε πιθανότατα αυτό και στην Ουγγαρία, εάν και εφόσον είχε προλάβει να κάνει μερικές προπονήσεις ο Ολλανδός που είχε μόλις έρθει στο Παναθηναϊκό με μια μισή προπόνηση, απλά μετήχε στην αποστολή. Από τότε όμως μέχρι τώρα έχουμε συλλαβήσει άλλες 6-7 προπονήσεις, οπότε θεωρείται έτοιμος να παίξει. Και νομίζω ότι το αυριανό παιχνίδι προσφέρεται να δούμε ένα δίδυμο τους δύο Ολλανδούς αριστερά. Τον Φαν Ντρόγκελεν δεξιά τον Ντεφράι να φτιάχνουν ένα ισχυρό, πιστεύουν στον Παναθηναϊκό, κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Σε άλλες θέσεις δεν έχουμε εκπλήξεις, δηλαδή είναι μετρημένα κουκιά οι επιλογές του προπονητή, εκτός κι αν για κάποιους δικούς του λόγους θελήσει να φρεσκάρει λίγο την ομάδα, εν ώψη και του επόμενου αγώνα, εάν και πώς πέρασε ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, αν με ρωτήσεις, θα σου έλεγα ότι ο Πένια θα είναι κάπου τα δοκάρια, δεξιά. Ο Τσάπρας μονόδρομος, δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Απουσιάζει ο Ιταλός.
0: Α, ναι, ο Γαλάμπρια, πράγμα.
1: Γαλάμπρια, ναι. Αριστερά είναι ο Κυριακόπουλος. Ο Κρίστιανς δεν έχει δηλωθεί σε αυτή τη φάση. Και έτοιμος να είναι, δηλαδή, επειδή έχει πάρει μερικές προπονήσεις. Θα τον δούμε πιθανότατα από το επόμενο παιχνίδι με την CSKA 1948. Εάν και εφόσον, το παραλαμβάνω αυτό, είναι ο κουραστικός, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Εάν και εφόσον ο Παναθηναϊκός περάσει την επόμενη φάση. Από εκεί και πέρα, στην μεσαία γραμμή νομίζω ότι θα δούμε την τριπλέτα που είδαμε και στην Ουγγαρία, δηλαδή Καμαρά στη θέση 6, Τσέρι στη θέση 8 και Γιάνγκουσιτς. Εδώ αφήνω ένα περιθώριο. Μήπως δούμε τα Μπόρδα, που δεν είχε παίξει καθόλου το πρώτο παιχνίδι και αυτό σήκωσε και μια κουβέντα και διαδικτυακά και κάποιες εκτιμήσεις πολλών ότι ξαναπερνάει τα ίδια καλά από
0: τα
1: Μπόρδα που περνάει με τους προηγούμενους προπονητές που δεν πιστευόντουσαν που, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ πρόωρο.
0: Ναι, τώρα μετά από ένα παιχνίδι να το κρίνεις αυτό, ξέρω εγώ.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Λογικά center for φαίνεται τέι, δεν βλέπω ένα center να παίρνει χρόνο βασικού. Θα ξεκινήσω τέι, αριστερά σίγουρα θα αντίνω που πήγε καλά. Πέτυχε και γκολ στο μάτς της Ουγγαρίας και δεξιά λογικά θα δούμε
0: Ζαρουρί.
1: Τον Ζαρουρί όπως ξεκίνησε. Μπορεί όμως να δούμε και τον Πελίθρη.
0: Ναι.
1: Να θελήσει να του δώσει λίγο χρόνο παραπάνω.
0: Μάλιστα. Χρήστο, να σε ρωτήσω κάτι ακόμη. Τι ώρα είπες ότι είναι η συνέντευξη τύπου του, ή μάλλον σε ρωτάω τι ώρα είναι η συνέντευξη τύπου του Νίστρου.
1: 4 η ώρα.
0: 4. Ωραία, ωραία. Εντάξει, οπότε μια χαρά στο ΆΚΑ. Θα την ακούσουμε βεβαίως και το μισό της Ερασπόρη. Θα μας μεταφέρεις και εσύ τα όσα θα πει ο Νίστρουπ. Σε ό,τι είχε να κάνει τώρα με την προσέλευση του κόσμου, αυτό που μας είπες και από χθες, έτσι. Αναμένονται 20.000 και περισσότεροι.
1: Παραπάνω. Θεωρητικά δεν θα χρειαστεί να ανοίξει το πάνω διάζωμα. Mm-hmm. Το κάτω διάζωμα έχει νομίζω θεωρητικότητα 32-33.000 θέσεις. Που είναι αρκετές με βάση την εικόνα από τη μέχρι τώρα προπόληση. Εάν όμως έχει πάρα πολλοί κόσμος αύριο που συμβαίνει αυτό καμιά φορά, το έχουμε δει σε καλοκαιρινά παιχνίδια να συμβαίνει, γιατί ο Έλληνας είναι και λίγο της τελευταίας στιγμής, είναι έτοιμος στο Παναθηναϊκό να ανοίξουν μερικά κομμάτια στο πάνω διάζωμα. Όχι όλο το πάνω διάζωμα, αλλά θα ανοίξουν πρώτα μια-δυο θύρες, θα γεμίσουν, θα πάνε σε μια τέτη, κάπως έτσι. Αλλά η εικόνα είναι ότι θα έχει περίπου 25.000 όσο και τα διαρκές, έχουν πολύ περίπου 12.000 διαρκές. Δεν θα έρθουν όλοι, γιατί κάποιοι είναι διακοπές, κάποιοι είναι διαρκείας από την περιφέρεια. Δεν είναι εύκολο να αφήσω στο νησί τώρα καλοκαιριάτικα να έρθει σε ένα μάτς που δεν έχει εμπορικό αντίπαλο. Δεν είναι μια γνωστή ομάδα. Έρθει και το σκορ πρόκειται από το πρώτο παιχνίδι. Δηλαδή οι περισσότεροι στο μυαλό τους έχουν ότι έλα μωρέ, τα στραβά περνάμε, δεν έχει θέμα. Οπότε νομίζω ότι θεωρητικά οι εκτιμήσεις θα δικαιωθούν. Θα είναι περίπου 22, 23, 25.000.
0: Εντάξει, βάστο νούμερο.
1: Υπάρχει όμως μια περίπτωση, θα δούμε και παραπάνω κόσμο. Οπότε εκεί είναι έτοιμοι, είναι οργανωμένοι, θα ανοίξουν το παροδιάζωμα, αναφύρα και θα δώσει την ευκαιρία να μην στριμωχτεί ο κόσμος, μην είναι ο ένας πάνω στον άλλο.
0: Σωστά. Και ένα τελευταίο. Ο Κάγκο παίζει σήμερα έτσι, στη Ρεβάν στη Μπερσεβά με τη Βίκινγκουρ και από αύριο τον περιμένουμε Ελλάδα
1: Παρασκευή.
0: Ή τέλος πάντων.
1: Παρασκευή. Παρασκευή θα έρθει. Θα επιστρέψει η Ισραήλ να μαζέψει τα πράγματά του κτλ. Τον περιμένουμε Παρασκευή να κάνει ιατρικές εργομετρικές εξετάσεις, να υπογράψει, να ανακοινωθεί. Δεν έχει δικαίωμα να παίξει με την μεγάλη ομάδα εάν και εφόσον περάσει Παναθηναϊκός.
0: Και αυτό γιατί και γενικά στα προγραμματικά νομίζω, σε όλη τη διαδικασία.
1: Δεν θα παίξει στα προγραμματικά, οπότε από την League Face, αν και εφόσον Παναθηναϊκός πάρει την πρόκριση και είναι στη League Face του Conference League.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο Κοντέ. Δεν υπάρχει κάτι άλλο για μεταγραφικό. Επομένως, θα τα πούμε και από τις επόμενες ημέρες. Προέχει η πρόκριση για τον Παναθηναϊκό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο Κοντέ.
1: Αυτό είναι το βασικό. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, το μάτς της Χάπολη Μπερσεβά με τη Βίκινγκουρ είναι προγραμματισμένο για απόψε στις 8.30. Είχε σκοράρει στην ήττα της Μπερσεβά με 2-1. Στο πρώτο παιχνίδι ο Κάγκουα, που είπαμε ότι την Παρασκευή θα είναι στην Ελλάδα, μας είπε ο Χρήστος Κοντός για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, θα παίξει και σήμερα και εφόσον είναι καλά έτσι ο άνθρωπος, θα έρθει στην Ελλάδα για να περάσει από ιατρικά εργομετρικά εξετάσεις και να υπογράψει. Λοιπόν, πάμε χωρίς χρονοτριβή στον Κώστα Σωτηρίου. Θα τον ακούσετε στις 4 την ώρα που ξεκινά βέβαια και η συνέντευξη τύπου του Νίστρουπ στην εκπομπή 2 ώρες διάρκειας της Era Sport στα 24 δευτερόλεπτα. Να σου πει όλες τις ειδήσεις από τον χώρο του μπάσκετ. Έχουμε θεματάκια να συζητήσουμε και με τα γραφικά και σε σχέση με το πρόγραμμα EuroLeague και EuroCup. Κώστα Σωτηρίου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Βασίλη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, πραγματικά έχει πραγματάκια.
0: Ναι.
2: Και πάρα πολλοί κόσμος αναρωτιόταν, ας πούμε, πότε αρχίζει η Ευρωλίγκα, τι γίνεται κτλ. Και πριν από μερικές ώρες η Ευρωλίγκα ανακοίνωσε τις αγωνιστικές. Δεν είναι άλλωστε κλήρωση, είναι ορισμός. Mm-hmm. Επομένως σήμερα, 29 Ιουλίου, έβγαλε το πρόγραμμα η Ευρωλίγκα που αρχίζει 24 Σεπτεμβρίου. Και τα παιχνίδια τα πρώτα για τις δικές μας ομάδες είναι Παναθηναϊκός Παρί. Είναι η πρεμιέρα στο Telecom Center και Μπασκόνια Ολυμπιακός στη Βιτόρια. Και μάλιστα βλέπω ότι και οι δύο αιώνιοι θα παίξουν την ίδια μέρα.
0: Ναι.
2: 24, Βασίλη, τώρα να σου πω πότε τι μέρα και είναι. Μπας και παίζει και αυτό το ένα
0: πέμπτη
2: μικρό ρόλο.
0: Πέμπτη Παρασκευή, τι είναι, αυτό θα είναι.
2: 24 του μηνός, Βασίλη, είναι Πέμπτη.
0: Πέμπτη, μάλιστα.
2: Παίζουν όλοι, άρα, παίζουν και οι δύο Πέμπτη.
0: Πέμπτη, μάλιστα.
2: Θα γίνει τελικά το Super Cup στο Abu Dhabi.
0: Ναι.
2: Επομένως και αυτό κλείδωσε. Είναι σημαντικό το ότι θα γίνει στο Abu Dhabi. Το Super Cup για πρώτη φορά στην ιστορία, Super Cup EuroLeague όπως το...
0: Άρα ο Ολυμπιακός έτσι ως κάτοχος της EuroLeague.
2: Ο Ολυμπιακός Ρεάλ, Φενέρ και Ντουμπάι, όχι Βαλένθια.
0: Α, με τέσσερις ομάδες, μάλιστα, ναι.
2: Η Ντουμπάι BC. ως οικοδέσποινα, και επειδή δίνει και τα φράγκα, να το πούμε λαϊκά, πρέπει να είναι και αυτή στην τετράδα, και ουσιαστικά πέταξαν έξω τη Βαλένθια που βγήκε τέταρτη στο Final Four.
0: Σίγουρα ένα καλό τεστ προετοιμασίας, θα έλεγα εγώ, για αυτές τις ομάδες, έτσι πριν την έναρξη της
2: σεζόν.
0: Ευρωλυγκάτο.
2: Και είναι και ένας τίτλος.
0: Ναι, ναι.
2: Όπως και να έχει. Να σου πω κάτι. Εμείς μερικές φορές υποβαθμίζουμε κάποια κύπελα, όπως είναι το Super Cup της Ελλάδας, όπως είναι το διπυρωτικό. Ωστόσο, ξέρεις, όταν μετράνε τα τρόπαια οι σύλλογοι, τα βάζουν τα κυπελάκια. Ναι, ναι. Δεν τα αφήνουν στην άκρη.
0: Και για τους προπονητές μετράει και για όλους, νομίζω.
2: Σωστά.
0: Ναι, έχεις δίκιο για τους παίκτες. Όντως, έχεις δίκιο. Και βλέπουμε, ας πούμε, και πόσο οι αθλητές όταν παίζουν, όταν φτάνει η στιγμή τελικά να παίξουν, ότι περισσότεροι τουλάχιστον παίζουν πολύ μεγάλο πάθος για να το κατακτήσουν το τρόπαιο, έστω και αν μικρότερη εμβέλεια, τέλος πάντων, ή έγκλης.
2: Άρα, να γίνει η Βασίλη το Super Cup στο Abu Dhabi, 12 εκατομμύρια ευρώ. Έδωσε το Abu Dhabi.
0: 12, μάλιστα.
2: Η πόλη, το Εμιράτο.
0: Ναι.
2: Οπότε είναι πολλά τα χρήματα.
0: Ναι, ναι.
2: Και θα γίνει 18-19 Σεπτεμβρίου.
0: Μάλιστα. Λίγο πριν ξεκινήσει η EuroLeague. Δηλαδή.
2: 18-19 Σεπτεμβρίου, λίγες μέρες πρωτού ξεκινήσει η EuroLeague. Δηλαδή 4-5 μέρες.
0: Ναι, ναι.
2: Ξέρεις, δεν θα είναι και τόσο εύκολο ένα τέτοιο ταξίδι, γιατί έχει και διαφορά ώρας, έχει ζέστη τρομερή.
0: Ναι, ναι.
2: Καταλαβαίνεις τι θα γίνει.
0: Και μετά, ας πούμε, τώρα σκεφτόμενος για τον Ολυμπιακό που πάει και Μπασκόνια.
2: Ναι,
0: και αυτό ταξίδι.
2: Θα είναι στο αεροπλάνο. Για τον Ολυμπιακό δεν έχει ψωμί μεταγραφικό ημέρα. Για τον Παναθηναϊκό όμως έχει αρκετά πράγματα. Καταρχάς, συνεχίζει ο Παναθηναϊκός να ψάχνει άσο.
0: Ναι.
2: Και επειδή οι άσοι είναι δυσέβρετοι και έχουν συμβόλαια, έχει χτυπήσει τρεις πόρτες ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή.
0: Τρεις.
2: 10 έχει χτυπήσει, αλλά τελευταίο διάστημα 3 έχουν ενδιαφέρον.
0: Ναι.
2: Η πρώτη πόρτα είναι η Βιλερμπάν για το συμβόλαιο του Φρανσίσκο. Διότι εδώ διήστανται απόψεις. Υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν ότι δεν θα μπορέσει να το εκπληρώσει αυτό το συμβόλαιο η Βιλερμπάν τα 5 εκατομμύρια το χρόνο. Και οι πράσινοι φέρεται να του δίνουν κάποια χρήματα λιγότερα, αλλά άλλο πράγμα Παναθηναϊκός, ναι, με τα 7 αστέρια και άλλο η Βιλερμπάν.
0: Σωστά.
2: Καμία σχέση.
0: Και διεκδικητής της EuroLeague, έτσι, και αυτό
2: και μετράει. Και οι άλλες πόρτες που έχει χτυπήσει ο Παναθηναϊκός είναι προς Λιθουανία μεριά και Ρωσία. Λιθουανία και Ρωσία. Διότι ο φίλος μας ο Ορμπόνας γράφει ότι πιέζει ο Παναθηναϊκός της Άλγκυρης για τον πρώην ερυθρόλευκο Νάιτζελ Βίλιαμς Γκος, ο οποίος έχει συμβόλαιο και για την επόμενη χρονιά, ναι, με τις Άλγκυρες, και το opt-out είναι από το 27 και μετά, άρα εδώ μιλάμε ξεκάθαρα για πώληση, για buy-out, ναι, και τα λοιπά.
0: Δηλαδή θα πρέπει να κάνει μια πρώτη σημανίκος που να ικανοποιεί την Άλγκυρες, αν θέλει.
2: Ναι, ναι. Ο Williams Goss έχει συμβόλαιο με τις Άλγκυρες μέχρι και το 28, αλλά του χρόνου το καλοκαίρι έχει οψιόν, μάλλον ο σύλλογος, δεν το ξέρω ακριβώς, είναι συνένα. Μάλλον ο σύλλογος, ναι, έχει το.
0: Πάντως, όπως και να έχει, αν τώρα θέλει να τον πάρει μανικός, πρέπει να δώσει, να μπει σε διαδικασία διαπραγμάτευση έτσι με την Ζάλγκυρης.
2: Ένας πάρα πολύ καλός παίκτης.
0: Ναι,
2: και εγώ
0: συμφωνώ.
2: Όταν είναι υγιής,
0: ναι,
2: θα βάλω αυτό, γιατί στον Ολυμπιακό ταλαιπωρήθηκε αρκετά και στη Ζάλγκυρης έβγαλε τραυματισμός. Αλλά γενικά ξέρουμε ότι όλοι ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Ο Williams Goss.
0: Φοβερό στο pick and roll τώρα, εσύ τα ξέρεις καλύτερα από μένα, αλλά δεν ξέρω αν. Γιατί έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά ο Φρανσίσκο με τον Williams Goss. Αν και ο Φρανσίσκο προφανώς και την assist πέραν του σκοράρισματος.
2: Φυσικά. Όπως το λες, είναι. Διαφέρουν βέβαια και σε σωματοδομή,
0: ναι,
2: οι δύο παίκτες. Καμιά σχέση. Ο Φρανσίσκο είναι κοντός. Ο Williams Goss είναι ένα ψηλό guard, δηλαδή. Ένα παιδί που πληρεί τις προϋποθέσεις του Μπράντοβιτς, είναι 1,91, καμιά σχέση με τον Φρανσίσκο σωματοδομικά,
0: ναι,
2: ο Williams Goss. Ο δεύτερος παίκτης που ακούγεται εδώ και μερικές ώρες, αλλά αρκετά ζωηρά,
0: ναι,
2: είναι ο Μέλο Τρίμπλ, ένα παιδί το οποίο μπορεί στο ευρύ κοινό το ελληνικό, ναι, να μην είναι τόσο πολύ γνωστό.
0: Εμένα δεν μου λέει κάτι τίποτα, να σου πω την αλήθεια, αλλά για πες.
2: Αλλά τα τελευταία χρόνια είναι ο καλύτερος παίκτης της ΤΣΣΚΑ.
0: Μάλιστα.
2: Και μάλιστα έχει πάρει τρεις VTB λίγκες συνεχόμενες με τον Ανδρέα Πιστιόλη προπονητή. Είναι ο καλύτερος παίκτης της ΤΣΣΚΑ. Έχει συμβόλαιο κι αυτός, πολυετές, ναι, μάλιστα, ναι, μέχρι το 29. Αλλά δεν αποκλείεται ο Παναθηναϊκός να έχει χτυπήσει και αυτή την πόρτα. Συνεπώς το βάζουμε και αυτό το όνομα στην εξίσωση. Ξέρεις, ναι, για να μ' ακούσει εμένα να λέω ονόματα,
0: ναι,
2: πάει να πει ότι όλοι έχουν μια βαρύτητα.
0: Ναι, κατάλαβα. Μα ξέρεις τι μου προξενεί όμως.
2: Δεν έχουμε να ονόματα σε εκπομπές.
0: Ποιο ερώτημα μου γεννάτε. Ναι. Είναι ποιος θα πει πρώτος το ναι ή υπάρχει μια προτεραιότητα πλευράς Παναθηναϊκού που επιμένει πιο πολύ, ας πούμε. Κατάλαβες τι
2: έχουν
0: θέλω να πω.
2: Έχουν όλοι κοινό παρανομαστεί, έχουν,
0: ναι,
2: συμβόλαιο.
0: Ναι.
2: Άρα είναι και θέμα ομάδας, mm-hmm, και θέμα παίκτη. Είναι πολλές οι πλευρές.
0: Ναι.
2: Πρέπει δηλαδή να συμφωνήσουν τρεις πλευρές. Οι, ναι, δύο σύλλογοι, είτε είναι. Νομίζω το θέμα του Παναθηναϊκού με τον Φρανσίσκο δεν έχει να κάνει Βιλερμπάν, είναι θέμα Βιλερμπάν και παίκτη.
0: Ναι.
2: Αλλά στα άλλα δύο κομμάτια παίζουν ρόλο οι σύλλογοι. Ζάλγκυρης με Παναθηναϊκό για Williams Goss και Τσέσεκα με Παναθηναϊκό για τον Μέλο Τρίμπλ.
0: Ναι. Πάντως φαίνεται από την κινητικότητα που υπάρχει. Α, ναι, για πες, ναι.
2: 31 ετών, 1,88.
0: Και είναι από το 23 στην Τσέσεκα.
2: Από το 23 στην Τσέσεκα. Έχει παίξει και στην Τουρκία, έχει παίξει στην Ισπανία, δεν μπόρεσε να παίξει NBA διότι το 17 δεν μπήκε στο draft και ξεκίνησε η διαδρομή του σε όλο τον κόσμο, δηλαδή έχει φτάσει μέχρι Μελβούρνη, ας πούμε. Είναι ένας πολυταξιδεμένος guard 31 ετών, ο Τρίμπλ.
0: Μάλιστα, το κρατάμε το όνομα, Κώστα,
2: αρκετά
0: που
2: ζεστά,
0: ναι, ναι.
2: Ο Ορμπόνας γενικά, ναι, όταν γράφει για Ζάλγκυρης, επειδή έχει σύνδεση,
0: ναι,
2: το site.
0: Είναι και Λουθουανός ο Ορμπόνας.
2: Έχει σύνδεση, ναι, οικονομική.
0: Α, μάλιστα.
2: Οπότε, ναι, έχει εκ των έσω πληροφόρηση. Όταν γράφει για Ζάλγκυρης αλλά και για άλλες ομάδες,
0: ναι,
2: είναι ένας πολύ καλός δημοσιογράφος, είναι έγκυρος.
0: Και γράφει άρα, μάλιστα ότι ο Παναθηναϊκός προσφέρει στον
2: πιέζει, είπε,
0: στον Goss 2,8. Λέει,
2: νομίζω
0: λέει,
2: αυτό το ρήμα βάζει. Ότι πιέζει,
0: ναι,
2: ο Παναθηναϊκός της Ζάλγκυρης για τον Williams
0: και του δίνει για διπλάσιο ποσό από ό,τι παίρνει στη Ζάλγκυρης. Δηλαδή παίρνει 1,4-2,8 προσφέρει Παναθηναϊκός σύμφωνα με τον Ορμπόνας. Δεν ξέρω, το δούμε τώρα αυτό.
2: Ναι. Βάζει και χρήματα από
0: έτσι,
2: Ορμπόνας.
0: Τώρα έχω την εντύπωση ότι το διάβασα ότι αφορούσε στο δημοσίευμα του Ορμπόνας. Θα μπορώ να το δω στο Basket News.
2: Νομίζω πως όχι, αλλά μπορεί και να έχει δίκιο εσύ.
0: Ναι, θα το δω, θα το δω εγώ τώρα. Και πάμε EuroCup κιόλα. Να πάμε και στο EuroCup όπου είχαμε την κλήρωση για Άρη και ΠΑΟΚ. Δύο πράγματα να πούμε, δεν έχει σημασία. Ο Άρης γίνεται εκτός με τη Λεμάν, ο ΠΑΟΚ μέσα. Ο ΠΑΟΚ μέσα με την. Να πω το, με ποια ομάδα παίζει ο ΠΑΟΚ. Με τη Μανρέσα μέσα.
2: Ο ΠΑΟΚ μέσα με την Ισπανική Μανρέσα, ναι.
0: Ναι. Και οι δύο βλέπουν ψηλά.
2: Πάρα πολύ. Ναι. Πάρα πολύ ψηλά. Να δω λίγο. 29 Σεπτεμβρίου αρχίζει το EuroCup. Mm-hmm. Είναι η αλήθεια. Ο ΠΑΟΚ μέσα με τη Μανρέσα και. Πες μου και για τον Άρη, για τώρα το κοιτάζω.
0: Και ο Άρης θα ξεκινήσει εκτός έδρας με τη Λεμάν στις 29 Σεπτεμβρίου και εκείνος. Έτσι, και μετά θα, το πρώτο του εντός έδρας παιχνίδι, ας πούμε, σε αυτή τη νέα εποχή στο EuroCup, στον Ιγκάλης Χολ, θα είναι σε 7 Οκτωβρίου με την Σαν Παμπλό Μπούργκος. Στην δεύτερη αγωνιστική.
2: Μάλιστα.
0: Να δούμε πού θα φτάσουν και οι δύο. Και είναι 4 όμιλοι των 4. Οι 4 πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο που έχει 8 πάνε στην επόμενη φάση. Έτσι, στους...
2: Θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε πολλή ώρα με τον Βαγγέλη, 4 με 6 που είναι η εκπομπή. Οπότε θα έχουμε την εικόνα και για τα προγράμματα και τα πάντα. Είναι τα μεταγραφικά λίγο που με έχουν απασχολήσει τις τελευταίες ώρες και στα τηλέφωνα χαμός. Η Καρδίτσα πήρε τον Xavier Francis και είναι και αυτή μια ακόμη κίνηση ενός αθλητή 23 ετών, 2-4, mm-hmm, που είναι undersized ψηλός, δηλαδή παίζει πιο πολύ στο 5. Mm-hmm. Θα δούμε στοιχεία εκεί για την καριέρα, την μέχρι τώρα ας πούμε, γιατί είναι νεαρός ο Francis. Οτιδήποτε άλλο προκύψει,
0: ωραία,
2: Βασίλη.
0: Και να πω ότι είχες δίκιο, το Basket News δεν αναφέρει χρήματα,
2: δεν αναφέρει.
0: Αλλά επικαλείται ρεπορτάζ ελληνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης που αυτά τονίζουν ότι είναι κάπου εκεί τα χρήματα που θέλει να προσφέρει ο Παναθηναϊκός στον Goss. Επομένως, εντάξει,
2: μάλιστα,
0: όλα σχετικά είναι.
2: Ωραία, ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Κώστα Σωτηρίου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σε απολαύσουμε στο δίωρο. Στις 4 με 6. Να σε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
3: Η ώρα είναι 3.

0: Era Sport 101,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ακούτε Era Sport.

Επιστρέψαμε στη συντονισμένη στην Έρα Σπόρα. Ακούτε την εκπομπή Μεσημβρινή Ραδιοεφημερίδα. Η ώρα είναι 3 και 6. Μαζί μας πλέον στη ρύθμιση των ήχων ο Γιάννης Κωσταράκης, που πήρε τη σκυτάλη από την Χρυσούλα Αντωνιάδη. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια παραμένει ο Άγγελος Μπάτζιος, στο μικρόφωνο ο Βασίλης Μότσης. Και με αυτή τη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα τη ξεκινήσουμε με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, που την Πέμπτη υποδέχει Δυναμό Κιέβου στη ρεβάνση της νίκης του με 3-2 στην Πολωνία. Βεβαίως ταυτόχρονα έτσι αναζητά μεταγραφικές λύσεις, αν και νομίζω το επίκεντρο αυτή τη στιγμή είναι η Δυναμό Κιέβου και το πόσο ο ΠΑΟΚ θα διαφυλάξει αυτό το προβάδισμα που έχει πάρει από τον πρώτο αγώνα. Στην παρέα μας είναι ο Γιάννης Βοητσίδης. Γεια σου Γιάννη. Ήταν ο Γιάννης Βοητσίδης στην παρέα μας. Θα τον ξαναπάρουμε σε λίγο.

Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος μάλιστα ανακοίνωσε και πριν από λίγο και την παραχώρηση με τη μορφή του δανεισμού του Λούκα Γκουγκεσασβίλη στην τουρκική Γκεστέπε για έναν χρόνο. Θα πάει δανεικός εκεί ο Γεωργιάνος τερματοφύλακας. Ήταν μια αναμενόμενη, έτσι, αποχώρηση από το ρόστο του Κεφάλι του Βορρά.

0: Αλλά είπαμε, το ενδιαφέρον εστιάζεται στον μεθαυριανό αγώνα της Πέμπτης. Όχι μεθαυριανό, τι μεθαυριανό, αυριανό αγώνα της Πέμπτης, σε 9 παρατέρατο στην Τούμπα. Στην παρέα μας ο Γιάννης Βοητσίτης. Γεια σου, Γιάννη.
1: Γεια σου, Βασίλη. Καλησπέρα. Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη και στους ακροατές.
0: Γιάννη, θα σε παρακαλέσω, αν έχεις hands free, να το βγάλεις ή να σε ξαναπάρουμε, γιατί υπάρχει μικροφωνίζει, να σου πω την αλήθεια, το όλο η σύνδεσή μας είναι προβληματική.
1: Ναι, δεν ξέρω, δεν με ακούτε καλά, γιατί εγώ σας ακούω πολύ καλά.
0: Ναι, μικροφωνίζει, οπότε σε ξαναπαίρνουμε να κάνουμε έτσι για την τρίτη απόπειρα. Σε ευχαριστώ πολύ. Στον ΠΑΟΚ, όπου τα διαρκείας έχουν ξεπεράσει από χθες τα 12.000, έχει ξεκινήσει και η διάθεση και για τους νέους κατόχους, αλλά και για εκείνους που ακόμη και τώρα έχουν τη δυνατότητα να ανανεώσουν τη θέση τους στην Τούμπα. Στην τελευταία χρονιά πιθανότατα του ΠΑΟΚ στην Τούμπα, γιατί από τη νέα σεζόν μετά το καλοκαίρι θα κλείσει για να ανακατασκευαστεί. Καλώς εχόντων των πραγμάτων. Πάμε τώρα ξανά λοιπόν στο Γιάννη Βοητσίδη. Γιάννη, για να δούμε πώς είναι τώρα η σύνθεση. Τώρα είναι μια χαρά.
1: Εντάξει. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν περιμένει αυτή την αυριανή αναμέτρηση με την Δυναμό Κιέβου, 9 παρατέταρτο το βράδυ, ρεβάνς του 3-2 του αγώνα στην Πολωνία. Το ενδιαφέρον εστιάζεται από σήμερα στην Τούμπα, έτσι ξεκάθαρα, και με τις συνεντεύξεις τύπου που έχουμε μπροστά μας, τις τελευταίες προπονήσεις των ομάδων πριν από την αναμέτρηση. 4:30 είναι οι δηλώσεις του Ιγκόρ Κώστιουκ και κάποιου παίκτη της Δυνάμο, ενδεχομένως του Τόμας Κεντζιόρα. Στις 5 η προπόνηση των Ουκρανών στην Τούμπα. 6:30 οι δηλώσεις του Αλέσιο Λύση και κάποιου παίκτη του ΠΑΟΚ. 7 η ώρα η προπόνηση του ΠΑΟΚ. Όλα λοιπόν στην Τούμπα, και εμείς θα βρεθούμε λίγο αργότερα εκεί και για τον κόσμο των σπορ, για τη σύνδεση στην εκπομπή της R3.
0: Και είναι και η πρώτη συνέντευξη τύπου του Λύση εντός των τυχών, ας το πούμε έτσι. Είναι η πρώτη του.
1: Και αυτό, και είναι και μια αλλαγή σε σχέση με πέρσι, γιατί ο Λουτσέσκου μιλούσε μεσημέρι πριν από τους αγώνες τους εντός έδρας, και η προπόνηση τελευταία γινόταν στη Νέα Μεσημβρία. Ναι. Τώρα η τελευταία προπόνηση με απόφαση του Λύση είναι στην Τούμπα, και βέβαια επειδή είναι η προπόνηση απόγευμα στην Τούμπα, ήταν και λογικό να κολλήσει με τη συνέντευξη τύπου, να μην έχουν κάποια χρονική απόσταση. 6:30 λοιπόν η συνέντευξη τύπου, 7 η ώρα η προπόνηση. Για τον ΠΑΟΚ να πω ότι η νίκη της περασμένης Πέμπτης δίνει ένα σαφές προβάδισμα, δίνει αυτοπεποίθηση, αλλά κανείς στην ομάδα δεν μπορεί να νιώθει εφησυχασμό. Η πρόκριση δεν θα είναι εύκολη υπόθεση, άλλωστε βρισκόμαστε στην αρχή της σεζόν, κάθε ομάδα ψάχνει να βρει τα πατήματά της, δεν είναι δυνατόν να υπάρχει σταθερότητα. Επαγρύπνηση στο μέγιστο βαθμό ζήτησε ήδη ο τεχνικός διευθυντής Λέο Μάτος, μιλώντας στους παίκτες. Το ίδιο μήνυμα περνά εδώ και μέρες και ο Αλέσιο Λύση. Ο Ιταλός, ο οποίος έχει εντοπίσει τα σημεία όπου απαιτείται βελτίωση, ιδιαίτερα στο αμυντικό κομμάτι, και ρίχνει σε αυτά το βάρος της δουλειάς στις τελευταίες μέρες. Ο ΠΑΟΚ μετρά, να πω, αρκετές απουσίες, με η Τέντε Σπότοφ και ο Τάχα Άλλη, ο οποίος τραυματίστηκε στον ώμο στον πρώτο αγώνα. Πέρα από αυτή την αλλαγή, δηλαδή, λογικά τον Ντάισον να παίζει αριστερά στην επίθεση, όπως έγινε και όταν τραυματίστηκε ο Σουηδός στον πρώτο αγώνα. Πέρα από αυτή την αλλαγή, σε σύγκριση με την ενδεκάδα της Πολωνίας, ερωτηματικό υπάρχει για τον παρτενέρ του Μιχαηλίδη στο κέντρο της άμυνας, αν θα είναι ο Χατζηδιάκος ή ο Ελουστόντο, ο οποίος είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού πριν από τον πρώτο αγώνα. Υπό άλλες συνθήκες αυτός θα ξεκινούσε, τελικά έπαιξε ο Χατζηδιάκος. Τώρα βέβαια ο Ελουστόντο έχει ξεπεράσει το πρόβλημα, δεν αποκλείεται να δούμε τον Ισπανό να αγωνίζεται στην αρχή. Θα τα δούμε βέβαια αυτά.
0: Και στο αριστερό άκρο της άμυνας θα είναι βασικός ο Γκόμες, πιστεύεις?
1: Το πιο πιθανό, επειδή τα πήγε καλά, να είναι ο Γκόμες. Βέβαια υπάρχει και υπάρχει και η υποψηφιότητα του Μπάμπα, ο οποίος βέβαια Μπάμπα έπαιξε στο Μουντιάλ, ήρθε καθυστερημένα, κάνει και μια ειδική διαχείριση πλέον, έτσι, για να έρθει στο επιθυμητό επίπεδο φυσικής κατάστασης. Είναι και αυτό ένα θέμα. Το πιο πιθανό να δούμε και πάλι τον Γκόμες, γιατί
0: ήταν καλός.
1: Ναι. Τώρα και η Δυνάμο, η οποία βρίσκεται από χτες στη Θεσσαλονίκη, έχει απουσίες. Θα περιμένουμε έτσι να ακούσουμε σε λίγο, σε μία ώρα και κάτι, τις δηλώσεις του προπονητή της. Να πω ότι από τις 10 το πρωί διατίθεται τα εισιτήρια, με το δεδομένο ότι έχουν ήδη ανανεωθεί 14.291 εισιτήρια διαρκείας από την περασμένη σεζόν. Από την Παρασκευή μέχρι τις 4 Αυγούστου θα διατίθεται και οι θέσεις που έχουν μείνει πλέον ελεύθερες. Mm-hmm. Για αύριο υπάρχουν εισιτήρια και στη θύρα 8, αφού δεν θα δηλώσουν παρόν φύλαθλοι της Ουκρανικής ομάδας. Άρα λοιπόν αποδεσμεύεται η θύρα 8 που φιλοξενεί τους φιλάθλους της φιλοξενούμενης ομάδας στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Πιστεύω με βάση και την εικόνα που έχουμε από το πρωί ότι η Τούμπα θα είναι γεμάτη, έτσι, γιατί πραγματικά υπάρχουν τα μισά εισιτήρια πλέον είναι διαρκείας, είπαμε, ναι. 14.291.
0: Εκεί τίθεται το ερώτημα, ξέρεις, αν όλοι οι κάτοχοι θα πάνε. Βέβαια ο ΠΑΟΚ έχει προσπαθήσει να δώσει κίνητρα στους κατόχους, ακόμη και όταν δεν μπορούν να πάνε στο γήπεδο να τα παραχωρούν, ούτως ώστε να κερδίσουν έκπτωση για τα επόμενα χρόνια.
1: Θα δούμε, εντάξει, βέβαια είναι μια περίοδος όπου λείπει πολλοί κόσμο σε διακοπές, άρα όντως και κάποιοι από αυτούς που έχουν πάρει διαρκείας προφανώς έχουν πάρει το διαρκείας, αλλά μπορεί να βρίσκονται και οπουδήποτε εκτός Θεσσαλονίκης. Πάντως γενικά θα υπάρχει κόσμος. Και βέβαια να πούμε ότι για τα μεταγραφικά, έτσι, ναι, που πάντα ενδιαφέρουν αυτόν τον καιρό, ότι ο ΠΑΟΚ έχει κάνει τις πρώτες του κινήσεις, έτσι, με τον Ελουστόντο, τον Χατζηδιάκο, τον Μαρία, τον Τάχα Άλλη, τους τέσσερις, και περιμένουμε, θα έλεγα, έναν δεύτερο γύρο μεταγραφών, άλλους τέσσερις, δηλαδή δεξιό μπακ, που ο ΠΑΟΚ είναι κοντά στην απόκτηση δεξιού μπακ, όχι για το Βραζιλιάνο που γράφτηκε από τη Βάσκο Ντεγκάμα για μια άλλη περίπτωση. Ψάχνει και έναν χαφ ακόμη, ψάχνει και έναν στόπερ ακόμη. Αριστερό μπακ βέβαια είναι η περίπτωση του Γιαννούλη στο προσκήνιο πάντα, αλλά δεν είναι κάτι προχωρημένο, κάτι τελειωμένο. Προχωρημένο είναι, δεν είναι τελειωμένο. Και βέβαια ο ΠΑΟΚ κάποια στιγμή θα ψάξει και έναν σέντερ φόρ, ο οποίος να αποτελεί σημείο αναφοράς, έτσι, πέρα από την παρουσία του Γερεμέγεφ και του Μύθου που είναι διαθέσιμοι από το ξεκίνημα της προετοιμασίας. Άρα λοιπόν θα περιμένουμε και τις επόμενες μεταγραφές. Οι τέσσερις πρώτες έγιναν, νομίζω ότι η επόμενη θα είναι του δεξιού αμυντικού. Και από εκεί και πέρα, βέβαια. Εντάξει,
0: και πιθανόν, υπάρχει πιθανότητα, δηλαδή, αν γίνει άμεσα, να δηλωθεί και στη λίστα, εφόσον. Ναι. Όπως και να έχει ο Πάκος συνεχίζει στην Ευρώπη, βέβαια. Μακάρι να είναι στον τρίτο προγραμματικό γύρο του Europa League.
1: Ναι, ναι, το νομίζω ότι είναι πολύ πιθανόν να προλάβει ο ΠΑΟΚ και να τον δηλώσει και για τα επόμενα παιχνίδια, γιατί οι αγώνες είναι συνεχόμενοι, όντως, είτε περάσει είτε δεν περάσει, και την άλλη εβδομάδα έχει αγώνα και τη μεθεπόμενη. Άρα λοιπόν νομίζω ότι χρονικά, τουλάχιστον σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, η περίπτωση του δεξιού μπακ είναι αυτή που προχωρά. Ο Σάντζες παραχωρήθηκε στην Άτλας Γουαδαλαχάρα, υπάρχει ο Κένι ως βασικός, αλλά σίγουρα χρειάζεται, πέρα από το Λίραντζι, ο οποίος κάνει προετοιμασία με την ομάδα, αλλά δεν υπολογίζεται τόσο πολύ, θα έλεγα, ότι υπάρχει αναζήτηση για κάποιον δεξιό μπακ, και η πληροφορία που υπάρχει γενικά είναι ότι πολύ σύντομα θα έχουμε τα νεότερα, ενδεχομένως και μέχρι το τέλος της εβδομάδας.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη Βοητσίδη, για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε τώρα και στον Τάσο Πακλατζή να μιλήσουμε για τον Άρη, ο οποίος βρίσκεται στην Ιταλία, συνεχίζει εκεί την προετοιμασία του και έχει και ένα ακόμα φιλικό παιχνίδι, έτσι, σήμερα. Μάλλον όχι σήμερα, υπάρχει ένα φιλικό παιχνίδι μπροστά για τον Άρη. Θα μας τα πει καλύτερο ο Τάσος Πακλατζής. Γεια σου, Τάσο.
2: Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα ουσιαστικά σε όλο τον Βασίλη.
0: Καλά απόγευμα. Αύριο με τη Μόντσα, μπράβο. Απλά να γίνει σήμερα ότι εξαντλήθηκαν οι θέσεις που υπήρχαν διαθέσιμες.
2: Ναι, ακριβώς. Γιατί και για την Μόντσα είναι ένα δυνατό φιλικό παιχνίδι. Το πρώτο που έδωσε ο Άρης αυτό απέναντι στην Αταλάντα, την K23, όπως και να το κάνουμε, ήταν ένα παιχνίδι προπονητικού χαρακτήρα και ο αντίπαλος δεν ήταν, δεν μπορεί να πει κανείς ότι ήταν μια ομάδα που μπορείς να βγάλεις αντικειμενικά συμπεράσματα, παρά το γεγονός ότι βγήκαν κάποιοι από τον προπονητή, ο οποίος προσπαθεί να δουλέψει με όλους τους ποδοσφαιριστές, να τους δώσει ρόλους μέσα στο γήπεδο και να μπορέσει να πάρει πράγματα από αυτούς σε διαφορετικές θέσεις, έτσι. Τώρα απέναντι στην ομάδα της Μόντσα τα πράγματα σίγουρα θα είναι διαφορετικά. Μιλάμε για ένα υπερσύγχρονο προπονητικό κέντρο, εκεί όπου υπάρχουν συγκεκριμένες θέσεις στο αρχικό κέντρο, έχουν καλυφθεί για αυτή την αναμέτρηση που θα αρχίσει σε 7 η ώρα το απόγευμα και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το κανάλι το οποίο καλύπτει τα δικαιώματα της ομάδας του Άρη.
0: Ναι.
2: Ο Άρης ο οποίος θα επιστρέψει αμέσως μετά, την Παρασκευή δηλαδή, στην βάση του, στη Θεσσαλονίκη, θα δώσει ακόμα δύο φιλικά παιχνίδια όπως δείχνουν τα πράγματα, γιατί το παιχνίδι με το Βασαραϊκό πήγε στις 8 αντί στις 5, ψάχνει να βρει έναν αντίπαλο για να μπορέσει να έχει μία ακόμα ευκαιρία να δοκιμάσει πράγματα ο Γρηγορίου, και θα ξαναφύγει η Ιταλία, γιατί 12 του Αυγούστου υπάρχει αυτό το φιλικό με την Νάπολη, το οποίο θα είναι και το τελευταίο όπως δείχνουν τα πράγματα πριν από την έναρξη των υποχρεώσεων. Τώρα, η προετοιμασία σύμφωνα με αυτά που μαθαίνουμε από την Μπρέσια της Ιταλίας κυλάει καλά, κυλάει όπως το θέλει ο προπονητής, που δουλεύει σε θέματα που έχουν να κάνουν με την τεχνική κατάρτιση των ποδοσφαιριστών, δηλαδή θέλει να πάρει πράγματα από τους ποδοσφαιριστές με βάση τη δική του φιλοσοφία για τον ποδόσφαιρο, δίνει πολύ μεγάλη σημασία στα στημένα, δίνει πολύ μεγάλη σημασία ακόμα και στα plug out, στον τρόπο με τον οποίο η ομάδα επιτίθεται, αμήνεται, γενικότερα στο transition. Δεν έχει αυτή τη στιγμή ολοκληρώσει το ρόστερ του Άρης, αυτό είναι ένα ζητούμενο.
0: Απέχει αρκετά δηλαδή, από το να το ολοκληρώσει αυτή την πραγματικότητα που λέγαμε. Έτσι. Γιατί έλεγε χθες ανάγκη μόνο και μόνο που έχει στην άμυνα. Με δύο στόπερ, δύο αριστερά μπακ, έτσι δεν είναι.
2: Ναι, τα δύο αριστερά μπακ μπορεί να γίνουν ένα δεξί, ένα αριστερό για την ώρα. Αλλά έχει απουσίες τεσσάρων βασικών ποδοσφαιριστών στην άμυνα. Αυτό είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα. Το άλλο που θα μπορούμε να βάλουμε ως στην κουβέντα, και δηλαδή ως υπόθεση εργασίας περισσότερο, είναι ότι ο Άρης στις προηγούμενες χρονιές μπορεί να αργούσε, αλλά έκανε μεταγραφές αρκετές. Δηλαδή έφευγαν παίκτες, ερχόταν παίκτες, ειδικά πέρσι 22-23 παίκτες πήρε σε όλη τη χρονιά μας με τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Φέτος πηγαίνει πιο στοχευμένα.
0: Ναι.
2: Και είναι ξεκάθαρο ότι ο Άρης μεσοεπιθετικά, στον άξονα μεσοεπιθετικά, έχει βάθος. Γιατί ο Χόγκλα είναι παίκτη τη ομάδα, έχει υποβληθεί σε μια επέμβαση στο Χόμπρο. Δεν είναι τώρα μαζί με την ομάδα. Θα πρέπει να περάσει λίγο καιρό για να μπει ξανά, να αρχίσει την προετοιμασία και την αποθεραπεία. Αλλά έχει πάρει και τον Πασίρου, που είναι εξάρι. Ενίοτε μπορεί να παίξει και στο 8, αλλά για 6 τον θέλει. Δεν ξέρουμε τι άλλο μπορεί να προκύψει. Έχει θέση, έχει βάλει και στο τραπέζι ο Άρης γενικότερα μια επικείμενη απόκτηση ενός ποδοσφαιριστή πιο δημιουργικού, χαφ, να το πω έτσι. Και εκεί που έχει κενό είναι η αριστερή πτέρυγα της επίθεσης. Εκεί έχει κενό. Ναι, έχει μείνει ο Βόνης μόνος του.
0: Ναι.
2: Στην κορυφή έχει 4 αυτή τη στιγμή. Έχει Καντεβέρε, έχει Κουαμέ, έχει Αλφαρελά, έχει και Μωρόν.
0: Ναι.
2: Δηλαδή εκεί μπορεί να πει κανείς ότι έχει καλύψει αυτή τη θέση.
0: Ο Αλφαρελά δεν μπορεί να παίξει στα άκρα ενδεχομένως, δηλαδή να πάει να τραβηχτεί και στα αριστερά της επίθεσης, λέω τώρα.
2: Μπορεί, ναι. Μπορεί να παίξει. Μπορεί να παίξει εκεί. Δεν είναι ο κλασικός όμως Ούγκερ, έτσι.
0: Ναι.
2: Ο Αλφαρελά είναι ένας παίκτης περισσότερο περιφερειακός κυνηγός. Μπορεί στο 4-4-2 να αποτελέσει δίδυμο με τον Φορ. Ενίοτε μπορεί να παίξει και στην αριστερή πτέρυγα, ναι. Αλλά ο Άρης θέλει οπωσδήποτε ένα Ούγκερ αριστερό, το θέλει. Γιατί έχει από την άλλη πλευρά τον Γκαρέ, που είναι δανεικός μέχρι τα Χριστούγεννα. Αυτό είναι ένα θέμα. Πρέπει να δούμε τι ενέργειες θα κάνει ο Άρης για να τον κρατήσει. Είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Και πήρε και τον Παλάσιος. Άρα υπάρχει και ο Γιαννιώτας, που μπορεί ανά πάσα στιγμή να βοηθήσει, και δεξιά και αριστερά. Αλλά θέλει οπωσδήποτε ένα αριστερό εξτρέμα ακόμα. Άρα ο χώρος του κέντρου, κατά μεγάλο βαθμό, σε μεγάλο ποσοστό, είναι καλυμμένος. Δηλαδή μπορεί να ξεκινήσει να πάρει έναν παίκτη για παράδειγμα στο τέλος μεταγραφικής περίοδου. Αυτό που θέλει όμως άμεσα ως προτεραιότητα είναι κέντρο άμυνα.
0: Ναι, ναι.
2: Δύο παίκτες και οπωσδήποτε φτερά άμυνας, τους μπακ δηλαδή. Αυτό πρέπει να τρέξει γρήγορα. Γιατί μπαίνουμε στον Αύγουστο Και απομένουν τρεις ή μισή εβδομάδες για την έναρξη του πρωταθλήματος. Αυτό είναι ένα ζητούμενο για τον Άρη, που φέτος, επαναλαμβάνω, κάνει κάτι το οποίο δεν μας έχει συνηθίσει. Πηγαίνει στοχευμένα, κράτησε αρκετούς ποδοσφαιριστές από την προηγούμενη χρονιά, πήρε δύο ποδοσφαιριστές που τους έχει ανάγκη, έναν αμυντικό χαφ και έναν δεξί winger, τον Θαλάσσιος δηλαδή και τον Πασίρου. Έφτασε κοντά στην απόκτηση ενός αριστερού οπισθοφύλακα. Η μεταγραφή χάλασε την τελευταία στιγμή με τον Κροάτη στην κυριολεξία. Προσπαθεί να φέρει το επόμενο διάστημα, και όταν λέμε επόμενο διάστημα, μέσα στην επόμενη εβδομάδα, τρεις τουλάχιστον ποδοσφαιριστές για να καλύψουν αυτές τις θέσεις. Γιατί χρειάζεται και ένα χρονικό διάστημα για να μπορέσουν αυτοί οι παίκτες να μπουν στην καθημερινότητα της ομάδας. Δηλαδή να προσαρμοστούν, να μάθουν τα συστήματα, να δει ο προπονητής πώς μπορούν να τα απεξέλθουν κτλ. Γιατί το πρωτάθλημα θα αρχίσει και ο Άρης, εκεί, επαναλαμβάνω, έχει σοβαρές ελλείψεις. Θα το δούμε αυτό. Γιατί
0: η αλήθεια είναι, το είδαμε, ας πούμε, με την περίπτωση του Γκράντι που ανέφερε, του Ρόκο Γιούριζιτς, ότι καμία μεταγραφή έτσι δεν είχε φτάσει. Ο παίκτης στην Θεσσαλονίκη πέρασε από δικές εξετάσεις και δεν έγινε. Η μεταγραφή σίγουρα μπορεί να πάρει
2: τέτοια προβλήματα. Ήταν, το περιμέναμε να ανακοινωθεί το βράδυ της προηγούμενης εβδομάδας, δεν θυμάμαι ποια μέρα ήταν, Τρίτη Τετάρτη, και την επόμενη μέρα το πρωί καθυστέρησε η ανακοίνωση και την επόμενη μέρα το πρωί χάλασε, γιατί ήρθε ο Άρης σε μια διαφωνία με τον δικηγόρο, το οποίο ήταν και αυτός εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε, ότι αν δεν πέσει υπογραφή, αν δεν πέσει το μελάνι στο χαρτί, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να δώσει μια μεταγραφή κλεισμένη.
0: Σωστό.
2: Αυτό είναι γεγονός και το είδαμε στην εφαρμογή του εδώ.
0: Στην πράξη.
2: Αυτή είναι η ιστορία.
0: Ναι.
2: Απλά δεν πρέπει ο Άρης να σταθεί εκεί. Είχε εναλλακτικές, έχει εναλλακτικές και θα προχωρήσει. Νομίζω ότι η φετινή χρονιά, έχοντας αυτή την εικόνα όλοι μας που ασχολούμαστε με το ρεπορτάζ, το ότι ο Άρης έχει όντως κρατήσει έναν κορμό, πήγε στοχευμένα, δεν θα κάνει πολλές αλλαγές για να αλλάξει όλα τα συστατικά της χημίας που έχουν οι ποδοσφαιριστές, γιατί και πέρσι μαζί τελειώσαν το πρωτάθλημα κάνοντας με ένα καλό ντεμαράζ και φέτος μαζί ξεκινήσαν την προετοιμασία. Υπάρχουν για κάποιοι νεαροί ποδοσφαιριστές από τις μικρότερες ομάδες του Άρη. Θα γίνουν και 4-5 κινήσεις τουλάχιστον μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν το συζητάμε. Το ζητούμενο είναι ότι πρέπει να γίνουν στο χρονικό σημείο που θα τους δώσει δυνατότητα αυτούς τους νέους παίκτες να αποκτήσουν λίγο από τη χημεία, ένα κομμάτι της χημείας που θέλει να δώσει ο προπονητής. Να προσαρμοστούν δηλαδή στα νέα δεδομένα, γιατί αν είναι παίκτες που δεν έχουν έρθει ποτέ στην Ελλάδα, θα χρειαστεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αν αποκτηθούν κάποιοι ποδοσφαιριστές που ξέρουν την ελληνική πραγματικότητα, είναι λογικό να χρειαστεί μικρότερο χρονικό διάστημα προσαρμογής.
0: Και είναι σημαντικό το πόσο έτοιμοι θα είναι, αν κάνουν προπόνηση, αν αποκτηθούν από ομάδες, δηλαδή έχουν ενεργή προετοιμασία ή όχι, και αυτό παίζει το ρόλο του.
2: Φυσικά.
0: Πολύ
2: φυσικά.
0: Ωραία. Τάσο Μπακλάτζη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να σε ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Να σε καλά. Καλή συνέχεια. Και πάμε αμέσως χωρίς χρονοτριβή και με τη βοήθεια του Άγγελου Μπάτζιου στον Θοδωρή Χατζηπαντελή, με τον οποίο θα μιλήσουμε για τον Ηρακλή, που σήμερα δίνει ένα ακόμα φιλικό παιχνίδι έτσι, επί ιταλικού εδάφους, με αντίπαλο την Παλέρμο. Γεια σου, Θοδωρή.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα Βασίλη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ναι, πράγματι, το δεύτερο φιλικό παιχνίδι επί ιταλικού εδάφους για τον Ηρακλή, ο οποίος κάνει στην Ιταλία το δεύτερο και βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Να πούμε ότι στο πρώτο ιτήθηκε από την Πολόνια με 2-0, αλλά τώρα με την Παλέρμο τα πράγματα θα είναι διαφορετικά, καθώς από ό,τι φαίνεται ο Βάλτερ Ματζάρι, ο Ιταλός τεχνικός του Ηρακλή, θα χρησιμοποιήσει και δύο από τους παίκτες, από τους τρεις συνολικά, που μεταγράφηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα, τις τελευταίες μέρες στον Ηρακλή, και πήγαν αμέσως στο προπονητικό κέντρο που κάνει την προετοιμασία του Ηρακλής για να ενσωματωθούν με την ομάδα. Ο Γιάκουμπ Χρωμάντα λοιπόν και ο Γιωάν Ρος φαίνεται ότι θα πάρουν θέση σήμερα στην εντεκάδα ή τέλος πάντων θα χρησιμοποιηθούν από τον προπονητή τους, παρότι έχουν πολύ λίγες προπονήσεις και δεν είχαν αγωνιστεί καθόλου στο πρώτο στάδιο που έγινε στην Πτολεμαϊδα. Υπάρχει το ρίσκο για μυϊκούς τραυματισμούς. Θα κρίνει το προπονητικό επιτελείο πόση ώρα θα τους χρησιμοποιήσει. Φαίνεται όμως ότι ο Σλοβάκος θα πάρει μέρος τελικά στην πίσω ζώνη της μεσαίας γραμμής ως ένας εκ του διδύμου των μεσοαμυντικών, ενώ ο Γάλλος θα τοποθετηθεί ως ένας κεντρικής αμυντικής τριάδας με βάση το σχηματισμό που προτιμά ο Ιταλός coach του Ηρακλή. Ο τρίτος της παρέας που πήγε πρόσφατα στην Ιταλία ο Έλβιρ Κόλιτς ενσωματώθηκε στον Μπολτσάνο μετά τους άλλους δύο και μάλλον δεν θα αγωνιστεί σήμερα. Το πιο πιθανό είναι να αγωνιστεί στο κυριακάτικο ακόμη πιο δυνατό τεστ που θα δώσει ο Ηρακλής κόντρα στην Πάρμα, στο τρίτο δηλαδή παιχνίδι του Ηρακλή. Τέσσερα συνολικά θα δώσει επί ιταλικού εδάφους. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα, να πούμε ότι ο Ηρακλής προχώρησε σε μια ακόμα σπουδαία μεταγραφή, την απόκτηση του Ίβι Λόπεθ, που γεννήθηκε στη Μαδρίτη, επιτελικός μέσος, αγωνίστηκε για πολλά χρόνια στην Πολωνία με πολύ μεγάλη επιτυχία, έχοντας 62 γκολ, 39 ασίστ, 172 συμμετοχές και πανηγύρισε και την κατάκτηση πρωταθλήματος Πολωνίας, κυπέλου, Super Cup. Γενικά έχει πολύ καλές σεζόν τα τελευταία χρόνια και βεβαίως, όπως είπαμε, αποκτήθηκε από τον Ηρακλή που περιμένει πολλά από αυτόν και μάλλον θα προλάβει να πάει να ενσωματωθεί και στην Ιταλία για να πάρει ίσως μέρος και στο τελευταίο.
0: Είναι μια σημαντική προσθήκη, έτσι, γιατί έχει μια εξαιρετία γεμάτη και στην Πολωνία, υπό την έννοια ότι είναι, φαίνεται, ένα σταθερός παίχτης, και να δούμε και αυτός πόσο θα βοηθήσει ή όχι τον Ηρακλή.
3: Ακριβώς. Όλες οι μεταγραφές έρχονται τώρα. Ένας ακόμη παίκτης από την Κύπρο ενδιαφέρει τον Ηρακλή. Πρόκειται για το διεθνή Νιγηριανό επιθετικό του ΑΠΟΕΛ, τον Πίτερ Ολαγίνκα. Το πληροφορίες στο περιβάλλον του Ηρακλή θεωρούν ότι είναι, ισχύουν αυτές οι πληροφορίες που γράφονται και ότι είναι πολύ κοντά στην απόκτησή του, αλλά αυτό μένει να το δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Τέλος, να πω για το Καφτατζόγλιο ότι το εγχείρημα με τα μπαλώματα στον κατεστραμμένο χλωοτάπητα του Καφτατζόγλιου σταματά εδώ και ήδη από χτες ξυλώνεται ο χορτοτάπητας και θα αντικατασταθεί όλος ο ποδοσφαιρικός αγωνιστικός χώρος. Και αυτό διότι, όπως είπαμε, δεν μπορούσε με τα μπαλώματα να γίνει κάτι και τώρα τρέχουν για να προλάβουν ώστε να είναι έτοιμος ο χορτοτάπητας 5 με 6 Σεπτεμβρίου, την τρίτη αγωνιστική δηλαδή, που ο Ηρακλής θα δώσει τον πρώτο εντός έδρας αγώνα του με τον Αστέρα Τρίπολης. Μέχρι τότε πρέπει όλα να είναι έτοιμα και μεταξύ αυτών πλέον πρέπει να είναι και ο χορτοτάπητας, όπως είπαμε, ο οποίος αποκτήθηκε.
0: Υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και προδιαγραφές, μάλλον, και για τη Super League που έχουν τεθεί δηλαδή από τη διοργανώτρια αρχή. Ναι. Επομένως, εντάξει, ευελπιστούμε ότι όλα θα είναι έτοιμα στη τρίτη αγωνιστική που θα αρχεί. Επομένως, εντάξει, ευελπιστούμε ότι όλα θα είναι έτοιμα στη τρίτη αγωνιστική που θα

0: πάρα πολύ, Θοδωρή Χατζηπαντέλη. Να σε καλά, καλό σου μεσημέρι.
1: Επίσης.
2: Έρα Σπορ 101,8.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Γιάννη.
7: Έλα.
6: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
7: Πάλι. Χθες δεν πήγα.
6: Έλα μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
7: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
2: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
10: Φόρα κράνος.
2: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
11: Ακούτε, Era Sport.

επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 4:25. 25 λεπτά δηλαδή πριν παραδώσουμε τη σκυτάλη στην εκπομπή 24 δευτερόλεπτα που ακολουθεί. Γιατί έχει στείλει εδώ ένα μήνυμα ένα φίλο ακροατή σε ένα σπορ που ομολογώ δεν το καταλαβαίνω. Αν δεν άκουγε όλη την ώρα, φίλε μου, δεν σου φταίω σε τίποτα. Γιατί λέει εδώ, θα πείτε κάτι αθλητικό μεταγραφικά για Παναθηναϊκό. Λέτε με τις εξ

0: εξελίξεις με τον Άσο στον Παναθηναϊκό και τις εξελίξεις με GoCup και Dorsey. Βέβαια δεν αναφερθήκαμε σε GoCup και Dorsey. Αναφέρθηκε ο Κωνσταντηρίου στις τρεις περιπτώσεις point guard που εξετάζει ο Παναθηναϊκός και μάλιστα είναι περιπτώσεις που είναι ενεργές και γίνονται δηλαδή ζυμώσεις αυτές τις ώρες που μιλάμε. Το ανέφερε στις 3 παρατέτα που τον βγάλαμε εδώ στον αέρα. Τα ανέρισε δηλαδή τα μεταγραφικά για τον Παναθηναϊκό και μάλλον ο φίλος λέει για το 8, εννοεί τη θέση του οκταριού στους πράσινους σε ό,τι έχει να κάνει με τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Λέει πείτε για αυτά, αλλιώς πείτε μας δεν μπορούμε. Τα είπαμε, φίλε μου, δεν ξέρω αν τα άκουσε. Και για το Κάγκουα που αγωνίστηκε αυτό ο Σοχτάρι, τα είπαμε και αυτά με τον Χρήστο Κοντό. Την Παρασκευή αναμένεται στην Αθήνα, εφόσον είναι καλά για τον, μετά τον αγώνα που θα δώσει η Μπέρσεβα με την Viking Gur αύριο. Μάλλον σήμερα είναι αυτό το μάτς για την Μπέρσεβα. Θα αγωνιστεί κανονικά ο Κάγκουα και μετά θα έρθει για τον Παναθηναϊκό. Το αν θα κινηθεί ή όχι για Λοκτάρι θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Ονόματα δεν υπάρχουν, φίλε μου. Αυτά για τον άλλον φίλο που ρωτά με ποια βουλγαρική ομάδα θα παίξει ο Παναθηναϊκός αν περάσει την Πάξη αύριο. Θα παίξει με την ΤΣΕΣΚΑ 1948 που μετά από 2 ισοπαλίες με την Σπάρτακ Τρνάβα νίκησε στα πέναλτι στο δεύτερο παιχνίδι που έγινε στην Βουλγαρία και θα είναι η αντίπαλος του Παναθηναϊκού εφόσον ο Παναθηναϊκός αποκλείσει αύριο την Ουγγρική Πάξη. Και αν κερδίσει και την ΤΣΕΣΚΑ 1948 δεν θα περάσει στη League Phase του Conference όπως ρωτά ο φίλος μας, αλλά στο play-off της διοργάνωσης με σκοπό να κάνει μια ακόμα πρόκληση για να βρεθεί στη League Phase της διοργάνωσης. Πάμε τώρα να βάλουμε στην παρέα μας τον Βασίλη Κούβαλη για να μιλήσουμε για Αστέρα Τρίπολης και Καλαμάτα. Καλησπέρα Βασίλη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές μας, Βασίλη.
0: Λοιπόν, ο Αστέρας έχει θέματα, έχει μεταγραφικά ζητήματα, τα οποία θα μας τα μεταφέρεις εσύ και θα τα συζητήσουμε μαζί.
1: Έχουν και μεταγραφικά θέματα στον Αστέρα Άκτορ και έχουν και τα φιλικά,
0: σωστό,
1: τις εντυπώσεις που αποκομίζεις από ένα φιλικό παιχνίδι. Να ξεκινήσουμε από το φιλικό που έδωσε χθες και κατέληξε σε ισοπαλία 1-1 με τη Σπάρτα Ρότερνταμ, μια ομάδα κλασική Ολλανδική, το πιο δυνατό τεστ από αυτά που έχει δώσει. 1-1 το τελικό αποτέλεσμα με τον Αστέρα καλύτερο κυρίως το πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο έγιναν και πολλές αλλαγές, άλλαξε και λίγο η δομή της ομάδας και της Σπάρτα αλλά και του Αστέρα Άκτορ. Ο Μπαρτόλο ήταν ο σκόρερ και φαίνεται ότι ο Μπαρτόλο και φέτος είναι, ναι, ο ηγέτης και θα οδηγήσει τον Αστέρα παρότι είναι πολύ νωρίς, είναι σε καλή κατάσταση. Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός είναι εξαιρετική περίπτωση για την ομάδα του Αστέρα Άκτορ αφού έχει δέσει πάρα πολύ και αν είναι σε καλή μέρα ή σε καλή κατάσταση νομίζω ότι βοηθάει στο να παρασύρει όλη την ομάδα.
0: Έχεις δίκιο, το είδαμε και πέρυσι αυτό και όλα τα χρόνια το βλέπουμε, η αλήθεια είναι, εντάξει.
1: Όχι, ειδικά πέρυσι και τη χρονιά, την κανονική περίοδο αλλά και στα play-out νομίζω ότι ήταν καταλυτικό στον Μπαρτόλο στην παραμονή του Αστέρα στη Super League 1, έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο. Ήταν το τρίτο φιλικό παιχνίδι και θυμίζω ότι είχε δώσει άλλα δύο που είχε μία νίκη απέναντι σε επίλεκτους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές από το Βέλγιο και την Ολλανδία και μία ισοπαλία αλλά και μία ήττα από την Μπέσχορτ. Η ισοπαλία ήταν αυτή που είχαμε χθες με τη Σπάρτα Ρότερνταμ, άρα έχει και τα τρία αποτελέσματα. Ο Γιώργος Αντωνόπουλος είπε για το χθεσινό παιχνίδι ότι είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Του άρεσε πολύ η ομάδα, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, γιατί έπαιξε απέναντι σε έναν πιο έτοιμο αντίπαλο και παρότι η ομάδα δεν έχει λυθεί, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, του Αστέρα Άκτορ, δηλαδή να έχει κάνει τα σπριντ και το φρεσκάρισμα που χρειάζεται μια ομάδα όταν πρέπει να παίξει επίσημα παιχνίδια. Γι' αυτό ήταν πάρα πολύ ικανοποιημένος και έδωσε και συγχαρητήρια σε όλους τους παίκτες του για την προσπάθεια ο Γιώργος Αντωνόπουλος για το μάτς χθες με τη Σπάρτα Ρότερνταμ. Επόμενο φιλικό και τελευταίο στην Ολλανδία, τέταρτο, είναι την Παρασκευή 31 Ιουλίου με την De Hank και εδώ είναι μια δυνατή Ολλανδική ομάδα. 8 η ώρα την Παρασκευή θα ολοκληρώσει τα φιλικά παιχνίδια. Επιστροφή στην Ελλάδα 2 Αυγούστου για τον Αστέρα Άκτορ από την Ολλανδία. Παίρνει δανεικό τώρα, ναι, εδώ είναι τα σημαντικά.
0: Πάμε στα μεταγραφικά.
1: Τον Αντώνη Παπακανέλο, τον ξέρουμε όλοι, τον νεαρό, τον 20χρονο προς τα 21. Εξαιρετικό δεκάρι, πολύ ποιοτικός παίκτης, νεαρός, ταλαντούχος, ωραία κορμοστασιά, τεχνική κατάρτιση φοβερή. Τον είδαμε στο Youth League που κατέκτησε ο Ολυμπιακός να πρωταγωνιστεί. Μάλιστα έπαιξε και νέα παιχνίδια στην πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού μετά την κατάκτηση του Youth League. Του δόθηκαν κάποιες ευκαιρίες. Πήγε και ήταν πέρυσι στη Ρίο Άβε, αγωνίστηκε 22 παιχνίδια στο Πορτογαλικό Πρωτάθλημα. Και πλέον θέλει να παίξει όλο το πρωτάθλημα με τη φανέλα του Αστέρα Άκτορ, γιατί θα δοθεί δανεικός από τον Ολυμπιακό,
0: ναι,
1: για να πάρει παιχνίδια και να καταφέρει να επιστρέψει.
0: Και είναι ένας παίκτης έτσι που αγωνίζεται είτε ως δεκάρι είτε στα αριστερά και στα δεξιά μπορεί να παίξει.
1: Είναι τελικά το παίκτης, είναι, ναι, έτσι πάρα πολύ ποιοτικό. Μ' αρέσει πάρα πολύ και εμένα. Έτσι, μ' άρεσε το στυλ.
0: Το κατάλαβα, η αλήθεια είναι.
1: Επειδή... Για να σου λέω αυτά τα πράγματα. Έτσι,
0: για να τα λες και να πούμε ότι και εσύ είσαι άνθρωπος του ποδοσφαίρου, που την έννοια ότι πέρα από δημοσιογράφος έχεις υπάρξει και πολύ επιτυχημένος ποδοσφαιριστής. Έτσι.
1: Μου αρέσει πολύ και εμένα. Που καλεί με την μπάλα. Υπάρχουν και ατέλειες αυτούς τους παίκτες, αλλά εντάξει, η ποιότητα ξεχωρίζει. Και έχουμε και συμφωνία για 2 χρόνια. Δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα αυτά που λέω, ούτε για τον Αντώνη Παπακανέλο, έχουν συμφωνηθεί τα πάντα, ούτε για τον κεντρικό αμυντικό από τη Σουηδία, τον Φρανς Ντενίς Μπρόρσον, που έπαιζε στον Αποέλ, έμεινε ελεύθερος, 30χρονος Σουηδός λοιπόν. Για 2 χρόνια είναι η συμφωνία, θα υπογράψει στον Αστέρα Άκτορ, τα τυπικά απομένουν, δηλαδή να ανακοινωθεί τη συμφωνία, γιατί έχει κλείσει η μεταγραφή, και θα συμπληρώσει ο Μπρόσον λοιπόν την τετράδα των κεντρικών αμυντικών. Ο Μπρόσον που το θυμόμαστε και στο ελληνικό πρωτάθλημα 24-25 ήταν με τη φανέλα του Ατρόμητου και ήταν βασικότατος στέλεχος για την ομάδα του Ατρόμητου. Θα τον ξαναδούμε με τη φανέλα του Αστέρα Άκτορ στο πρωτάθλημα, το δικό μας Super League 1. Και να δώσουμε έτσι και μια πληροφορία που υπάρχει εδώ και καιρό, ότι επιτέλους θα υπάρξουν εργασίες στη Θύρα 1 για το στέγαστρο, το σκέπαστρο εκεί, γιατί η Τρίπολη είναι δύσκολη πόλη για τους χειμώνες. Εδώ και χρόνια λέγαμε πότε θα φτιαχτεί στη Θύρα 1, είναι σκεπαστή η κερκίδα. Είναι πολλοί ο κόσμος που πάει εκεί, παίρνει εισιτήρια, είτε έρχονται και φιλοξενούμενοι που κάθονται στη Θύρα 1. Πλέον θα μπει, πιστεύουμε γρήγορα, που έχουν συμφωνηθεί τα πάντα και με το Δήμο και με την Περιφέρεια. Και δεν είναι μόνο ότι θα φτιαχτεί το στέγαστρο σκέπαστρο στη Θύρα 1.
0: Βασίλη, η αλήθεια είναι τώρα, είναι πολύ ωραία αυτά που συζητάμε. Απλά κάνει κάποιε διακοπέ στο τηλεφωνό. Αν φορά hands-free, πώ να το.
1: Όχι, δεν φορά, δεν φορά τίποτα. Είμαι σταθερό, είμαι σε.
0: Ωραία, τώρα σε ακούμε καλύτερα, γιατί κάνει κάποιες διακοπές, θα το έλεγα.
1: Ωραία,
0: αλλά συνέχισε, τώρα σε ακούμε μια χαρά.
1: Ήρθα λίγο το χέρι μου.
0: Ενδεχομένως.
1: Είμαστε και στη λεπτομέρεια. Έτσι λοιπόν, η Θύρα 1 θα φτιαχτεί το σκέπαστρο. Περιμένουμε να δούμε το χρονικό ορίζοντα και αν θα προλάβουμε τη φετινή χρονιά. Και όχι μόνο το σκέπαστρο στέγαστρο. Από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας, θα γίνει και αναβάθμιση του γηπέδου. Θα φτιαχτούν και άλλα πράγματα. Να εξυγχρονιστεί δηλαδή και το Θεόδωρο, ναι, που είναι αρκετά χρόνια που το χρησιμοποιεί η ομάδα του Αστέρα Άκτορ και πλέον χρειάζεται και κάποιον εξυγχρονισμό σε όλα τα πράγματα. Ο αγωνιστικός χώρος είναι χαλή. Δεν το συζητάμε αυτό. Αλλάχθηκε πέρυσι ο Χλωοτάπητας και φέτος ήταν εξαιρετικός. Άρα πρέπει να γίνουν κάποιες εργασίες στις κερκίδες, στα ποδητήρια, στους χώρους όπου πηγαίνουν οι φίλαθλοι, οι οπαδοί και όλα αυτά. Για να έχουν και καλύτερη εικόνα, αλλά και μια καλύτερη πρόσβαση στο γήπεδο.
0: Μπράβο, εντάξει, το Αστέρα ούτως ή άλλως είναι ένα από τους καλύτερους αγωνιστικούς χώρους, έτσι, γιατί έχει τηλεπορηθεί και ο Αστέρας.
1: Δεν το συζητάμε αυτό. Ναι. Το γήπεδο είναι χαλή, ο αγωνιστικός χώρος, και αυτό νομίζω ότι πρέπει να είναι έτσι όλα τα γήπεδα τη Super League 1. Ναι. Να δούμε και την Καλαμάτα. Που
0: πριν πάμε στην Καλαμάτα, μια τελευταία ερώτηση έχω για Αστέρα. Αν εφόσον ολοκληρωθούν και αυτές οι δύο μεταγραφές, που είναι πολύ κοντά στο να κλείσουν, έτσι, του Παπαγανέλου και του Μπρόνσον, αν τον λέω σωστά,
1: του Σουηδού,
0: θα γίνουν και άλλες κινήσεις ή έχει κλείσει.
1: Αυτό δεν μπορώ να σου απαντήσω, ναι, άμεσα, γιατί σου είχα πει ότι θέλαμε 2 μεταγραφές, ναι, ακόμα, ναι, για να ολοκληρωθεί έτσι ο σχεδιασμός. Όμως ποτέ δεν μπορείς να πεις τέλος.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχουν φιλικά παιχνίδια, υπάρχει ακόμα χρόνος μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος. Θα δει πολλά πράγματα ο προπονητής, αν λείπει κάτι, αν υπάρχει κάποιο απρόοπτο, κάποιο πρόβλημα ή κάτι εξαιρετικό που είναι ευκαιρία που λέμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άρα, επειδή είχαμε πει ότι για τη θέση του Αλμίρα θα πάρει έναν παίκτη, ίσως είναι ο Παπακανέλος αυτός που έφυγε. Και κεντρικό αμυντικό θα έπαιρνε σίγουρα, θα πάρει τον Μπρόνσον, άρα θα έχει κλείσει ουσιαστικά.
0: Ναι. Και ενδεχομένως όμως αυτό που λες, αν βρεθεί κάποια ευκαιρία, να την κοιτάξουν στον Αστέρα.
1: Αν υπάρχει κάτι εξαιρετικό, αν υπάρχει σωστό, κάτι που το κρατάνε για τελευταία στιγμή, ναι, δεν το ξέρουμε αυτό.
0: Ωραία.
1: Δεν έχει βγει προς τα έξω τίποτα.
0: Πάμε και στην Καλαμάτα λοιπόν.
1: Περιμένουμε. Η Καλαμάτα που έπαιξε το τελευταίο της φιλικό με την Φιλιαζάη, ομάδα του Κωσόβου, Και εκεί μάλιστα είχε πολύ σκληρό παιχνίδι. Ιτήθηκε η Καλαμάτα. Είχε και τραυματισμό για τον Σίγκουρσον και τον Ντιαρά. Μάλιστα δέχτηκε και η κόκκινη κάρτα ο Σίγκουρσον. Πάντως, από ό,τι είπε ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας για τη φιλική αναμέτρηση, θυμίζουμε ότι στο πρώτο φιλικό ήταν το δεύτερο φιλικό που έδωσε η Καλαμάτα στο Μπάνσκο της Βουλγαρίας, όπου συνεχίζει την προετοιμασία της. Το πρώτο φιλικό απέναντι στο Λεβαδιακό κέρδισε με 3-1. Και εντάξει, εκεί κάπως ανέβηκε πάρα πολύ το ηθικό. Ήρθε ήττα από την ομάδα του Κοσόβου με αυτό το 0-1, ομάδα β' κατηγορία στο Κοσόβο, έτσι. Και κάπως προσγειώθηκε η μαύρη θύελα η Καλαμάτα. Είπε όμως ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας ότι ένα ακόμη φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας ήταν. Θέλουμε να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Το προηγούμενο παιχνίδι δεν δώσαμε βάση στο αποτέλεσμα, ότι κέρδισε δηλαδή το Λεβαδιακό. Το ίδιο θα κάνουμε και σε αυτό το μάτς. Συνεχίζουμε την προετοιμασία μας με προσήλωση και θέλουμε να είμαστε έτοιμοι για την έναρξη πρωταθλήματος. Στην Καλαμάτα που συνεχίζονται και τα έργα στο γήπεδο, έτσι, πολύ εντατικά, και για το σκέπαστρο και τα δημοσιογραφικά θεωρία και τις οπτικές ίνες και τα δημοσιογραφικά booth, όπως θα είναι μέσα διαμορφωμένα, αλλά και για την είσοδο με τα εισιτήρια, τα ηλεκτρονικά και όλα τα υπόλοιπα τρέχουν για να προλάβουν να είναι όσο το δυνατόν πιο νωρίς έτοιμο το δημοτικό στάδιο στην παραλία. Βέβαια ξέρουμε και από ότι έχει βγει και στο πρόγραμμα και είναι επίσημο αυτό, το πρώτο μάτς απέναντι στον Άρη, όπου θα είναι Σάββατο για τη Μαύρη Θύελλα, για την Καλαμάτα, στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος 22 Αυγούστου, θα το δώσει στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Καλαμάτα Άρης λοιπόν στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, είναι επίσημο και η ώρα και όλα τα πάντα και η μέρα έχουν βγει, άρα η Καλαμάτα θα συνεχίσει, θα συμμετάσχει και στο τουρνουά του Βόλου, όπου εκεί θα παίξει και με το Βόλο, που είναι η μοναδική ομάδα στο τουρνουά.
0: Και μας έχεις κάνει την κατάλληλη πάσα για να πάμε σε πολύ λίγο στο Βαγγέλη Μητρούση που περιμένει.
1: Ναι, θα πει και ο Βαγγέλης αυτά. Είναι ο Βόλος, ο Πανιώνιος και ο Ολυμπιακός Β που θα συμμετάσχουν στο τουρνουά και η Μαύρη Θύελλα. Βέβαια, περιμένουμε άλλες 2-3 μεταγραφές πάντως από την Καλαμάτα ακόμα, παρά τις 14 που έχει κάνει, γιατί βλέπει και κάποιους άλλους παίκτες ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας που τους έχει στον Μπάνσχο, είτε Έλληνες είτε ξένους, και θα δούμε αν θα αποφασίσει να τους αποκτήσει η Μαύρη Θύελλα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη Κούβαλη, για το ρεπορτάζ. Σου εύχομαι καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, Βασίλη.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε τώρα και στον Βαγγέλη Μητρούσια να κλείσουμε με ρεπορτάζ Βόλου και οτιδήποτε άλλο, εντάξει, έχει να μας μεταφέρει ο Βαγγέλης. Γεια σου, Βαγγέλη.
2: Καλησπέρα, Βασίλη. Καλησπέρα και στους ακροατές της Ερασπορ. Ο Βόλος, όπως ξέρεις, είναι στην Ολλανδία. Χθες έδωσε το δεύτερο φιλικό παιχνίδι επί Ολλανδικού εδάφους. Επικράτησε τη Σκαμπούρ, που είναι νεοφώτιστη στην πρώτη κατηγορία της Ολλανδίας, με 2-1. Και η εικόνα του ήταν πάρα πολύ καλή και ουσιαστικά η πρώτη νίκη σε αυτά τα φιλικά παιχνίδια, γιατί 0-0 έχει τελειώσει το πρώτο φιλικό που είχε δώσει με την Κρόνικεν και ολοκληρώνεται, θα έλεγα έτσι, αυτή η προετοιμασία με το φιλικό που θα δώσει το Σάββατο με την Χέρενφέιν. Ήταν με την Χέρκουλες αρχικά, αλλά μετά άλλαξε και έγινε με την Χέρενφέιν 4 ώρα το απόγευμα. Ουσιαστικά αυτά τα φιλικά παιχνίδια είναι τα δυνατά τεστ για την ομάδα του Κώστα Κεμπράτσου, που είχε χθες την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει 22 προσφεστές και να μείνει ικανοποιημένος, παρά το γεγονός ότι για ένα ημίχρονο, γιατί από το 48 αποβλήθηκε ο Ορτάδο με απευθείας κόκκινη κάρτα και έπαιζε με 10 προσφεστές, και σε γενικές γραμμές παρουσίασε μια πολύ καλή εικόνα η ομάδα του Κώστα Κεμπράτσου. Με τα γραφικά τώρα με ρωτάζει. Ναι, και ο Χαραμπόγλου από τον Αστέρα Τρίπολης, που αποκτήθηκε, έδειξε ότι είναι ένας νέος παίκτης που έχει πολλά να δώσει. Πέτυχε τον γκολ δηλαδή της νίκης χθες, το άλλο το πέτυχε ο Τζόκαμ με απευθείας σκύπημα κόρνερ. Θα κλείσει ο Βόλος, ψάχνει ακόμη να βρει μία-δύο περιπτώσεις, έτσι ώστε να είναι πλήρης σε όλες τις γραμμές. Αλλά αυτό που το κάνει όλα τα χρόνια είναι ότι δίνει νέες ευκαιρίες στα νέα παιδιά, και με τον Χαραλαμπόγλου αλλά και με άλλα παιδιά. Ο Κύρκος, ο Λικουρίνος που είναι στην ομάδα και δίνει χρόνο συμμετοχής σε αυτά τα παιδιά, ο Κώστας ο Πράτσος, θέλοντας να τους έχει σε ετοιμότητα και όταν χρειαστεί, δηλαδή να τους χρησιμοποιήσει.
0: Και γενικά ο Βόλος κάνει και επιτυχημένες μεταγραφικές κινήσεις. Αυτό μπορούμε να το πούμε όλα αυτά τα χρόνια.
2: Μα γι' αυτό, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει, πώς το λένε, ένας προγραμματισμός. Παρακολουθούνται όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές για να έρθουν τουλάχιστον να ξέρουν ότι τι μπορούν να προσφέρουν. Και μετά είναι και το κλίμα που είναι στην ομάδα. Έτσι, γιατί ένας ποδοσφαιριστής και σε άλλες ομάδες μπορεί να είναι καλή ή να μην είναι, αλλά πολλές φορές το κλίμα μιας ομάδος είναι αυτό που κάνει ένα ποδοσφαιριστή να μπορεί να δώσει τον καλύτερα του εαυτό. Αν θέλεις τώρα να σου πω και εντάχει έτσι για την ΑΕΛ, η οποία από σήμερα πήγε στο Καρπενήσι, θα παραμείνει εκεί μέχρι τις 7 Αυγούστου. Το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, 28 ποδοσφαιριστές, υπάρχουν και δύο υποδοκιμοί. Και να πούμε ότι θα δώσει και ένα φιλικό παιχνίδι εκεί, θα είναι με την Ζάκυνθο στις 6 Αυγούστου. Υπάρχει ένα φιλικό με τον Αστέρα Τρίπολης στην Τρίπολη, 12 Αυγούστου. Αυτό θα δοθεί μόνο σε περίπτωση που η ΑΕΛ δεν κληρωθεί να παίξει για το κύπελλο που είναι στις 11 Αυγούστου.
0: Πάρα πολύ ωραία. Βαγγέλη Μητρούση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, ήταν και ο Βαγγέλης Μητρούσιας, ο οποίος μας έδωσε το ρεπορτάζ του Βόλου και της ΑΕΛ. Εγώ να σας πω ακόμα ότι υπάρχει ένα ιταλικό ρεπορτάζ το οποίο λέει ότι η Ρώμα ετοιμάζει πρόταση για την απόκτηση του Κουλιεράκη, του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη, ο οποίος βεβαίως αγωνίζεται στην Βόλσμπουργκ. Έχει δαπανήσει η Wolfsburg, η γερμανική ομάδα, ένα ποσό της τάξης των 12 εκατομμύριων ευρώ για να τον πάρει από τον ΠΑΟΚ το 2024. Η Wolfsburg υποβιβάστηκε στην δεύτερη κατηγορία της Bundesliga και έχει ανάγκη από χρήματα. Το είδαμε αυτό και στην περίπτωση του Λόβρου Μάγερ, τον οποίο απέκτησε η ΑΕΚ με 6 εκατομμύρια ευρώ από την γερμανική ομάδα. Υπάρχει λοιπόν ένα δημοσίευμα στην Ιταλία που αναφέρει ότι η Ρώμα είναι έτοιμη να καταθέσει πρόταση στη Wolfsburg για τον 22χρονο κεντρικό αμυντικό. Θα το δούμε κατά πόσο αυτό έχει βάση ή όχι. Πάντως είναι μεταξύ των σεναρίων των οποίων αναγράφονται.

Λοιπόν, τρία λεπτά απέμειναν για να παραδώσουμε τη σκυτάλη και στον Γιάννη Κωνσταράκη εδώ για να ακούσετε και τότε το κλαμπ με τον Πάρη Ποντίκα. Μέχρι τότε εγώ να σας πω, να σας υπενθυμίσω μάλλον, ότι σε λίγη ώρα στις 4 θα ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου του προπονητή του Παναθηναϊκού, του Νίστρου, που θα σας μεταφέρει αργότερα ο Χρήστος Κοντός όλα όσα θα πει εν όψη και της αυριανής αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την Πάξη στις 9.30 στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Στις 6.15 είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου του προπονητή του ΠΑΟΚ, του Αλέσιο Λύση, εν όψη του αυριανού αγώνα του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κίεβου. Ο ΠΑΟΚ έχει νικήσει 3-2 στο πρώτο παιχνίδι. Είναι αύριο η ρεβάνς στις 9 παρατέταρτο στην Τούμπα. Καλείται ο δικέφαλος του Βορρά να υπερασπιστεί τη νίκη του και να πάρει το εισιτήριο και τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ακόμη για να αποκλειστεί που το απευχόμαστε, θα συνεχίσει τον τρίτο προκριματικό του Conference, αλλά ο στόχος του ΠΑΟΚ και ευχή όλων μας είναι να πάρει και δεύτερη νίκη επί της Δυναμό Κιέβου και να συνεχίσει στο Europa League. Απ' την άλλη, ο Παναθηναϊκός δεν έχει μαξιλαράκι ασφαλείας. Θέλει οπωσδήποτε να υπερασπιστεί τη νίκη του με 2-1 στον πρώτο αγώνα στην Ουγγαρία. Ήταν πολύ καλό εκείνο το μάτσο ο Παναθηναϊκός. Έχασε ευκαιρία και για άλλα γκολ. Η Πάξη όμως έδειξε τα δόντια της στην πρεμιέρα του Ουγγρικού Πρωταθλήματος νικώντας 4-2 τη Φερεντσβάρος. Επομένως, σίγουρα είναι μια ομάδα που χρειάζεται προσοχή.

0: Στην εκπομπή 24 δευτερόλεπτα που θα ακολουθήσει θα ακούσετε όλα τα νέα από το χώρο του μπάσκετ και υπάρχουν σε αρκετά ενδιαφέροντα θέματα προς συζήτηση. Ούτως ή άλλως είχαμε και την ανακοίνωση του προγράμματος σε EuroLeague και EuroCup, όπου έχουμε προφανώς ισχυρή εκπροσώπηση με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στη EuroLeague, με Άρη και ΠΑΟΚ και Άρη στο EuroCup. Λοιπόν, κάπου εδώ όμως ολοκληρώθηκε με σήμερα η ραδιοεφημερίδα. Στη δήμηση των ήχων την δεύτερη ώρα ήταν ο Γιάννης Κωσταράκης, την πρώτη Χρυσούλα Αντωνιάδη. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής ο Άγγελος Μπάτζιος, έρχεται για να πάρει τη σκυτάλη τώρα ο Άγγελος Ραϊδόνης. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Μότζης. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Θα κλείσουμε τη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα με το Auto Club με τον Πάρη Ποντίκα και θα ακολουθήσει, όπως είπαμε, η εκπομπή 24 δευτερόλεπτα. Από εμένα, να είστε όλοι καλά. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport.
1: Auto Club με τον Πάρη Ποντίκα.
2: Θυμός και οδήγηση. Βγάζουμε το χειρότερό μας σε αυτό, πίσω από το τιμόνι, επειδή η οδήγηση ενεργοποιεί έντονα συναισθήματα άγχους, θυμού και ανταγωνισμού. Ενώ το αυτοκίνητο προσφέρει μια αίσθηση ανωνυμίας και ασφάλειας που ενισχύει την επιθετική συμπεριφορά. Τι είναι το road rage? Ο όρος road rage ή οδική οργή περιγράφει την ακραία επιθετικότητα ή θυμό που εκδηλώνεται κατά την οδήγηση με απρεπείς εκφράσεις, χειρονομίες, φωνές, απειλές, ακόμα και σωματική βία ή επικίνδυνους ελιγμούς. Πρόκειται για υπερβολική έκφραση θυμού ενός οδηγού προς τον άλλο οδηγό ή πεζό, συχνά με αφορμή μια πραγματική ή φανταστική αδικία στον δρόμο. Ποιες είναι όμως οι αιτίες του φαινομένου? Το ένστικτο επιβίωσης, η οδήγηση, ενεργοποιεί αρχέγονα αντανακλαστικά άμυνας ή επίθεσης, καθώς το μυαλό αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο και αντιδρά έντονα, ακόμα και αν ο κίνδυνος δεν είναι πραγματικός. Το άγχος και στρες, η καθημερινότητα, η πίεση χρόνου, η κούραση και τα προσωπικά προβλήματα αυξάνουν την ευαίσθητότητα των οδηγών. Στο ανώνυμο περιβάλλον, το αυτοκίνητο λειτουργεί ως ασπίδα, δίνοντας την ψευδαίσθηση ότι μπορείς να εκφραστείς χωρίς συνέπειες, κάτι που ενισχύει την επιθετικότητα. Ο ανταγωνισμός και έλλειψη σεβασμού, η κυκλοφοριακή συμφόρηση, η παραβίαση προτεραιοτήτων και η έλλειψη οδικής παιδείας οδηγούν σε αίσθημα αδικίας και εκνευρισμό. Τι μπορούμε όμως να κάνουμε για να το αντιμετωπίσουμε? Να έχουμε αυτοέλεγχο, αναγνώριση δηλαδή των συναισθημάτων θυμού και συνειδητή προσπάθεια να μην αντιδράσουμε παρορμητικά. Να αλλάξουμε νοοτροπία. Να θυμόμαστε ότι όλοι οι οδηγοί κάνουν λάθη και να μην παίρνουμε προσωπικά τις συμπεριφορές των άλλων. Να αποφεύγουμε τις αντιπαραθέσεις. Αν κάποιος οδηγός μας προκαλέσει, αποφεύγουμε να απαντήσουμε με επιθετικότητα ή να εμπλακούμε σε διαπληκτισμό. Να κάνουμε χρήση τεχνικών χαλάρωσης. Βαθιές αναπνοές, μουσική ή μικρές στάσεις για να ηρεμήσουμε. Πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι και εκπαιδευμένοι. Η οδική παιδεία και η ενημέρωση για τους κινδύνους της επιθετικής οδήγησης συμβάλλουν στην πρόληψη. Η οδική οργή είναι ένα σύνθετο κοινωνικό φαινόμενο που σχετίζεται με το άγχος, την ανωνυμία και τα ένστικτα επιβίωσης, αλλά μπορεί να αντιμετωπιστεί με αυτογνωσία, εκπαίδευση και αλλαγή συμπεριφοράς. Το road rage, η οδική οργή, μπορεί να προληφθεί με συγκεκριμένες πρακτικές που αφορούν τόσο στην προετοιμασία πριν από την οδήγηση, όσο και τη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της. Τι πρέπει δηλαδή να κάνουμε? Ξεκινάμε νωρίτερα, ώστε να έχουμε αρκετό χρόνο και να μην εκνευριζόμαστε από πιθανές καθυστερήσεις. Αν είμαστε αναστατωμένοι για κάποιο λόγο, δίνουμε χρόνο στον εαυτό μας να ηρεμήσει πριν καθίσουμε στο τιμόνι. Η κούραση επηρεάζει τη συμπεριφορά μας. Επομένως, προσπαθούμε να απολαμβάνουμε τουλάχιστον 7 ώρες ποιοτικού ύπνου την ημέρα. Κατά τη διάρκεια της οδήγησης, πρέπει να είμαστε υπομονετικοί με τους άλλους οδηγούς και τα λάθη που κάνουν. Τηρούμε τις αποστάσεις και δεν κολλάμε στον προφυλακτήρα του μπροστινού μας, όσο αργά και αν οδηγεί. Αποφεύγουμε την υπερβολική χρήση της κόρνας, καθώς το μόνο που θα καταφέρουμε είναι να εκνευρίσουμε τους άλλους γύρω μας. Δεν κάνουμε επιθετικές χειρονομίες, παρά μόνο ένα ευγενικό χαιρετισμό όταν κάποιος μας παραχωρήσει προτεραιότητα. Πώς αντιμετωπίζουμε τους επιθετικούς οδηγούς? Όταν αντιμετωπίζουμε κάποιον που οδηγεί επιθετικά, μένουμε μακριά του, αλλάζουμε λωρίδα με ασφάλεια και επιβραδύνουμε σταδιακά ώστε να φύγει εμπρός. Δεν αποκρινόμαστε στις προκλήσεις και δίνουμε τόπο στην οργή, καθώς αν απαντήσουμε, μπορεί εύκολα να κλιμακωθεί το περιστατικό. Τα πιο συχνά αίτια του road rage στην Ελλάδα περιλαμβάνουν απρόσεκτη ή απρόβλεπτη οδήγηση από τους άλλους, παραδείγματος χάρη ξαφνικές αλλαγές λωρίδας, μη χρήση φλας, απόσπαση προσοχής λόγω χρήσης κινητού ή άλλων συσκευών από άλλους οδηγούς, κυκλοφοριακή συμφόρεση και καθυστερήσεις που αυξάνουν το άγχος και την ευερεθιστότητα, παραβίαση προτεραιότητας και αντικανονικές προσπεράσεις, υπερβολική ταχύτητα και μη τήρηση αποστάσεων, οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών, τάση για γρήγορες και ακατάλληλες αντιδράσεις, κούραση και ψυχική καταπώνηση, πολύ ωραία οδήγηση, σωματική κόπωση. Η αργή οδήγηση αποτελεί την κύρια αιτία θυμού για το 44% των οδηγών. Στη συνέχεια, το 42% των οδηγών εκνευρίζεται όταν άλλος οδηγός αποσπάται από το κινητό τηλέφωνό του ή άλλες συσκευές. Άλλοι σημαντικοί παράγοντες που περιλαμβάνουν το απότομο κόψιμο από το άλλο όχημα, 33%, την πολύ αργή οδήγηση, 30% και τη μη χρήση φλας στις στροφές, 28%. Περίπου το 50% των οδηγών που δέχονται πρόκληση στο δρόμο μπορεί να ανταποκριθούν σε αυτή την επικίνδυνη κλιμάκωση του περιστατικού. Η επιθετική οδήγηση αποτελεί των υπαριθμών ένα παράγοντα θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων, ξεπερνώντας ακόμα και την κόπωση και την απόσπαση προσοχής. Οδηγείτε με ασφάλεια, τηρώντας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, φορώντας πάντα ζώνες και κράνη.
3: Η ώρα είναι 4.

0: Era Sport 101,8.
1: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
2: Τι έπαθε εσύ αυτός?
1: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ!
3: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
4: Καλημέρα! Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα! Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα! Τι ζέστη είναι αυτή? Και αργούν και οι διακοπές.
5: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Στοίχημαν Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
8: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
7: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
8: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολο.
7: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
9: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Ακούτε Era Sport.
13: Welcome to the big show.

0: Λοιπόν, Βαγγέλη.
1: Καλό ορόκι, αλλά.
0: Το θέμα του point guard του Παναθηναϊκού έχει κάψει καρδιές. Όπως λέγεται το τραγούδι, το Burning Heart, το οποίο έχει εμφανιστεί στο Rocky 4 πριν από.
1: 30 χρόνια, 40.
0: 41 χρόνια, Βαγγέλη.
1: Τι λέει, ρε φίλε,
0: 1985.
1: Γεράσαμε.
0: Περίπου 1,85 όμως, 1,86 για την ακρίβεια, είναι και ο βασικός στόχος του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι εκπομπή
1: καλησπέρα,
0: του μπάσκετ.
1: Καλησπέρα.
0: Είναι τα 24 δευτερόλεπτα. Είναι με τον Βαγγέλη Ζουρμπάκη και τον Κώστα Τρίου στα μικρόφωνα. Και σύμφωνα με τις πληροφορίες της εκπομπής, ο Σιλβάν Φρανσίσκο όχι απλά είναι ο βασικός στόχος του Παναθηναϊκού, αλλά είναι και μια ανάσα από τον αντιθεί στα πράσινα. Αυτή είναι η πληροφορία. Παρότι σήμερα έγινε μεγάλος ντόρος έπειτα από ένα δημοσίευμα του έγκριτου δημοσιογράφου Ουρμπόνας του Λιθουανού, ο οποίος έγραψε για ασφυκτικό pressing του Παναθηναϊκού στις Άλγκυρες για τον Williams Goss, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο. Όπως δεσμεύεται με συμβόλαιο και ένας άλλος παίκτης για τον οποίο ρώτησαν οι πράσινοι και θα τα συζητήσουμε αργότερα,
1: ναι.
0: Διότι και αυτός είναι από εκείνη τη γειτονιά, όχι από τη Λιθουανία αλλά από τη Ρωσία. Οι πληροφορίες όμως εκπομπής λένε, και δεν θεωρώ ότι είναι μεγάλο ρίσκο να το πάρουμε σήμερα, ότι ο Φρανσίσκο είναι μια ανάσα από τον Παναθηναϊκό.
1: Άρα κύβο σε ρήφθη που λέμε.
0: Από ό,τι φαίνεται, ναι.
1: Κύβο σε ρήφθη για τον, από τον Ζωτ και από τον Παναθηναϊκό.
0: Από ό,τι φαίνεται, ο κύβο σε ρήφθη.
1: Τώρα το θέμα είναι η Βιλερμπάν, βέβαια, έτσι.
0: Είναι θέμα Φρανσίσκο με Βιλερμπάν. Ναι. Εφόσον η Βιλερμπάν δεν μπόρεσε να υποστηρίξει ένα τόσο υπέρογκο συμβόλαιο. Είναι προφανές ότι τον παίκτη τον χάνει, αν δεν τον έχει χάσει ήδη, διότι για να είναι μια ανάσα ο Φρανσίσκο τον Παναθηναϊκό, πάει να πει ότι έχει τελειώσει και το θέμα του, η όποια σχέση ας πούμε έχει συναυθεί με την Βιλερμπάν. Η πληροφορία είναι ότι ο Παναθηναϊκός είναι διατεθειμένος να ξοδέψει περισσότερα από 3 εκατομμύρια για τον Φρανσίσκο, περισσότερα από 3 εκατομμύρια.
1: Και εδώ είναι 5.
0: Άλλο, ναι, τα 5 και εγώ σου δίνω 10, αλλά δεν στα δίνω ποτέ.
1: Δεν στα δίνω ποτέ, εντάξει.
0: Δηλαδή, ναι. 5 στα χαρτιά.
1: Ναι.
0: Άλλο 5 στα χαρτιά στη Βιλερμπάν, την τελευταία ομάδα της βαθμολογίας, και άλλο 3-3,5 κάπου εκεί μαθαίνω.
1: Στο Φερέγγιο Παναθηναϊκό του
0: Ομπράντοβιτς. Όχι απλά στο Φερέγγιο.
1: Ναι.
0: Όχι απλά στον πλούσιο, αλλά στον επτάστερο Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Είναι
1: ναι.
0: Τεράστια διαφορά όσον αφορά το κίνητρο, και από ό,τι φαίνεται, ο Φρανσίσκο τα ζήγησε τα θέματα. Και αποφάσισε ότι το καλύτερο για την καριέρα του και για το μέλλον του είναι να υπογράψει τον Παναθηναϊκό.
1: Ιδού η βόμβα, λοιπόν. Ιδού η βόμβα, και είναι σημαντικό από εδώ το ακούτε. Θυμηθείτε το, εντάξει. Γιατί ακούγαμε για δυναμίτες γροθιές του Ρόκη στην αρχή της.
0: Εντάξει, Βαγγέλη, κοίτα. Ο Παναθηναϊκός.
1: Κανείς δεν είναι μπροστά στις διεργασίες.
0: Έχει χτυπήσει πολλές πόρτες.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει χτυπήσει πόρτες. Πρόσεξε όμως, τι έλεγα στον Βασίλη Μότση,
1: ναι,
0: πριν από λίγο στη ραδιοεφημερίδα. Ναι. Και ο Βασίλης είναι μάρτυρας, ναι, και ο κόσμος.
1: Mm-hmm.
0: Κοινός παρανομαστής αυτών των περιπτώσεων είναι ότι όλοι είχαν συμβόλαιο.
1: Δηλαδή, άρα έπρεπε να εξαγοράσει ο Παναθηναϊκός, να δώσει χρήματα.
0: Η διαφορά όμως είναι ότι δεν έχει απαιτήσει Βιλερμπάν από τον Παναθηναϊκό, διότι δεν έχει προχωρήσει συμφωνία με τον Φρανσίσκο.
1: Κάτσε, περίμενε.
0: Της Άλγκυρης,
1: δεν έχει υπογράψει δηλαδή ο Φρανσίσκο με την Βιλερμπάν.
0: Άμα η συμφωνία είναι άκυρη και δεν μπορούν να τα δώσουν.
1: Ναι.
0: Δεν το ξέρω ακριβώς πώς έχει γίνει.
1: Αυτό, ναι, δεν ξέρω ακριβώς τι έχει γίνει.
0: Αλλά η λογική λέει ότι δεν πρέπει να έχει απαιτήσεις η Βιλερμπάν από τον Παναθηναϊκό ή από τον Χίψη Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος σύμφωνα με το δημοσίευμα του Ουρμπόνας
1: χτύπησε την πόρτα και του Goss.
0: Δεν τη χτύπησε απλά την πόρτα.
1: Τη χτύπησε
0: με γροθιές.
1: Τη βρότησε.
0: Δηλαδή άσκησε πίεση, όπως λέει το δημοσίευμα.
1: Άρα δηλαδή ήταν πολυμέτωπη η αναζήτηση του Παναθηναϊκού και θα, με κύριο στόχο πάντα τον Φρανσίσκο.
0: Και ψάχτηκε, και, ψάχτηκε, ναι, και για ένα ακόμη όνομα το οποίο, ναι, κυκλοφορεί στα social media μεταξύ των Παναθηναϊκών. Μιλάμε για τον καλύτερο παίκτη της ΤΣΣΚΑ, τον Μέλο Τρίμπλ, Αμερικανό, γεννημένο το 1995, 31 ετών, στην Ουάσιγκτον, 1,88, είναι μακράν ο καλύτερος παίκτης της ΤΣΣΚΑ, όμως δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2029. Και προφανέστατα προκρίθηκε μάλλον μια λύση ενός πιο γνωστού παίκτη, που είναι δοκιμασμένος παίκτης στην Ευρωλίγκα, έκανε παπάδες. Πέρσι
1: ναι.
0: Ο Φρανσίσκο,
1: ναι, ναι, ναι,
0: με τις Άλγκυρες,
1: ναι,
0: έκανε τρομερή χρονιά. Προφανέστατα η Βιλερμπάν ήθελε να κάνει τον μπαμ δίνοντάς του πολλά εκατομμύρια ευρώ στο νέο project, το οποίο όμως project είναι στον αέρα, διότι δεν μπορεί να το υποστηρίξει ο Τόνι Πάρκερ με τους χορηγούς που είχε οραματιστεί και που ενδεχομένως να τον έχουν κιόλας κρεμάσει.
1: Ναι.
0: Παρεπιπτόντως, επειδή πολλά γράφονται και διάφορα, τώρα μόλις με δική σου απέτηση,
1: ναι,
0: έστειλα μήνυμα εκεί που έπρεπε
1: για
0: τον Μάριο Χέζονια, επειδή πολλοί κόσμος ρωτάει και επειδή γράφουν οι Ισπανοί ότι
1: δεν του δίνει την ελευθέραση Ρεάλ.
0: Η απάντηση λοιπόν που πήρα είναι 1% στο NBA. Από εκεί και πέρα το τι θα κάνει ο Κροάτης είναι άλλο θέμα.
1: Ναι.
0: Αλλά η απάντηση είναι χαρακτηριστική.
1: Κωστή μου, να σου πω κάτι. Αν τον θέλει, αν τον θέλει,
0: τώρα,
1: αν τον θέλει πραγματικά η ομάδα του NBA Cavaliers, νομίζω έχει τελειώσει. Έτσι ή αλλιώς θα πάει.
0: Μπορεί να τον θέλει,
1: ναι,
0: και να, εγώ πιστεύω ότι θα γυρίσει Ευρώπη. Αλλά το πρώτο του βήμα θα είναι η Αμερική.
1: Ναι.
0: Μπορεί οι Cavaliers
1: δια του NBA όχι, να επιστρέψει
0: ή, ή κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Να έχουν κάτι άλλο στο μυαλό τους Cavaliers που δεν το ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Να τον συμπεριλάβουν σε ένα trade. Να τον δώσουν αντάλλαγμα στους Suns. Τυχαίο το όνομα.
1: Ή να τον κρατήσουν, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ή να τον κρατήσουν ρεζέρβα. Γιατί βασικός δεν μπορεί να είναι ο Μάριο Χέζονια.
1: Σωστά.
0: Αυτή είναι η πληροφορία που έρχεται μαζί γρήγορα και τα λοιπά, μαζί με την πληροφορία για τον Σιλβάν Φρανσίσκο.
1: Ναι, και καλή περίπτωση τελικά είναι και αυτή του Αμερικάνου που μου είπες για την
0: Τσέσκα. Ο Τρίμπλ.
1: Ναι. Ναι. Λίγο έτσι όταν πήγα να τον ανασύρω στη μνήμη μου. Αν και θα έχει μπροστά σου.
0: Έχει πάρει τρεις συνεχόμενες VTB λίγκες.
1: Θα έχει μπροστά σε όλα τα στοιχεία. Εσύ.
0: Κοίτα, δεν έχει κάνει καμιά καριέρα να πει τη προκοπή, α πούμε. Έχει κάνει, είναι όμως πολυταξιδεμένος ο Μέλο Τρίμπλ. Έχει παίξει, α πούμε, ακόμα και στην Αυστραλία, στη Μελβούρνη. Έχει παίξει Ισπανία, Τουρκία, Κίνα, στους Σανγκάι Σάρκς. Και μετά τους Σάρκς, από το 23 μέχρι τώρα, ανήκει στο δυναμικό της ΤΣΣΚΑ. Το όνομα δηλαδή που μου ήρθε πρώτο σήμερα στα μηνύματα, αλήθεια σου λέω, ήταν του Τρίμπλ. Ψάχτηκα λίγο διότι
1: ναι,
0: το είχε πάρει το μάτι μου σε κάποιους λογαριασμούς στο Twitter, στο X. Δεν έδωσα τόσο σημασία χθες, να είμαι ειλικρινής, δεν έδωσα τόσο σημασία. Αλλά σήμερα που ψάχτηκα είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης και σύμφωνα με τις πληροφορίες και με την ετοιμιγορία και του Ανδρέα Πιστιόλη, του προπονητή του, που το έχω ακούσει να το λέει σε ένα πηγαδάκι,
1: ναι,
0: πρόκειται για τον καλύτερο παίκτη της ΤΣΣΚΑ αυτή τη στιγμή. Όμως ο Παναθηναϊκός, από ό,τι φαίνεται, και ξέρεις το ρεπορτάζ, Βαγγέλη, τώρα εσύ το ξέρεις πολύ καλύτερα από τον καθένα, μπορεί να αλλάξει σε 10 λεπτά και να εκτεθώ σε αυτό που είπα νωρίτερα για τον Φρανσίσκο και τον Παναθηναϊκό, ότι είναι μια ανάσα. Εντάξει. Ωστόσο, πιστεύω ότι αξίζει το ρίσκο, γιατί η πληροφορία είναι πάρα πολύ δυνατή ότι οι πράσινοι είναι κοντά στο να κάνουν δικό τους έναν πάρα πολύ καλό παίκτη, ο οποίος πέρσι έβγαλε μάτια στην Ευρωλίγκα.
1: Αν οι ενδείξεις είναι ισχυρές, μου λέγει ένας μεγάλος δάσκαλος, το ρίσκο είναι το μέρος του συντάκτη πάντα.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα,
0: ναι, αλλά εδώ υπάρχει και το αδιφάγο κοινό.
1: Δεν
0: όχι,
1: πειράζει,
0: όχι το δικό μας.
1: Ναι.
0: Το δικό μας κοινό συγχωρεί λάθη. Καταρχάς να πω μια καλησπέρα σε όλους ξανά. Είναι η εκπομπή του μπάσκετ, είναι 2 ώρες και σήμερα. Με Βαγγέλη Ζορμπά, Κώστα Σωτηρίου στα μικρόφωνα. Είναι ο Γιάννης Κωνσταράκης στην κονσόλα του ήχου. Είναι οι δύο άγγελοι του Τσάρλι στην παραγωγή της εκπομπής, Άγγελος Αραϊδόνης και Άγγελος Μπάτζιος. Οπότε έχετε τρόπους πολλούς να επικοινωνήσετε μαζί μας. 54160 Sport και νόκιο το μήνυμα. Μέσω Viber, ένα σπορ χωρίς ταφ στην αναζήτηση και μπαίνετε μέσα στην παρέα κανονικά. Και έχουμε και το Facebook και το Instagram. Να πω λοιπόν ότι το κοινό το δικό μας δεν είναι ανθρωποφάγο, δεν είναι αιμοβόρο. Ακόμα και οι πιο ακραίων απόψεων ακροατές
1: όχι, είναι,
0: είναι άνθρωποι που θα
1: είναι
0: ακούσουν
1: όλοι,
0: και
1: όλοι,
0: τη διαφορετική άποψη,
1: όλοι,
0: που θα διαφωνήσουν κόσμια, όμως παιδιά πρέπει να το παραδεχτούμε και γι' αυτό τα τελευταία χρόνια αποφεύγω να γράφω δημόσια στα social media πλην αναρτήσεων που αφορούν την προσωπική μου ζωή και την αυτοδιοίκηση στο Δήμο Λυκόβρης Πεύκης, όπου κάνουμε πάρα πολλά έργα και το ξέρεις Βαγγέλη.
1: Mm-hmm.
0: Αποφεύγω να γράφω αθλητικά στα social media, διότι το κοινό είναι ανθρωποφάγο και όχι όλοι βέβαια, είναι πάρα πολύ σοβαροί άνθρωποι, αλλά υπάρχει μια πολύ μεγάλη έτσι, μερίδα χρηστών του διαδικτύου που περιμένουν με το πιστόλι στον κρόταφο, αν κάνεις ένα λάθος, να σε εκτελέσουν κτλ. Κτλ. Να μου λείπει. Δεν θέλω να στενοχωριέμαι και γι' αυτό και δεν γράφω στα social media.
1: Κατάλαβες που έχουμε φτάσει.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Γιατί να το γράψω, ρε φίλε.
1: Δεν τολμούμε να γράψουμε στα social media.
0: Θα το πω στην εκπομπή μου.
1: Ναι, δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή φοβάσαι, είναι.
0: Και εγώ και εσύ
1: είναι.
0: Και ο Γιάννης και όλα τα παιδιά. Λοιπόν. Ξεκινήσαμε δυνατά. Ξεκινήσαμε έτσι με όρεξη όπως πάντα. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, διότι αν ολοκληρωθεί αυτή η διαφαινόμενη συμφωνία, ο Παναθηναϊκός κλείνει το ρόστερ του. Συμφωνούμε σαν το Βαγγέλη. Ότι ναι, δεν υπάρχει.
1: Εκτός αν πάρει κανέναν Έλληνα.
0: Άλλο αυτό,
1: κάτι
0: ναι,
1: άλλο,
0: συμπληρωματικά.
1: Όχι,
0: συμπληρωματικά.
1: Το, αυτό το ρόστερ.
0: Για τον Ολυμπιακό ακόμη τεσσαροτριάρι δεν ξέρουμε. Είναι η αλήθεια.
1: Ναι.
0: Τεσσαροτριάρι δεν έχουμε κάτι στο μυαλό μας αυτή τη στιγμή. Πάντως από ό,τι φαίνεται, όχι, μάλλον έχω κάτι στο μυαλό μου και για τον Ολυμπιακό, ότι ο Μπαρτζόκας δεν φαίνεται διατεθειμένος να επιλέξει, πήγα να πω ψωνίσει που είναι το, η αγορά, αλλά δεν είναι διατεθειμένος να επιλέξει έναν παίκτη πασίγνωστο τύπου στάρ.
1: Όχι, όχι, δηλαδή, δεν θέλει κάποιον που να, όχι να επισκιάζει, να ανταγωνίζεται τον Βεζένκοφ.
0: Θα μπορούσε να το πεις και αυτό.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Ή να ανέχεται να είναι στη σκιά
0: θέλει
1: του
0: Βεζένκοφ. Θέλει έναν φρέσκο παίκτη.
1: Ναι, ναι,
0: που
1: ναι,
0: να έχει κίνητρο. Συγκεκριμένα γιατί,
1: χαρακτηριστικά.
0: Γιατί ο Μπαρτζόκας το λέει αυτό στον εαυτό του. Γιατί σου λέει, αδελφέ, οι παίκτες όταν παίρνουν Ευρωλίγκα κάπου χαλαρώνουν. Πρέπει να βρούμε και παίκτες, λέει ο προπονητής του Ολυμπιακού.
1: Λέει ο μεγάλος ο
0: με κίνητρο
1: που
0: να είναι διψασμένοι και όχι χορτάτη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, δεν ξέρουμε το χαρακτήρα του καθενός. Μπορεί ο Σεγγέλια να εμφανιστεί στην επόμενη ομάδα του με κίνητρο να δαγκώνει για την κούπα. Σε οποιαδήποτε ομάδα και αν είναι. Δεν λέμε για το παιδί, είναι ένας φοβερός χαρακτήρας και μάλιστα τον εκφιάσαμε σε προηγούμενες εκπομπές. Mm-hmm. Ο Μπαρτζόκας όμως θέλει κάτι φρέσκο, κάτι νεανικό που να μπορεί να βοηθήσει όποτε του ζητείτε, είτε στο 3, είτε στο 4, ναι, καμιά φορά ακόμα και στο 5 που λέει ο λόγος. Mm-hmm. Αν και στο 5 ο Ολυμπιακός είναι γεμάτος. Αυτή είναι η εικόνα. Ότι λογικά δεν πάει σε λύσεις τύπου ακριβές. Όχι ακριβές, γνωστές.
1: Και κάτι έχει πάρει από το ρεπορτάζ αυτή μου, ναι, ότι θα υπάρξει σύντομα και μια συνεννόηση με GOCAP. Και συμφωνία με GOCAP. Τον θέλει ο Μπραντ.
0: Πολύ σημαντική πληροφορία. Πολύ σημαντική πληροφορία.
1: Ο Μπαρτζόκας θα ανέβει το ποσό που θα πάρει.
0: 100%.
1: Έτσι. Θα ξεπεράσει το 1,5 εκατομμύριο.
0: Δεν το ξέρω,
1: δηλαδή,
0: αλλά το πιστεύω.
1: Ναι, ναι.
0: Το πιστεύω, δεν το ξέρω, αλλά το πιστεύω.
1: Και ότι θα μείνουν και οι δύο τελικά. Αυτή είναι η δική μου πληροφόρηση.
0: Ο Ντόρση είναι δεδομένο ότι μένει.
1: Ναι.
0: Δεδομένο και θα πάρει και επέκταση συμβολέου και αναπροσαρμογή. Και θεωρώ επίσης και εγώ πολύ πιστευτό και δεδομένο, γιατί δεν το έχω προλάβει να το ψάξω.
1: Ναι, εγώ το πρόλαβε εσύ και το λίγο, κοίταξες, ναι,
0: ότι
1: ναι, ναι,
0: θεωρώ
1: ναι,
0: και εγώ πάρα πολύ πιθανό,
1: δηλαδή,
0: και το λέγαμε σε εκπομπές.
1: Έχουν αλλάξει
0: ότι
1: λίγο
0: και
1: τα δεδομένα, yeah, γιατί δεν μίλησε τόσο καιρό ο GOCAP. Κράτησε καλή στάση από το ένα σημείο και μετά.
0: Αφού τα έκανε μπάχαλο.
1: Πέταξε την πόμπα, τα διέλυσε όλα.
0: Ηρέμησε.
1: Λίγο,
0: αφού έκανε μπάχαλο.
1: Και μετά.
0: Για να μην πω
1: τα έκανε
0: κάτι
1: δεν
0: άλλο.
1: Δεν είναι μόνο αυτό, Κωστή μου.
0: Ναι.
1: Είναι και ότι η Ντουμπάι,
0: ναι,
1: δεν έδωσε λεφτά τη προκοπή δηλαδή. Μεταξύ
0: μα
1: του μεταξά τώρα.
0: Για γέλια.
1: Τον θέλει. Πραγματικά τον θέλει και επενδύει πάνω του. Δώσε δύο.
0: Δεν γίνεται η Ντουμπάι να μην
1: δίνει. Δώσε 1,5-2. Δεν μπορεί ο Ολυμπιακό να δεχτεί.
0: Αυτό ο Πάοκ. Δεν γίνεται.
1: Δεν μπορεί. Δηλαδή,
0: Ντουμπάι είσαι.
1: Μία ανεκτή από τον Ολυμπιακό σε καμία περίπτωση πρόταση.
0: Ξέρει που τα έδωσε τα λεφτά η Ντουμπάι.
1: Πού?
0: BC.
1: Στο χεζόνι, εντάξει.
0: Όχι. Για να πάρει το Super Cup, 12 εκατομμύρια.
1: Ναι, ρε φίλε,
0: 12
1: αυτό
0: εκατομμύρια.
1: Θα τα πούμε όλα αυτά συνέχεια. Αυτό δεν το κατάλαβα. Έχουμε ρώσει και από φίλο.
0: Ότι δεν μπήκε η Βαλενθιά.
1: Όχι.
0: Τι.
1: Ρε φίλε, σε πόλεμη κατάσταση είναι ακόμα μέσα Ανατολή.
0: Ναι.
1: Πώς αποφάσισε, δεν είναι ρίσκο τη Ευρωλίγκα.
0: Είναι ρίσκο.
1: Να δώσει, να αναθέσει το Ντουμπάι.
0: Είναι ρίσκο.
1: Το Super Cup.
0: Και έβγαλε και τη Βαλένθια.
1: Και έβγαλε και τη Βαλένθια. Και την Κωνσταντινούπολη είχε υποψηφιότητα.
0: Ναι.
1: Αλλά ο βασικότερος ανταγωνιστής για την έδρα που θα διεξαχθεί το Super Cup ήταν η Βαλένθια.
0: Είδες ποιοι παίζουν.
1: Αλλά 12 μοίρια φίλε.
0: Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Ο Ολυμπιακός έχει και Αμπου Ντάμπι, έχει και Μπασκόνια πρεμιέρα. Άρα και
1: ναι,
0: άλλο ταξίδι.
1: Ναι.
0: Άρα διπλό ταξίδι. Μέσα 4-5 μέρες.
1: Άρα ο Ολυμπιακός είναι.
0: Φενέρ, Ρεάλ,
1: Φενέρ
0: και Ντουμπάι.
1: Ντουμπάι, ναι.
0: Αυτές οι τέσσερις. 18 και 19
1: εκατομμύρια για να πάρει την διοργάνωση. Και αν γίνει κάτι.
0: Ευαγγέλη,
1: αν γίνει κάτι,
0: Ευαγγέλη, δεν μπορώ να το ξέρω αυτό.
1: Μου κάνει φοβερή εντύπωση αυτή η απόφαση. Και δεν είναι κάτι που θα γίνει στο απότερο μέλλον.
0: Mm.
1: Σε ένα μήνα από τώρα θα γίνει.
0: Να σου πω τώρα.
1: Πόσο
0: κάτι
1: είναι, Κωστή?
0: 18-19
1: Σεπτεμβρίου. 18-19
0: Σεπτεμβρίου. 18-19. Να σου
1: σε
0: πω
1: δύο μήνες από
0: κάτι
1: τώρα.
0: Το οποίο έχει το ψωμάκι του. Τελικά η Ευρωλίγκα έβγαλε πρόγραμμα.
1: Έβγαλε, ναι.
0: Έβγαλε πρόγραμμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Βέβαια μου λέει τώρα ότι η σελίδα δεν ανοίγει. Τέλος πάντων, χαζομάρες, ανοησίες. Και έβγαλε πρόγραμμα το οποίο όμως πάλι εγείρει, ας πούμε, ερωτηματικά. Δηλαδή, ρε φίλε,
1: ναι, μαγειρεμένο είσαι, εσύ, μπορεί, ναι, ναι,
0: είσαι Ευρωλίγκα. Υποτίθεται ότι τα πιο πολλά λεφτά η Ευρωλίγκα τα παίρνει από την Νόβα. Όσον αφορά τα τηλεοπτικά.
1: Ναι.
0: Γιατί βάζει, ρε αδελφέ μου, Μποντίρογκα ή όποιος είσαι, Μπουένο, τις δύο ελληνικές ομάδες την ίδια μέρα. Σπάς τις μέρες, ρε φίλε, Πέμπτη Παρασκευή. Γιατί μου τις βάζεις και τις
1: κάτσε,
0: δύο
1: περίμενε.
0: Την ίδια μέρα.
1: Δεν είναι πολλοί αγώνες την ίδια μέρα.
0: Τι λες. Είναι 2, 4, 6, 7.
1: Την ίδια μέρα,
0: μωρέ. Και 3 την άλλη. Πέμπτη Παρασκευή. Ναι. 2, 4, 6, 7.
1: Αυτό που ξέρουμε για αυτό που συμβαίνει.
0: Πρώτη αγωνιστική. Παναθηναϊκός Παρί, Βασκόνη Ολυμπιακός.
1: Αυτό δεν βολεύει και την Νόβα,
0: μα την ίδια μέρα.
1: Εγώ αν ήμουν Νόβα θα είχα πάει να σταθεί.
0: Πρόσεξε.
1: Τώρα.
0: Όχι μόνο την ίδια μέρα.
1: Άλλο, οι
0: αλλά και περίπου την ίδια ώρα.
1: Ναι.
0: 9 και 4 Παναθηναϊκός Παρί, 9.30 Βασκόνη Ολυμπιακός. Γιατί ρε φίλε, εγώ θέλω να δω και τα δύο. Είμαι, ναι, είμαι Έλληνας και θέλω να δω και τους δύο.
1: Καλά, βέβαια αυτό. Πόσους αγώνες έχει ο Ολυμπιακός εκτός, 4 ή 5? Εκτός έδρας, επειδή το ζήτησε, έτσι.
0: Λόγω του γηπέδου.
1: Δεν θα είναι έτοιμο το σεφ.
0: Ναι.
1: Και αντίστοιχα, έχει ο Παναθηναϊκός 4 ή 5 εντός έδρας αγώνες.
0: Πρώτη αγωνιστική έχουν βγάλει μόνο οι Ευρωλυγκαίοι. Δεν το θυμάμαι ακριβώς το πρόγραμμα.
1: Ναι.
0: Έχει βγει, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι.
0: Έχει βγει, αλλά. Να το δούμε λίγο με ησυχία. Αναλυτικά το πλήρες πρόγραμμα, λοιπόν.
1: Κάτσε, περίμενε.
0: Πρώτη αγωνιστική, θέλετε να πάμε λίγο των Ερυθρόλευκων. Είναι Μπασκόνη Ολυμπιακός, δεύτερη αγωνιστική, Ζάλγκυρης Ολυμπιακός στο Κάουνας. Τρίτη αγωνιστική, Βίρτους Ολυμπιακός στην Πολωνία. Τέταρτη αγωνιστική, Ολυμπιακός Εφές. Τρία μάτς εκτός.
1: Ναι.
0: Τέταρτο είναι. Στη Σάνελ Αρένα, λογικά.
1: Αντίστοιχα, ο Παναθηναϊκός έχει 4 σερί αγώνες εντός. 4.
0: Πες τους λίγο.
1: 24 με Παρί, 30 με Βιλερμπάν, 2 με Μακάμπι, 2 Οκτωβρίου δηλαδή,
0: ναι,
1: και 8 Οκτωβρίου με Φενέρ.
0: Μάλιστα.
1: Ο πρώτος εκτός έδρας αγώνας του Παναθηναϊκού είναι στις 13 Οκτωβρίου με την Παρτίζαν στο Βελιγράδι.
0: Ναι.
1: Καλά, αυτό βολεύει τον Παναθηναϊκό, έτσι, γιατί παίζει με Παρί, Βιλερμπάν, Μακάμπι, Φενέρ. Φενέρ είναι. Ο πιο δύσκολο. Δηλαδή να κάνει να χτίσει ένα σερί. Ένα 4-0-3-1.
0: Δεν είναι λογικό και το πρόγραμμα αυτό.
1: Ούτε αυτό
0: το
1: είναι. 4-0. Αλλά κοίταξε, περίμενε. Να επαληθεύσουμε λίγο τις ημερομηνίες. Εγώ θα σου λέω του Παναθηναϊκού τους αγώνες. Θα βλέπεις του Ολυμπιακού να δούμε αν συμπίττουν οι ημερομηνίες. Μου φαίνεται παράξενο αυτό.
0: Κάτσε να δω λίγο γιατί.
1: Και τρελό εντελώς δηλαδή εκ μέρους Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
1: Και σου ξαναλέω, ήμουν Νόβα, θα είχα επαναστατήσει τώρα. Άλλο να καλύπτεις Πέμπτη και Παρασκευή, διαφορετικές ημέρες, δύο αγώνες, και άλλο την ίδια μέρα. Και διαφημίσεις θα είναι σε άλλο. Λοιπόν, έχεις του Ολυμπιακού. Εγώ έχω του Παναθηναϊκού μπροστά μου.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, 24 του μήνα, Παναθηναϊκός, πες με Παρί, στο T-Center.
0: Καταρχάς η Ευρωλίγκα δεν το έχει βγάλει στο site της.
1: Ναι, παιδί, το έχουμε.
0: Εντάξει. Το έχω όμως τύπου, ας πούμε. Τέλος πάντων, τι θες όμως να πεις.
1: Όχι, να δω αν είναι ίδιες ημερομηνίες, ρε παιδί, αυτό που έλεγες. Γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι κάνει
0: στην
1: τέτοιο.
0: Στην πρώτη αγωνιστική είναι η ίδια ημερομηνία. Πέμπτη.
1: Ναι.
0: Προπέμπτη, ναι. Μετά δεν έχει βγάλει ακριβώς στο site επίσημο. Anyway. Εντάξει, πολλά παιδιά πράγματα, πολλά περίεργα. Η Ευρωλίγκα σε αυτά δεν βάζει.
1: Το Ολυμπιακού είναι 24 την ίδια μέρα, δηλαδή εναρτήρια μέρα με Ζαλγκύρης εκτός.
0: Ναι.
1: 3 του μήνα με Βίρτους εκτός. Έτσι. Και 9 δεν είναι ίδια μέρα νομίζω. Κάτσε πέρα να το ξαναβρούμε.
0: Την πρώτη, παιδί μου, είναι σίγουρο.
1: Την πρώτη, ναι. Τις επόμενες δεν είναι ίδια, αυτό λέω.
0: Τις επόμενες μέρες δεν είναι ίδια, αλλάζει. Δεν σου είπα την πρώτη. Μόνο την πρώτη.
1: Την πρώτη, εντάξει, μία μέρα. Ναι.
0: Την πρεμιέρα, αλλά μπορεί να τύχει και άλλες.
1: Γιατί μετά είναι 2 Παναθηναϊκός, 3 παίζει ο Ολυμπιακός.
0: 10 διπλές αγωνιστικές.
1: 10 διπλές, ναι.
0: Λοιπόν, να θυμίσουμε στους φίλους ότι έχουμε και το Facebook και το Instagram.
1: Σαν πολύ δυναμικά πήγαμε σήμερα, ε.
0: Ναι.
1: Και καλά κάναμε δηλαδή.
0: Η συμφωνία EuroLeague Nova μέχρι πότε ισχύει? Ρωτάει ένας φίλος, δεν το ξέρω ακριβώς.
1: Ούτε εγώ το ξέρω. Μέχρι το 27 σίγουρα, αν θυμάμαι καλά.
0: Μέχρι το 27 λες.
1: Ναι. Ναι, έτσι είναι, φίλε. Το είπαμε και εμείς αυτό. Ο Ολυμπιακός λέει: έχει ζητήσει πολλά εκτός έδρας παιχνίδια τους πρώτους δύο μήνες, επειδή δεν παίζει στο SRF. Ναι, ακριβώς
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι. 3 συν 2 είχε κάνει η Ευρωλίγκα.
1: Και εξαιτίας αυτού, λέει η Νόβα, ζήτησε ο Παναθηναϊκός να παίξει τα περισσότερα εντός έδρας για το ίδιο διάστημα. Είναι θέμα τηλεοπτικών για τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι για τον Παναθηναϊκό, είναι για την Νόβα. Ναι. Να παίζει τη μία μέρα ο Ολυμπιακός και την άλλη ο Παναθηναϊκός.
0: Αυτό θέλουμε. Να τους βλέπουμε όλους.
1: Αυτό βολεύει και τον Ολυμπιακό, αλλά βολεύει και τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός εξ ανάγκης δηλαδή, και ο Παναθηναϊκός επειδή ακριβώς είναι καινούργια ομάδα στο τέλος ο Παναθηναϊκός.
0: Η συμφωνία με την Νόβα πρέπει να είναι άλλα δύο χρόνια. Ήταν το
1: 23-28. Άρα τελειώνει το 28.
0: Λογικά
1: δηλαδή,
0: το 28,
1: έτσι.
0: Ναι. Λοιπόν, ναι, γιατί ρώτησε ο φίλος, ας πούμε, και το απαντάμε. Ο Πετράκης, ο φίλος μας από το Ρέθυμνο. Συγγνώμη για το υποκοριστικό, αλλά έτσι μου βγήκε, αγαπητέ φίλε Πέτρο.
1: Λέει ο Δημήτρης, τα 10 πρώτα μάτς του Παναθηναϊκού, λέει, από τα 10, τα 8 είναι εντός. Δεν το είπαμε πριν από λίγο. Ότι όλο ο Ολυμπιακός ζητάει τουλάχιστον οι 8 πρώτοι αγώνες να είναι μακριά με μια εξαίρεση, ξέρω εγώ. Ναι. Αντίστοιχα, η Νόβα θα ζητήσει ο Παναθηναϊκός να παίζει μια μέρα. Με μια μέρα διαφορά και να παίξει πολλούς εντός για να έχει να δείχνει. Λοιπόν, αυτό. Προχωράμε.
0: Ρωτάει ο φίλος μας ο Πέτρος από το Ρέθυμνο. Γιατί μάλλον δεν το άκουσε στην αρχή πώς το είπα. Ο Παναθηναϊκός λέει που θέλει τους Φρανσίσκο Γκος, έναν από τους δύο. Λέει, ρωτάει ο φίλος, θα κινηθεί και για τους δύο ή για τον έναν από τους δύο. Για τον έναν, και η πληροφορία είναι ότι προκρίθηκε η περίπτωση του Σιλβάν Φρανσίσκο, ο οποίος από ό,τι φαίνεται δεν θα καταλήξει στην Βιλερμπάν, αλλά στον Παναθηναϊκό. Ο Χέζονια, μετά την αποδέσμευση, καταρχάς δεν έχει αποδεσμευτεί από τους Cleveland Cavaliers. Αν θα γυρίσει στην Ευρωλίγκα, είναι άλλο θέμα. Η πληροφορία πάντως είναι ότι σε πρώτη φάση, και δεν ξέρω για πόσο ακόμα, κατά 1% ήταν το μήνυμα,
1: ναι,
0: που δέχτηκα πριν από λίγο και στο
1: NBA,
0: είναι για
1: το
0: NBA.
1: Είδα, το είδα, ναι.
0: Μιλάμε σε λίγο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δύο μέτωπα πυρκαγιών σε εξέλιξη στην Κρήτη. Στο Ρέθυμνο, στην Κρύα Βρύση Αγίου Βασιλείου, ήχησε το 112 για εκένωση από την περιοχή. Δύο μέτωπα πυρκαγιών σε εξέλιξη στην Κρήτη. Στο Ρέθυμνο, στην Κρύα Βρύση Αγίου Βασιλείου, ήχησε το 112 για εκένωση.

0: σε ύφεση φωτιά στον αγερανό Γηθίου Λακωνίας σε χαμηλή βλάστηση επιχειρούν 3 εναέρια μέσα. Θα τους χτυπήσουμε σκληρά νέες απειλές για αντίπεινα από τον Ντόναλντ Τραμπ ύστερα από τα νέα ιρανικά πλήγματα σε βάσεις στην Ιορδανία. Στη φυλακή ο 30χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη με την κατηγορία ότι πήρε χρήματα από έγκλειστο για να πραγματοποιήσει επίθεση με χειροβομβίδα σε βάρος του πρώην ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού. 48ωρο λουκέτο σε 8 επιχειρήσεις από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Κατά τη διάρκεια ελέγχων διαπιστώθηκαν παραβάσεις. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 16χρονος για την κλοπή 6 ηλεκτρικών πατινιών και 2 ποδηλάτων. Συνελήφθη και μία 41 ετών γυναίκα με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Κατασχέθηκαν περισσότερο από 92 κιλά κάναβη σε φορτηγό από την Ιταλία στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Συνελήφθη 56χρονος που διατηρούσε παράνομο εκτροφείο ζώων στην Ινώη, ενώ εντοπίστηκε μεγάλο πλωστάσιο στο σπίτι του. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
1: Ακούτε Air Sport.

0: Άντε, ικανοποιεί όλα τα
1: αυτά
0: γούστα.
1: Τώρα αυτές οι αλλαγές.
0: Και να αυτό λέω. Ικανοποιεί όλα τα γούστα, ρε φίλε. Ας τον άνθρωπο.
1: Είναι αλλαγές τι έστω.
0: Κρατάει ισορροπίες. Λοιπόν, επειδή ο φίλος μου ο Μιχάλης εδώ μας στέλνει. Είναι και απαιτητικός κιόλας.
1: Να στείλει.
0: Λέει, διαβάζει κανείς. Λοιπόν, θέλει το πρόγραμμα του Ολυμπιακού.
1: Διαβάζουμε.
0: Θέλει το πρόγραμμα του Ολυμπιακού. Το έχουμε εδώ να στο αφιερώσουμε, φίλε.
1: Το έχω έτοιμο.
0: 24 Σεπτέμβρη, λοιπόν. Εκτός με Μπασκόνια. 29 του Σεπτεμβρίου εκτός με Ζάλγκυρης. 3 Οκτωβρίου εκτός και αυτός ο αγώνας με Βίρτους. Εντός είναι ο πρώτος αγώνας στη Σαν Αλαρένα προφανώς, έτσι.
1: Ναι.
0: Με την
1: ΕΦΕΣ.
0: Ναι, σαν, είχαμε εξέλιξη το βράδυ, έτσι. Οριστικά ανήκει στην ΑΕΚ, πέρασε τη Βουλή, ανήκει στην ΑΕΚ 49 χρόνια το Σαν Αλαρένα.
1: Ναι.
0: Έχουμε λοιπόν.
1: Όπως αναμενόταν.
0: Ναι, ναι, ναι. 9 Οκτωβρίου με Ανατολού ΕΦΕΣ εντός. Εκτός πάλι στις 13 Οκτωβρίου με τη Βαλένθια.
1: Και είναι διπλή αγωνιστική.
0: Ναι,
1: γιατί
0: 16.
1: Είναι δύο μάτς με ισπανικές ομάδες.
0: 16 πάλι εκτός με την Μπαρσελόνα. Δεύτερος εντός έδρας αγώνας με τη Φενέρ 23 Οκτωβρίου. Πάλι εντός στις 28 με την Πιεσέκτας.
1: Εντάξει, ρε,
0: και
1: Βαγγέλη,
0: πάει λέγοντας.
1: Θα πεις όλο το πρόγραμμα τώρα.
0: Επειδή το θέλει ο φίλος. Άξες τη βλέπω εδώ όμως. Περίμενε. Ότι έχει έναν, δύο,
1: τρεις.
0: Πέντε αγώνες εντός.
1: Όχι, Βαγγέλη, τρεις.
0: Ναι, ρε, Κωστή, μου να το βλέπω. 28 δεκάτου με Μπεσίκτας εντός.
1: Όχι. Εκτός είναι αυτό.
0: Θα τρελαθούμε τώρα.
1: Εκτός είναι αυτό.
0: Άρα πάμε αλλού. Εντάξει, άσο, το κοιτάξουμε καλύτερα να είμαστε σίγουροι.
1: Αυτά που είπες μέχρι τώρα πάντως είναι σωστά.
0: Ναι. Οι τρεις πάντως πρώτοι αγώνες είναι εκτός του Ολυμπιακού. Οκ. Okay. Συμφωνούμε σε αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη βέβαια η συνέντευξη του Νίστρουπ. Εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Πάξη, σε λίγο θα έχουμε την. Θα μιλήσουμε με τον Ξύδο Κοντό να δούμε τι ακριβώς είπε εν ώψη του αυριανού αγώνα του Παναλυμπικού. Και εμείς πάμε κανονικά και με τον νόμο. Συνεχίζουμε. Πάρα πολλά μηνύματα και λογικό είναι βέβαια. Έλα, εντάξει, ορίστε ο Φώτης. Ωραία ακούσματα σήμερα, μπράβο. Τι άλλο θέλει.
1: Πάντα έχουμε ωραία ακούσματα.
0: Ναι.
1: Και βάλαμε και Στράτο, χθες.
0: Καλά, προχθές.
1: Προχθές.
0: Ο Άλεξ.
1: Το κλείσιμο.
0: Απέτησε ένας καλός μας φίλος,
1: ναι,
0: και έκανε την απέτησή του πράξη ο φίλος μας ο Άλεξ. Μας έστειλε Γιάννη. Ναι, εντάξει, οκ, okay, Μίτσο. Μας έστειλε Γιαννάκη.
1: Καταρχάς να πούμε ότι ένα ωραίο
0: έτσι,
1: σχόλιο ενός φίλου είναι ότι ο Παναθηναϊκός τίνει να γίνει εθνική Γαλλίας.
0: Ναι, τέσσερις παίκτες έχει.
1: Αν πάρει και τον Φρανσίσκο, είναι για Μπουσέλε, Λεσόρ και Φαλ.
0: Θα έχει. Αν πάρει και τον
1: θα έχει τέσσερις.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: θα έχει τέσσερις. Θα έχει τέσσερις από την εθνική Γαλλίας.
0: Μοντέρο λέει στον Άσο, ο φίλος μου ο Νίκος, Φουρνιές στο 2, πάμε στον Ολυμπιακό. Χεζόνια το θεωρεί δεδομένο στο 3. Βεζένκο στο 4 και Μιλουτίνο στο 5. Πεντάδα με κύλες players. Προσοχή στους αστραγάλους. Οκ, okay, φίλε.
1: Πώς το πέτει, είπε.
0: Προσοχή στους αστραγάλους, τον αντιπάλο.
1: Τον αντιπάλο, ναι.
0: Ναι, εντάξει, παιδιά, αλλά.
1: Το Σούπερ Μάριο στον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή δεν προκύπτει.
0: Α, εντάξει.
1: Δεν προκύπτει. Αλλά αν βγει τέτοια πεντάδα είναι υπερδύναμη.
0: Ναι.
1: Υπερδύναμη.
0: Αλλά εντάξει, μην το. Μην το δένετε και κόμπο, που λέμε.
1: Όχι. Αλλά εγώ προσωπικά δεν το διαγράφω και τελείως. Ως σενάριο.
0: Ναι, εγώ το έχω πει εδώ και καιρό ότι δεν νομίζω ότι είναι αυτός ο παίκτης που. Δεν νομίζω εγώ δηλαδή και δεν προκύπτει και από το ρεπορτάζ.
1: Γράφουν στην Αμερική.
0: Που θέλει ο Μπαρτζόκας.
1: Γράφουν στην Αμερική ότι το τελευταίο διάστημα ο Ράσελ Ουέστμπρουκ σκέφτεται ακόμα και την απόσυρση από την ενεργό δράση στα 37. Τη σεζόν που πέρασε με τους Kings είχε 15 πόντους, 6,7 assist, 5,5 rebound πάνω κάτω.
0: Φίλε, και έπαιζε αρκετή
1: ώρα. Περιμένουμε να δούμε
0: 29,5 λεπτά,
1: ποια θα είναι
0: ότι
1: η επιλογή του.
0: Μέσο όρο, 29,5 λεπτά. Πολύ. Δεν ήταν λίγο.
1: Εμένα προσωπικά αυτός ο παίκτης δεν μ' άρεσε ποτέ.
0: Δηλαδή για τον Παναθηναϊκό ήταν κακός.
1: Βρε, κακός θα ήταν. Δεν θα ήταν κακός.
0: Μιας κρίσης σου λέω.
1: Ότι ένας παίκτης.
0: Μιας κρίσης, για ένα χρόνο. Είναι 37.
1: Καταρχάς δεν ξέρουμε το χαρακτήρα του.
0: Αυτά ναι.
1: Θα ρωτούσαν
0: καλύτερα
1: οι
0: άνθρωποι του Παναθηναϊκού που αν έχουν ενδιαφερθεί θα έχουν ρωτήσει εκεί που πρέπει, τους σκάουτερς.
1: Τι να σου πω.
0: Υπάρχουν εξειδικευμένοι οι άνθρωποι και στην Ευρώπη που κάνουν ακριβώς αυτή τη δουλειά.
1: Δεν το ξέρω. Λοιπόν, από μεταγραφικές ειδήσεις άλλων ομάδων Υπάρχουν δύο δημοσιεύματα. Το ένα είναι για την Παρή, η οποία παίρνει τον Αλίς Τζόνσον, Αμερικανός, ο οποίος έπαιξε στην Κίνα φέτος με τους Aviators, είχε 12,5 πόντους, 7,6 rebound και 2,5 assist, και θα πάει να τον κοουτσάρει ο Μαξίμ Λεφεύρ, ο νέος προπονητής της Παρή, ο κύριος Αλίς Τζόνσον. Και από την άλλη υπάρχει και ένα άλλο δημοσίευμα για τη Ρεάλ, ότι φαίνεται, τουλάχιστον σύμφωνα με την ισπανική ΑΣ, να είναι κοντά συμφωνία με τον Μαξ Σούλγκα, ο οποίος έπαιξε λίγα παιχνίδια με τους Celtics, αλλά το πιο πολύ διάστημα το πέρασε στη G League, την αναπτυξιακή του NBA, με 15,7 πόντους και 6,7 assist κατά μέσον όρο. Έμεινε συνολικά περίπου 5 χρόνια στην Αμερική, είναι Ουκρανός, και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια της σταδιοδρομίας του. Κάτι άλλο, είχαμε μεταγραφή για την Καρδίτσα, η οποία ενισχύθηκε με τον Xavier Francis, ένα παιδί το οποίο είναι 23 ετών, έχει ύψος 2-4, είναι undersized ψηλός, δηλαδή παίζει center, και έπαιξε G League πέρσι με τους Santa Cruz Warriors, την θεατρική των Golden State Warriors. Είχε σε 47 αγώνες 7 πόντους, 6 rebound και μία τάπα ανά παιχνίδι, σε 16,7 λεπτά συμμετοχής, 17 λεπτά περίπου έπαιζε στη G League το παιδί αυτό, και επενδύει πάνω του η Καρδίτσα για έναν αθλητικό ψηλό undersize που θα προσπαθήσει να βοηθήσει την ομάδα της Θεσσαλίας.
0: Δημήτρη μου, δεν στενοχωριέμαι με κανένα και με τίποτα εγώ, να ξέρεις. Αλλά όταν τελικά δεν πάρει το Χεζόνια, να δω το μήνυμα θα μου στείλεις.
1: Αν τον πάρει όμως.
0: Αν τον πάρει, θα πω ότι πήρε τον Χεζόνια. Θα πω ότι πήρε τον Μπεχταρά το Χεζόνια.
1: Ισχύει.
0: Αλλά επειδή δεν τον πάρει το Χεζόνια, δεν τον θέλει ο Ολυμπιακός, γι' αυτό εδώ είμαστε πάλι.
1: Okay.
0: Λοιπόν, λέει ο άλλος ο καλός ο φίλος, ο Χρήστος. Εξαιρετικός παίκτης ο Φραντζίσκο, λέει. Μήπως όμως θέλει πολύ ώρα την μπάλα στα χέρια του. Στις μικρές ομάδες, λέει, που έπαιζε, έχω την εντύπωση ότι λειτουργούσε έτσι, είδομεν. Αν είναι μικρή ομάδα τώρα η Ζάλγκυρης.
1: Δεν είναι μικρή ομάδα.
0: Έλα ρε παιδιά.
1: Εντάξει, δεν είναι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
0: Δεν είναι Παναθηναϊκός, αλλά
1: δεν είναι και μικρή ομάδα.
0: Για να μπορέσει να κάνει έστω αυτή την πορεία που έκανε πριν, ήταν κακή η Ζάλγκυρης.
1: Όχι βέβαια.
0: Μέχρι τελευταία στιγμή διεκδικούσε την είσοδο.
1: Έπαιξε play-off.
0: Για play-off, ναι.
1: Έπαιξε. Για τη Φενέρ έχασε.
0: Ναι. Λοιπόν, δεν είναι μικρή ομάδα η Ζάλγκυρης. Για να πάει ψηλά, που πήγε αρκετά ψηλά και έχει καλή πορεία πέρσι η Ζάλγκυρης, δεν μπορεί να έχει παίκτη να έχει την μπάλα στα χέρια του συνέχεια. Ούτε κανονάν δεν το έκανε αυτό στο Παναθηναϊκό.
1: Σωστό είναι.
0: Έτσι, μην το συζητάτε τώρα.
1: Ένας πολύ καλός παίκτης. Ο Σιλβάν Φρανσίσκο. Πολύ εκρηκτικός. Παιδιά, τώρα είναι παιχταράς, τι να λέμε. Ήταν φέτος ο πρώτος σκόρερ της Ζάλγκυρης με 16,5 πόντους κατά μέσον όρο. Στο τρίποντο, αυτό το παιδί πόσο είχε, Ευαγγέλη, στο τρίποντο, είχε 38,6 τρίποντο. Έχει αυτή την έκρηξη, βάζει 80% στις βολές, 6,5 assist, μεγάλο νούμερο. Όταν δημιουργεί, ας πούμε, 16,5 πόντους δικούς του και βάλει και άλλους 15 από assist, 30 πόντους έβγαζε από τη Ζάλγκυρης ο Φρανσίσκο μόνος του.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει. Τι άλλο να κάνει.
0: Μέσο όρο συμμετοχής.
1: Έπαιζε 28 λεπτά παρακάτι. Πολύ. Δεν θα έχει 28 λεπτά.
0: Μια χαρά. Στο Παναθηναϊκό δεν θα έχει 28.
1: Αλλά μπορεί να υπάρξουν και μάτς που θα έχει τόσα.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, να σου πω κάτι, επειδή το ερεύνησα λίγο. Ο Μπράντοβιτς από παλιά, από το 99 που υπέγραψε τον Παναθηναϊκό, είχε ένα θέμα με τους χρόνους. Δηλαδή, όταν κατά καιρούς κάποιοι παίκτες του αξίωναν χρόνο, η απάντηση ήταν στην προπόνηση, αδελφέ. Θα μου το δείξεις ότι αξίζει να παίζει 25 λεπτά ή 30. Αν στην προπόνηση σε περνάνε οι συμπαίκτες σου, αδελφούλη, δεν μπορείς να παίζεις 25 λεπτά. Θα παίζεις 5 λεπτά.
0: Σου θυμίζει τίποτα.
1: Περίπτωση.
0: Μπαρτζόκα. Κλασικά.
1: Ναι.
0: Μεγάλες ομάδες.
1: Ίδια σχολή είναι.
0: Μεγάλες ομάδες, μεγάλοι προπονητές.
1: Ίδια σχολή.
0: Μεγάλη ευθύνη των προπονητών, μεγάλη ευθύνη και των παικτών.
1: Ναι, ίδια σχολή είναι.
0: Απλά πράγματα. Λοιπόν, σου δίνω την μπάλα, ό,τι και να κάνεις. Δεν γίνεται. Καλά, ο Άταμα την έδινε στον Άννα. Στον Άννα την έδινε.
1: Και κάτι τέτοιο έτσι, χωρίς να ξέρω ακριβώς τα λόγια, δεν έχουμε και κοριό, ας πούμε, είπε και στον Τολιόπουλο. ότι Βασίλη μου, σε γουστάρω, είσαι πολύ καλός παίκτης, αλλά στην προπόνηση το πόσο θα παίζει ο καθένας. Είτε λέγεται το Λιόπουλος, είτε λέγεται Ναν.
0: Και το Λιόπουλος τώρα περίμενε ως μάνα εξ ουρανού, μάλλον ως μεσία τον Μπράντοβιτ, που και παίζει παραπάνω.
1: Ναι.
0: Μεταξύ μας,
1: όχι, ναι, σίγουρα.
0: Και το παιδί δικαίως είχε αυτή την.
1: Την αγωνία.
0: Ναι,
1: εντάξει,
0: ναι,
1: ναι. Οι παίκτες θέλουν,
0: όχι,
1: να παίζουν.
0: Απέτηση, το λέω, απέτηση.
1: Οι παίκτες θέλουν να παίζουν.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι, ότι οι παίκτες, ναι, θέλουν να παίζουν.
0: Φαντάσου πως ένιωθε πέρσι όλη τη σεζόν. Φαντάσου πως θα ένιωσε τη φορά εκείνη που όλο το τι σέντερ τον αποθεώνε.
1: Ότι και ο Τολιόπουλος και ο TJ Shorts έδειξαν μεγάλα ψυχικά αποθέματα.
0: Ναι.
1: Και χαρακτήρα σοβαρό. Όταν, ας πούμε, τους είχε στην αυθαλήνη.
0: Συμφωνώ μαζί σου.
1: Και στο τέλος βγήκαν μπροστά.
0: Συμφωνώ μαζί σου. Έδειξαν τεράστια υπομονή.
1: Ναι.
0: Αλλά στο τέλος η έκρηξη ήταν στο τέλος σεζόν. Και οι δύο.
1: Ναι, γιατί τότε μπήκαν.
0: Άλλο για Χίο τράβηξε τότε, και άλλο για Μιτιλίνη.
1: Άλλο αυτό. Ναι,
0: άλλο, άλλο, αυτό, άλλο. Αυτό είναι.
1: Εντάξει, αυτό ήταν η κατάληξη. Η κατάληξη.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν.
0: Τον κάνατε, λέει, σούπερ ο Νίκος. Κάτσε γιατί.
1: Δεν τον κάναμε, ήταν.
0: Όχι, για τον Φραντζίσκο λέει.
1: Ήταν σούπερ από πριν.
0: Κάτσε, κάτσε. Δεν τον να κάναμε εμείς. Γιατί, το
1: γιατί δεν
0: τώρα.
1: Ήταν σούπερ στο Περιστέρι. Δεν ήταν σούπερ στις Άλγκυρες. Δεν ήταν σούπερ σε κάποια μάτσα Εθνικής Γαλλίας. Δεν τον κάναμε.
0: Το
1: είναι παιχταράς.
0: Άμυνα παίζει.
1: Τον κάναμε.
0: Άμυνα λέει παίζει. Ο Φραντζίσκο τον κάνατε σούπερ γιατί ενδιαφέρει στο Παναθηναϊκό. Κάνεις λάθος.
1: Όχι, αδελφόλη μου.
0: Καμία σχέση.
1: Και ο Ολυμπιακός δεν τον έπαιρνε παιχταρά.
0: Ακριβώς το ίδιο. Το στόμα μου το πήρε.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, επειδή ο φίλος είναι άδικος. Θα το πω, είναι άδικος. Και αισθάνομαι την αδικία. Δεν λέμε παιχταράδες Μοντέρο και Μακιντάιρ. Δηλαδή ο Μακιντάιρ δεν έχει παίξει Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Το Φουρνιέ δεν λέμε ότι είναι παικτάρα.
1: Είναι παικτάρα.
0: Το λέω και
1: άλλο
0: εγώ.
1: Φουρνιέ, Ευαγγέλη. Ο Φουρνιέ έχει 12 χρόνια στο NBA με 20 πόντους μέσο όρο. Σε
0: ναι.
1: Κάποια σεζόν.
0: Τι είπα να πει, στο Παναθηναϊκό, αν πήγαινε.
1: Δεν παίζει ρόλο η ομάδα.
0: Αδικείς,
1: δεν έχουμε γυαλιά εδώ, πράσινα, κόκκινα, κίτρινα κτλ. Και στον Άρη να πήγαινε, παικτάρα θα λέγαμε ότι είναι. Λοιπόν, έχει μια δήλωση ο φίλος μας Ομπάμα Ντεμπάγιο. Που λέει, εντάξει, λέει, δεν θύμωσα, λέει κιόλας, που ο Λεμπρόν προτίμησε τους Sixers από τους Heat. Προφανέστατα, για να το λέει, πάει να πει ότι τέθηκε θέμα Miami Heat για τον Λεμπρόν. Αλλά λέει, θα τον συντρίψω στο παρκέ, είπε ο Μπάμα Ντεμπάγιο, ο ηγέτης των Miami Heat.
0: Καλά, εντάξει.
1: Είναι πολύ καλός παίκτης.
0: Καλός είναι, αλλά αυτά τώρα δεν τα λες για τον Λεμπρόν. Α, στο κάτω στο παρκέ.
1: Ναι, σωστά.
0: Ο Λεμπρόν, ο Λεμπρόν.
1: Είναι ο Λεμπρόν, εντάξει.
0: Α, το ρε φίλε τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έλα, ρε Μπάμ. Αντεμπάγιο.
1: Λοιπόν,
0: okay, δεν λέγονται αυτά. Είναι αυτά μόνο στην Αμερική γίνονται. Όπως ας πούμε για το Σεγκούν. Έκλεισε ο οργανισμός στο X, στο Twitter.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί τον έκλεισε, επειδή λέει κάποιοι λένε ότι.
1: Όχι, κάποιοι θέλουν να αποτύχεις.
0: Να αποτύχεις.
1: Έχει haters, Βαγγέλη. Ότι... Η κοινωνία.
0: Κλείνει το X.
1: Η κοινωνία. Κλείνεις... Δεν θέλει να διαβάζει, ρε φίλε.
0: Κλείνει το social media. Το
1: ναι,
0: δικός.
1: Το κλείνει, ρε Βαγγέλη.
0: Okay.
1: Όταν ακούς, ακούς κατάρες από haters, έχουν πληθύνει οι haters. Δηλαδή, αυτοί που μισούν το μήνυμα. Εγώ προσωπικά αυτό λέω. Το προσόν δεν είναι να μισείς. Το προσόν είναι να αγαπάς, φίλε. Να αγαπάς είναι το προσόν.
0: Αυτό
1: είναι το χάρισμα του χαρακτήρα. Να αγαπάς και να συγχωρείς. Όχι να μισείς. Δηλαδή, ξέρεις, έχω ακούσει και σε δημοσιογραφικά γραφεία την εξής φράση. Μισώ LeBron James. Γιατί ρε φίλε,
0: κανείς
1: τι σου έκανε.
0: Δεν έχει το δικαίωμα να μισεί
1: και μισείς
0: κανέναν.
1: Ένα παίκτη.
0: Όχι με το LeBron. Κανέναν.
1: Ή μισώ. Άλλο, δεν συμπαθώ έναν πολιτικό, έναν ηθοποιό, έναν τραγουδιστή, έναν δημοσιογράφο. Όχι μισώ. Δηλαδή, πώς σου βγαίνει αυτό το ρήμα από μέσα σου. Γιατί έχεις φτάσει να μισείς.
0: Ναι, εντάξει.
1: Μη μισείς, ρε φίλε. Δεν σου λέω να αγαπάς τους πάντες, αλλά υπάρχουν και άλλα ρήματα.
0: Πού θα χωρέσει ο Γιώργος. Πού θα χωρέσει, λέει ο Γκος και ο Φρανζίσκο.
1: Μα δεν θα πάρει και τους δύο,
0: Γιώργο μου. Ένας από τους δύο.
1: Ο Κωνσταντίνος, τι κάνει, φιλαράκι μας.
0: Και λέμε ότι είναι ο Φρανσίσκο, αυτό είπαμε.
1: Εξαιρετική λοιπόν. Επιλογή γράφει ο Κωνσταντίνος ο Φρανσίσκο. Καλό ποσό στα τρίποντα, αρκετά ομαδικός. Παίκτης χαμηλών τόνων, φαίνεται καλός χαρακτήρας. Γάλλος, σημαντικό και γνώστης της χώρας μας. Θα προσαρμοστεί πολύ γρήγορα, μας γράφει ο Κωνσταντίνος. Ο Ιωάννης, καλημέρα στους μπασκετικούς φίλους. Όταν ο Ολυμπιακός έπαιρνε τον Μοντέρο, όλοι είχαν ένα ερωτηματικό ποιοι όλοι. Και μια αμφιβολία λόγω του ότι ο Ολυμπιακός είναι άλλο μέγεθος σε σχέση με τη Βαλένθια. Εμείς ποτέ, αγαπητέ Ιωάννη. Ο Ολυμπιακός σίγουρα είναι άλλο μέγεθος σε σχέση με τη Βαλένθια και μπορεί η απόδοσή του να μην είναι η ίδια, γράφει φίλος. Ο Φρανσίσκο, δηλαδή, τι παραστάσεις σε μεγάλη ομάδα έχει για να είμαστε περισσότερο σίγουροι ότι μπορεί και αυτός να μην ταιριάξει, όπως και ο Σόρτς. Και μην μου πει κανείς ότι το μέγεθος της Ζάλγκυρης στην υφιστάμενη της μορφή ήταν το ίδιο με τη Βαλένθια, η οποία παίζει στο καλύτερο πρωτάθλημα της Ευρώπης. Να πω στον φίλο τον Ιωάννη ότι εντάξει, το σκεπτικό του δεν είναι παράλογο. Ωστόσο, οι δύο παίκτες έχουν μια τεράστια διαφορά. Ο Φρανσίσκο είναι δολοφόνο σουτέρ. Ενώ ο TJ Shorts το φοβάται το σουτ και θέλει να παίξει στο ανοιχτό γήπεδο και να φτάσει στο layup.
0: Μα και στην πολύ καλή σεζόν που έκανε με την Παρή, πάλι το σουτ δεν το είχε.
1: Δεν θα τον αφήσει και μόνο έκανε, του. Που έπαιρνε, αλλά τελικά ομάδα τον άφησε και μόνο του.
0: Προσπάθειες, ναι, από ό,τι έπαιρνε στον Παναθηναϊκό. Ναι. Μην πω και δεκαπλάσιες.
1: Στον Παναθηναϊκό, στο τέλος, πήρε κάποια σημαντικά τρίποντα. Υπήρξαν όμως και τρίποντα που δεν τα πήρε. Γιατί το φοβάται. Mm-hmm. Δεν το έχει. Εδώ όμως μιλάμε για ένα δολοφόνο σουτέρ τριών πόντων με ένα jump shoot που δεν το φτάνει ούτε ο Λεσόρ να το μαρκάρει, που λέει ο λόγος.
0: Γρήγορη εκτέλεση. Λοιπόν, σας ακούω χρόνια, παιδιά, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Είστε πάντα πολύ σωστοί και έγκυροι, αλλά αυτό είναι δικός μου ο Δημήτρης. Αλλά την υποθέτηση για τον Westbrook ήταν άστοχη. Ο τύπος ήταν, λέει, στους κορυφαίους δεκαετίας του 10, μυστορικό ρεκόρ, triple double.
1: Εμένα μου αρέσει φίλος πάρα να μην μου αρέσει πολύ. Μου επιτρέπει ο φίλος να μην μου αρέσει πολύ.
0: Εμένα μου άρεσε. Αυτή, υπάρχει διαφωνία, εντάξει, έχει, γι' αυτό είμαστε εδώ.
1: Έχει λάτρεις. Έχει πολλούς οπαδούς ο Westbrook, 100%. Ο Παναγιώτης, που είναι Αριανός, βάζει μία πολύ ωραία μπασκετική ερώτηση, ένα μπασκετικό δίλημα.
0: Αυτά είναι ωραία.
1: Τον Άρη θα τον βοηθήσει ο τρεις τελίτσες επερχόμενος Θανάσης Αντετοκούμπο ή ο επερχόμενος Αμινουά?
0: Εδώ έχει
1: αυτό
0: θέμα.
1: Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα.
0: Φεύγει και πάει Μάλαγα, το ξέχασα. Ήταν τα θέματα που ήθελα έτσι το πρώτο ημίωρο να βάλουμε, γιατί είναι σημαντική εξέλιξη για τον Άρη αυτή. Λοιπόν, πάει Μάλαγα κατά 90% ο Αμινουά και πλησιάζει στον Άρη ο Θανάσης, ο Αντετοκούμπο.
1: Ο οποίος πόσο καιρό πλησιάζει τον Άρη? Από πέρσι.
0: Ναι, αλλά προφανώς και ο Σπανούλης ήθελε χώρο για να τον βάλει στο ρόστερ. Έτσι, γι' αυτό δεν κάνει τίποτα τυχαία.
1: Ο Θανάσης αυτό το μπάσκετ που έχει παίξει, το έχει παίξει γιατί το αξίζει.
0: Ναι.
1: Δεν βάζω Αμερική, παιδιά, μην τρελαθούμε. Ο Θανάσης δεν είναι παίκτης NBA. Τώρα μην λέμε ότι θέλουμε.
0: Όχι.
1: Στην εκπομπή αυτή τα αδέρφια πει... Αντετοκούμπο, τα σεβόμαστε, τα αγαπάμε, αλλά δεν τα χαϊδεύουμε. Και όταν έχει κάνει και ο Γιάννης τα λάθη του, τα έχουμε πει. Και στο δημοσιογράφο και άλλα που έχει πει κατά καιρούς.
0: Παιδί μου, ο Γιάννης ήθελε πάντα κοντά του Θανάση.
1: Δεν είναι παίκτης NBA.
0: Εν είδη,
1: αλλά όπου
0: μέτωρα.
1: Αλλού έχει παίξει, έχει βγάλει ψυχούλα.
0: Παντού.
1: Εθνική ομάδα.
0: Ναι.
1: Οπουδήποτε και αν έχει παίξει ο Θανάσης. Κυρίως εθνική και στα προηγούμενα χρόνια.
0: Θηρίο στην άμυνα, πραγματικό θηρίο στην άμυνα. Τελειώνει και φάση.
1: Αθλητικός. Έχει περάσει σοβαρό τραυματισμό και γύρισε δρυμύτερος. Και εμφανίστηκε στην εθνική ομάδα και λέει: παιδιά, εγώ λέω τραυματισμούς, χαμπαριάζω, εγώ παίζω και βοηθάω όσο μπορώ.
0: Ναι. Κώστα μου, θα τα κάνουμε σε λίγο αυτά.
1: Πόσα χρόνια συμβόλαιο έχει ο Γιάννης με τους Miami Heat? Όταν τελειώσει,
0: 4,
1: άρη και αυτός.
0: Άρη
1: και αυτός. Δεν αποθέθηκε στο παλέ.
0: Άντε να έρθει και ο Άλεξ. Να είναι 4 από τους 12, να είναι Αντετοκούμπο, αδέλφια.
1: Σωστό. Λοιπόν,
0: πεντάδες ακόμα, Κώστα Μουρτερή, δεν μπορούμε να πούμε.
1: Πεντάδες, δηλαδή. Κάτσε, μπορούμε, γιατί.
0: Δεν μπορούμε, Ολυμπιακό.
1: Πώς δεν μπορούμε.
0: Ή Παναθηναϊκό, ακόμα
1: μπορούμε,
0: να τελειώσουν Φρανσίσκο πρώτα.
1: Ναι, πώς δεν μπορούμε. Πεντάδες. Μπορούμε να πούμε πεντάδες.
0: Ας πούμε, με δεδομένο δηλαδή Φρανσίσκο και έναν που θα πάρει ο Ολυμπιακός. Ποιος είναι του Ολυμπιακού? Αυτό λέω.
1: Στο τεσάρι.
0: Ναι.
1: Backup θα είναι, Ευαγγελίδη, θα είναι πεντάδα.
0: Βεζέκοφ, λοιπόν, εντάξει, όλα.
1: Ωραία.
0: Πάμε. Ναι.
1: Να το πούμε ότι στον Άσο. Λογικά θα ξεκινάει ο Μακιντάιρ, θα είναι backup του Γόκαπ, αλλά στον Γόκαπ είναι Μακιντάιρ στον Άσο. Στο 2 μπορεί να είναι ο Μοντέρο και πιθανότητα θα είναι. Στο 3 Φουρνιέ, 4 Βεζέκοφ, 5 Μιλουτίνοφ.
0: Αυτή
1: θα είναι η πεντάδα. Μια πιθανή πεντάδα για τον Ολυμπιακό. Πεντάδα για τον Παναθηναϊκό, από ό,τι φαίνεται.
0: Αν πάρει τον που τελειώνει του Φρανσίσκο, θεωρητικά έτσι. Φρανσίσκο, Ναν.
1: Ενδεχομένως Ρογκαβόπουλο ή Μπόγκα.
0: Ή Ντέιβις. Να ξεκινά στο 3 που παίζει ο Ντέιβις πολύ συχνά στο 3.
1: Και στο
0: 4
1: μπορεί να παίξει.
0: Και στο 4.
1: Και 5 λογικά Λεσόρ ή Φαλ.
0: Και 4 ο Χουάντσο.
1: Και 4 ο Χουάντσο.
0: Χουάντσο, εάν παίξει το 3 ο Ντέιβις.
1: Ναι.
0: Εντάξει,
1: περίμενε. Για Μπουσέλε.
0: Όχι φαλ. Φαλ είπες εσύ.
1: Είπα ή λεσόρ.
0: Όχι φαλ.
1: Όχι φαλ. Για μπουσέλε.
0: Για μπουσέλε ή λεσόρ.
1: Πέντε. Ναι.
0: Για μπουσέλε ή λεσόρ. Ανάλογα με τον αντίπαλο.
1: Ανάλογα με το σχήμα. Ανάλογα με το
0: σχήμα. Αυτό που θέλει να βάλει στο. Καλά, έχουν τεράστιες επιλογές.
1: Ναι, έχουν, έχουν.
0: Και ο Μπαρτζόκας που λέγαμε πριν την πεντάδα.
1: Φαντάζομαι να έχουν, έχουν πολλούς παίκτες.
0: Τι παικταράδες έχουν, έτσι.
1: Ναι,
0: και
1: ναι, ναι.
0: Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός.
1: Νομίζω ότι είναι μακράν οι δύο καλύτερες ομάδες σε ποιότητα και σε προπονητές. Εδώ που τα λέμε. Και σε προπονητές. Μπαρτζόκας, ο Μπράντοβιτς. Κάτσε, σοβαρά μιλάμε.
0: Όλα ξεκινούν από τους προπονητές.
1: Εγώ φέτος λέω να μας αφήσουν να δούμε μπάσκετ. Ναι. Και όταν λέω να μας αφήσουν, δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε περαιτέρω τέλος Ιουλίου. Ο καθένας καταλαβαίνει.
0: Ρε Γιώργο, λέω, ο Ντέβις έχει κλείσει, λέει, διακοπές, παιδιά. Εδώ έφευγε μεσού στη σεζόν, θα φύγει τώρα.
1: Τώρα είναι στις διακοπές.
0: Είναι μονίμως στις διακοπές τώρα. Και καλά κάνει. Το δικαιούται τώρα. Πότε, 25 Αυγούστου ξεκινούν στο Παναθηναϊκό προετοιμασία, αν θυμάμαι καλά.
1: Εκείνα είναι.
0: 25 Αυγούστου, 20, κάπου 25, εκεί, κάπου, εκεί.
1: Κάπου εκεί.
0: Και ο Ολυμπιακός εκεί περίπου είναι.
1: Ο Ευάγγελος γράφει ότι για τους οπαδούς του Παναθηναϊκού η παρουσία, ας πούμε, αν γινόταν, του Westbrook στο σεφ θα ήταν όνειρο. Αλλά όταν κάνει, λέει, δύο λάθος πάσες και αντικρίσει το μελιτζανί χρώμα του Ζότς, ποια θα ήταν η αντίδρασή του.
0: Όχι στο σεφ. Α, στο σεφ, όταν παίζει ο Παναθηναϊκός στο σεφ εννοεί.
1: Γιατί ναι. Αν έπεσε στο Telecom Center.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, ναι. Δεν νομίζω, εγώ αυτό το θέμα δεν το πίστεψα ποτέ. Εντάξει, ο καθένας όπως νομίζει. Ήταν πάντως κάποια δημοσιεύματα και τα λοιπά.
0: Για τη σεζόν λέει ότι θα λείπει. Λέει ο Γιώργος, όχι τώρα.
1: Για τη σεζόν, ναι.
0: Παιδιά, δεν νομίζω. Με τον Ζότς τα πράγματα θα δυσκολεύσουν λίγο.
1: Θα γελάσει κάθε πικραμένος, θα πω εγώ.
0: Γιώργο μου, είναι το μόνο σίγουρα. Με Ζότς δεν είναι τα ίδια πράγματα. Λοιπόν, δελτίο αθλητικών ειδήσεων.
1: Τα λέμε σε λίγο.
0: Πάμε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Είμαστε το φαβορί, αλλά δεν θα είναι εύκολο. Θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο να το πετύχουμε, δήλωσε ο Τζέικομ Νίστρουπ στη συνέντευξη τύπου εν ώψη της αυριανής ρεβάνσης του Παναθηναϊκού με την Μπάξη για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ενώ σε ό,τι αφορά τις πιθανές αλλαγές στην ενδεκάδα ή την προσέγγιση του Παναθηναϊκού, ο Δανός τεχνικός είπε ότι δεν θα αλλάξει πολλά πράγματα. Ίσως να αλλάξουμε κάποια πράγματα στην προσέγγιση σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι, αλλά μην περιμένετε πολλές αλλαγές από εμάς σε σχέση με το πρώτο ματς, είπε χαρακτηριστικά. Από την πλευρά του, ο Στέφαν Ντεφράι, που εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές του Τριφυλιού, είπε: «Παίξαμε μαζί τους την προηγούμενη εβδομάδα, τους κερδίσαμε, αλλά ξέρουμε ότι πρέπει να τελειώσουμε τη δουλειά αύριο, να κερδίσουμε και να προκριθούμε». Την Παρασκευή 31 Ιουλίου θα διενεργηθούν σε αθηναϊκό ξενοδοχείο οι κληρώσεις του κυπέλου αεραστεχνικών ομάδων, του κυπέλου Ελλάδας και της τρίτης εθνικής κατηγορίας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027. Χαρακτήρα επίσημα απέκτησε σήμερα ο δανεισμός του Λούκα Γκουγκεσασβίλη από τον ΠΑΟΚ στην Γκεζδεπέ. Ο 27χρονος Γεωργιανός διεθνής τερματοφύλακας, μετά την ολοκλήρωση της απαιτούμενης τυπικής διαδικασίας, θα αγωνίζεται ως το τέλος της φετινής αγωνιστικής σεζόν στην τουρκική ομάδα, η οποία θα έχει και την επιλογή αγοράς του ποδοσφαιριστή, εφόσον το θελήσει, με την ολοκλήρωση του δανεισμού του. Η Ευρωλίγκα έκανε γνωστό το πρόγραμμα της νέας σεζόν, με τον Παναθηναϊκό να ξεκινά την προσπάθειά του από το Telecom Center κόντρα στην Παρίσι στις 24 Σεπτεμβρίου και τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει την Μπασκόνια εκτός έδρας την ίδια μέρα. Οι Ερυθρόλευκοι θα δώσουν εκτός έδρας τα πρώτα τρία παιχνίδια της σεζόν, ενώ θα την κλείσουν στις 16 Απριλίου του 2027 υποδεχόμενη τη Βαλένθια. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα αναμετρηθούν για πρώτη φορά στην Ευρωλίγκα στις 11 Δεκεμβρίου στο ΑΚΑ. Και στον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης θα κοντραριστούν στις 12 Φεβρουαρίου του 2027 στην έδρα των Ερυθρολεύκων. Οι Πράσινοι κλείνουν την κανονική διάρκεια της Ευρωλίγκας, υποδεχόμενη στην 38η αγωνιστική στις 15 Απριλίου του 2027 τη Ρεάλ Μαδρίτης. ΠΑΟΚ και Άρης έμαθαν το πρόγραμμά του στο EuroCup. Οι κίτρινοι, που είναι στον πρώτο όμιλο, θα ξεκινήσουν το ευρωπαϊκό του ταξίδι στις 29 Σεπτεμβρίου στη Γαλλία απέναντι στη Λεμάν, ενώ το πρώτο μάτς στο Νικ Γκάλις Χολ θα ακολουθήσει στις 7 Οκτωβρίου κόντρα στη Σαν Πάμπλο Μπούργκος. Η regular season θα ολοκληρωθεί στις 12 Ιανουαρίου με τον Άρη να αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Ρίγα Ζέλη. Ο ΠΑΟΚ, που βρίσκεται στον τέταρτο όμιλο, κάνει πρεμιέρα στις 30 Σεπτεμβρίου στο ΠΑΟΚ Sports Arena με αντίπαλο την Μανρέσα, ενώ θα κλείσει την κανονική περίοδο στις 13 Ιανουαρίου του 2027 υποδεχόμενος την Balkan Botevgard. Μετά την ολοκλήρωση της regular season, οι τέσσερις πρώτες ομάδες των τεσσάρων ομίλων θα συνεχίσουν στην post-season του EuroCup. Η Εθνική Εφήβων κοντράρεται με τη Σερβία για την πρόκριση στα προημιτελικά του Ευρομπάσκετ κάτω των 18. Τζάμπολ στις 7 και μετάδοση από το συνδρομητικό κανάλι της FIBA στο YouTube. Εντός της ημέρας αναμένεται να υπογράψει στον Ολυμπιακό ο 33χρονος Γερμανός τερματοφύλακας Στεφάν Ορτέγκα, ενώ στην Ελλάδα αναμένεται σήμερα για να οριστικοποιήσει το δανεισμό του από την Νότιγχαμ στο 21χρονος Πορτογάλος μέσος Γκουστάβο Σα. Συνεχίζονται οι επαφές με τη Σαρλερουά για τον Αλγερινό μέσο Γιασίν Τιτραούι, ενώ στη λίστα των πυρεωτών είναι και ο 26χρονος Αλγερινός μέσος της Ουνιών Αντέμ Ζοργκάν, όπως και ο Μαροκινός αριστερός μπακ της Ρώμα Σαλάχ Εντίν. Σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό ήρθε ο Αστέρας Άκτορ για την απόκτηση του Αντώνη Παπακανέλου με τη μορφή δανεισμού. Χθες οι Αρκάδες αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 σε φιλική αναμέτρηση στην Ολλανδία με την Σπάρτα Ρότερνταμ. Το πέμπτο φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας δίνει σήμερα το απόγευμα στις 7 η ΑΕΚ, που αντιμετωπίζει την τουρκική Σαμπζουσπορ και κλεισμένο των θυρών στην Ολλανδία. Μετάδοση του αγώνα από το Κοσμοτέ Sport 1 και ενημέρωση από την Eraspor. Ο Κροάτης μέσος Λόβρο Μάγερ υπέγραψε χθες για 4 χρόνια με την ανακοίνωση της απόκτησής του, να αναμένεται εντός της ημέρας. Στην Athens Καλυθέα θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν ο Βασίλης Κοντονίκος με τη μορφή δανεισμού από την ΑΕΚ. Σε άλλες σημερινές φιλικές αναμετρήσεις, σε εξέλιξη βρίσκεται το παιχνίδι της Βέσταλο με την Κηφισιά. Είμαστε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου και δεν υπάρχει σκορ. Το αποτέλεσμα είναι 0-0. Στις 6 παίζουν Παλέρμο Ηρακλής. Η ΠΑΕΠΑΟΚ ενημέρωσε με επίσημη ανακοίνωση τον κόσμο της πως τα εισιτήρια για τη ρεβάνς του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League με αντίπαλον την Δυναμό Κιέβου την 5η στις 9 παρατέταρτο στην Τούμπα τέθηκαν σήμερα από τις 10 το πρωί σε κυκλοφορία. Στη Λάρισα μετακομίζει ο Γιάννης Καραγιαννίδης, ο οποίος μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στην ΚΑΠΑ 19 του ΠΑΟΚ. Απόψε στις 8 εξαναβολής αγώνας του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Άλεξ Δεμινόρ για τους 32 του 500αριού τουρνουά στην Ουάσιγκτον. Στα άκρα οδηγούνται οι σχέσεις UEFA και FIFA μετά από την πρόθεση του Τζιάννη Ινφαντίνο να διαθέσει προς πώληση μετοχές του παγκοσμίου κυπέλου σε ιδιώτες επενδυτές. Όπως μετέδωσε το Sky Sports, οι ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες των ευρωπαϊκών χωρών εντός της εβδομάδας θα συνεδριάσουν για να αποφασίσουν πώς θα διαχειριστούν την κατάσταση. Ο Μάνουελ Νόιερ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ολοκληρώσει την ποδοσφαιρική του καριέρα μετά το τέλος της αγωνιστικής περίοδου 2026-27 σε δηλώσεις που παραχώρησε στη γερμανική Bild. Τέλος, η Real Madrid κατέγραψε ρεκόρ εσόδων ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ την περασμένη σεζόν, χωρίς να υπολογίζονται οι μεταγραφές παικτών, όπως αναφέρθηκε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο edsports.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
3: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί. Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολο.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
5: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
6: Ακούτε Era Sport.

0: καλύτερος ο φίλος μας, ο καλός, ο Χρήστος ο Κοντός. Χριστάρα μου, καλησπέρα φίλε.
1: Καλησπέρα Βαγγέλη μου, καλησπέρα.
2: Χριστάρα μου, καλησπέρα.
1: Όλα καλά.
0: Μια χαρά. Όλα καλά.
2: Εσύ.
0: Είχαμε εδώ και τον Κωστή να αποκαλύπτει το θέμα Φραντζίσκο. Ναι. Για τον Παναθηναϊκό.
1: Νομίζω ότι προς τα εκεί πρέπει να πηγαίνει.
0: Ναι.
1: Να δούμε. Είχε λοιπόν μια επαφή, αλλά αυτά τα πράγματα ξέρεις είναι κινούμενιά μου η μεταγραφή.
0: Σωστά.
2: Όπως το λες.
0: Για πες μας τώρα.
2: Όπως το λες.
0: Για τον Νίστρουπ. Μόλις τελείωσε η συνέντευξη τύπου, έτσι.
1: Ναι. Εντάξει, δεν είχε εκπλήξεις.
0: Κάτι φοβερό.
1: Δηλαδή κράτησε τους τόνους χαμηλά. Αποδέχθηκε το τίτλο του φαβορή, είπε ότι μετά την εικόνα του πρώτου αγώνα, τον τρόπο που χειριστήκαμε το παιχνίδι, το σκορ, είμαστε φαβορή, είναι ξεκάθαρο αυτό. Είπε όμως το ερώτημα αν η τεσσάρα που έριξε η Πάξη στη Φερετσβάρος είναι μια προειδοποίηση για τον Παναθηναϊκό. Είπε ότι δεν αλλάζει κάτι για την εικόνα που έχουμε δει. Την έχουμε μελετήσει πάρα πολύ καλά, όχι μόνο τώρα την έχουμε δει σε αρκετά παιχνίδια. Ξέρουμε ότι είναι μια ομάδα που έχει κορμό, έχει πολλά χρόνια τον ίδιο προπονητή. Είναι μια ομάδα που πιέζει ψηλά, που δημιουργεί ευκαιρίες και για μας όσο αν ήταν θέμα το ότι χάσαμε ευκαιρίες, θα μπορούσαμε να έχουμε πετύχει πολλά γκολ προδεχνή και να έχουμε τελειώσει. Το καλό όμως είναι ότι απ' την άλλη δεν επιτρέψαμε σε μια πολύ καλή επιθετικά ομάδα να μας απειλήσει. Δεν μας έκανε ιδιαίτερες φάσεις. Ναι. Γι' αυτό είναι κάτι που το πίστωσε στους παίκτες ότι αντιδράσανε καλά. Δεν υπήρχε μεγάλα λόγια. Στην κλασική ερώτηση, αν η ομάδα μπαίνει στην φιλοσοφία του κτλ. Παιδιά, λέει, είναι δυνατόν να υπάρχει μια ομάδα στον κόσμο με ένα παιχνίδι να έχει την νοοτροπία του νέου προπονητή. Θα χρειαστούμε χρόνο. Σε καλό δρόμο είμαστε. Ευχαριστημένος ο Φανταλή. Για όλα όσα έχει δει στην προετοιμασία, στου μεταγραφεί τη ομάδα, δηλαδή φαίνει ότι νιώθει καλά ότι αυτά που έχει δουλέψει θα έχει δει να βγαίνει στο γήπεδο. Αλλά αντιλαμβάνεται και ότι ο δρόμο είναι μακρύ και θα χρειαστεί ακόμα πολύ χρόνο για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να δείξει αυτό που ο ίδιος περιμένει. Είπε ότι ήρθε από μια μεγάλη ομάδα της Δανίας με πάρα πολύ κόσμο και αυτό που περιμένει αύριο είναι πολλά πράσινα μπλουζάκια στο γήπεδο να γεμίσουν τις εξέδρες και να δώσουν βοήθεια στους παίχτες. Γενικά εμφανίστηκε αισιόδοξος μεν, όχι προβληματισμός. Δεν θα έλεγα δηλαδή ότι μπήκε στη λογική να εμφανιστεί έτσι πιο πολύ σφιχτός και πιο πολύ μακομένος. Όχι, τα βάλαμε πάνω στο σωστή του μοίρα. Είπε ότι είμαστε φαβοροί, έχουμε πάρει καλό αποτέλεσμα, είμαστε καλύτερη ομάδα. Αλλά απ' την άλλη δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ότι είναι μια καλή ομάδα. Μια ομάδα που αν την αφήσει να κάνει το παιχνίδι της μπορεί να μας δημιουργήσει προβλήματα, να μας φέρει ζημιά. Τώρα από εκεί και πέρα για τις αλλαγές, λέει, δεν έχω να αλλάξω. Όταν μια ομάδα πάει καλά και πήγαμε καλά στο παιχνίδι, δεν έχω πολλά πράγματα να αλλάξω και νομίζω ότι σε επίπεδο προσώπων και τακτικής λίγο πολύ τα ίδια πράγματα θα δούμε. Δηλαδή θα δούμε ένα Παναθηναϊκό που θα θελήσει να πάρει την μπάλα στα πόδια, που θα θελήσει να πιέσει, να έχει ευκαιρίες. Δεν νομίζω ότι θα δούμε ένα Παναθηναϊκό που θα προσπαθήσει να μπει στη λογική να διαφυλάξει τη νίκη αυτό το παιχνίδι. Νομίζω ότι θα ψάξει να βρει ένα πόσα γκολ δώσει το παιχνίδι για να τα εκμεταλλευτεί αυτή τη φορά και να νιώσει μια ηρεμία. Σε επίπεδο προσώπων θεωρώ ότι θα δούμε σχεδόν την ίδια ενδεκάδα που είδαμε και στο πρώτο παιχνίδι στην Ουγγαρία, με μόνη ίσως εμφάνιση του Φαντρόγκελε στο κέντρο της άμυνας δίπλα στον Ντεφράι. Νομίζω ότι αυτή είναι μια λογική αλλαγή αντί για τον Ντουμπά να δούμε τον δεύτερο Ολλανδό να συνθέτει ένα δίδυμο με τη σημαντικότητα. Νομίζω στις υπόλοιπες θέσεις κατά πάσα πιθανότητα θα δούμε τους ίδιους παίχτες και πιθανότητα και την ίδια λογική, δηλαδή το ίδιο σύστημα δεν πρέπει να κάνει κάτι θεαματικό. Μίλησε και ο Ντεφράι, ο οποίος είπε ότι μια ομάδα του επίπεδου του Παναθηναϊκού είναι υποχρεωμένη να κερδίζει σε κάθε παιχνίδι. Ότι ο ίδιος, επειδή έπαιζε στην Ίντερ, δεν έχει την εμπειρία των προκριματικών. Δηλαδή, η Ίντερ πάντα στην Ευρώπη έπαιζε κατευθείαν στην Ευρώπη. Άρα, γι' αυτό είναι κάτι νέο το ότι μπαίνει Ιούλιο μήνα στη διαδικασία να παλεύει παιχνίδι με παιχνίδι γύρω με το γύρο. Είπε όμως ότι η ομάδα είναι καλή, ότι είναι τιμή για τον ίδιο. Ξαφνιάστηκε στην αρχή όταν με το πρώτο παιχνίδι του δώσαμε περιγραφή, το αρχηγό μας το ανέλησε και κατάλαβε ότι υπήρχε μια λογική έτσι, σε αυτή την απόφαση της ομάδας να τον χρήσει απευθείας βασικό αρχηγό χωρίς να έχει ένα παιχνίδι επίσημο στα πόδια με την ομάδα. Είπε ότι η προετοιμασία κύλησε καλά, ότι αυτό το πρώτο διάστημα με τον Παναθηναϊκό είναι καλό. Γενικά εμφανίστηκε και αυτός χαρούμενος για τα όσα ζει στην ομάδα. Δεν δείχνει δηλαδή να προβληματίζεται από κάτι, να έρθει σε κάτι μικρότερο από αυτό που περίμενε, το τουλάχιστον καταλάβαμε. Και έδειξε αισιόδοξο ότι Ο Παναθηναϊκός έχει δρόμο μπροστά του, έχει ψηλό ταβάνι και αν είναι προσεκτικός θα μπορέσει να πάει καλά στη διάρκεια της ζωής.
0: Ναι, Χριστάρα μου.
2: Χριστάρα.
1: Να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια.
2: Είμαστε σε επαφή. Σε ευχαριστούμε θερμά.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Να είστε καλά, φίλε. Σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, μια πολύ κακή είδηση έρχεται κάτω από την Κρήτη και όπως το ψάξαμε μιλάμε για δύο νεκρούς πυροσβέστες στη μάχη με τη φωτιά στο Ρέθυμνο. Να, στην μεγάλη φωτιά του Ρεθύμνου. Εποχιακοί εγκλωβίστηκαν στο πυροσβεστικό όχημα. Τι να πούμε τώρα, εντάξει. Οι άνθρωποι και αυτοί είναι ήρωες που δίνουν τα πάντα για μας, για τους υπόλοιπους. Τέλος πάντων. Κακή είναι η κατάσταση γενικότερα σε αυτή τη φωτιά και κοντά στο Ρέθυμνο.
2: Είδες τι γίνεται, Ευαγγέλη, και Γαλλία, ναι. Ισπανία.
0: Ναι, πάλι εντωμεταξύ από σήμερα και αύριο και μεθαύριο νέο κύμα καύσωνα.
2: Στρέμματα,
0: νέο.
2: Και καύσωνα, βέβαια.
0: Καλά, εκεί είναι εκατομμύρια στρέμματα πια τα οποία έχουν καεί και είναι πάρα πολλές χιλιάδες, όχι δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες οι άνθρωποι που φεύγουν από τα σπίτια τους. Απίστευτο, απίστευτο.
2: Να πω μια καλησπέρα στο φίλο μου τον Γιώργο, ένας γίγαντας, ένας πολύ φίλος μου που ακούει την εκπομπή και στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια. Και θα τα πούμε και μετά την εκπομπή με το φιλαράκι μου τον Γιώργο από Πεύκη, έτσι για να το πω συνθεματικά στο φιλαράκι μου. Πάμε να δούμε μηνύματα από φίλους, γιατί είναι πάρα πολλά τα μηνύματα.
0: Κάτσε εδώ ξανά
2: και από
0: μήνυμα,
2: την Ελλάδα.
0: Αποτυχίο, κάτσε να το βρω γιατί έχουν περάσει πάρα πολλά.
2: Χαρά μου.
0: Έχει ένα ιδιαίτερο ουζάκι, λέει. Τέτερης.
2: Ναι.
0: Κάτι θα το βρω, θα το βρω.
2: Έχει ωραία προϊόντα Χίος, τώρα τι να λέμε.
0: Ναι, καλά, για ούζα φημίζεται. Μυτιλίνη και Χίος.
2: Ναι.
0: Έτσι.
2: Πολύ δυνατή. Θες να πιάσουμε ούζα σήμερα. Ναι, γιατί αν πιάσουμε ούζα, καήκαμε.
0: Φίλε, έχω μια, χρόνια
2: έχω
0: να
2: πιω ιδιαίτερη συμπάθεια σε κάποια ούζα, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν ξέρω καθόλου από πού είναι. Ξέρω μόνο τις ναι. εταιρείες. Και νομίζω ότι στα ούζα είμαι μάστορας.
0: Ναι.
2: Ναι. Στην επιλογή, έτσι.
0: Με
2: στην...
0: ή χωρίς γλυκάνισο. Εδώ σε θέλω. Με ή χωρίς.
2: Δεν το.
0: Χωρίς, ναι. Χωρίς. Πάρα πολλοί δεν το θέλουν το γλυκάνισο. Αλλά και σε πολλά νησιά το κάνουμε γλυκάνισο. Τέλος πάντων.
2: Αχ. Θα μας κάνουν παράπονα από το τμήμα marketing. Άμα κάνουμε.
0: Όχι, να μην πούμε. Εντάξει, ωραία, γιατί είναι
2: για
0: μάρκες καθαρά.
2: Είναι μάρκες.
0: Ναι,
2: καθαρά,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Κάτσε, πρέπει να το βρω. Δεν γίνεται. Προσπαθώ να πάω πίσω. Τέλος πάντων. Είναι τόσα τα μηνύματα που.
2: Να πούμε φιλιά σε όλους. Να πούμε ότι αγαπάμε όλα τα νησιά και όχι μόνο. Και απλά ρε παιδί μου, έχουμε μια ιδιαίτερη συμπάθεια στα νησιά. Αλλά και στα βουνά είναι πάρα πολύ ωραία. Και αυτό δεν είναι διπλωματικό, δηλαδή πρωτοχρονιά ήμασταν στα Καλάβρητα, θα πάμε σε άλλα μέρη κατά τη διάρκεια του χειμώνα, έχει φοβερά μέρη η Ελλάδα, απίστευτη η χώρα.
0: Απίστευτη. Αυτή είναι η μεγάλη της, απίστευτη το μεγάλο χώρα. Πλεονέκτημα αυτό είναι ότι συνδυάζει βουνό και θάλασσα, ό,τι θέλεις.
2: Ακριβώς.
0: Ανάλογα με αυτό που προτιμάς, ακριβώς. Λέει ο φίλος ο Νίκος, 1983, από το... Δεν υπάρχει ούζο, λέει, χωρίς λυκάνισο, ο Γιάννης.
2: Πες τα ρε φίλε.
0: Λοιπόν, εντάξει, δεν ξέρω.
2: Θέλουν να μας τα κόψουν όλα.
0: Λοιπόν, λέει ο φίλος ο Νίκος... Κάτσε, περίμενε. Άλλο.
2: Ο Γιώργος λέει ότι με ή χωρίς γλυκάνισο είναι για το τσίπουρο. Το ούζο έχει γλυκάνισο.
0: Αυτό λέει και ο φίλος ο Άκης. Λέει, παιδιά, στο ούζο υπάρχει έτσι αλλιώς γλυκάνισος. Το τσίπουρο λέει γίνεται και με ή χωρίς. Εντάξει, δεν τα ξέρουμε, ρε φίλε.
2: Εντάξει.
0: Μπορούμε να ξέρουμε κάτι. Λοιπόν, ο φίλος.
2: Ο Θωμάς λέει κάτι μπασκετικό, ότι και χωρίς Σούπερ Μαρίο, επειδή το είπε ο φίλος νωρίτερα, ένας άλλος ακροατής, τρομάζει η πεντάδα, εννοώντας προφανώς την πεντάδα του Ολυμπιακού. Καλησπέρα από Θέρμη Θεσσαλονίκης. Γεια σου φιλαράκι μας. Μεγάλη ανοικοδόμηση εκεί στη Θέρμη. Πάρα πολλοί κόσμος μένει εκεί.
0: Φίλε Σωτήρη, αυτό το ούζο έπινα όταν κάποτε έπινα λίγο ουζάκι. Αυτό είναι. Αλλά δεν μπορούμε να το. Αυτό.
2: Έχω και καλύτερο.
0: Έχει καλύτερο από αυτό.
2: Καλύτερο.
0: Εντάξει, άστο.
2: Έχω και καλύτερο.
0: Αλλά φίλε, κάποτε αυτό έπινα το ουζάκι.
2: Έχω και καλύτερο.
0: Λοιπόν.
2: Λοιπόν, κύριοι, θέλω τη γνώμη σας, γιατί σίγουρα είστε χρόνια στα κόλπα. Ποια κόλπα, ρε Μπιλ, μη λες τέτοια. και γνωρίζετε. Ναι, εννοεί την πιάτσα ή στο κουρμπέτι, όπως λέει ο Βαγγέλης. Και γνωρίζετε περισσότερο. Για μένα ο γιο, ο Γκος, είναι μεγαλύτερη κλάση παίκτη από Φρανσίσκο. Ποια είναι η γνώμη σας? Εμένα προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η τριάδα που έχει φτιάξει η Ζάλγκυρης, με Williams Γκος, με Μαόντολο και με Σιλβάν Φρανσίσκο. Θεωρώ όμως ότι αν είχα έναν ενδιασμό για τον Γκος, και αυτόν τον ενδιασμό τον είχε και ο Ολυμπιακός.
0: Θα πεις για τραυματισμούς.
2: Είναι ότι είναι περιεπής τραυματισμός.
0: Είναι περιεπής, ναι.
2: Δηλαδή, είναι περιεπής.
0: Έχασε πολλούς αγώνες με Ολυμπιακό εξαιτίας τραυματισμών.
2: Ναι, βέβαια.
0: Τον τελευταίο χρόνο, όχι τόσους πολλούς.
2: Και κρίσιμους αγώνες. Και κρίσιμους αγώνες έχασε.
0: Έχει με Παναθηναϊκό αγώνες για το κύπελο, θυμάμαι.
2: Είναι μια αλήθεια.
0: Είχε
2: είναι
0: χάσει.
2: Μια αλήθεια ότι.
0: Αρκετούς αγώνες.
2: Είναι περιπείς τραυματισμούς.
0: Να σου πω, ρωτάνε για τον Κίναν Έμβα.
2: Αλλά είναι μεγάλος παίκτης, δεν το συζητάμε.
0: Κάτι είχαμε πει προχθές για.
2: Ναι,
0: ότι
2: δεν
0: έπαιζε,
2: έχω
0: δεν
2: προλάβει
0: ξέρω
2: να
0: αν...
2: δω κάτι, κάτι ναι, εξτρά. Ναι. Πάντως γενικά απασχολεί ομάδες. Και να σου πω, να κάνω μια πρόβλεψη. Μπορεί να πέσω έξω. Δεν θέλω να πέσω έξω. Ότι ο Κίναν Έμβας θα επιστρέψει δρυμύτερος. Και θα παίξει μπασκετάρα.
0: Μακάρι το παλικάρι. Δηλαδή, η δύναμη ψυχής, ρε εσύ, Κώστα.
2: Ναι, ναι.
0: Μετά από δεύτερο απανωτό, τόσο σοβαρό, ο ένας σοβαρότερος τον άλλο τραυματισμό. Και το θηρίο βρήκε τη δύναμη και επέστρεψε. Δηλαδή, μόνο.
2: Όπως το λες.
0: Μόνο υπόκληση σε αυτόν τον άνθρωπο.
2: Ναι.
0: Για τη δύναμη της ψυχής του.
2: Όπως το λες.
0: Γι' αυτό και μόνο. Και ας μην παίξει σε επίπεδο, ρε παιδί μου, Ολυμπιακού, λέω εγώ τώρα, ή Παναθηναϊκού ή Ρεάλ, που θα δούμε κιόλας.
2: Βαγγέλη, είπες νωρίτερα για τον Williams Goss.
0: Ναι.
2: Και βλέπω τώρα λίγο στο game log, ας το πούμε, που στο και στο NBA, δηλαδή τα παιχνίδια του που έχει δώσει φέτος με την Ζάλγκυρης. Ξεκινάει καλά και δυνατά 6 πρώτες αγωνιστικές και επανεμφανίζεται 14η.
0: Για
2: δηλαδή,
0: τον Goss,
2: λες. Έχει χάσει 8 μάτς, ρε φίλε.
0: Για τον Goss.
2: Σερί.
0: Ναι.
2: Είναι. Επιρρεπείς του τραυματισμούς.
0: Δεν σε απαντάς για κάθε
2: είναι,
0: μεγάλη
2: είναι
0: ομάδα.
2: Είναι ένα μειονέκτημα.
0: Ναι, ναι, ναι,
2: μετά
0: ναι, ναι.
2: Από την 21η αγωνιστική πάει στην 26η. Έχει χάσει 4 μάτς εκεί.
0: Λοιπόν, ο σένιορ εδώ είναι η Δήμον. Αν διαβάσω το μήνυμα θα καταλάβεις ότι ξέρει ο άνθρωπος.
2: Οκ, okay, μπορεί να το διαβάσει χωρίς μάρκες.
0: Δεν είναι χωρίς μάρκες, είναι ο άνθρωπος.
2: Ωραία, τέλεια.
0: Το ούζο λέει είναι ένα βιομηχανικό προϊόν που περιέχει στα συστατικά του και ζάχαρη. Το τσίπουρο λοιπόν είναι αυτό που. Αυτό με γλυκάνισο που κυρίως πίνεται στη Μακεδονία και το τσίπουρο, παυλαρακί,
2: ναι.
0: Η τσικουδιά που πίνουν σε Γιάννα, γενικά Ήπειρο, Κρήτη, Θεσσαλία και λοιπές δυνάμεις και Κρήτη να προσθέσω.
2: Ωραία, το είπε.
0: Έτσι, άρα έχει ζάχαρη, το ούζο. Ναι. Τσίπουρο είναι αυτό που
2: είναι,
0: έχει
2: είναι
0: γλυκάνισο.
2: Είναι θέμα γούστου, θεωρώ. Είναι θέμα γούστου. Εμένα, ας πούμε, το τσίπουρο και η ρακή δεν μου αρέσουν πάρα πολύ. Mm. Δεν μου ταιριάζουν. Αλλά το ουζάκι, ειδικά με ψαρομεζέ, είναι μαγεία. Είναι μαγεία.
0: Ναι, γιατί είναι γλυκό.
2: Αν δεν πιω μπύρα.
0: Ακριβώς γι' αυτό.
2: Αν δεν πιω μπύρα.
0: Ο φίλε, μπύρα δεν μ' άρεσε ποτέ.
2: Ναι.
0: Με φούσκωνε πάντα.
2: Ναι.
0: Σ' αρέσει η μπυρίτσα.
2: Ναι, μ' αρέσει. Παγωμένη, μ' αρέσει πολύ.
0: Μια παγωμένη μπυρίτσα, αλλά φουσκώνει.
2: Παγωμένη μπύρα, χλιαρό καφέ και ζεστή γυναίκα. Αυτά τα τρία έχουν οι.
0: Άρχοντά μου!
2: Οι παλιοί. Οι παλιοί. Έτσι. Χλιαρό καφέ, έτσι, κύριε Κωνσταράκη. Όχι να είναι καυτός, να καείς, αυτό εννοώ. Γιατί με καυτό καφέ και σουρανίσκο τουλάχιστον. Για πλάκα. Λοιπόν, πάμε να δούμε φιλαράκια που στέλνουν τα μηνύματά τους. Ο Θάνος, τι λέει ο Θάνος? Καλά, ναι, μας είπε για τις φωτιές φυσικά. Ισπανία, Ιταλία, γίνεται ένας χαμός.
0: Ο Μπαμπ. Ο Θωμάς ρωτάει, υπάρχει σενάριο έλευσης Μπαμπ, λέει, και έξοδο σε Γκραντ. Καταρχήν, ο Γκραντ, όπως αποκάλυψε ίδια η Χάπουελ, έτσι, έφαγε πόρτα τον Παναθηναϊκό. Δεν παραχωρείται ο Γκραντ.
2: Δεν παραχωρείται.
0: Όπως και για το Μίτογλου.
2: Θα έχει ακουστεί
0: αν
2: κάτι.
0: Πιστέψουμε
2: θα
0: κάποιες πληροφορίες ότι κάποιες ομάδες τον ήθελαν, μεταξύ των οποίων και ο ΠΑΟ, και δεν ναι. Παραχωρείται.
2: Ξέρεις τώρα
0: απλό.
2: Τι γίνεται. Σου πω ότι ποια είναι
0: τώρα ξεκίνησε
2: η
0: το άλλο τροπάρι.
2: Η λεπτομέρεια ποια είναι.
0: Ναι.
2: Ότι ακόμα και με συμβόλαιο τίποτα δεν είναι σίγουρο. Ο Μίτογλου πρόσφατα έχει κάνει επέκταση στο συμβόλαιο του στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, αλλά είναι ο Μίτογλου παίκτης κλάσης
2: και Έλληνας. Ο Τολιόπουλος
0: και
2: είχε συμβόλαιο. Ο Όσμαν ναι. Είχε συμβόλαιο.
0: Ναι.
2: Θέλω να πω ότι και με συμβόλαιο δεν μπορεί να είσαι σίγουρος.
0: Είδες που μπαίνουμε τώρα σε λογική ποδοσφαιρική. Στο ποδόσφαιρο στην Ευρώπη αυτό γίνεται.
2: Ναι.
0: 30-40 εκατομμύρια ξέρω
2: ο Φρανσίσκο, εγώ. Φρανσίσκο Βαγγέλη.
0: 30-40 εκατομμύρια για να τον πάρουμε, κατάλαβες. Αυτό γίνεται τώρα στο
2: ο Θάνος, και στο μπάσκετ. Για να συμπληρώσω λίγο το μήνυμά του, λέει ότι όσο και ο Φρανσίσκο, λέει, ρε παιδιά, νομίζω πως τον έχουμε υπερεκτιμήσει λίγο. Όχι εμείς γενικά. Τον θυμάμαι, λέει, πριν 2-3 χρόνια εδώ στο Περιστέρι. Απλά ένας καλός playmaker ήταν. Έγινε μέσα 2 χρόνια Τζόρνταν. Δεν είπε κανείς εσύ, Θάνο μου, ότι είναι Τζόρνταν ο Φρανσίσκο. Εντάξει. Και επίσης άλλο Περιστέρι, άλλο Ζάλγκυρης και άλλο Εφτάστερος. 100% συμφωνώ.
0: Εντελώς δίκιο έχεις αυτό.
2: 100%.
0: Ναι, αλλά κάτι ξέρει ο Μπράντοβιτς. Κάτι θα έχει δει. Δεν μπορεί να είναι η επιλογή του. Πού να ξέρουμε, βρείτε 405 τι θα κάνει ο Χεζόνι, αν θα πάει στον Ολυμπιακό, σε άλλη ομάδα, σε Ευρωλίγκα, αν θα βρει εγγυημένο συμβόλαιο στο NBA. Θεωρητικά έχει. Του προσφέρει λίγες αποδοχές, μικρές αποδοχές, αλλά του προσφέρει εγγυημένο συμβόλαιο.
2: Εγώ που ρώτησα και είδες τώρα το μήνυμα πριν.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: 1% NBA. Εγώ το 1% NBA θα βάλω για τώρα. Γιατί μπορεί αύριο μεθαύριο να μην του αρέσει κάτι. Εξάλλου, άλλο πράγμα συμβαίνει τον Ιούλιο και άλλο τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Μην προδικάσουμε από τώρα τι θα γίνει στην Αμερική. Ο Αποστόλης, τι λέει ο Αποστόλης, ο Γίγαντας. Καλησπέρα, Αλάνια. Κάποιοι δεν καταλαβαίνουν ότι παίκτη που παίζει άμυνα, ο Ζέλικο δεν τον αφήνει να φύγει με την καμία. Νόμος. Και αυτό είναι για τον Γκραντ που γράφει ο φίλος. Προφανέστατα, γιατί μόλις τώρα το είπες για τον Τζέριαν Γκραντ. Λοιπόν, να πω μια καλησπέρα στο φιλαράκι μου, τον Σοκράτη Συριώδη. Θα πω και ονοματεπώνυμο. Πολύ καλό μου φιλεράκι, από Τυχείο. Να είναι καλό φίλος, τον ευχαριστώ για την αγάπη όλα αυτά τα χρόνια. Και μου στέλνει το μήνυμα να πιούμε ουζάκια, εννοείται, όταν ξαναβρεθούμε το καλό.
0: Ο 093 λέει, παιδιά, ωραία με τα ρόστερ για Ευρωλίγκα. Με τα ρόστερ ελληνικού πρωταθλήματος δεν υπάρχει έλλειψη Ελλήνων παικτών και στους δύο.
2: Ισχύει.
0: Ναι.
2: Ου.
0: Ναι.
2: Δεν λες τίποτα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Αυτό ξαναπες το που λένε.
0: Και είναι ιδιαίτερα προβληματική αυτή η ιστορία και για τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Και μάλιστα να παίζουν, όχι, γιατί μπορεί να έχουν 6 παίκτες, θα έχουν.
2: Να παίζουν και λίγο. Ο Ολυμπιακός στο ρόστερ του αυτή τη στιγμή, γιατί αυτό μπορεί να αλλάξει αύριο που λέει ο λόγος, έχει Όμηρο Νετζίπογλου, Τόμας Γουόκαπ, πάντα μιλάμε για ελληνικά διαβατήρια οι Έλληνες, Γιαννούλη Λαρετζάκη, Τάιλερ Ντόρση, Σάσα Βεζένκοφ, Κώστα Παπανικολάου. Πόσοι είναι αυτοί? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Οριακά 6 αυτή τη στιγμή. Με το NCAA που παίρνει παίκτες, έφυγε προμηνών ο Σπάρταλης που ήταν στον Ολυμπιακό, φεύγουν παιδιά και αποψηλώνεται το ελληνικό στοιχείο όσον αφορά την λίγκα μας, τις ομάδες μας κτλ. Γιατί δεν είναι μόνο ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, είναι και άλλες ομάδες που παίζουν σε άλλες διοργανώσεις και στην ελληνική λίγκα γενικότερα. Δεδομένου ότι τα χρήματα είναι πάρα πολλά στην Αμερική όσον αφορά τα κολέγια και τα παιδιά επιλέγουν και τα πολλά χρήματα αλλά και μια ακαδημαϊκή μόρφωση, ένα πτυχίο που θα τους βοηθήσει αύριο μεθαύριο, αρκεί να αποφοιτήσουν από οποιοδήποτε κολέγιο και αν είναι αυτό. Αλλά ειδικά τα πρωτοκλασσά τα κολέγια της Division 1, αλλά μπορώ να σου πω και της Division 2, γιατί είναι τρεις κατηγορίες στο NBA και μετά είναι τα junior κολέγια, δίνουν πάρα πολλά χρήματα, ειδικά της πρώτης κατηγορίας. Ο Ολυμπιακός λοιπόν έχει 6 παίκτες, δεν θυμάμαι, δεν νομίζω να ξέχασα κάποιον. Όσον αφορά το ρόστερ του Παναθηναϊκού, όσον αφορά τους Έλληνες, έχουμε και λέμε Καλαϊτζάκης, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Μίτογλου και μέχρι τώρα βλέπω Κουζέλογλου. Όμως μπορεί να θεωρηθεί και ο Φαλ από τη στιγμή που θα πάρει κάποια στιγμή το ελληνικό διαβατήριο. Τα ξαναλέμε σε πολύ λίγο. Να συμπληρώσω και Δημήτρη Μωραϊτή στον Παναθηναϊκό.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τραγική κατάληξη είχε η μεγάλη φωτιά που μένεται στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Νεκροί δύο πυροσβέστες που εγκλωβίστηκαν μέσα στο όχημά τους. Ενώ, όπως είπε στο ΕΡΤ News, ο πρόεδρος της κοινότητας Κρύας Βρύσης Σύφης Βαβουράκης, έχουν τραυματιστεί και δύο πολίτες. Η φωτιά στο Ρέθυμνο ξέσπασε το μεσημέρι, εστάλει μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στη και δύο πολίτες. Η φωτιά στο Ρέθυμνο ξέσπασε το μεσημέρι, εστάλει μήνυμα από το 112 σε όσους

0: Ρόνι Φεστού νωρίτερα ήχησε το 112 για ετοιμότητα. Σε ύφεση φωτιά στον αγερανό Γηθίου Λακωνία σε χαμηλή βλάστηση επιχειρούν 3 εναέρια μέσα. Θα τους χτυπήσουμε σκληρά νέες απειλές για αντίπεινα από τον Ντόναλντ Τραμπ ύστερα από τα νέα ιρανικά πλήγματα σε βάση στην Ιορδανία. Στη φυλακή οδηγείται ο 30χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη με την κατηγορία ότι πήρε χρήματα από έγκλειστο για να πραγματοποιήσει επίθεση με χειροβομβίδα σε βάρος του πρώην ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 16χρονος για την κλοπή 6 ηλεκτρικών πατινιών και 2 ποδηλάτων. Συνελήφθη και μία 49χρονη γυναίκα με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Κατασχέθηκαν περισσότερο από 92 κιλά κάναβης σε φορτηγό από την Ιταλία στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Συνελήφθη 56χρονος που διατηρούσε παράνομο εκτροφείο ζώων στην Ινώη ενώ εντοπίστηκε μεγάλο οπλοστάσιο στο σπίτι του. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριος, 34 βαθμούς στην Αττική έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρη. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
8: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Ακούτε Ερασπορ.

0: Λοιπόν, Βαγγέλη, να σου πω τώρα κάτι. Τι δουλειά έχει ο Jay-Z, η Alicia Keys.
1: Εμένα μου άρεσε αυτό το κομμάτι.
0: Αφιερώσαμε στο φίλο μας τον Λίο Γκόρος από New York City με τον Alice Cooper.
1: Ναι.
0: Καμία σχέση, ε. Αχ, τι μου κάνεις, ρε Βαγγέλη, τι μου κάνεις, εντάξει.
1: Λοιπόν, Βαγγέλη. Φίλε, επειδή δεν είσαι hater.
0: Όχι, δεν είμαι.
1: Όχι. Άλλο θέλω
0: πουθενά,
1: να σου πω.
0: Ποτέ.
1: Του LeBron, ναι. Αλλά είσαι από αυτούς που. Και συμφωνώ μαζί σου εν μέρη, ότι δεν έχει φροντίσει για την ισορροφημία του. Ναι. Να σου απαντήσω λοιπόν εγώ, εμπράκτος, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ. Μάλλον εντύπως. Ναι. Με τα ρεπορτάζ των Αμερικάνων.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Φίλε, 27 ομάδες ενδιαφέρθηκαν. Σύμφωνα με τον φίλο μας, τον Δημήτρη Μιναρετζή.
0: 27 ομάδες.
1: Από το EuroHoops Net.
0: Όλο το NBA δηλαδή.
1: Έτσι.
0: Όλο το NBA.
1: Όλο το NBA.
0: Γι' αυτό και λέγαμε τις προηγούμενες μέρες.
1: Γι' αυτό και αργούσε η ιστορία.
0: Ότι και αρκετοί παίκτες.
1: Κάποιοι, οι Clippers, ας πούμε, λέει ο συνάδελφος ο καλός.
0: Ναι.
1: Μάλιστα και παλιά ήμασταν και στην ίδια εφημερίδα μαζί.
0: Πολλά χρόνια, φίλε.
1: Οι Clippers έδιναν 20 εκατομμύρια το χρόνο. Πολύ περισσότερα από τα 3,5 των Sixers, έτσι.
0: Ναι.
1: Και η τελική πεντάδα που είχε στο μυαλό του ο LeBron James για να επιλέξει ήταν οι Sixers, οι Cavaliers, οι Heat, οι Warriors και οι Timberwolves.
0: Ναι.
1: Έτσι. Απλά πήγε εκεί προφανώς γιατί πιστεύει ότι θα σηκώσει μια κούπα με τους Sixers. Ο LeBron ανάγκη από λεφτά δεν έχει μεταξύ μας μεταξά. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε τελείωσε η ιστορία. Αυτό ήταν. 27 ομάδες. Όπα. Α, και μια και μιλήσαμε για Warriors, δεν τον είδα και πολύ ευχαριστημένο τον Γκάρι. Που δεν πήγε ο LeBron.
0: Εντάξει.
1: Και όχι μόνο αυτό.
0: Θα ζήσει.
1: Δεν έκανε μεταγραφές φέτος. Δεν έχει κάνει. Δεν έχει πάρει
0: το
1: Golden State. Οπότε μάλλον είναι δυσαρεστημένος ο Στεφ Κάρι. Γιατί προφανώς βλέπει ότι δεν έχουν υψηλές βλέψεις. Δεν πάνε για κούπα φέτος. Για τίτλο.
0: Ο Στεφ Κάρι, ο οποίος του χρόνου 30... θα πάρει 62,5 εκατομμύρια δολάρια.
1: Πόσο χρονών είναι, 36.
0: Παραμένει εκεί ο Jimmy Butler. Ο Porzingis είναι νέο πρόσωπο, από τα νέα πρόσωπα δηλαδή. Από τους
1: ακατοπτρωμένους
0: είναι ο Μόζες Μούντι.
1: Ναι.
0: Ο Αλ Χόρφορντ που τον είχες τόσα χρόνια, ας πούμε.
1: Uh-huh.
0: Έτσι δεν είναι. Εντάξει, δεν έχει να πεις. Είναι οι δύο στάρικοι ουσιαστικά. Να τον βάλουμε τον Porzingis έτσι ψηλά στην κάτω.
1: Όχι, να τον βάλουμε.
0: Είναι ψηλά.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι
1: ναι.
0: Στα 20 εκατομμύρια. Και παικτικά είναι καλός παίκτης.
1: Είναι.
0: Ο Κρίσταψ Porzingis, ο Λετωνός διεθνής. Αλλά η διάδα είναι Jimmy Butler και Steph Curry.
1: Το έχουμε λησμονήσει, αλλά ήθελα να τελειώσουμε αυτό. Απλά να το υπενθυμίσουμε ότι σε μία περίπου ώρα, μία ώρα και ένα τέταρτο, παίζει η εθνική μας, έτσι. Εθνική Under 18 με τη Σερβία για να πάει στην οκτάδα. Είναι δύσκολη η αποστολή.
0: Σίγουρα.
1: Έτσι.
0: Η τρίτη με τους δεύτερους, δηλαδή. Εμείς τρίτη.
1: Ναι. Έχουμε 1-2 εμείς, 2-1 οι Σέρβοι μέχρι τώρα.
0: Ναι.
1: Έτσι όπως χάσαμε, θα
0: δυσκολή.
1: Μπορούσαμε να είμαστε το 2-1, αλλά χάσαμε την νίκη έτσι με την Γαλλία με αυτό το περίεργο το σφύριγμα. Στο τελευταίο, σε νεκρό χρόνο.
0: Ναι.
1: Αυτό. Απόψε τώρα, 7 η ώρα είναι ο αγώνας ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Σερβία. Σερβία-Ελλάδα με φόντο, είπαμε, την οκτάδα του Ευρωπαϊκού Under 18.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Δεν θα αναφέρω το όνομα του site, αλλά βλέπεις ότι εδώ το επικαλούνται ως δικές πληροφορίες.
1: Ναι.
0: Οι φίλοι μας εδώ σε αυτή την αθλητική σελίδα για τον Σιλβάν Φρανσίσκο και τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, αυτά είπαμε εμείς, τις πηγές τις αναφέρουμε, αλλά εδώ αυτοί οι φίλοι μας δεν αναφέρουν τις πηγές. Δεν πειράζει, όλα καλά, κανένα πρόβλημα, παιδιά, ό,τι θέλει ο καθένας, όπως θέλει ο καθένας. Λοιπόν,
1: εντάξει, έτσι και εμείς που το κάνουμε,
0: εμείς συνεχίζουμε να αναφέρουμε τις πηγές.
1: Τιμούμε
0: όλων των site και των
1: συναδέλφους. Όχι, όταν είναι κάποια πληροφορία και θέλουμε να αναφέρουμε, ένα ρεπορτάζ, μια έρευνα,
0: ναι,
1: και τον άνθρωπο που κόπιασε για αυτό το πράγμα,
0: ναι,
1: που συνέλαβε την ιδέα.
0: Σωστό.
1: Που είχε το ρεπορτάζ.
0: Σωστό.
1: Και αξίζει, δεν είμαστε ξερόλες.
0: 17 φορές δεν έχουμε αναφέρει τον Γιώργο Αδαμόπουλο με τον Wokap, τη συνέντευξή του.
1: Τώρα το φίλο μου, το Μιναρετζή. Δεν κατάλαβα δηλαδή.
0: Εννοείται, με ονόματα.
1: Το ονομαστικά. Διαβάζω αυτό και δεν λέω την πηγή μου.
0: Ονομαστικά, βέβαια. Εννοείται. Ή ένα ρεπορτάζ.
1: Είπαμε, δεν είμαστε ξερόλες. Δεν ρεπορτάζ. Έχουμε θεία επιφύτηση.
0: Βέβαια.
1: Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν,
1: για τον Ολυμπιακό, λέει ο φίλος ο 743. Οι Έλληνες είναι Λαρετζάκη, Σινετζίπο, Κλουβεζένκοφ, Ντόρσεϊ, Γουόκαπ, Παπ, Καραγιαννίδη.
0: Να βάλουμε και Καντώνη Καραγιαννίδη, σωστό μας το. Έτσι. Θυμίζει και ένας φίλος, πολύ καλός. Ο Νίκος από το Ηράκλειο Κρήτης.
1: 7. Ναι. Α, και ξεχάσαμε λίγο το Λαρετζάκη. Μπράβο.
0: Τον είπα το Λάρι. Τον είπα το Λάρι. Πρώτο-πρώτο. Από ναι, τους πρώτους δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Άρα δηλαδή υπάρχει, δεν ισχύει αυτό που λέγαμε Αρχανές, για τον Άριους.
0: Υπάρχει μια περιοχή Αρχανές. Υπάρχει Ηράκλειο Κρήτης. Δεν
1: ναι, ναι, υπάρχει, υπάρχει το...
0: είναι, αυτός είναι ο φίλος από εκεί, από τις Αρχάνες, Ηρακλείο Κρήτης, που μας θυμίζει ότι, ναι, και πολύ καλά κάνει, ότι στον Ολυμπιακό ανήκει, δεν έπαιξε φέτος, ήταν ιδανικός στον Προμηθέα, και ο Αντώνης Καραγιαννίδης.
1: Αρχάνες πρέπει να είναι εκεί
0: δεν
1: κοντά.
0: Δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι ο Καραγιαννίδης μπορεί να παίξει στον Ολυμπιακό. Δεν είμαι τόσο σίγουρος. Δεν το ξέρω το παιδί. Δεν θέλω να τον προσβάλλω, αλλά νομίζω ότι δεν είναι ακόμα αυτού του επίπεδου για να παίξει Ολυμπιακό. Για να παίξει κάπου αλλού, ναι, αλλά για τον Ολυμπιακό νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο. Αλλά επειδή δεν βγαίνουν τα κουκιά των Ελλήνων, είναι λογικό να. Γιατί ο Κουζέλογλου επίσης δεν είναι το επίπεδο του για Παναθηναϊκό. Η αλήθεια είναι. Δεν θα παρεξηγηθούν τα παιδιά.
1: Όχι, μα το ξέρουν και καλύτερα από όλους.
0: Δεν θα ενοχληθούν όταν το λέμε με ευγένεια.
1: Απλά να μας στείλει ο φίλος να επιβεβαιώσει αυτό, αν θυμάμαι καλά, αυτό το μέρος οι Αρχάνες. Είναι κοντά στη ΣΕΑΠ, εκεί που υπηρετούσα, Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού. Αν θυμάμαι καλά.
0: Να σου δείξω το μήνυμα του φίλου μας του Γιάννη Κουτροτζόν. Αυτό που γράφει είναι το κορυφαίο ούζο.
1: Λες,
0: μακράν.
1: Ναι.
0: Μακράν. Γιαννάρα μου, είσαι γνώστης. Συμφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ μαζί σου.
1: Αυτό όμως είναι χιώτικο νομίζω.
0: Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Δεν θυμάμαι.
1: Με τη λινιό. Ναι. Κάποιο
0: φίλο. Είσαι σίγουρο.
1: Καπετάνιο Χιώτη, ναι.
0: Καλά, οι καπετάνιοι Χιώτες δεν παίζονται, εντάξει.
1: Εντάξει. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι και πολλοί εφοπλιστές εκεί από την ίδια περιοχή.
0: Και όμως, αδελφέ, είναι από το Πλωμάρι.
1: Άρα με τη Λινιό.
0: Με τη Λινιό.
1: Έτσι.
0: Με τη
1: Λινιό. Ναι,
0: ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι.
1: Κοίτα, θα με ξαναπιεί.
0: Μιλάμε για καταπληκτικό.
1: Θα με κάνω να ξαναπιεί ο ούζο μετά από πολλά χρόνια. Καταπληκτικό. Συνεγιά σα θα είναι όλα αυτά.
0: Νέκταρ. Ναι. Νέκταρ. Ο φίλος που πήρε το αρσενικό νάξο από το σούπερ μάρκετ ακόμα γλύφτα δάχτυλά του.
1: Ναι.
0: Προημερών δεν μας το έχει γράψει μήνυμα. Δεν θυμάσαι. Που λέει πήγα και τα αγόρασα και τα λοιπά. Ξέρεις, προσπαθούμε κι εμείς, επειδή πρόκειται και για ελληνικά προϊόντα, δεν κάνουμε και διαφήμιση.
1: Δεν το ήξερα, ρε Παναγιώτη, του ζητώ συγγνώμη. Ρε Ζορμπά, λέει τόσα χρόνια που ζεις.
0: Ναι.
1: Δεν άκουσες ποτέ ότι το ούζο έχει γλυκάνισο. Νόμιζα ότι υπάρχει και χωρίς γλυκάνισο, ρε Παναγιώτη. Ταπεινά συγγνώμη να ζητήσω.
0: Εντάξει, κάνουμε και λάθη.
1: Κάνουμε και λάθη στη ζωή αυτή.
0: Μη φάουλ.
1: Ρε, τι γίνεται.
0: Και λάθη, ρε παιδιά.
1: Sorry, Παναγιώτη μου.
0: Να πω κάτι. Δεν είμαστε ξερόλες.
1: Ναι.
0: Δεν τα ξέρουμε όλα και λάθη κάνουμε.
1: Αρχάνες,
0: δεν θυμάσαι μια φορά που είχα κάνει ένα γεωγραφικό λάθος και με είχαν κράξει.
1: Στον αέρα, ζωντανή εκπομπή είναι, ρε παιδιά.
0: Γεωγραφικό λάθος.
1: Δηλαδή,
0: σε ένα νομό.
1: Συγχωρήστε μας και κάτι.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Μπερδεύτηκα.
1: Sorry, αλλά δεν το ξέρω.
0: Μπερδεύτηκα. Εντάξει.
1: Ταπεινά, συγγνώμη. Λοιπόν, Αρχάνες, ο φίλος ο Κώστας.
0: Ούτε έχουμε στο μυαλό μας ένα AI, ας πούμε, που να έχει όλες τις απαντήσεις.
1: Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης ανήκει στο Δήμο Αστερουσίων και είναι 20 λεπτά από το Ηράκλειο. Άρα εκεί κάπου κοντά.
0: Εκεί κοντά, 20 λεπτά.
1: Εκεί που λέω.
0: Μας το γράφει ο φίλος μας ο Νίκος. Γεια σου, Νικόλα μας. Γίγαντα. Ευχαριστούμε θερμά όλους τους φίλους που συμμετέχουν και γράφουν το ωραίο τους στο σχόλιο. Μια διορθωσούλα, κάτι
1: λέμε,
0: παραπάνω
1: και
0: που ξεχνάμε.
1: Καλά μου το είπε ο φίλος μου. Γλυκά μου το είπε.
0: Ναι.
1: Απλά δεν ξέρω, ρε παιδιά. Εσύ,
0: ναι.
1: 20. Ποιο είναι αυτό το κλειστό που μας λέει 2-3 μέρες ο Σωτήρης τώρα.
0: Τι πράγμα.
1: Συγγνώμη, το λέει ο άνθρωπος. Κλειστό παλίου Φαλήρου, Τέκ Βοντό. Γιατί δεν κοιτάζει ο Ολυμπιακός, λέει, αυτό το γήπεδο και παρακαλάει την ΑΕΚ. Δεν έχει
0: αυτό που έπαιξε.
1: Τα εκβοντώ, τα εκβοντώ.
0: Όχι, βρε, δεν είναι μπάσκετ αυτό.
1: Δεν είναι μπάσκετ αφενός. Και αφετέρου είναι και μικρό. Εδώ θέλει ειδικές προδιαγραφές για την ΑΕΚ, ειδικά για τον κόσμο του Ολυμπιακού.
0: Δεν είναι τόσο μικρό το εκβοντώ.
1: Τι χωράει 10 και 12 χιλιάδες. Και 8 και 10 και 12 και 14.
0: Ήταν Ολυμπιακό. Στους Ολυμπιακούς.
1: Καλά, δεν μπορεί να μην το έχουν στο μυαλό τους οι άνθρωποι. Ναι. Εμείς αυτό που θεωρούμε ως δεδομένο είναι πρώτον ότι από χθες βράδυ το γήπεδο των Άλλων Ιωσίων το κλειστό ανήκει στην ΑΕΚ επισήμως, παραχωρήθηκε από το δημόσιο στην ΑΕΚ για 49 χρόνια, υπερψηφίστηκε από τη Βουλή η περίφημη Σαν Λαρίνα, στην οποία ξέρουμε επίσης ότι θα παίζει ο Ολυμπιακός στους αγώνες εντός έδρας για GBL και για Ευρωλίγκα.
0: Δεν μου λες κάτι, Βαγγελή. Είδες ότι μάλλον βγαίνει στην αγορά
1: και ας καταλάβουν και οι οπαδοί της ΑΕΚ ότι υπάρχει αυτή η ανάγκη εκ μέρους της διοίκησης. Και υποχρέωση, θα λέγα. Έτσι. Λοιπόν, προχωράμε. Δεν χρειάζεται τόση αντίδραση.
0: Κάνω μια παύση, γιατί σε αυτό δεν συμφωνώ απόλυτα με σένα.
1: Για πες.
0: Όχι, δεν θα εκφράσω κάτι διαφορετικό σαν επιχείρημα, ναι. Αλλά σέβομαι και την άποψη αυτή.
1: Okay. Σέβεσαι και τον οπαδόν της ΑΕΚ.
0: Αυτό.
1: Όλοι τη σεβόμαστε, ρε Σικοστή μου, αλλά μερικά πράγματα.
0: Είναι λεπτό ζήτημα πάντως.
1: Μερικά πράγματα ας γίνονται έτσι λίγο πιο εύπεπτα.
0: Ναι,
1: ας κάνουν και ένα βήμα πίσω.
0: Τέλος πάντων.
1: Δεν είναι λιγότεροι περισσότερο αεκτζίδες από τον Αγγελόπουλο.
0: Ο Αγγελόπουλος είναι.
1: Έμα τώρα.
0: Άρρωστος αεκτζής.
1: Έμα τώρα. Εντάξει.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι.
1: Και
0: το
1: όχι
0: οποίο...
1: μόνο αυτό, αλλά ξυλώνεται για κάθε χρόνο ο Μάκης Αγγελόπουλος.
0: Εντάξει. Ισχύει.
1: Και λέμε για ένα με ερωτηματικό. Μήπως υπάρχει υποχρέωση.
0: Ναι,
1: ερωτηματικό.
0: Δεν αποκλείεται. Δεν αποκλείεται.
1: Όλα να τα λαμβάνουμε υπόψη. Λοιπόν.
0: Μήπως λέω είναι διαθέσιμο στην αγορά και ο Ντάνιελ Τάις. Γιατί έχει καπνούς το συμβόλαιό του με τη Βιλερμπάν.
1: Το
0: μέλλον
1: λέμε,
0: του θεωρείται αβέβαιο.
1: Όπως λέμε του Φρανσίσκου.
0: Και δεν είπε κανείς ότι δεν είναι παιχταράς και ο Ντάνιελ Τάις.
1: Τρέλωσε.
0: Βέβαια, αν θες τη γνώμη μου, σε κάποιες περιπτώσεις και επί Σπανούλη πέρσι, ας πούμε, δεν έκανε και καμία πρωταθληματάρα. Να πεις ότι έκανε τη μεγάλη διαφορά ο σέντερ της Μονακό, που τώρα είναι υποτίθεται κοντά στην. Έχει συμφωνήσει δηλαδή με τη Βιλερμπάν, αλλά αν το project καταρρεύσει σαν χάρτινος πύργος αυτό που έχει οραματιστεί ο γίγαντας Τόνι Πάρκερ, που μετά το NBA δεν του έχω καμία εμπιστοσύνη σε ό,τι κάνει, καμία όμως εμπιστοσύνη, πάει να πει ότι κάποιο λάκκο έχει φάβα και στην περίπτωση του Ντάνιελ Τάις.
1: Τώρα αυτό το ξέρεις εσύ?
0: Πιο απ' όλα.
1: Που μας στέλνει ο φίλος ο Γιάννης.
0: Και να μην το ξέρω θα το ψάξω. Αυτή είναι η απάντηση. Τι ακριβώς?
1: Να το. Εγώ δεν το ξέρω αυτή τη μάρκα.
0: Όχι, αλλά θα ήθελα να το δοκιμάσω γιατί έχει ωραίο μπουκάλι.
1: Πάρα πολύ ωραίο μπουκάλι, μπράβο, έχεις δίκιο. Και μάλιστα λέει ότι είναι και 46% προφανώς αλκοόλ, ε.
0: Να απαντήσω στο φίλο τον Στέφανο που με ρωτάει, Καραγιαννίδης με ερωτηματικό ψηλός, με ερωτηματικό 5, τι ψηλός? 5, ούτε καν 4.
1: Δεν παίζει
0: ο Καραγιαννίδης. Ο Καραγιαννίδης, ο Αντώνης.
1: 5.
0: Άντε, σε ψηλός, 5.
1: 5, 2, 4 ύψος, πόσο
0: είναι,
1: 2, 4,
0: ναι,
1: εκεί είναι.
0: 5.
1: 4, 5. Ναι, μόνο 5. Μόνο 5.
0: Την καλησπέρα στο φίλο μας, τον Νίκο από το Όσλο, της Νορβηγίας. Είναι φίλος εκπομπής.
1: Ο Θάνος μας.
0: Έχει κάνει μας και τα μανάκια του
1: γιατί...
0: στη Ζάκυνθο, στο Μακρύγιαλο. Τι?
1: Μας ρολάρει ο φίλος εδώ ο Θάνος.
0: Με χαρά, η χαρά μας.
1: Ο Ολυμπιακός,
0: το ψωμάκι
1: λέει,
0: μας.
1: Θα έδινε το σεφ. Και γιατί δεν πήγε, λέει, στο ΑΚΑ, στο Τισέντερ, δηλαδή ο Ολυμπιακός που είναι αρκετά μεγαλύτερο για τις ανάγκες του. Μας κάνει πλάκα ο φίλος. Να τον πείτε στο Γιαννακόπουλο αυτό, παιδιά, αν Ολυμπιακός.
0: Ναι, αλλά με το ίδιο επιχείρημα σου απαντάει.
1: Ναι, ξεχνάς
0: τον πόλεμο.
1: Μία λεξούλα.
0: Τον πόλεμο. Την
1: υποχρέωση.
0: Την κόντρα.
1: Υποχρέωση.
0: Ναι, διαφωνώ.
1: Η λέξη υποχρέωση.
0: Δεν διαφωνώ, το έχουμε πει εδώ και μέρες.
1: Αυτό.
0: Το είχαμε μάλλον υπονοήσει εδώ και μέρες. Λοιπόν, αν δείτε, λέει, τον ελληνικό κορμό Άρη, ναι, και ΠΑΟΚ, είναι πιο δυνατός ελληνικό από Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Ή αντίστοιχα, ας πούμε, το ελληνικό πρωτάθλημα θα είναι πολύ ανταγωνιστικό. Γράφει ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος.
1: Να περιμένω να δούμε όλες τις κινήσεις και μετά θα πούμε.
0: Ελληνικό κορμό δεν μπορεί να ενισχύσει.
1: Α,
0: με άλλο,
1: κορμό,
0: με άλλο τρόπο, ναι.
1: Sorry.
0: Με άλλο τρόπο δεν μπορούν, ναι. Εντάξει.
1: Ο φίλος Κωνσταντίνος μας λέει, δυστυχώς διαβάζετε όλα τα μηνύματα. Ό,τι προλαβαίνουμε, Κωνσταντίνε, γίνεται ένας κακός χαμός. Ρωτάει λοιπόν, ισχύει ότι στο παρελθόν είχε μιλήσει με ελληνική ομάδα ο Κέβιν Γκαρνέτ? Δεν το ξέρω, ρε Κωστίκο.
0: Ούτε εγώ.
1: Κώστα μου, εγώ προσωπικά δεν το ξέρω, φίλε Κωνσταντίνε. Αλήθεια σου λέω δηλαδή. Λοιπόν, ένας χαμός. Να, άλλος φίλος με άλλη γεύση. Με άλλο...
0: Το έχουν ρίξει τα ούζα, μου φαίνεται, οι κρατές μας και εμείς είμαστε εδώ.
1: Δεν μπορούμε να πούμε τις μάρκες, παιδιά, το τι γίνεται. Καλά, μας το έστειλαν αυτό που λες.
0: Πρέπει
1: αυτό
0: να
1: που
0: πούμε
1: λες ήταν το
0: εξής.
1: Πρώτο μας έστειλαν.
0: Πρέπει να πούμε και το εξής.
1: Ναι,
0: ότι
1: ναι,
0: μας
1: ναι,
0: έχουν
1: ναι.
0: τρομάξει και λίγο με τα νέα μέτρα, ας πούμε, και δεν μπορείς να πιεις παράπανω από 1-2.
1: Όχι, ποτέ ούτε γουλιά όταν οδηγείς.
0: Ναι, ούτε γουλιά.
1: Ούτε γουλιά, ρε.
0: Καλά, Ευαγγέλη, τότε θα υπήρχε το αλκοτέστ. Το αλκοτέστ γράφει από ένα σημείο και έπειτα.
1: Αυτοί
0: μπορείς
1: που,
0: να πιέσεις ένα δύο ποτά.
1: Αυτοί που οδηγούν ούτε γουλιά.
0: Ε? Πρόσεξε, ναι, δεν έχω... ο νόμος λέει, Κωστή ο νόμος μου. Επειδή την πάτησε
1: κάτω από ένα ποσοστό,
0: μου,
1: εντάξει,
0: okay. Ο νόμος λέει, όταν είσαι με μηχανάκι ούτε γουλιά. Δηλαδή με ένα ποτό πήραν το δίπλωμα φίλου μου για δύο μήνες.
1: Καλά, και εγώ ξέρω καλή φίλη που είχε πιει μισή
0: είχε
1: μπύρα.
0: Είχε πει μία μπύρα.
1: Μισή μπύρα.
0: Ναι, μία μπύρα.
1: Με αυτοκίνητο, ήταν με μηχανή όμως. Μισή μπύρα.
0: Η μισή μπύρα στη μηχανή. Είναι δύο μήνες.
1: Εντάξει, εγώ είμαι κάθετος. Καθόλου ποτό.
0: Καθόλου
1: όταν πιάνεις τη μόνη. Καθόλου.
0: Πάρε ταξάκι.
1: Ας πούν όλοι οι άλλοι.
0: Ταξάκι.
1: Ναι.
0: Ταξάκι, ρε φίλε.
1: Καθόλου ποτό.
0: Πατίνι.
1: Δεν ξέρω.
0: Κράνος, γιατί εδώ γράφουν στο ΣΑΠ. Στο ΣΑΠ στη θάλασσα γράφουν. Δηλαδή φοβερά πράγματα. Ρε παιδιά, ούτε στο ΣΑΠ δεν μπορούμε να πάμε. Ούτε στο ΣΑΠ. Εντάξει, και το ΣΑΠ έχει κανόνες. Αστειευόμαστε, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν. Άλλο ειδησιογραφικό να πεις, δεν βλέπω ότι υπάρχει, αλλά βλέπω όμως κάτι το οποίο προσωπικά το αντιμετωπίζω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ανθρώπινα διαβάζω μία είδηση. Mm-hmm. Για κάτσε, γιατί το έχει βάλει στα social media η συμπάθειά μου η Αγγελική Νικολοπούλου, ότι σταματάει από την ενεργό δράση η Αγγελικούλα.
1: Για ποιον?
0: Η Αγγελική Νικολοπούλου που
1: διετέλεσε
0: αρχηγός
1: ναι.
0: του Ολυμπιακού.
1: Σωστά.
0: 35 ετών η Αγγελική, 61 συμμετοχές με την Εθνική Γυναικών και γράφει, το μπάσκετ μου χάρισε πολύ περισσότερα από όσα τόλμησα να ονειρευτώ. Αναφέρει σε ανάρτησή της η Αγγελική Νικολοπούλου. Να της πούμε και από τον αέρα της εκπομπής ότι ένα μεγάλο ευχαριστούμε για τις αναμνήσεις, ένα μεγάλο thanks for the memories στην Αγγελική Νικολοπούλου. Καταπληκτική και παίκτρια και όλα όσα πρέσβευε στα γήπεδα και γράφει ας πούμε ότι υπάρχουν αποφάσεις που δεν παίρνονται από κούραση, παίρνονται όταν νιώθεις ότι ο κύκλος έκλεισε. Σήμερα αποχαιρετώ το μπάσκετ, όχι με λύπη αλλά με βαθιά ευγνωμοσύνη και ηρεμία.
1: Και
0: να ευχαριστήσουμε
1: και χρόνια,
0: λοιπόν.
1: Εντάξει,
0: εγώ τη λέω ακόμα Αγγελικούλα, την Αγγελικούλα την Νικολοπούλου, για όλα αυτά που κατέθεσε στα παρκέ της Ελλάδας και της Ευρώπης και με την Εθνική Ομάδα, αλλά και με τις ομάδες τις οποίες απαριθμεί κιόλας στην ανάρτησή της, Πρωτέας Νέου Κόσμου, Παγκράτη, Πρωτέας Βούλας και Ολυμπιακός, που έγινε το δεύτερο σπίτι μου για 9 χρόνια, όπως γράφει χαρακτηριστικά. 9 χρόνια γεμάτα τίτλους, στιγμές, δυσκολίες, χαρές και τα τελευταία χρόνια την τιμή να είμαι η αρχηγός αυτής της σπουδαίας ομάδας, γράφει η Αγγελική Νικολοπούλου, η οποία γράφει και για την Εθνική Ομάδα. Η μεγαλύτερη τιμή από όλες, όπως τη χαρακτηρίζει, η Εθνική Ελλάδος. Να εκπροσωπώ τη χώρα μου, να ακούω τον εθνικό ύμνο πριν από κάθε παιχνίδι και να φοράω το εθνόσημο στο στήθος. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη υπερηφάνεια. Αυτό γράφει μεταξύ άλλων στην μακροσκελή ανακοίνωσή της η Αγγελική Νικολοπούλου.
1: Σωτήρης, το όριο λέει στο αυτοκίνητο είναι 0,25 μιλιγκράμμ και για τη μηχανή 0,10 μιλιγκράμμ. Μπορείς να.
0: Με ένα ποτό σε πιάνω στη μηχανή.
1: Μπορείς να. Μια μπύρα χωρίς αλκοόλ ή μια ράντλερ.
0: Σωστό,
1: όλα,
0: ισχύει.
1: Αυτά είναι θεωρητικά και ισχύει, θέμα οργανισμού.
0: Ισχύει.
1: Πάντως και εγώ ξέρω ότι μετά τους αρρωτικούς ελέγχους και το σχετικό νομοσχέδιο που έχει περάσει εδώ και γερό είναι αυτό βέβαια.
0: Να.
1: Έχουν μειωθεί πάρα πολύ τα τροχαία.
0: Μακάρι, Βαγγέλη. Έχεις δει μετρήσεις?
1: Όχι, έχω διαβάσει.
0: Αυτό,
1: έχω διαβάσει πρόσφατα. Είναι πολύ μεγάλη μείωση των. Όχι ατυχημάτων,
0: μακάρι,
1: δυστυχημάτων.
0: Γιατί χάνεται κόσμος.
1: Ναι.
0: Χάνεται πολύ.
1: Είναι
0: κόσμος.
1: Κρίμα.
0: Χάνεται πολύ.
1: Είναι
0: κόσμος.
1: Κρίμα. Λοιπόν, Κωστή, πάμε σιγά-σιγά.
0: Νομίζω σιγά-σιγά ότι πρέπει να αποχαιρετήσουμε. Είμαστε σε επαφή όμως γενικά. Οτιδήποτε προκύψει, εδώ είμαστε για να το συζητήσουμε. Αύριο 4 με 6 και μεθαύριο 5 με 7 στην Era Sport, το ραντεβού του μπάσκετ, των μπασκετικών και όχι μόνο.
1: Γεια χαρά, τα λέμε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Φίλες και φίλοι της Era Sport, χαίρετε στη ρύθμιση του ήχου. Γαύρη Ρεμούνδο στο μικρόφωνο, Γιάννης Παπαγεωργίου. Είμαστε το φαβορί, αλλά δεν θα είναι εύκολο. Θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο να πετύχουμε, δήλωσε ο Τζέικοπ Νίστρουμ στη συνέντευξη τύπου εν ώψη της αυριανής ρεβάνσης του Παναθηναϊκού με την Πάξη για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ενώ σε ό,τι αφορά τις πιθανές αλλαγές στην ενδεκάδα ή την προσέγγιση του Παναθηναϊκού, ο Δανός τεχνικός είπε ότι δεν θα αλλάξει πολλά πράγματα. Ίσως να αλλάξουμε κάποια πράγματα στην προσέγγιση σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι, αλλά μην περιμένετε πολλές αλλαγές από μένα σε σχέση με το πρώτο ματς πριν από μία εβδομάδα. Από την πλευρά του, ο Στέφαν Ντεφράι, που εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές του Τριφύλιο, είπε: «Παίξαμε μαζί τους την προηγούμενη εβδομάδα, τους κερδίσαμε, αλλά ξέρουμε ότι πρέπει να τελειώσουμε τη δουλειά αύριο. Να κερδίσουμε και να προκριθούμε». Την Παρασκευή 31 Ιουλίου θα διενεργηθούν σε αθηναϊκό ξενοδοχείο οι κληρώσεις του κυπέλου Έρας Τεχνικών Ομάδων στις 10 του κυπέλου Ελλάδας, στις 11.30 της 3ης Εθνικής Κατηγορίας για την αγωνιστική περίοδο 26-27. Χαρακτήρα επίσημα απέκτησε σήμερα ο δανεισμός του Λούκα Κουκασεσβίλη από τον ΠΑΟΚ στην Γκαζντεμπέ. Ο 27χρονος Γεωργιανός διεθνής τερματοφύλακας, μετά την ολοκλήρωση της απαιτούμενης τυπικής διαδικασίας, θα αγωνίζεται στο τέλος της φετινής αγωνιστικής σεζόν στην τουρκική ομάδα, η οποία θα έχει και την επιλογή αγοράς του ποδοσφαιριστή εφόσον το θελήσει με την ολοκλήρωση του δανεισμού του. Η EuroLeague έκανε γνωστό το πρόγραμμα της νέας σεζόν, με τον Παναθηναϊκό να ξεκινάει την προσπάθειά του από το Telekom Center κόντρα στην Παρίσι 24 Σεπτεμβρίου και τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίσει την Μπασκόνια εκτός έδρας την ίδια μέρα. Οι Ερυθρόλευκοι θα δώσουν εκτός έδρας τα πρώτα τρία παιχνίδια της σεζόν, ενώ θα την κλείσουν στις 16 Απριλίου του 2027 υποδεχόμενη την Βαλένθια. Ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα αναμετρηθούν για πρώτη φορά στην EuroLeague στις 11 Δεκεμβρίου στο Telekom Center και στον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης θα κοντραριστούν στις 12 Φεβρουαρίου στην έδρα των Ερυθρολεύκων. ΠΑΟΚ και Άρης έμαθαν το πρόγραμμά τους στο EuroCup. Οι κίτρινοι, που είναι στον πρώτο όμιλο, θα ξεκινήσουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι 29 Σεπτεμβρίου στη Γαλλία απέναντι στη Λεμάν, ενώ το πρώτο παιχνίδι στο Νίγκαλ Σκόλ θα ακολουθήσει στις 7 Οκτωβρίου κόντρα στην Σαν Πάμπλο Μπούργκας. Ο ΠΑΟΚ, που βρίσκεται στον τέταρτο όμιλο, κάνει πρεμιέρα στις 30 Σεπτεμβρίου στο ΠΑΟΚ Sports Arena με αντίπαλο την Μανρέσα, ενώ θα κλείσουν την κανονική περίοδο στις 13 Ιανουαρίου του 2027 υποδεχόμενη την Balkan Mladenovac. Η Εθνική Εφήβων κοντράρεται με τη Σερβία για την πρόκριση στα προημιτελικά του EuroBasket κατά των 18 Τζάμπολ στις 7 και μετάδοση από το συνδρομητικό κανάλι της FIBA στο YouTube, ενημέρωση από την Era Sport. Και πάλι στο ποδόσφαιρο, παίκτης του Ολυμπιακού είναι και επίσημο ο 33χρονος Γερμανός τερματοφύλακας Στεφάν Ορτέγκα, καθώς η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ ανακοίνωσε την αποκτήσή του. Στην Ελλάδα αναμένεται σήμερα για να οριστικοποιήσει τον δανεισμό του από την Νότιχαμ ο 21χρονος Πορτογάλος μέσος Γκουστάβο Σά, ενώ συνεχίζονται οι επαφές με τη Σαρλερουά για τον Αργερινό μέσο Γιασίν Τιτραουί. Στη λίστα των πυρεωτών είναι και ο 26χρονος Αλγερινός μέσος της Ουνιών Αντέμ Ζοργκάν, όπως και ο Μαροκινός αριστερός μπακ της Ρώμα Σαλάχ Εντίν. Σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό ήρθε ο Αστέρας Άκτορ για την απόκτηση του Αντώνη Παπαγανέλου με την μορφή δανεισμού. Χθες οι Αρκάδες αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στη φιλική αναμέτρηση στην Ολλανδία με την Σπάρτα Ρότερνταμ. Το πέμπτο φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας της δίνει σήμερα το απόγευμα στις 7 η ΑΕΚ, που αντιμετωπίζει την τουρκική Σαμσουσπορ και κλεισμένων των θυρών στην Ολλανδία. Μετάδοση του αγώνα από το Κοσμοτέ Σπορτ 1 και ενημέρωση από την Era Sport. Ο κράτης μέσος Λαύρο Μάγερ υπέγραψε χθες για 4 χρόνια με την ανακοίνωση της αποκτησής του να αναμένεται έντος σήμερα. Στην Αθηναϊκή Λευθέα θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν ο Βασίλης Κοντονίκος με τη μορφή δανεισμού από την ΑΕΚ. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ενημέρωσε με επίσημη ανακοίνωση στον κόσμο της πως τα εισιτήρια για τη ρεβάνση του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League με αντίπαλο την Δυναμό Κιέβου αύριο στις 9 παρατέταρτο στη Τούμπα τέθηκαν σήμερα στις 10 το πρωί σε κυκλοφορία. Στη Λάρισα μετακομίζει ο Γιάννης Καραγιαννίδης, ο οποίος μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στην K19 του ΠΑΟΚ. Απόψε στις 8 εξαναβολής αγώνας του Στέφανου Τσιτσιπά νούμερο 51 με τον Αλέξ Ντεμινόρ νούμερο 6 για τους 32 του 500 αριού τουρνουά στην Ουάσιγκτον. Στο διεθνή χώρο, στα άκρα οδηγούν τις σχέσεις UEFA και FIFA επί από την πρόθεση του Gianni Infantino να διαθέσει προς πώληση μετοχές του παγκοσμίου κυπέλου σε ιδιώτες επενδυτές. Όπως μένετε εδώ στο Sky Sports, οι ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες των ευρωπαϊκών χωρών εντός εβδομάδας θα συνεδριάσουν για να αποφασίσουν πώς θα διαχειριστούν την κατάσταση. Τέλος, η Real Madrid της κατέγραψε ρεκόρ εσόδων ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ την περασμένη σεζόν, χωρίς να υπολογίζονται οι μεταγραφές παικτών, όπως αναφέρθηκε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.

0: Στο επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 11 μείνετε συντονισμένες συχνότητες του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας. Συνέχεια με την Βίκη Σπύρου.
1: Ερασπορ 101,8. Θρητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά.
3: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως δυστύχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ατλακούλ! Ατλακούλ! Ατλακούλ!
5: Τι έπαθε εσύ αυτός?
4: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ. Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία? Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
6: Η Ατλακούλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακούλ.
4: Ατλακούλ!
7: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
8: Τηλεφωνεί στο Δημόσιο για ένα δέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
9: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
10: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
9: Δεν έχουμε λεφτά.
10: Δεν έχουμε αμάξι.
9: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
10: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους. Και τον κτηνίατρο.
8: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
11: Ακούτε Ερασπορ.
12: Hold it. Listen.

0: 9 λεπτά μετά τις 6. Φίλοι ακροατές, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην συντροφιά της Ερασπορ και στην εκπομπή Extra Sport. Είναι εκπομπή για όλα τα σπορ και μόλις τώρα λοιπόν ξεκινάμε αυτή την βόλτα και σήμερα. Σε όλα τα αθλήματα, εκεί όπου υπάρχει δραστηριότητα, εκεί όπου υπάρχουν ελληνικές επιτυχίες. Το ίδιο λοιπόν θα κάνουμε και σήμερα εδώ με την βοήθεια του Γαβρίλη Ρεμούντου, ο οποίος θα βρίσκεται πίσω από την κονσόλα των ήχων. Ο Άγγελος Ραϊδόνης είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Η ελληνική κοπηλασία έγραψε μία ακόμη χρυσή σελίδα στην ιστορία της, αυτή τη φορά στο παγκόσμιο πρωτάθλημα K23 που φιλοξενήθηκε στο Duisburg της Γερμανίας. Η εθνική μας ομάδα λοιπόν πραγματοποίησε θριαμβευτική εμφάνιση, κατακτώντας την πρώτη θέση στον πίνακα των μεταλλίων με συνολικά 6 μετάλλια, 4 χρυσά και 2 αργυρά, επιβεβαιώνοντας ότι ανήκει πλέον σταθερά στις κορυφαίες δυνάμεις του παγκόσμιου στερεώματος. Ανάμεσα στους μεγάλους πρωταγωνιστές ήταν και η Χάλκιν Ολυμπιονίκης του Παρισιού, η Μιλένα Κοντού, η οποία πρόσθεσε ακόμη 2 χρυσά μετάλλια στη σπουδαία συλλογή της, κατακτώντας την πρώτη θέση στο διπλό σκιβ γυναικών μαζί με την Ελένη Διαβάτη και στο διπλό μεικτό με τον Κωνσταντίνο Γιαννούλη, ανεβάζοντας έτσι το συνολικό απολογισμό της στα 5 χρυσά μετάλλια σε παγκόσμια πρωταθλήματα της κατηγορίας K23. Και μπορεί οι πανηγυρισμοί να μην έχουν ακόμη κοπάσει, όμως η ίδια βρίσκεται ήδη στην Ιταλία. Την εντοπίσαμε λοιπόν λίγο νωρίτερα στην λίμνη Βαρέζε, έτοιμη για προπόνηση, καθώς την Παρασκευή ξεκινά εκεί το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας Ανδρών Γυναικών και θα αγωνιστεί εκεί μαζί με ακόμη 11 Έλληνες αθλητές και αθλήτριες. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι δήλωσε στην Ερασπορ λίγο νωρίτερα η Ολυμπιονίκης μας, η Μιλένα Κοντού. Μιλένα Κοντού, καλησπέρα. Καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Πολλά συγχαρητήρια. Σε βρίσκουμε στην Ιταλία, έτσι, 2 μέρες πριν την έναρξη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Δεν ξέρω, έχεις προλάβει καθόλου να χαρίσεις όλα όσα πετύχατε εσύ και τα υπόλοιπα παιδιά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ή το μυαλό βρίσκεται ήδη αποκλειστικά στον επόμενο αγώνα?
1: Σίγουρα, για να σας πω την αλήθεια, γιατί έτρεχα 2 αγωνίσματα και ο ένας τελικός μου ήταν το Σάββατο και ο δεύτερος τελικός μου ήταν την Κυριακή. Όταν τελείωσα τον πρώτο τελικό μου στο Παγκόσμιο K23 το Σάββατο, δεν μπόρεσα, ας πούμε, να το ευχαριστήσω όσο ήθελα, γιατί είχα στο μυαλό μου ότι την επόμενη μέρα έχω την επόμενη κούρσα μου, που ήταν και πολύ σημαντική. Οπότε νομίζω ότι η Κυριακή, μόλις τελείωσα και τον δεύτερο τελικό μου και κατάφερα να κάνω αυτό που είχα στο μυαλό μου, το ευχαριστήθηκα για εκείνη τη μέρα, αλλά από τη Δευτέρα ήμουν κατευθείαν με mindset ότι πάω για αγώνες, ότι τώρα έχω ακόμα μεγαλύτερο στόχο, γιατί είναι Ευρωπαϊκό Ανδρών Γυναικών και δεν είναι ηλικιακή κατηγορία. Και κατευθείαν έβαλα τον εαυτό μου στη δουλειά και να μπω στη ψυχολογία αγώνων πάλι.
0: Μπήκες αμέσως λοιπόν σε mood ευρωπαϊκού. Πάντως η Ελλάδα στη Γερμανία ολοκλήρωσε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K23 στην πρώτη θέση του πίνακα των μεταλλίων. Και θέλω λοιπόν να μας πεις πόσο περήφανη νιώθεις που ήσουν μέλος αυτής της ομάδας και συνέβαλες και εσύ λοιπόν σε αυτή τη σπουδαία επιτυχία με 2 μετάλλια.
1: Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία το γεγονός ότι η Ελλάδα βρίσκεται πρώτη ανάμεσα σε 59 χώρες στη κοπηλασία στην ομάδα K23. Γιατί αυτό σημαίνει ότι και αργότερα όταν αυτά τα παιδιά θα μεγαλώσουν και θα εξελιχθούν και θα πάνε στις κατηγορίες ανδρών γυναικών, θα δουν και εκεί μετάλλια. Οπότε είναι πολύ αισιόδοξο και για το παρόν και για το μέλλον της Ελλάδας. Είμαι πολύ περήφανη που μπόρεσα και εγώ να βάλω το λιθαράκι μου μέσα σε αυτές τις επιτυχίες και να βοηθήσω να ανεβάσουμε την Ελλάδα ψηλά και να τη φέρουμε στο βάθρο. Γενικά έζησα στιγμές χαράς και περηφάνειας που κατάφερα να ακούσω τον εθνικό ύμνο για το αγώνισμά μας και την επιτυχία μου.
0: 2 φορές κιόλας, έτσι. Και θέλω να μας πεις πώς βίωσες αυτές τις 2 διαφορετικές διαδρομές προς το χρυσό. Με νέα στην αθλήτρια στο διπλό σκιφ, την Ελένη Διαβάτη, και σε ένα καινούριο αγώνισμα στο μεικτό διπλό με τον Κωνσταντίνο Γιαννούλη.
1: Σωστά. Με την Έλενα είδα μια προσωπική πρόκληση να κερδίσω το διπλό. Και προφανώς δεν το έκανα μόνο μου, η προσπάθεια ήταν 50-50. Τα τελευταία 3 χρόνια τρέχω βασικά τα τελευταία 5 χρόνια παγκόσμιο κάπα 23. Τα τελευταία 4 χρόνια έχω πάρει χρυσό μετάλλιο. Τα τελευταία 3 χρόνια ήταν κάθε χρονιά με διαφορετική συναθλήτρια. Οπότε ήταν έτσι μια προσωπική πρόκληση να καταφέρω και φέτος να κατακτήσω το τίτλο αυτό που είχα πάρει και πέρσι. Με τον Γιαννούλη, το μεικτό ήταν μια καινούργια εμπειρία, πρωτόγνωρη, όχι μόνο για εμάς αλλά και για τις άλλες χώρες. Πραγματικά πηγαίναμε χωρίς να ξέρουμε να περιμένουμε. Η αλήθεια είναι ότι σαν κούρσα πέρασε πολύ ευχάριστα, πολύ δύσκολη κούρσα, αλλά είχαμε στο μυαλό μας το πλάνο μας, είχαμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας στην προπόνηση, στους χρόνους που παίρναμε στην προπόνηση και ήρθε και το αποτέλεσμα.
0: Και σας βγήκε. Ο τελικός τώρα του διπλού σκιφ κρίθηκε κυριολεκτικά στα τελευταία μέτρα. Πόσο ψυχραιμία χρειάζεται αλήθεια σε μια τέτοια κούρσα για να μην χαθεί η συγκέντρωση μέχρι και την τελευταία κουπιά?
1: Και η ιδιοτελική μου ήταν δύσκολη τελική, ήταν πολύ πιεσμένη. Δεν μπορώ να πω ότι κάπου είχα το περιθώριο να χαλαρώσω. Με την Έλληνα είχαμε αυτό το πλεονέκτημα του ενός δευτερολέπτου. Οπότε, ας πούμε, μέσα στο μυαλό μας από τα πρώτα 500 μέτρα, γιατί νιώθαμε καλά τη βάρκα, γνωρίσαμε ότι το έχουμε. Είχαμε την ψυχολογία, το έχουμε. Μπορούμε να το κερδίσουμε. Ξέραμε, είχαμε εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας. Ενώ η κούρσα με τον Γιαννούλη ήταν μια διαφορετική ιστορία, παρότι ας πούμε έρθει το ίδιο αποτέλεσμα. Γιατί είχαμε και μια διαφορετική τακτική. Πηγαίναμε στο άγνωστο, όπως είπα και πριν. Οπότε στο μυαλό μας είχαμε ότι όπου και να είμαστε στα 1000 μέτρα, δεν θα αγχωθούμε, όσο πίσω και να είμαστε. Γιατί ξέραμε ότι μπορούμε να κάνουμε πολύ καλό δεύτερο χιλιάρι, παρότι τα άλλα πληρώματα προφανώς ήταν πολύ δυνατά. Και νομίζω κρατηθήκαμε πολύ ψύχρεμοι. Και λέμε ότι στα 1500 μέτρα θέλουμε να περάσουμε πρώτοι, που και αυτό κάναμε. Καταφέραμε και αλλάξαμε τη βάρκα και δώσαμε μια ταχύτητα που μας πέρασε πρώτους. Παρ' όλα αυτά, δεν περιμέναμε το πλήρωμα της Ρουμανίας να μπορέσει να μας ακολουθήσει έτσι μέχρι το τέλος. Και μας άγχωσε λίγο, γιατί οι Ρουμάνοι είναι γνωστοί για το φίνις τους. Παρ' όλα αυτά, νομίζω βάλαμε την ελληνική ψυχή και όλη μας τη δύναμη στο τέλος και κερδίσαμε στο μπαλάκι.
0: Μιλένα Κοντού, στην κούρσα με την Ελένη Διαβάτη, ποια στοιχεία πιστεύεις ότι έκαναν έτσι αυτή τη συνεργασία τόσο πετυχημένη?
1: Νομίζω ότι είχαμε και οι δύο μια, θα το πω όχι απλά, δεν ήταν μόνο θέληση να κερδίσουμε. Ήταν πραγματικά κάτι παραπάνω από θέληση. Δεν δεχόμασταν να κάνουμε κάτι άλλο εκτός από το να βγούμε πρώτες. Είναι η αλήθεια. Δηλαδή, όσο παράξενο και να ακούγεται, γιατί είχα ξανατρέξει εγώ, όπως είπα, άλλες τρεις χρονιές πριν το ίδιο αγώνισμα. Οπότε ήξερα τις αντιπάλους μου. Ήξερα ότι η Έλενα είναι μια πολύ δυνατή αθλήτρια. Οπότε νομίζω ψυχολογικά μπήκαμε απλά για να κερδίσουμε την κούρσα και ξέραμε τι θέλουμε να πάμε να κάνουμε. Και έτσι ήρθε η συνεργασία και όλο το πώς προπονούμασταν, το πώς. Ας πούμε, προσπαθούσαμε, η προσπάθεια στην προπόνηση, η προσπάθεια στον αγώνα. Όλα λειτουργήσαν έτσι, γιατί είχαμε ένα κοινό στόχο.
0: Και σε αυτό το νέο αγώνισμα του διπλού μεικτού με τον Κωνσταντίνο το Γιαννούλη, υπάρχουν έτσι ιδιαιτερότητες σε σχέση με τα άλλα αγωνίσματα που είχε συνηθίσει μέχρι σήμερα? Έχει άλλες απαιτήσεις?
1: Ναι, έχει διαφορετικές απαιτήσεις. Δεν μπορούμε να πούμε ότι κάποιος αθλητής που, ας πούμε, είναι καλός στο σκίφι, καλός στο διπλό γυναικών, μπορεί να μπει με έναν άντρα και να πάει απαραίτητα πολύ γρήγορα. Γι' αυτό η αλήθεια έχει αποδειχτεί και στις προπονήσεις μας, γιατί ο προπονητής μας, ο Τζιάννα Ποστιλιώνα, έκανε μερικούς συνδυασμούς, δοκίμασε μερικά πληρώματα και δεν ήταν απαραίτητο ότι, ας πούμε, οι πιο γρήγοροι αθλητές έκαναν και το πιο γρήγορο διπλό. Οι απαιτήσεις είναι διαφορετικές, είναι μια πολύ διαφορετική αίσθηση, ειδικά για την κοπέλα και για τον άντρα βέβαια, αλλά ειδικά για την κοπέλα, γιατί ουσιαστικά νιώθω ότι μπαίνω μαζί με, ξέρω εγώ, με κάποιον πάρα πολύ δυνατό που με σηκώνει με στη βάρκα, παρότι η αλήθεια είναι ότι δεν με σηκώνει απαραίτητα, γιατί θα σηκώσω το βάρος μου, αλλά νιώθω ότι υπάρχει μια απίστευτη δύναμη στη βάρκα και πρέπει να μπορέσω να ανταπεξέλθω σε διαφορετικές ταχύτητες.
0: Μάλιστα. Το ταμείο μέχρι τώρα λέει, Μιλένα, 5 χρυσά μετάλλια σε παγκόσμια πρωταθλήματα K23 για σένα, κάπου τόσα, αν δεν κάνω λάθος, χρυσά ευρωπαϊκά, ένα χάλκινο βεβαίως ολυμπιακό μετάλλιο. Τι σημαίνουν όλα αυτά για σένα? Τι σου έχει αφήσει όλη αυτή η διαδρομή πέρα από τα μετάλλια και τις διακρίσεις?
1: Η αλήθεια είναι ότι αν με ρωτούσατε πριν 5 χρόνια, δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι θα είμαι σε αυτό το σημείο που βρίσκομαι σήμερα και θα έχω τόσες επιτυχίες. Ήμουνα οριακά ανίδεη για το τι δυνατότητες έχω και τι μπορώ να κάνω με συστηματική και σκληρή δουλειά. Αυτό βέβαια, το ότι είμαι τόσα χρόνια ουσιαστικά στην κορυφή και βλέπω ότι μπορώ να είναι σε αυτό το επίπεδο μου δίνει πολλές ελπίδες για το μέλλον. Γιατί ακόμα είμαι 20 χρονών, τώρα θα πάω στο 21 μου, οπότε μου δίνει ελπίδες ότι θα μπορέσω να σηκώσω πολλές φορές την Ελλάδα ψηλά, είτε σε παγκόσμια, είτε σε ευρωπαϊκά, είτε σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Και αυτό μου δίνει πολύ μεγάλο κίνητρο και στόχο για το μέλλον.
0: Λοιπόν, όπως είπαμε, μετά τη Γερμανία και το παγκόσμιο βρίσκεσαι στην Ιταλία, βρίσκεσαι στο Βαρέζε για το ευρωπαϊκό. Σ' ακούσαμε να μας λες λίγο νωρίτερα ότι στην τελευταία κούρσα είχες μπει ήδη σε κλίμα ευρωπαϊκού. Πόσο δύσκολο είναι να αλλάζεις τόσο γρήγορα διακόπτη και να προετοιμάσεις για μια ακόμη μεγάλη διοργάνωση?
1: Η αλήθεια είναι πολύ δύσκολο, και λόγω κιόλας ότι δεν τρέχουμε το ίδιο πλήρωμα. Στο παγκόσμιο έτρεξα τη μία μέρα με τη Διαβάτη, την επόμενη μέρα με τον Γιαννούλη και τώρα τρέχουμε την Αναστασιάδου στο Ευρωπαϊκό Άνδρο Γυναικών. Οπότε πραγματικά είναι πολύ δύσκολο να καταφέρω να προσαρμοστώ από άτομο σε άτομο μέσα σε μερικές προπονήσεις και να βρεθώ σε επίπεδο ευρωπαϊκού ή παγκοσμίου. Αλλά παρόλα αυτά έχω πολύ εμπιστοσύνη στον εαυτό μου και στις ικανότητές μου, ειδικά όταν βρίσκομαι διάρρηστη βάρκα και στον τρόπο που μπορώ να ακολουθήσω. Οπότε νομίζω αυτό με βοηθάει κιόλας να πηγαίνω παρακάτω και να κάνω τη δουλειά μου σωστά.
0: Νιώθεις ότι οι κούρσες που έκανες τώρα στο παγκόσμιο έχουν έτσι βάλει ακόμη περισσότερο σε αγωνιστικό ρυθμό ή υπάρχει και η σωματική και πραγματική καταπώνηση από μια τόσο απαιτητική διοργάνωση?
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι όσο παράξενο και να ακούγεται, δεν ήταν ουσιαστικά, σε το βάλω εισαγωγικά, δεν ήταν καλό σωματικά για μένα το να τρέχω παγκόσμιο και μετά σε μία εβδομάδα να τρέχω ευρωπαϊκό. Γιατί ένας αθλητής γενικά μπορεί να φτάσει στο πικ του μέσα σε ένα μήνα, μία φορά το πολύ. Οπότε εγώ τώρα, και αυτό είναι για μερικές μέρες διαρκεί αυτό το πικ. Οπότε για μένα ήταν μεγάλο ρίσκο να συμμετάσχω στο παγκόσμιο K23, γιατί τώρα έχω το ευρωπαϊκό, που είναι ακόμη πιο σημαντικός αγώνας, και πρέπει να προσπαθήσω να διατηρηθώ σε ένα πικ για πολλές μέρες ακόμα, για να αντέξω και στις επόμενες κούρσες να είμαι σε πολύ καλή κατάσταση. Οπότε στα χαρτιά, ας πούμε, δεν είναι καλό αυτό που κάνω, αλλά έχω εμπιστοσύνη στο πόση προπόνηση έχω κάνει στο χειμώνα και εμπιστοσύνη στον εαυτό μου και ελπίζω ότι θα καταφέρω να βγάλω τις κούρσες έτσι που πρέπει.
0: Η συνεργασία σου τώρα στο ευρωπαϊκό με την Ευαγγελία την Αναστασιάδου σου δίνει και μια επιπλέον σιγουριά όταν μπαίνετε στη βάρκα, δεδομένου ότι έχετε ξανασυνεργαστεί, έχετε κατακτήσει μετάλλια μαζί?
1: Ναι, σαφώς. Με την Ευαγγελία νομίζω υπάρχει πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στη βάρκα. Γνωρίζουμε τι θέλουμε να κάνουμε. Γνωρίζουμε ότι ό,τι έχουμε στο μυαλό μας μπορούμε να το καταφέρουμε και να το κάνουμε. Και όσο δύσκολες και να είναι οι συνθήκες, πάντα θα υπάρχει η συνεργασία και η προσπάθεια αντίστοιχα για να έρθει το αποτέλεσμα. Οπότε πραγματικά με βοηθάει η Ευαγγελία το ότι είναι και αυτή μια έμπειρη αθλήτρια, είναι πάρα πολύ δυνατή αθλήτρια και έτσι μου δίνει και εμένα μια σιγουριά ότι ό,τι και να γίνει θα την καταφέρουμε.
0: Πάντως, Μιλένα, γενικότερα νιώθεις ότι είναι αυτή η καλύτερη περίοδος της καριέρας σου, ότι πλέον δηλαδή συνδυάζεις την εμπειρία με την ίδια ίσως και με μεγαλύτερη δίψα για επιτυχίες?
1: Ναι, νομίζω φέτος αυτή η χρονιά που διανύουμε είναι η καλύτερη χρονιά της καριέρας μου. Άσχετα το ότι ήρθαν τώρα τα αποτελέσματα και ας πούμε είδα τι μπορούσα να κάνω στην πράξη, εγώ το ήξερα από το χειμώνα ότι είμαι πολύ καλά. Βρίσκομαι ας πούμε στο πικ της καριέρας μου μέχρι τώρα, γιατί έχω ακόμα θεωρώ πολύ βελτίωση μπροστά μου. Και αυτό νομίζω οφείλεται και όλα στο ότι αυτή τη χρονιά είχα βάλει πολύ ψηλούς στόχους και είχα πολύ μεγάλο κίνητρο. Οπότε δεν άφησα τον εαυτό μου σε ούτε μία προπόνηση να χαλαρώσω και δούλευα πάντα με έναν στόχο στο μυαλό.
0: Πέρα όμως από τις μεγάλες αγωνιστικές προκλήσεις, ετοιμάζεσαι να ανοίξεις και ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή σου, καθώς εξασφάλισες πλήρη υποτροφία στο Πανεπιστήμιο Princeton στο New Jersey. Πόσο σημαντική είναι αυτή η εξέλιξη για σένα?
1: Ένα μέρος του πόσο μεγάλο κίνητρο είχα και το τι με βοήθησε να φτάσω σε αυτό το σημείο που βρίσκομαι σήμερα είναι αυτό το ότι θα πάω στο Πανεπιστήμιο το Σεπτέμβριο, γιατί ένιωσα ότι μου άνοιξε ένας καινούριος δρόμος. Η εκπαίδευσή μου είναι εξίσου σημαντική. Θέλω, ας πούμε, να χτίσω το μέλλον μου και να το χτίσω όσο καλύτερα μπορώ. Γιατί καλώς ή κακώς η κοπηλασία δεν μπορεί να είναι όλη μου η ζωή. Κάποια στιγμή θα πρέπει να κάνω και κάτι άλλο. Οπότε το να μπω σε ένα τέτοιο πανεπιστήμιο που βγήκε και το καλύτερο πανεπιστήμιο 2026 στον κόσμο και να ξέρω ότι εκεί κάποιος με περιμένει να με βοηθήσει και κοπηλατικά και ακαδημαϊκά, μου έδωσε τεράστιο κίνητρο και μου έδωσε έναν στόχο και κάτι να περιμένω.
0: Άρα λοιπόν ένα από τα μεγάλα στοιχήματα της επόμενης περίοδου θα είναι ο συνδυασμός πρωταθλητισμού και σπουδών σε ένα τόσο απαιτητικό πανεπιστήμιο, έτσι?
1: Ναι, ακριβώς. Είναι πολύ δύσκολο. Έχω φίλους αθλητές που προσπαθούν να το κάνουν και κάποιοι το έχουν κάνει, έχουν επιτύχει στο να το κάνουν. Αλλά θεωρώ ότι έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στη θέλησή μου και στους στόχους που βάζω και στο τι μπορώ να κάνω όταν έτσι έχω στόχο. Οπότε θεωρώ ότι θα καταφέρω να μείνω σε ένα πολύ καλό επίπεδο στην κοπηλασία για να μπορώ να εκπροσωπώ και τη χώρα μου και ταυτόχρονα να εξελίσσομαι και ακαδημαϊκά.
0: Έχεις ήδη δηλαδή εικόνα για την καθημερινότητα που σε περιμένει εκεί? Πώς θα διαμορφωθεί δηλαδή το πρόγραμμά σου ανάμεσα στις προπονήσεις, τις αγωνιστικές υποχρεώσεις και τις ακαδημαϊκές απαιτήσεις παράλληλα?
1: Ναι, έχω μια εικόνα, ειδικά ας πούμε για το πώς θα πάνε οι πρώτοι μήνες. Γνωρίζω πόσο απαιτητικά θα είναι τα πράγματα, αλλά παρόλα αυτά δεν φοβάμαι. Αλήθεια, υπομονώ να πάω και να δω τι με περιμένει και τι νέος κόσμος θα μου ανοίξει εκεί πέρα.
0: Εμείς πραγματικά σου ευχόμαστε τα καλύτερα και σε αθλητικό επίπεδο και σε ακαδημαϊκό. Καλή δύναμη ευχόμαστε, Μιλένα Κοντού, πραγματικά. Καλή επιτυχία καταρχάς τώρα στο ευρωπαϊκό. Δεν ξέρω, το στόχος είναι φαντάζομαι ένα μετάλλιο.
1: Δεν μπορώ να πω πολλά λόγια. Ο στόχος το κρατάω για τον εαυτό μου και μακάρι να έρθει αυτό που έχουμε στο μυαλό μας με την Ευαγγελία.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ θερμά για την συνομιλία σήμερα εδώ στην Era Sport. Καλή επιτυχία σε όλους τους τομείς και να συνεχίσεις έτσι να κυνηγάς τα όνειρά σου όπως κάνεις μέχρι τώρα. Σε ευχαριστώ θερμά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σου, Μιλένα.

Έξτρα σπόρα συνεχίσουμε και πριν δώσω το μικρόφωνο για δελτίο πολιτικών ειδήσεων να σας πω ότι η ομάδα Στίβου που θα αγωνιστεί σε λίγες μέρες, συγκεκριμένα 5 με 9 Αυγούστου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 βρίσκεται από τη Δευτέρα στην ηλιόλουστη Σάντα Μπάρμπαρα. Και συγκεκριμένες εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας, της Σάντα Μπάρμπαρα. Τα παιδιά λοιπόν που βρέθηκαν εκεί και παρά το πολύωρο και ιδιαίτερα κουραστικό ταξίδι, εχθές κατάφεραν να πραγματοποιήσουν και την πρώτη τους προπόνηση στο προπονητικό κέντρο, αλλά και την πρώτη τους περιήγηση στους χώρους του Πανεπιστημίου. Οι εντυπώσεις τους ήταν ιδιαίτερα θετικές για όλα τα μέλη της αποστολής, όχι μόνο λόγω του μοναδικού τοπίου δίπλα στον Ειρηνικό ωκεανό, αλλά και εξαιτίας των υψηλών του υψηλού επίπεδου αθλητικών εγκαταστάσεων που εκτείνεται στα 1000 στρέμματα της πανεπιστημιακής μονάδας. Σε κοντινή απόσταση δε από τους ξενώνες, όπου διαμένει η ομάδα, βρίσκεται το αθλητικό κέντρο που χρησιμοποιούν τόσο η ελληνική όσο και η εθνική ομάδα της Αυστραλίας, η οποία επίσης πραγματοποιεί την προετοιμασία της στη Σάντα Μπάρμπαρα. Το στάδιο, να σας πω, ότι διαθέτει επίσης κλωβό για σφαιροβολία και δισκοβολία, χώρο για σφαιροβολία, στρώματα για ύψος και επικοντό, καθώς και ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα ενδυνάμωσης. Στη Σάντα Μπάρμπαρα λοιπόν βρίσκονται αυτή τη στιγμή 21 αθλητές και αθλήτριες από τους συνολικά 26 που θα μετάσχουν στην διοργάνωση. Λοιπόν, πάμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων σε πολύ λίγο και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δύο πυροσβέστες νεκροί στην πυρκαγιά στη Νέα Κρυά Βρύση στο Ρέθυμνο. Πρόκειται για έναν εποχικό πυροσβέστη και έναν πενταετούς θητείας από το κλιμάκιο της Αγίας Φωτεινής. Εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στις φλόγες. Ανεξέλεγκτη μένε τη φωτιά στο Ρέθυμνο, το πύρινο μέτωπο φθάνει τα 15 χιλιόμετρα. Εκενώθηκαν οικισμοί Κρύα Βρύση, Σακτούρια, Μέλαμπες και Τριόπετρα με μηνύματα από το 112. Επιχειρεί ισχυρή πυροσβεστική δύναμη. Δυσχεραίνεται το έργο των εναέριων μέσων λόγω των ισχυρών ανέμων. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασκή έκταση στο Πλωμάρι Λέσβου, εκδόθηκε και δεύτερο μήνυμα 112 για εκένωση προς την παραλία Πλωμαρίου με κατεύθυνση προς Άγιο Ισίδωρο. Συνελήφθησαν τρία άτομα για τη φωτιά στο παλιό κτίριο του Μπάντιμον στο πάρκο Γουδί. Ειδικά αναπτυξιακά κίνητρα θα δοθούν για τα πολύ μικρά νησιά για την προώθηση της ήπιας τουριστικής ανάπτυξης, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Αγκαθονήσι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν σκληρά το Ιράν για να ανταποδώσουν επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Fox News. Έρευνες στη θαλάσσια περιοχή Σκάλα Ερεσού με τη συνδρομή ελικοπτέρου Super Puma για τον εντοπισμό αγνοούμενου χειριστή στο Σαν Fox News. Έρευνες στη θαλάσσια περιοχή Σκάλα Ερεσού με τη συνδρομή ελικοπτέρου Super Puma για τον εντοπισμό αγνοούμενου

0: Σαραδέλης.
1: Σαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Σαραδέλης.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας, όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
6: Ακούτε, Era Sport.

Εκ σας πόρου, εδώ είμαστε. Μέρος δεύτερο, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Aerosport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στην συντροφιά σας. Μαζί με τον Γαβριήλ Ρεμούνδο πίσω από την κονσόλα των ήχων.

Ο Άγγελος Ζαραϊδόνης είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Να καλησπερίσω τον φίλο τον Χρήστο τον Μάξιμο και τον Φρανκ, ο οποίος μας στέλνει το μήνυμά του από την Βόνιτσα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, με Στίβο ολοκληρώσαμε το πρώτο μέρος της εκπομπής μας. Με Στίβο θα ξεκινήσουμε και σε αυτό το δεύτερο, γιατί μεγάλες επιτυχίες των Ελλήνων αθλητών μας συνεχίζονται και μας δίνουν έτσι συνεχώς νέες αφορμές να μιλάμε για προσπάθεια, για επιμονή, αλλά και για μεγάλες επιδόσεις. Στην παρέα μας λοιπόν θα έχουμε σε πολύ

0: Εγώ έναν αθλητή που με τις επιδόσεις του έχει αποδείξει ότι ανήκει στην ελίτ του ελληνικού ακοντισμού. Χάλκινος πρωταθλητής Ευρώπης K20, δύο φορές χρυσός Βαλκανιονίκης, πέρυσι και φέτος, τέσσερις φορές πρωταθλητής Ελλάδος, σε μία εξ αυτών πριν από μερικές μέρες στο Βόλο, όπου έκανε και το μεγάλο άλμα της καριέρας του. Ο λόγος για τον Δημήτρη Τσίτσο, ο οποίος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του Βόλου έγραψε τη δική του ιστορία. Στην τελευταία του μάλιστα προσπάθεια έστειλε το ακόντιο στα 80 μέτρα και 56 εκατοστά. Έσπασε λοιπόν για πρώτη φορά το φράγμα των 80 μέτρων. Σημείωσε νέο ατομικό ρεκόρ, ανέβηκε στην 8η θέση όλων των εποχών στην Ελλάδα και εξασφάλισε την παρουσία του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμεχαν. Ο Δημήτρης ο Τσίτσος λοιπόν είναι σήμερα κοντά μας και τον καλωσορίζουμε. Γεια σου Δημήτρη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλώς ήρθες. Πολλά συγχαρητήρια για την τελευταία σου επιτυχία.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Που από ό,τι καταλαβαίνουμε έρχεται μάλλον σε μια περίοδο που όλα δείχνουν να πηγαίνουν ιδανικά για σένα, έτσι. Γιατί δεν ήταν μόνο αυτή η εμφάνιση στο Πανελλήνιο. Ήταν και νωρίτερα στο Βαλκανικό, ήταν και στη Λευκοσία, στο Ευρωπαϊκό Κύπελο Ρήψεων, ήταν και στο meeting της Βαρκελόνης, έτσι.
1: Ναι, μέχρι στιγμής πάνε πολύ καλά οι αγώνες. Είμαι σταθερός και πέρα κοντά στα 80 μέτρα. Έριχνα 79 και επιτέλου και πέρα στα 80 μέτρα. Είναι καλά, είναι στο Ευρωπαϊκό Πρωταθλήματο και ελπίζω να φάνηκε εκεί όλα καλά.
0: Ναι. Θέλω λίγο να πάμε και να σταθούμε στο πιο πρόσφατο αγώνα σου, σε αυτή την εκπληκτική βολή στα 80 και 56.
1: Ναι. Βγήκε στην τελευταία προσπάθεια. Είχα ξανακάνει πριν, όπως είπα και πριν, στον προηγούμενο αγώνα 79. Είχα κάνει και στο Βαλκανικό 78. Το περίμενα να βγει μια βολή πάλι εκεί πέρα κάπου κοντά.
0: Δημήτρη, δεν ξέρω αν έχεις βάλει hands free. Ακούγεται λίγο ο αέρας,
1: ναι.
0: Ακούγεται λίγο ο θόρυβος, δεν ακούγεσαι καλά.
1: Ναι. Τώρα ένα λεπτό.
0: Ωραία. Λοιπόν, έχει αξία λοιπόν να μας πεις τι σημαίνει για σένα αυτή η επίδοση, αυτή η βολή στα 80 και 56, δεδομένου ότι έσπασε το φράγμα των 80 μέτρων.
1: Ναι, προσπαθώ αρκετό καιρό και πέρσι είχα ρίξει πάλι εκεί πέρα κοντά στα 79 μέτρα. Ευτυχώς βγήκε φέτος, ελπίζω να βγει και μια καλύτερη βολή.
0: Αυτό το φράγμα τώρα των 80 μέτρων θεωρείται πολλές φορές και ως ένα σημαντικό ψυχολογικό όριο για έναν ακοντιστή. Εσύ το ένιωθες κάπως έτσι?
1: Σίγουρα, μετά άμα ξεκινήσει η ειρήνη, άμα είσαι πλέον κοντά εκεί πέρα στα 80 μέτρα, μετά είσαι λίγο με διαφορετική ψυχολογία στους αγώνες.
0: Άρα νιώθεις λοιπόν ότι τώρα που ήρθε αυτή η επίδοση, ανοίγει πλέον ο δρόμος για ακόμα μεγαλύτερες βολές? Κάπως έτσι το σκέφτεσαι?
1: Μακάρι να βγουν και ακόμα μεγαλύτερες.
0: Λοιπόν, έλεγα λοιπόν και στο ξεκίνημα ότι το εντυπωσιακό δεν είναι μόνο η βολή στα 80 και 56, είναι και όλη η φετινή σου πορεία που δείχνεις έτσι μια αξιοθαύμαστη σταθερότητα. 79-46 στη Λευκοσία, 79-27 στη Βαρκελόνη, 78-68 στο Βαλκανικό και τώρα 80-56. Δείχνει ότι αυτή η μεγάλη επίδοση δεν ήρθε τυχαία, αλλά ήταν ουσιαστικά θέμα χρόνου. Νιώθεις λοιπόν και εσύ ότι έχεις πλέον χτίσει μια τόσο έτσι γερή αγωνιστική βάση, ώστε ακόμα και στις μέρες που δεν αισθάνεσαι στο 100%, να ξέρεις ότι μπορείς να κινηθείς σε πολύ ψηλά έτσι επίπεδα?
1: Από την αρχή της χρονιάς φαινόταν ότι θα ρίξω λίγο παραπάνω από ό,τι πέρσι. Η αλήθεια είναι ότι άργησε λίγο, γιατί είχα και κάποιους τραυματισμούς πριν 2-3 χρόνια. Δηλαδή είχα ρίξει πιο μικρός πάνω κάτω εκεί πέρα σε αυτά τα μέτρα. Αλλά από πέρσι που ξανά μπήκα σε μια σειρά με τους αγώνες και αυτά, βγήκε φέτος.
0: Θέλω να σταθούμε λίγο εδώ. Μου έδωσες πραγματικά μια πολύ ωραία πάσα, γιατί στο πρωταθλητισμό τα πράγματα δεν είναι πάντα λαμπερά. Υπάρχουν λοιπόν και δύσκολες στιγμές και οι απογοητεύσεις και οι τραυματισμοί. Και εσύ λοιπόν πέρασες μια δύσκολη περίοδο, μια δύσκολη διετία, κάπου τόσο.
1: Ναι, εκεί πέρα 2 χρόνια είχα κάνει ένα χειρουργείο. Δυστυχώς το αγώνισμά μας είναι λίγο δύσκολο και επίπονο. Τα έχουν μέσα αυτά. Δηλαδή, κατά πάσα πιθανότητα, κάποια στιγμή θα δυσκολευτείς λίγο με τραυματισμούς. Το πέρασα κι εγώ δηλαδή τη χρονιά το 22 και το 23. Ευτυχώς πήγαν όλα καλά και τώρα έχω επανέλθει.
0: Από το 25 ουσιαστικά, τι είναι αυτό το οποίο έτσι σε βοήθησε να επιστρέψεις όλο αυτό το διάστημα, το πολύ δύσκολο όπως μας περιγράφεις?
1: Ναι. Σίγουρα με βοήθησε ότι δεν σταμάτησα ποτέ να προπονούμε κανονικά. Και προπονητής μου με βοήθησε πολύ και η οικογένειά μου. Και επανήλθα.
0: Μάλιστα. Πάντως είναι επίσης σημαντικό να πούμε ότι αυτές οι επιδόσεις που έκανες φέτος ήρθαν σε αγώνες που έχουν έτσι μεγαλύτερη σημασία, δηλαδή Βαλκανικό, Πανελλήνιο, Ευρωπαϊκό Κύπελο, εκεί που υπάρχει πίεση Εσύ ναι, φαίνεται ναι, να ανταποκρίνεσαι ακόμα καλύτερα. Είναι κάτι που έχεις δουλέψει ή είναι στοιχείο του χαρακτήρα σου? Δηλαδή να αποδίδεις υπό συνθήκες πίεσης.
1: Όχι, μ' αρέσει δηλαδή να ρίχνω σε καλούς αγώνες. Νιώθω πιο καλά και παλιότερα στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και σε μικρότερες ηλικίες έριχνα και εκεί καλά. Ελπίζω να συνεχίσει και αυτό και στους επόμενους αγώνες να βγαίνει το ίδιο αποτέλεσμα.
0: Είσαι αθλητής αγώνα, με λίγα λόγια.
1: Ναι, θεωρώ πως ναι.
0: Σε αυτή την πορεία τώρα πόσο σημαντικό ρόλο έχει παίξει ο προπονητής σου, ο Θωμάς ο Κυριαζής?
1: Σίγουρα πάρα πολύ. Ήταν όλα αυτά τα χρόνια δίπλα μου. Ακόμα και όταν ήμουν τραυματίας και αυτά δουλεύαμε κανονικά και το 22 και το 23. Οπότε θεωρώ δεν είναι μόνο η φετινή χρονιά που κάναμε προπόνηση και βγήκε φέτος, αλλά είναι και οι προηγούμενες χρόνιες.
0: Επόμενος σταθμός πλέον το ευρωπαϊκό στον Μπέρμιγχαμ.
1: Ναι, ναι. Τώρα επόμενος αγώνας εκεί πέρα στις 13 Αυγούστου. Στο προκριματικό. Ελπίζω να πάνε όλα καλά.
0: Εσύ λοιπόν θα πας εκεί με μια επίδοση που δείχνει ότι μπορείς να είσαι ανταγωνιστικός. Με ποια φιλοσοφία λοιπόν ταξιδεύεις και ποιος είναι ο στόχος που βάζεις για τη συγκεκριμένη διοργάνωση?
1: Δεν σκέφτομαι να περάσω στο τελικό ή τίποτα, τι θέση θα βγω. Απλώς σκέφτομαι να ρίξω παρόμοια μέτρα. Δηλαδή να είμαι πάλι σταθερός σε αυτά τα μέτρα και ελπίζω άμα το κάνω αυτό θα μου δώσει και την πρόκριση.
0: Πάντως είναι γεγονός ότι όταν αρχίζουν να έρχονται οι μεγάλες επιδόσεις, αναπόφευκτα μεγαλώνουν και οι προσδοκίες. Εσύ
1: ναι, ναι.
0: Πώς το βιώνεις τώρα αυτό, το απολαμβάνεις ή νιώθεις ότι αυξάνει και η ευθύνη απέναντι στον εαυτό σου?
1: Όχι, δεν με ενοχλεί αυτό, γιατί όπως είπα και πριν, δεν σκέφτομαι δηλαδή ότι πρέπει να περάσω στο τελικό. Απλώς σκέφτομαι ότι να ρίξω πάνω κάτω στα ίδια μέτρα στα οποία κινούμε τώρα στους τελευταίους αγώνες.
0: Θέλεις να κάνεις με λίγα λόγια έναν καλό αγώνα. Πάνω απ' όλα να τον ευχαριστηθείς εσύ.
1: Ναι.
0: Και κοιτάζοντας, Δημήτρη,
1: ελπίζω
0: λίγο.
1: Αυτό... Ναι, ναι. Ελπίζω αυτό είναι το σημαντικό για όλους, δηλαδή για να βγει και μια επίδοση. Αλλιώς λίγο δυσκολεύει.
0: Ναι. Και κάτι τελευταίο. Κοιτάζοντας έτσι λίγο πίσω σε όλη αυτή τη διαδρομή που έχεις διανύσει μέχρι σήμερα, ποιο είναι το μεγαλύτερο μάθημα που σου έχει δώσει μέχρι τώρα ο πρωταθλητισμός?
1: Σίγουρα το πιο δύσκολο στάδιο ήταν ότι δεν είχα τραυματιστεί και δεν μπορούσα να αγωνιστώ αυτά τα 2 χρόνια. Και θεωρώ ότι δηλαδή να μην τα παρατάς ποτέ.
0: Σε έχει μάθει να είσαι υπομονετικός.
1: Ναι, ναι.
0: Και όλα να τα υπομένεις.
1: Ναι, κάπως έτσι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Δημήτρη Τσίτσο, σε ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου εδώ στην Ερασπόρ. Καλή επιτυχία στον Μπέρμιγχαμ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Και πάντα ευχόμαστε έτσι μεγάλες βολές.
1: Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Γεια σου.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.

Έξτρα σπορ και επί του πιεστηρίου λοιπόν να ενημερώσουμε για το ποδόσφαιρο ότι στην Ελλάδα βρίσκεται ήδη ο Γκουστάβο Σα προκειμένου να ολοκληρωθεί μεταγραφή του στον Ολυμπιακό καθώς έγιναν οι ιατρικές εξετάσεις χθες στην Πορτογαλία. Ο 29χρονος λοιπόν Πορτογάλος μέσο επιθετικός από τα μεγαλύτερα ταλέντα της γενιάς του στη χώρα του εμφανίστηκε ενθουσιασμένος κατά την άφηξή του εδώ στην Ελλάδα. Είπε ότι είναι πολύ ενθουσιασμένος, ότι θα είναι πολύ ωραίο. Ξέρω ότι έρχομαι, είπε, στην μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδας. Το γεγονός πως εδώ παίζουν πολλοί Πορτογάλοι και κάποιοι Βραζιλιάνοι, ο Τσικίνι, ο Ζώτα και ο Κάρμα που τους γνωρίζω από το Πορτογαλικό πρωτάθλημα και έχουμε παίξει αντίπαλοι, έπαιξε μεγάλο ρόλο και ήταν ένας μεγάλος παράγοντας για να έρθω εδώ στην Ελλάδα, ανέφερε λοιπόν ο Γκουστάβο Σα στις πρώτες του δηλώσεις ερχόμενος στην Ελλάδα, στο αεροδρόμιο. Ενώ να πούμε ότι με κάθε επισημότητα ανακοινώθηκε και από τον Ολυμπιακό ο Στέφαν Ορτέγκα, είναι πλέον με κάθε επισημότητα ο νέος τερματοφύλακας των Ερυθρολεύκων. Οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν την απόκτησή του για τα επόμενα 2 χρόνια. Λοιπόν, στα δικά μας και πάλι, η εθνική μας ομάδα πόλο των νέων γυναικών σημείωσε την 3η διαδοχική νίκη της στο Διεθνές Τουρνουά Πίθια Cup, το οποίο διεξάγεται στο κολυμπητήριο της Ιτέας. Και χάρη σε ένα ξέσπασμα στο δεύτερο μέρος, τα κορίτσια του Φόντε Λεμπέση επιβλήθηκαν σχετικά εύκολα της Κροατίας με 21-12. Σε μία αναμέτρηση για την 4η αγωνιστική και πλέον στρέφουν την προσοχή τους στο βραδινό παιχνίδι, το οποίο θα ξεκινήσει στις 8.30 ώρα κόντρα στην Ολλανδία, με στόχο να εξασφαλίσουν μία θέση στον τελικό της διοργάνωσης. Μια σύντομη έτσι περιγραφή της του αγώνα των κοριτσιών. Η αναμέτρηση λοιπόν είχε αμφίβολη εξέλιξη στα πρώτα 11 λεπτά με τις ομάδες να είναι ισόπαλες 5-5, αλλά στη συνέχεια η ελληνική ομάδα βελτιώθηκε στην άμυνα και προηγήθηκε με 2 γκολ διαφορά με την ολοκλήρωση της δεύτερης περίοδου. Στο δεύτερο μέρος η εθνική μας επέβαλε το ρυθμό της και στο τελευταίο 8 λεπτό λοιπόν εκτόξευσε τη διαφορά στο συν 9 απέναντι στην Κροατία. Και από την εθνική σκόραναν συνολικά 11 παίκτρες με τις Φουράκη, Δρακοτού και Σαλταμανίκα να πετυχαίνουν από 3 γκολ η καθεμιά.

Λοιπόν, θα μείνουμε στο Πόλο. Η ομάδα του ΠΑΟΚ θα συνεχίσει, στην ομάδα του ΠΑΟΚ θα συνεχίσει την καριέρα της η Μαργαρίτα Ιμπιτσάκου. Καθώς σήμερα ο δικέφαλος του Βορρά γνωστοποίησε την απόκτηση της 24χρονης διεθνούς, η οποία αγωνίζεται ως φουνταριστή. Ενώ συνεχίζεται και το χτίσιμο του ρόστερ εν ώψη της νέας χρονιάς και στην αντρική ομάδα πόλο του ΠΑΟΚ. Ο δικέφαλος ανακοίνωσε την απόκτηση του Σπύρου Λικούδη. Ο 19χρονος περιφερειακός, ο οποίος αγωνίστηκε την τελευταία διετία στον Ολυμπιακό.

Πάμε και στην ιστιοπλοεία, καθώς 9 μετάλλια κατέκτησε η Ελλάδα στην Λιθουανία. Στο Open λοιπόν Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 4-20 Junior με τη συμμετοχή 171 σκαφών από 17 χώρες λοιπόν. Οι αθλητές και οι αθλητριές μας κατέκτησαν 9 μετάλλια, 5 χρυσά, 2 αργυρά και 2 χάλκινα. Αξιοσημείωτο είναι ότι στα Under 17 ανδρών mixed και τα 3 μετάλλια ήταν ελληνικά, ενώ στα Under 17 γυναικών πανηγυρίσαμε το χρυσό και το χάλκινο. Το δε χρυσό δίδυμο Παναγόπουλου Μπουζάνα έφτασε σε hat-trick, κατέκτησαν το European Circuit, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα αλλά και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων το 2026. Όπως και στις άλλες κλάσεις ανάπτυξης, τα Optimist, τα Techno και τα LK4, έτσι και στα 4-20, η ελληνική ιστοπλοεία λοιπόν θεωρείται από τις μεγαλύτερες δυνάμεις στον κόσμο και ασφαλώς το μέλλον ανήκει στους σπουδαίους ιστιοπλοούς μας.

Πάμε και στο τένις. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ήταν έτοιμος τα ξημερώματα να κάνει ντεμπούτο στο Open του Ουάσιγκτον, αλλά ο καιρός βεβαίως είχε διαφορετική άποψη. Η έντονη βροχόπτωση είχε ως αποτέλεσμα την αναβολή αρκετών αγώνων. Έτσι λοιπόν ο Έλληνας πρωταθλητής δεν αγωνίστηκε και οι διοργανωτές ανέβαλαν το παιχνίδι του για σήμερα,

Ο αγώνας το υπολογίζεται να ξεκινήσει γύρω στις 8 το βράδυ. Με τον Τσιτσιπά να δίνει παιχνίδι κόντρα στον Άλεξ Ντεμινόρ.

Λοιπόν, και πάμε να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας και στο 30ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου, το οποίο θα φιλοξενηθεί στο Παρίσι 31 Ιουλίου με 16 Αυγούστου. Η Ελλάδα θα εκπροσωπηθεί συνολικά από 38 αθλητές και αθλήτριες σε 4 διαφορετικά αθλήματα. Στέλνει συγκεκριμένα αποστολή 22 μελών στην κολύμβηση και πλήρη ομάδα 12 αθλητριών στην καλλιτεχνική κολύμβηση, ενώ θα υπάρξουν επίσης 2 συμμετοχές στις καταδύσεις και άλλες 2 στην κολύμβηση ανοιχτής θαλάσσης. Ο Απόστολος Χρήστου λοιπόν θα επιδιώξει να αυξήσει τη συγκομιδή ρεκόρ των 8 μεταλλίων σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ενώ οι τρίδημες αδελφές Αλεξανδροί θα φορέσουν τα ελληνικά χρώματα μετά από 14 χρόνια και θέλουν να συνεχίσουν το δρόμο των μεγάλων επιτυχιών που κατέγραψαν στο παρελθόν, εκπροσωπώντας την Αυστρία στα αγωνίσματα της καλλιτεχνικής κολύμβησης. Τις είχαμε φιλοξενήσει την περασμένη εβδομάδα και όλας και τα 3 κορίτσια εδώ στην Ερασπορ. Και στον αντίποδο 17 από τα μέλη της αποστολής θα μετάσχουν για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό. Είναι η Ελένη Αντωνιάδου, η Αρτέμιδα Βασιλάκη, ο Παναγιώτης ο Βλαχογιαννάκος, η Άννα Ευλάχου, ο Ζαφυρόπουλος, ο Κακουλάκης, ο Ντούμας, ο Ρούτουλας, η Τασάκου στην Κολύμβη

φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ο Γαβρίλη Ρεμούνδος ρύθμισε τους ήχους. Ο Άγγελος Ραϊδόνης ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου και εμείς ανώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 6. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.

0: Era Sport 101,8.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότυρη.
3: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Ακούτε Era Sport.

Καλημέρα, για πάμε σιγά σιγά. 7 και 4 λεπτά η ώρα. Είστε συντονισμένοι στην Era Sport και ξεκινάει η εκπομπή Μπάλα Παντού με τον Γαβρίλη Ρεμούνδο στην κονσόλα του ήχου, τον Άγγελο Ζαραϊδόνη στην δημοσιογραφική επιμέλεια και τον Γιάννη Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Μαζί θα πάμε παρέτσα μέχρι τις 10. Θα με ανεχτείτε ένα τριωράκι σήμερα, έτσι, μέχρι

Στις 8 θα πάμε μπάλα παντού, στη συνέχεια από τις 8 μέχρι τις 10 θα πάμε στα τελευταία νέα των ομάδων από τους ρεπόρτερ με την βραδινή ραδιοεφημερίδα. Αρκετές ειδήσεις όπως καταλαβαίνετε αυτή την ημέρα, και όσο προχωράει ο μήνας, όσο μπαίνουμε και προς τον Αύγουστο, οι ειδήσεις θα γίνονται ακόμα περισσότερες.

0: Αυτή την ώρα η ΑΕΚ δίνει το πέμπτο της φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας με την τουρκική Σαμσουσπόρ. 7 η ώρα ξεκίνησε η αναμέτρηση στην Ολλανδία και κλεισμένων των θυρών. Όποιος θέλει μπορεί να παρακολουθήσει την αναμέτρηση από το Κόσμο Τεσπορτ 1. Για όσους είστε στα μάξι καπάλου και δεν έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε το φιλικό παιχνίδι της Ένωσης, να πούμε ότι εδώ η Ερασπορ θα φροντίσει για να σας ενημερώνει για το τι γίνεται μέσω του Γιάννη Σαντορινέου που παρακολουθεί το παιχνίδι και σε λίγο θα έχουμε μια πρώτη σύνδεση μαζί του να μας δώσει και την σύνθεση που ξεκίνησε ο Νίκολιτς, αυτό το φιλικό. Δυστυχώς για την ΑΕΚ μπαίνει στο γκρουπ των ανίσχυρων, η Τούν δεν κατάφερε να κρατήσει το προβάδισμα που είχε με 2 τέρματα στο πρώτο ημίχρονο. Αλλά εντάξει, και το γκρουπ των ομάδων που έχει να αντιμετωπίσει η ΑΕΚ δεν είναι και τα μεγαθύρια, δηλαδή η Ένωση μπορεί να επιστρέψει μετά από χρόνια στην League Phase του Champions League, έτσι. Σε φιλικό παιχνίδι που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, Βέστερλο και Κηφισιά 1-1, ο Πόμπο πέτυχε τον γκολ της Κηφισιάς, μάλιστα άνοιξε το σκορ η ομάδα των Βορειών Προαστίων, ισοφαρίστηκε από τους Βέλγους στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Στο 55ο λεπτό, 56ο για την ακρίβεια, Παλέρμο Ηρακλής 1-0 σε άλλη φιλική αναμέτρηση με ελληνικό ενδιαφέρον βέβαια. Εσείς μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας sport και ενώ το μήνυμά σας το 54-160 με απλή χρέωση από κινητό σε κινητό, 12 λεπτά του ευρώ δηλαδή. Erasport@papaker.gr είναι η διεύθυνση του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου. Μπορείτε να στέλνετε φυσικά τα μηνύματά σας μέσω του Viber και όσοι με έχετε φίλο στο Facebook, περιμένω μηνύματα και στο Messenger. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση, να μιλήσουμε με τον Γιάννη Σαντορινέο, να μας δώσει την ενδεκάδα που έχει ξεκινήσει ο Νίκολιτς αυτό το πέμπτο φιλικό προετοιμασίας επί Ολλανδικού εδάφους για την ΑΕΚ. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ναι, είμαστε στο έκτο λεπτό σε αυτό το φιλικό παιχνίδι που δίνει η ΑΕΚ στο προπονητικό κέντρο του Apeldoorn. ΑΕΚ Σαμσουσπορ είναι στο 0-0 σε αυτά τα πρώτα 6 λεπτά. 11 διαφορετικοί παίκτες σε σχέση με το προηγούμενο φιλικό τεστ της ΑΕΚ απέναντι στην Ολλανδική Τσβόλε. Ο Στρακός και επανεμφανίζεται, που ξεπέρασε πλέον τα προβλήματά του τραυματισμού και τον έχουμε στην βασική ενδεκάδα της ΑΕΚ, με τον Πενεράης αριστερά, τον 19χρονο τον Χριστακόπουλο δεξιά, ο Γεωργίεφ είναι αριστερό στόπερ, ο Βίδα είναι δεξί στόπερ, Μάνταλος και Σαχαμπό στην μεσαία γραμμή, δεξιά ο Ηλίασον, αριστερά ο Κουτέσα και δίδυμο μπροστά είναι ο Γκατσίνοβιτς με τον Ζήνη. Ήθελε να το κάνει αυτό το τεστ και με αυτόν τον τρόπο ο Μάρκο Νίκολιτς, ώστε να επιβεβαιώσει κάποια συμπεράσματα που είχε από τη διάρκεια της προετοιμασίας και να δει ποιοι ποδοσφαιριστές και από το δεύτερο επίπεδο της ΑΕΚ έχουν τη θέληση, έχουν τη διάθεση, έχουν την ποιότητα, έχουν την ικανότητα να σταθούν στο υψηλό επίπεδο. Γι' αυτό άλλωστε έχει πει και ο Νίκολιτς, όταν ολοκληρωθεί η προετοιμασία θα δούμε ποιες άλλες κινήσεις μπορεί να γίνουν. Ο Λόβρο Μάγερ, ο οποίος ως γνωστόν ανακοινώθηκε έτσι και από την ομάδα της ΑΕΚ μέχρι το 2030, έχει έρθει με την ομάδα, βρίσκεται στον πάγκο δηλαδή, με τον αριθμό 26 του στον πάγκο της ΑΕΚ, με τους συμπαίκτες του και παρακολουθεί, παίρνει την πρώτη έτσι εμπειρία από την καινούργια του ομάδα. Οπότε είναι ένα φιλικό που έχει ένα ενδιαφέρον σε σχέση με τις αρχικές επιλογές που έκανε ο Νίκολιτς, που δεν είναι οι επιλογές βασικής ενδεκάδας, αλλά είναι επιλογές rotation και είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον προπονητή να δει ότι μπορούν να τα αποκριθούν και μπορεί να βασιστεί στο σύνολο των ποδοσφαιριστών που έχει επιλέξει τώρα.
0: Ωραία, οπότε Γιάννη, θα ερχόμαστε ανατακτά χρονικά διαστήματα να ενημερώνεις τον κόσμο για αυτό το φιλικό που δίνει η ΑΕΚ, όπως είπες, με 11 αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι, και φυσικά μετά τις 8 θα μας δώσεις και αναλυτικά το ρεπορτάζ που έχει να κάνει με την ομάδα της ΑΕΚ. Ευχαριστούμε προς το παρόν.
1: Ωραία.

Να και ο Αλέκος από τη Λαμπρινία. Εκάρα, γεια σου Γιάννη, εύχομαι καλή εκπομπή. Γεια σου Αλέκαρα, καιρό έχω να δω μήνυμά σου. Καλησπέρα κύριε Παπαγεωργίου, μέρα ακούμε, πάζω κοντό και μείνω. Θέλουμε και γυαλιτάκι και όφη εκπροσωπεί τη χώρα μας στην Ευρώπη. Ο Γιώργος είναι σε άδεια φυσικά, σας ενημερώνουμε για το ρεπορτάζ του Όφη. Όφη που μπαίνει εκεί στο τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου στην μάχη, είναι στα play-off του Europa League, έτσι έχει το καλό εισιτήριο. Φυσικά σε ό,τι έχει να κάνει με το ρεπορτάζ του Όφη θα σας ενημερώνουμε. Μέχρι να γυρίσει ο Γιώργος δεν θα μένετε έτσι παραπονεμένοι, είστε σίγουροι? Σήμερα είχαμε και την ανακοίνωση από Ευρωλίγκα και Eurocup. Για το πρόγραμμα της νέας αγωνιστικής περίοδου, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στο αιώνο ντέρμπι θα είναι στις 11 Δεκεμβρίου στο Telecom Center. Στον δεύτερο γύρο, 12 Φλεβάρι του 2027 στην έδρα του Ολυμπιακού. Για να δούμε, δεν νομίζω να έχει φτιαχτεί μέχρι τότε το νέο σεφ. Άρα στη Σανέλα Αρίνα θα γίνει αυτό το παιχνίδι. Παναθηναϊκός που έχει 4 σερί παιχνίδια εντός έδρας. Κάνει πρεμιέρα με την Παρί στις 24 Σεπτεμβρίου στο Telecom Center. Ο Ολυμπιακός την ίδια μέρα αντιμετωπίζει την Μπασκόνια στην Βιτόρια εκτός. Οι Ερυθρόλευκοι που θα δώσουν εκτός έδρας τα πρώτα τρία παιχνίδια της σεζόν κλείνουν την κανονική περίοδο στις 16 Απριλίου του 2027 υποδεχόμενη την Βαλένθια. Ο Παναθηναϊκός κλείνει την κανονική διάρκεια της Ευρωλίγκας στις 15 Απριλίου, μία μέρα νωρίτερα δηλαδή από το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Βαλένθια. Υποδέχεται και αυτός η ισπανική ομάδα στο Telecom Center τη Real Madrid. Στο Eurocup και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης έμαθαν το πρόγραμμά τους. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη είναι στον πρώτο όμιλο. 29 Σεπτεμβρίου ξεκινάει από την Γαλλία απέναντι στην Λεμάν την προσπάθειά του για διάκριση. Στις 7 Οκτωβρίου το πρώτο παιχνίδι εντός έδρας στον Ιγκάλες Χολ με αντίπαλο της Σαν Παμπλό Μπούργκος. 12 Ιανουαρίου ολοκληρώνεται η κανονική περίοδος η regular season με τον Άρη να αντιμετωπίζει εκτός έδρας στη Ριγαζέλη. Η ομάδα του Τρενικέριο ΠΑΟΚ είναι στον τέταρτο όμιλο, κάνει πρεμιέρα 30 Σεπτεμβρίου στο ΠΑΟΚ Sports Arena με αντίπαλο την Μανρέσα. Ενώ ολοκληρώνει την κανονική περίοδο στις 13 Ιανουαρίου του 2027 υποδεχόμενος στην Μπαλκάν Μποτεφκάρτ.

Να σου ας πούμε επίσης ότι την Παρασκευή 31 Ιουλίου θα διενεργηθούν σε αθηναϊκό ξενοδοχείο οι κληρώσεις του κυπέλου ερασιτεχνικών ομάδων, του κυπέλου Ελλάδας και της τρίτης εθνικής κατηγορίας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027, διοργανώσεις που είναι υπό την σκέπη της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Η κλήρωση του κυπέλλου ερασιτεχνικών ομάδων θα γίνει στις 10. Η κλήρωση του κυπέλλου Ελλάδας στο ποδόσφαιρο στις 11.30, ενώ στη 1 θα έχουμε τις κληρώσεις της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Όλα αυτά την Παρασκευή, τελευταία ημέρα του Ιούλη, 31.

Γεια σου Χρήστο Τσεμπερά, μας στέλνει τη φωτογραφία του από την ξαπλώστρα με τους ανάλογους μεζέδες και την πυρίτσα δίπλα. Καλές διακοπές Κριστάρα μου. Καλά περνάς βλέπω. Ο Χρήστος, καλησπέρα Γιάννα ρε, καλή εκπομπή. Χρήστος από Βαμβακουά Εκάρα Κάργα. Με μια μεταγραφή ιδανισμού από Νότιχαμ Ολυμπιακός περνάει τον περσινό Άρη στις μεταγραφές. Χαχαχα. Τι τους έχει κάνει ο τεράστιος Μάριος, λέει ο Χρήστος. Ο Δημήτρης λέει καλησπέρα, τα συλληπιτήριά μου στις δύο οικογένειες των πυροσβεστών στην Κρήτη. Καλή ανάπαυση, μια δυσάρεστη είδηση, μια τραγική είδηση, έτσι, με δύο νέους ανθρώπους, έναν μόνιμο και έναν εποχικό πυροσβέστη, να χάνουν τη ζωή τους καθώς εγκλωβίστηκαν στο πυροσβεστικό αυτοκίνητο στην πυρκαγιά που καίει στο Ρέθυμνο, ενώ δυστυχώς οι κακές ειδήσεις συνεχίζονται. Διαβάζω τώρα ότι έχουμε νεκρό και έναν πυροσβέστη στο Γήθιο. Ο πυροσβέστης στο Γήθιο έχασε την ζωή του από παθολογικά αίτια.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 7 και 18 και νωρίς πριν συμπληρωθεί το πρώτο τέταρτο, η ΕΚ έχει ανοίξει το σκορ. Πάμε να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Ο Γιάννης Αντωνίνος, έλα Γιάννη.
1: Ναι, είμαστε στο 15ο λεπτό και η ΕΚ προηγείται της Σάμπσουσπορ 1-0. Το γκολ σημείωσε από το 14ο λεπτό ο Νίκλας Ελίασον, αλλά ήταν μια πολύ ωραία επιθετική ενέργεια της ΑΕΚ, η οποία ξεκίνησε με κλέψιμο το αριστερά. Έκανε πολύ ωραία τρίπλα στον ανοιχτό χώρο Γκατσίνοβιτς, μπήκε από θέση μέσα αριστερά, πέρασε την μπάλα σε θέση φορ στο Ζήνη. Ο Ζήνη βρέθηκε απέναντι από τον goalkeeper και υπό την πίεση ενός αμυντικού. Σκέφτηκε ομαδικά, δεν πήγε ο ίδιος δηλαδή να εκτελέσει στην συγκεκριμένη περίπτωση, ενώ θα μπορούσε. Τσίμπησε την μπάλα να πάει πιο πλάγια, πιο δεξιά, εκεί που ο Ελίασον την βρήκε τέλεια στρωμένη στο αριστερό του πόδι, έκανε το πλασέ από θέση μέσα δεξιά εντός περιοχής, έστειλε την μπάλα στην απέναντι γωνία και με αυτό το γκολ η ΑΕΚ προηγείται από το 15ο λεπτό 1-0 της Σάμπσουσπορ. Οι επιλογές που έχει κάνει ο Νικολίτς, ας πούμε της δεύτερης ενδεκάδας, έχουν βγάλει μεγάλη διάθεση και σπιρτάδα και ένταση. Η ΑΕΚ ανεβαίνει μέτρα ψηλά στο γήπεδο και πιέζει την τουρκική ομάδα που είχε στο ξεκίνημα του παιχνιδιού μία φάση με τον Μάριους που μπήκε στην περιοχή από θέση μέσα δεξιά αλλά έστειλε την μπάλα out στην εξωτερική πλευρά των διπιών. Πιέζει ψηλά, βγάζει ταχύτητα, βγάζει εντάσεις και βλέπουμε για ακόμη μία φορά ότι τον Γκατσίνοβιτς τον προορίζει ως περιφερειακό επιθετικό. Τον έχει δηλαδή σε κίνηση σε χαμηλότερα μέτρα σε σχέση με τον Ζήνη. Κάπως έτσι άλλωστε προήλθε και η φάση του γκολ με τη συνεργασία Γκατσίνοβιτς-Ζήνη και την εκτέλεση του Ελίασον. Και αμυντικά βλέπουμε πως ο Δίντα καθοδηγεί την ομάδα στο να ανεβαίνει ψηλά και να εφαρμόζει το τεχνητό offside. Τώρα μια επικίνδυνη επίθεση της τουρκικής ομάδας από τα δεξιά γίνει παράλληλη σέντρα. Κατάφερε όμως η άμυνα της ΑΕΚ να αντιδράσει και να απομακρύνει την μπάλα. Αυτό το βλέπουμε γιατί ο Νίκολιτς ανεβάζει την ομάδα ψηλά. Είναι πολύ σημαντικό το τεχνητό offside, δηλαδή πώς λειτουργεί η τελευταία γραμμή άμυνας για να μην μένει εκτεθειμένη σε μπαγιές στην πλάτη της. Μέχρι στιγμής το έκανε καλά, με ξέρεις αυτή τη φάση πριν από λίγο που η Σάμπσουσπορ έκανε μια επικίνδυνη επίσκεψη στην περιοχή του Σφρακώσια, αλλά το παράλληλο γύρισμα εξουδετερώθηκε. Έχουμε μια διακοπή στο παιχνίδι για έναν παίκτη της τουρκικής ομάδας, ο οποίος έχει χτυπήσει σε προηγούμενη διεκδίκηση σε τάκλη στην μπάλα του Ντομαγκόη Βίντα, όταν επιχειρήθηκε να μπει προς την περιοχή. Για την τουρκική ομάδα, να πούμε και την ενδεκάδα, ο Καν Τζο, Γιουνούς, Αλή, Λογκί, Τσελίν, Έλιο, Ταχώνης, Ελαγής, Εμρέ και Μάριος Ομάριος, ο οποίος είχε προηγουμένως την σπουδαία αυτή ευκαιρία στο ξεκίνημα του παιχνιδιού που λέγαμε έτσι. Σε αυτό το σημείο που βρίσκουν και οι παίκτες την ευκαιρία να δροσιστούν, γιατί είναι 32-33 βαθμούς η θερμοκρασία το Apeldoorn, να θυμίσουμε ότι η ΑΕΚ προηγείται στο 18ο λεπτό, έχουμε φτάσει 1-0 της Σάμπσουσπορ με σκόρερ τον Ελίασον σε μια πολύ ωραία έτσι, επιθετική ενέργεια από τα αριστερά. Με Γκατσίνοβιτς που έβγαλε ύστερα από ωραία τρίπλα τον Ζήνη απέναντι από τον τερματοφύλακα της τουρκικής ομάδας τον Οκάν. Ο Ζήνη δεν τελείωσε την φάση ο ίδιος αλλά τσίμπησε την μπάλα να κινηθεί παράλληλα και πιο δεξιά πάνω στο βηματισμό του Ελίασον που έκανε το πλασέ με το αριστερό και έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Οκάν. Έτσι λοιπόν ΑΕΚ Σάμπσουσπορ 1-0 στο πέμπτο φιλικό που δίνει η ΑΕΚ που συνεχίζει και αίτητη στα φιλικά παιχνίδια στην Ολλανδία.
0: Γιάννη, το σκηνικό για όσους δεν έχουν δει το Apeldoorn, το προπονητικό κέντρο είναι απόλυτα πράσινο, έτσι δεν βλέπω να περνάει ήλιος παρά μόνο από κάποιες χαραμάδες στο γήπεδο.
1: Ναι, γι' αυτό άλλωστε όλες οι ομάδες το τιμούν την Ολλανδία, είναι ακριβά τα προπονητικά κέντρα αλλά παρέχουν πολλές ανέσεις και δίνουν μεγάλη βοήθεια στην προετοιμασία των ομάδων και χρειάζεται αυτός ο φυσικός χώρος κατά τη διάρκεια της εκγύμνασης των ποδοσφαιριστών. Με τη διακοπή που είχαμε έτσι φτάσαμε στο 20ο λεπτό, ΑΕΚ Σάμπσουσπορ 1-0, τον γκολ από το 14ο λεπτό ο Ελίας.
0: Ο Ελίας λοιπόν έχει βάλει μπροστά την ΑΕΚ σε αυτό το φιλικό και κλεισμένον των θυρών απέναντι στην τουρκική Σάμπσουσπορ στο 21ο λεπτό πλέον. Αργότερα θα μιλήσουμε φυσικά με τον Γιάννη Σαντορινέο για τους φίλους της Ένωσης γύρω στις 8 παρά. Θα μας δώσει και τα τελευταία νέα σε ό,τι έχει να κάνει με τις εξελίξεις που έχουμε με την ομάδα της ΑΕΚ, τις μεταγραφικές και μη. Σήμερα είχαμε για τη συνέντευξη τύπου των προπονητών του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ, του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού, που αύριο παίζουν αγώνες ρεβάνς για τον δεύτερο προκριματικό του Conference και του Europa League αντίστοιχα. Ο Νίστρουπ και ο Λύση μίλησαν για τις ρεβάνς των δύο ομάδων που έχουν το προβάδισμα πρόκρισης. Ο ΠΑΟΚ, θυμίζω, επικράτησε στην Πολωνία πριν από μία εβδομάδα της Δυναμό Κιέβου με 3-2. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 2-1 πριν από μία εβδομάδα, πριν από 6 μέρες για να είμαστε ακριβείς, στην Πολυπάξε της Ουγγαρίας απέναντι στην Πάξη. Θέλω να πάρω την πρόκριση για τον τρίτο προκριματικό γύρο σε Europa, ο ΠΑΟΚ σε Conference. Ο Παναθηναϊκός την άλλη εβδομάδα ελπίζουμε να έχουμε τρεις ελληνικές ομάδες στην ευρωπαϊκή μάχη, στην μάχη της Ευρώπης. Ο Ολυμπιακός την Τρίτη θα υποδεχθεί την Νάιμέγγεν στο Καραϊσκάκι. Ελπίζουμε την Πέμπτη να έχουμε και τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό στον τρίτο προκριματικό του Europa και του Conference. Η ευχή φυσικά όλων των Ελληνών είναι το Σεπτέμβρη και οι πέντε ελληνικές ομάδες να είναι σε League Phase. Μακάρι η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός να είναι στη League Phase του Champions League, ο ΠΑΟΚ και Όφη στη League Phase του Europa League και ο Παναθηναϊκός στη League Phase του Conference League. Θα είναι μια χρυσή ευκαιρία να μαζέψουμε βαθμούς και να πάμε με καλύτερες προοπτικές τα επόμενα χρόνια σε ό,τι έχει να κάνει και με την θέση του Champions League, δηλαδή ο πρωταθλητής να πηγαίνει απευθείας στους ομίλους. Αλλά γιατί όχι αργότερα να βγάζουμε και περισσότερες ομάδες στο χέρι των ελληνικών ομάδων, έτσι.

αγωνίζεται Νιζέτη Σοφαρίσα για τον Ηρακλή στο 60 λεπτό. Παλέρμο Ηρακλή 1-1. Το 13ο λεπτό ο Ντεουάρσον είχε ανοίξει το σκορ για την Ιταλική ομάδα. Στο 75ο λεπτό είμαστε τώρα. Η ΑΕΚ πάντα στο 1-0 με τον γκολ του Ελίασον. Έχουμε τώρα και το διάλειμμα ενυδάτωσης.

Να σας πούμε ότι σε μισή ώρα περίπου ξεκινάει και η αναμέτρηση του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Άλεξ Ντεμινόρ νούμερο 6 στο ταμπλό για τους 32 του 500αριού τουρνουά στην Ουάσιγκτον. Είναι ξαναβολή στο παιχνίδι, ήταν προγραμματισμένο για χθες, δεν έγινε. Στις 8 η ώρα ξεκινάει, θα σας ενημερώνουμε και για την προσπάθεια του Έλληνα κορυφαίου τενίστα όλων των εποχών.

Να και ο Κώστας Σαριδάκης, ο φίλος μας. Καλό απόγευμα και καλή εκπομπή, Γιάννη. Μαύρη μέρα για την Κρήτη σήμερα, με τη μεγάλη φωτιά του Ρεθύμνου, και προβλέπεται να είναι αρκετά δύσκολη νύχτα λόγω των ισχυρών ανέμων. Η σκέψη μας φυσικά είναι στις οικογένειες των πυροσβεστών που χάθηκαν ώρα καθήκοντος, αλλά και στους κατοίκους που δίνουν τη μάχη μαζί με τους πυροσβέστες, γιατί κινδυνεύουν οι περιουσίες τους.

Ο Νίκος λέει καλησπέρα Γιάννη, πότε θα ανακοινωθεί ποιοι θα φύγουν από τον Ολυμπιακό, γιατί με τόσους που έχουν έρθει και θα έρθουν στην υπαίσιο επιθετική γραμμή και ήρθαν λογικά για βασική, πού θα χωρέσουν στην ενδεκάδα. Θα μας τα πει αργότερα ο Μπάμπης Παπάζογλου μετά τις 8 όλα αυτά που έχουν να κάνουν με το ρεπορτάζ και πώς θα τους χωρίσω με τη Λίμπαρ. Λογικά θα γίνει ένα ξεσκαρτάρισμα, έτσι είναι δεδομένο αυτό.

0: Φίλε, εδώ ο φίλο ο 732. Είναι ατελείωτες οι ώρες, δεν περνάνε με τίποτα. Ακριβούλα το πρωί, μετά αρχίζουν οι πελάτες. Καλό σου βράδυ. Πολλά θα μπορούσα να σου γράψω. Δεν ξέρω αν έχουν σημασία, λέει ο 732. Δεν το κατάλαβα το μήνυμα. 7.30 ώρα πάμε να ακούσουμε διαφημιστικά ένα τραγούδι και επιστρέφουμε στο 27ο λεπτό. ΑΕΚ Σάμσουσπορ 1-0 με τον γκολ του Ελίασον, ενώ ο Ηρακλής με την ομάδα του Παλέρμο είναι στο 1-1 στο 78ο λεπτό. Θυμίζω, τελικό αποτέλεσμα, η Κηφισιά ήρθε ισόπαλη 1-1 με τον γκολ του Πόμπο. Η ομάδα των Βορείων Προαστίων ήρθε ισόπαλη σε φιλική αναμέτρηση που έδωσε και αυτή και ολοκληρώθηκε, έτσι να το πούμε, απέναντι στην Βελγική Βέστερλο.
1: Ερασπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
5: Τι έπαθε εσύ αυτός?
4: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλαθέρμ.
6: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλα.

Λοιπόν, συνεχίζουμε στο 34ο λεπτό, το 5ο φιλικό της ΑΕΚ με την Samsunspor και κλεισμένων των θυρών η Ένωση προηγείται με ένα 0 με τον γκολ του Ελίασον πάντα. Ο Γιάννης Κωνσταράκης έχει πάρει σκητάλη στην κονσόλα του ήχου από τον Γαβρίλ Ρέμουνδο, αυτός θα μας συντροφεύσει από εδώ και στο εξής. Ο Άγγελος Ζαραϊδόνης παραμένει πάντα πολύτιμο συνεργάτη στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου είναι στο μικρόφωνο. Ακούτε την εκπομπή Μπάλα Παντού. Στην συντροφιά σας θα είμαστε μέχρι τις 10. Φυσικά υπάρχουν πολλά αγωνιστικά θεματάκια σήμερα. Μέχρι τις 8 Μπάλα Παντού. Από τις 8 μέχρι τις 10 κλασικά. Βραδινή ραδιοεφημερίδα με την επικοινωνία με τους ρεπόρτερ για όλα τα τελευταία νέα των ομάδων. Στον δεύτερο προκριματικό του Champions League, Καϊράτ Αλμάτι.

Μονία 1-0 στο 78 λεπτό. Η ομάδα από το Καζακστάν προηγείται της Κυπριακής, που από το 26 λεπτό παίζει με 10 ποδοσφαιριστές. Έχει αποβληθεί ο Κακουλής με πευθείας μάλιστα κόκκινη κάρτα. Στο 66 ο Τάσος Χατζηγιοβάνης πέρασε αλλαγή στην θέση του Τάνκοβιτς. Να δούμε τι γίνεται και στα άλλα παιχνιδάκια, τα προκριματικά σε Champions League, σε Conference League και Europa. Όχι, δεν έχουμε σε εξέλιξη κάτι από τα προκριματικά του Europa. Οπότε στο Champions League δεύτερος προκριματικός, Καϊράτ Αλμάτι Ομόνια 1-0. Στο πρώτο παιχνίδι είχε κερδίσει Ομόνια με 1-0. Αν ολοκληρωθεί έτσι το παιχνίδι, πάμε σε παράταση. Το 31ο λεπτό, Ζαλγκίρις Κάουνας Κλάξβικ 0-0. Στην πρώτη αναμέτρηση το παιχνίδι είχε τελειώσει ισόπαλο, χωρίς τέρματα, 0-0. Μετά τις 8 θα παίξουν Λεχ Πόζνα Νάρχους, Ουνιβερσιτάτε Κραϊόβα, Λεύσκη Σόφιας. Στις 8.30 αυτό το παιχνίδι, όπως 8.30 και το Χαποέλ Μπερσεβά Βίκινγκουρ. Στις 9 Γκόρνικ Ζάπριζε Φενερμπάχτσε. Την ίδια ώρα Ερυθρός Αστέρας Λάρν. Στις 9 και 4 Σλοβάν Μπράτισλαβας Ιμπέρια 1999. Οι Σλοβάκοι θα αντιμετωπίσουν τους Γεωργιάνους εδώ. Στα προγραμματικά του Conference League, τελικό αποτέλεσμα, Ντουγκαγκίνι Λουγκάνο 1-5. Η Λουγκάνο πήρε την πρόκριση και κερδίσει 1-0 στην έδρα της. Έκανε ένα εντυπωσιακό πέρασμα από την ομάδα από το Κόσοβο. Στις 8 θα παίξει η Κοπενχάγη με την Ζίτομιρ, την Ουκρανική. Στις 9.30 Ραπίτ Βιέννης από την Αυστρία θα αντιμετωπίσει την Σάντα Κολόμα από την Ανδόρα. Σε εξέλιξη έχουμε και την αναμέτρηση της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ κάτω των 18 για το Ευρωμπάσκετ φάση των 16. 2 λεπτά πριν πάμε στο ημίχρονο, Σερβία-Ελλάδα 34-28. Περισσότερες λεπτομέρειες θα σας δώσουμε αργότερα για αυτή την αναμέτρηση, για τους σκόρερ. Εμείς ελπίζουμε φυσικά η Ελλάδα να τα καταφέρει και να περάσει στα προημιτελικά. Είναι νοκάουτ το παιχνίδι.

ο Δημήτρης από την ΑΕΚ, ο Δημήτρης ο Αεξής από την Κεφαλονιά, ακούω αέρα και κατά λάθος έστειλα σε ένα φίλε Γιάννη. Για το μήνυμα λίγο νωρίτερα που δεν το κατάλαβα. Στην Ακριβούλα πήγαινε όμως. Λοιπόν, περιμένουμε εμείς τα μηνύματά σας εδώ, έτσι παίρνουμε και αφορμή για να κάνουμε κουβεντούλα, έτσι κι αλλιώς. Όσον αφορά τα υπόλοιπα νέα, έτσι για να σας έχουμε και σε εγρήγορση, επίσημη ανακοίνωση από τον Ολυμπιακό για τον 33χρονο Γερμανό τερματοφύλακα Στέφαν Ορτέγκα. Στην Ελλάδα έφτασε και ο Γκουστάβο Σά. Ο Γκουστάβο Σά, ο οποίος θα αγωνιστεί ως δανεικός στους Ερυθρόλευκους από την Nottingham Forest. Τρέχουν και τα υπόλοιπα μεταγραφικά του Ολυμπιακού, θα τα ακούσουμε από τον Πάπη Παπάζογλου. Στον ΠΑΟΚ από σήμερα το πρωί σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για την ρεβάνς της Πέμπτης στην Τούμπα με την Δύναμο Κιέβου. Μία είδηση εντυπωσιακή που έχει να κάνει με τα έσοδα της Ρεάλ Μαδρίτης, όπως ανακοινώθηκαν σήμερα στην συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της Βασίλισσας. Η Ρεάλ, ακούστε λοιπόν, έχει καταγράψει ρεκόρ εσόδων ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ την σεζόν που πέρασε. Κρατήστε το, αυτό το ποσό χωρίς να υπολογίζονται οι μεταγραφές των παικτών. Ένα απίστευτο νούμερο για την Βασίλισσα που δείχνει πόσο πολύ έχει ξεφύγει το ποδόσφαιρο σε ό,τι έχει να κάνει με την εμπορευματοποίησή του. Αυτά βλέπει και ο Τζιάννη Ινφαντίνο και σου λέει θα δώσω και το 20% σε ιδιώτες επενδυτές του παγκοσμίου κυπέλου. Αλλά έχει στυλώσει πόδια η UEFA και είναι λογικό ρε παιδιά, έτσι. Όπως μετέδωσε μάλιστα το Sky Sports, θα μας τα πει και αργότερα ο Νίκος Καραγιάννης. Οι ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες των ευρωπαϊκών χωρών εντός εβδομάδας αναμένεται να συνεδριάσουν για να αποφασίσουν πώς θα διαχειριστούν την κατάσταση αυτή που πάει να δημιουργήσει ο Ινφαντίνο. Υπάρχουν και ακραίες σκέψεις, δηλαδή να μην μετέχουν σε προκριματικά οι τελικές φάσεις παγκοσμίου κυπέλλου οι ευρωπαϊκές ομάδες.

Να και ο Δημήτρης, ο φίλος μας, η Ονικάρα ο Δημήτρης. Καλησπέρα, είμαι εδώ με τον παππού μου και σας ακούμε από τον μπαλκόνι. Πώς βλέπετε τον Ιωνικό φέτος στη ΓΑΜΑ Εθνική? Δεν έχω δει πώς έχει κινηθεί με τα γραφικά ο Ιωνικός. Όταν το μελετήσω έτσι εκεί μπροστά τέλη Αυγούστου, πριν ξεκινήσουμε, πριν πάμε για να ξεκινήσει η σεζόν, θα έχω γνώμη και θα μπορώ να πω και την άποψή μου. Και εννοείται, λέει ο Δημήτρης, συλληπιτήρια στις οικογένειες των δύο πυροσβεστών. Δημήτρη, τα χαιρετίσματα για τον παππού που μας ακούτε εκεί στο μπαλκόνι του σπιτιού σας.

Καλησπέρα Γιάννη, καλή εκπομπή. Στρογγυλή επέτειο σήμερα. Πόσες μέρες ακριβώς έχουν συμπληρωθεί, λέει ο Άγγελος, σήμερα από τη τελευταία νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού στην Ευρωλίκα του μπάσκετ. 2.000 μέρες ακριβώς, λέει. Εντάξει ρε παιδιά, μετράμε τώρα πότε κέρδισε τελευταία φορά ο Παναθηναϊκός στον Ολυμπιακό. Και όλα αυτά είναι για να σπάμε. Θυμάσαι ότι μέτραγε και ένα σερί εκεί στο πρωτάθλημα όταν ο Παναθηναϊκός δεν ήταν και στα καλύτερα του. Αλλά όλα αυτά αλλάζουν όπως βλέπεις, έτσι. Είναι αυτό που λέει, έχει ο καιρός γυρίσματα. Πάντα και για όλους, να το ξέρεις αυτό. Να και ο Νίκος Αθανασόπουλος, χαλού, μας γράφει. Γεια σου και σε εσένα, Νικόλα.

44 λεπτό και η φωή σοφάριζε Σάμψου Σπορ την ΑΕΚ. Λίγο πριν πάμε στην διακοπή για το ημίχρονο, σε λίγο θα μιλήσουμε με τον Γιάννη, έτσι να μας δώσει και το ρεπορτάζ νωρίτερα.

Να και ο Δημήτρης ο Παπαδόπουλος. Καλησπέρα Γιαννάκη, σ' ακούμε και σήμερα. Μπάλα παντού, το φιλοράκι μας τα ακούμε και σήμερα όπως κάθε φορά. Δημήτρης Παπαδόπουλος, team manager και φυσικά στο βόλεϊ, έτσι ο Δημήτρης. Α, και ο Κωστάκης από την Καλαμάτα. Καλησπέρα, καλησπέρα Γιάννη, είστε η καλύτερη παρέα. Σας αγαπώ πολύ, πολύ όλους στην Ερασπορ.

Λοιπόν, ο αποτέλεσμα ημιχρόνου στο Ευρωμπάσκετ κάτω των 18, Σερβία Ελλάδα 38-30. Είναι παιχνίδι για την φάση των 16. Ελπίζουμε να αλλάξει εις βάρος μας κατάσταση στο δεύτερο ημίχρονο και η Ελλάδα να καταφέρει να περάσει τα πρώιμη τελικά του Ευρωμπάσκετ, επαναλαμβάνω, κάτω των 18, under 18. Καλησπέρα, η Παναθηναϊκάρα πήρε κανέναν άσο ή θα το πάμε μέχρι τέλους όπως πέρσι με τα πεντάρια? Καλησπέρα, βγάλε Σωτηρίου στον αέρα να μας πει για Φραντζίσκο. Α, αυτό το έστειλε νωρίτερα, 1:15. Λέει ο Παναγιώτης, είπαμε, ο Σωτηρίου είπε λίγο νωρίτερα ότι ο Παναθηναϊκός είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Φραντζίσκο. Θα έχουμε και αργότερα τον Δημήτρη Μπούκα να μας ενημερώσει για το ό,τι κινείται και στο μπάσκετ. Ο Κώστας, καλησπέρα Γιαννάρα, πώς πάει φίλε? Εμείς εδώ αγρινιάρα, ήταν να πάμε για μπάνιο στην παραλία Αγρινίου. Δεν έχουμε νοητέ για βουτιά, αλλά μόλις άκουσα λέω όχι, θα ακούσω Γιάννα Ροπανάθα. Ψήθηκα σήμερα, Τσάβη 13 Αγρίνιο, γεια σου ρε Τσάβη. Ο Σπύρος από τη Φιλαδέλφια, καλησπέρα Γιάννα και Γίγαντας, ακούμε όλη παρέα από τη Λευκάδα. Βουλιάζει το νησί, ΑΕΚ μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Γεια σου ρε Σπυράκο. Να περνάτε καλά εκεί στη Λευκάδα. Να και ο Μιχάλης ο Κωνσταντίνου, καλησπέρα από την ζεστή και ηλιόλουστη Ολλανδία. Γεια σου Μιχάλη και σε σένα. Δεν έχεις καμιά σχέση με τον Μιχαλάκη, είσαι τρέλα με την πράσινη φανέλα του Μιχάλη του Κωνσταντίνου, τον ποδοσφαιριστή που από τον Ηράκλη έκανε την μεταγραφή το 2001, ήταν στον Παναθηναϊκό. Στα 5 δισεκατομμύρια είχε φτάσει εκείνη η μεταγραφή. Ο Κωνσταντίνου που έκανε πράγματα και θάματα έτσι, και στο Champions League. Στη συνέχεια πέρασε και από τον Ολυμπιακό. Μάλιστα είχε σκοράρει και σε ένα παιχνίδι εναντίον του Παναθηναϊκού. Γεια σου Νέλη Ζαφυροπούλου. Ήρθε η Κινέλη να ξεκουραστεί σιγά σιγά και ο Άγγελος ο Ζαραϊδόνης.

0: Όχι, προσδεύω, λέει, δεν είμαι Κύπριος, απαντάει ο Μιχάλης. Από Πρέβεζα. Πας Πρέβεζα δυνατά στη Τρίτη Εθνική. Να σε καλά, καλά ρε Μιχάλη, από την όμορφη Πρέβεζα, τη Σπάργα στον Άνυφορο εκεί κοντά. Που πάει και ο Κωσταράκης. Τώρα δεν θα πας, δεν ετοιμάζεσαι. Ετοιμάζεται, παιδιά, να υποδεχτείτε 1η Αυγούστου. Θυμάστε, Επιτροπή Υποδοχής, έρχεται ο Κωσταράκης με τα ωραία που κάμισα. Δεν φοράει σήμερα τα ωραία, όχι, δεν φοράει, έχει έρθει με μονόχρωμο. Λοιπόν, πάμε στο Γιάννη Σαντερουνίου. Ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στο φιλικό της ΑΕΚ με την Σάμσος. Όπως σας είπαμε, οι Τούρκοι σε μια ολιγορία της άμυνας της Ένωσης σοφάρισαν σε 1-1. Ο Γιάννης θα μας δώσει και το ρεπορτάζ της ΑΕΚ επί τη ευκαιρία. Έλα, Γιάννη.
1: Λοιπόν, τελείωσε το πρώτο ημίχρονο. Να πούμε πρώτα για το φιλικό μάτς. 1-1. Ο Ελαγής κατάφερε και φεύγει στην πλάτη της άμυνας της ΑΕΚ. Πρόλαβε το Πενεράης και την έξοδο του Στρακός και πέρασε την μπάλα πάνω από τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ και μετά με κοντινή κεφαλιά την έστειλε στα δίχτυα στο 44ο λεπτό. Στο αμέσως επόμενο λεπτό πάλι είχαν ευκαιρία οι Τούρκοι με την παλιά προς τον Μάριους που μπήκε μέσα στην περιοχή αλλά του έφυγε το κοντρόλ πλάγια και τελικά η άμυνα της ΑΕΚ οργανώθηκε και έδιωξε και η ΑΕΚ είχε την ευκαιρία σε αυτά τα τελευταία λεπτά να ανακτήσει το προβάδισμα. Όταν από μια ολιγορία του τερματοφύλακα της Άμσπορτ, ο Καν πετάχτηκε εκεί ο Ζήνη και του έκλεψε την μπάλα πλάγια και από την γραμμή του out από τα δεξιά. Έδωσε δίπλα στον Κατσινόβιτς, πάνω στην κίνηση έκανε τη λόμπα, αλλά η μπάλα έκλειψε το δεξί δοκάρι και έφυγε προς τα έξω με τα φάλτσα που είχε από την περιοχή και έτσι εκεί η Άκη έχασε την ευκαιρία για να βάλει ένα δεύτερο γκολ. Γενικά, με αυτή την σύνθεση του rotation, να την αποκαλέσουμε έτσι, που έχει βάλει σε αυτό το πρώτο ημίχρονο Νίκολιτς και στο ξεκίνημα του παιχνιδιού, τα στοιχεία είναι θετικά. Με ποια είναι το λέω? Η ΑΕΚ έχει ανέβει ψηλά, πιέζει, βγάζει εντάσεις, βγάζει τρεξίματα. Ο Γκατσίνοβιτς είναι ο κορυφαίος του γηπέδου, έχει τρέξει παντού, έχει βάλει άλλωστε και την δυνατότητα στην ΑΕΚ να προηγηθεί με την πολύ ωραία δίπλα και την ενέργεια που έκανε για να δώσει το Ζήνη και ο Ζήνη που πέρασε την μπάλα δίπλα στον Ελίασον που πάνω στην κίνηση έβαλε τον γκολ με το οποίο είχε προηγηθεί η ΑΕΚ. Και ο Νίκλας Ελίασον δείχνει διάθεση και έχει εκτός από τον γκολ αναλάβει πρωτοβουλίες και έχει κάνει μια-δυο καλές ενέργειες. Αλλά το λέγαμε ότι έτσι όπως ανεβαίνει ψηλά η ομάδα έχει ένα αμυντικό, μια αμυντική σύνθεση που δεν έχει παίξει σε παιχνίδι μαζί με Βίντα Γεωργίεφ, αριστερά Πενεράης, δεξιά Χρυστακόπουλο. Σε κάποιες περιπτώσεις το παιχνίδι είχαν καταφέρει με το τεχνητό offside να βγάζουν εκτεθειμένους τους επιθετικούς της Άμσπορ, αλλά σε 2-3 περιπτώσεις, όπως και στη φάση του γκολ, κατάφεραν οι Τούρκοι να τρυπήσουν αυτή την γραμμή άμυνας και να βάλουν δύσκολα στην ΑΕΚ, όπως και στο 34ο λεπτό, όταν χρειάστηκε πρωτού φτάσει μπάλα στο Μάριους που περίμενε στην άδεια εστία, ο Γεωργίεφ να κάνει μια προβολή και να σώσει. Έτσι, γενικά ήταν μια καλή εικόνα σε αυτό το πρώτο ημίχρονο, το 1-1 με την τουρκική ομάδα. Τώρα για το ρεπορτάζ, πρώτα απ' όλα για τον Λόβρο Μάγερ, έτσι έχει ανακοινωθεί συμβόλαιο μέχρι το 2030 ως σπουδαίος Κροάτης ποδοσφαιριστής. Προπονείται ήδη με την ομάδα, βρίσκεται και στον πάγκο και παρακολουθεί το φιλικό αυτό μάτς. Κατευθείαν δηλαδή υπολογίζεται από τον Μάρκο Νίκολιτς γιατί έχει κάνει προετοιμασία με την Wolfsburg, έχει παίξει και σε 4 φιλικά με τη γερμανική ομάδα, δηλαδή είναι ένας παίκτης έτοιμος που χρειάζεται απλά να μπει μέσα στη τακτική φιλοσοφία του τρόπου που αγωνίζεται η ομάδα της ΑΕΚ. Τώρα τι περιμένουμε? Περιμένουμε τον χαφ που έχει πει ο Μάρκο Νίκολιτς, τον ποδοσφαιριστή δηλαδή που θα είναι κεντρικός μέσος και θα έχει εντάσεις τρεξίματα στην μεσαία γραμμή, ένα οκταρο εξάρι δηλαδή να μπορεί να παίξει σε χαμηλά μέτρα. Ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο είχε αναφέρει το πρωί για τον Μπένι Μουκεντή ότι είναι ψηλά στη λίστα του Ριμπάλτα και η ΑΕΚ έχει κάνει μια προσέγγιση με την Κιμαράες. Αλήθεια είναι ότι η ΑΕΚ πράγματι είχε απευθυνθεί προς την Κιμαράες, αλλά εξετάζει άλλες περιπτώσεις, γι' αυτό άλλωστε και γνωστοποιήθηκε ότι η ΑΕΚ δεν κοιτάζει προς την περίπτωση του Αγγολέζου του Μουκεντή, εξετάζει άλλες περιπτώσεις. Ο Χαβιέρ Ριμπάλτα για τον παίκτη που θα έρθει έτσι να συμπληρώσει την σύνθεση στην μεσαία γραμμή. Ίσως μέχρι αύριο, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, να να ξέρουμε. Αναμένεται δηλαδή σύντομα τα πράγματα πάνε καλά να αποκτηθεί και ο δεύτερος παίκτης που μας είχε πει ο Μάρκο Νίκολης και θα έχει ενδιαφέρον βεβαίως και μετά το φιλικό. Τι δηλώσεις θα κάνει ο Σέρβος προπονητής που δεν έκρυβε τα χαμογελά του έτσι με την εμφάνιση του Λόβρο Μάγερ. Άλλωστε αμέσως βρήκε και τον Βίντα, βρήκε και τον Γιώβιτς. Στήθηκαν δηλαδή τα ανάλογα πηγαδάκια από τις πρώτες στιγμές του Μάγερ, αλλά η ευτυχία του Νίκολιτς δεν κρυβόταν, γιατί πράγματι είναι ένας παίκτης οχταροδεκάρι, ουσιαστικά μεσοεπιθετικός δεκάρι είναι, που μπορεί να του δώσει πολλές λύσεις και στις πτέρυγες. Οι υπόλοιπες τώρα κινήσεις για την ΑΕΚ θα εξαρτηθούν και από ενδεχόμενες παραχωρήσεις, αλλά και από τα συμπεράσματα που θα έχει βγάλει πια ο Νίκολιτς ολοκληρωμένα και από τα δύο στάδια της προετοιμασίας. Εκεί δηλαδή, αν απαιτηθεί κάποια αλλαγή σε κάποια θέση, θα κινηθεί η ΑΕΚ και προς αυτή την κατεύθυνση. Προς το παρόν όμως, άμεσα περιμένουμε μόνο το κεντρικό μέσο, ο οποίος θα βγάλει τις εντάσεις, όπως είπε ο Νίκολιτς, τη ταχύτητα που λείπουν από τα χαφ της ΑΕΚ. Δεν θα πω Πινέδα, γιατί δεν θα είναι Πινέδα. Θα είναι ένας παίκτης που θα έρθει να συμπληρώσει όμως τα στοιχεία Καϊρίνεν, Μαρίν και Μάγκερ.
0: Ωραία, Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Βέβαια, θα τα πούμε και στο δεύτερο ημίχρονο της φιλικής αναμέτρησης της ΑΕΚ με την Σάμσουσπορ στην Ολλανδία. Θυμίζουμε 1-1 το αποτέλεσμα του πρώτου ημίχρονου. Το γκολ για την Ένωση. Ο Ελίασον άνοιξε το σκορ. Η ομάδα του Μαρκό Νίκολιτς ισοφάρισαν οι Τούρκοι στο 43ο λεπτό. Τελικό αποτέλεσμα και στην φιλική αναμέτρηση του Ηράκλη με το Παλέρμο. 1-1. Ο Νιζέτ είναι ο παίκτης που στο 60 λεπτό ισοφάρισε για τον Γύρεο. Είχε δεχθεί γκολ από τον Λεντουάρσον στο 13ο λεπτό η ομάδα του Ηράκλη. Θυμίζω επίσης τελικό αποτέλεσμα και στην αναμέτρηση της Κηφισιάς με την Βέστερλο. 1-1 και αυτό το φιλικό. Ο Πόμπο άνοιξε το σκορ στο 68 για την Κηφισιά. Η ομάδα των Βόρειων Προαστίων ισοφαρίστηκε στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Λεπάτς να κάνει το 1-1 για την Βελγική Βέστερλο.

0: Era Sport 101,8.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
5: Ακούτε Era Sport.

0: Φίλες και φίλοι της Ερασπορ, καλησπέρα σας. 8 και 7 λεπτά η ώρα. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας και ξεκινάει η βραδινή ραδιοεφημερίδα. Με τον Γιάννη Κωσταράκη να είναι πίσω από την κονσόλα του ήχου. Η Νέλη Ζαφυροπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Γιάννης Παπακυρογιώργιος στο μικρόφωνο. Σε μια άσχημη μέρα για την χώρα μας, καθώς θρυνούμε ήδη 3 πυροσβέστες. Οι 2 νεαροί 23 και 27 στην φωτιά του Ρεθύμνου, η μικρή αυρίστη Ρεθύμνου, όταν εγκλωβίστηκαν με το υπηρεσιακό αυτοκίνητο, βρήκαν τραγικό θάνατο. Ο τρίτος στην φωτιά του Γηθίου από παθολογικά αίτια. Η σκέψη μας είναι στις οικογένειες των πυροσβεστών, φυσικά, να τους ευχηθούμε, να τους πούμε, όχι να τους ευχηθούμε, τα θερμά μας συλληπιτήρια, και ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σκεπάσει τους 3 πυροσβέστες που έφυγαν σήμερα από την ζωή. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει, μάλλον θα ξεκινήσει σε λίγο το δεύτερο ημίχρονο στο φιλικό της ΑΕΚ με την Σαμσουσπορ. Ένα θυμίζω το αποτέλεσμα του πρώτου ημίχρονου. Ο Ελίασον άνοιξε το σκορ για την Ένωση. Ισοφάρισαν οι Τούρκοι στο 43ο λεπτό. Τώρα όσον αφορά τα προκριματικά του Champions League, δεύτερος προκριματικός Καϊράτ Αλμάτι Ομόνια είναι στο 1-0. Είμαστε στο 10ο λεπτό του πρώτου ημίχρονου της παράτασης, στο 100ο λεπτό δηλαδή. Η Ομόνια που από νωρίς, από το 26ο λεπτό, παίζει με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής του Κακουλή. Ενώ όπως σας είπαμε, στο 65ο λεπτό στην θέση του Τάνκοβιτς έχει περάσει και ο Τάσος Χατζηγιοβάνης στο παιχνίδι. Στο 52 Ζαλγκίρις Κάουνας Κλάσβικ είναι στο 0-0. Ξεκίνησε και αναμέτρηση Λεχ Πόζναν Άρχους. 1ο λεπτό χωρίς σκορ στο 0-0. Στα προκριματικά του Conference League, δεύτερος προκριματικός Ντουκαγκίν Λουγκάνο 1-5. Η Λουγκάνο πέρασε στον τρίτο προκριματικό γύρο. Στο 10ο λεπτό Κοπενχάγη Ζήτομιρ 0-0. Εδώ στο πρώτο παιχνίδι οι δύο ομάδες είχαν έρθει ισόπαλες 3-3. Αύριο ρίχνονται στην μάχη των ρεβάν, στις ευρωπαϊκές μάχες, οι δύο ελληνικές ομάδες, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Οι ελληνικές ομάδες που πριν από 6 βράδια είχαν επικρατήσει, ο Παναθηναϊκός στην Ουγγαρία με 2-1, ο ΠΑΟΚ στην Πολωνία με 3-2. Έχουν το προβάδισμα της πρόκρισης. Σήμερα είχαμε τη συνεντεύξη τύπου και του Νίστρουπ και του προπονητή του Παναθηναϊκού δηλαδή, αλλά και του Λύση, του τεχνικού του ΠΑΟΚ. Εμείς πάμε να ξεκινήσουμε την ραδιοεφημερίδα με Χρήστο Κοντό, να μάθουμε τα τελευταία νέα από το Τριφύλι, να δούμε τι είπε ο Νίστρουπ και ο Ντεφράι στην συνέντευξη τύπου, και να μας πει ο Χρήστος πώς σκέφτεται τα πλάνα δηλαδή του Τζέικοπ Νίστρουπ για την αυριανή αναμέτρηση. Γεια σου Χρήστο.
1: Γεια σου Γιάννη μου, καλησπέρα και στους φίλους μας. Να ξεκινήσουμε καταρχάς με τα τελευταία νέα που έχουν να κάνουν με την προπόνηση του Παναθηναϊκού, η οποία ολοκληρώθηκε χωρίς απρότα της τελευταίας στιγμής. Ανακοινώθηκε και η αποστολή, η οποία δεν έχει εκπλήξει. Είναι ακριβώς οι 23 παίκτες που ήταν την διάθεση του Νίστρουπ για το παιχνίδι με την Πάξη στη Ουγγαρία. Το πρώτο παιχνίδι, δεν έχουμε καμία αλλαγή. Δηλαδή, 23 ήταν τότε, και την τελευταία στιγμή ο Φαντρούγκελεν, τα ονταστητές του Κυριόπουλου, 23 παραμένουν και τώρα. Όπως είπε ο ίδιος ο προπονητής του Παναθηναϊκού, στη λογική ότι το αποτέλεσμα για πρεμιέρα ήταν καλό, η εικόνα της ομάδας για πρεμιέρα ήταν επίσης καλή. έφτιαξε ευκαιρίες, δεν τις αξιοποίησε, πρέπει να προσέξει. Απ' την άλλη όμως είπε ότι απέναντι σε μια καλή επιθετική ομάδα, όπως φάνηκε άλλωστε και από τα 4 γκολ τώρα στη Φερετσβάρος, 3 μέρες αργότερα την περασμένη Κυριακή, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να μην φάει ευκαιρίες. Δεν είχε δηλαδή μεγάλη πίεση και δεν δημιουργήθηκαν προβλήματα στις αντεπιθέσεις. Με αυτό το σκεπτικό λοιπόν, επειδή όλα πήγανε σχετικά καλά για την εποχή, δεν προτίθεται να πάει σε αλλαγές, δηλαδή θα ακολουθήσει από ό,τι είπε την πεπατημένη του πρώτου αγώνα, παιχνίδι κυριαρχίας, παιχνίδι κατοχής, να φτιάξει παραγωγικά ευκαιρίες, να δώσει μια προσοχή στην άμυνα χωρίς πολλά ρίσκα, έτσι ώστε ελπίζοντας ότι αυτή τη φορά θα αξιοποιήσει περισσότερες ευκαιρίες από αυτές τις λιγοστές που αξιοποίησε στο πρώτο μάτς σε σχέση με τις φάσεις που φτιάξε, θα μπορέσει να καταφέρει να πάρει την νίκη και την πρόκριση. Δεν αρνήθηκε τον τίτλο του φαβορή. Ο Νιστρούπ είπε είμαστε φαβοροί, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζεται προσοχή, ότι δεν έχουμε ακόμα περιθώρια βελτίωση. Είπε ότι τα ρωτήθηκε για το αν πόσο κοντά μάλλον είναι ο Παναθηναϊκός που έχουμε δει μέχρι τώρα σε σχέση με τον Παναθηναϊκό που θέλει ο ίδιος να δει. Είπε ότι ήταν αστείο να πούμε ότι από το πρώτο παιχνίδι κιόλας μπορούμε να δούμε την ομάδα που θέλει να δει ο προπονητής. Θα χρειαστεί πολύ περισσότερος χρόνος. Είμαστε καλό δρόμο. Έδειξε να είναι ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας στα παιχνίδια της προετοιμασίας, την προετοιμασία γενικότερα. Είχε δηλώσει και πρόσφατα και παλαιότερα ότι οι μεταγραφικές κινήσεις ομάδας τον έχουν ικανοποιήσει. Έχουν οι παίχτες που αποκτήθηκαν το προφίλ που αναζητούσε ο ίδιος. Οπότε δεν έχει γκρίνια και μουρμούρα σε αυτό το κομμάτι. Όλα πάνε καλά. Είπε λοιπόν ότι είναι φαβορί ο Παναθηναϊκός. Είπε όμως ότι στην ερώτηση αν σημαίνει κάτι, αν προειδοποιεί, αν είναι ένα καμπανάκι το γεγονός ότι αυτή η πάξη έβαλε 4 στη Φερετσβάρος, που είναι μια καλή ομάδα, το ξέρουμε όλοι πόσο καλή είναι και πάντα δυσκολεύει τις δικές μας όταν τις αντιμετωπίζει στα κύπελα Ευρώπης. Είπε ότι δεν περιμένουμε αυτό το παιχνίδι για να δούμε αν είναι καλή ομάδα ή όχι η πάξη. Την έχουμε παρακολουθήσει, όχι μόνο στην περασμένη σεζόν, έχουμε δει και πολλά παιχνίδια από τα 3-4 τελευταία χρόνια. Είναι μια ομάδα που έχει τον ίδιο προπονητή, έχει κορμό, δηλαδή βασικές επιλογές παίχτες που έχουν μια ομοιογένεια και ένα κορμό. Είναι καλή στα δικές φάσεις, καλή στα αντεπιθέσεις, επιθετική ομάδα. Παλεύει, δεν παρατάει ποτέ ένα παιχνίδι. Και όλα αυτά είναι στοιχεία που τα έδειξε και στο μάτς με τη Φερετσβάρος και σε κάποια κομμάτια του δικού μας αγώνα. Παρ' όλα αυτά είναι λέει σημαντικό ότι εμείς και ευκαιρίες φτιάξαμε, άσχετα αν δεν τις αξιοποιήσαμε και δεν κινδυνεύσαμε ιδιαίτερα απέναντι σε μια ομάδα που όπως είδατε βάζει 4 γκολ στη Φερετσβάρος, έτσι. Έδειξε όμως ότι παίρνει το τίτλο του φαβορή, τον φοβάται, γιατί πολλές φορές ακούμε προπονητές να λένε όχι το παιχνίδι 50-50, σαν να αρχίσει τώρα το δεύτερο μήχρο, κτλ. Έχει μια ψυχρή λογική ο Δανός που σου λέει είμαι η καλύτερη ομάδα, η πιο ακριβή ομάδα, η πιο έμπειρη ομάδα, η πιο ποιοτική ομάδα, έχω κερδίσει εκτός έδρας, έχω τη ρεβάν στην έδρα μου, θα περάσω, είμαι φαβορή. Τι θα πει, ότι ο άλλος είναι ίδια με μένα, όχι, είμαι φαβορή, δεν πετάει τον τίτλο φαβορή, το μόνο που ζήτησε είναι να γεμίσει η εξέδρα με πράσινες φανέλες. Είπε ότι έρχομαι από μια μεγάλη ομάδα της Δανίας με πάρα πολύ κόσμο και θέλω να δω πολλές πράσινες φανέλες αύριο στο γήπεδο, όντως δηλαδή να υπάρχει στο γήπεδο μια εικόνα έδρας, να έχει κόσμο. Και είπε επίσης ότι οι παίχτες του πρέπει να προσέξουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο να έχουν καθαρό μυαλό. Δηλαδή να κάνουν αυτά τα πράγματα που πρέπει να κάνουν για να τελειώσουν την πρόκριση και να πάνε στην επόμενη φάση όπου θα θυμίσω περιμένει η Τσέσκα Σοφία 1948, πρώτο παιχνίδι την Τετάρτη, εάν και εφόσον ο Παναθηναϊκός περάσει την πάξη αύριο, το βάζουμε πάντα μέσα γιατί υποθέσεις δεν έχει κανείς ποτέ δεξί, πάντα είστε λίγο σοβαροί και μετρημένοι σε αυτά τα πράγματα, στο ΆΚΑ την ερχόμενη Τετάρτη, 5 του μήνα σε 9.30 το βράδυ και η Ρεβάν την άλλη Τρίτη στις 11 του μηνός στην Βουλγαρία, ημέρα Τρίτη. Δεν γίνονται πέμπτα παιχνίδια αυτά, γιατί την ίδια μέρα θα παίξει η άλλη Τσεσκά. Είναι ουσιαστικά δύο ομάδες ομόσταυλες που προέκυψαν από διάσπαση από μερικά χρόνια. Και επειδή σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν υπάρχει στο καλεντάρι, μια και Conference και Europa League διεξάγονται την ίδια μέρα Πέμπτη, μια και υπάρχει στο καλεντάρι παιχνίδι δύο ομάδων στην ίδια πόλη, υποχρεωτικά μετατίθεται το παιχνίδι της ομάδας που βρίσκεται σε χαμηλότερη διοργάνωση. Το conference είναι χαμηλότερη διοργάνωση από το Europa League. Οπότε διατηρείται το παιχνίδι της ΤΣΕΣΚΑ Σοφία Σοσέχη, θα γίνει κανονικά την Πέμπτη, και μετατίθεται το παιχνίδι της ΤΣΕΣΚΑ 1948. Οπότε ο Παναθηναϊκός θα παίξει λίγο νωρίτερα, Πέμπτη με Τετάρτη, και αμέσως μετά μέσα σε ουσιαστικά 12 μέρες θα παίξει τρία παιχνίδια.
0: Ωραία. Αναμένεται και αρκετός κόσμος, έτσι, αύριο το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας.
1: Εικόνα, ναι, με βάση την προπόληση των εισιτηρίων και τα διαρκείας που υπάρχουν, η εκτίμηση είναι ότι θα είναι πάνω από 22.000 θεατές. Τώρα αν θα είναι 25, αν θα είναι 27, αν θα είναι 22, ξέρω, δεν μπορώ να σου πω. Είναι και λίγο, είναι σχεδόν τέλη Ιουλίου, είναι η πρώτη τελευταία μέρα του Ιουλίου. Πολλοί κόσμοι σε διακοπές, ο αντίπαλος δεν είναι εμπορικός. Η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι η ομάδα που στραβά θα περάσει. Δηλαδή, ξέρεις, δεν έχει καλώς την αίσθηση ότι πάω εκεί πέρα να βοηθήσω. Θεωρεί η πλειοψηφία των οπαδών ότι ο Παναθηναϊκός έχει το πλέον και θα περάσει. Όλα αυτά συνηγορούν στο ότι θα έχει περίπου 22.000 θεατές. Αν ήταν πιο εμπορικό παιχνίδι, αν ήταν σε διαφορετική φάση που δεν έχει αδειάσει η Αθήνα. Αν πεζόταν η πρόκληση, ενδεχόμενος να είχαμε και 45 και 50, όπως έχουμε δει τα τελευταία 2-3 χρόνια, στο ΆΚΑ να μαζεύονται 50-55-56 χιλιάδες θεατές καλοκαιριάτικα, γιατί όμως ήταν άλλο το όνομα της Λανς, άλλο το όνομα μετά της Βιγιαρεάλ, άλλο το όνομα της Ρέιντζερς, διαφορετικά παιχνίδια, διαφορετικές συνθήκες και διαφορετικό το κίνητρο που έχουν οι οπαδοί. Σε κάθε περίπτωση όμως, κάθε αριθμός που είναι πάνω από τις 20.000 θεατές από εκεί θεωρείται ικανοποιητικός αριθμός. Για χρηστικούς λόγους να σας πω ότι ο σχεδιασμός προβλέπει ότι οι φύλαθλοι αυτοί θα μοιραστούν στο κάτω διάζωμα, θα ανοίξει μόνο το κάτω διάζωμα. Εάν όμως προκύψει κοσμοσυλλήτη της τελευταίας στιγμής που έχει ξανασυμβεί αυτό, θα δημιουργήσουν 25 και 35 και άλλα άνθρωποι, γιατί είμαστε και λίγο της τελευταίας στιγμής, δεν έχουμε να κάνουμε πάμε ή παρέα να βγάλουμε εισιτήριο να πάμε. Στην περίπτωση αυτή είναι έτοιμοι να λειτουργήσουν όσες εξέδρες από το πάνω διάζωμα χρειαστεί να ανοίξουν. 2, 3, 5, το μισό θα είναι εκεί σε ετοιμότητα με το απαραίτητο προσωπικό προκειμένου να τα ανοίξουμε.
0: Ωραία, Χριστό, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό βράδυ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ.

0: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο της παράτασης στο παιχνίδι που γίνεται στο Καζακστάν, Καϊράτ Αλμάτι, Ομόνια, πάντα στο 1-0. Αν τελειώσει έτσι η αναμέτρηση, θα πάμε στην διαδικασία των πέναλτις. Η Ομόνια, θυμίζω, έχει κερδίσει με 1-0 στο πρώτο παιχνίδι. 20 λεπτό, Λεχ Πόζναν Άρχους είναι στο 0-0. Οι Πολωνοί όμως έχουν κερδίσει πέναλτι. Στο πρώτο παιχνίδι η Λεχ Πόζναν είχε επικρατήσει με 4-1 μέσα στην Δανία. Οπότε είναι το λογικό φαβόρι για πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Εμείς ξαναγυρίζουμε στον Γιάννη Σαντορινέο που παρακολουθεί την αναμέτρηση, την φιλική αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Samsunspor στην Ολλανδία. Να δούμε πάνω σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Έχει κάνει κάποιες αλλαγές ο Νίκολιτς, συνεχίζει με την ίδια ενδεκάδα και φυσικά να κοιτάξουμε αν υπάρχει και κάποια αλλαγή στο σκορ. 1-1 θυμίζω το αποτέλεσμα του πρώτου ημίχρονου. Έλα Γιάννη.
1: Λοιπόν, έχουμε συμπληρώσει τα 55 λεπτά. ΑΕΚ Σάμσουσπορ είναι 1-1. Θυμίζω η ΑΕΚ προηγήθηκε το 14ο λεπτό με γκολ του Ελίασον από μια πολύ ωραία επίθεση και συνεργασία. Αρχικά με τον Κατσίνοβιτς που πήρε την μπάλα από τα αριστερά. Πέρασε την περιοχή για τον Ζήνη. Ο Ζήνη, φτάνοντας κοντά στον τερματοφύλακα, πέρασε την μπάλα δίπλα. Εξουδετέρωσε και έναν αμυντικό που έτρεχε να τον καλύψει. Και ο Ελίασον πάνω στο βηματισμό με το αριστερό έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και έτσι η ΑΕΚ προηγήθηκε 1-0. Δέχτηκε τον γκολ της ισοφάρισης στο 44 από μια μακρινή υψηλή μεταβίβαση. Πέρασε μπάλα στην πλάτη της άμυνας. Ο Πενράης είχε ξεχαστεί πίσω. Δεν πρόλαβε τον Ελαγής. Ο Στρακόσκια δεν ήθελε να πάει δυνατά στην φάση. Άλλωστε δεν υπήρχε και λόγος στο φιλικό παιχνίδι να δημιουργηθεί κάποιο θέμα τώρα που βρίσκεται στην κατάσταση που προπονείται κανονικά και πρώτα ξεπεράσει τον τραυματισμό του. Έτσι ο Ελαγής κατάφερε να περάσει την μπάλα πάνω από τον goalkeeper της ΑΕΚ και να τη στείλει στα δίχτυα. Το δεύτερο ημίχρονο έγινε μία αλλαγή για την ΑΕΚ. Ο Ζήνη αποχώρησε και πέρασε ο Κοϊτά. Ο Κοϊτά, ο οποίος παίζει την επίθεση μαζί με τον Κατσίνοβιτς. Οι υπόλοιποι είναι αυτοί που λέγαμε, να τους θυμίσουμε, πέρα από το 300, Χριστακόπουλος δεξιά, Πενεράης αριστερά, Γεωργίε Βίντα είναι τα στόπερ, Μάνταλος Αχαμπός στη μεσαία γραμμή, Κουτές αριστερά, Ελίασον δεξιά και όπως είπαμε μπροστά, Γκατσίνοβιτς και Κοϊτάκη. Ο Κοϊτάκη πολύ μεγάλη ευκαιρία για να βρει η ΑΕΚ δεύτερο γκολ στο 48 λεπτό. Όταν έκανε λάθος πάσα ο goalkeeper της Samsunspor μέσα στην περιοχή, έκλεψε ο Κοϊτά. Δεν εκτέλεσε σε πρώτο χρόνο, αλλά έκανε πολύ ωραία τον ελιγμό από δεξιά προς τα αριστερά μέσα στην περιοχή και με το αριστερό σημάδεψε χαμηλά την αριστερή γωνία του goalkeeper, αλλά δεν έπιασε και καλά τόσο. Του βρήκε και λίγο στο χορτάρι το πόδι του. Οπότε η μπάλα με τα φάλτσα που πήρε έφυγε out δίπλα από το δοκάρι. Θυμίζω ότι και προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου στις καθυστερήσεις είχε μεγάλη ευκαιρία η ΑΕΚ με τη λόμπα του Κατσίνοβιτς ύστερα από κλέψιμο του Ζήνη που η μπάλα έκλειψε το δοκάρι αλλά απομακρύνθηκε με τα φάλτσα που είχε. Έτσι λοιπόν, έχοντας φτάσει στο 58 λεπτό, παραμένει το 1-1 και με τις αλλαγές που έχει κάνει η τουρκική ομάδα δείχνει να έχει πάρει στο δεύτερο ημίχρονο τον έλεγχο του παιχνιδιού. Έχει κατοχή μπάλα δηλαδή και η ΑΕΚ είναι σε φάση άμυνας, αλλά είναι ένα τεστ για τους παίκτες που αποτελούν με βάση τις επιλογές του Νίκολιτς το rotation και το στο νέο rotation της ομάδας και το ευρύτερο rotation. Είπαμε, είναι μια προετοιμασία την οποία ο Σέρβος τεχνικός της ΑΕΚ θα βγάλει τα συμπεράσματά του σε σχέση με το τι άλλο μπορεί να χρειαστεί η ΑΕΚ να κάνει με τα γραφικά πέρα από αυτές τις κινήσεις που έχει κάνει ως τώρα ή από αυτές που ξέρουμε δεδομένα ότι αναμένεται να τις κάνει. Άρα, το 59 ΑΕΚ Σάμσουσπορ 1-1, δύο ομάδες που θυμίζω είχαν συναντηθεί στη League Phase του Conference με την ΑΕΚ να κερδίζει μέσα στην Τουρκία με ανατροπή μάλιστα 2-1 με το φάουλ του Μαρίν και το πολύ ωραίο γκολ που είχε σημειώσει ο Κοϊτά.
0: Ωραία Γιάννη, θα έρθουμε και αργότερα φυσικά σε σένα να μας δώσεις εξέλιξη από αυτή την αναμέτρηση.

Αλλάζει η απόφαση ο διαιτητής στην αναμέτρηση της ΛΕΚ Πόζναν με την Άρχους. Μετά την παρέμβαση του ΒΑΡ, παίρνει πίσω το πέναλτι. Έτσι παραμένει το 0-0 και δεν έχει πέναλτι ΛΕΚ Πόζναν. Στο 113 Καϊρά Ταλμάτη Ομόνια στην παράταση, έτσι 1-0. 0-0 το Ζαλγκίρις Κάουνας Κλάξβικ, και αυτό το παιχνίδι πάει για παράταση. Βέβαια υπάρχει αρκετός χρόνος ακόμα, αλλά 0-0 είχε τελειώσει η πρώτη αναμέτρηση. Στο 25ο λεπτό Κοπενχάγη Ζήτομιρ 0-0. Η πρώην ομάδα του Τζέικοπ Νίστρομ, του προπονητή του Παναθηναϊκού, με την Ουκρανική Ζήτομιρ. Στο πρώτο παιχνίδι οι δύο ομάδες είχαν έρθει σώπαλες 3-3. Η Ελλάδα ένα λεπτό πριν τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο έχει πάρει προβάδισμα. 58-54 προηγείται τη Σερβία. Είναι νοκάουτ αναμέτρηση για την φάση των 16 του Ευρωμπάσκετ κατά των 18. Θυμίζω στο πρώτο ημίχρονο η ελληνική ομάδα βρέθηκε πίσω στο σκορ με 38-30. Τώρα μειώνουν στον πόντο οι Σέρβοι, 58-57 προηγείται η εθνική μας ομάδα. Με ένα επιμέρους 19-28, 28-19 υπέρ της Ελλάδας στο τρίτο δεκάλεπτο. Τελευταίο λεπτό του τρίτου δεκάλεπτου η ελληνική ομάδα έχει κάλυψει μια διαφορά 8 πόντων και προηγείται και με έναν 58-57 απέναντι στην πάντα ισχυρή Σερβία.

0: ξεκίνησε και η αναμέτρηση του Ντεμινόρ με τον Στέφανο Τσιτσιπά για το 500 της Ουάσιγκτον των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Έλληνας πρωταθλητής πήρε το πρώτο game, προηγείται με ένα 0, τώρα είναι με 40-15 πίσω σερβίριο Ντεμινόρ. Παιχνίδι εξαναβολής δεν έγινε χθες. Ξεκίνησε λίγο μετά τις 8, θα σας ενημερώνουμε και για αυτό το παιχνίδι. Ο Δημήτρης λέει καλησπέρα, σε λίγο θα πει ο Κοντός στην Πάξη, Πάξη City. Δεν είπε κάτι τέτοιο ρε παιδιά ο Κοντός, είπε ότι δεν πρέπει να την υποτιμήσει ο Παναθηναϊκός και δεν πρέπει να επαναπαυθεί και στο σκορ του πρώτου αγώνα, αυτά που είπε ο προπονητής δηλαδή. Ο Δημήτρης, τι έγινε Γιάννη, πάλι εσύ, πλάκα κάνω, σ' ακούω άνετα και ολόκληρο 24ωρο, κέφαλο γραβιέρας 7. Γεια σου ρε Δημήτρη. Ο Κώστας έστειλε το μήνυμά του για την άσχημη μέρα βέβαια για το πυροσβεστικό σώμα και στο Ρέθυμνο αλλά και στο Γήθιο. Ενώ στέλνει και ο Άγγελος, εννοείται πως κάνουμε πλάκα φίλε Γιάννη, άλλωστε αυτά όπως είπες και εσύ τροχός είναι και γυρίζει, καλή συνέχεια ο Άγγελος για το 2000 μέρες από τη τελευταία νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα, απάντησε τώρα. Ισοφάρισε ο Ντεμινόρ σε 1-1 στα γκέιμ. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς σερβίρει και είναι στο 30-0. Στο μπάσκετ 60-58 πήραν προβάδισμα και πάλι οι Σέρβοι απέναντι στην Ελλάδα. Ευρωμπάσκετ κάτω των 18, φαστούν 16 για πρόκριση τα πρωί τελικά. Ξεκίνησε η τέταρτη περίοδος. Έχει ανοίξει το σκορ η Κοπενχάγη. Προηγείται με ένα 0 τη Ζιτομίρ. Παιχνίδι για τα προκριματικά του Conference League. Είναι ο αγώνας Revanse, 3-3 το πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες. 1-0 προηγείται τώρα η Κοπενχάγη. Βέβαια είμαστε στο πρώτο ημίχρονο, 30 λεπτό της αναμέτρησης. Στο 118 παραμένει το Καϊράτ Αλμάτι, Ομόνια στο Καζακστάν 1-0. Και δεύτερη αποβολή για την Ομόνια και δεύτερη αποβολή για την Ομόνια. Ο Κουλιμπαλής στο 111 με δεύτερη κίτρινη κάρτα αποβάλλεται με 9 ποδοσφαιριστές η Ομόνια. Η Κυπριακή ομάδα θα δώσει αγώνα για να κρατήσει αυτό το 1-0, τουλάχιστον να οδηγήσει την πρόκριση στην διαδικασία των πέναλτι, έτσι. Πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Εδώ δεν έχει αλλάξει κάτι και στο φιλικό της ΑΕΚ στην Ολλανδία, στο Άλπερντον. 1-1 στο 66ο λεπτό. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ. Μετά το τραγούδι θα πάμε και στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ να ακούσουμε τον Γιάννη Βοητσίδη για τα όσα είπε στην συνέντευξη τύπου Ολύση εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με την Δυναμό Κίεβου. 9 παρατέταρτο το παιχνίδι αυτό στο γήπεδο της Τούμπα στη Ρεβάνς του 3-2 υπέρ του Δικεφάλου του Βορρά στην Πολωνία απέναντι στους Ουκρανούς πριν από 6 βράδια.
1: Era Sport 101,8.

Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. 8 και 35 λεπτά η ώρα. Είστε συντονισμένοι φυσικά πάντα στο πρωταθλητικό ραδιοφόνο της χώρας. Είστε συντονισμένοι στην Ελλάσπορα. Ακούτε την βραδινή ραδιοεφημερίδα. 70 λεπτό αέξαμισο σπορ 1-1. Σε λίγο θα πάμε στον Γιάννη Σαντορίνο να μας ενημερώσει για την εικόνα της Ένωσης, αυτό το 5ο φιλικό που δίνει επί Ολλανδικού εδάφους.

0: μάχη συνεχίζεται στο Ευρωμπάσκετ κάτω των 18, φάση των 16, Σερβία Ελλάδα 64-65. 6 λεπτά πριν από το τέλος αναμέτρηση, θα σας ενημερώνουμε ανατακτά χρονικά διαστήματα πλέον, καθώς έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Και εμείς πάμε Θεσσαλονίκη, πάμε στον Γιάννη Βοητσίδη, είπαμε Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έχουν τις ρεβάνς αύριο. Ο ΠΑΟΚ στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται στο γήπεδο της Τούμπας την Δυναμό Κιέβου με παρακαταθήκη το 3-2 του πρώτου παιχνιδιού πριν από 6 βράδια στην Πολωνία. Πάμε να δούμε τι υπολύσει πρώτα απ' όλα σήμερα στην συνέντευξη τύπου, αλλά να δούμε και τα μεταγραφικά θέματα που απασχολούν τον δικέφαλο του Βορρά. Γεια σου Γιάννη Βοητσίδη.
1: Γεια σου Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη και στους ακροατές. Όντως ο ΠΑΟΚ περιμένει την αυριανή αναμέτρηση με την Δυναμό Κιέβου, 9 παρατέταρτο το βράδυ, η ρεβάνς του 3-2 του αγώνα στην Πολωνία. Το ενδιαφέρον εστιάστηκε σήμερα στην Τούμπα με τις συνεντεύξεις τύπου και τις τελευταίες προπονήσεις των δύο ομάδων πριν από την αναμέτρηση. Είχαμε αρχικά τις δηλώσεις από πλευράς των Ουκρανών και στη συνέχεια βέβαια όπως ανέφερες έκανε δηλώσεις ο προπονητής του ΠΑΟΚ ο Αλέσιο Λύση, όπως επίσης είπε και κάποια πράγματα ο νεαρός ο Ανέστης Μύθου. Ο Λύση είπε ότι είναι μια μεγάλη πρόκληση για μας, μας περιμένει ένα δύσκολο παιχνίδι, όπως είδατε και στο πρώτο μάτς χρειάζεται να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι, αλλά είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι. Είπε για την Δυναμό ότι είναι μια καλή ομάδα, έχει καλό σύνολο, αλλά εμείς είμαστε αισιόδοξοι. Είπε ακόμη ο Ιταλός προπονητής ότι έχω δει πολλά βίντεο με την Τούμπα. Όταν μίλησα για πρώτη φορά με τον Λέο Μάτος του είπα ότι θα περίμενα με αγωνία αυτό το πρώτο μάτς να ζήσω τα συναισθήματα. Θέλω να το απολαύσω και ανυπομονώ να ζήσω την ατμόσφαιρα της Τούμπας. Είπε ότι δεν νιώθει πίεση. Είμαι χαρούμενος λέει που είμαι προπονητής. Πρέπει να μάθεις να ζεις με το άγχος. Ξέρω ότι διακυβεύεται σε αυτούς τους αγώνες. Δεν νιώθω άγχος. Είναι στο χέρι μας να πετύχουμε και πιστεύω ότι στο τέλος του αγώνα θα έχουμε όλοι όμορφα συναισθήματα. Από εκεί και πέρα μίλησε και για τον Γιάννη Κωνσταντέλια που βέβαια έλαμψε το ταλέντο του, το άστρο του στον πρώτο

0: αγώνα στην Πολωνία. Είπε ότι ο Γιάννης είναι ξεχωριστός και όλοι το γνωρίζουμε, αλλά και η Δυναμό έχει καλούς παίκτες. Ο Κωνσταντέλιας σε κάθε μάτι, σε κάθε προπόνηση προσπαθεί να βοηθήσει την ομάδα. Είμαι χαρούμενος, είπε, που τον έχω και θα έχει την υποστήριξή μας να γίνεται καλύτερος. Είναι φανταστικός παίκτης, είπε ο Αλέσιο Λύση για τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο νεαρός Ανέστης Μύθου δεν είπε και πολλά. Είπε απλά ότι τώρα άρχισε η σεζόν. Στόχος είναι να πάρουμε τις προκρίσεις, να πάμε καλύτερα από την περσινή χρονιά. Σίγουρα έχω ανυπομονησία εν ώψη αυτού του αγώνα, του πρώτου αγώνα τη σεζόν μπροστά στον κόσμο μας. Ρωτήθηκε και για τον Λύση, για το τι του ζητά. Είπε προφανώς και υπάρχουν πράγματα που μου ζητά, αλλά αυτές οι συζητήσεις καλό είναι να μένουν στα αποδυτήρια. Και γενικά για τη δική του κατάσταση είπε ότι είναι πλέον πιο όριμος και έτοιμος να δείξει το ταλέντο του μέσα στο γήπεδο. Να πούμε για τον ΠΑΟΚ, περιμένουμε βέβαια και την ενημέρωση από την προπόνηση, η οποία πρέπει να τέλειωσε πριν από λίγο, στις 7 άρχισε και βέβαια ήταν ανοιχτά και τα πρώτα λεπτά, όπως υπάρχει το πρωτόκολλο στους ευρωπαϊκούς αγώνες, έτσι, ανοιχτή προπόνηση για τα πρώτα 10-15 λεπτά. Περιμένουμε και την ενημέρωση σε λίγο με το τέλος της προπόνησης. Πάντως είναι δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ μετρά απουσίες. Ο ΜΕΙΤΕ και ο Ντεσπότοφ που δεν έχουν μπει από την αρχή της σεζόν στο κανονικό πρόγραμμα της ομάδας, ο Σορετήρε και ο Τάχα Άλλη, ο Σουηδός, ο οποίος τραυματίστηκε στον ώμο στον πρώτο αγώνα, στα πρώτα λεπτά του πρώτου αγώνα. Και βέβαια το πολύ πιθανό σενάριο είναι, όπως έγινε και στο πρώτο παιχνίδι, να παίξει ο Τάισον στη θέση του στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Ένα ερωτηματικό υπάρχει και για τον παρτενέρ του Μιχαηλίδη στο κέντρο της άμυνας, αν θα είναι ο Χατζηδιάκος ή ο Ελουστόντο. Θα τα δούμε αυτά έτσι περισσότερο αύριο με τις πληροφορίες που θα υπάρχουν σχετικά με το τι σκέφτεται ο Λύση. Γενικά όμως και στη λογική του, ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει, δεν περιμένουμε σημαντικές διαφοροποιήσεις. Τώρα από εκεί και πέρα να πούμε και για τον και για την Δυναμό Κιέβου, ότι έκανε δηλώσεις ο προπονητής ομάδας, ο Ιγκόρ Κόστιουκ. Είπε ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια καλή ομάδα, έκανε ελάχιστα λάθη στο πρώτο παιχνίδι, κράτησε τις θέσεις του εξαιρετικά. Βγάλαμε συμπεράσματα, λέει, εν ώψη του αυριανού μάτς. Ο Κωνσταντέλιας είναι πράγματι σημαντικός παράγοντας, ήταν κλειδί για τον ΠΑΟΚ στο πρώτο παιχνίδι. Είπε ότι έχουμε εντοπίσει τα λάθη και ελπίζω να τα διορθώσουμε. Είπε για τον ΠΑΟΚ ότι έχει ποιότητα στο ρόστερ του. Εκμεταλλεύτηκε τα λάθη της Δυναμό στο πρώτο παιχνίδι και σκόραρε. Ο ΠΑΟΚ είπε προηγείται στο πρώτο ημίχρονο, αλλά έχουμε αύριο το δεύτερο ημίχρονο και ελπίζω εμείς να χαμογελάσουμε στο τέλος. Είπε και για κάποιους παίκτες που αντιμετώπισαν προβλήματα τραυματισμού ότι ο Καμπάεφ είναι εδώ και προετοιμάζεται. Κάποιοι άλλοι που είχαν προβλήματα έμειναν στην Πολωνία, έμειναν στο Λούμπλιν. Ρωτήθηκε και αν ο Τετζιόρα θα παίξει αύριο δεξιός μπακ ή δεξιός στόπερ. Δεν θέλησε να ανοίξει τα χαρτιά του. Είπε έχουμε πλαν A, πλαν B, πλαν C. Θα δούμε πού θα αγωνιστεί αύριο ο Τετζιόρα. Να πω κλείνοντας ότι από το πρωί διατίθενται τα εισιτήρια, είναι μεγάλη ζήτηση. Είναι δεδομένο βέβαια από χθες ότι έχουν ανανεωθεί 14.291 εισιτήρια διαρκείας από την περασμένη σεζόν και από την Παρασκευή μέχρι τις 4 Αυγούστου θα διατίθενται και οι θέσεις που έχουν μείνει πλέον ελεύθερες, που δεν ανανεώθηκαν. Για αύριο υπάρχουν εισιτήρια και στη θύρα 8, αφού δεν θα δηλώσουν παρόν φίλαθλοι της Ουκρανικής ομάδας. Στη θύρα 8 φιλοξενούνται οι οπαδοί έτσι της ομάδας η οποία αγωνίζεται στην Τούμπα. Δεν θα έρθουν, οπότε αύριο και η θύρα 8 είναι διαθέσιμη για τους φίλους του ΠΑΟΚ. Και φυσικά κλείνοντας, επειδή υπάρχουν και τα μεταγραφικά σε εξέλιξη, ο ΠΑΟΚ είναι πολύ κοντά στη συμφωνία με τον Γάλλο 22 ετών δεξιό μπακ τον Μικέλ Μπρενσί, ο οποίος τα τελευταία 4 χρόνια αγωνίστηκε στο Αμβούργο. Πέρσι έκανε 26 αγώνες στη γερμανική ομάδα. Ένας παίκτης που θα έρθει σε μια λογική να αποτελέσει εναλλακτική λύση πίσω από τον Τζότζο Κένι και βέβαια να δώσει και αυτό τη βοήθειά του. Ένας παίκτης που θεωρούν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ ότι μπορεί να είναι ιδιαίτερα εξελίξιμος. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε και το δανεισμό του Γεωργιανού τερματοφύλακα του Γκούγκε Σασβίλη, ο οποίος θα αγωνιστεί τη νέα σεζόν στην τουρκική, την Γκέστεπε. Αυτά από μένα. Νομίζω ότι ήταν αρκετά πλούσιο σήμερα το ρεπορτάζ του
1: ΠΑΟΚ.
0: Περιμένουμε και την ανακοίνωση της αποστολής για το αυριανό παιχνίδι.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη Βοητσίδη. Αργότερα βέβαια και με την αποστολή που θα ανακοινώσει ο προπονητής του Δικεφάλου, ο Λύση. Στα πέναλτι έχει πάει η αναμέτρηση της Ομόνιας με την Καϊράτ. 1-0 ολοκληρώθηκε η κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση. 2-1 προηγείται η Καϊράτ και τώρα χάνει πέναλτι ο Μπάλκαβιτς για την Ομόνια. Το πρώτο πέναλτι της Ομόνιας εκτέλεσε εύστοχα ο Τάσος Χατζηγιοβάνης. Τώρα όμως έχουμε την απόκρουση στο πέναλτι του Μπάλκοβες, που χάνει το πέναλτι για την Ομόνια. Η εθνική μας ομάδα των νέων κάτω των 17 προηγείται, των 18 συγγνώμη, προηγείται με 70-65, 4 και 7 για να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση. Αυτό το νοκάουτ παιχνίδι, φάση των 16 του Ευρωμπάσκετ κάτω των 18 για πρόκριση στα προημιτελικά. Η ομάδα του Βασίλη Σκορπολίθα που έχανε με 8 πόντους στο ημίχρονο τώρα προηγείται με 6, 71-65 με κορυφαίο για την ελληνική ομάδα το Χρυσόστομο Χατζη Λάμπρου που έχει πετύχει 19 πόντους, ο φόργουρντ, ο νεαρός φόργουρντ του Άρη. Ενώ τον ακολουθεί σε απόδοση ο Δημήτρης Πούλος, Προμηθέα Πάτρας, ο point guard, με 16. Θα σημειώσουν καλάθι οι Σέρβοι, θα μειώσουν στους 4. Έχουμε μπει στα τελευταία 3,5 λεπτά πλέον του παιχνιδιού. 67-71 Σερβία-Ελλάδα.

0: Φυσικά η Ράτα Αλμάτι Ομόνια 3-2 στην διαδικασία των πέναλτι. Εδώ περιμένουμε τώρα. Ορίστε, χάνεται το πέναλτι από την Καϊράτ, οπότε έχει την ευκαιρία η Ομόνια να ξαναφέρει το παιχνίδι στα ίσια. Από ένα πέναλτι έχουν χάσει δύο ομάδες. Για να δούμε αν θα καταφέρει να κάνει το 3-3 εδώ η Ομόνια και να πάμε για το τελευταίο πέναλτι. Ναι, σοφαρίζει ο Νεοφύτου σε 3-3. Εμείς πάμε στο Γιάννη Σαντορινέο. Έχει πετύχει κι άλλο γκολ η Σάμσου Σπορ στο φιλικό, στο πέμπτο φιλικό που δίνει η ΑΕΚ επί Ολλανδικού εδάφους. Έλα, Γιάννη.
1: Ναι, η προσπάθεια που έγινε από τον Σαϊκούμπα στο 80 λεπτό βρήκε σαν ισορροπία την αμυντική γραμμή της ΑΕΚ. Δεν πήγε να καλύψει και ο Σαχαμπό όπως θα έπρεπε, οπότε μπήκε την περιοχή από θέση μέσα δεξιά και απέναντι στον Μπρινιόλι έκανε το πλασέ. Έτσι είμαστε τώρα στο 23ο ΑΕΚ Σάμσουσπορ 1-2 είναι το παιχνίδι. Θυμίζουμε η ΑΕΚ είχε προηγηθεί με ένα πολύ ωραίο γκολ του Ελίασον σε συνεργασία Γκατσίνοβιτς και Τζίνι στο 14. Στο 44ο λεπτό αλλαγής βρέθηκε στην πλάτη της άμυνας της ΑΕΚ από μακρινή παλιά, πέρασε την μπάλα πάνω από το 400 και μετά με κοντινή κεφαλιά την έστειλε στα δίχτυα. Και στο 80 το Σαϊκούμπα βρήκε την άμυνα της ΑΕΚ ανοιχτή, σαν ισορροπία, μπήκε στην περιοχή από θέση μέσα δεξιά, έκανε το διαγώνιο πλασέ. Και έτσι η τουρκική ομάδα έχει γυρίσει το παιχνίδι. Να πούμε βέβαια ότι από το 65 μπήκε στο μάτς ο Λόβρο Μάγερ, το μεγάλο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ, έτσι με μια προπόνηση ακόμη καλά-καλά, δεν ξέρετε τα μικρά ονόματα των συμπαικτών του, έτσι, όχι μόνο το που ακριβώς παίζουν, αλλά αμέσως δείχνει την τακτική υπεροχή και την τεχνική κατάρτιση την οποία διαθέτει. Ήταν χαρακτηριστικά μια κίνηση που μάζεψε 3-4 παίκτες γύρω του, έξω από την περιοχή της τουρκικής ομάδας, πήγε να βγάλει την κάθε την πάσα, δεν πέρασε τελευταία στιγμή. Παρ' όλα αυτά όμως στη συνέχεια ξανακέρδισε την μπάλα και κράτησε την ΑΕΚ ψηλά και στην επίθεση. Τώρα στο 84 λεπτό έχουμε έναν τραυματισμό, νομίζω Μάνταλος είναι εκεί, που τον Open Rise που τον πάτησαν άθελά του εκεί σε μια διεκδίκηση. Στο 84 λεπτό ΑΕΚ Σάμσπορ είμαστε 1-2 σε αυτό το φιλικό παιχνίδι που είναι το πέμπτο τη σειρά. Η ΑΕΚ ολοκληρώνει την προετοιμασία στην Ολλανδία με το φιλικό μάτς που θα δώσει Κυριακή 2 Αυγούστου 3 η ώρα με την Βελγική Σεντ Τρουίντεν.
0: Εν τω μεταξύ έχουμε και ένα πρόβλημα τώρα στην σύνδεση από ό,τι βλέπουμε το συνδρομητικό σε αυτό το φιλικό της ΑΕΚ. Θα έρθουμε λοιπόν, Γιάννη, και αργότερα με την ολοκλήρωση της αναμέτρησης για να μας δώσεις το σχόλιο σου από αυτό το φιλικό, έτσι, και την αποτίμηση. Εμείς να πούμε ότι 73-69 προηγείται η εθνική μας ομάδα κάτω των 18 της Σερβίας στο παιχνίδι για την φάση των 16, 1-39 πριν από το τέλος. Τα παιδιά του Σκορπολίθα που βρέθηκαν με 8 πόντους πίσω 38-30 στο ημίχρονο έχουν κάνει την ανατροπή και κρατούν την τύχη πλέον στα χέρια τους για πρόκριση στα προημιτελικά του Ευρωμπάσκετ κάτω των 18, ενώ το Καϊράτ Αλμάτι Ομόνια είναι στο 5-5, έχει ξεκινήσει δηλαδή η διαδικασία ένας-ένας. Ολοκληρώθηκε 4-4 από ένα πέναλτι έχασαν οι δύο ομάδες. Τώρα είμαστε στο 5-5 και περιμένουμε να δούμε ποιος θα κάνει το λάθος και αν η Ομόνια τελικά με 9 παίκτες θα πάρει την πρόκριση για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Και μιας και μιλάμε για Champions League, πάμε στον Μπάμπη Παπάζογλου που είχε αρκετές αφήξεις σήμερα και αρκετά νέα σε ό,τι έχει να κάνει με τα μεταγραφικά. Ρωτάει ο κόσμος ποιοι θα φύγουν, Μπάμπη Παπάζογλου, με τόσους παίχτες που έρχονται μεσοεπιθετικά. Λογικά θα γίνει και το ξεσκαρτάρισμα από τον Μέντι Λίπαρ, τα έχουμε πει και σε τις προηγούμενες ημέρες ό,τι έχει να κάνει με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Ολυμπιακός που την άλλη εβδομάδα, την ερχόμενη Τρίτη, θα αντιμετωπίσει την Ναϊμέγγεν στο Καραϊσκάκη για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Έλα Μπάμπη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Να υπενθυμίσουμε πρώτον ότι ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση, το περιμέναμε, του Στεφάνου Ορτέγκα. Έκανε και δηλώσεις στο κανάλι του Ολυμπιακού και είπε ότι είμαι πλέον ένας έμπειρος. Αυτό μπορώ να στηριχθεί ο Ολυμπιακός πάνω μου, ότι έχω μια εμπειρία και εμπειρία και ευρωπαϊκή. Μπορώ να ηγηθώ αυτή τη ομάδα και να είμαι εκεί στα δύσκολα, ειδικά στα δύσκολα. Γιατί αυτό έχει κιόλα εδώ που τα λέμε σημασία, Γιάννη μου. Ποιο βγαίνει μπροστά στα δύσκολα όταν περνάνε οι ομάδε, γιατί και η πιο επιτυχημένη σεζόν έχει και τι καμπέ τη κατά τη διάρκεια τη περίοδου. Ήρθα σε μια ομάδα με μεγάλη ιστορία, με φιλοδοξία να κερδίζει τίτλους. Ανυπομονώ για την ατμόσφαιρα. Έχω πάρει πάρα πολλά μηνύματα και, όταν, και από Έλληνες που είναι στη Γερμανία και από εδώ από την Ελλάδα για τον Ολυμπιακό. Μίλησε για τον εαυτό του ότι δεν είμαι νέος πια, είμαι έμπειρος. Όμως και το στυλ παιχνιδιού μου είναι το πιο δυνατό μου σημείο, είναι το build-up, δηλαδή η ανάπτυξη του παιχνιδιού, οι κοντινές αποκρούσεις και τα τέτα τέτ. Νομίζω λέει ότι είμαι ένας καλός μοντέρνος θανατοφύλακας, δηλώντας. Βέβαια τον πιλτά από με τη Λίμπαρ δεν το πολύ θέλει. Δηλαδή θέλει να πηγαίνει μπάλα και στους αμυντικούς. Όταν όμως ο αντίπαλος δεν είναι πολύ ψηλά, εκεί θέλει η μπάλα να φεύγει, να μην ρισκάρουν οι παίχτες του. Πήγε φυσικά για τους προσωπικούς στόχους του. Είπε ότι το κλασικό, το αναμενόμενο, Champions League να περάσει η ομάδα. Το δάγμα Κύπρο να παίξουμε όσο γίνεται πιο επιτυχημένα καλό ποδόσφαιρο. Ήρθε ο Γκουστάβο Σά στις 5:30. Έχουμε πει θα είναι δανεικός από την Νότιχαμ. Δεν το έχει ανακοινώσει ο Ολυμπιακός και δεν νομίζω να το ανακοινώσει κιόλας όταν θα κάνει την ανακοίνωση του ποδοσφαιριστή. Γιατί πάντα θέλουν και μια-δύο μέρες φωτογραφίσεις, βιντεάκια για τους σύστημα κοινωνικής δικτύωσης, τους λογαριασμούς της ΠΑΕ. Δήλωσε ότι είμαι πολύ ενθουσιασμένος, είναι ωραίο. Έχουμε στη μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδας. Το γεγονός ότι παίζουν πολλοί Πορτογάλοι και Βραζιλιάνοι, ο Τσικίνι, ο Ζώτα, ο Κάρμο, τους γνωρίζω από το Πορτογαλικό Ποτάσμα, έχουμε παίξει αντίπαλοι. Έπαιξε αυτό ένα ρόλο για να έρθω. Μπορώ να παίξω και στη θέση 8 και στη θέση 10. Θα κάνω τη μου ζητήσει ο προπονητής όμως. Δουλεύω πολύ για την ομάδα, σκέφτομαι μόνο τον εαυτό μου. Είμαι έξυπνος παίκτης και αυτές είναι οι καλύτερες αξίες στο παιχνίδι μου. Το έξυπνος πάει στην προσαρμογή σε αυτά που θέλει ένας προπονητής και επειδή θα ήταν ένα πολύ μεγάλο ταλέντο της Πορτογαλίας, αυτό ένα από τα βασικά του προσόντα είναι ότι ξέρει να διαβάζει καλά το παιχνίδι. Δηλαδή να έχει πολύ καλή μεταβίβαση και να ψάχνει τον ελεύθερο παίχτη. Τώρα, για αυτό να κάνω μια παύση, για αυτό που πες το μέσο επιθετικός, ποιος να φύγει Γιάννη, εκτός από τον Αντρέ Λουίζ που περιμένουμε κάποια στιγμή να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στην Κάνσας, να βάλουμε και το Μασούρα που το παιδί έχει κάνει μια καλή προετοιμασία και είναι και διεθνής. Okay. Ποιος να φύγει, να φύγει ο Ρόκα και ο Σίλβα και ο Φορτούνης που είναι μεταγραφές, ο Τσικίνιο και ο Μάρτινς που ανανέωσαν τα συμβόλαιά τους με τον Ολυμπιακό. Δύσκολη εξίσωση. Πολύ δύσκολη η εξίσωση, η οποία θα λύσει ο Μεντιλίμπαρ. Αλλά επαναλαμβάνω ότι θα φύγει ο Ντρέ Λουίς. Νομίζω ότι ο Σα μπορεί να παίξει και πίσω τον επιθετικό, μπορεί να παίξει οκτάρι. Το μπούκομα θα γίνει αν ο Ολυμπιακός που κινείται για να πάρει και κεντρικό χαφ. Μπορεί να μην προχώρησε η περίπτωση του Τετράουι. Από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός τα βρήκε με τη Σαλερουάρο, ο ίδιος ήταν διστακτικός και θέλει να περιμένει μια πρόταση από Αγγλία, από ένα μεγάλο πρωτάθλημα. Αλλά δεν έχω εγώ ότι ο Ολυμπιακός, δεν μου έχει πει κανένας ότι ο Ολυμπιακός σταματάει να ψάχνει για χαφ και μάλιστα με πολλά λεφτά. Ήταν, ας πούμε, ανοιχτή η περίπτωση και του Ζογκάν, που την είπαμε χθες, από την Union Saint-Gilloise. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα μεταγραφικά και τις επόμενες μέρες, γιατί προκύπτουν συνεχώς και άλλα πράγματα. Π.χ. αριστερό μπακ. Το ξέρουμε ότι ο Ολυμπιακός είναι σε συζητήσεις με τη River. Από την Αργεντινή προκύπτει τώρα πια η διαφορά είναι στο 1 εκατομμύριο, με τη διάθεση να τα βρουν οι δύο ομάδες και να δώσει ο Ολυμπιακός τον Ορτέγκα. Και προέκυψε η περίπτωση του Σαλάχ Εντίν από την Ρώμα. Από την Ιταλία βγαίνει ότι υπάρχει συμφωνία των δύο συλλόγων, 7 εκατομμύρια και ένα μπόνους για τον Μαροκινό, το διεθνή Μαροκινό μπακ, είναι επιθετικό μπακ. Έχει Ολλανδικό διαβατήριο, δηλαδή είναι γεννημένο στην Ολλανδία, από ό,τι βλέπω. Οπότε δεν τίθεται θέμα για το μη κοινοτικό. Αν και περιμένουμε εδώ του Αλγερινού να περάσει και αυτό για του Μαροκινού και του Τινήσιου. Έτσι, Γιάννη. Να είναι πλέον.
0: Σωστό, να μην λογίζονται ως ξένοι.
2: Ναι, να μην λογίζονται ως μη κοινοτικοί. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει τον Ελκάμπη, μην το ξεχνάμε. Και περιμένουμε τις εξελίξεις και σε αυτόν τον τομέα. Επειδή θα πλησιάζει σιγά-σιγά και το μάτι με την Αϊμέγγεν, ότι προχωρήσει θα είναι πιο χαμηλά για να γίνει το προσεχές διάστημα με εξαίρεση ένα ακόμη χαφ, αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσει ο Σταθόπουλος κάποια στιγμή και το τοπίο. Και είδες, ανέφερα συγκεκριμένες περιπτώσεις. Ναι. Γιάννη, δεν είναι απλές. Ο Ροντινέι, το ξέχασα. Και ο Ροντινέι έξι δεν πλέον το θεωρείται. Ποιος από όλους να φύγει από αυτούς τους έξι. Και παράδειγμα δεν έχω υπολογίσει καν τον Αντρέ Λουίς με τη λογική ότι θα πουληθεί. Και πρέπει να βάζουμε στην εξίσωση κανονικά και το Μασούρα, γιατί το παιδί είναι στην προετοιμασία και κάνει και καλή προετοιμασία. Και είναι ένα διεθνή. Δεν υπάρχει. Μπορεί να λέγαμε εμείς ότι δύσκολα θα βρει χώρο, αλλά είναι στον Ολυμπιακό και χρησιμοποιείται και στα φιλικά και μπαίνει και στην ευρωπαϊκή λίστα. Θα πρέπει να δηλώσει ο Μεντιλίμπαρ ευρωπαϊκή λίστα και ήδη θα αρχίσει τα κοψίματα. Και άντε ο Σιπιόνι και ο Κλέτον έρχονται από τραυματισμού, θα είναι εκτός. Δεν λύνεται το πρόβλημα. Οπότε είναι ένα θέμα αυτό και. Έχουμε χρόνο βέβαια μέχρι το τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, που θα ολοκληρωθούν τα ρόστερ των ομάδων. Γιατί μην γελιόμαστε, Γιάννη, όσες μεταγραφές και αν έχεις κάνει, πάντα θα υπάρχει ο πειρασμός του Αυγούστου και ειδικά των τελευταίων ημερών του Αυγούστου.
0: Και
2: οι πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου. Γιατί το λέμε εμείς, γιατί το έχουμε δει να γίνεται στην πράξη. Άλλωστε, θα έχεις δει και πλέον κάποια επίσημα παιχνίδια. Ειδικά οι ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη θα έχουν παίξει και επίσημα. Θα έχουν παίξει και προκριματικά, θα έχουν παίξει και μάτς πρωταθλήματος.
0: Και είναι αυτό που λέμε, οι μεταγραφές τελευταία στιγμή είναι και αυτό το κερασάκι στη τούρτα, κυρίως και για τον κόσμο.
2: Εντάξει, πλέον για τις ομάδες τους ενδιαφέρει περισσότερο η ουσία του πράγματος.
0: Ναι,
2: και εκεί παρουσιάζονται κάποιες ευκαιρίες, κάποιοι παίχτες που κακά τα ψέματα έχουν και ένα βιογραφικό και μια εμπειρία να σε βοηθήσουν πολύ, να σου ανεβάσουν επίπεδο. Και αυτοί οι παίχτες, κάποιοι από αυτούς τους παίχτες, δεν το συζητούν τώρα για την Ελλάδα. Είδε ο Τετραωή, σου λέει: περιμένω Αγγλία. Μπορεί να το έχει πει ο ατζέντη του, ότι εγώ θα σου πάρω από την Αγγλία πρόταση φέτο. Γιατί η άλλη, το άλλο σκεπτικό είναι: πα στον Ολυμπιακό, παίζει καλά και θα πα στην Αγγλία, έτσι δεν είναι. Πώ πήγε ο Κοστούλα, όπω πήγε ο Τζολάκη, πώ παλιότερα πήγε ο Ποντέν. Πήγανε, όσοι παίχτε έχουν πάει στην Αγγλία. Παίξε και θα πα. Δεν του κόβει το δρόμο Ολυμπιακό και ίσα ίσα που ο Ολυμπιακό πετυχαίνει και πολύ μεγάλε πωλήσει στην Αγγλία. Αν δούμε όλα αυτά τα χρόνια πόσου παίχτε έχει δώσει στην Πρέμιερ. Από την άλλη, όμω, μπορεί να σου πει ο ατζέντη σου: εγώ θα σου φέρω τώρα την πρόταση. Δεν εμπιστεύεσαι, δεν τζογάρει. Άμα δεν στη φέρει, θα μείνει στον Αλερουά. Ή μπορεί να βρει άλλη ομάδα να τα δώσει, γιατί είναι πολλά τα λεφτά. Ήταν 8 εκατομμύρια και 2 μπόνου. 10 εκατομμύρια δεν είναι λίγα χρήματα για να τα δώσει μια ομάδα.
0: Σίγουρα.
2: Οπότε θα δούμε ποια θα είναι η επόμενη επιλογή του Ολυμπιακού. Επειδή ρωτούν πολύ και για το Στάνιτ. Υπάρχει ένα δημοσίευμα από το πρωί, σύμφωνα με το οποίο, όχι ότι δεν το θεωρούσαμε πιθανό να συμβεί, αλλά άλλο να το θεωρείς πιθανό και άλλο να προκύπτει και σαν δημοσίευμα ότι ο Στάνιτς άλλαξε μάνατζερ και έχει γίνει προσέγγιση του Ολυμπιακού από την πλευρά του για να έρθει πάλι με τα λεπτά που είχαν συμφωνηθεί αρχικά κτλ. Δεν έχω μέχρι στιγμής αντίδραση στον Ολυμπιακό και με μεταγραφή οχταριού. Με το ΣΑ που παίζει και δεκάρι, πού θα βρει χώρο ο Στάνης.
0: Σωστή.
2: Είναι ένα καλό ερώτημα. Δηλαδή, γιατί θα πει κάποιος, αφού έρχεται με τα λεφτά που του δίνει ο Ολυμπιακός, γιατί τον παίρνει. Ξέρεις, μερικές φορές είναι ότι πέταξε η ευκαιρία. Πέταξε το πουλάκι.
0: Σωστό.
2: Αλλά κάτσε να το δούμε, Γιάννη, γιατί με τα μεταγραφικά πρέπει να. Εγώ δεν πάω ποτέ με τη λογική. Πάω με το πραγματικό, με το τι πληροφόρηση έχουμε. Οπότε πρέπει να το δούμε και αυτό αν ισχύει. Μου φαίνεται δύσκολο, αλλά το μου φαίνεται μέχρι να. Το τι θα γίνει είναι μια άλλη ιστορία. Για φόρ δεν έχω να σου πω κάτι, είναι νωρίς. Νομίζω είναι νωρίς ακόμη.
0: Ωραία.
2: Δηλαδή πιστεύω ότι θα έχει και άλλα πράγματα. Ο Ολυμπιακός θα έχει σίγουρα και άλλα πράγματα στην επίθεση, αλλά ίσως είναι λίγο νωρίς. Θα παρακολουθούμε, Γιάννη μου. Εδώ θα είμαστε.
0: Ωραία, και θα ενημερώνουμε όπως πάντα τους φίλους και τις φίλες της Σέρα Σπορ πρώτοι, έτσι. Έτσι κι αλλιώς, Μπάμπη, λέμε ότι μετράμε αντίστροφα πλέον για το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Αυτό με την Νέη Μέγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Εκεί που πριν από λίγο να σε ενημερώσω και εσένα, αλλά και τους φίλους και τις φίλες, ότι η Ομόνια δεν τα κατάφερε απέναντι στην Καϊράτη. Τίθηκε στην διαδικασία των πέναλτι με 6-5, οπότε αποκλείστηκε η κυπριακή ομάδα στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Περνάει η ομάδα από το Καζακστάν, έτσι, Καϊράτ.
2: Να πούμε επίσης, επειδή είμαστε στον αέρα και ξέρω ότι βλέπω και συνέχεια δημοσιεύματα εξωτερικό κτλ. Άλλο που προκύπτει τώρα είναι για τον νεαρό goalkeeper, 22 ετών ο Ζωάο Καρβάλιο. Είναι νεαρός goalkeeper, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί να γίνει. Ο Ολυμπιακός έχει κλείσει τη θέση του
0: και έχει πάρει
2: και για την ομάδα Β. Πώς αναφέρω σαν δημοσίευμα και τίποτα παραπάνω.
0: Ωραία. Να πούμε ότι η ελληνική ομάδα πέτυχε πολύ μεγάλη νίκη κάτω των 18 στο μπάσκετ. 78-77 επικράτησε τις μεγάλες σχολές των Σέρβων σε αυτό το Ευρωμπάσκετ κάτω των 18 και πέρασε στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Θυμίζω, η ελληνική ομάδα βρέθηκε στο ημίχρονο με 8 πόντους πίσω, 38-30. Μετά τα διαφημιστικά και το τραγούδι θα σας δώσουμε λεπτομέρειες και σκόρερ από την ομάδα του Βασίλη Σκορπολή. Θα επαναλαμβάνω, πολύ μεγάλη επιτυχία έτσι, Μπάμπη, για τα νέα παιδιά.
2: Εννοείται, και μπράβο.
0: Της εθνικής μας ομάδας κάτω των 18. Ευχαριστούμε, Μπάμπη Παπαζογλού.
2: Να είσαι καλά, Γιάννη. Καλό βράδυ και στους ακροατές μας.

0: Era Sport 101,8.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι,
2: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ακούτε Era Sport.

Ολοκληρώθηκε το φιλικό της ΑΕΚ στην Ολλανδία. Σε λίγο θα βγάλουμε τον Γιάννη Σαντορίνο να ακούσει και τις δηλώσεις που κάνει ο προπονητής ΑΕΚ με Μάρκο Νίκολης. Με πολλές αλλαγές βέβαια σήμερα η Ένωση γνώρισε την πρώτη της ήττα μετά από 4 φιλικά που έδωσε επί Ολλανδικού εδάφους. Ήρθε με 2-1 από την Σάμσονσπορ, την τουρκική ομάδα, επαναλαμβάνω, στο Αλπερντών της Ολλανδίας. Πολύ μεγάλη νίκη για την εθνική μας ομάδα μπάσκετ κάτω των 18, 78-77 επικράτησε τη Σερβίας, η ομάδα του Βασίλη Σκορπολίθα, με κορυφαίο τον Χατζηλάμπρου με 21 πόντους. Τον ακολούθησαν σε απόδοση ο Πούλος με 16, ο Αλέξανδρος Θωμάκος με 12, 11 πόντους πέτυχε ο Βασίλης Αρτονάς. Και από εκεί και πέρα 7 πόντους ο Μπουζάλας, 6 πόντους ο Χαϊδεμένος, 4 πόντους ο Μπιλιώνης, έναν πόντο πέτυχε ο Σκληρός, ενώ συμμετοχή είχαν οι Ζούπας Βενετίδης, ο Γκίκας και ο Ασημένιος. Πολύ μεγάλη νίκη, επαναλαμβάνω, για την εθνική μας ομάδα νέων, την εθνική μας ομάδα των εφήβων, στο Ευρωμπάσκετ κάτω των 18. Η εθνική ομάδα στα προημιτελικά θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Ισπανία-Βουλγαρία. 9:30 θα ξεκινήσει, σε λιγότερο από μισή ώρα δηλαδή αυτή η αναμέτρηση.

0: το τένις το 500 της των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ουάσιγκτον. Ντε Μινόρ Τσιτσιπάς 1-0 στα σετ, 6-4 πήρε το πρώτο σετ ο Αυστραλός. Ξεκίνησε και το δεύτερο σετ με 1-0 στα game, προηγείται ο Στέφανο Τσιτσιπάς. Στα προκριματικά του Champions League, είπαμε, η Ομόνια αποκλείστηκε στην διαδικασία των πέναλτι. Η Ομόνια που ολοκλήρωσε την κανονική διάρκεια του αγώνα και την παράταση με 9 ποδοσφαιριστές. 1-0 κέρδισε η Καϊράτ, η ομάδα από το Καζακστάν δηλαδή, όσο είχε κερδίσει η Ομόνια στην Λευκοσία πριν από μία εβδομάδα. Στα πέναλτι η κυπριακή ομάδα δεν τα κατάφερε, αποκλείστηκε με σκορ 6-5. Τελικό στο Ζαλγκίρις Κάουνας Κλάξβικ 1-0. Η Ζαλγκίρις Κάουνας πήρε την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, Λεχ Πόζναν Άρχους 0-1. Στο πρώτο παιχνίδι η Λεχ Πόζναν είχε επικρατήσει με 4-1. Ουνιβερσιτά Κραϊόβα Λεύσκη Σόφιας 0-2. Οι Βούλγαροι είχαν επικρατήσει στην Σόφια με 1-0, έχουν ένα σημαντικό προβάδισμα για πρόκριση. Χαποέλ Μπερσεβά Βίκινγκουρκ είναι στο 0-0 στο 40 λεπτό. 2-1 η Βίκινγκουρκ είχε επικρατήσει στην Ισλανδία στην πρώτη αναμέτρηση. Γκόρνικ Ζάπριζε Φενέρμπαξε 0-1 στο 12 λεπτό, νωρίς. Άνοιξε το σκόρ η τουρκική ομάδα, οι Τούρκοι που στην Κωνσταντινούπολη είχαν επικρατήσει πριν μία εβδομάδα με 1-0. Ερυθρός Αστέρας Λάρν 1-0. Ο Ερυθρός Αστέρας είχε επικρατήσει και εκτός έδρας στην Βόρεια Ιρλανδία δηλαδή με 4-0. Σε λιγότερο από 3 λεπτά θα ξεκινήσει και αναμέτρηση Σλοβάν Μπράτισλάβας Ιμπέρια 1999. Στα προκριματικά του Conference, Ντούκα Γκίνι Λουγκάνο 1-5, η Λουγκάνο στην επόμενη φάση. Κοπενχάγη Ζήτομιρ 1-0 στο 55, οι Δανείοι παίζουν με 10 ποδοσφαιριστές. Το πρώτο παιχνίδι είχε τελειώσει 3-3. Ενώ σε 9.30 θα ξεκινήσει η αναμέτρηση Rapid Βιέννης Σάντα Κολόμα. Η Rapid είχε επικρατήσει με 3-1 στο πρώτο παιχνίδι στην Ανδόρα. Εμείς πάμε στον Γιάννη Σαντορίνεο να μας δώσει εντυπώσεις από αυτό το φιλικό της ΑΕΚ. Πρώτη ήταν βέβαια με πολλά πειράματα όσον αφορά τους παίκτες που χρησιμοποίησε ο Μάρκο Νίκολιτς για την Ένωση. Πρώτη ήταν μετά από 5 παιχνίδια σε αυτό το στάδιο της προετοιμασίας που πραγματοποιείται για την πρωταθλήτρια στην Ολλανδία. Πάμε να μας δώσει εντυπώσεις ο Γιάννης που παρακολουθεί στην αναμέτρηση, αλλά να μας πει και τι είπε ο Νίκολιτς μετά την λήξη.
1: Αυτό έχει σημασία. Τις εντυπώσεις του Νίκολης θα ξαπούμε στον κόσμο. Καλησπέρα. Πρώτα απ' όλα ήταν ένα φιλικό στο οποίο έχασε 2-1 από την Σάμσονσπορ. Προηγήθηκε με το γκολ του Ελίασου, ένα ωραίο γκολ που βγήκε με συνδυαστικό παιχνίδι από Γκατσίνοβιτς και Ζήμι. Και τελικά δέχτηκε τα δύο γκολ στις καθυστερήσεις στο 44 λεπτό, στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου για την ακρίβεια, με τον Ελαγής και στο 80 με τον Σαϊκουμπά. Η ΑΕΚ έδειξε ότι και με τη δεύτερη ενδεκάδα ήταν ανταγωνιστική απέναντι στην τουρκική ομάδα. Ο Μάρκο Νίκολιτς στάθηκε στο προπονητικό χαρακτήρα που είχε αυτό το παιχνίδι. Το χαρακτήρισε ως πολύ χρήσιμο για εκείνον σε σχέση με τα συμπεράσματα που ήθελε, γιατί ήθελε να δει και παιδιά που είναι πιο δύσκολο να τους δώσει την αγωνιστική ευκαιρία μέσα στη σεζόν. Ήθελε να δει πού μπορεί να βασιστεί. Είπε μάλιστα ότι μέσα από αυτό το παιχνίδι είδα ότι μπορούμε να βασιστούμε σε παίκτες όπως ο Βίντα, όπως ο Μάνταλος, όπως ο Γκατσίνοβιτς. Ανέφερε ότι είδε ένα επίπεδο πάνω τόσο τον Ελίασον όσο και τον Κουτέσσα. Και μίλησε και για τα νέα παιδιά, λέγοντας ότι κάποια είχαν καλές στιγμές, κάποια άλλα όχι. Όλα αυτά είναι συμπεράσματα. Για την πρώτη παρουσία του Λόβρο Μάγερ, ο Νίκολιτς ανέφερε ότι ουσιαστικά δεν είχε κάνει προπόνηση με την ομάδα, γιατί έκανε μόνο ατομικό πρόγραμμα, δεν είχε προπονηθεί με τους υπόλοιπους, αλλά ήθελε να του δώσει χρόνο, έστω και για περίπου 30 λεπτά, να πατήσει το χορτάρι, να κάνει επαφές με την μπάλα, να νιώσει, να αρχίσει να νιώθει μέρος της ομάδας. Έδειξε και ακόμη μια φορά ο προπονητής της ΑΕΚ την ικανοποίησή του με το χαμόγελό του για την παρουσία του Μάγερ. Και σε ερώτημα που αφορούσε τα μεταγραφικά και το τι ακριβώς περιμένει ο Νίκολιτς είπε, το έχω ξαναπεί, λέει, το έχω επαναλάβει και άλλες φορές, θα γίνουν και άλλες κινήσεις και άμεσα περιμένουμε και έναν ακόμη μέσο. Μας τον είχε περιγράψει άλλωστε την προηγούμενη φορά, ποδοσφαιριστή με εντάσεις και τρεξίματα για την μεσαία γραμμή. Οπότε, άλλο ένα φιλικό για την ομάδα της ΑΕΚ, θυμίζω Κυριακή 2 Αυγούστου, 3 ώρα το μεσημέρι, ώρα Ελλάδας με τη Σέντρο Ίντερ, και αμέσως μετά η ΑΕΚ επιστρέφει την βάση της, ολοκληρώνοντας σε αυτά τα δύο τμήματα το βασικό στάδιο της προετοιμασίας που ξεκίνησε από τις 6 Ιουλίου.
0: Ωραία Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και για το ρεπορτάζ που έδωσε νωρίτερα, αλλά φυσικά και για την ενημέρωση ότι έχει να κάνει με το φιλικό που έδωσε η ΑΕΚ με την Σάμσονσπορ. Καλό σου βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Εμείς συνεχίζουμε και θα πάμε Θεσσαλονίκη, θα πάμε στον Τάσο Πακλάτζη, καθώς έρχεται μια είδηση από την Ισπανία που κάνει λόγο για μια μεταγραφή και μάλιστα τελειωμένη, όπως το αναφέρουν οι Ισπανοί, μια μεταγραφή για τον Άρη που θα κάνει αίσθηση. Καλησπέρα Τάσο.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Ναι, να πούμε ότι υπάρχει δημοσίευμα στην Ισπανία, στα μήνυμα της Ισπανίας, και θέλουν μάλλον οι Ισπανοί στον Άρη τον Ράφα Μίρ. Είναι ένας επιθετικός της Σεβίλης, γνωστός από την καλή φουρνιά των Ισπανών επιθετικών. Έχει παίξει και στην Ολυμπιακή ομάδα, γενικότερα είναι 29χρονος. Ο Άρης, επειδή είναι πρόσφατη είδηση, έχω την αίσθηση, είμαι σχεδόν βέβαιος ότι είχε ενδιαφερθεί και στο παρελθόν πριν από 3 χρόνια για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Τότε είχε κολλήσει με τα γραφή του. Υπάρχει στο δημοσίευμα, τονίζεται μάλλον, ότι η θητεία του Ράφα Μίρ στη Σεβίλη φαίνεται να πλησιάζει το τέλος της, καθώς ο επιθετικός από τη Μούρτια, γράφουν οι Ισπανοί, θα ταξιδέψει τις επόμενες ημέρες στην Ελλάδα, γιατί θα υπογράψει συμβόλαιο με τον Άρη. Είναι παίκτης της Σεβίλης. Είναι ένας παίκτης με υψηλό κασέ, γι' αυτό θεωρούν ότι είναι μια καλή κίνηση από την διοίκηση της ισπανικής ομάδας, γιατί θα γλιτώσουν ένα ποσό σημαντικό στην προκειμένη περίπτωση. Όλα αυτά με βάση τα δημοσιεύματα, έτσι, δεν αποτελεί δικό μας ρεπορτάζ, απλώς αναφέρουμε τι γράφουν οι Ισπανοί. Είχε τεθεί εκτός προπονήσεων, ομαδικών προπονήσεων ο Ράφα Μίρ, γιατί από παλαιότερα είχε κατηγορηθεί για ένα θέμα που είχε να κάνει με συμπεριφορά, πώς να το πω, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει το βιασμός, έτσι, αλλά είχε κατηγορηθεί για άσεμνη συμπεριφορά στα δικαστήρια, στα ισπανικά δικαστήρια, και είχε ασκήσει έφεση, και μάλιστα εκείνη την εποχή το συζητούσαν στην Ισπανία πάρα πολύ και αναγκάστηκε η Σεβίλη να τον θέσει εκτός. Τώρα όλα αυτά έρχονται πάλι στην επιφάνεια με βάση αυτό που γνωρίζαμε και το καλοκαίρι του 23, αν δεν κάνω λάθος, για την περίπτωση του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή. Θα δούμε τις επόμενες ώρες κατά πόσο αυτή η πληροφορία από την Ισπανία θα επιβεβαιωθεί ή όχι, έτσι, γιατί το μεταφέρουμε, αλλά επίσης πρέπει να πούμε ότι είναι ένα δημοσίευμα. Έχουμε αυτή την ώρα ενημέρωση από την ΠΑΕ Άρης, τουλάχιστον δεν έχουμε ρεπορτάζ για το συγκεκριμένο. Απλώς μεταφέρουμε το τι γράφουν οι Ισπανοί, και μάλιστα μήνυμα αίτησης Σεβίλης που ασχολείται με τα θέματα της ομάδας, και επαναλαμβάνω το ότι αναγράφεται σε αυτήν την περίπτωση, καθώς έχει μια περιπέτεια με τον νόμο ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής γεννημένος στη Μούρθια. Είναι πολύ αξιόπιστος επιθετικός, αυτό πρέπει να το πούμε, έχει δημιουργήσει ένα όνομα, ωστόσο όλη αυτή η ιστορία του έχει αμαυρώσει την καριέρα σε έναν βαθμό. Θα δούμε κατά πόσο και τα δικαστήρια θα αποφασίσουν για τη συγκεκριμένη υπόθεση, καθώς αρχικά είχε του είχε επιβληθεί μια ποινή, αλλά έχει καταθέσει έφεση και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με αυτή την υπόθεση. Λοιπόν, κλείνω την παρένθεση με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, επαναλαμβάνω τον Ισπανό, τον Ράφα Μίρ, για όσους τώρα μας μπήκαν στη συχνότητα, της Ερασπόρ. Οι Ισπανοί τον στέλνουν στην Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άρη, για να δούμε αν επιβεβαιωθούν τα ισπανικά μιμιέ. Έτσι. Λοιπόν, απλώς το ξαναλέμε ότι δεν πρόκειται για πληροφορία που έχουμε αντλήσει οι ίδιοι αυτή τη στιγμή. Είναι μια πληροφορία την οποία μεταφέρουμε με βάση τα γραφόμενα των ισπανικών ΜΜΕ και κυρίως των ιστοσελίδων της Σεβίλης που ασχολούνται περισσότερο με την ποδοσφαιρική Σεβίλη. Λοιπόν, αυτό για τον Ράφα Μίρ. Από εκεί και πέρα, ο Άρης αύριο θα δώσει το τελευταίο του φιλικό στην Ιταλία. Θα αντιμετωπίσει στις 7 η ώρα το απόγευμα την Μόντσα και μετά την Παρασκευή θα επιστρέψει. Ένα το κρατούμενο. Αυτό είναι το κομμάτι που έχει να κάνει με την προετοιμασία, η οποία ολοκληρώνεται. Υπάρχει γενικότερα ένα κλίμα ικανοποίησης για την πορεία της προετοιμασίας. Δεν βγήκαν τραυματισμοί, είδε κάποια πράγματα ο Γρηγορίου, στα οποία έδωσε βάση, πάρα πολύ βάση και δουλειά στην τακτική, από μικρούς χώρους, build-up, foul, στημένα, corner, πλάγια. Δούλεψε πάρα πολύ με αυτά. Το θέμα που τον προβληματίζει είναι ότι ο Άρης θέλει να πάρει αμυντικούς, δεν έχει αυτούς που θα ήθελε τη δεδομένη στιγμή. Θέλει τουλάχιστον δύο κεντρικούς αμυντικούς και άλλους δύο πλάγιους οπισθοφύλακες. Τις επόμενες ημέρες θα τρέξει αυτό το θέμα, γιατί δεν μπορεί να περιμένει άλλο ο σύλλογος. Σε λίγο θα μπούμε στην τελική ευθεία των φιλικών, θα δώσει το παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό τελικά 8 του μηνός και όχι 5, και μετά θα πάει στην Ιταλία να αντιμετωπίσει την Νάπολη. Ο Άρης θα πρέπει να είναι έτοιμος μέχρι τότε, δηλαδή αυτοί οι παίκτες που είναι να αποκτηθούν και θα αποκτηθούν, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Ο Άρης δεν έχει αριστερό μπακ, πρέπει να πάρει. Άρα ένας αριστερός μπακ και από την άλλη πλευρά υπάρχει δεξιός μπακ ένας όμως. Έτσι, δεν υπάρχει βάθος, οπότε θα χρειαστεί να πάρει ακόμα έναν και να παίζει με ανάποδο πόδι είτε από την δεξιά είτε από την αριστερή πλευρά ή να χρησιμοποιεί τον Κέρκεζε και θα δούμε ποια θα είναι η απόφαση της διοίκησης. Οπότε είναι μια περίοδος που περιμένουμε πράγματα, κυρίως στην μεταγραφική λίστα του Ρέγκες να δούμε το τι υπάρχει διαθέσιμο μετά την ακύρωση της συμφωνίας με τον Κροάτη αριστερό πιστοφύλακα. Και πλέον αυτό που περιμένουμε είναι το πόσο γρήγορα και το πόσο άμεσα θα γίνουν αυτές οι κινήσεις για να προχωρήσει ο Άρης, ο οποίος χρειάζεται και έναν αριστερό εξτρέμ, και εφόσον οι ανάγκες το επιβάλλουν και οι συνθήκες το επιβάλλουν, ο Άρης μπορεί να πάρει και έναν πιο δημιουργικό μέσο. Και αν επιβεβαιωθούν τα δημοσιεύματα από την Ισπανία, τότε πρέπει να θεωρήσουμε δεδομένο ότι κάποιος από τους επιθετικούς θα φύγει, γιατί ο Άρης αυτή τη στιγμή διαθέτει 4 επιθετικούς. Διαθέτει τον Μωρόν, διαθέτει τον Καντεβέρε, είναι δύο κυνηγοί περιοχής. Διαθέτει τον Κουάμε, ο οποίος είναι λίγο πιο περιφερειακός φορ από τους δύο, μπορεί να παίξει και στην περιοχή, αλλά δεν είναι η δουλειά του φουνταριστού αυτή που κάνει. Παίζει και λίγο έξω από την περιοχή, μπορεί να τραβηχτεί και λίγο στα πλάγια. Και επίσης περιφερειακός ο Αλφαρελά. Δεν μπορεί να συνεχίσει με 4 αν επιβεβαιωθεί αυτή η είδηση ότι θα αποκτήσει τον ΙΡ, έτσι. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και εκεί το μυαλό μας πηγαίνει περισσότερο στον Μωρόν, γιατί τελειώνει το συμβόλαιό του το ερχόμενο καλοκαίρι. Εφόσον ο Άρης βρει έναν σύλλογο για να τον πουλήσει, θα το κάνει με μεγάλη ευχέρεια και άνεση αυτό το πράγμα. Δηλαδή θα μπει σε δεύτερες σκέψεις όπως τα προηγούμενα χρόνια. Φυσικά το κασέ του ήταν στα 4-5 εκατομμύρια, αυτό που ζητούσε ο Άρης και παραπάνω, την εποχή που είχε 20 γκολ στο πρωτάθλημα μόνο. Αλλά πέρυσι, επειδή η πορεία του δεν ήταν καλή, μπορεί να πέσει και στα 2 εκατομμύρια και στο 1,5 εκατομμύριο. Αλλά προκειμένου να χάσει αυτά τα χρήματα ο Άρης την χρονιά που έρχεται, ενώ θα πάρει και επιθετικό, αν τελικά προχωρήσει αυτή η υπόθεση, τότε μάλλον ο πρώτος που είναι υποψήφιος για να αφήσει την ομάδα με μετακίνηση, δηλαδή με μεταγραφή, είναι ο Λορέν Μωρόν. Και κατ' επέκταση μπορεί να υπάρξει και κάποιος άλλος, αν γίνει μια κουβέντα και δεν υπάρχει ενδιαφέρον για τον Μωρόν, μπορεί να υπάρξει κάποιος άλλος ο οποίος θα αποχωρήσει από την ομάδα. Εδώ μιλάμε για καραμπόλες πλέον, αλλά επιθετικά ο Άρης είναι καλυμμένος αυτή τη στιγμή, πολύ περισσότερο αν πάρει έναν ακόμα. θα δούμε τις επόμενες ημέρες και με την επιστροφή του Άρη στην Θεσσαλονίκη τι θα αποφασίσει η διοίκηση μαζί με τον τεχνικό διευθυντή, τον Ρούμπερ Ρέγγιος, γιατί αυτό που μπορούμε να πούμε και να το κυκλώσουμε ως σως είναι η απόκτηση κεντρικών αμυντικών και απόκτηση οπισθοφυλάκων, τουλάχιστον δύο μπακ και δύο κεντρικών αμυντικών, άσχετα αν κατά ανάγκη πλέον ο Γένσεν γίνεται στόπερ, φεύγει δηλαδή από το 8-10 και πηγαίνει στο 4-5, πηγαίνει στο κέντρο της άμυνας. Αυτό το έκανε και στο τέλος της περίοδου προπονητής ομάδας, το έκανε και στην Ιταλία, το έπραξε και στην Ιταλία, αναγκαστικά εκεί γιατί δεν είχε άλλο στόπερ, αλλά μάλλον θα είναι η εναλλακτική του λύση αν αποκτηθεί ένας κεντρικός αμυντικός ή ακόμα και δύο να αποκτηθούν, ο Γένσεν εναλλακτικά θα χρησιμοποιείται στο κέντρο της άμυνας δίπλα στο Φαμπιάνο. Αυτά σε γενικές γραμμές για την ομάδα του ΑΕΚ.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Τάσο, για το πληρέστατο ρεπορτάζ. Καλώς βράδυ.

0: Λάκιο Φάνης από την Κοζάνη, γεια σου Φάνη μου. Καλησπέρα Γιάννη Αγιάννη. Να στείλω χαιρετίσματα στον Αργυρούδη Φτελιά Δράμας που έχει το καλύτερο κήπο με ζαρζαβατικά. Γεια σου ρε Φάνα ρε. Γιάννη, τι θα κάνει ο παίκτης στον Άρη? Ποιος Άρης, με τι λεφτά λέει ο Δημήτρης? Εντάξει, παιδιά, κάνει μεταγραφές ο Άρης, γιατί το λέτε αυτό? Για να ρίξουμε και μια ματιά στο το, τι κάνει ο Τσιτσιπάς αυτή την ώρα. Είπαμε ήταν με ένα 0 πίσω στα σετ απέναντι στον Αυστραλό, τον Ντεμινόρ. Τώρα προηγείται με 3-1, έχει κάνει break. Για να δούμε αν θα καταφέρει να ισοφαρίσει. Σερβίρει κιόλας και προηγείται με 15-0. Ευκαιρία, αν κρατήσει το σερβίς του, να πάρει ένα προβάδισμα με 4-1 και να είναι πολύ κοντά να απέχει 2 game από την ισοφάριση και το 1-1 στα σετ. Εμείς πάμε στο ρεπορτάζ του Ηράκλη. Μένουμε Θεσσαλονίκη, πάμε στον Θοδωρή Χατζηπαντέλη. Είχαμε φιλική αναμέτρηση για τον Γύρεο σήμερα με την Παλέρμο. Στο 1-1 έμεινε το παιχνίδι. Γεια σου Θοδωρή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα. Παρακολουθώ και τον Στέφανο Τσιτσιπά επίσης. Αν θέλεις μπορώ να σε ενημερώσω, έχω δει όλο το παιχνίδι.
0: Οπότε στο πρώτο σετ έχασε ένα σερβίς, τύθηκε με 6-4, ένα μηδέν.
1: Έκανε break και ενώ προηγήθηκε με 4-2, είχε την ευκαιρία ειδικό σερβίς να κάνει το 5-2, το χάσε. Έγινε 4-3-4-4 και από εκεί πέρα έχασε 4 συνεχόμενα σετ και το 4-2 έγινε 6-4 για τον Άλεξ Ντεμινόρ.
0: Οπότε,
1: με τον οποίο έχει βέβαια 13 συναντήσεις μέχρι τώρα, έχει κερδίσει 12 φορές, έχει χάσει μόλις μία και θα είναι πραγματικά κρίμα να χάσει τώρα μετά από τον τίτλο που κέρδισε το 250 πριν από 15 μέρες.
0: Αυτό το τουρνουά της Αμερικής, της Ουάσιγκτον, είναι 500, να πούμε έτσι.
1: 500 ακριβώς. Και... αλλά εκεί θα γίνουν όλα τα τουρνουά τώρα.
0: Ναι, γιατί είναι και το αμερικανικό.
1: Το US Open.
0: Το μεγάλο Grand Slam. Ουσιαστικά με αυτό κλείνει η τενιστική χρονιά, έτσι.
1: Ακριβώς, έτσι. Όπως τα λες. Σε βλέπω ενήμερο.
0: Ενημερωμένο. 40-15 είναι μπροστά τώρα. Για να δούμε αν θα κάνει και το 4-1. Αν κάνει το 4-1, νομίζω πολύ δύσκολα μπορεί να ανατρέψει ο Αυστράλος την κατάσταση. Έτσι.
1: Μακάρι. Τώρα θα μιλήσουμε για Ηρακλή και μετά θα συνεχίσουμε να
0: πάμε. Πάμε να δούμε λοιπόν.
1: Να πούμε για τον Ηρακλή, ο οποίος είναι το πρώτο του θετικό αποτέλεσμα στην Ιταλία. Εξαιρετικός ο Ηρακλής, ισοπάλος 1-1 με την Παλέρμο, σε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν το δεύτερο του Βάλτερ Ματσάρη, του Ιταλού προπονητή, μετά την ήττα με 2-0 στο πρώτο φιλικό από την ισχυρή Μπολόνια, αλλά και μόλις είχε φτάσει ο Ηρακλής στην Ιταλία για να κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, δεν είχε ακόμα και όλους τους παίκτες ή τέλος πάντων αυτούς οι οποίοι πήγαν τώρα στην Ιταλία για να ενσωματωθούν με την ομάδα. Έτσι λοιπόν αυτό το δεύτερο φιλικό παιχνίδι ήταν πολύ πιο ισχυρό για τον Ηρακλή. Βέβαια η ομάδα της Μπολόνια παίζει στη μεγάλη κατηγορία, η Παλέρμο παίζει στη δεύτερη κατηγορία και προπονητής της είναι ο θρηλυκός παλέμαχος, φόρα τον θυμάσαι και εσύ, ο Πίπο Ιντζάκη. Ο οποίος φωτογραφήθηκε μάλιστα, θέλησε να βγει φωτογραφία και με τον Βάλτερ Ματσάρη πριν τον αγώνα. Είναι δύο Ιταλοί, οι οποίοι βεβαίως έχουν να πούνε και πολλά από τα χρόνια τα οποία οι ίδιοι ενδεχομένως συνεργάστηκαν παλιότερα στην Ιταλία. Τώρα, να πούμε ότι αυτό το δεύτερο φιλικό τεστ είχε νέα συμπεράσματα για τον Βάλτερ Ματσάρη, καθώς οι παίκτες του Ηρακλή και η ομάδα του Ηρακλή δικαιούνται να διαμαρτύρονται διότι δεν μέτρησε υπέρ τους νικητήριο γκολ από τον Καρλής στο τέλος του αγώνα, ακυρώθηκε από τον διαιτητή. Στην ουσία των πραγμάτων η τεχνική ηγεσία του Ηρακλή είχε την ευκαιρία να πάρει μια μικρή γεύση από τους νεομεταγραφέντες Ρος, Χρωμάντα, Κόλιτς και Μουνιώθ, που ενώ δεν πέρασε απαρατήρητο το γεγονός ότι το κεντρικό αμυντικό τον τρίο, γιατί τρεις χρησιμοποίησε, Πίνια Βούρου και Ρος στο πρώτο μέρος και Πίνια Βούρου Καμπουέ στο δεύτερο, είχε προβλήματα στον αέρα, στις μπάλες δηλαδή στον αέρα και στην κάθε τυπάσα από τους αντιπάλους οι οποίοι έκλεβαν εύκολα την μπάλα. Στα θετικά του Ηρακλή το ανελαίει το pressing το οποίο εκινούσε από την αντίπαλη περιοχή και ο δραστήριος σε ένα ακόμη παιχνίδι, Ρομπ Νιζέτ, ο οποίος αγωνίστηκε και στις δύο πτέρυγες και ήταν πολύ επικίνδυνος επιθετικά. Οι Ιταλοί άνοιξαν το σκορ στο 13ο λεπτό με στατική φάση, με φάουλ και σέντρα κεφαλιά του Λετουαρόν, ο οποίος νίκησε αέρα τους παίκτες του Ηρακλή και έκανε το 1-0. Ο Ηρακλής σοφάρισε με τον Νιζέτ στο 60, όταν ο Βέλγος Σενεγαλέζος κέρδισε μπάλα στο χώρο του κέντρου, προωθήθηκε ατομική ενέργεια και με σιρτό σουτ έξω από την περιοχή διαμόρφωσε το τελικό 1-1. Επικίνδυνη και ανόλευκη και στη συνέχεια με τον Ιζέτ στο 19 και στο 36 που ο Κούστα δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί στο 10. Δοκάρι εξαιρετικός, ο Ιζέτ είχε βολίδα στο οριζόντιο δοκάρι των Ιταλών στο 49. Επίσης αυτό που είπαμε στο 88, η μπάλα βρήκε το δοκάρι, την κάτω πλευρά, φάνηκε να σκάει μέσα από τη γραμμή του τέρματος, αλλά ο διαιτητής δεν κατακύρωσε τον γκολ υπέρ του Ηρακλή, με την ελληνική πλευρά βέβαια να διαμαρτύρεται. Για την ιστορία, να πούμε ότι η ενδεκάδα που χρησιμοποίησε στο δεύτερο φιλικό ο Βάλτερ Ματσάρ ήταν Τσιντότας, Πίνος, Ρος, Καμπουιέ, Σουρλής, Σόρια, Νιζέτ, Κράιντς, Δεαουζίλιο και Κούστα. Στο δεύτερο ημίχρονο χρησιμοποίησε ακόμη και τους Καρακασίδη, Μουνιώθ, Κωνσταντακόπουλο, Κόλιτς, Καρλής, Αναστασιάδη, Χρωμάντα και Τσιντόνι. Τώρα, αυτά ήταν τα νέα πρόσωπα που όπως είπαμε για τον Ηρακλή αγωνίστηκαν στο παιχνίδι αυτό. Ένας ακόμα παίκτης βρίσκεται ήδη στην Ιταλία, ο Ίβι Λόπεθ, μια μεταγραφή. Θεωρώ ότι είναι η κορυφαία μέχρι στιγμής μεταγραφή του Ηρακλή, ο Ίβι Λόπεθ, ο οποίος έχει μεγάλες παραστάσεις από την Πολωνία, όπως λέγαμε και χθες, με πολλές συμμετοχές, με κατακτήσεις τίτλων, με πολλά, και πιστεύω ότι θα βοηθήσει μόλις ενσωματωθεί στην ομάδα του Ηρακλή. Ο Ηρακλής, ο οποίος θα δώσει στη συνέχεια φιλικά στο τρίτο στάδιο της προετοιμασίας, όταν επιστρέψει δηλαδή 7-8 Αυγούστου από την Ιταλία. Το τρίτο στάδιο θα γίνει στο βοηθητικό εκεί του που έχει στη Μίκρα ο Ηρακλής και θα δώσει και κάποια φιλικά παιχνίδια εκτός Καφτατζογλίου όμως. Αυτό το στάδιο θα γίνει στο βοηθητικό εκεί του που έχει στη Μίκρα ο Ηρακλής και θα δώσει και κάποια φιλικά παιχνίδια εκτός Καφτατζογλίου.

0: για να προλάβουν τις ημερομηνίες, ο Ηρακλής πρέπει να μπορέσει να μπει και να παίξει εκεί στις 5-6 Σεπτεμβρίου. Να είναι διαθέσιμο δηλαδή στο πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη για τον πρώτο εντός έδρας αγώνα του πρωταθλήματος με τον Αστέρα Τρίπολης. Για το παιχνίδι που έχει του κυπέλου το τριήμερο 17-18-19 Αυγούστου θα το δώσει, αν είναι γηπεδούχος, εκτός σε κάποιο άλλο γήπεδο, αφού το Καφτατζόγλιο ακόμα δεν θα είναι έτοιμο. Αυτά για την ώρα, Γιάννη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
1: Η ώρα είναι 9:34, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδά και γυρίζουμε να σας πούμε ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς προηγείται με 4-2 και τώρα θα σερβίρει στο δεύτερο σετ, έχασε το πρώτο με 6-4, είναι με 1-0 πίσω στα σετ.
2: Ερασπορ 101,8.

Λοιπόν, 9:37 λεπτά η ώρα, ακούτε την βραδινή ραδιοεφημερίδα από το πρώτο αθλητικό ραδιοφωνό της χώρας, από την Ερασπόρο. Γαβρίλ Ρεμούνδος είναι στην κονσόλα του ήχου, Ελίζα Φυροπούλου, δημοσιογράφη και επιμέλεια, Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 10 στην συντροφιά σας. Θυμίζω την πολύ μεγάλη επιτυχία της εθνικής μας ομάδας των εφήβων που επικράτησε με 78-77 της Σερβίας στο παιχνίδι για την φάση των 16 του Ευρωμπάσκετ κάτω των 18 και πήρε την πρόκριση για τα προημιτελικά. Εκεί θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Ισπανία-Βουλγαρία. Είμαστε 5 λεπτά σε αυτό το μάτς πριν ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο. 9-8 προηγούνται οι Ισπανοί. Το τένις, ο Στέφανος Τσιτσιπάς προηγείται με 5-2 στο δεύτερο σετ του Αυστραλού ντε Μινόρ. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι κοντά στο 1-1. 1-0 προηγείται στα σετ. Ο Αυστραλός πήρε το πρώτο με 6-4 στο 500 της Ουάσιγκτον. Και εμείς πάμε.

0: Με στον Βάσιλε Κουβαλή, πάμε να ξεκινήσουμε την επικοινωνία με την περιφέρεια να μας δώσει τα τελευταία νέα του Αστέρα Τρίπολης. Γεια σου Βασιλή.
1: Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα και στους ακροατές. Ο Αστέρας Άκτορ που ανακοίνωσε παίκτη σήμερα και επίσημα πλέον είναι ποδοσφαιριστής του Αστέρα Άκτορ ο Σουηδός κεντρικός αμυντικός Φρανς Μπρόνσον, ένας 30χρονος στόπερ που είναι με πολύ μεγάλη εμπειρία, όπως λέει και η αναφορά, η επίσημη ανακοίνωση του Αστέρα Άκτορ. Υπέγραψε έως το καλοκαίρι του 2028 και ήδη έχει ενσωματωθεί με την αποστολή στην Ολλανδία, έκανε και την πρώτη του προπόνηση σήμερα. Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Αστέρα Άκτορ αναφέρει ακόμα ότι ο Μπρόνσον είναι διεθνής με την εθνική ομάδα της Σουηδίας, ενώ έχει περάσει από όλα τα ηλικιακά κλιμάκια του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της Σουηδίας με συνολικά 20 συμμετοχές και 3 γκολ. Έχει παίξει με τη Μάλμε και έχει κατακτήσει 4 φορές το πρωτάθλημα Σουηδίας και 1 φορά το κύπελλο. Πήρε πρωτάθλημα στην Κύπρο με τον Άρη Λεμεσού, ενώ έχει αγωνιστεί και στον ΑΠΟΕΛ και στη Δανία με την Έσμπεργκ. Αλλά και στην ελληνική Super League με τον Ατρόμητο το 2024-25 ήταν στην ομάδα του Ατρόμητου, όπου εκεί τον θυμόμαστε με την παρουσία του που ήταν βασικός σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια. Σίγουρα βάζει εμπειρία μεγάλη με την απόκτηση του Μπρόνσον και κλείνει από ό,τι φαίνεται η τετράδα των κεντρικών αμυντικών για τον Αστέρα Άκτορ. Και περιμένουμε και την επόμενη κίνηση, τη 14η, αφού είναι 13η μεταγραφή ο Μπρόνσον, με τον Παπακανέλο, έναν ποδοσφαιριστή που τον ξέρουμε όλοι από την Youth League, από τον Ολυμπιακό, τον Αντώνη Παπακανέλο, τον 20χρονο μεσοεπιθετικό, όπου έχει συμφωνήσει να τον πάρει δανεικό Αστέρας Άκτορ, μόνο η επίσημη ανακοίνωση απομένει, είναι όλα τα άλλα τακτοποιημένα. Και ο Παπακανέλος που έπαιξε 9 παιχνίδια και στην πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού πριν φύγει για να βρεθεί την περσινή χρονιά στη Ρίο Άβεο, που έπαιξε 22 παιχνίδια στο πρωτάθλημα της Πορτογαλίας.
0: Και δεν πήρε πολλές ευκαιρίες από τον Σελεδόπουλο πέρσι στην πορτογαλική ομάδα, έτσι. Επέστρεψε στην Ελλάδα ο Αντώνης Παπακανέλος και νομίζω είναι ότι μια πολύ καλή προσθήκη για την ομάδα της Αρκαδίας.
1: Έτσι πιστεύουμε όλοι. Τον είδαμε και στη Youth League με τον Ολυμπιακό, τους νέους εκεί της ομάδας που πήρε το Youth League, το ευρωπαϊκό. Νομίζω ότι είναι πολύ καλή κίνηση και αν αυτός ο ποδοσφαιριστής τον εκμεταλλευτεί σε εισαγωγικά με τα χαρακτηριστικά και την ποιότητα που έχει, μπορεί και ο ίδιος να εξελιχθεί πάρα πολύ ακόμα, αλλά να βοηθήσει και τον Αστέρα Άκτορ, για το λόγο αυτό βέβαια τον πήρε. Ο Ολυμπιακός δεν τον αφήνει βέβαια, τον έχει δώσει δανεικό και θα έρθει δανεικό στην Τρίπολη, την επίσημη ανακοίνωση περιμένουμε για να οριστικοποιηθεί η συμφωνία, όπως λέγαμε και το μεσημέρι για τον Μπρόνσον, τον Φρανς Μπρόνσον, που πλέον είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής του Αστέρα Άκτορ. Στο χθεσινό φιλικό όπου ήρθε 1-1 και είναι το πρώτο τελευταίο που έδωσε στην Ολλανδία με τη Σπάρτα Ρότερνταμ, τα είπαμε, όμως δεν είπαμε για τις εντυπώσεις που ανέφερε ο προπονητής, ο Γιώργος Αντωνόπουλος, θεωρώντας ότι ήταν φανταστική η προσπάθεια των παικτών του για την περίοδο και τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη φάση της προετοιμασίας που βρίσκεται ο Αστέρας Άκτορ. Ο Γιώργος Αντωνόπουλος χαρακτήρισε φανταστική την προσπάθεια των παικτών του, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, και έμεινε απόλυτα ικανοποιημένος για την εποχή, για την περίοδο και για την κατάσταση που είναι οι ποδοσφαιριστές αυτή τη στιγμή στο στάδιο της προετοιμασίας. Απομένει ένα ακόμα φιλικό παιχνίδι στην Ολλανδία με την De Hang και θα το δώσει ο Αστέρας Άκτορ, είναι το τελευταίο, την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 8 η ώρα το βράδυ, και αυτό το μάτς μπορούμε να το δούμε από το YouTube, το κανάλι του στο YouTube του Αστέρα Άκτορ, όπως και τα υπόλοιπα τρία όπου τα είδαμε όλα. Θα επιστρέψει ο Αστέρας Άκτορ στην Ελλάδα 2 Αυγούστου για να συνεχίσει εδώ την προετοιμασία του και τα φιλικά παιχνίδια, για να προετοιμαστεί για το πρώτο επίσημο βέβαια μάτς που είναι με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος 23 Αυγούστου. Αυτά είναι τα νέα.
0: Βασίλη, να σε ευχαριστήσουμε και σένα πολύ για το ρεπορτάζ από την ομάδα του Αστέρα. Υπάρχει κάτι από την Καλαμάτα μήπως?
1: κάτι συγκεκριμένο. Η Καλαμάτα που βρίσκεται στο Μπάνσκο της Βουλγαρίας συνεχίζει την προετοιμασία της. Κάπως μαζεύτηκε γιατί είχε και κάποιους τραυματισμούς μετά τη νίκη στο φιλικό με τον Λεβαδιακό. Ιτήθηκε από την ομάδα του Κόσοβου από β' κατηγορία και εκεί λίγο υπήρξε και σκληρό παιχνίδι από την αντίπαλη ομάδα. Χτύπησε ο Σίγμουρσον, χτύπησε ο Ντιαρά και θέλει λίγο να δει τι γίνεται με τους τραυματίες. Δοκιμάζει και κάποιους παίκτες ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, ο προπονητής της Καλαμάτας, και Έλληνες και ξένους εκεί στο στάδιο της προετοιμασίας στο Μπάνσκο. Θα λάβει μέρος και στο τουρνουά του Βόλου η Καλαμάτα μόλις επιστρέψει. 2 Αυγούστου θα επιστρέψει και η Καλαμάτα, όπως και ο Αστέρας Άκρος, και βέβαια η Καλαμάτα που θα μπει στη μάχη το Σάββατο στην πρεμιέρα της Super League 1 εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στην Τρίπολη, που θα υποδεχθεί τον Άρη 8 η ώρα το βράδυ το Σάββατο 22 Αυγούστου. Θα είναι έτσι η επιστροφή της μετά από 26 χρόνια. Βέβαια απομένουν και κάποιες ακόμα πινελιές μεταγραφικές, γιατί χρειάζεται κάποιους παίκτες ακόμα ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας για να συμπληρώσει το ΠΑΣ. Όλοι λένε πάντως ότι είναι καλές οι μεταγραφές που έχει κάνει και στα φιλικά έχουν ικανοποιήσει και περιμένουν να δουν ακόμα περισσότερα πράγματα.
0: Μένει να τις δούμε, να το δούμε το αποτέλεσμα και στον αγωνιστικό χώρο. Έτσι και αλλιώς εσύ θα είσαι από τους προνομιούχους που θα μεταδώσει το πρώτο παιχνίδι της Καλαμάτας, έτσι, στο Θόδωρο Κολοκοτρώνη.
1: Ναι, Γιάννη, ναι, στην επιστροφή της 26 χρόνια μετά από την τελευταία της παρουσία στην Αλφα Εθνική.
0: Αλλά όχι, όχι στη φυσική της έδρα, μέχρι να γίνουν τα έργα αποκατάστασης.
1: Τα έργα συνεχίζονται, να το πούμε και αυτό.
0: Θα παίξει το Θόδωρο Κολοκοτρώνη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.
1: Καλό βράδυ, Γιάννη.
0: Να σε καλά. Και από τον Βασίλη Κουβάλη στον Βαγγέλη Μητρούσια, πάμε να δούμε τι γίνεται και στην ομάδα του Βόλου. Έλα, Βαγγέλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους κροατές της Ερασπόρ. Στο Βόλο συνεχίζεται η προετοιμασία μετά το χθεσινό φιλικό με την Καμπούρ και την καλή εικόνα που άφησε ο Βόλος αυτό το φιλικό, που έδωσε τη δυνατότητα να βγουν ασφαλή συμπεράσματα για τον Κώστα τον Μπράτσο, ο οποίος έδειξε ικανοποιημένος από την προσπάθεια των παικτών του και μάλιστα και από τους παίκτες τους νεαρούς που συμμετείχαν, αλλά και από τους νεαποκτηθέντες, γιατί δόθηκε χρόνο συμμετοχής, όπως ξέρεις, και στο Χαρδαμπόγλου που πέτυχε τον γκολ της νίκης, αλλά και στον Γκάμπριελ που ήταν τα τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα. Και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι στο Βόλο ψάχνουν ακόμη έτσι να βρούνε μία, ίσως και δύο μεταγραφές ακόμη για να ενισχυθεί η ομάδα. Από εκεί και πέρα η προετοιμασία θα συνεχιστεί. Το επόμενο φιλικό παιχνίδι είναι το Σάββατο για την ομάδα του Βόλου και μάλιστα με την Χερενφέιν, μια ομάδα που αγωνίζεται στην μεγάλη κατηγορία, και σίγουρα αυτό το φιλικό θα είναι ακόμη ένα δυνατό τεστ για τους παίκτες του Βόλου πριν επιστρέψουν ξανά στη βάση τους για να συνεχίσουν την προετοιμασία τους. Να θυμίσω, Γιάννη, και να πω ότι η ομάδα του Βόλου, εκτός από τα τρία φιλικά παιχνίδια που είναι προγραμματισμένα, έδωσε τα δύο επομένα αυτό το Σαββάτο με την Χερενφέιν, έχει να δώσει και δύο παιχνίδια στο φιλανθρωπικό τουρνουά. Όπως είπε και ο Βασίλης λίγο νωρίτερα, το ένα είναι με την Καλαμάτα και είναι το πρώτο για την ομάδα του Βόλου. Είναι στις 10 Αυγούστου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, στα πλαίσια των τελικών του Πανθεσσαλικού τουρνουά που οργανώνει αυτό το φιλανθρωπικό η ομάδα του Βόλου για να ενισχύσει το οργανωτροφείο της πόλης. Και θα περιμένει να δει πώς θα είναι το αποτέλεσμα το συγκεκριμένο και από εκεί και πέρα, αν θα πάει στον τελικό ή στον μικρό τελικό, δηλαδή, ή θα παίξει με τον νικητή από το άλλο παιχνίδι που είναι Πανιόνιος με την ομάδα του Ολυμπιακού Β. Αυτά είναι τα φιλικά. Δεν αποκλείεται όμως να δοθεί και κάποιο άλλο φιλικό παιχνίδι, αλλά για την ώρα τουλάχιστον αυτά είναι τα προγραμματισμένα για την ομάδα του Βόλου. Και κάτι άλλο.
0: Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο νέο από την ΑΕΛ.
2: Από την ΑΕΛ να πούμε ότι βρίσκεται στο Καρπινήσι από σήμερα με 28 ποδοσφαιριστές και θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι έχει κλείσει και φιλικά πέρα από αυτά που είχε κλείσει με τη Ζάκεθο το πρώτο που είναι στο Καρπινήσι 6 Αυγούστου. 9 Αυγούστου θα είναι το πρώτο στο LFC Arena, ανακοινώθηκε πριν από λίγο, με την ομάδα του ΠΑΟΚ Β. Και τα άλλα δύο είναι με τον Αστέρα Τρίπολης, εφόσον δεν κληρωθεί στο κύπελο στην πρώτη φάση που θα κληρωθεί μία από τις ομάδες της Super League 2. Θα πάει να παίξει στην Τρίπολη με τον Αστέρα και μετά το επόμενο φιλικό παιχνίδι είναι με την Καλυθέα, 23 δηλαδή Αυγούστου, στο LFC Arena. Ουσιαστικά τα δύο φιλικά θα τα δώσει στο LFC Arena και τα άλλα δύο εκτός.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη Μητρούσια, για το ρεπορτάζ και του Βόλου και τη ΑΕΛ. Και πάμε να ολοκληρώσουμε την ραδιοεφημερίδα με μπάσκετ και Δημήτρη Μπούκα στην τηλεφωνική γραμμή. Γεια σου, Δημήτρη.
3: Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Έχουμε κανένα νεότερο, γιατί αγωνιούν οι φίλοι του Παναθηναϊκού με Φραντζίσκο?
3: Δεν υπάρχει κάτι νεότερο από τον Σιλβέν Φρανσίσκο. Βέβαια, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να ξεκινήσουμε πρώτα από την μεγάλη νίκη της Εθνικής Εφήβων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Under 18 που γίνεται στο Τρεντίνο της Ιταλίας, καθώς κέρδισε σε νοκάουτ αγώνα τη Σερβία με 78-77 και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Ευρωμπάσκετ.
0: Αύριο θα γίνει αυτό το παιχνίδι, έτσι, με αντίπαλο τον νικητή του Ισπανία-Βουλγαρία. 21-18 είναι λίγο πριν τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο.
3: Ακριβώς. Πάντως είναι μεγάλη επιτυχία της ελληνικής ομάδας. Καθώς απέκλεισε έτσι μια παραδοσιακή δύναμη του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Και πρέπει να το πούμε ότι είναι και η δεύτερη εθνική ομάδα μετά την εθνική Under 20, η οποία προκρίνεται στην οκτάδα ενός ευρωμπάσκετ. Πρέπει να το λέμε, γιατί δεν είναι εύκολο κατόρθωμα. Έχει ανέβει πάρα πολύ το ευρωπαϊκό μπάσκετ σε όλες τις χώρες και κάθε χρόνο όλο και ξεπετάγεται και μια νέα χώρα που έχει πολύ καλή φουρνιά. Και απλά να πούμε και ένα τελευταίο στοιχείο, ότι ο Χατζηλάμπρου, ο οποίος θυμίζουμε ότι θεωρείται ένα από τα ταλέντα της γενιάς του και έχει υπογράψει και το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο με την ομάδα του Άρη, σημείωσε 21 πόντους. Αυτό, να κλείσουμε και την παρένθεση αυτή. Τώρα, όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, όπως αποκάλυψε και ο Κώστας ο Σωτηρίου, ο Παναθηναϊκός κάνει ένα all-in για τον Σιλβέν Φρανσίσκο. Τα πράγματα στη Βιλερμπάν, όπως είπαμε και χθες, Γιάννη, είναι πολύ έτσι περίεργα τα πράγματα, καθώς ο Τόνι Πάρκερ προσπαθεί να βρει νέους συμπαίκτες, ούτως ώστε να μπορέσει να καλύψει τα μεγάλα συμβόλαια που έχει υπογράψει η γαλλική ομάδα. Θυμίζουμε ότι ο Φρανσίσκο υπέγραψε πριν λίγο καιρό ένα σύμβολο το οποίο θα το αποφέρει 5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο με τη Βιλερμπάν. Αυτό για την ώρα φαίνεται δύσκολο να καλυφθεί από τη γαλλική ομάδα. Και εκεί ακριβώς μπαίνει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει κάνει την πρότασή του στον Γάλλο Γκάρτ. Η πρόταση του Παναθηναϊκού είναι λίγο πάνω από τα 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Και αναμένουμε οριστικές εξελίξεις. Νομίζω σε 2-3 μέρες θα έχει ξεκαθαρίσει το θέμα του Φρανσίσκου, καθώς και ο Παναθηναϊκός δεν θέλει έτσι να μπει σε πολυήμερες διαπραγματεύσεις. Ενώ υπάρχει και σαν εναλλακτική, Γιάννη, αν δεν ευδοκιμήσει η περίπτωση του Φρανσίσκου, υπάρχει και ο Γουίλιαν Γκος, τον οποίο παρακολουθεί ο Παναθηναϊκός. Βέβαια, εδώ να πούμε ότι αυτή την είδηση την έβγαλε το Basket News πριν λίγη ώρα ο πρόεδρος της Αλγκύρης έκανε ένα tweet, να το πούμε έτσι, σε σχέση με το δημοσίευμα του Basket News, και λέει ότι η Αλγκύρης αντέχει. Δείχνει ότι η Αλγκύρης θέλει να κρατήσει τον Γουλίαν Σκος. Θυμίζω ότι ο Φρανσίσκο ανήκει στην Αλγκύρης και η πρωταθλήτρια Λιθουανίας δεν θέλει να χάσει και τον έτερο βασικό της γκάρτ, καθώς από εκεί και πέρα θα δυσκολέψουν πάρα πολύ τα πράγματα για τον Λιθουανικό Σύλλογο, Γιάννη.
0: Ναι.
3: Πολύ, πολύ. Θα πρέπει να κάνουμε λίγη υπομονή ακόμα, αλλά ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι θα πάρει έναν γκάρ από την ευρωπαϊκή αγορά. Καθώς και ο Ζέλιμιν Ομπράντοβιτς έχει δείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι προτιμάει να πάρει ένα παίχτη από τη γυραιά Ήπειρο, παρά να φέρει ένα παιδί από την Αμερική και να χρειαστεί περαιτέρω χρόνο προσαρμογής και να μάθει και τα στήματα της ομάδας, αλλά και να μάθει και τον ευρωπαϊκό τρόπο παιχνιδιού.
0: Ωραία.
3: Τώρα, να πούμε, Γιάννη, και ένα άλλο πολύ σημαντικό νέο, ότι ο Βασίλης Χαλαμπόπουλος είναι παίκτης του Άρη για την επόμενη τριετία. Πολύ σημαντική κίνηση και αυτή για την ομάδα του Άρη. Είναι η δεύτερη φορά που θα πάει στην ομάδα της Θεσσαλονίκης ο Βασίλης Χαλαμπόπουλος. Θυμίζω ότι τη χρονιά 2017-2018 είχε πάει δανεικός από τον Παναθηναϊκό στον ΠΑΟΚ ο Βασίλης Χαλαμπόπουλος. Το πιστεύει πάρα πολύ τον παίκτη ο Βασίλης Σπανούλης και θυμίζω ότι ο Χαλαμπόπουλος έκανε μια πολύ καλή σεζόν πέρσι με την ΑΕΚ και ήταν από τα παιδιά που ήταν στον βασικό πυρήνα του Dragon Sakota, που θυμίζω ότι η ΑΕΚ έφτασε μέχρι και τον τελικό του BCL και δυστυχώς τον έχασε από μικρές λεπτομέρειες.
0: Ναι, ένα παιχνίδι που είχε προηγηθεί αρκετά και το τελευταίο δεκάλεπτο ήταν καταστροφικό για την ομάδα του Σάκοτα.
3: Ακριβώς.
0: Ωραία, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το πληρέστατο ρεπορτάζ και στο μπάσκετ. Καλό σου βράδυ.
3: Καλό βράδυ.
0: Να πούμε ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς πήρε το δεύτερο σετ με 6-3, ισοφάρισε σε 1-1. Στο 500 τουρνουά των Ηνωμένων Πολιτειών της Ουάσιγκτον, Στο ποδόσφαιρο η ΛΕΚ Πόζναν με την Άρχους είναι στο 0-3. Είμαστε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, μπήκαμε στο τέταρτο τώρα, αλλά αυτό το 0-3 οδηγεί την αναμέτρηση, την πρόκριση στην παράταση, έτσι. Η ΛΕΚ Πόζναν είχε κερδίσει στο πρώτο παιχνίδι μέσα στη Δανία με 4-1. Είναι μάτς για τον δεύτερο προκριματικό του Champions League, εκεί που θυμίζω ότι η Ομόνια αποκλείστηκε με 6-5 στα πέναλτι από την Καϊράτ Αλμάτι, την ομάδα από, από το Καζακστάν. Η Ζαλγκίρις Κάουνας επικράτησε με 1-0 την Κλάξβικ από τα νησιά Φερό, έπειρε την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο. Όπως είπαμε, πάει για παράταση το ΛΕΚ Πόζναν Άρχους με μια απίστευτη ανατροπή από τους Δανούς. Στο 67 ο Ουνιβερσιτάτε Κραϊόβα Λεύσκη Σόφιας είναι στο 2-2. Η Λεύσκη είχε κερδίσει στην Βουλγαρία με 1-0 στο πρώτο παιχνίδι. Χαποέλ Μπερσεβά Βίνκιγκουρ είναι στο 0-0. Οι Ισλανδοί στο πρώτο παιχνίδι είχαν επικρατήσει με 2-1. Γκόρνικ Ζάπριζε, Φενέρμπαχτσέ ισοφαρίζουν σε 1-1 οι Πολωνοί. Στο πρώτο παιχνίδι είχε επικρατήσει η Φενέρ με 1-0. Στο 55ο λεπτό έχει δρόμο ακόμα αυτή η αναμέτρηση. Το Ερυθρός Αστέρας Λόρν είναι στο 2-0. Είναι αποτέλεσμα ημιχρόνου. Εδώ η Σέρβη, η ομάδα του Βελιγραδίου, έχει εξασφαλίσει ουσιαστικά την πρόκριση από την πρώτη αναμέτρηση και επικρατήσει με 4-0 στην Βόρεια Ιρλανδία. Στο 41ο λεπτό, Σλόβαν Μπρατισλάβας Ιμπέρια 1999 είναι στο 0-0. Στο πρώτο παιχνίδι οι Σλοβάκοι είχαν επικρατήσει μέσα στη Γεωργία με 2-0. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με τις ρεβάνς του δεύτερου προκριματικού γύρου του Champions League. Δεύτερος προκριματικός γύρος του Conference League, Ντουγκαγκίνι Λουγκάνο 1-5. Η Λουγκάνο πήρε την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο, η ομάδα από την Ελβετία. Κοπενχάγη Ζήτομιρ 2-1. Η Κοπενχάγη πέρασε στην επόμενη φάση. 3-3 ήταν το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα. Ενώ στο 25ο λεπτό ο Ραπίτ Βιέννης Σάντα Κολόμα είναι στο 2-0. Στο πρώτο παιχνίδι είχαν επικρατήσει η αυστριακή ομάδα της Βιέννης με 3-1, προηγείται στο 25 και με 2-0. Νομίζω ότι πολύ δύσκολα η ομάδα από την Ανδόρα μπορεί να έχει ελπίδες για να ανατρέψει την εις βάρος της κατάσταση. Εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε έτσι μουσικά. Ζαβρέ Ρεμούνδος και Γιάννης Κωστάρακης κάθισαν στην κονσόλα του ήχου. Νέλη Ζαφυροπούλου και Άγγελος Ραϊδόνης στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου ήταν στο μικρόφωνο του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας για περίπου 3 ώρες από τις 7 και μέχρι τώρα 3 λεπτά πριν από τις 10. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Εσείς φυσικά μένετε εδώ, μένετε συντονισμένοι στις συχνότητες της Eraspor. Έρχεται μέχρι τα μεσάνυχτα στην συντροφιά σας ο Δημήτρης Βαλισκιώβας με την τελευταία σελίδα. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Καλό βράδυ.

Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, ώρα είναι 10 και 5 πρώτα λεπτά. Είναι 29 Ιουλίου 2026 και είστε συντονισμένοι στη σωστή αθλητική συχνότητα Air Sport 101,8. Τελευταία σελίδα και σήμερα, φίλες και φίλοι, με την συνδρομή της κυρίας Νέλης Ζαφυροπούλου, που είναι απέναντί μου στα 11,9 μέτρα, και την άρρωγη του Γαβρίλη Ρεμούρντο, ο οποίος είναι στα 3,8 μέτρα για τη ρύθμιση των ήχων. Στο μικρόφωνο της δημόσιας αθλητικής συχνότητας μέχρι και τα μεσάνυχτα, ο Δημήτρης Μαλισιώβας. Καλή ακρόαση σας εύχομαι. Μια μέρα που δεν ξεκίνησε ευχάριστα, καθώς να δώσουμε τα θερμά συλληπιτήρια στις οικογένειες των δύο πυροσβεστών, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στην φωτιά στο Ρέθυμνο. Μια δύσκολη κατάσταση κάθε καλοκαίρι για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι για να βοηθούν την κοινωνία. Οι πυροσβέστες, ένα ιδιαίτερο σώμα, έχασαν λοιπόν τη ζωή τους. Κατά τα άλλα, στα αθλητικά τρέχουν τα μεταγραφικά θέματα. Παίκτες πηγαίνουν και έρχονται. Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και οι υπόλοιποι. Θα το δούμε όλα σιγά σιγά, ενώ είναι μια ημέρα η οποία υπάρχει δράση με τα παιχνίδια των προκριματικών Champions League και Conference, ενώ αύριο και Europa League, αύριο είναι η μέρα των δύο ελληνικών ομάδων, του ΠΑΟΚ απέναντι στο Europa League απέναντι στην Ουκρανική Δύναμο Μόσχας και του Παναθηναϊκού απέναντι στην Ουκρική Παξί. Πάμε να δούμε λίγο τα αποτελέσματα. Βλέπω εδώ αποκλείστηκε η Ομόνοια, καθώς έχασε στο Αλμάτι, στην πόλη του Μήλου, όπως είναι η πόλη αυτή, το Αλμάτι, η παλαιά πρωτεύουσα του Αχανούς Καζακστάν, καθώς η νέα πρωτεύουσα είναι η Αστάνα. Το Αλμάτι είναι η γενέτρια του τεχνικού διευθυντή των εθνικών ομάδων, του Δημήτρη Παπαδόπουλου, που είχε έλθει τότε για τον Ακράτητο, μετά Παναθηναϊκό και στην Ευρώπη κτλ. Η Καεράτ λοιπόν κατάφερε, προηγήθηκε 1-0, μετά είχε κόκκινη κάρτα η Ομόνοια. Έμεινε, το διατήρησε το 1-0 η Ομόνοια την ήττα αυτή μέχρι και τα 120 λεπτά της παράτασης, και στα πέναλτι όμως δεν τα κατάφερε. 6-5 αποκλείστηκε από τα πραγματικά του Champions League, πρωταθλήτρια γαρ η Ομόνοια. Κατά τα άλλα, στη Λιθουανία η Κάουνο νίκησε 1-0 την πρωταθλήτρια των νησιών Φερόε, την Κλάξβικ. 1-0 πήρε την πρόκριση η λιθουανική ομάδα. Έχουμε παράταση στο μάτς Λεχ Πόζναν Άρχους, ένα περίεργο μάτς, καθώς στο πρώτο παιχνίδι η Πόζναν είχε πάρει εμφανές προβάδισμα για την πρόκριση, όμως το έχασε. Οι Δανείοι το ανέτρεψα και μου φαίνεται ήταν 0-3, διότι τώρα είναι 1-3, είναι παράταση. Στην Ρουμανία, στην Κραϊόβα, η Κραϊόβα του Πανεπιστημίου Universitatea, όπως είναι το Πανεπιστήμιο, 2-2 απέναντι στη Λεύσκη. Οι Βούλγαροι, οι οποίοι προηγήθηκαν 2-0, 0-1 ήταν το πρώτο παιχνίδι, άρα λοιπόν απομένουν 10 δραματικά λεπτά. Αν οι Ρουμάνοι μπορέσουν και κάνουν τρίτο γκολ, θα οδηγήσουν το παιχνίδι στην παράταση. Και το παιχνίδι που ενδιαφέρει και τους φίλους του Παναθηναϊκού, καθώς αγωνίζεται το μεταγραφικό τους απόκτημα το τελευταίο, ο Ζαμπιανός Καγκουά, ο πρώην παίκτης του Ερυθρού Αστέρα. Χάπολ Μπερσεβά Βίκιγκουρ 1-0. Νομίζω ότι αγωνίζονται σε ουγγρικό έδαφος, θα τους σεκάρω αργότερα. Προηγούνται λοιπόν οι Ισραηλοί. Πρώτο μάτς, η Βίκιγκουρ, η πρωταθλήτρια από την Ισλανδία, είχε νικήσει 2-1. Για να δούμε από περίεργεια ποιος είναι ο σκόρερ. Το προηγούμενο παιχνίδι είχε σκοράρει η τελευταία μεταγραφή του Παναθηναϊκού, ο Κάγκουα. Τώρα λοιπόν εδώ είναι στο 65, όχι. Για να δούμε και αν παίζει βασικός ο παίκτης που θα έλθει αύριο για να
περάσει ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει στον Παναθηναϊκό για να του δούμε ένα σπέκτης παίζει στο νούμερο 8 μέσος δηλαδή. Ναι, να παίζει εδώ με το νούμερο 17 ο Κάγκουα. Εδώ το βλέπουμε σε θέση αριστερού χαφ στην τριάδα στο 4-3-3 που χρησιμοποιεί ο προπονητής της Μπέρσεβα. Μπέρσεβα, να θυμίσουμε ότι είναι μια περιοχή η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη, λοιπόν, καθώς είναι τύπου ερήμου προς το νότο του Ισραήλ. Έχει αγωνιστεί απέναντι στις ελληνικές ομάδες στην περιοχή του Μπέρσεβα. Λοιπόν, 1-0 προηγούνται, ουσιαστικά έχουν ισοφαρίσει το 2-1 του πρώτου και εδώ, αν δεν έχουμε κάτι περίεργο, θα πάμε και εδώ σε παράταση.

δούμε και τα υπόλοιπα. Α, δεν μπορώ κανένα πολύ και ο Φλωράκης. Δεν μπορώ. 2-0 η Μπερσεβά. Άρα προηγείται 2-0 και έχει το αβαντάζ. Ενώ δέχεται γκολ και λέει Πόζναν 1-4. Τρομερά πράγματα στους αγώνες λοιπόν. Να λοιπόν που η Μπερσεβά κάνει το 2-0 στο 81 σε ένα κρίσιμο χρονικά σημείο που σημαίνει πρόκριση, εκτός και αν δεχτεί γκολ. Και ο σκόρερ είναι ο Γκανά. 2-0 λοιπόν για τη Χάπορ Μπερσεβά. Άρα ο Κάγκουα, αν προκριθεί, θα έρθει και χαρούμενος αύριο στην Αθήνα να υπογράψει στον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, 1-4 για την Άρχους. Και έχουμε λοιπόν αποτέλεσμα πρώτου αγώνα 4-1. Δηλαδή, εκτός έδρας η Δανία πήγε η Λεχ Πόζναν, η Πολωνική, και νίκησε 4-1 και παίζει τον επαναληπτικό στο γήπεδό της και καταφέρνει και χάνει 0-3. Πάει το μάτι στην παράταση, σκοράρει μια φορά, έχει ελπίδες και τρώει και τέταρτο. Οπότε τώρα έχουμε το σκορ του πρώτου αγώνα 1-4. Νομίζω ότι αυτό το μάτς πάει ολοταχώς για τα πέναλτι. Λοιπόν, όλες οι ομάδες είναι ανέτοιμες, γι' αυτό και έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Στα υπόλοιπα, η Φενέρμπαχτσε, η περιπολού Φενέρμπαχτσε, με τις μεγάλες μεταγραφές κτλ. Δεν μπορεί να νικήσει την Γκόρνικ Ζάμπρζε, έτερη πολωνική ομάδα, άσημη, από την οποία έχουν περάσει 4-5-6 Έλληνες ποδοσφαιριστές στο Ζάμπρζε. Δηλαδή, να θυμηθούμε Γιακουμάκη, να θυμηθούμε Βασίλη Αντωνόπουλο, να θυμηθούμε Μιστακίδη που έχει σταματήσει το ποδόσφαιρο, πρώην του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού, και κάνα δυο άλλοι. Η Φενέρμπαχτσε είχε νικήσει 1-0 στο πρώτο παιχνίδι, προηγήθηκε εδώ ενώ ισοφαρίστηκε, άρα έχει πάντα το πάνω χέρι. Ενώ έχουμε το εύκολο μάτς στο Βελιγράδι, στο Μαρακανά, Ερθρός Αστέρας απέναντι στην Βόρειο-Ιρλανδική ΛΑΡ, είναι 2-0 ήδη, μου φαίνεται το πρώτο μάτς να 0-3-0-4. Και έχουμε και ημίχρονο στην ωραία Μπρατισλάβα, στην πανέμορφη αυτή πόλη και πρωτεύουσα της Σλοβακίας. Η ομώνυμη Σλόβανα προηγείται 1-0 της Ιμπέρια, πρωταθλήτριας Γεωργίας, έχει κερδίσει και στο πρώτο μάτς, τυπική διαδικασία. Νωρίτερα να θυμίσω conference, εύκολο πέρασμα της Λουγκάνο, πρώην ομάδα του Γιώργου Κούτσια, που είναι πλέον ήδη στην Φαμαλικάο. Ντουγκαντίνι στο Κόσοβο με τη Λουγκάνο 1-5, ενώ η Κοπεχάγη, πρώην ομάδα του Νίστρουπ, του Χατζηδιάκου, του Ζέκα κτλ. Κατάφερε, προκρίθηκε, αφού κατέβαλε την αντίσταση της Ουκρανικής Ζήτομερ Πολύσια. Πρώτο μάτς 3-3, οι Δανείοι νίκησαν 2-1. Και στην πανέμορφη Βιέννη του φίλου μου του Θέμη του Λαμπρόπουλου, εύκολο απόγευμα βραδάκι για τους Βιενέζους, 3-1 ήδη την ομάδα από την Ανδόρα Σαντακόλωμα, είχε περάσει με νίκη και στο πρώτο παιχνίδι, άρα είναι μια τυπική διαδικασία. Οπότε πήρατε όλα αυτά. Εν τω μεταξύ έχουμε τώρα για τη Χάπολ ένα ακόμη γκολ, αλλά είναι offside όπως μας καταδεικνύει εδώ. Και τέλος πάντων, αυτοί είναι οι αγώνες οι οποίοι είναι σε εξέλιξη και θα τους παρακολουθούμε. Πάμε να δούμε τι μας έκανε εντύπωση σήμερα. Καταρχάς, προπόνηση και φιλικό για την ΑΕΚ με τη Samsung Sport. Έχει σημασία κυρίως η παρουσία του Μάγερ και όχι τα υπόλοιπα. Θα δούμε λίγο αργότερα και λεπτομέρειες για αυτό το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Ορτέγκα, τον πολύ καλό αυτό τερματοφύλακα που έφυγε και από τη City και την Νότιγχαμ. Έκανε και δηλώσεις στο κανάλι YouTube του Ολυμπιακού ο Ορτέγκα, ο Γερμανός, ενώ ήλθε και το δεκάριο εξελίξιμος Πορτογάλος Γκουστάβο Σα. Μου έκανε εντύπωση αυτό που είπε. Είμαι, λέει, έξυπνος παίκτης, κύριε Γαβρίλ. Είμαι, λέει, έξυπνος παίκτης. Νομίζω οι ιδιότητές μας καλύτερα να τις αφήνουμε να το λένε οι άλλοι. Το τι είμαι εγώ, το τι είμαι, ας το πούν οι άλλοι. Έτσι. Δεν ξέρω να γίνει σωστή μετάφραση, αλλά δεν μου ακούστηκε καλά ότι είμαι έξυπνος παίκτης. Δηλαδή οι άλλοι τι είναι. Έτσι κι αλλιώς το ποδόσφαιρο είναι για έξυπνους. Τέλος πάντων, το παιδί, το δούμε και αυτό. Ήρθε στην Ελλάδα, δείχνει να έχει καλά στοιχεία, κορμοστασιά. Στη Φαμαλικάο έπαιζε, όχι μεγάλη δύναμη της Πορτογαλίας.
Και ουσιαστικά τον πήρε η Νότιγχαμ και κάνει πάσα στον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός ο οποίος, αφού θα φύγει ο Ορτέγκα, διότι δεν είναι σωστό να είναι δύο Ορτέγκα στο γήπεδο, μπορεί να μπερδευόμαστε εμείς δημοσιογράφοι, ο Ορτέγκα ο χαφ, ο μπακ και ο Ορτέγκα ο τερματοφύλακας, και θα φύγει ο Ορτέγκα ο ένας και θα πάει στη River Plate του αριστερός μεσοφύλακα που έκανε μέτριο πρωτάθλημα, και θα έρθει ο Σαλάχ Ανάς Σαλάχ Εντίν, συμπαίκτης του LKAB στην Εθνική Μαρόκο, παίκτης της Ρώμα. Και ρίχνει στον παράδοση η Ρώμα, όπως αποκαλύψαμε προχθές, χάρη στη βοήθεια του Νίκου του Φλέκα από τα Χανιά, είναι στο στόχαστρο της Ρώμα, η οποία θέλει με 15 εκατομμύρια να τον εντάξει, να τον φέρει στην αιώνια πόλη, καθώς η Βόλτμπουργκ, όπως έχασε το Μάγερ και τον πήρε η ΑΕΚ, με λίγα λεφτά, αφού υποβιβάστηκε, έτσι θα χάσει και το κουλεράκι. Νόμιζε ότι θα μπορούσε να το πουλήσει πάνω από 25 εκατομμύρια. Δεν παρέμεινε με την Bundesliga, υποβιβάστηκε, και τώρα πλέον η τιμή του πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ σίγουρα έχει μια μικρή καθίζηση, και οι Ρωμαίοι ευελπιστούν με 15 εκατομμύρια να τον κάνουν δικό τους.

0: Ναι, σωστά, έχουμε και την παρέμβαση εκτός του δύο, ότι όπως ο Παναθηναϊκός όταν πήρε τον Τετέ, έπρεπε να φύγει ο Τετέ, να μην έχει έναν Τετέ και έναν Τετέ, έτσι και ο Ολυμπιακός, αφού ήρθε ο Ορτέγκα, θα φύγει ο έτερος Ορτέγκα. Λοιπόν, επίσης, ο ΠΑΟΚ θα φέρει παίκτη από την Bundesliga με ένα δύσκολο επίθετο, William Μικέλεν Μπρενσί, ο οποίος θα αποτελέσει ένα δίδυμο με τον Κένι, τον δεξιόπιστο φύλακα του ΠΑΟΚ. Μια που είπα για τον ΠΑΟΚ, είχαμε σήμερα την επίσημη συνέντευξη που όπως και του Παναθηναϊκού, ξεκινάμε από τον ΠΑΟΚ, απλώς επειδή είναι στο Europa League. Θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε από τον Παναθηναϊκό, αλλά ο Παναθηναϊκός είναι στο Conference League. Είναι τρίτο τη τάξη στα ευρωπαϊκά κύπελα. Και πάνω που λέω για το Europa και το Conference, εμφανίζεται η μπασκετική. Πολλά λεφτά στο μπάσκετ. Παρακαλώ, πάρα κύριε Ζορμπά.
1: Δημήτρη μου, καλησπέρα.
0: Παρακαλώ, κύριε Ζορμπά, τι κάνετε?
1: Γεια σου, Δημητρό μου. Πολλά λεφτά, φίλε. Πάρα πολλά λεφτά. Πάρα πολλά λεφτά.
0: Πολλά λεφτά, ρε φίλε. Πραγματικά πολλά λεφτά.
1: Ναι.
0: Απίθανο.
1: Λοιπόν, είναι οριστικό πια. Υπάρχει συμφωνία με τον Σιλβέν Φαζίσκο τη Βιλερμπάν, Παναθηναϊκό. Το αποκάλυψε το μεσημέρι ο Κωστής στην εκπομπή αυτό, έτσι,
0: ναι,
1: ο
0: Σωτηρίου.
1: Το είπε ξεκάθαρα ως τελειωμένο. Και τώρα λίγο αργότερα κάνει το γύρο του διαδικτύου μετά από αρκετές ώρες, αλλά είναι οριστικό πια.
0: Ποιος είναι αυτός τώρα να μας βάλει στο κλίμα για όσους δεν ασχολούμαστε επισταμένος με τον μπάσκετ?
1: Είναι το playmaker της Ζάλγκυρης πέρσι, με πάρα πολύ καλές, πολύ καλή σεζόν. 1.85 είναι το παλικάρι που καθιερώθηκε στο μπάσκετ, το ευρωπαϊκό θα έλεγα, από τον Βασίλη το Σπανούλη στο Περιστέρι πριν από 3 χρόνια.
0: Ερώτηση, αυτός πέρυσι μήπως ήταν στο Βελιγράδι, στο Αστερά? Όχι.
1: Όχι, στη Ζάλγκυρη, στη Λιθουανία.
0: Ναι, μαζί με τον Γκος, μαζί με τον Γκος ήταν προφανώς.
1: Μαζί με τον Γκος, μπράβο. Λοιπόν, Σιλβέν Φαζίσκο έδωσε 1 εκατομμύριο στη Βιλερμπάν για τον buy-out του Γιαννακόπουλος ο Δημήτρης και δίνει στον ίδιο 3,5 εκατομμύρια το χρόνο. 10,5, 10,5 εκατομμύρια συνολικά τα επόμενα 3 χρόνια. Τον ήθελε, τον επέλεξε ο Μπράντοβιτς. Έχεις δίκιο, είναι τρελός χορός εκατομμυρίων, Δημήτρη.
0: Φιλέ.
1: Ο Παναθηναϊκός θα φτάσει στα 62 εκατομμύρια μπάτζετ για ομάδα μπασκέτ ευρωπαϊκή. Είναι τρελά λεφτά.
0: Για βάλε μας το κλίμα, η τετράδα τώρα το point guard ποιο θα είναι?
1: Τώρα συμπληρώθηκε το παζλ, είναι θα ανακοινώσει τις επόμενες μέρες, ναι. Σιλβέν Φρανσίσκο, είναι ο Μπάντιο, ναι, αποκτηθείς επίσης από 2, είναι ο Σλούκας,
0: 3,
1: και
0: Ναν 4, Γκραντ 5.
1: Αυτή είναι η 5 γκάρι βασική. Τώρα από εκεί πέρα ο Μωράιτς ο Δημήτρης είναι, αλλά εντάξει, δεν θα έχει ρόλο στην Ευρωλίγκα τουλάχιστον. Δεν είναι και Ολυμπιακός που έχει φοβερή και τρομερή ομάδα.
0: Άρα η είδηση, φίλε, είναι ότι ο Μέν Παναθηναϊκός θα αγγίξει τα 60 εκατομμύρια, θα φτάσει σε ποδοσφαιρική ομάδα.
1: Παραπάνω, Δημήτρη.
0: 60 εκατομμύρια. Ο Ολυμπιακός δεν θα είναι για αυτός
1: στα 50. 55, μπράβο. 52, 55 είναι φοβερά. Μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός είναι και γήπεδο, έτσι.
0: Ναι, ο ΠΑΟΚ θα φτάσει κοντά στα 20 και ο Άρης πλην 10.
1: 16-17 ο ΠΑΟΚ, 12-13 ο Άρης, από ό,τι τουλάχιστον λέγεται στη διάθεση.
0: Άρα θα είναι ένα καλύτερο πρωτάθλημα από το περσινό.
1: Καλά, αυτό το πρωτάθλημα φέτος, Δημήτρη μου, δεν θα ξαναγίνει. Δεν θα πηγαίνει ο Ολυμπιακός στο Παναθηναϊκό στην Πηλαία, ούτε στο Νίγκαλης Χολ για να κάνει πλάκα και να γυρίσει.
0: Άρα λοιπόν η είδηση, φίλε, είναι ότι ο Παναθηναϊκός συμφώνησε και έρχεται και φέρνει τον πρώην παίκτη της Αλγύρης, τον Φραντζίσκο, επιλογή προφανώς και του Ομπράντοβιτς, και κλείνει
1: που
0: η γραμμή.
1: Που το προτιμήσε από Γκος, έτσι, ναι, να λέμε.
0: Ωραία. Και γιατί προφανώς είναι καλύτερο στην επίθεση,
1: μάλλον του τέργεται περισσότερο, είναι πιο, ναι, μπράβο. Είναι μεγαλύτερος και καλύτερο σκόρερ, ναι, ο Φραντζίσκο. Ο Γκος είναι πιο πλήρη σε άλλα πράγματα, όντως, αλλά ο Φραντζίσκο είναι στην επίθεση φωτιά.
0: Αν θυμάμαι καλά, είναι λίγο εκρηκτικός ο τύπος. Αν τον είχαν δει.
1: Το πρώτο του βήμα δεν παίζεται. Ναι. Το πρώτο βήμα είναι 1.85, δεν είναι ψηλό.
0: Ναι, μπράβο.
1: Και να πούμε πάλι μια φορά ότι είναι μια ανακάλυψη, μια εφεύρεση του Βασίλη του Σπανούλη. Αυτό τον καθιέρωσε στο ευρωπαϊκό
0: χάρτη.
1: Ναι, Περιστέρι, ήταν στο Περιστέρι πριν από 3 χρόνια.
0: Μπράβο,
1: Στο BCL, αν θυμάμαι καλά, ναι. Νομίζω στο BCL. Τότε που το Περιστέρι είχε πάει στο Final Four.
0: Όντως είχε φτάσει. όντως, όντως.
1: Σιλβέν Φραντζίσκο, λοιπόν. Να το πω, μ' αρέσει να βλογάμε μερικές φορές.
0: Ναι, να τα λες, να τα λες.
1: Το είπε ο Κωστής το μεσημέρι, έτσι. 4 ώρα στην εκπομπή, με αυτό ξεκίνησε. Ότι σου φαρδίσκονται στο Παναθηναϊκό όταν δεν υπήρχε πουθενά.
0: Ωραία, ωραία, ευχαριστούμε πάρα
1: το
0: πολύ.
1: Το φίλο μας να φτιάξουμε λίγο, ε.
0: Πάντα, ευχαριστούμε πάρα
1: όταν
0: πολύ.
1: Όταν πρέπει και χρειάζεται, Δημητρό μου, να είσαι καλά.
0: Καλό φίλε. Βράδυ. Να λοιπόν και η μπασκετική είδηση, καθώς έπεσε πάνω στη ροή της εκπομπής, ο συνάδελφος μας μετέφερε την είδηση, η οποία ουσιαστικά έγινε γνωστή στη χώρα μας το απόγευμα στην μπασκετική εκπομπή των παιδιών, με δία στόματος Κωστή Σωτηρίου, ένας ακόμη παίκτης. Αλλά η είδηση εδώ δεν είναι ο Φραντζίσκο, είναι ότι ο Παναθηναϊκός θα ξεπεράσει τα 60 εκατομμύρια ευρώ budget και 55 Ολυμπιακός, 120 και 20 ο ΠΑΟΚ, 140 και 15 ο Άρης, 155. Όλοι οι άλλοι μαζί, οι 10, να μην κάνουν άλλα από 5 εκατομμύρια, 5, 10, 50. 200 εκατομμύρια ευρώ, κυρία Ζαφυροπούλου, στα ελληνικά παρκέ. Αυτά. Τα άκουσαν αυτά οι Γεωργιανοί στην Πρατισλάβα. Είναι ωραία Πρατισλάβα, έχεις πάει, είναι άλλη, φοβερή. Α, να πας με τον ποταμό στη μέση. Λοιπόν, και το Φρούριο. Και ισοφαρίζουν οι Γεωργιανοί 1-1. Εκπλήξη, αλλά η Σλοβανία, αναλαμβάνω, είναι μια ομάδα η οποία είναι σαφώς ανώτερη από την Γεωργιανή. Λοιπόν, έχουμε τελικό αποτέλεσμα, με τη Λεύσκη να προκρίνεται απέναντι στην Κραϊόβα, καθώς προηγήθηκε 2-0. Έμεινε στο 2-2, αλλά είχε το σκορ του πρώτου αγώνα το 1-0. Ενώ το άλλο δράμα είναι στην Πολωνία, Λεχ Πόζναν Άρχους 1-4. Μου φαίνεται στην Άρχους αγωνίζεται ο πρώην παίκτης της ΣΑΕΚ, ο Γιόνσον. Θα το τσεκάρω τώρα, για τον οποίο γράφτηκαν τόσα πολλά λόγια, ούτε Έλληνας να ήταν, γιατί δεν τον έβαζε ο Νίκολιτς. Και τελικά ο Νίκολιτς χωρίς τον Γιόνσον πήρε το πρωτάθλημα. Έτσι. Να το σε δω. Βάσει αυτό που σας έλεγα. Ο Γιόνσον παίζει στην Άρχους. Λοιπόν, όσο δεν τον έβαζε ο Νίκολιτς, γιατί σου λέει δεν μου κάνει, κάθε μέρα διάβαζα γιατί ο Γιόνσον δεν παίζει, ο Γιόνσον το καλό το παιδί, ο Γιόνσον καλός παίκτης, ο Γιόνσον μαχητικός, δύναμη, ο Νίκολιτς στο χαβά του. Πήρε και το πρωτάθλημα, ακόμα περιμένουν οι άλλοι να παίξει ο Γιόνσον. Βρήκε το παιδί, η δουλίτσα, στη Δανία.

Λοιπόν, και μια που λέω για τον πρώην της ΑΕΚ, να πούμε ότι το φιλικό δεν κύλησε όπως ήθελε ο Νίκολης, άλλωστε είχε πάρα πολλές αλλαγές, έτσι. Είδαμε όμως τον Μάγερ, είχε πάρα πολλούς νεαρούς παίκτες η ενδεκάδα της ΑΕΚ και έτσι λοιπόν είχαμε την πρώτη ήττα από τη τουρκική Samsunspor. Να βάλω ένα quiz. Ποιοι Έλληνες φόρεσαν τη φανέλα της Samsunspor που είναι στην Samsunda στον Εύξηνο Πόντο? Έχασε λοιπόν από τη Samsunspor και παρακαλώ, περιμένω τα μηνύματά σας να μου πείτε ποιοι παίκτες Έλληνες αγωνίστηκαν στη Samsunspor. Είναι τουλάχιστον τρεις, από ό,τι ενθυμούμε, χωρίς να χρειαστώ την Google είτε την AI. Λοιπόν, στείλτε τα μηνύματά σας στο 54160, αφού γράψετε Sport αφήντε γεννού διάστημα και καταγράφετε το μήνυμά σας, το σχόλιο σας, την κριτική σας, την αναφορά σας, την είδησή σας, την ιδέα σας. Δεύτερος τρόπος αφορά το Viber. Αν μας αναζητάτε στο σύγχρονο κινητό σας, βρίσκετε την εφαρμογή Ερασπορ και εκεί καταγράφετε και αποστέλλετε το μήνυμά σας. Ο τρίτος τρόπος αφορά τα ηλεκτρονικά μηνύματα μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης erasport@r.gr. Λέγαμε λοιπόν για την ΑΕΚ. Λοιπόν, ο Μάγερ έπαιξε 30 λεπτά. 1-2 έχασε η ΑΕΚ. Το γκολ είναι από τον Νίκλας Ελιασόν. Προηγήθηκαν οι παίκτες του Νίκολης, αλλά ιτήθηκαν με 2-1 στο Apeldoorn. Στην Ολλανδία έγινε αυτό. Στο 44, λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου, σοφάρισαν οι Τούρκοι και στο 80 πήραν τη νίκη. Ο Ζήνη και ο Πενράις έγιναν αναγκαστικές αλλαγές. Είχαμε το 30 λεπτό ντεμπούτο του Μάγερ και το επόμενο φιλικό της ΣΑΚ είναι την Κυριακή με τη βελγική Σιντρούιντεν, μια άλλη ομάδα στην οποία έχουν παίξει τουλάχιστον τρεις επίσης Έλληνες και ένας Άγγλος ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα και έκανε καριέρα στον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, η ΑΕΚ έχασε, δεν έχει σημασία αυτό. Λοιπόν, ξεκίνησε την δεκάδα με τον Στρακόσια, Πενράιτ, Γεωργίε, Βίντα και Χριστακόπουλος, νεαρός 19 χρόνων αυτός, τετράδα στην άμυνα. Σαχαμπό που θα πάει δανεικός από ό,τι έμαθα, Μάνταλος στη μεσαία γραμμή, Κουτές αριστερά, Ελίασαν δεξιά και στην επίθεση ήταν ο Γκατσίνοβιτς με τον Ζήνη που πέρυσι τάσπασε με τον Λεβαδιακό. Η ΑΕΚ καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο νομίζω ότι δεν τα πήγε και τόσο καλά και έχασε το παιχνίδι. Αυτά συμβαίνουν στα φιλικά. Λοιπόν, να δώσουμε και τις αλλαγές της ΑΕΚ. Στο 64 μπήκε ο Μπρινιόλι, στο 85 μπήκε ο Τσαραμάνιτς αφού ο Πενέρας βγήκε αναγκαστικά, στο 64 μπήκε ο Κάι Ρίνεν, ο Μάγερ μπήκε στο 64 επίσης, ο Αργυρίος στο 84 και ο Κοϊτά στο 46. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Επανερχόμαστε, μη φύγει κανείς. Ερασπορ 101,8. Πολιτικό δελτίο μόλις 60 δευτερόλεπτων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δύο πυροσβέστες, ένας εποχικός και ένας πενταετούς θητείας, έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά στη Νέα Ακρία Βρύση στο Ρέθυμνο. Στον Αγερανό Γηθίου, χωρίς τις αισθήσεις του, εντοπίστηκε πυροσβέστης στη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης και εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς. Παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σπάρτης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του από παθολογικά αίτια. Ανεξέλεγκτη φωτιά στο Ρέθυμνο, 31 απεγκλωβισμοί διαθαλάσσης στην περιοχή του Αγίου Παύλου από περιπολικά του λιμενικού και ναυαγοσωστικά πλοία. Εκενώθηκαν οι οικισμοί Κρία Βρύση, Σακτούρια, Μέλαμπες, Τριόπετρα, Αγία Γαλήνη και Ορνές. Ενισχυμένες επιχειρούν οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Σε εξέλιξη άλλη μία πυρκαγιά στην Κρήτη, σε δασική έκταση στην περιοχή Αγία Τριάδα Λασιθίου. Επιχειρούν 48 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα με 12 οχήματα. Σε εξέλιξη σε δύο μέτωπα η πυρκαγιά στην Λέσβο, οριοθετημένο το μέτωπο προς τις περιοχές Άγιος Ισίδωρος και Πλαγιά στα ανατολικά. Αναζωπυρώσεις στο βόρειο-δυτικό μέτωπο. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χώρο εργοστασίου ανακύκλωση στην θέση Πάτημα Μαρκοπούλου στην Αττική. Κινητοποιήθηκαν 65 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 15 οχήματα. Καιρός γενικά έθριος, έως 34 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 11.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
0: Ερασπορ 101,8.

Λοιπόν, η ώρα είναι 11 παρά 20, φίλες και φίλοι. Ξεκινήσαμε δυναμικά, είχαμε και την είδηση για το μπάσκετ, οπότε δεν προλάβαμε να πούμε τα τρία μότο της εκπομπής. Η ζωή λοιπόν είναι λίγη με γιώτα έτα και λίγη με ήττα έψιλον γιώτα. Δεύτερο μότο, το οποίο το υπηρετούμε, η αλήθεια υπάρχει κόμμα. Λοιπόν, το ψέμα πρέπει να το κατασκευάσεις. Και τρίτο μότο, το οποίο και αυτό το υπηρετούμε, όχι βέβαια 100% γιατί ξεχνιόμαστε, η δουλειά είναι ωραία. Η τέχνη μακρά, ο βίος βραχής. Εννοούμε ότι η τέχνη υπάρχει, δηλαδή η εργασία υπάρχει μπόλικη. Ο βίος όμως είναι σύντομος. Πάμε να δω τα πρώτα μηνύματα. Μου λένε όλοι να προσέχω. Ναι, Πέτρο, εννοείται. Κιέβου, Κιέβου. Αλίμονο. Είπα Μόσχας, εντάξει. Για το Κιέβο όλοι. Με το Κίεβο παίζει αύριο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, ευχαριστώ Πέτρο. Να ενημερώνουμε συνεχώς την Άρχους, λέει. Διότι αν περάσει η Άρχους, ο Γιόνσον δηλαδή, η ΑΕΚ πάει στους ισχυρούς. Ναι, φίλε μου Δημήτρη από το Μενίδη, αυτό το μάτς πάει για τα πέναλτι νομίζω. Ο κύριος Δημήτρης Κοτσής απαντά στο quiz ποιοι παίκτες έπαιξαν στη Samsung Sport. 1, 2, 3. Πολύ σωστό σε βρίσκω, Δημήτρη, από την Άρτα. Ο Γιάννης από το Ανόγια. Πολύ σωστό σε βρίσκω, Γιάννη, από το Ανόγια Κρήτης. Δεν έχω πάει ποτέ στα Ανόγια. Σωστά, αυτοί οι τρεις αγωνίστηκαν με τη φανέλα της Samsung Sport, που νομίζω φοράει κόκκινα κι αυτή. Ο Κώστας Ζιγούρας από την ωραία Μεγαλόπολη. 1, 2, 3. Μπορε, μπράβο. Τι είστε, κομπιούτερ? Μπράβο σας, μ' αρέσει. Ο Μπάβης δεν νομίζω, λέει αυτός. Σωστό, έπαιξα μαζί εκεί οι δύο κριτικοί. Πολύ σωστά τα αναφέρεις. Και ο Έτερος που είχε κάνει διάφορες μετακινήσεις στην Τουρκία και είχε σκοράρει. Πολύ σωστά, σας βλέπω ενημερωμένος. Λοιπόν, επειδή αύριο έχουμε τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ, θα πω δύο λόγια πριν πάμε στον καλεσμένο μας, τον έμπειρο ποδοσφαιράνθρωπο και νυν προπονητή του Μιλτιάδη ομάδας ΓΑΜΑ Εθνικής στον Πύργο Μεσσηνίας, τον Νίκο Κουρμπανά. Ο Μεν Λύση τόνισε ότι είμαι υπερήφανος για τους παίκτες οποίους έχω. Ο Κωνσταντίνας είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, είναι τρομερός. Ενώ ο Μύθου είπε

0: ότι είμαι ώριμος και μπορώ να αντεπεξέλθω. Ξέχασα να πω ότι ο Λύση είπε «Μ' αρέσει η πίεση». «Μ' αρέσει η πίεση του αποτελέσματος». Ενώ το μάτς αυτό είναι 9 παρατέταρτο. Ο ΠΑΟΚ δηλαδή αρχίζει 9 παρατέταρτο. Ενώ ο Παναθηναϊκός με το που κάνει ημίχρονο ΠΑΟΚ, αρχίζει ο Παναθηναϊκός στο ΆΚΑ θα διεξαχθεί το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ΠΑΞΗ. Νίκησαν και οι δύο, θυμίζουμε, ελληνικές ομάδες. 3-2 ΠΑΟΚ στην ουδέτερη Πολωνία. 2-1 στην ουκρανική πόλη ο Παναθηναϊκός. Με τον Ίστρουπ να τονίζει ότι ναι, μεν είμαστε φαβοροί, αλλά το μάτς δεν είναι εύκολο. Σωστά κρούει τον κόδωνα του κινδύνου ο Δανός προπονητής. Αύριο περιμένουμε για τον Παναθηναϊκό τουλάχιστον μία αλλαγή με τον Φαν Τρόκελε να είναι δίδυμο με τον Ντεφράι, ο οποίος ήταν στη συνέντευξη τύπου. Λοιπόν, και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν αύριο οι δύο αγώνες. Τι λέει ο φίλος μας ο Θεοφάνης, την αγάπη μου Θεοφάνη, να είσαι πάντα γερός και δυνατός. Ενημέρωσε μας όμως από πού μας ακούς, από ποια περιοχή έχει σημασία αυτό. Να δω εγώ λίγο μηνύματα από στο, από τα περίφημα παλαιά SMS. Ναι. Αβάντα λέει στον Παναθηναϊκό. Εντάξει, ο καθένας είναι όπως ξυπνήσει, όπως κοιμηθεί, φίλε μου καλέ. Πού είδε εσύ την Αβάντα, τέλος πάντων, ο καθένας έχει την άποψή του. Πάμε λοιπόν στη Μεσσηνία να βρούμε, δεν ξέρω πού θα τον βρούμε, άμα θέλει λέει, τον έμπειρο άνθρωπο του ποδοσφαίρου, είναι προπονητή στο Μιλτιάδη, στον πύργο Μεσσηνία, στην Νίκο Κουρμπανά, με τον οποίο συνομιλώ πρώτη φορά στη δημοσιογραφική μου ζωή.
1: Τι κάνετε, καλησπέρα.
0: Καλό βράδυ, κότσο. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που την αποδέχτηκες για να συνομιλήσουμε λίγο.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ναι, είμαστε στην Καλαμάτα. Σε λίγο ξεκινάει η προετοιμασία. Έχει ήδη ξεκινήσει περνώντας οι παίχτες από κάποιες
0: εξετάσεις ιατρικές.
1: Εξετάσεις κτλ. Αύριο θα έχουμε την πρώτη της ομάδος.
0: Βάλε μας το κλίμα. Τι σημαίνει γάμα εθνική?
1: Η γάμα εθνική είναι μια κατηγορία που μέσα από αυτή τη διαδικασία πηγαίνουν κάποια παιδιά να παίξουν ποδόσφαιρο παραπάνω. Είναι μια δύσκολη κατηγορία όσο αφορά τη λειτουργία, γιατί πάρα πολλές ομάδες χωλαίνουν σε κάποια βασικά πράγματα, κυρίως στο οικονομικό. Δυσκολεύονται κάποιες ομάδες. Λογικά το τι έγινε η γάμα εθνική σε 10 ομίλους είχε να κάνει με τις αποστάσεις. Προσπαθεί η Ομοσπονδία, κάνοντας τις ομάδες σε 10 ομίλους με 12 ομάδες, να μπορέσει τα έξοδα να είναι και τα ταξίδια να είναι κοντινά, έτσι ώστε οι ομάδες δεν μπορούν να βγαίνουν, να το πω έτσι, οικονομικά. Υπάρχουν δυσκολίες, αλλά νομίζω μέσα από αυτή τη διαδικασία της ΓΑΜΑ Εθνικής και με τη δυνατότητα που δίνει στη ΓΑΜΑ Εθνική να παίζουν και μικροί, οπωσδήποτε δύο μικροί, γεννημένοι του 7 και του 8, μέσα από εκεί πιθανόν να ξεπηδήσουν κάποια παιδιά που θα παίξουν μπάλα σε παραπάνω επίπεδο.
0: Λοιπόν, βάλε μας το κλίμακα με τη μεγάλη εμβέλεια που έχει το πείτε τόσο από το αποτύπωμά στο ποδόσφαιρο. Τι σημαίνει Μιλτιάδης για τη ΓΑΜΑ Εθνική?
1: Λοιπόν, ο Μιλτιάδης είναι μια ομάδα που εδρεύει στον πύργο της Μεσσηνίας, Τριφυλίας. Είναι μια ομάδα που είναι η τρίτη χρονιά στην ΓΑΜΑ Εθνική κατηγορία. Τις δύο προηγούμενες χρονιές έκανε μια αξιόλογη πορεία και οι στόχοι που είχε βάλει να σωθεί η ομάδα όσο πιο γρήγορα επιτεύξαν. Γενικά έκανε μια καλή πορεία. Τώρα είμαστε στην τρίτη χρονιά. Η τρίτη χρονιά, να πω λίγα πράγματα. Ο Μιλτιάδης διοικείται από έναν νέο άνθρωπο, τον κύριο Μιχαλόπουλο Χρήστο, ένας νέος άνθρωπος με φρέσκες ιδέες, σοβαρός, που θέλει μέσα από τον αθλητισμό να προσφέρει στην ομάδα του χωριού του, χωρίς πολύ μεγάλα λόγια, λίγα και καλά. Η ομάδα λειτουργεί χωρίς προβλήματα σε όλα τα επίπεδα και μέσα από αυτή τη λειτουργία θα προσπαθήσει τη φετινή χρονιά, την τρίτη χρονιά, να προσπαθήσει να είναι άκρως ανταγωνιστική, να κοιτάξει ψηλά και μέσα μαζί με κάποιες άλλες ομάδες να ζητήσει το πρωτάθλημα ή αν μπορεί να το κάνει. Η ομάδα έχει ενισχυθεί, κρατήθηκε ο περσινός βασικός κορμός της ομάδος, έχουμε πάρει παιδιά νέα φιλόδοξα, περισσότερο ας το πω, τους καλούς παίκτες της κατηγορίας, της γάμα εθνικής κατηγορίας, και πιστεύουμε ότι θα έχουμε μια χρονιά που η ομάδα θα είναι πλήρως ανταγωνιστική και θα προσπαθήσει να πάρει το πρωτάθλημα. Το αν θα το πει τυχαίο ή θα το δούμε στον χρόνο, σίγουρα θα βρούμε ανταγωνισμό από 2, 3, 4 ομάδες στην κατηγορία και πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά στο τέλος. Αλλά το σημαντικό είναι ότι η ομάδα έχει μια διοίκηση η οποία είναι πάρα πολύ καλή διοίκηση σε όλα τα επίπεδα και μέσα από αυτή τη διαδικασία θα προσπαθήσουμε και εμείς με την προσπάθεια που θα κάνουμε να τους ανταμείψουμε.
0: Ερώτηση. Άρα δεν έχετε ταξίδια, μόνο Πελοπόννησος?
1: Έχουμε μόνο Πελοπόννησος. Είναι ένας όμιλος καθαρά
0: Πελοποννησιακός. Ο Πελοποννησιακός πόλεμος το 2026.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Λοιπόν, coach, το σχέδιό σας, πήγατε εκεί γιατί? Σας έπεισαν?
1: Κοίταξε να δεις κάτι. Ο Μητιάδης ήταν δεν ήταν άγνωστη σε μένα η ομάδα. Από τη στιγμή που ήμουν 2 χρόνια προπονητής στην Κόρινθο, τους είχα αντίπαλους. Με το πρώτο ραντεβού που έκανα με τον κύριο Μιχαλόπουλο, κατάλαβα περί τίνος πρόκειτο. Κατάλαβα τη σοβαρότητα του ανθρώπου. Πραγματικά, και δεν είναι λόγια στον αέρα. Ήταν πολύ σημαντικός ο λόγος να δεχτώ για να πάω στο Μητιάδη. Είδα κάποια πράγματα, είδα το όραμά του, είδα ότι θέλει να προσφέρει στο χωριό του πράγματα. Είναι φιλόδοξο άτομο, αλλά εμένα με περισσότερο με τρικάρισε η σοβαρότητα και όχι τα πολύ μεγάλα λόγια.
0: Γιατί έχεις δει εσύ παράγοντες και παράγοντες.
1: Πάρα πολλά, ναι, πάρα πολλούς παράγοντες. Δεν θέλω να κρίνω άσχημα, ναι. Αλλά ο παράγοντας είναι λόγια στην αρχή, είναι το πρωτάθλημα, είναι εκείνο, είναι τ' άλλο. Εδώ είδα μια σοβαρότητα, είδα ένα νέο άνθρωπο που έχει όραμα. Και με αυτή τη λογική λοιπόν με έπεισε και δέχτηκα εύκολα, μπορώ να πω, να έρθω να υπηρετήσω την ομάδα και φέρνοντας κάποια παιδιά φιλόδοξα που είχα και στις προηγούμενες ομάδες και κρατώντας τον βασικό κορμό, όπως σας το ανέφερα, ευελπιστούμε ότι θα κάνουμε κάτι καλό στο φετινό πρωτάθλημα και θέλουμε να το κάνουμε, να προσπαθήσουμε να το κάνουμε.
0: Ωραία, λοιπόν, δεν είπα για το στόχο, πέραν ότι θες να βγάλεις και κάποιο παίκτη, μπορεί να διεκδικήσεις πρώτη θέση.
1: Είναι καθαρά η ομάδα να είναι ανταγωνιστική και να προσπαθήσει με 2-3 άλλες ομάδες που θα είναι ανταγωνίστριες να μπορέσει να πάρει το πρωτάθλημα. Είναι ο καθαρός ο στόχος. Χωρίς πολύ μεγάλα λόγια, θέλουμε να είμαστε πλήρως ανταγωνιστικοί και αν μπορέσουμε, που θα διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα με 2-3 άλλες ομάδες, αν είμαστε καλύτεροι, ναι, θα το πάρουμε. Γιατί όχι.
0: Γιατί...
1: Να πω ότι πολλές ομάδες άγνωστες, όπως ο Πλατανιάς, θα μου πεις τώρα ο Πλατανιάς, ναι, μετά διαλύθηκε, αλλά δεν έχει σημασία. Όπως ο Πλατανιάς, σε ένα χωριό 600-700 ατόμων έπαιξε στη Σούπερ Λίγκα.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω λοιπόν ότι εντάξει, δεν τρέχουμε, αλλά. Όμως δεν έχει σημασία εάν μια ομάδα.
0: Όποιος είναι οργανωμένος μπορεί να φτάσει ψηλά.
1: Αν είναι οργανωμένος μπορεί να πάει ψηλά. Καλό είναι να έχει μια ομάδα και πολύ κόσμο, να είναι μια πόλη, αλλά όμως δεν μπορεί όμως να στερούμε το δικαίωμα από κάποιους ανθρώπους να υπηρετήσουν μια κατάσταση που θέλουν να την υπηρετήσουν και για τον τόπο τους να φανούν χρήσιμοι.
0: Ερώτηση για την καινοτομία της ΕΠΟ που ουσιαστικά επέβαλε τη συμμετοχή 2 νεαρών ποδοσφαιριστών γεννηθέντων 17 και 8. Αυτό δυσκολεύει κάπως τον προπονητή, είναι χαρά?
1: Αν και στην αρχή έγινε, στην περσινή χρονιά έγινε πάρα πολύ γρήγορα, δηλαδή από το 4, το 3 πήγαμε στο 7, ναι, έγινε δηλαδή το 5, το 6 και το 4, ας πούμε, αδικηθήκανε παιδιά που δεν παίξανε, δεν είχαν αυτή την κατάσταση. Σε βάθος χρόνου όμως πιστεύω ότι δεν είναι άσχημο, γιατί εμείς προσπαθούμε να βρούμε νεαρούς παίχτες οι οποίοι θα μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε να παίξουν παραπάνω, αλλά ξέρεις, πολλά πράγματα εξαρτάται και από τους ιδίους. Τέλος πάντων, θεωρώ ότι δεν είναι κακό το μέτρο. Είναι καλό το μέτρο. Δεν είναι κακό. Από τη στιγμή που είναι για όλους το ίδιο, όλοι έχουμε τα θέματά μας, αλλά και είναι η ικανότητα των ομάδων και των προπονητών να μπορέσουν μέσα από αυτή τη διαδικασία να αναδείξουν κάποια παιδιά.
0: Σωστό. Οπότε, καλό κουράγιο. Πάμε τώρα στη μεγάλη κατηγορία. Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ήρθαν πολύ νωρίς, έτσι είναι πλέον τα τελευταία χρόνια, αυτή είναι η κατάσταση. Τι γνώμη έχεις, τι να περιμένουν οι φίλαθλοι? Εγώ λέω μόνο το αποτέλεσμα και τα άλλα είναι συμπεράσματα των προπονητών. Τι μπάλα να παίξει τέτοια εποχή?
1: Λοιπόν, συμφωνώ. Είναι μια κατάσταση η οποία ανάλογα με τη θέση που παίρνεις παίζεις νωρίς. Είναι μια δύσκολη κατάσταση, δεν είναι εύκολο. Από τη μία πρέπει ο προπονητής και η ομάδα, ο προπονητής κυρίως που έχει την ευθύνη να φορμάρει την ομάδα για να παίξει αυτό το παιχνίδι το οποίο είναι νωρίς. Από την άλλη πρέπει το πρωτάθλημα λιγάκι παίζεται αργότερα. Είναι μια δύσκολη κατάσταση για τον προπονητή. Θεωρώ όμως ότι οι ομάδες αυτές που κληρώθηκε ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ δεν νομίζω να έχουν πρόβλημα. Και σχετικά πιστεύω θα περάσουν. Βέβαια στο ποδόσφαιρο ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβαίνει και ιδιαίτερα όταν παίζεις ένα πάτσο ευρωπαϊκό, αλλά φαίνεται ότι και οι δύο ομάδες θα περάσουν. Έτσι φαίνεται.
0: Ναι,
1: είναι αρνητικό βέβαια που ξεκινάει νωρίς, αλλά από αυτήν την διαδικασία πρέπει να προσαρμοστεί σε αυτό το θέμα.
0: Πάμε λίγο να δούμε μερικά στοιχεία των δύο ομάδων. Καταρχάς, τον Παναθηναϊκό και οι δύο ομάδες αμφότερες έχουν νέους προπονητές ξένους, πρώτη φορά στην Ελλάδα. Θέλουν και αυτοί το χρόνο τους. Πώς βλέπεις την προσπάθεια του Παναθηναϊκού που κάθε χρόνο αλλάζει προπονητές από τα πουκάμισα και παίκτες?
1: Νομίζω ότι η διαδικασία αυτή είναι λάθος διαδικασία. Ο Παναθηναϊκός, εγώ δεν θέλω να δικήσω τον κύριο Αλαφούζο σε καμία περίπτωση, γιατί είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος ρύθμισε το οικονομικό θέμα του Παναθηναϊκού σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Έτσι, να είμαστε δίκαιοι σε όλες τις καταστάσεις.
0: Είναι σωτήρας.
1: Έτσι δεν είναι. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Από εκεί και πέρα και λεφτά έχει δώσει πάρα πολλά, ανάλογα το τι του λένε του ανθρώπου, είτε είναι μάναζερ, είτε είναι τεχνικοί διευθυντές, και έχει δώσει και πάρα πολλά λεφτά και πάρα πολλούς παίχτες που έχουν έρθει, έτσι. Δεν ευθύνεται ο κύριος Αλαφούζος αν κάποια παιδιά ή κάποιοι παίχτες δεν είναι στο επίπεδο το οικονομικό που έχει πληρώσει. Να είμαστε ξεκάθαροι. Μπορεί να ευθύνεται στα πρόσωπα τα οποία επιλέγει. Εκεί ναι, αλλά καθαρά δεν ευθύνεται. Αυτή είναι η άποψή μου. Τώρα, ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να λειτουργήσει με ένα μοντέλο. Ξεκίνησε με τον Γιώργο Τοδόνη, με νέους παίχτες, με νεαρούς παίχτες, με Έλληνες παίχτες, το οποίο πήγε πάρα πολύ καλά, το χάλασε. Μετά νομίζω τώρα, δεν τα θυμάμαι καλά, πήρε τον άλλο το παιδί, τον κύριο Σταματσόνη, πώς το λέγανε, πήγε σε άλλο μοντέλο. Μετά με τον Μαρίνο τον Ροζενή σε άλλο. Μετά πήρε άλλους προπονητές σε άλλο. Δεν μπόρεσε να κατασταλάξει κάπου. Και εκεί νομίζω ότι ήταν το λάθος. Είναι το λάθος του Παναθηναϊκού. Ξέχωρα την περίπτωση, δεν μιλάμε για την περίπτωση του Γιωβάνοβιτς, που πιστεύω ότι εκεί έγινε καθαρά ποδοσφαιρικό έγκλημα. Ο προπονητής έπρεπε να μείνει μέχρι τέλος. Έχασε ένα πρωτάθλημα το οποίο το διεκδίκησε το πρώτο μέχρι στο τελευταίο παιχνίδι. Και στο δεύτερο νομίζω ήταν σε πάρα πολύ. Στη δεύτερη σεζόν, σε καλό σημείο που θα μπορούσε να διεκδικήσει. Και εκεί έγινε λάθος, νομίζω, αλλαγή του προπονητή. Και δεν μιλάω στο ποιος ήρθε. Ναι. Έγινε λάθος αλλαγή. Νομίζω ότι τη δεύτερη χρονιά ο Παναθηναϊκός είχε περισσότερες πιθανότητες να το πάρει.
0: Λοιπόν.
1: Και φαίνεται αυτό το ότι όσοι προπονητές ήρθαν μετά από καλή κατάσταση, όχι μόνο δεν μείωσαν τη διαφορά, την αύξησαν.
0: Νίκο, με μια διακοπή να δώσουμε την είδηση ότι η άρχος του πρώην παίκτη της ΑΕΚ, του Γιάννη Γκιόνσον, ενώ στο πρώτο μάτι το είχε χάσει 1-4, πήγε εκτός έδρας, νίκησε 3-0, πήγε το μάτς στην παράταση, το μάτς ήρθε τελικά 1-4, πέναλτι, και κατάφερε η πολωνική ομάδα και έχασε την πρόκριση, προκρίθηκαν οι Δανείοι, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα ότι η ΑΕΚ θα εισέλθει στην κλήρωση των play-off του Champions ως ισχυρή.
1: Αυτό είναι σημαντικό.
0: Αυτό είναι καλό. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε το Παναθηναϊκό, ότι έγινε πολλές λοιπόν αλλαγές, είπε στα λάθη.
1: Δεν κράτησε ένα μοντέλο.
0: Ναι, σωστό.
1: Ένα μοντέλο λειτουργίας, όποιο και αν είναι αυτό.
0: Σωστό.
1: Να το στηρίξει 1, 2, 3
0: για
1: χρόνια.
0: Να ξέρουμε και τα αποτελέσματα να τα κρίνουμε.
1: Βέβαια, ναι.
0: Άρα λοιπόν, προχωράμε. Μετά έφτασε στο σημείο, πήρε τον Αλόνσο. Έφερε τον Μπενίτε.
1: Όλες αυτές οι συχνές αλλαγές κάνουν κακό στην ομάδα. Όλες. Και οι παίκτες, ο προπονητές, οι ξένοι, ξέρεις τώρα, κοιτάνε να δικαιολογήσουν τα δικαιολογητά για να μπορέσουν και αυτοί τώρα.
0: Άρα κάηκαν όνειρα, παίκτες, προπονητές.
1: Όλα. Πιστεύω όμως ότι η φετινή χρονιά έδωσε τα ενία σε νέα παιδιά. Το οποίο δεν είναι κακό αυτό στο ποδόσφαιρο. Έρχονται νέοι άνθρωποι, νέες ιδέες. Αυτό είναι καλό στο ποδόσφαιρο. Δεν είναι κακό στο ποδόσφαιρο. Άλλαξε λιγάκι το θέμα το διοικητικό. Πήρε παιδιά τα οποία έχουν ζήσει στον Παναθηναϊκό, τα αποτήρια του Παναθηναϊκού, τον Κοτσόλη, ξέρω εγώ, όλα τα παιδιά. Φαίνεται ότι με τα γραφικά το πράγμα λειτουργεί καλά. Μην περιμένουμε από τη μια στιγμή στην άλλη ο Παναθηναϊκός να πάρει κανένα πρωτάθλημα εύκολα. Θα σας πω γιατί. Γιατί οι άλλες τρεις ομάδες έχουν ενισχυθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό και αυτές. Και η ΑΕΚ φαίνεται και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ ότι είναι ένα βήμα παραπάνω από τον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Σε νοοτροπία, σε λογική, σε απόδοση,
0: σε οργάνωση, σε αυτοπεποίθηση. Ναι.
1: Σε όλα τα πράγματα. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν, εγώ θέλω να είναι περισσότερο ανταγωνιστικός στην άλλη χρονιά, με την έννοια να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, και αν είναι να το χάσει, να το χάσει τίμια μέχρι τέλος. Δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός να καταλήγει τέταρτος και να είναι ευχαριστημένοι όλοι με 10 βαθμούς πίσω από τον πρώτο ή ξέρω εγώ από το δεύτερο. Εγώ θέλω να, ο Παναθηναϊκός να γίνει πια ανταγωνιστικός. Και αν είναι να το χάσει το πρωτάθλημα, όπως το χάνουν όλες οι ομάδες, ναι, το πήρε η ΑΕΚ. Να το χάσει την τελευταία αγωνιστική και σιγά σιγά φτιάχνοντας στο γήπεδο, μπαίνοντας οι ομάδες σε άλλη λειτουργία, κάποια στιγμή να γίνει ο Παναθηναϊκός αυτός που πρέπει να είναι ο Παναθηναϊκός των πρωταθλημάτων.
0: Ωραία.
1: Δεν έχει να κάνει κάτι άλλο ο Παναθηναϊκός.
0: Άρα λοιπόν αύριο περιμένουμε, εφόσον πήρε το μάτς. Στο πρώτο αγώνα πήρε το μάτς, η διαφορά των ομάδων είναι εμφανής, είναι καλύτερος.
1: Ναι. Δεν μπορεί να χάσει το Παναθηναϊκός το παιχνίδι, αλλά μην ξεχνάμε και να έχουν σαν εικόνα, και πρέπει να τους τονιστεί, το παιχνίδι επί Αναστασίου που χάθηκε μέσα στη Λεωφόρο, η Ευρώπη.
0: Με την Καμπάλα.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν.
1: Να έχουμε λοιπόν σαν οδηγό αυτό.
0: Το ποδόσφαιρο, τώρα πριν από λίγο, η Πόσναν είχε νικήσει 4-1 εκτός. Και αποκλείστηκε στην έδρα της στα πέναλτι.
1: Επομένως πρέπει να είμαστε λιγάκι προσεκτικοί.
0: Επιφυλακτικοί.
1: Λιγάκι προσεκτικοί και επιφυλακτικοί.
0: Θέλω ένα σχόλιο για τον ΠΑΟΚ, και αυτός αφήνει πίσω ένα μεγάλο κεφάλαιο Λουτσέσκου που τα έκανε όλα στην ομάδα, είχε ένα μεγάλο ρόλο και πάει σε έναν άπειρο προπονητή.
1: Είναι μια μεταβατική περίοδος για τον ΠΑΟΚ. Θα πρέπει να περιμένουμε να δώσουμε το χρόνο να κυλήσει για να δούμε κάποια πράγματα. Γιατί δεν μπορεί να λέμε, γιατί τώρα τι και να πούμε θα το πούμε αόριστα.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε τον προπονητή ο οποίος να έχει παίξει 10 παιχνίδια, να δούμε την ομάδα, να κρίνουμε ή να μην κρίνουμε, ή να δούμε τις ιδιαιτερότητες του ενός προπονητή και του αλλού. Ο άλλος ένας προπονητής έμπειρος πολύ, ο Λουτσέσκου, ο οποίος ήξερε την ομάδα, ήταν δικιά του η ομάδα, απέξω και ανακατοτά. Θα πρέπει να δώσουμε χρόνο και στην ομάδα και στον προπονητή. Λογικά ο ΠΑΟΚ θα είναι μια ομάδα η οποία και αυτή θα πρωταγωνιστεί σε κάθε περίπτωση. Πρώτον, γιατί έχει βάση, έχει έναν κορμό, έχει οικονομικά δεδομένα. Έχει ίσως τον καλύτερο Έλληνα παίχτη, έχει ένα πολύ καλό πακέτο. Αλλά όμως θα πρέπει να περιμένουμε, να δώσουμε χρόνο και στο προπονητή και στην ομάδα γενικά.
0: Νίκο, θέλω να σου κάνω μια τελευταία ερώτηση. Πότε σταμάτησες το ποδόσφαιρο?
1: Το ποδόσφαιρο το σταμάτησα στον Πανιόνιο το 1996-97.
0: Το 96-97. Τώρα έχουμε 2026. Έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο και αγωνιστικά και εξαγωνιστικά?
1: Να μιλήσω αγωνιστικά, το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έχει πάει σε τακτική πολύ, έχει πάει σε ταχύτητα, έχει πάει σε μεταβάσεις γρήγορα, αμυντικές, επιθετικές, σκέψεις, λογικές, τακτικές, οι προπονητές, έναντι του άλλου. Έχει αλλάξει πάρα πολύ στο τακτικό κομμάτι και έχει γίνει πολύ γρήγορο το ποδόσφαιρο. Δηλαδή το ποδόσφαιρο. Δεν μπορώ να ακούω εμάς τους παλιούς παίκτες ότι ήταν καλύτερο πιο παλιά. Δεν είναι άδικο. Το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει, είναι καλύτερο τώρα. Αν μου πει κανείς ότι υπήρχαν καλύτεροι παίχτες, δηλαδή παιδιά, ο Μανολάς, ο Σαραβάκος, ο Αποστολάκης, ξέρω εγώ, όλα αυτά τα παιδιά αδικηθήκανε που δεν παίζουν στην Ευρώπη, που δεν παίξανε τότε.
0: Ναι.
1: Αυτό να το δεχτώ. Άρα το ποδόσφαιρο πια έχει γίνει γρήγορα. Δηλαδή βλέπεις ποδόσφαιρο στην Ευρώπη.
0: Θεαματικό.
1: Εναλλάσσεται μία φάση σε δευτερόλεπτα, στο ένα τέρμα, στο άλλο σε δευτερόλεπτα. Αυτό λοιπόν και πιο παλιά, και ιδιαίτερα πιο παλιά από εμάς, το ποδόσφαιρο ήταν αργό, ήταν πάρα πολλά. Αυτά είναι η μπάλα δύσκολα την μια περιοχή στην άλλη. Δεν το μηδενίζω.
0: Όχι, αλλά δεν υπήρχαν τόσες φάσεις.
1: Αλλά δεν υπήρχαν τόσες φάσεις.
0: Τελευταία ερώτηση είναι, για πες.
1: Όμως θα πρέπει να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός εκείνη την εποχή τη δικιά μου, με Ελληνόπουλα, πήγε
0: έφτασε
1: σε
0: πολύ
1: μεγάλα
0: ψηλά. Ερώτηση, οι προπονητές σαν και σένα πρέπει συνεχώς να εκπαιδεύονται, γιατί είπαμε το ποδόσφαιρο αλλάζει κάθε χρόνο.
1: Λοιπόν, αυτός ο οποίος εκπαίδευσε τους Έλληνες προπονητές πρέπει να εκπαιδεύονται 100%. Ναι. Και αν μπορούν, και ιδιαίτερα τα νέα παιδιά που έρχονται από πίσω τώρα, να βγαίνουν έξω, να μορφώνονται, να βλέπουν, να έχουν παραστάσεις. Αυτό είναι θετικό για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Από εκεί και πέρα όμως, από τη στιγμή που τα διπλώματα γίνανε UEFA και με τον κύριο
0: Τέλη Παντάκη,
1: Τέλη Παντάκη, ο οποίος ήταν οδηγός για εμάς τους προπονητές, έφτιαξε τις σχολές, τις αναμόρφωσε, τους έδωσε οντότητα στον Έλληνα προπονητή, άνοιξε το μυαλό μας σε πολύ μεγάλο βαθμό και ήταν ένας από τους κυρίους λόγους που ο προπονητής πια ο Έλληνας εξελίχθηκε. Και ειδικά οι νεότεροι θα εξελιχθούν ακόμα περισσότερο.
0: Και ένα τελευταίο 30 δεύτερο η απάντηση. Όμως οι ελληνικές ομάδες, οι μεγάλες, δεν παίρνουν την απόφαση να έχουν Έλληνα προπονητή στον πάγκο.
1: Είναι υπεύθυνες οι μεγάλες ομάδες ως προς τον Έλληνα προπονητή, διότι εάν και οι τέσσερις μεγάλες ομάδες είχαν Έλληνες προπονητές, κάποιος Έλληνας προπονητής θα τον έπαιρνε. Ναι,
0: σωστό.
1: Σωστό. Αυτός λοιπόν ο Έλληνας προπονητής θα είχε να έχει να λέει ότι είναι πρωταθλητής Ελλάδος και θα μπορούσε να βγει και σε άλλη χώρα. Κάτι το οποίο κάνει η Πορτογάλη σε πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Σωστό.
1: Εμείς λοιπόν παίρνοντας και οι τέσσερις ομάδες ξένους προπονητές, Έλληνας προπονητής δεν θα μπορεί να έχει ποτέ τη δυνατότητα
0: να μπορέσει να εξελιχθεί.
1: Αν δεν το βοηθήσει αυτό το κομμάτι, αν δεν το βοηθήσουν οι ελληνικές ομάδες, δυστυχώς ο Έλληνας προπονητής θα παραμένει πάντα Έλληνας και θα
0: φέρονται
1: οι Έλληνες προπονητές από την 6η-7η θέση και κάτω.
0: Νίκο, καλή αρχή αύριο. Ευχαριστώ πολύ. Καλό καλοκαίρι.
1: Ευχαριστώ
0: με υγεία θα τα ξαναπούμε.
1: Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια.
0: Αυτός ήταν ο Νίκος Κουρμπανάς, ο οποίος μας μίλησε για όλους και για όλα. Δελτίο ειδήσεων. Η ώρα είναι 11 παρά μερικά δευτερόλεπτα. Επανερχόμαστε σε 5 λεπτά. Τελευταία σελίδα. Ρασπορ 101,8.

0: Eraspor 101,8. Eraspor 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Eraspor στις 11. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Να αρχίσουμε με μπάσκετ το δελτίο μας. Όπως η Eraspor και ο Κώστας Σωτηρίου είχαν αποκαλύψει από το μεσημέρι, ο Παναθηναϊκός έκανε δικό του σήμερα τον Σιλβέν Φρανσίσκο. Η Βιλερμπάν συνένεσε στην παραχώρηση του Γάλλου Point Guard, αποδεχόμενη την προσφορά 1 εκατομμύριο ευρώ από τον Παναθηναϊκό, και οι πράσινοι ολοκλήρωσαν με απόλυτη επιτυχία τα θέλω του Ομπράντοβιτς και τον μεταγραφικό σχεδιασμό τους. Ο Φρανσίσκο αναμένεται στην Αθήνα τα ξημερώματα για να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει. Συνέχεια με ποδόσφαιρο, να αξιοποιήσουν τις νίκες τους στα πρώτα παιχνίδια, επισφραγίζοντας την πρόκρισή τους στον τρίτο γύρο του Europa και του Conference League. Θέλουν αύριο ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός στις ρεβάνς τους με την Δυνάμο Κιέβου και την Πάξη. Στις 9 παρατέταρτο θα αρχίσει στην Τούμπα το παιχνίδι του Δικεφάλου του Βορρά και στις 9.30 των Πράσινων στο ΔΟΑΚΑ. Είμαστε φαβοροί, αλλά δεν θα είναι εύκολο. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο να πετύχουμε, δήλωσε ο Τζέικοπ Νίστρουπ στην συνέντευξη τύπου για το μάτς του Παναθηναϊκού, ενώ αναφερόμενος στις πιθανές αλλαγές στην ενδεκάδα και την προσέγγιση του αγώνα από τους παίκτες του, ο Δανός τεχνικός επισήμανε ότι δεν θα αλλάξει πολλά πράγματα σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι. Από την Eraspor και τον Sky, η κάλυψη του αγώνα. Θέλουμε οι οπαδοί μας να είναι περήφανοι για την εικόνα μας στο γήπεδο. Η Δυνάμο παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο και θα είναι πρόκληση για εμάς. Το σχόλιο του Αλέσιο Λύση για τον αγώνα του Δικεφάλου. Ο Ιταλός τεχνικός ανέφερε ότι ο Σανταμαρία και ο Ελουστόντο είναι έτοιμοι, ενώ χαρακτήρισε εξαιρετικό και διαφορετικό παίκτη τον Κωνσταντέλια. Από την Eraspor και το Open TV, η κάλυψη αυτού του αγώνα. Από τον Δικέφαλο του Βορρά πάμε σε αυτόν του Νότου, με τον Λόβρο Μάγερ να περνά ως αλλαγή στο 65ο λεπτό και τον Νίκολιτς να προχωρεί σε πολλές δοκιμές. Η ΑΕΚ έχασε με 2-1 από την Samsung Sport στο φιλικό προετοιμασίας που έγινε σήμερα στην Ολλανδία. Ο Νίκλας Ελίασον έδωσε προβάδισμα στην Ένωση, όμως η τουρκική ομάδα γύρισε στη συνέχεια το παιχνίδι. Την απόκτηση του 33χρονου Γερμανού τερματοφύλακα Στεφάν Ορτέγκα ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός, ενώ έφτασε σήμερα στην Ελλάδα ο 21χρονος Πορτογάλος μέσος Γκουστάβο Σα για να οριστικοποιήσει το δανεισμό του. Τα ερυθρόλευκα προβάρει και ο Μαροκινός αριστερός αμυντικός Σαλάχ Εντίν, καθώς απομένουν λεπτομέρειες για να προκύψει συμφωνία των Πειραιωτών με τη Ρώμα. Επίσημο χαρακτήρα απέκτησε σήμερα ο δανεισμός του 27χρονου Γεωργιανού τερματοφύλακα Λούκα Γκιουγκεσασβίλη από τον ΠΑΟΚ στην Γκεστεπέ. Σε άλλα φιλικά προετοιμασίας που έδωσαν οι ομάδες μας Βέστρελο και Φυσιά 1-1 και Παλέρμο Ηρακλής επίσης 1-1, ενώ ο Αστέρας Άκτορα απέκτησε τον 30χρονο Σουηδό στόπερ Φρανς Μπρόρσον και συμφώνησε με τον Ολυμπιακό να φέρει ως δανεικό στην Τρίπολη τον 20χρονο επιθετικό μέσο Αντώνη Παπακανέλο. Στο μπάσκετ, στους 8 του Ευρωμπάσκετ κάτω των 18, πέρασε σήμερα η Εθνική των Εφήβων, επικρατώντας τη Σερβία με 78-77. Επίσημα στον Άρη από σήμερα και για 3 χρόνια Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Στην Καρδίτσα, ο 23χρονος Αμερικανός Σέντερ Τζέιβιερ Φράνσις με ετήσιο συμβόλαιο, ενώ ενίσχυση στην περιφέρεια για τη Δόξα Λευκάδας, η οποία ενέταξε στο δυναμικό της τον Μάριο Πουλιανίτη. Η EuroLeague γνωστοποίησε σήμερα το πρόγραμμα της νέας σεζόν, με τον Παναθηναϊκό να ξεκινά την προσπάθειά του από το Telecom Center στις 24 Σεπτεμβρίου κόντρα στην Παρί και τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει την ίδια μέρα την Μπασκόνια εκτός έδρας. Με 7 στα 8 εντός έδρας ξεκινούν οι πράσινοι και με 3 εκτός έδρας οι ερυθρόλευκοι. Όσον αφορά στα μεταξύ τους μάτς, οι αιώνιοι θα αναμετρηθούν πρώτα στις 11 Δεκεμβρίου στο ΟΑΚΑ και στις 12 Φεβρουαρίου του 27 στην έδρα των Ερυθρόλευκων. ΠΑΟΚ και Άρης έμαθαν επίσης το πρόγραμμά τους στο EuroCup. Οι κίτρινοι πόντες στον πρώτο όμιλο θα ξεκινήσουν το ευρωπαϊκό ταξίδι τους στις 29 Σεπτεμβρίου στη Γαλλία κοντρά στη Λεμάν, ενώ στις 7 Οκτωβρίου θα ακολουθήσει το πρώτο παιχνίδι τους στο Νικ Γκαλισχόλ κοντρά στην Σαν Πάμπλο Μπούργκος. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος βρίσκεται στον τέταρτο όμιλο, κάνει πρεμιέρα στις 30 Σεπτεμβρίου στο Παλατάκι με τη Μανορέσα, ενώ στις 6 Οκτωβρίου θα ταξιδέψει στο Πριγκιπάτο για να παίξει με τη Μονακό. Οι τέσσερις πρώτες ομάδες των 4 ομίλων θα συνεχίσουν την πορεία τους στη διοργάνωση, που θα ρίξει αυλαία σε πόλη που δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί, στα τέλη Απριλίου. Στο τένις ήταν πριν λίγο για τον Στέφανο Τσιτσιπά με 2-1 σετ από τον Άλεξ Ντεμινόρ για τους 32 του 500αριού τουρνουά στην Ουάσιγκτον. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, 11 ρεβάνς για τα προκριματικά του Champions και του Conference League διεξάγονται σήμερα. Να δούμε κάποια τελικά αποτελέσματα. Στο Europa, Καϊράτ Αλμάτι Ομόνια 1-0 μετά από παράταση και 6-5 στα πέναλτι. Λεχ Πόσναν Άρχους 0-3 ο κανονικός αγώνας, 1-4 η παράταση και 3-4 στα πέναλτι, με την ΑΕΚ να περνά στους ισχυρούς των play-offs του Champions League. Ουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιουνιου Ερυθρός Αστέρας Λάρνακα 5-0 και Κοπενχάγη Ζήτομιρ 2-1 στο Conference. Με τις σχέσεις UEFA και FIFA στα άκρα, μετά την πρόθεση του Gianni Infantino να διαθέσει προς πώληση μετοχές του παγκοσμίου κυπέλου σε ιδιώτες επενδυτές, οι ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες των ευρωπαϊκών χωρών θα συνεδριάσουν εντός της εβδομάδας για να αποφασίσουν πώς θα διαχειριστούν την κατάσταση. Ο Manuel Neuer, σε δηλώσεις που παραχώρησε στη γερμανική Bild, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να κρεμάσει τα γάντια του μετά το τέλος της νέας σεζόν. Τέλος, η Real Madrid της κατέγραψε ρεκόρ εσόδων ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ την περασμένη περίοδο, χωρίς να υπολογίζονται σε αυτά οι δοσοληψίες παικτών, όπως αναφέρθηκε στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Ο Δημήτρης Μαλισιώβας συνεχίζει την ενημέρωσή σας για μία ακόμα ώρα.
0: Έρα Σπορ 101,8.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, η ώρα είναι 11 και 12 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι, όπου και να βρίσκεστε, καλό βράδυ, καλή ξεκούραση, αν οδηγείτε, να προσέχετε τον δρόμο, να ακούτε Aerosport και να φτάσετε εκεί που σας αγαπούν, με χαμηλές ταχύτητες. Μια δύσκολη μέρα σήμερα με τις φωτιές στην Κρήτη. Χάσαμε δύο πυροσβέστες στο Ρέθυμνο, τα συλληπιτήριά μας στις οικογένειες των άτυχων πυροσβεστών. Δυστυχώς κάθε καλοκαίρι σε όλο τον πλανήτη οι φωτιές δεν σταματούν να καίνε. Λοιπόν, για να δούμε τι έγινε τώρα στα αποτελεσμάτα με την ωραία είδηση για την ΑΕΚ. Καταρχάς, οι Βιενέζοι έχουν κεράσει καφέ Βιενουά στην ομάδα από την Ανδόρα, 6-1 η πράσινη της Rapid Viennes. Και έχουμε και λέμε, λοιπόν, η είδηση αφορά ότι ένας πρώην παίκτης ΑΕΚ, ο Γιόνσον, έκανε δώρο στην πρώην του ομάδα τη συμμετοχή της ΑΕΚ στο γκρουπ των ισχυρών για την κλήρωση του Champions League, η οποία θα γίνει αργότερα, καθώς οι Δανείοι, οι οποίοι είχαν ιτηθεί την προηγούμενη εβδομάδα με το βαρύ 4-1 στο σπίτι τους, μετέβησαν χωρίς άγχος στην Πολωνία, στους πρωταθλητές Πολωνίας, τους φιλοδόρησαν με ένα 3-0 στην κανονική διάρκεια του αγώνος. Οι ομάδες πήγαν στην παράταση αφού 4-1, 4-3-0. Λοιπόν, εκεί μείωσαν οι Πολωνοί 1-3, αναθάρισαν, ακολούθως δέχτηκαν και τέταρτο γκολ, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν οι ομάδες στην διαδικασία των πέναλτι, και εκεί με 6-5, ένα πέναλτι περισσότερο, έγινε η σούπερ έκπληξη των Δανών, που άφησαν τους Πολωνούς να κλαίνε και έδωσαν χαμόγελο στον Νίκολης και την ομάδα του, οι οποίοι είναι στην Ολλανδία και έμαθαν τα ωραία πριν από ένα τέταρτο ολοκληρώθηκαν όλα αυτά. Οπότε πάμε να δούμε συνολικά τώρα τι συνέβη. Νωρίς η Ομόνια, παρότι βρέθηκε με παίκτη λιγότερο και να χάνει ένα 0 στο ημίχρονο, κατάφερε, άντεξε 120 λεπτά στην παράταση. 1-0 λοιπόν Καϊράτ Ομόνια στην παράταση, το ίδιο σκορ στα πέναλτι, οι Καζάκοι πήραν την πρόκριση. Κάουνος Αλγκύρης, Κράξβικ, νησιά Φερό, 1-0 πήραν την πρόκριση οι Λιθουανοί. Σας είπαμε για το Λεχ Πόζναν Άρχους. Στη Ρουμανία, Κραϊόβα Λεύσκη Σόφιας, 2-2 οι Βούλγαροι με το 1-0 του πρώτου αγώνος πήραν την πρόκριση. Χάποελ Μπερσεβά Βίκιγκουρ, 2-0 ο Κάγκουα έχει την ασίστ στο δεύτερο γκολ των Ισραηλινών σε ουδέτερο έδαφος στο παιχνίδι, μου φαίνεται, στην Ουγγαρία. Συμμετείχε λοιπόν ο Κάγκουα στην πρόκριση, καθώς στο πρώτο παιχνίδι είχε σκοράρει, στο δεύτερο έχει την ασίστ. Προκρίθηκαν οι Ισραηλινοί, παίρνει το αεροπλάνο αύριο από την Ουγγαρία και έρχεται στην Αθήνα για ιατρικές εξετάσεις και ουσιαστικά θα ανακοινωθεί αύριο ή μεθαύριο από τον Παναθηναϊκό, ο παίκτης από τη Ζάμπια και μέσος για την ομάδα του Παναθηναϊκού πλέον. Στην Πολωνία η Φενέρμπαξε η μετριότατη, 1-0 στον πρώτο αγώνα, 1-1 σήμερα στο Ζάμπερζε, προκρίθηκε όμως. Και στο Βελιγράδι, στο Μαρακανά, εύκολο ο πέρασμα για τον Αστέρα, 5-0. Το πρώτο μάτι μου φαίνεται ήταν 4-0-4, οπότε εύκολα πέρασε τη Λάρν. Και τελικό η Σλόβαν με τη νίκη του πρώτου αγώνος κατέβασε ταχύτητα, Σλόβαν Ιμπέρια 1-1, έκπληξη λοιπόν. Πάμε και στο Conference, νωρίτερα Ντουγκατζίνι, Κόσοβο, Λουγκάνο, Ελβετία 1-5, πέρασαν οι Ελβετοί. Στη Δανία, Κοπενχάγη, Ζήτομιρ, Πολύσια, Ουκρανική 2-1, πέρασαν οι Δανείοι 3-3 το πρώτο μάτς. Και σε εξέλιξη να δούμε αν οι Βιενέζοι έχουν και γλυκό στο τέλος, δηλαδή να πετύχουν και 7ο τέρμα, καθώς προηγούνται 6-1 της Σάντα Κόλωμα από την Ανδόρα. Να λοιπόν που έχουμε δύο ειδήσεις στη διάρκεια της εκπομπής. Πρώτον, ο Φραντζίσκο, ο παίκτης της Ζάλγκυρης, είναι παίκτης του Παναθηναϊκού, όπως μας μετέφερε νωρίτερα ο Ζορμπάς, ο συνάδελφος, μια είδηση που υπόθηκε νωρίτερα από τον Κώστα Σωτηρίου στις 4 το απόγευμα. Και την ώρα πριν από 20 λεπτά η ΑΕΚ είδε με αγάπη τους Δανούς και τον πρώην συμπαίκτη τους, τον Γιόνσον, να τους δίνει την χαρά να συμμετέχουν ως ισχυροί στην κλήρωση για το Champions League. Λοιπόν,
Και τώρα έχουμε τώρα και την εξέλιξη για το Φραντζίσκο που λέγαμε για τον μπασκετμπολίστα του Παναθηναϊκού. Μετά τις 12 φτάνει στην Αθήνα ο παίκτης, θα κοιμηθεί εδώ, πρωί εξετάσεις και θα ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, η ΑΕΚ λοιπόν πήρε το δώρο από, από την Άρχος και είναι στους ισχυρούς για τα play-off του Champions League. Να δούμε ποιον αντίπαλο θα έχει. Έγινε το θαύμα. Λοιπόν, αυτό που σας προανέφερα, να πούμε ότι η κλήρωση για τα play-off του Champions League θα διεξαχθεί άμεσα τη Δευτέρα, κύριε Γαβρίλη Ρεμούνδε, 1:00 το μεσημέρι, θα έχουμε τη δυνατότητα να την ακούσουμε από την Ερασπορ. Τηλεοπτικά μου φαίνεται από την Κοσμοτέ που έχει τα δικαιώματα. Και 2:00 θα γνωρίζουμε με ποιον θα μονομαχήσει η ΑΕΚ για να περάσει στη League Phase του Champions League. Το πρώτο μάτς για την ΑΕΚ είναι 18 ή 19 Αυγούστου, μετά τις Παναγίες δηλαδή, και η ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα. Τώρα, οι πιθανοί αντίπαλοι της ΑΕΚ ποιες είναι? Η Λάσκ Λίντς, αυτή νομίζω είναι μια χαρά αντίπαλος της ΑΕΚ για να περάσει η ΑΕΚ. Από το Λίντς, εκεί παίζει ο Λιούμπιτσιτς. Εκεί έδωσε η ΑΕΚ τον Κροάτι με αυστριακό διαβατήριο. Είναι η Νορβηγική Βίκινγκ, και αυτή μια ωραία ομάδα είναι για την ΑΕΚ. Ακόμη καλύτερη είναι η Τσέλιε ή η Αραράτ, μάλλον η Τσέλιε. Η Καϊράτ Αλμάτι ή η Λεύσκη, μάλλον θα περάσει η Λεύσκη που πέρασε σήμερα από την Κραϊόβα. Και η σημερινή που έκανε δώρο στην ΑΕΚ, η Άρχους, είτε η Σαμπάχ, η πρωταθλήτρια Αζερμπαϊτζάν, η οποία έχει προπονητή έναν κύριο ο οποίος πέρασε από τον Όφη, τον Λιθουανό Νταμπράουσκας. Αυτή είναι λοιπόν η ανίσχυρη προσεχής αντίπαλη της ΑΕΚ, πιθανή μάλλον. Και να θυμίσουμε ότι η ισχυρή στα play-off για το Champions είναι η ΑΕΚ που μπήκε στο τσακ σήμερα, η Celtic. Προσέξτε τι θα έχει απέναντί της η ΑΕΚ, αν δεν το έκανε η Άρχος σήμερα το δώρο. Η Celtic, ο Ερυθρός Αστέρας ή η Χάπορ Μπερσεβά, μάλλον ο Ερυθρός Αστέρας. Η Δυναμό Ζάγκρεμπ, γιατί έχει απέναντί της τη Ζάλγκυρης, θα την περάσει. Και η Σλόβαν Μπρατισλάβας ή η Μιάλμπη. Θα λέγαμε από όλους αυτούς μόνο η Celtic είναι μια ομάδα δυναμική μέχρι εκεί όμως. Μια καλή ΑΕΚ νομίζω θα περνούσε και θα περάσει. Αυτή είναι η θέση μου. Τελικά το γλυκό δεν το είχαν οι Βιενέζοι, το είχαν οι της Ανδόρας, καθώς μείωσαν σε 6-2. Και θα ολοκληρωθεί σε λίγο το τελευταίο παιχνίδι της ημέρας, της βραδιάς, στην ωραία Βιέννη.

Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε αν υπάρχουν κάποια μηνύματα πριν πάμε στην άλλη δισογραφία, αν χρωστάμε κάτι. Λοιπόν, περιμένουμε την απάντησή σας. Ποιοι Έλληνες αγωνίστηκαν στη Samsung Sport, η ομάδα η οποία ανοίξε νωρίτερα το απόγευμα σε φιλικό παιχνίδι στην Ολλανδία, την ΑΕΚ με 2-1. Έχουμε ήδη 2-3 απαντήσεις. Έχουμε τον Βασίλη, ο οποίος λέει ότι η Άρχος έσπασε το ρεκόρ του Ολυμπιακού, ανατροπή στο 1-4. Ο Ολυμπιακός πώς είχε χάσει? 1-4 είχε χάσει αυτό, δεν το θυμάμαι, με τη Μακάμπη. Ουσιαστικά είναι η έναρξη που έπαιξε βασικός ο Τζολάκης. Η ανατροπή έγινε στην Μπάτσκα Τόπολα, στην περιοχή Βοϊβοδίνα της Σερβίας, με πρωτόφουσα το Νόβι Σαντ. Εκεί έγινε η ανατροπή. Δεν θυμάμαι πως ο Ολυμπιακός είχε χάσει από τους Ισραηλινούς 1-4, ενδεχομένως. Πότε, κύριε? Το 1940. Έχω μια παρέμβαση εδώ ότι είχαμε μια άλλη ανατροπή πριν από 20-30 χρόνια με την Ουγγρική Χόνβεντ. Ναι. Οπότε, Βασίλη, θύμισε μας πόσο είχε χάσει ο Ολυμπιακός και πόσο νίκησε και προκρίθηκε. Λοιπόν, φεύγω από αυτό. Λοιπόν, να πούμε την απάντηση. Σιφάκη Σαμαράς και Γκέκας. Σιφάκη Σαμαράς είχαν πάει μαζί και είναι η τελευταία ομάδα του Σαμαρά, και μετά κρέμα στα παπούτσια, και μου φαίνεται και ο Σιφάκης ο Μιχάλης, και είχε πάει και ο Γκέκας στη Samsung Sport.

Σχέδια, ναι, ακούσαμε τον κύριο Νίκο Κουρμπανά. Διότι δεν μπορούμε να λέμε μέσα σε 10 λεπτά 7 φορές ποιος είναι στον αέρα. Τι να κάνουμε, το είπαμε 3 φορές πριν την έναρξη της συνέντευξης. Ήταν ο κύριος Νίκος Κουρμπανάς. Λοιπόν, συγγνώμη δηλαδή. Συγγνώμη. Λοιπόν, μια ζωή λέει τα ίδια και τα ίδια με αυτούς που συμπαθούν τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, συμφωνώ. Ο Ροδεσιανός καταγράφει ότι δεν ήταν 12,5 τα μέτρα, ήταν 11,85. Εντάξει, και αυτό είναι αποδεκτό. Πάμε να δούμε και στα email. Λοιπόν, ωραία, δεν έχουμε κάτι. Οπότε, να δούμε λίγο την, μια ωραία είδηση που αφορά την Super League 2, η κλήρωση της οποίας είναι 28 του μηνός, ενώ η γάμα εθνική κλήρωση είναι την Παρασκευή, καθώς και το κύπελο. Αφού υπενθυμίσουμε ότι ο πρώτος αγώνας της χρονιάς, της σεζόν, είναι 12 του μηνός, ΑΕΚ Όφη Super Cup, ή Όφη ΑΕΚ όπως προτιμάτε, αφορά το πρωτάθλημα στην κατηγορία και κάτω των 17 ετών για τις ομάδες της Super League 2. Αυτό πληροφορήθηκα σήμερα, ένα πάρα πολύ λεπτό θέμα, διότι δεν είναι εύκολο, τα παιδιά είναι μικρά, δεν ξέρω αν υπήρξε πριν διαβούλευση, αν υπήρξε συζήτηση για τα δεδομένα ενός τέτοιου πρωταθλήματος για τις ομάδες, αν υπάρχει χρηματοδότηση ώστε να αγωνίζονται οι ομάδες της Super League 2, οι 16, και σε επίπεδο κάτω των 17, αγωνίζονται σε επίπεδο κάτω των 19, διότι οι ομάδες της Super League 1 έχουν χρηματοδότηση μέσω της UEFA. Δεν ξέρω οι ομάδες της Super League 2 αν έχουν χρηματοδότηση, γιατί μιλάμε για σοβαρά πράγματα, για υποδομές και ανάπτυξη, μιλάμε για ταξίδια και μιλάμε για μικρά παιδιά, έτσι, για τα περισσότερα παιδιά κάτω των K19 έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους στη γάμα λυκείου και είναι πιο άνετη η προπόνησή τους και η μετακίνησή τους. Για τα παιδιά το κάτω το 17 μιλάμε για παιδιά Α λυκείου και Β λυκείου. Θα το ανοίξουμε το θέμα κάποια στιγμή, θα πάρουμε πληροφορίες για να δούμε εάν είναι σωστή η απόφαση και αν έχουν υπάρξει κριτήρια ώστε να κυλήσουν όλα ομαλά.

Μια άλλη είδηση έχει να κάνει με ένα φιλικό για την Κηφισιά, η οποία ήρθε 1-1 με τη Βέστερλο. Μια ομάδα που τη μάθαμε εξαιτίας του Όγκουν Σότο, του παλιού αυτού παίκτου Εργοτέλη, και του Μιχάλη Μανιά, ο οποίος ο Center Four είχε αγωνιστεί στο Βέστερλο, βελγική ομάδα. Έχουμε μια είδηση που αφορά τον Τσιτσιπά, ο οποίος ιτήθηκε από τον καλύτερό του Άλεκ Ντεμινόρ στους 32 στο 500 στην Ουάσιγκτον, την πρωτεύουσα της Αμερικής. Λοιπόν, και φυσικά έχουμε την πολύ μεγάλη είδηση που αφορά την ενδεχόμενη διάσπαση του ποδοσφαίρου, καθώς από τη μία πλευρά είναι η FIFA του Ινφαντίνο και από την άλλη είναι η UEFA. Έχουμε την άμεση αντίδραση πολλών ομοσπονδιών και της UEFA, η οποία συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση μετά την εισήγηση του κυρίου Ινφαντίνο να ψηφίσουν υπέρ στην πρόθεσή του να μοιράσει μετοχές του παγκοσμίου κυπέλου, λες και είναι ανώνυμη εταιρεία αναπτυξιακή, και να πάρουν μετοχές διάφορα φαντ. Εξού και έχουμε την ωραία ατάκα Ινφαντίνο, φαντ Ινφαντίνο. Λοιπόν, πήρκε μανία η UEFA. Έχουμε αντίδραση και από την Αγγλική Ομοσπονδία, που δεν γνώριζε ότι ηγείται γυναίκα στην Αγγλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Έχουμε αντίδραση και από τη Γερμανία. Η ΕΠΟ δεν ξέρω πώς το σκέφτεται αυτό και με ποιον θα συνταχθεί. Προφανώς θα συνταχθεί με τον κύριο Θεοδωρίδη και την UEFA. Αλλά όντως είναι λίγο περίεργο και οξύμορο. Προφανώς ο Ινφαντίνο, ο οποίος έχει μια μεγάλη συμπαράσταση πάνω από 190 χώρες, εάν τεθεί θέμα πώς θα αντιδράσουν οι ομοσπονδίες του κόσμου, και οι οποίες έχουν πάρει πάρα πολλά χρήματα, και μάλιστα φέρεται να απειλεί ο κ. Ινφαντίνο ότι αν δεν το υποστηρίξει αυτό θα κοπούν οι χρηματοδοτήσεις. Απειλεί δηλαδή με ξένα κόλληβα και ο Ινφαντίνο, ο οποίος ήταν ένας απλός δικηγόρος με καταγωγή από την Ιταλία, στα γραφεία της Νιόν, εκεί που είναι στη μικρή αυτή πόλη στην Ελβετία, μισή ώρα από τη Γενέβη. Και λόγω των γεγονότων της απομάκρυνσης του κ. Πλατίνη και του Μπλάτερ, ο δικηγόρος λοιπόν με το τσαντάκι είναι τώρα βασιλιάς του ποδοσφαίρου, που κυριαρχεί, είδα τι έγινε στο Μουντιάλ. Και θέλει τώρα ο κ. Ινφαντίνο να κάνει ένα βήμα, μάλλον με αμερικανικό τρόπο σκέψης, να αρχίσει να παίρνει χρήματα για συμμετοχή πολυεθνικών και φαντς για το ποδόσφαιρο. Λεπτό θέμα αυτό. Είναι ιδιαίτερο θέμα. Θέλει μελέτη. Λοιπόν, αυτό ξέσπασε σήμερα και θα το παρακολουθούμε.

0: Λοιπόν, 1-4 και 6-1 από ό,τι θυμάμαι, λέει ένας φίλος του Παναθηναϊκού, με την Χόμεν, την Ουγγρική. Τότε ήταν που είδαμε το Φίτος να φοράει, να έχει βαμμένα τα μαλλιά πράσινα. Τον Ουγγρό που είχε πάρει ο Παναθηναϊκός, τότε ήταν μπόρι. Λέει ο κ. Κουλουριώτης, ήταν το Ολυμπιακό 1-4. Και νίκη του Ολυμπιακού 1-6, αν είχε χάσει 1-4, ε. Και νίκησε όντως, θυμάμαι, νίκησε Εβραίος 6-1. Λοιπόν, ο Βασίλης δεν μας το θυμίζει και αυτός, 1-4 με 1-6 στην παράταση. Ναι, την παράταση, ε. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, μιλάμε για την ανατροπή της σεζόν μέχρι στιγμής με την τη δανέζικη Άρχους, η οποία είχε χάσει 1-4 στο πρώτο μάτς, πήγε νίκησε 0-3, το οδήγησε το μάτς στην παράταση, 1-4 τελικό αποτέλεσμα, και στα πέναλτι άφησε τους Πολωνούς στο σπίτι τους και προκρίθηκε αυτή, έδωσε και το δώρο στην ΑΕΚ, η οποία τη Δευτέρα στην κλήρωση, στη 1 το μεσημέρι, είναι στους ισχυρούς και είναι έτοιμη να εισέλθει στη League Face. Σωστά, 5-2 είχε χάσει ο Παναθηναϊκός και νίκησε 5-1. Άρα πέρασαν 3, 13 και 26, 39 χρόνια. Πέρασαν 39 χρόνια από εκείνο το μάτς του Παναθηναϊκού με τη Χόμβεντ, πραγματικά. Λοιπόν, ο Αποστόλης θέλει να συγκρίνουμε τη Βιέννη με το Αίγιο. Νομίζω ότι είναι σκληρή αυτή η σύγκριση. Υπάρχει δελτίο, κύριε Γαβρίλ? Υπάρχει δελτίο? Για να δούμε. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι, καθώς η ώρα είναι 11:30. Επανερχόμαστε, μη φύγει κανείς, Ερασπορ 101,8.
1: Ερασπορ 101,8.

της Λεχ Πόζναν. Στα πέναλτι η ΑΕΚ εισήλθε στο γκρουπ των ισχυρών ομάδων και έχει αντιπάλους που μπορεί να τις ξεπεράσει και να εισέλθει στην League Phase σε αγώνες οι οποίοι θα διεξαχθούν 18-19 Αυγούστου. Η κλήρωση για την ΑΕΚ είναι τη Δευτέρα το μεσημέρι, λοιπόν, και σημαίνει αυτό ότι τα γνωρίζει με ποιον θα αντιμετωπίσει. Να υπενθυμίσουμε τους αντιπάλους της ΑΕΚ, που νομίζω είναι ανώτερη ομάδα από όλες. Θα μπει λοιπόν τη Δευτέρα στους ισχυρούς και ποιος θα αντιμετωπίσει την ομάδα που έστειλε τον Λιούμπιτσιτς, τη Λάσκ Λίντσερ, στο Λίντς, με νη ζήτα, μια πόλη στην Αυστρία. Η νορβηγική Βίκινγκ, πρωταθλητές Νορβηγίας, και οι νικητές που θα προκύψουν από τα ζευγάρια τα οποία θα διεξαχθούν την ερχόμενη Πέμπτη, σε 15 μέρες θα γνωρίζουμε, είτε η σλοβενική Τσέλιε είτε η Αραράτα από την Αρμενία. Πολύ συμβατό το ζευγάρι αυτό για την ΑΕΚ, πολύ ανώτερη ΑΕΚ από αυτούς τους δύο. Το ίδιο έχει να κάνει με την Καεράτα Αλμάτι που την είδαμε πέρυσι με τον Ολυμπιακό, ή τη Λεύσκη Σόφιας. Η Λεύσκη είναι λίγο καλύτερη από την Καεράτ και είναι κάπως πιο επικίνδυνη. Πριν από 6 χρόνια είχε κάνει και την έκπληξη και είχε αποκλείσει τον ΠΑΟΚ, η Λεύσκη Σόφιας. Φετινή πρωταθλήτρια σπάζοντας ένα σερί πολλών ετών, 12-13, της Λούντο Γκόρετς. Και το άλλο ζευγάρι, το νικητή, μεταξύ της Άρχος που έκανε το δώρο στην ΑΚ και της πρωταθλήτριας Σαμπάχ του Αζερμπαϊτζάν, η οποία με τη σειρά της σταμάτησε το σερί της Καραμπάχ. Άρα αυτή είναι η αντίπαλη, είτε θα είναι η Βίκινγκ είτε θα είναι η Λάσκ, η Αυστριακή, και ένας εκ των νικητών μεταξύ Τσέλι Αραράτ, Καεράτ Λεύσκη και Άρχου Σαμπάχ. Νομίζω ότι όλα είναι θετικά ώστε η ΑΕΚ να κάνει αυτό που πρέπει και να περάσει και να εισέλθει με πολύ καλό mood στην νέα σεζόν. Τώρα να πάμε για το αύριο, 9 παρατέταρτο ο ΠΑΟΚ και 9:30 ο Παναθηναϊκός. Πρώτο μάτς 3-2 για τον ΠΑΟΚ, ξεκίνησε με το δεξί ο ΠΑΟΚ. Υπάρχει αποστολή του δικέφαλου, να δούμε τους παίκτες. Τελευταία προπόνηση έγινε σήμερα, δόθηκε και συνέντευξη τύπου. Για τον ΠΑΟΚ από ό,τι είναι εδώ και 3 μήνες ο Μεϊτέ και ο Ντεσπόντοφ, έτσι. Όσο ρετήρε και αυτός δεν κατάφερε να είναι στην αποστολή. Παυλέγκα, Τσιφτσής, Μοναστερλής, Κέννη, Λίρατζης, Χατζηδιάκος, Ελουστόντο, Μιχαηλίδης, Μπαταούρας, Μπάμπα, Γκόμες, Θημιάνη, Σάντα Μαρία, Ζαφίρης, Καμαρά, Κωνσταντέλιας, Πέλκας, Τάισον, Μπέρδος, Ζίβκοβης, Χατσίδης, Μύρθου και Γερεμέγεφ. Ο Λύς είπε ότι του αρέσει η πίεση. Θέλει να δει πως είναι η Τούμπα αύριο, γιατί μόνο από YouTube είδε για την έδρα του ΠΑΟΚ, λοιπόν, και ο Μύθος από την πλευρά του είπε ότι έχει αποκτήσει κάποιες εμπειρίες και ξέρει τι θα κάνει αύριο. Ο ΠΑΟΚ παίζει με δύο συντερφόρ, είτε το Γερεμέγεφ είτε το Μύθο, αφού ο Τσάλοβ είναι ήδη τραυματίας ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει χάσει και τον πιτσιρικά τον Σαρί, ένα ταλέντο στα χαφ, και θέλει αύριο να επαναλάβει την εμφάνιση και νίκη απέναντι στους Ουκρανούς, οι οποίοι θυμίζουμε ότι εξέδωσαν ανακοίνωση και ζητούσαν από την UEFA να εξετάσει τι συνέβη στο πρώτο μάτς, την προηγούμενη Πέμπτη δηλαδή, όταν στην εξέδρα του φίλου του ΠΑΟΚ υψώθηκε η ρωσική σημαία και υπήρχε κάποια ένταση στο τέλος εκείνου του αγώνα. Από την Δυναμό κρατάμε τον πολύ δραστήριο και εξελίξιμο σέντερφορ, τον Πάνο Μαρέγκο, ο οποίος δημιούργησε αρκετά προβλήματα στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, ένα σέντερφορ ο οποίος μπορεί να φτάσει σε αξία και τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Να θυμίσουμε την είδηση που δώσαμε πρώτη.

Στα αυτή εδώ την εκπομπή εδώ και δύο μέρες, ότι η Ρώμα κοιτά τον Κουλιαράκη. Σήμερα έγινε γνωστό από την Ιταλία μέσω των δημοσιογράφων που ασχολούνται ότι είναι στη λίστα της Ρώμα ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ με αποδοχές 3 εκατομμύρια το χρόνο, με τη Ρώμα να θέλει να πάρει τον παίκτη από την Wolfsburg αντί 15 εκατομμύριων ευρώ. Θυμίζουμε ότι οι Γερμανοί είχαν δώσει στον ΠΑΟΚ 11,5 εκατομμύρια προ 2 ετών και τον είχαν αποκτήσει. Και αν συμβεί αυτό, μετά τον Μάγερ που ήρθε στην ΑΕΚ, η Wolfsburg χάνει και τον διεθνή στόπερ. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός 9:30 στον αγώνα. Ακούσατε νωρίτερα τον Νίκο Κουρμπανά, ο οποίος τόνισε ότι υπάρχει διαφορά δυναμικότητας, αλλά πρέπει να είναι προσεκτικός ο Παναθηναϊκός. Είδα τι έγινε σήμερα στον αγώνα Άρχος με την Λεχ Πόζναν. Είναι καλύτερος και πρέπει να υποστηριχθεί επιτέλους, είπε ο Νίκος Κουρμπανά, σε ένα μοντέλο και θα δούμε τι αποτελέσματα θα παραχθούν. Ενώ δεν δίστασε να πει ότι έγιναν πολλά λάθη εδώ και αρκετά χρόνια με τις συνεχείς αλλαγές των προπονητών. Παναθηναϊκός, ο οποίος αύριο περιμένει και τον Κάγκουα, τον παίκτη από τη Ζάμπη, ο οποίος βοήθησε την Χάπορ Μπερσεβά πριν από λίγη ώρα να νικήσει 2-0 την Βίκιγκουρ, την Ισλανδική, να την αποκλείσει με assist, γκολ στο πρώτο παιχνίδι. Θα έρθει για να πάρει τη θέση στο 8. Αυτό σημαίνει ότι ο Τσέριν, ο οποίος αύριο μάλλον θα αγωνιστεί, μπορεί να ετοιμάσει τις βαλίτσες του. Το ίδιο πρέπει να συμβεί και με τον Τάσο Μπακασέτα, ο οποίος είναι εκτός των πλάνων. Θα έρθει λοιπόν αύριο ο Κάγκουα, λοιπόν, που ολοκλήρωσε υποχρεώσει με την Μπερσεβά και θα ανακοινωθεί μετά τις εξετάσεις προφανώς αύριο ή μεθαύριο. Ο Νίστρουπ τόνισε σήμερα ότι είμαστε φαβοροί, αλλά η δουλειά δεν τελείωσε ακόμη. Πρέπει να προσέξουμε, διότι τίποτα δεν είναι εύκολο, και πολύ σωστά ομιλεί ο νέος προπονητής Παναθηναϊκού. Δεν θα είναι εύκολο, είπε ο Δανός προπονητής, που έκανε τον ντεμπούτο του την προηγούμενη εβδομάδα με νίκη στην ουγγρική πόλη Πάξ. Έχουμε αναλύσει, λέει, πάρα πολύ τους Ουγγρούς. Ξέρω τι έχουν κάνει στο πρωτάθλημα τις τελευταίες 4 σεζόν. Ο προπονητής έχει πολλά χρόνια εκεί, έχουν κορμό. Έδειξε τι μπορούν να κάνουν, νικώντας πρόσφατα πριν από 3 μέρες τη Φερεντσβάρος. Θυμίζουμε με 4-1 ή 4-2, μου φαίνεται. Πρεσάρουν ψηλά, είναι καλοί στις στατικές φάσεις και παλεύουν όλες τις μπάλες. Το αποτέλεσμα αυτό με τη Φερεντσβάρος δεν μας αφορά. Επιβεβαίωσαν αυτό που ξέρουμε, λέει, για αυτήν την ομάδα. Είμαστε στο φαβορί. Θα πρέπει να βρούμε τρόπο να το εμφανίσουμε στο χορτάρι. Ρώτησαν οι φίλοι του Παναθηναϊκού, οι δημοσιογράφοι μάλλον, για τις πολλές χαμένες ευκαιρίες που είδαμε στο πρώτο μάτς. Με τον προπονητή να μιλά σωστά, ότι όλοι οι προπονητές θέλουν να βλέπουν τους παίκτες να σκοράρουν. Για να το πετύχουμε αυτό, δεν πρέπει να δεχόμαστε ευκαιρίες και να έχουμε την μπάλα. Κοντά σε μια ομάδα που ήταν καλή σε αντεπιθέσεις, ουσιαστικά δεχτήκαμε λίγες φάσεις. Ήθελα να πάω σε μια μεγάλη ομάδα με υπέροχο κόσμο. Ελπίζω να δω πολλές πράσινες μπλούζες και φανέλες στις εξέδρες του ΆΚΑ, να μας δώσουν την όθηση που θέλουμε. Και όσον αφορά τι θα κάνει αύριο, είπε ότι δεν θα αλλάξει πολλά. Και επαναλαμβάνω αυτό που λένε και οι συνάδελφοι που παρακολουθούν στενά τον Παναθηναϊκό, ουσιαστικά θα έχουμε μια αλλαγή, αυτή του Ολλανδού Φαν Τρόκελεν, δίπλα στον Ντεφράι. Ντεφράι, ο έμπειρος Ολλανδός, ο οποίος αυτός τοποθετήθηκε εκπροσωπώντας τους συμπαίκτες του, και είναι πολύ μεγάλη τιμή, λέει, να είμαι αρχηγός στην ομάδα, πολύ μεγάλη ευθύνη. Ο προπονητής με βοηθά πάρα πολύ, όπως όλοι στο staff. Ήταν πολύ καλές οι πρώτες μου εβδομάδες. Είμαι 34 χρονών, έχω μεγάλη εμπειρία σε διεθνές επίπεδο και παρακολουθώ ότι η ομάδα δουλεύει σωστά. Το μήνυμα που έχω να στείλω είναι ότι πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι και αυτό που έχουμε να κάνουμε κάθε μέρα και να παίξουμε σύμφωνα με το πλάνο του προπονητή. Βασικός λοιπόν αύριο Ντεφράι με τον Φαντρόκρον. Οι υπόλοιποι δεν νομίζω να αλλάξουν, δηλαδή Τσάπρας δεξιά, αριστερά
Κυριακόπουλος, τροματοφύλακας ο Πένια, Φαντρόκελεν με τον Ντεφράι, ο Καμαράς του 6, πίσω από το center for ο Γιάκουσης, στη μία άκρη ο Ζαρουρή, στην άλλη ο Αντίνο, center for Τετέι και χρωστάω κάποιον.

Πάμε λίγο και στην Ευρώπη. Ολοκληρώθηκε λοιπόν, το λέγαμε και χθες, ήταν πολύ ωραία εβδομάδα για τους Έλληνες. Ο Τζόλι στην Arsenal. Τζόλι, ο οποίος διάβαζα ότι θα έχει, κύριε Γαβρίλη Ρεμούντο, 100.000 ευρώ εβδομαδιαίο μισθό. Πώς το βλέπεις? Στην Μπριζ έπαιρνε 33.000 τη βδομάδα. Να του δανείσουμε κάτι λοιπόν. 105.000 ευρώ τη βδομάδα ο Χρήστος. Να τα χαίρετε. Και ο Καρέτσας με προπονητή τον Κροάτη Κόβατς, τον πρώην τεχνικό της Μπάγερν, θα βρει μπροστά του τον Καρέτσα, τον οποίο τον ήθελε. 18 χρονών, είχε αρκετές προτάσεις ο Καρέτσας, Paris Saint-Germain, Chelsea, μάλλον τον παρακολουθούσαν, Manchester United, Arsenal, Milan, Ατλέτικο Μαδρίτης. Λοιπόν, η Dortmund είναι αυτή η οποία κινήθηκε έξυπνα. Είχε πουλήσει βέβαια και τον Αντεγέμι στην Μπαρτσελόνα, νομίζω, και σιγά σιγά έπεισε την οικογένεια, έπεισε την Γκένγκ, αφού της έδωσε πάνω από 38 εκατομμύρια ευρώ. Και τελικά ο Καρέτσας θα παίζει μπάλα στο περίφημο γήπεδο, η Τούνα μου φαίνεται, κάπως έτσι βγήκε το γήπεδο, με το φοβερό πέταλο, το κάθετο πέταλο, το κίτρινο τείχος της Μπορούσια Ντόρτμουντ, ένα γήπεδο που πραγματικά σε ξεσηκώνει. Θα το θαυμάζουμε στην Bundesliga.

Τώρα οι απολαβές του 18χρονου Κωνσταντίνου Καρέτσα, κύριε Γαβρίλ, θα φτάσουν 2 εκατομμύρια το χρόνο. Σημασία έχει όμως για αυτά τα παιδιά να μην σκέφτονται τα χρήματα, αλλά να σκέφτονται πώς θα προοδεύουν. Να δώσουμε την καλησπέρα μας και στον πρόεδρο της Ένωσης Κυκλάδων, ο οποίος μόλις ήρθε από την Ολλανδία, και να δούμε και αυτός τι θα κάνει με το ποδόσφαιρο των Κυκλάδων, το οποίο μαθαίνουμε ότι έχει μια ανάπτυξη ιδιαίτερη με πάρα πολλές ακαδημίες. Μπράβο στις Κυκλάδες. Ο έτερος φίλος εκπομπής είναι, που είναι στη Λιέγε, μου λέει. Μπράβο Σάκη, καλή δουλειά, καλή ακρόαση στην Ερασπορ. Ο Βασίλης ξύνει παλές πληγές, θέλει να συζητήσουμε το θέμα με τη Χόμετ. Ούτε θυμάμαι, Βασίλη μου.

Λοιπόν, οπότε πάμε σιγά σιγά φίλες και φίλοι προς το τέλος με το δελτίο ειδήσεων των 12. Να δω λίγο στη μεταγραφολογία τι γίνεται και να σας πω τα εξής. Να δω τις σημειώσεις μου, διότι λοιπόν έχουμε και λέμε μια δυσάρεστη είδηση αφορά την Ιταλία και την Μπρεσία, την ιστορική ομάδα που τη φανέλα τη φόρεσε και ο περίφημος Ρόμπερτο Μπάτζο, καθώς το δικαστήριο την κατήργησε, εφόσον υπάρχουν χρέη 20 εκατομμυρίων ευρώ για την Μπρέσια, δεν θα αγωνιστεί σε κανένα πρωτάθλημα. Πολύ δύσκολη μέρα σήμερα για την Ιταλία. Η Ιταλία που σήμερα έγινε το καθοριστικό ραντεβού με τον Ρομπέρτο Μαντσίνι, ο οποίος θα είναι ο νέος προπονητής της Σκουάντρα Τζούρα, με τον Κιελίνη δίπλα του, ενώ αποχώρησαν ήδη μετά από 20 μέρες ο Μαλτίνι και ο Λεωνάρντο, εφόσον η επιλογή τους, ο Πίρλο, δεν έγινε αποδεκτή από την Ιταλία. Θυμίζουμε ότι κατηγορείται ο Πίρλο ότι ήταν πρεσβευτής ρωσικής στοιχηματικής εταιρείας. Οπότε μπορούμε να δούμε και εδώ στην Ελλάδα ποιοι είναι οι πρεσβευτές των στοιχηματικών εταιριών στην Ελλάδα. Για πείτε μου, ξέρετε κανέναν? Στο μεταγραφικό μέτωπο ο Ρόδρυ έχει ανοίξει συζήτηση μάστερ με τη Ρεάλ για να τον αποκτήσει και αυτόν η Ρεάλ. Απίστευτο και όμως αληθινό. Και το Ρόδρυ θέλει η Ρεάλ. Από την άλλη, η Γιουβέντους έκλεψε τον αριστερό εξτρέμ, τον Βόσνιο, της Μπάγερ Λεβερκούζεν, ένας πολύ δραστήριος ποδοσφαιριστής. Έχω άποψη γιατί τον περιέγραψα δύο φορές σε αγώνες της Εθνικής Βοσνίας στο πρόσφατο Μουντιάλ. Τον Αλαϊμπέγκοβιτς μου φαίνεται σκόραρε μία φορά, ενώ η Λίβερπουλ παρακολουθεί διακριτικά και θα ήθελε να πείσει τον ακραίο εξτρέμ, τον εξτρέμ της Παρί, τον Μπάρκολα, για να πάει στο Λίβερπουλ. Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός έφερε τον Σα. Αυτό σημαίνει κατά με ότι ο Τσικίνιο δεν θα είναι πρώτη επιλογή. Αν παίζει βασικό στο Σα, ο Τσικίνιο δεν χωρά. Θα δούμε και ποιοι άλλοι δεν χωράνε. Δηλαδή δύσκολα βλέπω και το Μασούρα που είναι πίσω, αν θα μείνει βέβαια, και το Φορτούνι να ξεκινούν εν δεκάδα. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έφερε τον Σα και θέλει να φέρει και τον Μαροκινό Εντίν, αριστερός οπισθοφύλακας από την Ρώμα. Ανακοινώνεται και σήμερα ο Ορτέγα, ένας πολύ καλός τερματοφύλακας, και θα φύγει ο Έτερος Ορτέγα για την River Plate προφανώς, και θα παίζει εκεί πρώτη επιλογή ο Εντίν και δεύτερη επιλογή ο Νιεμάτσι προφανώς. Σήμερα είναι αυτά. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος συνεχίζει το μεταγραφικό του σαφάρι.

Να ρίξουμε και μια ματιά στην Super League 2. Επισήμως ο Διαμαντής, ένα παιδί προϊόν των Ακαδημιών του ΠΑΟΚ, είναι παίκτης της ΛΑΣ Σύρου, με πολλές συμμετοχές και στη Super League με τον Βόλο, ενώ η ομάδα από τις Κυκλάδες έκλεισε και τον Φαϊζάλ, έναν εξτρέμ ο οποίος είχε πάει στην ΑΕΛ και το δεύτερο εξάμηνο έπαιξε στο Εγάλεο, η ομάδα του κύριου Στάικου, ο οποίος επανέρχεται μετά από 1-2 χρόνια, τον είχαμε δει στον Ηρακλή. Και τώρα πλέον είναι στην έκπληξη της περσινής σεζόν, την ΕΛΑΣ Σύρου. Η άλλη μεγάλη ομάδα της επαρχίας, η ΑΕΛ, λοιπόν, αναχωρεί αύριο για το Καρπενήσι για να κάνει τη βασική της προετοιμασία, με προπονητή τον κύριο Οφριδόπουλο, παίρνει συνεχώς παίκτες η ΑΕΛ. Έκλεισε και το πρώτο φιλικό με τη Ζάκυνθο. Ζάκυνθο που χθες έφτασε ο έμπειρος Νέιρα, πολλά χρόνια στον Όφι. Πήρε το ρίσκο, πήγε στη Ζάκυνθο και τον περιμένουμε με ενδιαφέρον, καθώς είναι ένας παίκτης που αγαπά το ποδόσφαιρο. Να δούμε λίγο τι έγινε στο φιλικό μεταξύ δύο ομάδων που φαίνεται ότι θα διεκδικήσουν τις δύο θέσεις που οδηγούν στη Super League 1 στην σεζόν που αρχίζει 6 Σεπτεμβρίου, καθώς την Πτολεμαϊδα στον νόμο Κοζάνη, στο προπονητικό κέντρο εκεί, προπονούνται και συναντήθηκαν οι φιλόδοξοι Μαρκό του Σούλη Παπαδόπουλου και η Νίκη Βόλου του φιλόδοξου Μαλεζά. 1-1 οι δύο ομάδες. Μου φαίνεται το γκολ το πέτυχε ο Βασίλης Μάτζης για την ομάδα του Βόλου και για την ομάδα της Μαρκό ο Μπουσάη. Δύο ομάδες που, επαναλαμβάνω, θα παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην διαδικασία για τις δύο θέσεις που οδηγούν στη Super League. Να δούμε λίγο και σε ενδεκάδες. Αυγερινός, Τσακνής, Χαρλατίδης, Στάμου, Ρισοτάκης, Φατιόν, Πετράτος, Μιούλερ, Αλεξόπουλος, Σεμπά. Έπαιξαν για την Μαρκό. Αργότερα αν μπορούσα να βρω και τη σύνδεση της Νίκης Βόλου. Και είναι και η Super League 2, λοιπόν, είναι μια κατηγορία που του χρόνου θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. 16 ομάδες, 2 άνοδος, 4 κάθοδος. Βέβαια εδώ υπάρχει ένα θέμα, οι άλλες 10 ομάδες θα κάνουν? Δηλαδή βλέπετε ότι πολλές ομάδες δεν θέλουν τα play-off και τα play-out, αλλά τι θα κάνουν οι άλλες 10 ομάδες, θα είναι αδιάφορες? Αυτό νομίζω δεν είναι θετικό σημείο. Λοιπόν, για να δούμε τι λέει ο Σάκης για τον Τσέρι. Ο Τσέρι είναι δύσκολο να φύγει, γιατί μπορεί να κάνει και στο 6. Ο Τσιριβέγια βλέπω να φύγει. Ναι, παίζει και αυτό. Ένας από τον Τσέρι Τσιριβέγια το βλέπω δύσκολο να παραμείνει στο ρόστερ. Είτε ο Σλοβαίνος είτε ο Ισπανός δηλαδή θα χαιρετήσουν. Σωστό Σάκη, και αυτή είναι σωστή σκέψη. Θα δούμε τι θα αποφασίσει ο Παναθηναϊκός. Λέει ο Κώστας, εντάξει τώρα, άστο ρε Κώστα, πού να το συζητάμε τώρα αυτό το θέμα, πριν 40 χρόνια τι και πώς, μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα. Καλό βράδυ στην ωραία Λάρισα. Λοιπόν, η ώρα είναι παρά 4. Θέλω να ευχαριστήσω την Έλλη Ζαφυροπούλου, η οποία με βοήθησε τα μάλα, τον Γαβρίλη Ρεμούρδο, ο οποίος συνέβαλε τα μάλα ώστε να έρθει ο ήχος στα ωραίος ήχος που αρμόζει στη δημόσια ραδιοφωνία σε εσάς. Από τον Δημήτρη Μαλισιώβα ευχές για ένα χαρούμενο ξημερώμα. Αύριο ξημερώνει 30 Ιουλίου. Έρχεται ο Δημήτρη Σωτηρόπουλος για το δελτίο και ο Λευτέρης Αραλάκος να σας τα πει, να σας τα εξηγήσει όπως αυτός ξέρει. Καλό ξημερώμα, ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση.

0: Eraspor 101,8. Eraspor 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Eraspor στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Να αρχίσουμε με μπάσκετ. Το δελτίο μας, όπως η Eraspor και ο Κώστας Σωτηρίου είχαν αποκαλύψει από χθες το μεσημέρι, ο Παναθηναϊκός έκανε δικό του τον Σιλβέν Φρανσίσκο. Η Βίλερμπαν συνένεσε στην παραχώρηση του Γάλλου Point Guard, αποδεχόμενη την προσφορά 1.000.000 ευρώ από τον Παναθηναϊκό, και οι πράσινοι ολοκλήρωσαν με απόλυτη επιτυχία τα θέλω του ο Μπράντοβιτς και τον μεταγραφικό σχεδιασμό του. Ο Φρανσίσκο, ο οποίος θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο με συνολικές απολαβές 10,7 εκατομμύρια ευρώ, αλλά με στην Αθήνα εντός των ερχόμενων ωρών, καθώς βρισκόταν για διακοπές στη Μύκονο για να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει. Συνέχεια με ποδόσφαιρο, να αξιοποιήσουν τις νίκες τους στα πρώτα παιχνίδια, επισφραγίζοντας την πρόκρισή τους στον τρίτο γύρο του Europa και του Conference League. Θέλουν απόψε ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός στις ρεβάνς τους με την Δυνάμο Κιέβου και την Πάξη. Στις 9 παρατέταρτο θα αρχίσει στην Τούμπα το παιχνίδι του Κεφάλου του Βορρά και στις 9.30 των Πράσινων στο ΟΑΚΑ. Είμαστε φαβοροί, αλλά δεν θα είναι εύκολο. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο να πετύχουμε, δήλωσε ο Τζέικοπ Νίστρουπ στην συνέντευξη τύπου για το ματς του Παναθηναϊκού, ενώ αναφερόμενος στις πιθανές αλλαγές στην ενδεκάδα και την προσέγγιση του αγωναπότου στους παίκτες του, ο Δάνος τεχνικός επισήμανε ότι δεν θα αλλάξει πολλά πράγματα σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι. Από την Eraspor και τον Sky, η κάλυψη του αγώνα. Θέλουμε οι οπαδοί μας να είναι περήφανοι για την εικόνα μας στο γήπεδο. Η Δυνάμο παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο και θα είναι πρόκληση για εμάς. Στο σχόλιο του Αλέσιου Λύση για τον αγώνα του Δικεφάλου, ο Ιταλός τεχνικός ανέφερε ότι ο Σάντα Μαρία και ο Ελουστόντο είναι έτοιμοι, ενώ χαρακτήρισε εξαιρετικό και διαφορετικό παίκτη τον Κωνσταντέλια. Από την Eraspor και το Open TV, η κάλυψη αυτού του αγώνα. Από τον Δικέφαλο του Βορρά, σε αυτόν του Νότου. Με τον Λόβρο Μάγερ να περνά ως αλλαγή στο 65ο λεπτό και τον Νίκολιτς να προχωρεί σε πολλές δοκιμές, η ΑΕΚ έχασε με 2-1 από την Samsung Sport στο φιλικό προετοιμασίας που έγινε χθες στην Ολλανδία. Ο Νίκλας Ελίασον έδωσε προβάδισμα στην Ένωση, όμως η τουρκική ομάδα γύρισε στη συνέχεια το παιχνίδι. Την απόκτηση του 33χρονου Γερμανού τερματοφύλακα Στεφάν Ορτέγκα ανακοίνωσε χθες ο Ολυμπιακός, ενώ έφτασε στην Ελλάδα ο 29χρονος Πορτογάλος μέσος Γκουστάβο Σά για να οριστικοποιήσει το δανεισμό του. Τα ερυθρόλευκα προβάρει και ο Μαροκινός αριστερός αμυντικός Σαλάχ Εντίν, καθώς απομένουν λεπτομέρειες για να προκύψει συμφωνία των Πειραιωτών με τη Ρώμα. Επίσημο χαρακτήρα απέκτησε χθες ο δανεισμός του 27χρονου Γεωργιανού τερματοφύλακα Λούκα Γκουγκεσασβίλη από τον ΠΑΟΚ στην Γκεστεπέ. Σε άλλα φιλικά προετοιμασίας που έδωσαν χθες οι ομάδες μας, Βέστερλο Κηφισιά 1-1 και Παλέρμο Ηρακλής 1-1, ενώ σήμερα παίζουν Μόντσα Άρης στις 7 το απόγευμα. Τέλος, ο Αστέρας Άκτορ απέκτησε τον 30χρονο Σουηδό στόπερ Φραντς Μπρόρσον και συμφώνησε με τον Ολυμπιακό να φέρει ως δανεικό στην Τρίπολη τον 20χρονο επιθετικό μέσο Αντώνη Παπακανέλο. Στο μπάσκετ στους 8 του Eurobasket κάτω των 18 που θα αντιμετωπίσει την Ισπανία, πέρασε χθες η Εθνική των Εφήβων, επικρατώντας τη Σερβία με 78-77. Επίσημα στον Άρη από χθες και για 3 χρόνια Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Στην Καρδίτσα 23χρονος Αμερικανός Center Xavier Francis με ετήσιο συμβόλαιο, ενώ ενίσχυση στην περιφέρεια για την Δόξα Λευκάδας, η οποία ανέταξε στο δυναμικό της τον Μάριο Πουλιανίτη. Η EuroLeague γνωστοποίησε χθες το πρόγραμμα της νέας σεζόν, με τον Παναθηναϊκό να ξεκινά την προσπάθειά του από το Telecom Center στις 24 Σεπτεμβρίου κοντρα στην Παρί, και τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει την ίδια μέρα την Μπασκόνια εκτός έδρας. Με 7 στα 8 εντός έδρας ξεκινούν οι πράσινοι και με 3 εκτός έδρας οι ερυθρόλευκοι. Όσον αφορά στα μεταξύ τους μάτς, οι αιώνιοι θα αναμετρηθούν πρώτα στις 11 Δεκεμβρίου στο ΟΑΚΑ και στις 12 Φεβρουαρίου του 27 στην έδρα των Ερυθρολεύκων. ΠΑΟΚ και Άρης έμαθαν επίσης το πρόγραμμά τους στο EuroCup. οι κίτρινοι όντες στον πρώτο όμιλο θα ξεκινήσουν το ευρωπαϊκό ταξίδι τους στις 29 Σεπτεμβρίου στη Γαλλία κόντρα στη Λεμάν, ενώ στις 7 Οκτωβρίου θα ακολουθήσει το πρώτο παιχνίδι στο Νικ Γκάλις Χολ κόντρα στην Σαν Πάμπλο Μπούργκος. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος βρίσκεται στον τέταρτο όμιλο, κάνει πρεμιέρα στις 30 Σεπτεμβρίου στο Παλατάκι με τη Μανορέσα, ενώ στις 6 Οκτωβρίου θα ταξιδέψει στο Πριγκιπάτο για να παίξει με τη Μονακό. Οι τέσσερις πρώτες ομάδες των τεσσάρων ομίλων θα συνεχίσουν την πορεία τους στη διοργάνωση, που θα ρίξει αυλαία σε πόλη που δεν έχει ακόμα γνωστοποιηθεί, στα τέλη Απριλίου. Στο τένις ήταν για τον Στέφανο Τσιτσιπά με 2-1 σετ από τον Άλεξ Ντεμινόρ για τους 32 του 500αριού τουρνουά στην Ουάσιγκτον, και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, 11 ρεβάνς για τα προκριματικά του Champions και του Conference League έγιναν χθες. Να δούμε κάποια τελικά αποτελέσματα στο Europa. Λεχ Πόζναν Άρχους, 0-3 ο κανονικός αγώνας, 1-4 η παράταση και 3-4 στα πέναλτι, με την ΑΕΚ να περνά έτσι στους ισχυρούς της κλήρωσης των play-offs του Champions League που θα γίνει την Δευτέρα στη Ινιόν. Καϊρά Ταλμάτι Ομόνια 1-0 μετά από παράταση και 6-5 στα πέναλτι. Γκόρνικ Ζάμπερζ Φενέρμπαχτσε 1-1. Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα Λεύσκη Σόφιας 2-2. Κέρυθρος Αστέρας Λάρν 5-0. Και Κοπενχάγη Ζίτομιρ 2-1 στο Conference. Για τις σχέσεις, με τις σχέσεις UEFA και FIFA στα άκρα, μετά την πρόθεση του Gianni Infantino να διαθέσει προς πώληση μετοχές του παγκοσμίου κυπέλου σε ιδιώτες επενδυτές, οι ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες των ευρωπαϊκών χωρών θα συνεδριάσουν εντός της εβδομάδας για να αποφασίσουν πώς θα διαχειριστούν την κατάσταση. Ο Manuel Neuer, σε δηλώσεις που παραχώρησε στη γερμανική Bild, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να κρεμάσει τα γάντια του μετά το τέλος της νέας σεζόν. Τέλος, η Real Madrid της κατέγραψε ρεκόρ εσόδων ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ την περασμένη περίοδο, χωρίς να υπολογίζονται σε αυτά οι δοσοληψίες παικτών, όπως αναφέρθηκε στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου. Ακούσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Σειρά στο μικρόφωνο της Έρα Σπορ παίρνει ο Λευτέρης Σαρελάκος.
0: Έρα Σπορ 101,8.

Εδώ είμαστε, χαρά σε Ευαγγέλια για τους φίλους της ΣΑΕΚ. Έτσι γι' αυτό βάλαμε και Παντελή Θαλασσινό, ένα τραγουδιστή που έχει εκδηλώσει τα κεντρικά μαύρα αισθήματά του. Και όχι βέβαια επειδή έχασε η ΑΕΚ από την Champions Sport σήμερα, αλλά επειδή η Άρχους απέκλεισε τη Λεχ Πόζναν. Χθες περιμένανε στην ΑΕΚ να γίνει το θαύμα και η Τούν να αποκλείσει την Δύναμο Ζάγκρεπ. Εδώ ήμασταν χθες την ώρα που παίζονταν το παιχνίδι της Τούν με τη Δύναμο Ζάγκρεπ. Η Τούν κέρδισε 2-0 τη Δύναμο, έμεινε με 10, τελικά στην παράταση έχασε 3-2. Όλοι λέγανε μετά, υπολογίζουμε σε ένα θαύμα, γιατί το ποδόσφαιρο είναι το μοναδικό άθλημα εντός ή εκτός εισαγωγικών που γίνονται θαύματα. Και ένα τέτοιο έγινε σήμερα στο Πόζναν, κάτω στη νότιο-δυτική Πολωνία, όπου η Λεχ Πόζναν έπαιζε με την Άρχους. Η Λεχ Πόζναν, η πρωταθλήτρια Πολωνίας, που τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σταθερά σε ευρωπαϊκά μονοπάτια, αντιμετώπιζε μια ομάδα που έπαιξε για πρώτη φορά στο Champions League, κύριε Παναγιώτη Σταυρούλια, που είναι κοντά μας στη ρύθμιση των ήχων, η οποία πήρε περίπου μετά από 40 χρόνια πρωτάθλημα στη Δανία. Της έβαλε 4 γκολ μέσα στην Δανία η Λεχ, 4-1, και είχε τη ρεβάνη στο σπίτι της. Πόσοι φίλοι της ΑΕΚ έλεγαν ότι αυτό το μάτς, όχι σε αυτό το μάτς, ναι, σε αυτό το μάτς δεν θα αποκριθεί η Λεχ. Κι όμως αποκλείστηκε. Και επειδή είχα την τύχη να το δω το παιχνίδι αυτό μετά το τέλος του αγώνα της ΑΕΚ, ήθελα να δω, γιατί έλεγα ότι αν γίνει κάποιο θαύμα θα γίνει στο παιχνίδι της Λεχ με την Άρχους. Και έκατσα έτσι βλέποντας το δεύτερο ημίχρονο της ΑΕΚ με τη Σάμσουν και λίγο πιο μετά το παιχνίδι της Λεχ με την Άρχους. Άρχους Γιόνσον, ο ποδοσφαιριστής που έπαιζε μέχρι το καλοκαίρι στην ΑΕΚ, εξάρι βασικός στην ομάδα της Δανίας. Και εγώ, λες τώρα, αν είσαι πρόεδρος σε αυτή την ομάδα, στη Λεχ Πόζναν, μόλις τελειώσει το παιχνίδι και χάσει και αποκλειστείς, ενώ έχεις κερδίσει το πρώτο μας 4-1, πας στα αποδυτήρια και λες, όπως είσαι, γύρνα πίσω στη Δανία, coach. Όπως είσαι. Έτσι θα έκανα εγώ που είμαι Έλληνας. Τώρα ο Πολωνός, ο Ρώσος ή ο Εγγλέζος μπορεί να μην το κάνει έτσι. Ή ο Αμερικάνος θα ήταν ιδιοκτήτης. Εγώ σαν Έλληνας θα έλεγα, όπως είσαι, πάρ τη βαλίτσα σου και φύγε. Παίζει ένα παιχνίδι, επειδή το είδα το λέω έτσι, και κάθε μόνο άμυνα. Εντάξει, έχεις κάνει ένα προβάδισμα 4-3 γκολ για να πάει το μάτι στην παράταση. Αλλά ρε αθεόφοβε, μέχρι το 35 δεν έχεις περάσει σχεδόν το κέντρο. Έχεις ένα πεντάλεπτο έξαρσης εκεί όπου ο Πάλμα του που έπεσε στον Άρη και στον Ολυμπιακό χάνει μια εκπληκτική ευκαιρία για να κάνει το 0-1-1-1. Και στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ κερδίζεις κόρνερ και έχεις περισσότερα, στην ουσία σε παίζει μονότερμα η Άρχους. Και δεν κάνεις κάτι, μια αντίδραση. Άσε που βγάζει και το Σέντερφορ και τον Πάλμα μετά το 75 για να κρατήσει το 0-2. Κάπως έτσι έγινε το σκηνικό. Άμυνα. Έβαλε ένα γκολ 1-3, αλλά και πάλι κάτσε στην άμυνα. Το φάγε και το τέταρτο. Και στα πέναλτι έχασε και δύο. Και πήγε στην σπίτι, δεν πήγε, αλλά αποκλείστηκε από το Champions League. Γι' αυτό σας λέω, δείξε μου τον προπονητή σου να δω τι ομάδα φτιάχνεις. Δείξε μου το κέντρο σου να σου πω τι ομάδα έχεις. Και για την ΑΕΚ λοιπόν, η οποία δεν την νοιάζουν όλα αυτά που λέω, χαίρεται που παίρνει στους ισχυρούς στα play-off της φάσης του Champions League. Αργότερα θα πούμε και τους αντιπάλους. Θα το πω μάλλον τώρα, αφού έγινε αυτή η ανατροπή. Η ΑΕΚ λοιπόν κατάφερε, αφού η Πολωνία έχασε και δύο πέναλτι, αποκλείστηκαν από την Άρχους. Άρα λοιπόν η ΑΕΚ μπήκε στο γκρουπ των ισχυρών. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα, για να το κλείσουμε αυτό το θέμα. Και προσέξτε ποιοι είναι αντιπαλοί της. Λάσκ Λίντσερ, που μετά από 50 χρόνια πήρε το πρωτάθλημα. Κλάιν Μάιν. Η Βίκινγκ, που μετά από 70 χρόνια πήρε το πρωτάθλημα. Εντός εισαγωγικών τα λέω αυτά. Κλάιν Μάιν. Η νικητρία του Τσέλιε Αραράτ. Την Τσέλιε την ξέρει η ΑΕΚ. Αν είναι αυτή που θα περάσει. Άρχους με τη Σούλη Σαμπάχ. Κλάιν Μάιν. Το Κλάιν Μάιν σ' αρέσει. Το λένε και στο Βόλο και στη Λάρισα και στην Καρδίτσα. Μα ποιος είναι ο Σαράφης? Στα Τρίκαλα το λένε, στα τρένα και στα Τρίκαλα. Και το δύσκολο είναι δύσκολο εντός εισαγωγικών, η Καϊράτ
που έπαιξε πέρυσι για τον Ολυμπιακό, θυμάστε, και σήμερα στα πενάλτια που λένε και μορφωμένοι απέκλεισε την Ομόνια με 9 παίχτες η Ομόνια, παρακαλώ. Έχασε 1-0 στο Καζακστάν, αποκλείστηκε στα πέναλτι από την Καϊράτ Αλμάτι, η οποία κοντράρεται με τη Λεύσκη Σόφιας. Δηλαδή, αν έπρεπε να αποφύγει, κατά τη γνώμη μου, έναν αντίπαλο, είναι το νικητή του Καϊράτ Αλμάτι με τη Λεύσκη Σόφιας. Η Λεύσκη πήρε 2-2 παλικαρίσιο στην Κραϊόβα, στη Ρουμανία από την Κραϊόβα, είχε κερδίσει το πρώτο μάτς 1-0. Είναι γεμάτη Ισπανούς και Αργεντίνους. Έχω δει κανένα δυο έτσι παιχνιδάκια της Λεύσκη. Έχει έναν Ισπανό προπονητή, πολύ καλό προπονητή. Πήρε το πρωτάθλημα και αυτή μετά από πάρα πολλά χρόνια, καμιά 15 χρόνια από την Λούντον Γκόρετς. Αλλά όπως και να το κάνουμε, μια ΑΕΚ που είναι ενισχυμένη και θα τη βγει και ο Χάφο τώρα, ο Κροάτης που πήρε, εφόσον τη βγει και είναι έτοιμος, είναι το φαβορί απέναντι σε όλες αυτές τις ομάδες, όπως θα έλεγε και ο αείμνηστος, ο γίγαντας, ο μέγας ΑΕΚτζής Παντελής Παντελίδης.

Αυτός λοιπόν και ο Παντέλος. Χάρασε Βαγγέλη λοιπόν για την ΑΕΚ, η οποία όμως ο κύριος Νίκολης, εντάξει τα φιλικά τα έχουμε πει έτσι σήμερα, που κάθισα να δω μια φορά και εγώ την ΑΕΚ, να δω την μπάλα παίζει, γιατί ήταν ένας καλός αντίπαλος. Τώρα κάτι Βέστερλο, κάτι Σιντρούιντεν, κάτι Αντβέρπ και κάτι άλλα. Α, εντάξει, δεν είναι τώρα για να παίρνεις πολύ σοβαρά τα τεστ αυτά. Λες σήμερα παίζει η ΑΕΚ με τη Σάμπσονσπορ, κύριε Σταυρούλια. Το είδες το μάτς? Είδε λίγο, λέει, γιατί είχε πάει στο θέατρο. Οκ. Okay. Παραγιώτης Σταυρούλια στη ρύθμιση των ήχων, Λευτέρης Αρελάκος σε μία από τις τελευταίες έτσι νυχτερινές εκπομπές που κάνουμε, και θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 2 με λίγα λόγια και καλή μουσική. Εξάλλου ο γίγαντας ο Δημητράκης ο Μαλισσιώβας τα είπε όλα νωρίτερα. Απλά λέγοντας για το παιχνίδι της ΑΕΚ κόντρα στην Σάμπσονσπορ, λέω ωραίο μάτς θα είναι, έστω και δεν είναι σε γήπεδο κατάλληλο για να πεις να δημιουργηθεί η ατμόσφαιρα γηπέδου. Τη θυμόμαστε τη μάχη της ΑΕΚ με τη Σάμπσονσπορ στην Τουρκία, τα μάτια της Σάμπσονσπορ με τον Παναθηναϊκό πέρυσι τέτοιο καιρό. Πάς περιπτώσει, τι κάνει ο Νίκολης, βάζει μια ομάδα που δεν θα παίξει ποτέ μαζί. Και λέω ρε παιδί μου, αυτό το παιχνίδι βέβαια θα μου πεις υπάρχει κι άλλο ένα την Κυριακή, θα είναι λέει το final test, το final countdown. Εν πάση περιπτώσει, παίκτες που εκτός από το δεξιό μπακ που είχε κάποια στοιχεία ο Πιτσιρικάς, το δίδυμο το κεντρικό, αυτό τον Γεωργίεφ τον ψάξαν πολύ και τον, να τον βρουν στη Βουλγαρία, παιδί μου. Δεν ξέρω, αυτό παιδί τον βάζαν συνέχεια πλάτη, έχανε όλες τις μονομαχίες. Εντάξει, ο Βίντα είναι πλέον στα γεράματα, του δώσανε αυτό το παιχνίδι. Τώρα είναι και η ψυχή των αποδητηρίων. Από εκεί και πέρα, Γκατζίνοβιτς, ο άλλος ο Μπαχαμπό, πώς το λέτε, αυτός τίποτα πράγματα, λίγα πράγματα, πολύ λίγα. Γενικά μια ΑΕΚ με πολλές εναλλακτικές λύσεις, με παίκτες που πιστεύω ότι οι ελάχιστοι από αυτούς θα είναι στο βασικό σχήμα στα παιχνίδια της Ευρώπης και του πρωταθλήματος. Έχασε 2-1 από τη Σάμπσονσπορ. Πάλεψε στο πρώτο ημίχρονο, για να είμαι ειλικρινής, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο η Σάμπσον ήταν πολύ καλύτερη. Εκτός από τον γκολ είχε και ένα-δύο στιγμές ακόμα, είχε πρωτοβουλία κινήσεων. Είπαμε βέβαια, τα φιλικά είναι για να βλέπει ο προπονητής τις αδυναμίες. Αλλά ένα φιλικό παιχνίδι απέναντι σε μια καλή τουρκική ομάδα που βγήκε στην πρώτη πεντάδα πέρυσι στο τουρκικό πρωτάθλημα, πέμπτη έκτη θέση κάποιο εκεί. Περίμενα κάτι πιο δυνατό στην ΑΕΚ να είναι, δηλαδή πιο δυνατή σαν εντεκάδα, έτσι. Για τον Μάγκερ, τον καινούριο τον παίκτη, εντάξει δεν μπορούμε να πούμε πολλά. Προσπάθησε παλικάρι και σίγουρα θα προσπαθήσει και στα επόμενα παιχνίδια μέχρι να γίνει έτοιμος και να βοηθήσει την Ένωση στις υποχρεώσεις που έχει με πρώτη το Super Cup 12 Αυγούστου, θυμίζω, έτσι, όφι ΑΕΚ, κύριε Σταυρούλια, όφι ΑΕΚ, 12 Αυγούστου, το Super Cup αυτό στο Παγκρίτιο. Να δούμε όφι που πέρυσι το Super Cup έχασε στην παράταση, θυμίζω, από τον Ολυμπιακό, 0-0 γονικός αγώνας, 3-0 έχασε στην παράταση. Να δούμε τι θα κάνει όφι με την ΑΕΚ σε αυτό το Super Cup. Στη συνέχεια θα ξέρει μετά από λίγες ημέρες, 18 αν δεν κάνω λάθος, με ποιον αντίπαλο θα παίξει. Επειδή ρωτάει και ο φίλος μου ο Νίκος από την Νέα Φιλαδέλφεια, η αντίπαλη της ΑΕΚ πιθανή είναι η Λας Κλίντς, πρωταθλήτρια Αυστρίας, η Βίκινγκ, πρωταθλήτρια Νορβηγίας, και οι νικητές των ζευγαριών Τσέλιε Αραράτ, τη θυμάστε την Τσέλιε από πέρυσι, τη Σλοβένικη. Λογικά, αν περάσει αυτή και παίξει με την ΑΕΚ, θα την κερδίσει η ΑΕΚ, θα την αποκλείσει. Η Άρχους με την Σαμπάχ. Όπως την είδα την Άρχους, είναι επικίνδυνη εκτός έδρας, έχει καλή επίδεση, έβαλε 4 γκολ σήμερα στην Πολωνία, αλλά και πάλι η ΑΕΚ υπερτερεί σε ποιότητα και σε παραστάσεις. Μετά από 40 χρόνια πήρε πρωτάθλημα η Άρχους. Και ένα ζευγάρι που ο νικητής θα είναι, ας το πούμε, λίγο πιο αξιόμαχο το ντέρμπι, αν γίνει το ζευγάρι αυτό, αν παίξει δηλαδή η ΑΕΚ με τον νικητή του Καϊράτ Αλμάτι, τη θυμόμαστε από πέρυσι που ήταν στους ομίλους του Champions League, κόντρα σε μια δυνατή ομάδα, την πρωταθλήτρια Βουλγαρίας, τη Λεύσκη. Κάποια άλλα στο γκρουπ ισχυρών έχουμε επίσης νικητή ζευγαριού Ερυθρός Αστέρας Χάπολ Μπερσεβά, έτσι, είναι από τις ομάδες δηλαδή, οι υπόλοιπες του γκρουπ ισχυρών εννοώ. Ο νικητής του ζευγαριού Δυνάμο Ζάγκρεπ με τη Ζαλγκίρις Κάουνας, η Σέλτικ, ο νικητής του Σλόβα Μπρατισλάβας Μιάλμπη και η ΑΕΚ. Αυτές θα είναι στην κλήρωση των ισχυρών της Δευτέρας. Δηλαδή έχει τον πρώτο λόγο ο Ερυθρός Αστέρας. Ο Κάγκουα έπαιξε σήμερα το τελευταίο του παιχνίδι με τη Χάπελ Μπερσεβά, αποθεώθηκε από τον κόσμο εκεί της ομάδας του Ισραήλ και έρχεται στον Παναθηναϊκό. Δυνάμο Ζάγκρεπ δεν μπορεί να δεν πιστέψω ότι την πατήσει από τη λιθουανική ομάδα. Η Σέλτικ. Και λογικά η Σλόβαν Μπρατισλάβη με την πρωτάρα τη Μιάλμπη. Αυτή θα είναι στο γκρουπ των ισχυρών απέναντι σε αυτές τις ομάδες που προανέφερα. Λοιπόν, 12.30 ώρα, συντονισμένη στην ελληνική ραδιοφωνία, έχουμε πάρα πολλά να πούμε και για τις υπόλοιπες ομάδες, όχι μόνο για την ΑΕΚ. Έχουμε να πούμε και το μπάσκετ.
που έγινε εκεί ένα περίεργο, όχι περίεργο, ένα θαύμα, γιατί πρώτη φορά βλέπω 9, στα πρώτα 8 παιχνίδια μια ομάδα να έχει 7 παιχνίδια γηπεδούχος, να είναι. Έχω μάθει λίγο παρασκήνιο, θα το πούμε σε λίγο. Και από εκεί και πέρα ειδήσεις και σούπερ τραγούδια μέχρι τις 2. Vamos!

Αυτά λοιπόν με τα παλιόπαιδα, έτσι το Μαζό και το Στράτο, τα δύο τραγούδια εννοώ, έτσι προς Θεού. Και αυτά λοιπόν με τα παλιόπαιδα, έτσι το Μαζό και το Στράτο, τα δύο τραγούδια εννοώ, έτσι προς Θεού. Και που είναι μεγάλες επιτυχίες.

Κάτα Αλμάτι Ομόνια 1-0 πέρασε στα πέναλτι η Καϊράτ. Φιλικό παιχνίδι Παλέρμο Ηρακλής, άσχετο αυτό, αλλά μπήκε στην εξίσωση. 1-1. Μπράβο στον Ηρακλή που έπαιξε και καλά και με την Πολώνια. Πήρε και το χ στο Παλέρμο, έτσι στην Ιταλία. Παλέρμο Ηρακλής 1-1. Τι άλλο έχουμε? Το φιλικό ΑΕΚ Σάμπσονσπορ, όπως είπαμε, 1-2. Έληξε αυτό το παιχνίδι με πολλές αλλαγές η ΑΕΚ. Λέχ Πόζαν Άργους, αυτό το εκπληκτικό παιχνίδι που παρακολούθησα, 1-4 στα πέναλτι πέρασαν οι Δανείοι. Κοπεχάγη Πολύσια Ζιτόμιρ Ουκρανίας 2-1 πέρασε η Κοπεχάγη. Ουνιβερσιτάτε Ακραϊόβα Λεύσκη Σόφιας 2-2 πέρασε η Λεύσκη. Χάπολ Μπερσεβά Βίκι Γκουρέκιαβικ 2-0 πέρασε η ομάδα του Ισραήλ. Και όπως είπαμε, ο Κάγκου έκανε το τελευταίο του παιχνίδι, αποθεώθηκε και πετάει αύριο για την Αθήνα για να δει και τη νέα του ομάδα, τον Παναθηναϊκό. Γκόρνικ Ζάμπριτζε Φενέρ Μπαχτσέ 1-1. Τα βρήκε σκούρα η Φενέρ, αλλά τελικά κατάφερε να προκριθεί σε παιχνίδι του Conference. Προηγήθηκε με πέναλτι του Ταλίσκα στο 12, αλλά οι Πολωνοί ισοφάρισαν στο 55 με τον Σάσεκ. Και όπως έλεγα και χθες, δεν έχει κερδίσει ποτέ η Φενέρ μέσα στην Πολωνία, οποιονδήποτε αντίπαλο και αν είχε. Εύκολη η επικράτηση του Ερυθρού Αστέρα κόντρα στη Λάρνε με 5-0. Ο Κατάη, θυμάσαι, έπαιζε τον Ολυμπιακό, έβαλε ένα γκολ. Ο Αρναούτοβιτς της Εθνικής Ελβετίας άλλο ένα. Ο Λοΐζος Λοΐζου, ο Κύπριος, γκολ έβαλε και αυτός. Ο Αρναούτοβιτς τέταρτο και ο Οσμάν Μπακαρί το πέμπτο. Νομίζω τα είπαμε όλα αυτά που είχαμε τα παιχνίδια σήμερα. Και υπάρχει και Σλόβαν Μπρατισλάβας, η οποία έμεινε στο 1-1 με την Ιμπέρια, αλλά είχε κερδίσει το πρώτο παιχνίδι με 2-0, άρα οι Σλοβάκοι προκρίθηκαν στον επόμενο γύρο. Τώρα τι έχουμε σήμερα Πέμπτη? Έχουμε παιχνίδια που έχουν ελληνικό ενδιαφέρον, Europa Link και Conference Link. Πρώτο στο χορό το σέρνει ο ΠΑΟΚ. Νωρίτερα να πω ότι στις 7 ώρα υπάρχει ένα φιλικό Μόντσα Άρης. Η Μόντσα, η οποία επέστρεψε στην Ιταλία στο καπιονάτο, στην πρώτη κατηγορία, παίζει κόντρα στον Άρη που κάνει φιλικά στην Ιταλία. Και από εκεί και πέρα έχουμε στις 9 παρατέταρτο το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Δυναμό Κιέβου στη Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει κερδίσει το πρώτο παιχνίδι, από αυτόν εξαρτάται. Η Δυναμό Κιέβου βέβαια έχει καλούς επιθετικούς, ειδικά και στην ομάδα του ΠΑΟΚ άρεσε πολύ ο Σέντερ Φόρ της Δυναμό, δεν το θυμάμαι τώρα το όνομά του. Είναι ένας πολύ καλός 22χρονο ποδοσφαιριστής που άρεσε εντυπώσεις στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ. Αυτό δεν σημαίνει, δεν ξέρω αν σημαίνει ότι μπορεί αργότερα να ενδιαφερθεί ο ΠΑΟΚ για αυτό τον παίχτη. Σεντερφόρ θέλει έτσι κι αλλιώς. Θα δούμε όμως τι θα γίνει. Έχει τον πρώτο λόγο ΠΑΟΚ για την νίκη, όπως τον πρώτο λόγο έχει και ο Παναθηναϊκός που αγωνίζεται στις 9.30 ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Πάξη. Η Πάξη, τα λέγαμε και χθες, είναι μια ομάδα με τριών δυνατοτήτων. Μια ομάδα σαν την Αλαβές ή την Μπιλμπάο που παίζουν μόνο Ούγγροι ποδοσφαιριστές. Παράξενο, αλλά και αυτό συμβαίνει στο ποδόσφαιρο κάποιες φορές. Και ο Παναθηναϊκός εξαρτάται πώς θα παρουσιαστεί στο παιχνίδι, πόσο σοβαρός θα είναι. Γιατί είπαμε ότι αν δεν προσέξει κάποια ομάδα ένα αγώνα, μπορεί να την πατήσει από οποιονδήποτε αντίπαλο. Από τον Παναθηναϊκό λοιπόν εξαρτάται. Αν είναι σοβαρός θα κερδίσει. Αν έχει αστάθεια στην απόδοσή του, θα δυσκολευτεί. Αλλά πιστεύω ότι εύκολα ή δύσκολα θα επικρατήσει. Στοιχηματικά δεν θα μου φανεί παράξενο να δούμε γκολ και από τις δύο ομάδες, όπως είδαμε και στα πρώτα παιχνίδια, έτσι. Γιατί ακόμα οι ομάδες δεν είναι έτοιμες, μπορεί να υπάρξει κάποια κούραση. Υπάρχει και η Δυνάμο είναι ένα βήμα πιο μπροστά σε προετοιμασία. Θεωρώ όμως ότι και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός θα προκριθούν. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει με την νικήτρια του Άντερλεχτ Χάμαρμπι. 1-1 το πρώτο μάτι στη Σουηδία. Η Άντερλεχτ έχει το πρώτο λόγο για την πρόκριση, αλλά το παιχνίδι δεν είναι εύκολο. Η Άντερλεχτ δεν είναι η παλιά Άντερλεχτ που ξέραμε. Αν έπεσε η Μπριζ, θα έχει το πρώτο λόγο για την νίκη και την πρόκριση. Αλλά εντάξει, έχει ένα πρώτο λόγο η Άντερλεχτ. Ενώ ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενηθεί, θα παίξει μάλλον πρώτα στο ΆΚΑ, εφόσον περάσει με την Τζέσικα 1948, με δεύτερο παιχνίδι που θα γίνει στη Σόφια.

Εγώ το ήξερα τι είχα να σου δώσω. Και εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω. Και εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο.

Υπέροχη σε live εκτέλεση από τον ανεπανάληπτο τον Τόλι Βοσκόπουλο, που αρέσει πάρα πολύ στο Θοδωράκι, που τον έκανα να βάλει και το ποτάκι του και να χορέψει το υπέροχο αυτό ζεϊμπέγικο, όπως και το φλεράκι του τον Βασίλη τον Παναγιωτόπουλο στην Καλαμάτα, που λέει ότι φέτος θα είναι ανεπανάληπτη η Καλαμάτα στην πρεμιέρα της, ειδικά με τον Άρη, και γενικά στο πρωτάθλημα όλοι θα είναι ανεπανάληπτοι. Γεια σου ρε Βασιλάκη, να δούμε. Νίκος ο Παναγιώτης, ο καλός μου φίλος ο Πανάθας, γεια σου ρε Νικόλα από τη Ζωγράφου. Για να δούμε, έχει ένα πολύ ωραίο μήνυμα, διαβάσουμε κάποια μηνυματάκια γιατί είναι πάρα πολλά και σήμερα. Φέρνουν λέει προτάσεις στο Βιλένα, πας και σηκωθεί και φύγει και τις απορρίπτει. Αν είναι δυνατόν, τι έχει γίνει με το Βιλένα? Το έχει ρίξει στο φαγητό, είναι ερωτευμένος? Γιατί μένει στην Πανάθα και γιατί δεν φεύγει, γιατί τις απορρίπτει? Ακόμα και ο Βασίλης Γουκουτσίλης να το ρωτήσω, λέει ο Νίκος, δεν θα ξέραμε απαντήσει τι γίνεται με το Βιλένα. Ούτε να τον έχουμε υιοθετήσει. Ίδρυμα έχουμε καταντήσει, λέει ο Νικόλας. Ένα εννιάρι σας παρακαλώ από την εποχή του Μπέρκ, ακόμα το ψάχνουμε. Χαιρετισμού σε όλες τις Πανάθες. Τι θα γίνει, ο Ντέσσερς θα επιστρέψει? Και αν επιστρέψει, σε τι κατάσταση θα είναι? Θα έχουμε πρόβλημα στον γκολ, επιμένει ο Νικόλας ο Παναγιώτου, ο φίλος μου. Τι θα γίνει με το Ταμπόρδα? Θα μείνει, μακάρι να μείνει. Πέρα από την πλάκα, εγώ τον πάω με χίλια, λέει, γιατί σκοράρει, τρέχει. Πιστεύω να μείνει, πιστεύω να μείνει. Γεια σου Νικόλα Παναγιώτου, γεια σου Νικόλα μου. Εκεί μπορεί να έχει θέμα με τον γκολ, ειδικά επειδή δεν είναι ο κατεξοχήν σούπερ γκολτζής ο Τετέι. Θα δούμε πώς θα γίνει, αν χρειαστεί ο Παναθηναϊκός σεντερφόρ, πώς θα βοηθήσει ο Κάγκουα εκεί στο κέντρο για να περάσει καμιά καλή παλιά, αν και δεν είναι δεκάρι, είναι περισσότερο οχτάρι. Τέλος πάντων, θα δούμε. Βασίλης Κουκουτσίλης λέει: πολλές καλές μεταγραφές κάνει ο θρύλος, λέει, και αυτός θα κερδίσει εντυπώσεις στο τέλος. Κοίταξε να δεις. Βασιλάκη Βαγετόπουλε, έτσι ακριβώς είναι, όπως θα λες. Ναι, ακριβώς. Κοίταξε να δεις. Θα κάνει μεταγραφή στο Ολυμπιακός. Ήδη, μια και αναφέρει στο Ολυμπιακό, για να πάμε και στα άλλα μηνύματα. Τερματοφύλακας είναι εγγύηση ο Ορτέγκα. Κακά τα ψέματα, εμπειρία, χρόνια Premier League, Manchester City, Nottingham, υψηλότατο επίπεδο. Πολύ καλός τερματοφύλακας. Δεξιά είναι καλυμμένος. Πιστεύουν στον Ολυμπιακό, Μαφέο να ανέβει λίγο, γιατί ακόμα προς το παρόν, έστω και με μισό ημίχρονο, ο Σάλιακας τον έχει κερδίσει σε εντυπώσεις. Αριστερά πάνε να πάρουν το Σαλάχ, αλλά όχι το Σαλάχ τον καλό, τον άλλο το Σαλάχ, τον αριστερό μπακ. Θα φύγει ένας από τους δύο, ή ο Ορτέγκα ή ο Ενιέμα, έτσι. Στα στόπερ, αν δεν φύγει κανείς, είναι πλήρης Ολυμπιακός και πολύ καλούς και γρήγορους στόπερ που έχει, τους τέσσερις αυτούς. Στο κέντρο, εγώ θεωρώ εκεί στο εξάρι χρειάζεται ένας καλύτερος παίκτης από αυτούς που υπάρχουν, γιατί και ο Έσε μου έχει μείνει λίγο στάσιμος. Δεν τον βλέπω να είναι αυτό που περίμεναν ώστε να κάνει μεταγραφή. Ο Μουζακίτης, αν δεν παίξει και φέτος, δεν βλέπω κάτι να κάνει περισσότερο στον Ολυμπιακό. Εκεί που μπορεί να γίνει ένας χαμός θα είναι στο 8-10, όπου ήρθε ένας, όπως λένε οι πληροφορίες, ο Σα, πολύ καλός παίκτης, στα 21, το αρχηγός Εθνικής Ελπίδων, με πολλές παραστάσεις, αρχηγός του Φαμαλικάο. Τον πήρε με 20 εκατομμύρια Νότιχαμ Φόρεστ, τον έδωσε δανεικό στον Ολυμπιακό, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσε να έρθει στον Ολυμπιακό με αυτά τα λεφτά. Άρα δείχνει εκεί μια ποιότητα ο Ολυμπιακός, ότι βάζει στο κέντρο του. Μπορεί να πάρει και άλλον έναν όπως ο Φρόιλερ στο κέντρο, στο εξαροχτάρι, για να δέσει πολύ το κέντρο. Γιατί είπαμε, πες μου το κέντρο σου για να σου πω τι ομάδα έχεις. Είναι ο Φορτούνης, είναι ο Τσικίνιο, έχει ένα σωρό παίκτες εκεί. Ο Αντρέ Λουίς θα φύγει, έφυγε, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να αποκτηθεί άλλος ένας παίκτης. Να δούμε ο Ρόκ αν θα βγει, γιατί το πρώτο δείγμα του ήταν έτσι και έτσι. Υπάρχουν πολλοί παίκτες, και βέβαια ένα δίλημα ακόμα είναι ότι έχει 4 center for Ολυμπιακός και οι δύο θέλουν να φύγουν και ο τρίτος προς το παρόν δεν υπάρχει, κάνει δίαιτα. Μόνο ο Ελκαμπή που ψάχνει να βρει τον εαυτό του, έβαλε ένα γκολ και θα φανεί με την Αϊμέγγεν αν έχει βρει και πάλι τον εαυτό του.

Για τον Παναθηναϊκό τα είπαμε. Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ περιμένουν να κάνουν τις κινήσεις τους μετά τις πιθανές προκρίσεις στα δύο παιχνίδια αυτά που θα γίνουν σήμερα. Σήμερα Πέμπτη εννοώ, έτσι. ΠΑΟΚ 9 παρατέταρτο με τη Δυναμό Κιέβου, Παναθηναϊκός 9:30 κόντρα στην Πάξη. 9:30 Τρίτη 4/8 στις 9 ρωτάει ο Ντέταρη και ο Γιώργος ο Ατάκας. Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9 Ολυμπιακός Νάιμέγκεν. Και μένοντας για λίγο ακόμα στο ποδόσφαιρο, περιμένουμε να δούμε και τις υπόλοιπες μεταγραφικές κινήσεις των ομάδων της Super League κατηγορίας. Θα κάνουν και άλλες. Είπαμε για τα φιλικά και η Κηφισιά 1-1 ήρθε σήμερα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θυμίζω έχει κερδίσει το πρώτο παιχνίδι 3-2 και περιμένει την Δυναμό Κιέβου για να καταφέρει να κάνει μια δεύτερη νίκη, να βελτιώσει και τη βαθμολογία του στην UEFA και να μπορέσει να πάρει την πρόκριση. Ελπίζουν στην Θεσσαλονίκη πιο εύκολα από ότι η νίκη έγινε στο πρώτο παιχνίδι.

Αυτά με τις επιλογές που είχαν οι ομάδες, με τους ποδοσφαιριστές που παίρνουν και ψάχνουν να βρούνε το κάτι παραπάνω τώρα, αφού από Δευτέρα, κακά τα ψέματα, οι ομάδες αρχίζουν να μπαίνουν στο τρίτο στάδιο του μονταρίσματος, αφού σε λιγότερο από 20 μέρες θα αρχίσει το πρωτάθλημα 22 του μηνός, 22 Αυγούστου, το Σάββατο. Ο Άρης μια ανάσα από τον Σάτκα και μπορεί να πάρει το Ράφα Μύρ, όχι το Γιώργο Μύρ. Ο Γιώργος Μύρ είναι συνταξιούχος, Γιώργος Μύρ σκλάβος. Ο Ράφα Μύρ όμως είναι ένας πολύ καλός παίκτης, ένα σέντερφορ πολύ δυνατό, και θεωρούν όλοι στον Άρη ότι θα γίνει αυτή η μεταγραφή για να βοηθήσει την ομάδα Θεσσαλονίκη στο σκοράρισμα, που πέρυσι με την αφλογιστία του Μωρόν δεν τα κατάφερε ο Άρης να πάρει τα γκολ που ήθελε, έτσι, και να βάλει τα γκολ που ήθελε, όχι να τα βρει, να βρει τα γκολ που ήθελε. Αν ήταν να βρει τα γκολ που ήθελε, μπορούσε να πάει στο Λίδλ, μπορούσε να πάει στο Σκλαβενίτη και να βρει τα γκολ που ήθελε. Τα λέω καλά, κύριε Σταυρούλια? Έτσι ακριβώς. Ενώ ψάχνει να βρει, έτσι, παίκτες, να βρει παίκτες, οκ, okay, υπάρχει. Να μπορέσει να καταφέρει να πάρει καλούς ποδοσφαιριστές, όπως είναι αυτός ο Ράφα Μύρ, και όχι, όπως είπαμε, ο Γιώργος Μύρ.

Και κλείνοντας την αναφορά μας, ανακοινώνεται, λέει, στο ΠΑΟΚ ο Μίγκελ Μπρενσί. Το όνομα, ρε. Μίγκελ Μπρενσί. Δηλαδή, παίρνει κάποιους παίκτες ο ΠΑΟΚ, παιδί μου, δεν έχει πάρει ένα παίκτη γνωστό. Ελουστόντο, Μίγκελ Μπρενσί. Κλάιν Μάιν, αυτά. Δηλαδή, ψάχνεις να βρεις μια καλή μεταγραφή. Εντάξει, πήρε το Χατζηδιάκο, έτσι, αλίμονο, για, δεν μιλάμε για Έλληνα, για ξένους. Έπαιζε στο Αμβούργο, λέει, Μίγκελ Μπρενσί. Οκ, μακάρι να είναι καλός και να βοηθήσει την ομάδα Θεσσαλονίκης.

0: Άστινα, λέει, κύριε Σταυρούλια, εκείνη μόνο ξέρει και μέσα της ακλαίει, όπως λέει και ο Χρήστος ο Γιαννούδης, ο οποίος έχει βάλει το ποτάκι του, το απολαμβάνει την εκπομπή μας στη Θεσσαλονίκη. Πάντως ο Ολυμπιακός, λέει, Λεσά δεν πήρε Λεσά, αλλά πήρε Γκουστάβο Σά. Εννοείται. Ούτε τον άλλο το Σά, τον τερματοφύλακα, πήρε. Θοδωράκης, υπέροχο τραγούδι αυτό, μου θυμίζει τα νιάτα μου, μου θυμίζει Βασίλη Καρά, μου θυμίζει Ερωτευμένος, λέει ο Χρήστος. Και ο Θοδωράκης ο Περής, που το έχουμε καλό ταξίδι στη Μαδρίτη, να πάει και θα απολαύσει την ξενάγηση εκεί που θα κάνει στο Μπερναμπέου. Μακάρι να του κάτσει και κανένα παιχνίδι. Κώστας Τσουλούφης, γεια σου ρε Κωστάκη, αρχόντα να είσαι καλά, πάντα Καράς, λέει, και Λεσά, γεια σου Κωστή μου στη Λάρισα, η ΑΕΛ που κάνει συνέχεια μεταγραφές και περιμένει να γίνει πολύ δυνατή ώστε να διεκδικήσει μία από τις δύο προνομιούχες θέσεις για την άνοδο στη Super League. Βασίλης από την Καλαμάτα λέει, τι θα γίνει με τη Μαύρη Θύελλα, τι πιστεύεις? Εντάξει, θέλω να τη δω, δεν μπορώ να πω ότι επειδή έβαλε 3 γκολ στο Λεβαδιακό ή επειδή έχασε από Κοσοβάρη και ομάδα Β' Εθνικής και να βγάλω συμπεράσματα. Εάν το δείξει η Κοσμοτέ όπως κάνει κάθε χρόνο, ένα καλό συμπέρασμα θα είναι στις 10 Αυγούστου που παίζει η Καλαμάτα με το Βόλο, την ομάδα του Μπέου, έτσι, σε αυτό το τουρνουά που παίζουν Καλαμάτα, Βόλος, ο Πανιόνιος και ο Ολυμπιακός Β'. Οι δύο νικήτρες στη Super League, οι δύο ομάδες Super League θα παίξουν μεταξύ τους και οι δύο τη Super League 2. Και οι νικητές θα παίξουν στο μεγάλο τελικό, οι τιμένοι στο μικρό τελικό. Γεια σου Κωστάκη από Καλαμάτα και εσύ. Έτσι. Αριστοτέλη, κάνεις λάθος. Όλα τα μηνύματα όταν μου το στέλνεις αμέσως. Αριστοτέλης, good morning Australia. Ξύπνησα, λέει, και άκουσα τον Καρά και έβαλα καπουτσίνο να πιω με λίγο ουισκάκι. Είναι από τις μόδες στην Αυστραλία, ειδικά φοριέται πολύ. Ποιος άλλος? Ο Χριστάρας, έλα ρε Χριστάρα, πού είσαι ρε? Άστινα, λέει, την ΑΕΚ, λέει, ότι θα περάσει. Δύσκολα να περάσει, λέει η ΑΕΚ. Ο Όφη πήρε ο Αϊτόρ, αυτός θα τους το βάλει, λέει, στο Super Cup και θα κερδίσει Όφη 1-0. Θα το αφιερώσω τον γκολ εφόσον το βάλει ο Αϊτόρ στην Δέσποινα. Πάντα εκεί, πάντα τη Δέσποινα. Τι να κάνουμε, ρε Χριστάρα, ερωτεύτηκε στα γεράματα. Λοιπόν, η ώρα είναι 1, συντονισμένη ελληνική ραδιοφωνία. Πάμε, πλάκα κάνουμε, έτσι. Το τρίτο μάτι είναι εδώ, ενωμένο δυνατό το μεσημέρι, το βράδυ, Μπαλαντέρ.
1: Η ώρα είναι 1.

0: Eraspor 101,8.
1: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ, ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
2: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ, υπάρχει λύση.
1: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ακούτε Eraspor.
5: Φοβερός είσαι. Έχω κάνει μια από τις καλύτερες συνεντεύξεις μαζί σου.

Αυτό ήταν και ο Λεπά. Έτσι, δύο τραγούδια για εκείνη που όσοι είναι ερωτευμένοι, όπως είναι ο Αποστόλης ο Καραφλός, όπως είναι ο Χρήστος ο Γιαννούδης, όπως είναι ο Βασίλης Γουκουτσίλης, όπως είναι ο Χρήστος από τον Εύωσμο, όπως είναι η Δέσποινα, όπως είναι οι περισσότεροι ακροατές που αυτή την ώρα ξενυχτάνε μαζί και θέλουν έτσι ατμοσφαιρικά τραγούδια σήμερα, όπως αυτά τα δύο που βάλαμε, του Λεπά και του Τόλι Βοσκόπουλου, και τους αφιερώνουμε. Μπαλαντέρ, λοιπόν, δεύτερη ώρα, πάρα πολλά μηνύματα. Θα πούμε κάποια πράγματα και για το μπάσκετ σε λίγο. Έχουμε κοντά μας τον Παναγιώτη Σταυρούλια, Λευτέρης Αρλάκος μέχρι τις 2. Για να δω και κάποια μηνύματα από το Viber, δεν έχω πει καθόλου από το Viber. Μινάς, ο Μάνος Χαλκιάς, γεια σου Λευτέρη Δύναμη. Τώρα που θα φύγεις, φτιάξε ένα σταθμό Λεσά FM 100% λέει, θα έχεις ακροματικότητα. Δεν είναι κακή ιδέα, κάτι θα κάνουμε. Αποστόλης, όπως είπαμε, ερωτεύομαι εύκολα, κάνω λάθη και πληρώνω, λέει Αποστόλης από το Αίγιο. Εντάξει, όλοι κάνουμε λάθη, αλλά ερωτευόμαστε εύκολα. Λάζαρος Τσόλκας, αχ Λεσάδη μου, κάνεις, εγώ βάλω το ποτάκι μου και απολαμβάνω, λέει, τη μοναξιά μου. Τη μοναξιά μου εννοεί στο μπαλκόνι, αυτό εννοεί. Πάμε δυνατάκι απόψε. Γεια σου Λάζαρε. Νίκος, καλησπέρα φιλαράκι μου Λευτέρη, σε ακούω. Έτσι, η Καϊράτ πέρυσι αποκλείσει τη Σέλτικς στα πέναλτι. Μπράβο ρε Νικόλα από τον Άλυμο. Αλέξανδρος από Πρέβεζα, πες παρακαλώ πότε ξεκινάει το Champions League. Τι εννοείς πότε ξεκινάει το Champions League? Και τώρα Champions League είχαμε σήμερα. Ποιο κανάλι θα δείξει τους αγώνες μετά τα play-off, δηλαδή όχι από το γύρο του Ολυμπιακού που παίζει την Τρίτη στις 9 το βράδυ με την Αϊμέγγεν, μετά τα παιχνίδια αυτά του τρίτου προκριματικού γύρου, τότε μπαίνει στη μάχη και η ΑΕΚ, μακάρι να έχει προκριθεί και ο Ολυμπιακός, και η Κοσμοτέ αναλαμβάνει δράση. Πάμε παρακάτω. Γιάννης Καραγιάννης. Γεια σου ρε Γιάννη. Κάτσε να δω τι λέει. Γιάννης Καραγιάννης. Παραδέξω ότι έχεις σκάσει που μπορείς να δεις την ΑΕΚ στο Τσέλιε την ώρα που θα παλεύεις να μπεις Europa League. Στο Champions League, όχι στο Τσέλιε. Την ώρα που θα παλεύεις να μπεις Europa. Δηλαδή θα αποκλειστεί από την Αϊμέγγελ, λέει ο Γιάννης. Λογικά αυτό εννοεί. Α, δούμε ρε Γιάννακη. Γιώργος. Καλησπέρα Λεσά Άρχοντα. Γιώργος Παναγίτσα Τρικάλων, παλιός αρασπορίτης. Γεια σου Γιωργάρα. Γιώργος από Βόνιτσα, πες για το θρύλο. Τα είπα ρε Γιωργάρα, έτσι. Περιμένει 2-3 ακόμα καλές μεταγραφές για να είναι από τα φαβορί για το πρωτάθλημα. Γιατί άμυνα, τερματοφύλακα έχει καλό, αμυντικούς έχει καλούς, στα χαφ εκεί θέλει λίγο βελτίωση στη δημιουργία και έναν καλό εξτρέμ που θα κάνει τη διαφορά. Και βέβαια τι θα γίνει με το center four, έτσι, που οι τρεις από τους τέσσερις θέλουν να φύγουν. Καλησπέρα Λευτέρη, καλή εκπομπή. Τι κομματάρα μου βάλες του Λεπά τώρα? Το αφιερώνω σε μια ψυχή στην Πρέβεζα. Καλά ρε, στάρα είπαμε, εντάξει. Καλησπέρα κύριε Λευτέρη, καλή εκπομπή. Κωνσταντίνος από Πύργο. Γεια σου ρε Κωνσταντίνε, να είσαι καλά και πάντα κοντά μας. Γιώργος, γεια σου ρε Γιώργο. Πού είναι ο Ταμπόρδα, τον παρόπλησαν? Καλά τα λέει ο Νίκος. Ο κόσμος αγαπάει το Ταμπόρδα γιατί είναι παιχταράς. Και Αλάνη τον αγαπάμε γιατί βάζει και γκολ. Τα άλλα όλα τα ακούμε βερεσέ. Έχει δημιουργηθεί κανένα θέμα με το Ταμπόρδα και δεν πήρα πρεφά? Θα μας πει εκεί ο Νίκος ή ο Σάκης. Λέγεται ότι θέλουν να τον πουλήσουν. Δεν ξέρω, ισχύει κάτι τέτοιο? Τέλος πάντων. Σάκης ο τρελός. Γεια σου ρε Σάκαρε. Ποιος είναι ο προπονητής της Ελλάς Σύρου? Το ξέρει κανείς? Άντε, να το βάλω. Εγώ το ξέρω. Για να δούμε, το ξέρει κανείς? Ποιος είναι ο προπονητής της Ελλάς Σύρου? Θωμάς Πατσιλίβας. Γεια σου ρε Θωμά με το ωραίο όνομα. Βάλε το γέ μου του Κόκοτα να το αφιερώσω σε ένα φίλο. Γέ μου. Οκ. Θα κοιτάξω να το προλάβουμε. Και ο Αποστόλης ο Κραστάνας. Καλό βράδυ φίλε Λευτέρη, στο Κροατές Ερασπορ. Σε γυρεύω του Πάριου. Είναι το αγαπημένο μου τραγούδι. Και αυτό, όντως, κομματάρα. Αυτό μπορούμε να τα κολλήσουμε. Το γέ μου και το σε γυρεύω. Πάμε άλλη μια διάδα.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Η ώρα είναι 1 και 18 πρώτα λεπτά. Συντονισμένη στην ελληνική ραδιοφωνία. Εδώ η εκπομπή Μπαλαντέρ. Αχ, πόσο σε αγαπάω, ρε Λεσά, λέει ο 321. Θα ήθελα να ήμουν μαζί σου εδώ να κάνουμε μαζί εκπομπή. Τι υπέροχα τραγούδια βάζεις, υπέροχη εκπομπή κάνεις, πάντα κοντά σου. Να σε καλά, φίλε μου, και πάντα κοντά μας, όπως λες. Κώστας Ποντίκας, σε ποια θεωρείς θέση ότι ενδέχεται να είναι η επόμενη μεταγραφή του Ολυμπιακού μετά τον ΣΑ, εννοεί λογικά. Λογικά, εξτρέμ ή αριστερός μπακ. Ή εξτρέμ ή αριστερός μπακ. Κωστάκης από Καλαμάτα, πίνω το ποτάκι μου και ονειρεύομαι. Καλά κάνεις, Κωστάκη μου, και εσύ. Αφιερωμένο το τραγούδι στη Λίτσα, από μένα και το Βασίλη Κουκουτσίλη και τον Αριστοτέλη, το που ακούσατε. Ο Σάκης ο Κλέτας λέει ο Στάικος είναι ο προπονητής της Ελλάς Ήρου. Το βρήκε και ο Κυριάκος ο Φίλης, ο Θανάσης ο Στάικος λοιπόν, που μετά τη Λαμία επέστρεψε στους πάγκους όντας προπονητής πλέον της Ελλάδας Ήρου, της Ελλάδας Ήρου. Ο Νίκος από τον άλλο μου, βεβαίως το βρήκε και ο Νικόλας, έτσι, ο Θανάσης ο Στάικος. Και ο Αποστόλης θα μας πει, λέει ένας φίλος της ΑΕΚ, από πότε έχει να παίξει η ΑΕΚ Champions League. Αποστόλης από Αίγιο. Εγώ ξέρω, Αποστόλη, για να δούμε αν το βρει, θα το βάλουμε σαν κουιζάκι, έτσι, αφού οι περισσότεροι βρήκατε ότι είναι ο Σάκης, λέω. Με μπέρδεψε σε Σάκη από την Κόρυθο, ο Θανάσης ο Στάικος. Η Δέσποινα λέει ότι είναι ο Ταμπόρδα. Όχι, ο Ταμπόρδα δεν είναι. Για να δούμε ποιος άλλος το βρήκε. Ο Παναγιώτης ο Δελαβίνιας. Να είσαι καλά, Παναγιώτη, μας ακούει από την Κόρυθο. Βασιλάκης ο Αλεξόπουλος επίσης. Και επαναλαμβάνω, το κουιζάκι το επόμενο είναι πότε έπαιξε για τελευταία φορά στους ομίλους Champions League ή ΑΕΚ. Για να δούμε πώς θα το βρούνε. Πάμε στο μπάσκετ, έτσι να πούμε δύο λόγια, όπου ο Παναθηναϊκός έκανε μια πολύ καλή μεταγραφή, όπως λένε οι μπασκετικοί. Ο Φραντζίσκο, εκεί που είχε Φραγκίσκο Αλβέρτη, τώρα έχει και Φραντζίσκο. Σιλβέρ Φραντζίσκο, Γάλλος Πόιγκαρτ, ο οποίος ήρθε πριν από λίγο στην Αθήνα. Έτυχε να κάνει, από ό,τι λέει, το ρεπορτάζ και διακοπές στη Μύκονο, που άλλο θα πήγαινε. Εννοώ όχι ο παίκτης συγκεκριμένα, όλοι, ειδικά οι μπασκετμπολίστες πάνε Μύκονο, αλλά και οι ποδοσφαιριστές. Και έρχεται να υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό και να δώσει ποιότητα στα γκάρτ. Καλός παίκτης, λένε ότι είναι από τους καλύτερους point guard, έτσι, στην Ευρώπη. Και ο Παναθηναϊκός πλέον ενισχύεται πάρα πολύ, αφού έμεινε και ο Νταν, είναι ο Φραντζίσκο, λογικά ο Γκράντερ όμως να φύγει, μόνο ο Σμάν του έφυγε, για Μπουσέλε, Λεσόρ, έχει μια πολύ δυνατή ομάδα που θεωρείται πλέον από τις ομάδες που θα διεκδικήσουν το τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης μέχρι το τέλος. Και έχοντας κατά παραγγελία την κλήρωση, δηλαδή αν υπήρχε, ρε παιδί μου, αν την έκανε την κλήρωση ο Μπράντοβιτς ή ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, δεν θα βάζε στα 8 πρώτα παιχνίδια τα 7 στο ΆΚΑ. Θα βάζε τα 2 εκτός και τα 6 στο ΆΚΑ. Έτσι λέω εγώ. Βέβαια, το ρεπορτάζ λέει ότι η Νόβα, πάντα στα τα τηλεοπτικά κανάλια κάνουν τα θαύματά τους, η Νόβα ήθελε, επειδή φαίνεται, δεν το ξέρω το θέμα, αλλά υποψιάζομαι ότι ο Ολυμπιακός να ζήτησε, μπορεί να κάνω και λάθος, να ζήτησε να παίξει πιο πολλά παιχνίδια εκτός έδρας στην αρχή, ώστε όταν γυρίσει στο καινούριο, στο ανακαινισμένο ΣΕΦ, να έχει αρκετά παιχνίδια στο δεύτερο γύρο της Ευρωλίγκας στο ΣΕΦ. Πιθανόν να ζήτησε από την Ευρωλίγκα να παίξει πρώτα παιχνίδια εκτός έδρας, και γι' αυτό στα πρώτα του 6 τα 5 είναι εκτός. Αυτό που κολλάει με τον Παναθηναϊκό, λένε κάποιοι φίλοι δημοσιογράφοι, όπως διάβασα, ότι ζήτησε η Νόβα όταν παίξει πολλά παιχνίδια ο Ολυμπιακός στην αρχή, που ζήτησε εκτός έδρας, αν το ζήτησε, αυτή είναι δική μου εκτίμηση, ο Παναθηναϊκός να έχει πολλά εντός, για να μην έχουν πολλές αποστολές εκτός και να κάνουν παραγωγές δικές τους κτλ. Άρα έγινε μια κατά παραγγελία κλήρωση άθελά του Παναθηναϊκού, παίζοντας με Παρί, με Βιλερμπάν, με Μακάμπι, με Φενέρ, το πρώτο δύσκολο παιχνίδι, έτσι, όλα αυτά εντός. Ένα εκτός στο Βελιγράδι με την ομάδα του Μπράντοβιτς, την ομάδα που αγαπάει, αυτό εννοώ, και μετά άλλα τρία εντός, Χάπουελ, Μπασκόνια και Αρμάνι. Δηλαδή, στα 8
Τα 7 είναι εκτός και το 1, τα 7 είναι εντός και το 1 είναι εκτός. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει τουλάχιστον 7 νίκες στα 8 παιχνίδια. Έτσι πιστεύω. Γιατί δεν είναι και πλέον δύσκολα έτσι στα αυτά τα 8. Δηλαδή ποιος θα τον φοβήσει τώρα τον Παναθηναϊκό? Η Παρή, η Βιλερμπάν, η Μακάμπι είναι δύσκολη βέβαια, η πολλή ομάδα, δηλαδή στην καλή της μπορεί να σου δημιουργήσει προβλήματα. Η Φενέρ είναι μόνο το δύσκολο. Χάποελ, Μπασκόνια, Αρμάνι. Απ' την άλλη πλευρά ο Ολυμπιακός έχει 5 εκτός με Μπασκόνια, Ζαλγκίρις, δύσκολο για αρχή, Μπολόνια, τρίτο σερί εκτός, ένα εντός με την Εφές και μετά πάει άλλα 2 εκτός, Βαλένθια και Μπαρτσελώνα. Δηλαδή σχεδόν όλη την Ισπανία βγάζει τα πρώτα παιχνίδια, πάει και στο Κάουνας που είναι πολύ δύσκολη η Ζαλγκίρις και πάει και στην Μπολόνια, επίσης ένα δύσκολο παιχνίδι. Και εντός έχει μόνο την Εφές. Αντίθετα είπαμε με τον Παναθηναϊκό που στα 8 πρώτα, τα 7 είναι στο ΟΑΚΑ.

στον κόμπο κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο.

Τι να μας πει η φυσική, οι νόμοι δεν μετράνε. Σε φάση με τα φυσική, τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του κακού, δεν ψάχνω αποδείξεις.

Μπήκαμε στην τελευταία μισή ώρα της εκπομπής μας. Υπέροχο τραγούδι αφιερωμένο στο φίλο μου τον Κώστα από την Άρτα που το ζήτησε. Ζήτησε πάρα πολύ ένα όμορφο καψωρικό τραγούδι, λέει. Γεια σου Κωστή από την Άρτα, να σε καλά. Τον Νίκο τον Μπερλίν, γεια σου Νικόλα από το Βερολίνο, τα χαιρετίσματά μου στο Σπύρο το Γύρο, εκεί στη μαγευτική μας καβάλα. Λευτεριά στον ΑΟΚ, καλό βράδυ, υπέροχα τραγούδια και σήμερα, συγχαρητήρια για τις μουσικές επιλογές. Στο Θοδωράκι, έτσι ο Παναγιώτης ο Παζαράς, συνδυασμός με Καζίνο Λουτρακίου, λέει. Κάτι ξέρεις εσύ Παναγιωτάκη. Η Λίτσα, τι ωραία τραγούδια και σήμερα με κάνεις, λέει. Και περνάω υπέροχα, γεια σου Λιτσάκη. Λοιπόν, και ο Σάκης ο Κλέτας και η Νάνση από Καρδίτσα περιμένει, λέει, τον επενδυτή στην αναγέννηση. Πού είσαι Μαλισιώβα, λέει, πότε θα έρθει ο επενδυτής? Για να δούμε, θα έρθει ο γύρας ο Μουρμούρας στην Καρδίτσα, έτσι λένε όλοι. Λοιπόν, να πούμε για το κουιζάκι που ελάχιστοι το βρήκανε, έτσι. Για να πούμε τι λέει ο γαραφλός ο γίγαντας. Η Άκη έχει να παίξει στο Champions League από τότε που αποκλείστηκε από την ΟΕ, λέει. Δεν είναι αυτό, όχι, Αποστόλη. Ο Κυριάκος ο Φίλης λέει, φίλε Λευτέρη, τελευταία φορά που κουνήθηκε σε ντόνι στο γήπεδο της ΑΕΚ ήταν το 23 στα play-off με Adverb, που αποκλείστηκε από τους ομίλους με δύο ήττες. Θυμάστε εκείνο το παιχνίδι το περιβόητο που αποκλείστηκε η ΑΕΚ, ενώ σε φιλικό την ίδια χρονιά την είχε κερδίσει με 3-0. Εγώ λέω πότε έπαιξε στους ομίλους. Για να δω τι λέει ο Χρήστος ο οικονόμου. Καλησπέρα. Έπαιξε με τον Αλμέιδα, λέγε, κέρδισε και την Brighton το 23. Δεν ήταν στους ομίλους, ήταν στο Europa, αν θυμάμαι καλά. Και θα προκρινόταν αν κέρδισε τον Άγιαξ. Εγώ θυμάμαι αυτό που λέει ο Κυριάκος για την Adverb. Αυτό που ξέρω εγώ που έχω δει είναι ότι η τελευταία φορά που κουνήθηκε σε ντόνι στην Νέα Φιλαδέλφια σε επίπεδο ομίλων ήταν 2018-2019, που πήρε μετά από πολλά χρόνια το πρωτάθλημα με Bayer, Ajax, Benfica και η ΑΕΚ, η οποία συγκέντρωσε 0 βαθμούς. 0-0-6. Όχι 0-0-7, κύριε Σταυρούλια. 0-0-6 ήτες.

20 λεπτά πριν το φινάλε της εκπομπής μας, υπέροχος Πασχάλης Τερζής, το τελευταίο τραγούδι που ακούσαμε. Να πούμε για το, να δώσω τα εύσημα και στο Βασίλη το Λάτσινο, έτσι που το βρήκε, ήταν η περίοδος 2018-19. Η ΑΕΚ ήταν ο πράκτορ 0-0-6 στην Ευρώπη, λέει, με 6 ήττες που έκανε στους ομίλους του Champions League με τις ομάδες που προανέφερα. Τις ακούσατε λίγο νωρίτερα με Άγιαξ, Μπενφίκα και την Μπάγκερ Μονάχου. Το βρήκε και η Δήμητρα από το Αργοστόλι. Μπράβο Δήμητρα που είναι και ΑΕΚ, λέει. Το βρήκε ο Δημητράκης, να είναι καλά. Και πλησιάζοντας προς το τέλος της εκπομπής μας, θυμίζω και πάλι τις σημαντικότερες ειδήσεις. Ότι η ΑΕΚ μετά το δώρο που έκανε η Άρχου στην Ένωση με την, τον αποκλεισμό της Λεχ Πόζναν, είναι στους ισχυρούς, την κλήρωση που θα γίνει την Δευτέρα το μεσημέρι, θα μάθει τον αντίπαλό της στα play-off του Champions League ποιος θα είναι αντίπαλός της. Την Τρίτη ο Ολυμπιακός ρίχνεται στη μάχη του Champions League στον τρίτο προκληματικό γύρο, φιλοξενώντας το Καραϊσκάκι την Αϊμέγγεν. Σήμερα Πέμπτη βράδυ ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ παίζει πρώτα με τη Ραμό Κιέβο 9 παρατέταρτο, Παναθηναϊκός 9.30 με την Μπάξη. Περιμένουμε δύο νίκες από τις ελληνικές ομάδες και πρόκριση στον επόμενο γύρο σε Europa και conference. Κλήρωση στο μπάσκετ είχαμε στην Ευρωλίγκα και στις υπόλοιπες διοργανώσεις, ειδικά στο Euro Cup. Πολύ καλή μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό, το Φραντζίσκο που πήρε από την Βιλερμπάν.

Κάνω λάθος, έτσι? Ο Παναθηναϊκός από την Βιλερμπάν, μπράβο. Δημητράκης Νηφόρος που αγόρασε, λέει, καινούριο κομπολόι τη ΑΕΚ. Και 20 περίπου λεπτά πριν το φινάλε, σας αφήνω. Καλή ξεκούραση, υπέροχα τραγουδάκια μέχρι τις 2. Μια τελευταία εκπομπή την Παρασκευή το μεσημέρι για να πάρουμε την άδεια του Αυγούστου. Και θυμίζω, τέλη Αυγούστου, την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, 3-4 πολύ δυνατές εκπομπές. Αποχαιρετιστήριες για όλους και όλες εσάς. Φιλάκια πολλά. Καλό ξημέρωμα.

γάμο να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει.

σαν τσιγάρο σε κρατώ, που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω. Να γλιτώσω είναι αργά, μ' έχεις ήδη καταστρέψει, κι αν σε κόψω τώρα πια φοβάμαι πως

πάστης καλά. Κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά. Ερημιά, φεύγω αλλά. Πρόσεχε για